φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 8 μετά τις 9, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Πάνος Μπουρνάς, η από εδώ τους από εκεί. Έχει γίνει ένας χαμούλης ξανά, Μαρία, με αφορμή την Άννα Βύση και τα απαγορευμένα. Λένε, βγήκε πάλι εκείνο το βίντεο που είμαι 24 και είμαι στην εκπομπή με τον Ζουγανέλη και νομίζω ότι έχω πάει σε talent show.
1: Α, ναι, ναι.
0: Το παίξανε και στην τηλεόραση. Δείτε τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα σε talent show. Παιδιά, δεν είναι talent show. Είναι εκπομπή που κάνει λίγο. Τότε ήταν το dream show, ήταν όλα αυτά.
1: Εμένα μου αρέσει που αυτά τα βίντεο τα ανακαλύπτει ο κόσμος σιγά σιγά.
0: Με βρίζουν από
1: αυτό. Όχι, πέρα από αυτό. Εντάξει, βρίζουν τους ιάς.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Που σου τα στέλνουνε.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου τα στέλνουνε και εμένα. Τον έχεις δει τον Τζουβέλλα. Ωχ, Θεέ μου, λέω 10 χρόνια. Μαγεία μου, τα ίδια και τα ίδια δεν μπορώ.
0: Μα είναι.
1: Μην μου τα στέλνετε.
0: Μα αυτό
1: το
0: έχει
1: ξέρω.
0: Παίξει πριν 3 χρόνια. Ναι. Ήμουν καλύτερο σε τραγούδι από ότι ήταν χτες ο Παναθηναϊκός. Να σου πω, στα λεσκάκι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, αλήθεια. Αλήθεια.
1: Είδα τώρα και το βίντεο που μου έδειξες που τραγούδησες ένα τραγούδι το οποίο δεν είχες,
0: δεν
1: για το οποίο δεν είχες προπονηθεί.
0: Το άδειο πακέτο, ναι. Δεν το είχα στο ρεπερτόριο, ναι. Αλλά μου έφερε το μικρόφωνο την ώρα που έφευγα, γιατί πήγαμε εκεί για φαγητό μετά το πρώτο επεισόδιο που είδαμε, και δεν άντεξα στην ανακοίνωση που μου δώσαν το μικρόφωνο με τον κόσμο από κάτω για να κάνω κάποια σχόλια για την εκπομπή. Είμαστε λέω Sky και είμαστε στο μαγαζί πλυντήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό που το σκέφτηκε. Αλλά δεν γέλασαν όλοι πάρα πολύ. Αλλά αυτό είμαι απρόβλεπτο. Μου το πήραν το μικρόφωνο. Θα δείτε τι θα γίνει το βράδυ στο All In. Θα μου κάνουν νόημα. Δεν θα με ξαναφέρετε ζωντανά. Ήρθε η ώρα να φάω κλωτσιές. Μαρία, η φωνή σου είναι ένα ψήθυρο βραχνό σε εντόνι που τσαλάκωσε τη νύχτα ο καημό. Πες ξεκάθαρα τι είπες. Fortnite από παλιά. Αυτό ακούω. Κάνε ταμπάκι, είναι το ισχυρό σου χαρτί.
1: Χορεύω, τραγουδάω, είμαι καλύτερη.
0: Μην σε ξενερώνεις τώρα, ρε Μαρία. Έχουμε ακρόαση μεγάλη. Καλημέρα στο Βαγγέλη της καρδιάς μας. Τον μεγάλο χορευτή Βαγγέλη. Να πούμε.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα. Μας λείπεις, Βαγγέλη, μας λείπεις.
0: Τι λες, μωρέ, πήρατε πρωτάθλημα, τίποτα δεν σου λείπει, ψέματα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, όχι, όχι, δεν έχει να κάνει. Αυτό είναι πέρα από τα οπαδικά, σε αυτό δεν χωράνε οπαδικά. Βαγγέλης λείπει, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας μηνύματα. Δεν λέει κάποιος να γράφει, δεν λέει κάποιος τσούβι και γράφει τακούνι. Εμείς καταλαβαίνουμε.
0: Αυτό.
1: Εμείς καταλαβαίνουμε. Γυρίζει αύριο η Μαρία ή θα είναι πάλι ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης θα είναι πάλι, παιδιά. Μπορεί η Ζαφυράτου να πάρει τη θέση του μπουκωμένου Τσούτσικα στην επόμενη. Δεν τρέπεστε λιγάκι.
0: Γιατί
1: είναι μια χαρά στην υγεία του Τσούτσικα, το ξεπέρασε το μπουκωμά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όλοι αυτές τις μέρες,
0: ναι,
1: αφού δεν έχει καταλάβει ο καιρός τι θέλει να κάνει.
0: Παιδιά, και όσοι έχετε παιδιά από τα σχολεία, έχετε ιώσεις παραπάνω. Ενώ εμείς, εγώ και εγώ είμαστε κρυστάλλινοι.
1: Έτσι ακριβώς. Έχετε το νου σας, την Τετάρτη χαλάει ο καιρός, θα βρέχει. Είδατε μεταξύ στο Πήλιο έριξε ένα χαλάζι. Όχι χαλάζι. Αδιανόητη χαλαζόπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ χαλάζι. Κοτρόνια.
1: Αυτό. Ναι.
0: Έριξε κοτρόνια.
1: Το νου σας.
0: Παιδιά, Παρασκευή, Σάββατο, μην αγχώνεστε για τον καιρό. Παίζουμε στο Power Sports Arena την παράσταση. Είναι στο κλειστό. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Ναι. Παρασκευή, sold out. Σάββατο, το μισό έχει φύγει. 55% έχουμε. Λέω. Είμαστε κι εμείς οι συνεφίλοι που μάθαμε τον Τσουβέλλα παποράκι στη σειρά έρωτας. Αλήθεια είναι αυτή. Το 2006 έπαιζα ένα ρολάκι με Κοραλία Καράντι και Βαμπίνο.
1: Εντάξει, μετά τα ανακαλύψετε.
0: Ο έρωτας απόψε στην καρδιά. Εμένα ήταν η μεγάλη μου στιγμή αυτή η υποκριτική.
1: Τι θυμάσαι τα λόγια που έλεγες.
0: Είχαμε κάνει απαγωγή το παιδί του Βασιλόπουλου. Όχι αυτό που δεν ήθελε να κάνετε το γήπεδο. Θα τα πω όλα σήμερα. Μάλιστα.
1: Είδες ότι ο ράπτης λέει δεν έχει μέσα.
0: Και είναι ύπουλος, δεν τον χωνεύει κανένα συνεργάτη. Του πήγε απέναντί σου 7-10.
1: Με την Κατερίνα Ζαρίφη.
0: Ναι.
1: Άντε, καλή επιτυχία στα παιδιά. Αλλά, εντάξει. Ελεγχόμενη καλή επιτυχία.
0: Παιδιά,
1: χράσουνε, δηλαδή,
0: για λίγο.
1: Για λίγο, δηλαδή. Όχι πάνω από εμάς. Εντάξει, αυτό.
0: Να είμαστε σωστοί.
1: Η μάχη λέει, πείτε ρε παιδιά, λέει για τα αίσθηση των Ολυμπιακών στο γήπεδο μπάσκετ της ΑΕΚ. Φιλιά πολλά μάχη. Είναι κάτι που το καταδίκασε και το καταδίκασαν οι οργανωμένοι στη ΡΑΣ 7 και έβγαλαν και ανακοίνωση.
0: Okay.
1: Εννοείται ρε παιδιά, παντού υπάρχουν λύθοι. Δεν μπορείτε να το αποφύγετε αυτό. Ούτε μας έκανε εντύπωση.
0: Καλά, εγώ το περίμενα.
1: Όλοι το περιμέναμε. Και επίσης δεν μου κάνει εντύπωση ότι έβγαλε καταδικαστική ανακοίνωση η Θηρέπτα. Γιατί οι περισσότεροι.
0: Δεν το έχω δει. Τι καταδικαστική ανακοίνωση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάνανε ζημιές στο γήπεδο.
0: Τι κάνανε. Δεν είδα καθόλου. Κάνανε γκράφιτι.
1: Ζημιές, γκράφιτι, αυτό. Εντάξει. Okay. Δεν είναι η πλειοψηφία αυτή, το καταλαβαίνουμε. Αλλά οι λήθοι είναι, έχουν μεγαλύτερη, πιο δυνατή φωνή, πάντα. Mm-hmm. Και έχουν και πιο καταστροφικά χέρια. Ελπίζουμε να μην γάζει μόνο τέτοια πράγματα. Τι να πω. Αυτό.

0: καλημέρα και στην Ειρήνη. Άμα έλειπε, Ειρήνη, δεν είχε ενημερωθεί.
1: Τι έγινε, Ειρηνάκη.
0: Ειρηνάκη ήταν στη Θεσσαλονίκη, Ειρηνάκη, κατάλαβε. Λέω, τι έγινε, λάθος σταθμός. Ποια είναι αυτή η ερωτική φωνή, εσένα λέει.
2: Τι κάνεις, Ειρήνη. Καλώς.
0: Έχονται από την Πέμπτη, λέει, να ακούσω γιατί έλειπα και εγώ έλειπα. Από την Πέμπτη,
1: από την Πέμπτη έχει να έρθει.
0: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο.
3: Με πήρε Παρασκευή πρωί και μου κάνει πλακού.
1: Ναι, Μαρία, μπαίνει σε τούνελ.
3: Πλακούσε με σένα, παραπλήσω.
1: Και λέω, εντάξει, μην όπως είσαι, Μαρία, σ' αγαπάμε.
0: Κάτι. Θα σου έστελνα μήνυμα.
1: Ναι, θα...
0: Αλλά το να σου στείλω μήνυμα σου είναι κλειστή φωνή.
1: Μπορεί να φύγει. Δεν θα σε μετά από 10 χρόνια.
0: Μπορεί να σκεφτώσω, εντάξει, ξέρω
1: εγώ. Μάζε, Μαρία.
0: Αλλά όχι, θα του πάρω τηλέφωνο μαζί.
1: Όχι, ρε Μαρία, δεν υπήρχε περίπτωση να μην.
0: Το ωραίο είναι. Το ωραίο είναι
1: δυνατόν.
0: 8 και κάτι.
1: Μπορεί να μου λέγεις, είμαι κουρασμένη. Πάλι
0: ναι,
1: με, όντως, μεταξύ μας.
0: Μεταξύ μας έχει δει.
1: Και αυτό είμαστε 10 χρόνια εδώ.
0: Αφήνω τα παιδιά σχολείο, χωρίς φωνή, και λέω πάω στον ΕΔΟΕΑΠ. Θα είναι εκεί, 8 η ώρα.
1: Κάποιος θα είναι.
0: Κάποιος θα είναι στον ΕΔΟΕΑΠ. Και πριν, λέω παιδιά, πρέπει να δω τον Οριλά. Την Οριλά, ήξερα ότι είχε 8 η ώρα.
1: Γιατί δεν λες οτορινολαριγκολόγος.
0: Την οτορινολαριγκολόγο.
1: Έφτιαξες.
0: Τι έγινε.
1: Φλάπα. Είχαμε φλάπα.
0: Και μου λέει η κοπέλα στην είσοδο να σου κάνουμε πρώτα ένα τεστ να δούμε ότι δεν έχεις COVID.
1: Σ' αγαπάει όπως.
0: Κάνουμε τεστ. Δεν έχω COVID. Και λέει να σε δει πρώτα ο γιατρός που είναι στη βάρδια.
1: Uh-huh.
0: Με βλέπει λοιπόν ο γιατρός. Μου λέει ναι, έχεις το λαιμό σου. Σόπα. Ναι, λέω έχω το λαιμό μου. Μου λέει κοίτα, πάρε κανένα ζεστό, όχι πολύ ζεστό. Κάνα χαμομήλι. Βάλε και λίγο Vicks. Λέω να δεις να με ξεματιάσει.
1: Και άκου. Περίμενε, μην ήταν, όπως είσαι.
0: Πήγαινε και
1: είσαι.
0: Στη μάνα μου, λέω, άμα ήταν να μου κάνει τέτοια διάγνωση. Και τι μου λέει ο... Και τι μου λέει, άμα δεν φτιάξει, έλα να σε δει Οριλά. Γι' αυτό ήρθα from the first place. Λέω να με δει τώρα που ήρθα. Να με δει τώρα που ήρθα. Και με κοιτάει και του είπα, ξέρεις κάτι πολύ. Κάτσε να δω. Να σε δει Οριλά καλύτερα. Λέω, μπράβο ρε.
1: Ωραία.
0: Για αυτό τα πτυχία. Άντε γεια σου.
1: Άντε γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
0: Πάμε.

0: διάβαζε. Πάμε.
1: Μισό να καλέσω την οδική.
2: Εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα.
1: Τσιμούχα.
2: Δεν έχει αυτός με την οδική, δεν χαμογελάει. Ε, τι, εντάξει, θα το δούμε. Για πάμε.
1: Τίποτα, πολλά νεύρα. Θα σε πω στην Ισπανία. Σου θυμίζω ότι ένα από τα κύρια προβλήματα που απασχολεί τον κόσμο πάρα πολύ και την επικαιρότητα αυτόν τον καιρό είναι το στεγαστικό.
2: Καλά, ναι. Όχι μόνο έχει... αυτόν τον καιρό.
1: Ναι.
2: Απλά
1: έχει φουντώσει πάρα πολύ.
2: Έχει την τιμητική του.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Που έχει να κάνει και με την οικονομική κρίση, έχει να κάνει και με τα Airbnb, και με τη, έχει να κάνει και με το
2: τα
1: τουριστικό
2: ενίκια...
1: κτλ. Βρέθηκε στο στόχαστρο αυτές τις μέρες ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο επιθετικός της Θέλτα.
2: Τι έκανε.
1: Έτσι, είναι και διεθνής παίκτης, έτσι, με την Εθνική Ισπανία, παγκόσμιο πρωταθλητής, μπουρουμπούρου κτλ. Λοιπόν, αυτός ο παίκτης διαθέτει την εταιρεία Borja Patrimonial SL. Αυτή η εταιρεία διαχειρίζεται τα έσοδα από την επαγγελματική του δραστηριότητα.
2: Ωραία,
1: έτσι.
2: Ωραία. Για πάμε να δούμε τι θα πάει αυτό.
1: Κάποιοι τον κατηγόρησαν ότι επιδίδεται σε κερδοσκοπία μέσω αυτής.
2: Ναι.
1: Σύμφωνα με το εμπορικό μητρό, στις δραστηριότητες εταιρείας περιλαμβάνονται η πώληση και η εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και η ανάπτυξη ακινήτων. Ο ίδιος τι λέει.
2: Τι λέει.
1: Ένα διαμέρισμα έχω, κυρία Ανίτα μου.
2: Και
1: αυτό το έχω 50-50 με τη Μαρία.
2: Για να δούμε τι λέει η κυρία Μαρία. Ναι.
1: Το έχει 50-50 με τη γυναίκα του, με τη Μαρία. Γιατί λέει στη Μαδρίτη, δεν μπορείς να πάρεις διαμέρισμα.
2: Είναι δύσκολο στη Μαδρίτη.
1: Ναι, είναι δύσκολο στη Μαδρίτη. Και αυτό το επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Ντιέγκο Σιμεώνε έχει 180 διαμερίσματα. Στη Μαδρίτη ο Ντιέγκο Σιμεώνε έχει
2: Μαρία παίρνει
1: 180 διαμερίσματα.
2: Και επενδύει εκεί.
1: Τι, αυτό δεν είναι επένδυση, αδερφέ. Αυτό είπαμε να παίξουμε μονόπολη. Άμα είναι να παίζεις μόνος σου.
2: Μα είναι τι να τα κάνεις.
1: Τι επένδυση, αδερφέ, 180 διαμερίσματα.
2: 180 και με άλλα 20 θα κάνει 200 αρχές.
1: Σόπα.
2: Με 180 διαμερίσματα, μα παίρνει ο Σιμεώνη, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ever στον κόσμο.
1: Προπονητής. Ever, ναι, το ξέρω αυτό.
2: Παίρνει 13 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Παίρνει τα περισσότερα από όλους εδώ και πολλά χρόνια.
2: Ναι. Και δικαίως αν με ρωτάς. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Εντάξει, τα λεφτά στην μπάλα έχουν πάει αλλού.
1: Ναι.
2: Okay. Αυτός τώρα επένδυσε σε 180 διαμερίσματα. Είναι όλα λεφτά αυτά. Τα πουλάει αύριο.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Σκέψου πόσα έχει βγάλει όταν τα πήρε τα 180, έτσι που έχουν πάει τα σπίτια τώρα.
1: Δηλαδή.
2: Έχει διπλασιάσει το κέρδος του.
1: Αν υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα στη Μαδρίτη, ο Ντιέγκο Σιμεώνε το έχει προκαλέσει.
2: Ναι.
1: 180 διαμερίσματα. Καταρχάς, σιγά μην τα θυμάται όλα.
2: Έχει ανθρώπους που τα θυμούνται.
1: 180 διαμερίσματα.
2: Και 180 παίχτες έχουν περάσει από τα χέρια του. Και βάλε.
1: Και βάλε, ναι.
2: 180 και να φοράει μαύρα και να πηγαίνει έτσι. Είναι όλα μαύρα.
1: Για να μην έχει να σκέφτεται τι θα βάλει σήμερα, κατάλαβε.
2: Στο σπίτι να μείνω σήμερα. 180 σπίτια τα πήρε και τώρα έτσι όπως έχουν πάει τα σπίτια έχει βγάλει πολλά λεφτά.
1: Έχει βγάλει αμύθιτα λεφτά.
2: Έχει έξοδα βέβαια ένα
1: σπίτι. Στη Μαδρίτη μόνο. Ναι. Δεν σου λέω και στην υπόλοιπη Ισπανία. Μόνο στη Μαδρίτη έχει 180 διαμερίσματα.
2: Κοχώνες estate.
1: Ποιος να του πει τι.
2: Κάποιος που έχει 500. 10 άτομα ρε Μαρία σε όλο τον πλανήτη, το λύνει το πρόβλημα, αλλά okay, δεν βολεύει. Όποιος διαφωνεί είναι 100 φορές πιο σεξι Μαρία στην Αγωμένη, ας το πει στον άντρα της. Εγώ. Τι εκπληκτικό μήνυμα. Πήγε να φτύσει τον καφέ σήμερα. Καλά κάνε Σιμεώνε. Τι λες ρε, καλή ο άλλος. Ρε φίλε. Δικά του είναι. Τι λέω, ρε φίλε.
1: Παιδιά, ναι, δεν τα έχει κλέψει.
2: Δικά του είναι.
1: Δικά του είναι τα λεφτά.
2: Μα αυτή,
1: ό,τι θέλει τα κάνει. Τα βάζει κάτω και τα πατάει.
2: Τι είναι αυτό.
1: Βάζει φωτιά και τα καίει.
2: Τι είναι αυτό, ρε. Καλά, καλά. Αφού δικά του είναι τα λεφτά και τα αγόρασε.
1: Ναι, τι βρίζετε, ρε.
2: Τι βρίζει. Εμένα, εγώ τα πήρα. Τι κάνει. Έχει λεφτά και κάνει επένδυση. Μπορεί να βοηθάει και 100 οικογένειες. Το ξέρει εσύ αυτό. Βοήθα τον εαυτό σου, εσύ που θα μου πει εμένα τίποτα έτσι. Πήγα να έχω κι εγώ παρουσία σήμερα. Κάθομαι και σε απολαμβάνω. Δεν πειράζει που χθες έχασε ο Παναθηναϊκός μας και ήταν στο παιχνίδι είναι. Ναι, τελευταία 16 χρόνια. Είμαι χαρούμενος γιατί η κόρη μου πέρασε στο Voice.
1: Αλήθεια. Ναι. Ποιος. Το Voice δεν είναι που την παίρνει ένας δάσκαλος και τη. Που είναι Παπαρίζου. Αυτό
2: ναι, που γυρίζει καρέκλα.
1: Που γυρίζει καρέκλα.
2: Του Τσόχου.
1: Ναι, που διαλέγεις όμως. Ποιος.
2: Ναι. Ποιον διάλεξε η κόρη σου.
1: Ποιο μέντορα. Ποιον διάλεξε.
2: Το ξέρω.
1: Ντιέγκο Σπιτεώνε.
2: Είναι τέλεια το Σπιτεώνε. Τον σκέφτηκα με το μουστάκι της Μονόπολη.
1: Ναι.
2: Το λευκό.
1: Ναι. Να μαζεύει κοινόχρηστα. Φανταστείτε, λέει, τι ένφια πληρώνει. Μπορεί να έχει ένφια στην Ισπανία. Δεν ξέρω αν έχει ένφια στην Ισπανία. Αυτό είναι δικό.
2: Κάτι θα έχει. Ένα φόρο θα τον έχει. Εντάξει. Φαντάζομαι να. Με 13 εκατομμύρια το χρόνο θα είχα σπίτια σε όλο τον πλανήτη.
1: Παιδιά, εγώ σας είπα για τα σπίτια που έχει μόνο στην Ισπανία. Δεν έχει μόνο στην Ισπανία.
2: Έχει και στην Αργεντινή, το ξέρουμε, 10 σπίτια. Έχει γύρω, εγώ ξέρω ότι έχει γύρω στα 250 σπίτια σημαίνει. Νομίζω έχει 250 σπίτια.
1: Θα το βάλω τώρα. Πόσα σπίτια έχει ο Diego
2: Simeone.
1: Simeone. Πάμε.
2: Να βρω το Excel του Simeone με τα σπίτια, απλά να του σβήσω μια γραμμή, σιγά μην το καταλάβει, λέει κάποιος.
1: Λοιπόν, ο Diego Simeone και η σύζυγός του Carla Pereira διαθέτουν μια τεράστια...
2: Δεν θα την έλεγα έτσι με τα σπίτια, Carla Pereira, ναι.
1: Τεράστια περιουσία στη Μαδρίτη, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 180 διαμερίσματα, 7 μεζονέτες παύλα κτίρια.
2: Ναι, ξέρω ότι έχει επενδύσει πολύ.
1: Μία πολυτελεία επαυλή όπου κατοικεί η οικογένεια, προφανώς.
2: Κάπου θα μείνει, δεν μπορεί.
1: Θα μείνει.
2: Πού θα βολευτεί.
1: Φοιτητικές εστίες και άλλα επενδυτικά ακίνητα σε προνομιακές περιοχές της Ισπανικής πρωτεύουσας.
2: Έχει κάποιες
1: όπως 500. Η Σαλαμάνκα.
2: Σαλαμίνα.
1: Η συνολική αξία της αυτοκρατορίας του σε real estate υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Αποκλείεται, πρέπει να είναι πολλά περισσότερα.
2: Κοίταξε, εντάξει, γιατί πρέπει να είναι πολλά περισσότερα. Άμα έχει 300 σπίτια, ρε Μαρία, που κάνουν μια συγκεκριμένη.
1: Με πολλά
2: τιμή.
1: Περισσότερα. Τι 40 εκατομμύρια με 180 σπίτια, μωρέ, Πασκαλά, στη Μαδρίτη.
2: Μπορεί να είναι μικρούλικα.
1: Πόσο μικρούλικα να είναι.
2: Να είναι γκαρσονιέρες.
1: Μια γκαρσονιέρα εδώ πέρα στα κάτω πατήσια.
2: 80 χιλιάρικα.
1: Ναι. Εδώ πλάκα μου κάνει.
2: Δεν είναι τίποτα. Με τα πρώτα νίκια θα φτιαχτεί η τουαλέτα. Δεν είναι τίποτα που καλατσομπώνει. Θα μπουν τα πλακάκια.
1: Θα φύγουν κάποια στιγμή τα ποντίκια.
2: Και θα μπει και η σκάλα. Γιατί τώρα σα ανεβάζουμε λε και το Άγιο Όρος.
1: Θα σα βάλω.
2: Σας βάλουμε το διχτάκι σας απέστροφες.
1: Σας βάλουμε και παράθυρα. Και σιγά πόσο θα βρέξει. Σιγά.
2: Λοιπόν, θες σπίτια, ναι. Σημείωνε. Λοιπόν, σημείωνε.
1: Σημείωνε.
2: Διέγκο απατεώνε, μάλιστα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Τι είναι παιδιά απατεώνε. Δεν τα κλέψε. Λοιπόν, να, παιδιά, φοιτητές και φοιτητρίες, αν ψάχνετε σπίτι, στη Μαδρίτη. Απευθυνθείτε στο Σημεώνε. Σίγουρα θα έχει βγει Σημεώνε. Είπαμε, έχει φοιτητικές εστίες. Σας αφορά όμως και κάτι άλλο. Το WhatsApp Under 30. Γιατί εκεί μπορείτε να κάνετε το ξεκίνημά σας πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε. Το τερμάντσε το WhatsApp και ο Diego Σημεώνε.

0: Με αυτή τη φωνή κλείνει στα σπίτια του Σιμεώνε. Λοιπόν, 37 μετά τις 9, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και πάμε μέχρι τις 10, στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Γιατί κουνάς το κεφάλι σαν μάνα που πήρες κακούς βαθμούς από τα παιδιά.
1: Ο Θοδωρής λέει: Μαρία, περαστικά σε ακούω λίγο άρρωστη. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Θοδωρή. Μπράβο, είσαι παρατηρητικός.
0: Γενικά είναι άρρωστη την τριάρα.
1: Ναι, άρρωστη.
0: Άσε ρε μπουρνά που θα βάλεις και ρέινμπου 9.30 το πρωί.
1: Τι έγινε. Γιατί άνοιξε την τηλεόραση. Α, έχουμε
0: σαν ATP Masters.
1: Τσιπάς με fridge.
0: Άστο, δεν χρειάζεται να μας αποσυντονίζεις. Το κάνω εγώ άμεσα.
1: Θα μας αποσυντονίζω.
0: Τα κάνω εγώ άμεσα, δεν χρειάζεται. Εκτός αν θέλει να το βλέπει ο ταμπάκαρος.
1: Τα θέματα είναι μπουρνά που θα βάλεις και rainbow 9.30 ώρα το πρωί.
0: Ναι, ναι. Καλά. Λοιπόν, Τσιτσιπάς Taylor Fritz 1-2 αυτή τη στιγμή στο πρώτο σετ.
1: Αχ, είναι πιο μπροστά.
0: Είμαι πιο μπροστά. Κλείστο. Μπουρνάς, κλείστο.
1: Μας κάνει spoiler ο Τσούβι.
0: Είμαι εγώ πιο μπροστά.
1: Καλημέρα στην Ατάσα από τον Brighton. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου, για τα περαστικά. Περαστικά να είναι σε όλους μας, παιδιά. Καλημέρα στη Σοφία. Μαράκι, περαστικά σου δανείζω κίτρινες πρωταθληματικές γόβες 39. Τις πήρα άνοιξη για το πρωτάθλημα. Σώσε το λαό σου. Ευχαριστώ. Κοίταξε, στο τέλος της σεζόν.
0: Μπορεί
1: και να τις χρειαστώ.
0: Μπορεί
1: και να τις χρειαστώ.
0: Πόσο άβολο είναι να βρεις. Σημειώνε το σπιτάκι σου, ρε.
1: Τα σπιτάκια σου.
0: Πόσα.
1: Όχι.
0: Την
1: καλημέρα μας και στην Αντωνία, τη φίλη μου, μας ακούει. Καλά,
0: Λίβερπουλ είχε μια δουλειά να κερδίσει τους κλέφτες. Manchester City.
1: Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει που την Παρασκευή. Εγώ είμαι αυτή, συγγνώμη.
0: Τι θες να κάνω.
1: Είπατε με το Σωτηρακόπουλο.
0: Over.
1: Γκολ νομίζω.
0: Over. Δώσαμε και over. Το έστειλα και μήνυμα. Τουλάχιστον το πιάσαμε.
1: Αλλά εμείς οι φίλοι της Λίβερπουλ λέγαμε ναι, ρε, εσύ τώρα και δεν είναι και σε καλή ψυχολογία και είναι η ευκαιρία μας και το πάρε τρία να έχεις και πήγαινε σπιτάκι.
0: Είναι και πρώτη.
1: Λοιπόν, η.
0: Τραγούδησε και ο Σλούκα το voice, αλλά τον κόψαν. Ήταν ο κλόνο του. Είναι όλοι κλόνοι. Κλόνιν.
1: Παίζει πάρα πολύ αυτό, θέλω να σου πω, με του κλόνου.
0: Βέβαια,
1: πάρα,
0: ο Πηγουνίσιο.
1: Πάρα πολύ. Ναι.
0: Τον πήραν το Βινίσιο, τον Πηγουνίσιο.
1: Λοιπόν, ο ακροατή μου που μα είπε για την κόρη του που πήγε στο voice.
0: Ποια είναι η κόρη του?
1: Παπαρίζου.
0: Η κόρη του είναι η Παπαρίζου.
1: Η Παπαρίζου, διάλεξε μωρέ για μένα τώρα, συγκεντρώσου. Μπαφωνάζω κιόλας. Καλημέρα και από Αντίπαρο, βεβαίως. Περαστικά, ευχαριστώ.
0: Σουβί τον ήπιες χθες, διάβασέ το σε παρακαλώ. Ναι, αλλά η Μαρία δεν έχει πιει το σιρόπι της, λέει κάποιος άλλος. Ναι.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν κάνουν τίποτα τα σιρόπια. Τίποτα δεν κάνουν τα σιρόπια.
0: Μερικά απαγορεύονται. Και το πασά τον Νότι. Είναι δυνατόν, κυρία Μαρία? Γιατί φωνή, τονή δεν οξυγονώνεται. Το βλέπω. Ναι. Τον ή δεν οξυγονώνεται.
1: Εντάξει, μου έδωσε κορτιζόνη, να πω την αλήθεια.
0: Να τα μεντρολάκια. Όλες οι τραγουδίστρες παίρνουν μεντρόλ.
1: Δεν πήρα, γιατί αυτό ακριβώς λέω. Δεν τραγουδάω. Ένα Σαββατοκύριακο είναι, θα το βουλώσω. Δεν μίλησα πολύ. Δεν μίλησα και στο γήπεδο πολύ. Είδα και αυτό.
0: Τι
1: και λίγο άλλο.
0: Το διαιτητή έβρισε και δεν.
1: Εντάξει, λίγο. Λίγο.
0: Αυτό.
1: Ναι, είσαι αρρώστια, κυριολεκτικά με αυτή τη φωνή, όντως. Για την προοδευτική μας και τον τέρμπι, δηλαδή.
0: Είπαμε.
1: Ξύπνησε τώρα εσύ 10 παρά και περιμένει να τα πούμε όλα. Λοιπόν, περαστικά σε όλους. Και σε μένα και στη Λίβερπουλ και στον Παναθηναϊκό και σε όλους.
0: Και είχαμε και κεφάτο οικονόμου εκεί στο Sky που έρχεται σε αντιπαράθεση. Μισό και πέτσινο μπορεί να είναι, έτσι είπε, τον τρόλαρε τον Πιταρά για τις αναμετρήσεις. Μάλιστα. Μπορεί να είναι μισό και πέτσινο. Το μπήκαρε, δεν χρειάζεται πολλά για τιμή και ένα γκολ φτάνει. Μισό μπορεί να είναι, μισό και πέτσινο μπορεί να είναι, να το πω σαν Ολυμπιακός.
1: Ως Ολυμπιακός.
0: Έχει χάρη, δεν είδε το μαρκάρισμα στον Τετέ που ήταν για κόκκινη υπό Πιταράς. Και ο οικονόμου γέλαγε. Α, σα θέλει ο διαιτητής. Γενικά. Μισό και πέτσινο, μάλιστα. Για να μην λέτε.
1: Μας πάρουν τη δουλειά, ρε φίλε. Μας πάρουν τη δουλειά.
0: Είδες.
1: Καλημέρα στον Γιώργο, τον φωτογράφο, τον Αρβιλάκια. Mm-hmm. Είμαστε αμάξι με τη δικιά μου. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γι' αυτό φεύγουν, φιλέ. Μόνο που τα σκέφτεσαι έτσι, γι' αυτό φεύγουν.
1: Δεν είναι δικιά σου, είναι η σειρά σου.
0: Αυτό Γιώργο. Το έχω πει, σε παρακαλώ.
1: Ναι. Και το έχω υιοθετήσει γιατί είναι μεγάλη σοφία. Δεν είναι δικιά σου, είναι η σειρά σου.
0: Για πάμε, ναι.
1: Και μου είπε τι φωνάρα έχει παίξει σήμερα η Μαρία. Όλες θα σας πάρω. Όλες και όλες.
0: Όλες θα σας τις πάρω. Συνεχίζει. Okay.
1: Γαργάρες. Γαργάρα κάναμε εδώ.
0: Έκανα εγώ την Κυριακή. 2-2 Τσιτσιπάς. Έτσι.
1: Ρακόμελο με γάρι, βάλω και ξύλο κανέλα.
0: Βάλε και ένα μακαρόνι και κοιμά να τσιγαρίσεις και είσαι
1: έτοιμο. Να βάλω και λίγο ποντίκι. Μοσχάρι εννοώ. Αχ, σήμερα πάρε λίγο απαντήσω ένα ποντίκι.
0: Πού ρε Μαρία?
1: Εδώ στο οικόπεδο. Εντάξει. Δεν θα ήταν το χειρότερο που έχει πάθει.
0: Γιατί ούτε ήταν το χειρότερο που σου έχει τύχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ήδη ψόφιο. Αυτό. Καλημέρα.
0: Α, πήγες να πατήσεις ένα ψόφιο ποντίκι.
1: Ναι. Ιου.
0: Έχει πολύ πράγμα εδώ πέρα. Η πλατεία εδώ πέρα έχει πολύ πράγμα. Κάτω από τη γέφυρα.
1: Εσύ είδες τι έγινε στο ζωολογικό κήπο στο νησί, στην Αγγλία.
0: Πήγε ένας μέσα πιωμένος και τον έφαγε η τίγρης.
1: Μέρεση.
0: Ωραία, δεν θα θανατωθεί η τίγρης.
1: Αυτό
0: όχι, συνήθως τη θανατώνουν.
1: Μας επιβεβαίωσε, λέει ο ζωολογικός κήπος, ότι δεν θα. Γιατί να θανατωθεί η τίγρη?
0: Συνήθως επειδή μαθαίνουν να τρώνε ανθρώπους ενώ δεν το είχαν στο ρεπερτόριο.
1: Στο αισθητό τους, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω την αλήθεια, θα την αφήσουν έτσι την τίγρη.
1: Πω, πω, μπράβο, τι μεγαλοψυχία.
0: Είναι η πρώτη τίγρης που δεν θανατώνεται μετά από τέτοια επίθεση.
1: Έριξα τόσα καντιλάκια χθες όταν είδα ότι.
0: Αυτός μπορεί να είπε σε ένα πείραμα στο Facebook. Μπες μέσα και μη φοβάσαι.
1: Δεν ήταν στα καλά του. Το καταλάβαμε ότι ο άνθρωπος δεν ήταν στα καλά
0: κρίμα,
1: του.
0: Μόνο
1: γιατί
0: το
1: μπήκε μέσα και περίμενε
0: κρίμα,
1: απλά να
0: κρίμα,
1: το.
0: Κρίμα,
1: και μετά έλεγε στην τίγρη, σταμάτα! Και λέω, εγώ έτσι κάνω στο Λουίτζι και δεν σταματάει.
0: Κρίμα, κρίμα, κρίμα για το παλικάρι. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερη ασθένεια από αυτή τη.
1: Δεν ξέρω. Δεν ήταν. Μπορεί να ήταν. Ναι, αυτό που λες πιωμένος.
0: Εντάξει τώρα. Έχουμε κάνει πιωμένη πράγματα. Αλλά.
1: Είδες τι έγινε στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι έγινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι. Αν και. Όχι, σταμάτα. Ένας τύπος πιωμένος.
0: Okay.
1: Εισέβαλε σε ταβέρνα, στραβοτιμόνιασε.
0: Με το επίτηδες.
1: Κατά λάθος επίτηδες, δεν ξέρω. Αλλά ήταν μεθυσμένος ο άνθρωπος. Και μπήκε μέσα σε ταβέρνα. Ευτυχώς δεν είχαμε ψιλοτραυματισμούς. Αλλά υπήρχε κάμερα που εκεί που καθόντουσαν οι άνθρωποι. Ρε εσύ, τελείωσε το καραφάκι. Μας φαίνεται άλλο ένα τσίπουρο. Μπουκάρει μέσα το αυτοκίνητο. Τρομακτικό. Και τι κάνει ο τύπος.
0: Τι έκανε.
1: Όπισθεν. Έκανε όπισθεν. Και καλά. Oh, sorry, πήγα να φύγω. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και τον σταμάτησαν και ήταν μεθυσμένος.
0: Ήσουν και εσύ μεθυσμένος, μου λέει ο Μάξιμος. Είχε δώσει βαζέλη ξερό διπλό της Πανάθας. Ναι, ρε φίλε,
1: δεν
0: και το χάσα.
1: Ούτε κανένα χι, τίποτα.
0: Δεν είχα λες διπλές. Αφού ξέρεις που βάζω.
1: Είχες δώσει μωρέ τις διπλές.
0: Τις έχασα και τις διπλές. Έπιασα τον Αστέρα, χάνονται ο Πανετολικός και η Φυσιά Χιδίου με άγχος ο Σωτηρακόπουλος. Λέω, είναι ο μάστορας εδώ πέρα. Τι κάνω εγώ εδώ.
1: Τσουβί.
0: Ναι,
1: ναι, έδωσε τον Αστέρα.
0: Ναι.
1: Έδωσε και στην Κηφισιά και την έχασε.
0: Και την έχασα τη δική.
1: Μπράβο, Τσουβί, έδωσε και δύο. Μάλιστα. Ωραία. Παιδιά, βρήκαν νυχτερίδα στην είσοδο της πολυκατοικίας χθες, λέει ο Φίλιππος. Της άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Κύριος ο Μπάτμαν, έφυγε. Μπράβο, καλά. Τι να την έκανες. Σούπα. Νυχτεριδόζουμο. Τι.
0: Τι. Για Κινέζικο τρώγεται.
1: Ναι.
0: Είδες τι έφερε.
1: Είδες.
0: Αλλά όχι, ο ιός, ο ψευτοϊός τον έφτιαξαν άλλοι. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Και με, όχι, παιδιά, ρακόμελο, όχι. Όχι, έχω να πιω 30 χρόνια ρακόμελο. Δεν είναι για μένα.
1: Έχω απλά δοκιμάσει ρακόμελο.
0: Και ρακί γενικά δεν πίνω.
1: Ρακί μόλις. Αναγκαστικά στο Ρέθυμνο με το Μιχάλη το χάσπ.
0: Ναι.
1: Μπλέκω. Δεν πάω να μπλέξω, αλλά μπλέκω. Πάω γυρεύοντας.
0: Ναι.
1: Αλλά κάνω τώρα, αλλά ήταν ανάγκη.
0: Ναι, λες τον εαυτό σου, δεν πάω να μπλέξω.
1: Εγώ θα πάω και θα πιω ένα, λέω. Εντάξει.
0: Sweet home αλαμάνα.
1: Αλαμάνα, έτσι ακριβώς. Δίνεις content με αισθησιακή φωνή, μας δίνεις content.
0: Ναι. Και περιμένετε γιατί ο Τσόχος θα το συνεχίσει αυτό.
1: Mm-hmm. Σύλλογος Ποδολάγνων, η κίτρινη πατούσα, μόνο ΑΕΚ. Ωραία.
0: Κίτρινη πατούσα ήταν το παγωτό.
1: Κιτρινό μαύρο.
0: Είχε από πάνω λίγη σοκολάτα στα δάχτυλα.
1: Και όχι μόνο στα δάχτυλα, και στο πέλμα.
0: Α, ναι, μωρέ, γιατί. Ναι, αλλά και ήταν κατά βάση κίτρινη.
1: Σ' άρεσε αυτό, σ' άρεσε, σας προξεγλύψε. Ανάλογα, Μαρία.
0: Καλά, κάποιοι τρώγανε το κοκτέιλ.
1: Εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Πώς θα πάρουμε είσοδο για άχαστους, παιδιά, θα ενημερωθείτε αύριο σχετικά, θα βγαίνουν
0: στείλτε
1: εισιτηριάκια.
0: Στείλτε μήνυμα τώρα στο Μαλιάτσι.
1: Τώρα για ποιο λόγο, ρε.
0: Και πάτε, μόρτε. Στείλτε σεισμός και ονοματεπώνυμο.
1: Σεισμός και ονοματεπώνυμο Μαλιάτσις, είπε ο Τσούβι. Α, ροζ ήταν, το τόγκο ήταν κίτρινο. Ρε παιδιά, τα ξεχνάω. Όλα αυτά που μου φέρανε το
0: μπανάνα ήταν ροζ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν, παιδιά, η μπανάνα, λέω, η πατούσα ήταν ροζ. Δεν υπήρχε και κίτρινη πατούσα.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Γιατί
1: δεν το
0: ήταν
1: θυμάμαι.
0: Γεύση μπανάνα και εγώ.
1: Δεν το θυμάμαι. Τι έφαγε μπανάνα στη σούφερα, γιατί εγώ έφαγα χτες.
0: Τι έχω βάλει στο ψυγείο, γιατί
1: μπράβο.
0: Είχα μα ήταν 800 μπανάνες, πότε να το ρε. Να το, υπήρχε και το κίτρινο.
1: Υπήρχε, το θυμάμαι.
0: Μας τρελάνετε
1: τώρα.
0: Και γιατί λες ότι λέω.
1: Μα δεν έχω προσωπικότητα. Αυτές τις έκλεβα στο πολύγωνο εγώ.
0: Παγωτό μπανάνα πατούσα.
1: Αυτά τα έκλεβα στο πολύγωνο, με βάζα μέσα στο ψυγείο.
0: Που δεν έβλεπε το ψυγείο, δεν είχε τζάμια και τέτοια.
1: Το ψυγείο παγωτών τότε ήταν το πρώτο γυαλουρανικό, Μαρία. Άνοιγε. Το κουταλάκι ήταν για κουτάλι σπιτιού. Δεν έσπαγε ποτέ το κουταλάκι παγωτού, Μαρία. Θυμάσαι. Έσπαγε το παγωτό, όχι το κουτάλι. Το κουτάλι τότε το χρησιμοποιούσαν να κάνουν έργα σλιωσίων. Δεν καταλαβαίνει.
0: Το τόγκο, λέει, ήταν εκεί την ανέκτη. Αφήστε μας ήσυχους, εντάξει, καταλάβω.
1: Εντάξει.
0: Όχου, αμάν. Τρόικα, λέει, το καλύτερο παγωτό ever.
1: Ναι ρε Βασίλη, αλλά μας έφερε και Capital. Μη μας τα θυμίζεις. Δεν είσαι εσύ Παναθηναϊκός για να είσαι τόσο χαρούμενος, κρυφόγαβρε. Ρε παιδιά, τι να κάνω τώρα.
0: Όχου, ναι. Παιδιά, έχει καλύψει τους καθρέφτες του σπιτιού τώρα. Δεν ξέρετε. Άμα δεν ξέρετε, μην μιλάτε. Σάββατο, την ώρα του αγώνα με το σκυλί Βόλτα, ήρθε ενημέρωση για γκολ. Αλλά συνηθισμένος από προϊστορία, μπήκα να δω γιατί το ακύρωσαν. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι IKG's. Μπράβο, είσαι δικός μας άνθρωπος.
1: Δικό μας παιδάκι, δεν φοβάσαι, φαντάρος.
0: Λοιπόν, να πω κάτι λίγο σοβαρό.
1: Τώρα είναι ανάγκη.
0: Θέλω να ρωτήσω τους φίλους του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη κτλ. Θεωρητικά τους φίλους των ομάδων που γεμίζουν περισσότερο τα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Αν έχει εξισορροπηθεί λίγο το ποσοστό μεταξύ ανδρών και γυναικών που πηγαίνουν στο γήπεδο. Γιατί είδα το Σάββατο.
1: Πολλές γυναίκες στο γήπεδο.
0: Ναι, είδα στην ΑΕΚ. Πάνε πάρα πολλές γυναίκες.
1: Η ΑΕΚ έχει πολλά κορίτσια.
0: Έχει πολλά κορίτσια. Θέλω να ρωτήσω,
1: έχει.
0: Σοβαρά ρε παιδιά, δεν κάνουμε πλάκα, δεν είναι ρονεβόλτα.
1: Και ο Ολυμπιακός
0: έχει. Αν έχει αυξηθεί αυτό, ναι, και στους Ολυμπιακούς και στους Παναθηναϊκούς.
1: Στο ΑΚΑ δεν φαίνεται ο κόσμος, τόσο μακριά που είναι.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν σου λέω να κάνει κοντινά. Στον κόσμο που πηγαίνει, βλέπει περισσότερες γυναίκες.
1: Περισσότερες γυναίκες, ειδικά στους επίσημους και γύρω-γύρω έχει. Στο Καραϊσκάκη πολύ
0: στο
1: κόσμο.
0: Στου Παναθηναϊκούς
1: έχει στο μπάσκετ. Το μπάσκετ,
0: ναι,
1: του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Βγαίνει για ποτό. Στο, ναι, μπάσκετ του Παναθηναϊκού βγαίνει να ζευγαρωθεί.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται, δεν πα για να φωνάξει. Σ' αγαπώ πολύ. Καλησπέρα.
0: Και μετά
1: μια ζωή μαζί.
0: Ποιο παίρνει.
1: Μια χαρά είναι η ομάδα φέτο.
0: Ο Μπράντοβιτ, πότε ήρθε ο Μπράντοβιτ.
1: Τι λέγαμε εκεί. Παρά παπέρο, παπέρο. Έχει συνηθίσει 16 χρόνια παγωτό τσουβί. Telecom Center και Χουάντσο μόνο για γυναίκες. Όταν βγαίνει ο Χουάντσο.
0: Καλά, εντάξει παιδιά, εντάξει. Εντάξει. Okay.
1: Εντάξει, γίνεται ένας χαμός στο γήπεδο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Χουάντσο και Καλαϊτζάκης. Βάζει και τον Καλαϊτζάκη επίτηδες. Όχι, δεν γίνεται για τον Καλαϊτζάκη.
0: Γιατί όχι.
1: Έτσι, θέλω να τον
0: δεν
1: ανεβάσω.
0: Παίρνει λίγο απόνερα κάτι.
1: Παίρνει πάντως χρόνο συμμετοχής φέτος.
0: Έτσι.
1: Πώς σας φάνηκε.
0: Mm-hmm.

0: θες για σοκολάτα στα δάχτυλα της πατούσας με τέτοια φωνή, να έχει συνεχιστεί η ανομαλία μας, να λες μετά ότι φταίει ο κόσμος.
1: Καλά, εντάξει. Το ξέρω. Πώς λέγεται αυτός που του αρέσει η Δευτέρα?
0: Ανώμαλα.
1: Ξοδηματίας.
0: Αλήθεια. Σημεώνε.
1: Σημεώνεις. Σημεών. Συγγνώμη.
0: Σου δείχνω τον κλόνο του Σκλούκα στο Voice.
1: Για να δω.
0: Μισό λεπτό να κάνει πλάνο. Ο κλόνος του Σκλούκα στο Voice που κόπηκε. Μοιάζει πάρα πολύ.
1: Γιατί τον κόψαν, δεν είχε φωνή?
0: Όχι, ήταν τραυματίας.
1: Και από την απόσταση.
0: Ο Γιάννης από Κατακόγιος Αμπελόκηπος μας λυπάται.
1: Γιατί,
0: όχι!
1: Γιατί.
0: Λυπάμαι, με πάσα ειλικρίνεια, λυπάμαι λίγο για τις πράσινες οπαδούς. Όχι!
1: Άμορε.
0: Δεν θέλουμε λύπηση. Θα επανέλθουμε. Η αρμάδα του Νίστρου θα. Πέστασε.
1: Εγώ λέει με τη γυναίκα μου: πηγαίνω άκα ποδόσφαιρο και έχει αρκετές. Κάτι που δεν περίμενε η γυναίκα μου.
0: Είδες. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Μπουρνάς, πρέπει να πας ή από εδώ. Τους από εκεί. Ευχαριστούμε τον Ταμπάκο, τον Γίγαντα. Να σας ενημερώσω για να κάνω αυτό που πρέπει, ότι σίγουρα θα τα έχει φορτώσει. Τσιτσιπάς Fritz 3-3. Έτσι. Είμαστε στο πρώτο σετ. Είναι η φάση των 32 για το ATP 1000 στη Σανγκάη, παρακαλώ. Έρχεται Βάιο Τσούτσικας με Μιχάλη Τσόχο. Με πολύ κέφι Δευτέρας. Μετά και τα αποτελέσματα. Πριν όμως από αυτό, φαντάσου ένα παιχνιδάκι που όσο παίζεις ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό κάνει το Box Booster. Παραγγέλνεις και η έκπτωση παίρνει boost. Με 2 ευρώ, με 3 ευρώ, με 4 ευρώ φτάνεις στα 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες. Μπαίνεις και σε διαγωνισμό για 5 iPhone 17 Pro. Βάλε booster στην παραγγελία, Box το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρς προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win.
2: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τα λέμε πάλι αύριο, ναι, θα κλείσω και εγώ τη δική μου φωνή αύριο.
1: Μπράβο, κλείσει και εσύ τη δική σου φωνή. Θα κρατηθεί αυτό το επίπεδο, δηλαδή δεν θέλω να
0: όλη
1: πέσει
0: η εβδομάδα
1: όρεξή
0: σας. Θα είναι έτσι.
1: Ναι,
0: κάπως.
1: ναι, γιατί έρχεται τσόχος, έτσι. Σας θέλω με την ίδια όρεξη. Έρχεται τσόχος τώρα,
0: έτσι,
1: με αυτή
0: πάνω
1: τη φωνή. Ναι. Και το βράδυ, όλοι σκάει, έτσι.
0: Ναι, όλοι σκάει. Τότε
1: έχουμε
0: και πρεμιέρες. Τώρα και όλοι.
1: Έχουμε πρεμιέρες.
0: Έχουμε πρεμιέρες.
1: Άντε, έλα, γεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα με Χάρη Χριστόλου, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Στον Τύρι Ταμπάκο, Κωνσταντίνα Πάνω στην προσωπική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσίλας, Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4.

0: Μάλλον σε μια μέρα που έχει τα πόνερα του ντέρμπι.
1: Βέβαια, η επόμενη μέρα.
0: Και έχει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα που γίνεται χάμπολη.
1: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, έχει διαβολοδομάδα Ευρωλίγκα. Έχει πολύ πράγμα.
2: Νεράκι θα περάσει.
1: Τώρα από εδώ και πέρα εντάξει, μπαίνουμε σε.
0: Νεράκι θα περάσει, λέει ο άνθρωπος που αύριο μας χαιρετάει.
1: Χαιρετάει.
2: Ωραία, τι θα περάσει.
1: Κοίτα, από εδώ και πέρα έχει πολύ πράγμα.
2: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι δεν θα δω Βαλένθια Ολυμπιακός το βράδυ?
0: Καλά, εννοείται.
1: Θα είσαι, ρε φίλε.
0: Είναι άλλο να είσαι εδώ και να δω. Δουλεύεις κι άλλο να είσαι στη Γαλλία και να τα βλέπεις.
1: Ναι,
0: έχει μια διαφορά νομίζω.
1: Είναι μια γαλλική τέτοια. Εσάντ, πώ θα το βλέπει. Λοιπόν.
0: Με κρουασάν, με μπακέτ και τέτοια.
1: Ναι.
2: Απαραίτητα, μα βλέπω κρουασάν. Λοιπόν, δεν κάνετε από το στούντιο την πετάδοση. Θα πάει το ζάχαρο στο Θεό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάρε κριτσίνια και παξιμάδια.
2: Ούτε αυτά κάνουν.
0: Μην είναι μυστικό.
1: Πάρε ριζογκοφρέτη.
0: Πραγματικά. Συγγνώμη κιόλα. Γάλα με βρώμη.
1: Ούτε γάλα κάνει.
2: Τι?
1: Γάλα πίνει. Κάνει.
2: Γάλα πίνω.
1: Κάνει.
2: Ούτε μωρό να μουνα.
1: Α, ναι.
0: Τέλο πάντων.
2: Ένα μπουκάλι την ημέρα για πλάκα.
1: Έλα, ρε.
2: Ωραίο.
1: Λοιπόν. Γι' αυτό ψήλωσε. 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνετε τηλέφωνο και συζητάμε και για τα ντέρμπι και για ό,τι θελήσετε εσείς. Τα πράγματα τα ξέρετε. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 1-0 στο χθεσινό ντέρμπι. Άρα έχουμε πλέον, επειδή και η ΑΕΚ νίκησε τον Όφη 3-0, σήμερα υπάρχει παιχνίδι. Να πούμε στις 6. Πάω Καλαμάτα, ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Μια αγωνιστική που είχε μόνο άσους.
0: Κάποιος το έχει προβλέψει αυτό, έτσι.
1: Ποιος? Εσύ?
0: Όχι, έχω χάσει μόνο τον ντέρμπι.
2: Και εγώ, τι σας είπα
1: και
2: όλοι έχει διπλό.
0: Και να σου πω κάτι, όχι να ευλογήσω τα γένια που έχω έτσι κοντά, αλλά είχα διαβάσει το μάτς, είχα πει δύο φάσεις ο καθένας.
1: Το είχε πει,
0: αλήθεια. Στο χι το βλέπα 0-0, το βλέπα ένα
1: λεπτό. Εντάξει, δεν ήθελε, δεν ήταν.
0: Αλλά το μάτς, η εικόνα που έβλεπα ότι θα έχουμε στο παιχνίδι, αυτή ήταν.
1: Κοίτα, ήταν ένα ντέρμπι το οποίο δεν ήταν ποιοτικό ντέρμπι. Δεν είχαμε δηλαδή να πεις ότι θα το θυμόμαστε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα λέμε σε 10 χρόνια, πες 3 ντέρμπι που θυμάσαι ή 5, δεν θα θυμόμαστε αυτό προφανώς. Αλλά ένα ντέρμπι το οποίο το παίρνει, πάει πιο πολύ στο πάθος.
0: Και εκεί το είχε ο Ολυμπιακός. Ξεκάθαρα, χθες. Πρώτος στις φάσεις, κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες. Δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να παίξει μπάλα.
1: Βγήκε πιο πιεστικά.
2: Βγήκε πιεστικά. Υπήρχαν στοχευμένα μαρκαρίσματα όσον αφορά δηλαδή ότι εκείνο πήγαινε συνέχεια με τα πνευμόνια που έχει πάνω στον Καμαρά να του δυσκολέψει και τον έβαλε εκτός παιχνιδιού και ουσιαστικά αυτός ήταν ο λόγος που ο Νίστρουπ τον αντικατέστησε στο ημίχρονο. Ο Καμαρά ήταν τραγικό στα πρώτα 45 λεπτά, αλλά αυτό οφείλεται στο πολύ μεγάλο πρεσάρισμα και στην πίεση του Τσικίνιο. Υπήρχε και άλλο εντός αγωγικών man-to-man, όπου έρτα. Είχε το μυαλό του πολύ στον Ουνάη.
1: Κακός πολύ.
2: Ο πιο ποιοτικός του Παθηνικού.
0: Ο Ουνάη ήταν άφαντος.
2: Στο 65 τον πήρε χαμπάρι. Όταν έμεινε ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες και είχε μια κυκλοφορία ο Παναθηνικός, αλλά μέχρι εκεί, πήρε κάποιες μπάλες, αλλά δεν έκανε νομίζω.
0: Και εκεί ήταν κακός πρώτον. Μέχρι το 60 ήταν άφαντος και από το 60 και μετά δεν ήταν καλός τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, από τον Παναθηνικό δεν υπάρχει κανένας διακριθέντας.
0: Ισχύει.
1: Δεν μπορεί να βρει κάποιον. Ο Ολυμπιακός κορυφαίος ήταν ο Ρέτσος. Δεν είναι μόνο ότι βάζει γκολ, γενικά έχει μια
2: αρχική
1: εμφάνιση.
2: Μυθική εμφάνιση. Δηλαδή δεν είναι μόνο το γκολ που πέτυχε, είναι και αμυντικά. Δηλαδή και έφερε ενέργειες, μονομαχίες. Έκανε κλεψίματα, έκανε ανακτήσεις μπάλας. Έκανε πάρα πολλά πράγματα.
1: Γενικώς είναι ένα ντέρμπι, ξαναλέω, το οποίο πήγε πολύ στο πάθος, το οποίο το έχει ο Ολυμπιακός. Μπαίνει ένα γκολ το οποίο είναι μια στημένη φάση για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είχε πολύ κακή αντίδραση εκεί. Και έχουμε. Πόσες φορές οι τερματοφύλακες έκαναν επέμβαση? Ο Πένια έχει κάνει μία σε ένα σουτ Τσικίνιο.
2: Στο πρώτο επίπεδο δεν ήταν καλό το σουτ.
1: Έχει άλλη μία φάση ο Ολυμπιακός με τον.
2: Έχει του Τσικίνιο 67.
1: Φρόιλερ.
0: Νομίζω έχουν αποδεί
2: επεμβάσεις. Του Φρόιλερ, η οποία.
0: Νομίζω έχουν αποδεί επεμβάσεις ως κάθε τερματοφύλακας.
1: Ο του Ολυμπιακού είχε τα κουνάκι.
0: Και το σουτ νομίζω.
1: Το σουτ του Σαλαχεντίν.
0: Ναι.
1: Τέλος.
2: Ο Ολυμπιακός είχε σε φάσεις που θα μπορούσε να έχει πετύχει γκολ.
1: Φρόιλερ και Τσικίνιο.
2: Φρόιλερ που είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί είναι μόνος του, πάλι εξωστατική. Παίρνει την κεφαλιά και τη στέλνει, και τη στέλνει out. Σημάδευσε κιόλας.
0: Ναι, είναι άλλο ευκαιρία βέβαια, άλλο αυτό που λέω Διονύση για τις επεμβάσεις. Αλλά να είναι όντως η νομίζω πιο σημαντική ευκαιρία του Ολυμπιακού αυτή είναι.
2: Και το μάτσι να σε άμα το βάλεις κάτω πιο μεγάλη.
1: Μου λέει ένας φίλος, Διονύση, συμφωνείς με την τακτική των μηνύσεων σε δημοσιογράφους? Θες να κάνω το ίδιο και σε ένα Μάκη Ηράκλειο. Μάκη μου, άκου. Ο δημοσιογράφος είναι πολίτης της χώρας. Είναι κάτι στο διάστημα. Οπότε μήνυση μπορεί να φάει εντός αγωγικών οποιοδήποτε. Όταν συκοφαντής, παίζεις Με τη φλόγα που λέμε.
2: Ή πρέπει να αποδείξει τα λεγόμενά σου.
1: Ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Το έχω ξαναπεί. Έχουμε μπερδέψει λίγο σε αυτή τη χώρα το τι είναι χαβαλές και τι είναι πέρα από τα όρια.
0: Γιατί είναι
1: ελεύθερη άποψη. Ναι, ελεύθερη άποψη να έχουμε όλοι. Αλλά αν εγώ συκοφαντήσω τον αντίπα ή το χονδροθύμιο, μπορεί ο άλλος να μαθαίνει να μου κάνει μήνυση. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν πάω, και εγώ, και, αν πάω εγώ και πω ότι στο ξενοδοχείο ο αντίπας έφερε ό,τι έφερε. Αν μου κάνει μια μήνυση ο αντίπας, είμαι πελάτο, ρε φίλε. Κατάλαβες, όχι αντίπας. Δεν να το αποδείξεις. Δεν είναι τώρα να. Δηλαδή, κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα όριο.
2: Τι θα του κάνω.
1: Να υπάρχει και ένα όριο. Έτσι. Τέλος πάντων.
2: Όταν πας, ας πούμε, να κάνεις και καλά αποκάλυψη και θα δέχεσαι μήνυση, θα πρέπει να αποδείξεις αυτά που έχεις πει για την αποκάλυψη. Αποκάλυψη του εισαγωγικών.
1: Ναι, και τέλος πάντων, έχουμε λίγο ξεφύγει. Όχι λίγο, πολύ. Πολύ. Λοιπόν, ο κάθε δημοσιογράφος μπορεί να φάει μήνυση, όπως ο κάθε πολίτης. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε με τον κόσμο, έχουμε ένα διάλειμμα.
0: Έχουμε ένα διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα, να πω ότι σήμερα είναι ένα ωραίο βράδυ.
1: Πρεμιέρα.
0: Διότι έχουμε πρεμιέρα εδώ οι φίλοι μας στο All In. Το πιο συναρπαστικό, αθλητικό, ψυχαγωγικό σοου κάνει λοιπόν πρεμιέρα στο Sky απόψε στις 11:15. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανός, Έλενα Παπαδοπούλου και Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα ως guest star. Ο Αλέξανδρος Σουβέλας, ο οποίος εγγυάται ότι δεν θα φύγει κανείς ατσαλάκωτος από το στούδιο. Σήμερα λοιπόν η πρεμιέρα στη συχνότητα του Sky στις 11:15.
1: Συντονιζόμαστε όλοι.
0: Ε, ναι. Και νωρίτερα, αν θέλετε, συντονιστείτε, γιατί έχει πριν και μετά Τσουβέλας. Πρεμιέρα κι αυτός, επεισόδιο.
1: Πρώτο άρα θα συντονιστούμε από νωρίς.
0: Οπότε ναι. Όλοι οι δρόμοι. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε κανονικά 95-89-283-4-5. Να πω εδώ επίσης σε ένα φίλο που με στολίζει όσον αφορά το τζικίνιο. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή για ποιο λόγο δεν μπορείς να δεις ένα παιχνίδι χωρίς να είσαι προκατελημένος με κάποιους παίχτες. Δηλαδή ο τζικίνιο όντως ήταν πάρα πολύ καλός. Και μπορώ να πω ότι δεν έπρεπε να βγει κιόλας. Το πάω και ένα στο πάω και παρακατώ. Έχει κάνει πολύ βρώμικη δουλειά μέσα στο γήπεδο. Και όσο για τον άλλο και έναν άλλο φίλο που λέει αγαλά, λέτε για το Ρέτσο. Τι να πούμε για το Ρέτσο. Που είναι ένα παιδί που ξέρει τα derby date, έχει φάει με το κουτάλι που είναι από τις ακαδημίες στον Ολυμπιακό και περιμένεται μάλλον να κάνει ένα λάθος για να αρχίσει το σταύρωμα.
1: Ναι.
2: Αυτό γίνεται.
1: Μου λέει ένας φίλος και πριν πάμε στον κόσμο, δεν μας πείραξε. Ήταν μας ενόψει απαράδεκτη εμφάνιση και διαφορία απέναντι σε ένα κακή στο Ολυμπιακό και του μας ξενέρωσαν πάλι που αρχίζαμε να πιστεύουμε. Κοίταξε να δεις. Ήταν πολύ κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ήταν soft ο Παναθηναϊκός, το είπα και χθες και το πρωί. Πρέπει για μένα, εγώ το είχα πει και πριν έρθει η πρώτη στραβή του Παναθηναϊκού, πρέπει η διαχείριση της ήττας να είναι στον Παναθηναϊκό ψύχρεμη. Δηλαδή, όχι δεν πάθαμε και τίποτα. Να ενοχληθεί, να κάνει ανάλυση ποδοσφαιρική, τι δεν πήγε καλά, να τα βάλει όλα κάτω, γιατί είναι μαραθώνιος. Ούτε όμως και να πάμε στο άλλο άκρο. Α, έχασε ο Παναθηναϊκός, δεν πάμε πουθενά. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι, καταλαβαίνω εγώ πάντα το ντέρμπι, όποιος χάνει, έχει την επόμενη μέρα δυσκολίες. Έτσι είναι. Ειδικά στο ντέρμπι Ιωνίων. Όλα όμως για μένα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία. Και στα καλά και στα άσχημα. Έτσι πιστεύω εγώ και δεν το λέω τώρα. Το έλεγα και πριν. Πριν από έρθει η πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι που έλεγα εγώ θα δω τον οργανισμό πώς θα αντιδράσει στη στραβή. Τώρα πρέπει να αντιδράσει σωστά.
2: Αυτό που λες εσύ ξέρεις ότι είναι λογικό και όντως.
1: Έτσι γίνεται. Δεν γίνεται.
2: Η αντίδραση θα βγάλει ο Παναθηναϊκός από την ήττα στο Ολυμπιακό. Δεν του έκανε. Και κλείνω με αυτό για πάνω στο σύλλογο. Στον Ολυμπιακό δεν του έκανε ούτε ισοπαλία.
1: Προφανώς.
2: Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να πει ότι δεν είχε κρίσει τίποτα. Ακόμα και στο μείον 8 δεν θα είχε κρίσει.
1: Και είχε πίεση. Δεν με νοιάζει η εμφάνιση, με νοιάζει νίκη.
2: Ναι, σε αυτό ήθελε.
1: Ναι.
2: Μα αυτό το παιχνίδι ήταν το 1/3 τη σεζόν για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να με θεωρήσει προβολικό.
1: Αν έχανε. Αν θα ήταν τα πράγματα πολύ πολύ δύσκολα και θα ήταν στο πλήρω.
2: Αν ο Ολυμπιακός είχε τηθεί, δεν ήταν τόσο οι 8 βαθμοί που ήσαμε πίσω. Γιατί θα έλεγε ότι είμαστε ακόμα στην έκτη αγωνιστική, υπάρχουν τόσα ντέρπι, να βρει η ομάδα το καλό της πρόσωπο και να κάνει σερί. Θα ήταν όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα υπήρχαν στον ορισμό με μια τέτοια ήττα. Δεν είναι έτσι. Δεν ήταν απλό παιχνίδι.
1: Ένα μου λέει copy paste, θα πω λέει στον Καρπετόπουλο και εδώ. Και τι να πω δηλαδή, να πω άλλα μία ώρα πριν και άλλα μία ώρα μετά.
0: Α πούμε τη γυρίζει την πιφτεκά.
1: Τι να πω, αφού αυτά πιστεύω. Πάμε, ναι.
0: Πάμε σε γράμμουλε. Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
3: Ω, τα κατάφερα. Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Ο Άλκης με τι κάνετε.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Ηρακλή, ναι. Είσαι σας χαρέσου σήμερα, έτσι.
2: Ναι, τα κοίτα, εγώ δεν το χώρο, δεν το έκλειψα. Δηλαδή το είχα χάσει αυτό το μάτσο γιατί ήταν πολύ κρίσιμο για τους λόγους που μου.
3: Λοιπόν, εμένα θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω πάρει για άλλο θέμα και θέλω όμως πρώτα να πω στα γρήγορα κάποια πραγματάκια. Καταρχάς, το έχω ξαναπεί και δημόσια ότι αυτό το σύστημα που προσπαθεί ώρες-ώρες να παίξει ο Νίστρουπ, θα έχουμε πρόβλημα όταν οι ομάδες και με την Καλαμάτα δεν έγινε καλή εμφάνιση, όταν άλλες ομάδες παίζουν στα χαφ με 4 και 5 κεντρικά χαφ. Εχθές τι έγινε, ο Ολυμπιακός δεν ήταν τραγικά καλύτερο σε ποιότητα κτλ. Είδε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει πάλι με 4-2-4, γιατί στην ουσία αυτό είναι, δύο κεντρικά χαφ και οι άλλοι πάνε γύρω-γύρω, και έβαλε 5 χαφ, στην ουσία αυτό έκανε, με αποτέλεσμα τι να βλέπουμε, κάθε φορά που έπαιρνε ένας παίκτης την μπάλα στα πόδια του, τον ντουμπλάρανε ένας και δύο και ερχόταν και τρίτος. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε οδήγησε σε λάθη. Δεν ήταν κακός ο Παναθηναϊκός από την...
2: Συγγνώμη, άλλο Ολυμπιακός, έπαιξε 3 χαφ με το Τζικίνιο, συν 2 το Φορτούνι και το Ζώτα, ο οποίος Ζώτα ήταν καλός.
3: Άρα πόσο κάνει αυτό, 5 δεν κάνει. Ήταν...
2: Έχουν και άλλες
3: δουλειές. Που κινιόντουσαν είναι το θέμα.
2: Έχουν άλλη δουλειά να...
3: Που κινιόντουσαν. Λοιπόν... Δεύτερο... Μπλόκαρε λοιπόν την πρώτη πάσα, είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ καλά. Αντιθέτως, ο άλλος νόμιζε ότι εγώ είμαι ανώτερος και επειδή είμαι ανώτερος αυτή την εποχή ειδικά, θα πάρω το μάτς χωρίς άγχος. Έτσι λοιπόν έγινε. Μετά όλα τα λάθη οδήγησαν και στο να μην υπάρχει πάθος και στο να γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία τα βλέπαμε δεξιά και αριστερά. Τελευταίο λοιπόν, πριν πω αυτό που θέλω, είναι το γεγονός ότι για μένα, έτσι, και αν θυμηθείτε λίγο, δείτε τη σκηνή, η φάση που ο Ορτέγα του κοπανάει την μπάλα στο κεφάλι του Τέτε, για μένα είναι η ίδια φάση με τη φάση που πήρε ο Ντραγκόφσκι, κόκκινη κάρτα, ο Διονύσης μπορεί να το θυμάται και ο Σταύρος καλύτερα, έτσι, δείτε το αυτό το πράγμα.
1: Κάρτα έπρεπε να πάρει εκεί ο Ορτέγα.
3: Τίποτα δεν πήρε, για μένα ήταν κόκκινη, χτύπημα δεν είναι. Τι σημασία έχει αν το χτύπησε με την μπάλα ή αν το χτύπησε με το χέρι.
2: Υπάρχουν δύο διαφορές όσον αφορά τη φάση. Η μία διαφορά είναι ότι εδώ έχει σφυρίξει φάουλ το επιθετικό που κάνει πρώτα ο Τετέ και το έπανε και η
3: Σόλυ. Και μετά πάει και τον χτυπάει. Το ίδιο έκανε και ο Ντραγκόφσκι.
2: Δεν είχε σφυριχτεί φάουλ στον Ντραγκόφσκι.
0: Εκεί και γι' αυτό δόθηκε πέναλτι.
1: Ναι. Καλά, δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι.
0: Όχι, άλλο λέω.
3: Όχι, δεν έπρεπε να δοθεί.
0: Κάτσε να σου εξηγήσουμε. Στον Ντραγκόφσκι, αν είχε δοθεί στην αρχή πέναλτι, μετά το χτύπημα του Ντραγκόφσκι, θα πάω να πω τι κουτουλιάδι ήταν, τι ήταν.
2: Κουτουλιάδι.
0: Ναι, δόθηκε πέναλτι, διότι θεωρητικά.
1: Το κεφάλι. Πρόξιμο με το κεφάλι.
0: Ναι, διότι θεωρητικά το παιχνίδι
3: ήταν ζωντανό.
0: Δεν είχε διακοπή. Ενώ εδώ είχε σφυριχτεί το φάλο από πριν.
3: Μίνιμουμ κίτρινη, μάξιμουμ κόκκινη. Σε χτυπάω στο κεφάλι. Λοιπόν, πάω τώρα να πω ένα
1: πράγμα. Τώρα κίτρινη.
3: Λοιπόν, πάω τώρα σε αυτό για το οποίο πήρα, κάτι το οποίο το έχω μοιραστεί κατηδίαν με τον Διονύση Δεσίλα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι καιρός να το πω και δημόσια μετά από ένα μήνα. Εγώ και το λέω καλοπροαίρετα, δεν κάνω κακή κριτική, δεν επιτίθομαι στον Νίστρουπ, έτσι μην βγούνε μετά άλλοι και πούνε άλλα. Λοιπόν, όταν οριστικοποιήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει τον Νίστρουπ, έχω ένα φίλο ο οποίος μένει στην Κοπενχάγη, έχει κάνει 1-2 γάμους, έχει κάνει 5-6 παιδιά, 1-2 διαζύγια και μάλιστα παραλίγο. Και παραλίγο το παιδί να γίνει και εθνικός ήρωας, διότι δούλευε στη συνοριοφυλακή και καταδιώκανε κάποιους δουλέμπορους, τους ρίξανε σφαίρες.
0: Η μονάδα από τη λεκάδα και πέφτει γραμμή.
3: Ναι, λοιπόν, και έφαγε σφαίρες το παιδί. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω τι σημαίνει, για πες μου, του λέω τι σημαίνει Jacob Nistrup. Μου λέει λοιπόν ο άνθρωπος ότι τα δύο πρώτα χρόνια έκανε παπάδες, πήρε το πρωτάθλημα για πλάκα το double, έκανε αξιοπρεπέστατη ως υπερβολικά καλή πορεία στο Champions League και την τρίτη χρονιά υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι αυτή που λέει κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποιοι από τη διοίκηση ότι τον διάβασαν τον τρόπο που έπαιζε, αυτός δεν είχε σενάριο έτοιμο Β και Γ, με αποτέλεσμα την τρίτη χρονιά να τον μπλοκάρουν και να έρθουν τα άσχημα αποτελέσματα. Αυτός είπε ότι εγώ είχα ζητήσει κάποιους παίκτες καλύτερους για να μπορέσω να υποστηρίξω αυτό που παίζω, με αποτέλεσμα, εφόσον η διοίκηση είχε κερδίσει λεφτά από Champions League κτλ.
4: Μου είχε πει ναι. Είμαστε ήδη στα 7 λεπτά.
3: Πάμε. Λοιπόν, okay, το θέμα ποιο είναι. Στον Παναθηναϊκό πρέπει να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα θα του γίνουν και δεύτερη και τρίτη φορά. Τον μελετάνε. Έχουμε τις μικρές ομάδες που παίζουν με 4 χαφ, με 5 χαφ. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δει.
1: Okay. Έγινε, για να πάμε διάλειμμα. Να είσαι καλά, Άρκη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική, είπαμε στις 6 ώρα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα. Τώρα σε 10 λεπτάκια έχουμε ωραία αναμέτρηση. Να βάλουμε να τη δούμε κιόλα Πανιόνιο ΠΑΟΚ Β.
1: Ωραίο.
0: Και στις 3 αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθο. Έχουμε επίση Χάντμπολ Αθηναϊκό Χάνθ στις 5 και Ολυμπιακό ΑΕΚ στις 6. Ντερπάρα. Έχουμε στην Αγγλία Coventry Newcastle στις 10. Έχουμε στην Ιταλία στις 7.30 Αταλάντα Βενέτσια και στις 10 παρατέταρτο το Τωρίνο Ουντινέζε. Λεβάντε Σεβίλη στις 10 και Λανς Λιόν στις 10 παρατέταρτο. Δεν νομίζω, να το τσεκάρω λίγο αυτό.
1: Τι να τσεκάρεις?
0: Γιατί νομίζω ότι έπαιξε την Παρασκευή.
1: Εντάξει.
0: Μήπως κάτι έχω μπερδέψει εγώ.
1: Λοιπόν,
2: να απαντήσω εδώ στον Αντώνη που μου στείλει και 3 φορές το μήνυμα. Πόσα εστία φύγε μα. Έχω στείλει κιόλα μήνυμα και περιμένω απάντηση. Okay. Και δεν το είχα ρωτήσει. Τώρα το ρώτησα που το έστειλε εσύ. Άρα στην εκπομπή το έχουν απαντήσει. Φυσικά και θα σου πω, Αντώνη μου.
0: Επίσης, είπα ότι δεν χάνω στο Old Trafford. Βέβαια, με 10 παίχτες έστω, αλλά στο 98 σε σοφάρισα. Μιλάμε για μάθημα τώρα.
1: Τι έγινε εκεί?
0: Έπαιξα μόνο μου και δεν κέρδισα. Στο πρώτο μήχρονο, 1-7 οι τελικές. Πολύ καλύτερο και δεν. Κλασική τότε να μου.
2: Ναι, αλλά δεν μου είπατε και την τέτοια. Την ομάδα σου, Γιονιό.
1: Πω, φίλε, 0-3.
0: Η Λίβερπουλ, ε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εγώ πίστευα ότι η Λίβερπουλ θα. Θυμάστε που σε τώρα.
1: Εγώ το πίστευα.
0: Και ξεκίνησε λίγο καλά και σε πρώτο 4-20 λεπτό. Μετά τι καθίζει να έρθει.
2: Μήπω παίζανε και
1: άλλοι.
0: Επέσανε, όχι λίγο.
1: Για να βάλουν 3.
0: Στο Ρελανδί κιόλα, δηλαδή μετά και λίγα ήταν. Τέλος πάντων, πάμε σε γραμμούλες.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Ναι, με ακούτε?
2: Βεβαίως, ναι.
3: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς?
3: Πριν μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Γεια σας, παιδιά.
2: Το όνομά σου, φίλε?
3: Αντώνης.
2: Γεια σας, Αντώνη.
3: Αντώνης Παναθηναϊκός, έχω ξαναπάρει μερικές φορές. Να σταθώ τώρα στο ντέρμπι, γι' αυτό πήρα και για τον κύριο λόγο. Δεν ήταν καθόλου καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Με προβλημάτισε και με παραξένευσε που δεν ξεκίνησε τον Κάγκουα.
1: Δεν μπορούσε να ξεκινήσει ο Κάγκουα γιατί είχε ταλαιπωρηθεί από ένα πυρετό τις προηγούμενες ημέρες και δεν ήταν για να βγάλει 90 λεπτό.
3: Εντάξει, το δέχομαι. Αυτό δεν το γνώριζα. Γιατί νόμιζα ότι ήταν θέμα επιλογής που ξεκίνησε τον Λούζα.
1: Όχι.
3: Ίσως θα έπρεπε να πήγαινε με 3 χαφ πιο συντηρητικά, ίσως τώρα μετά Χριστόν προφήτες. Mm-hmm. Καλύτερος, απλά είχε περισσότερο πάθος ο Ολυμπιακός, δεν ήταν ποιοτικά καλύτερος με μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
3: Ωστόσο θα σταθώ για το αποτέλεσμα, ξέρετε στο ποδόσφαιρο, γνωρίζετε καλύτερα και από μένα, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
1: Καλά, δεν ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
3: Όχι, εγώ το λέω γενικότερα χωρίς αυτό. Ναι, γιατί μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει 25-30 ευκαιρίες να έχει σπάσει τα δοκάρια και άλλος να έχει ευκαιρία να πάει να πάει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα του αγώνα χθες.
3: Ναι, η εικόνα, αν το πάμε βάσει εικόνας, τη γνώμη μου λέω πάντα, θα έπρεπε το παιχνίδι να έρθει ισοπαλία. Και για να καταλήξω, βάσει εικόνας. Και για να καταλήξω, μου είπανε, δεν είδα τη φάση. Έχει γίνει αυτό το ίδιο φάουλ που έγινε με τον Τετέι, έγινε και στο Liverpool City, λέει. Είναι αλήθεια ότι έγινε το ίδιο πράγμα και εκεί πήγε απευθείας κοκκινή?
1: Δεν το έχω δει.
3: Εν πάση περιπτώσει μου είπανε, δεν γνωρίζω, αλλά και να μην έγινε η ίδια φάση. Λοιπόν, εκεί στο 20, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ποιος παίχτης μαρκάρει τον Τετέι. Λοιπόν, δεν βρίσκει καμία μπάλα. Και ένα άλλο φάουλ με τον Ταμπόρδα στην αρχή, στο 14, στο 15, δεν θυμάμαι ακριβώς το λεπτό. Εκεί τα άπνιξε λίγο ο Ισπανός. Και για να καταλήξω, εν πάση περιπτώσει, ότι ξέρετε τι με πειράζει και με ενοχλεί. Δεν με είναι αυτό, ούτε περίμενα. Όχι, δεν άκουσε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει. Ούτε από θεματής και τέτοια. Έχω μάθει που σαν Παναθηναϊκός να κερδίζει, δηλαδή στα ίσα και με το παραπάνω και με την αξία του και με καλή εμφάνιση.
2: Απλά σας αφήνω να ολοκληρώσω για να σας απαντήσω μετά.
3: Ναι, ωραία, να ολοκληρώσω. Και θέλω να σταθώ στο πέναλτι του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ.
3: Που δεν δόθηκε, το οποίο αυτό, εγώ καταρχήν αυτό θα δυσκολευόμουν αν ήμουν διαιτητής τώρα, δηλαδή χωρίς θα δυσκολευόμουν να το δώσω και στον Παναθηναϊκό που υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό. Γιατί το λέω, γιατί το πόδι του Φαντρόγκελεν, αν θυμάστε τη φάση, είναι ήδη ξαπλωμένο κάτω.
1: Όχι,
3: και μετά το ξανατεντώνει, μισό λεπτό. Ίσως να θεωρεί ο διαιτητής, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι. Εγώ θα πω ότι είναι, δεν είμαι ειδικό.
1: Αλλά αυτό τώρα είναι αρχές αγωνιστικής, αρχές περίοδου.
3: Δεν έχει τη
1: μάχη. Κακός δηλώσει και το έχουμε πει. Πέναλτι.
3: Ωραία. Που αυτό κατά πόσο για μένα είναι υπερβολικό και μπορεί να θεώρησε ο διαιτητής, και αυτό είναι θέμα του βαρίστα να τον ξαναφώναζε, και γι' αυτό υπάρχει και το ΒΑΡ πλέον τόσα χρόνια, ότι θεώρησε ότι το δεύτερο τέντομα που κάνει ο Βαντρόγγελον, ότι δεν ήταν αρκετή αυτή η επαφή να τον αναθέσει.
1: Δεν ξέρω τι θεώρησε, το έχουμε ξαναζητήσει, είναι και μακρινή. Τέλεια, αλλά ήταν απέναντι.
3: Βγήκαν όμως όλοι. Όλοι και είπα η μία ή άλλη μήνα, όλοι οι δημοσιογράφοι στα social media, άλλοι που το παίζουν οι δήμονες, φίλοι, γνωστοί, συνταξιούχοι, και με στήσανε στα 9 μέτρα.
1: Εσάς.
3: Με στήσανε στα 9 μέτρα. Και βγήκε και νομίζω βγήκε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός και είχε κάνει και ανακοίνωση κιόλα. Αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος.
2: Έχετε πάει πολύ για να πάμε στα φρέσκα κουλούρια για να μην
3: χάσετε. Ναι, έχουμε πάει πολύ, ναι, αλλά για τώρα όμως για αυτό που έγινε χθες με τον Ολυμπιακό δεν άκουσα από κανένα τίποτα.
1: Έχουμε πει τις απόψεις μας.
3: Ωραία, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ακόμη μια φορά έπεσε το δάγκωμα της αρκούδας. Ακόμη μια φορά.
2: Λοιπόν, για να σας απαντήσω.
3: Γιατί ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Δεν έχει σημασία αυτό.
2: Θα σας απαντήσω ένα λεπτάκι για το δάγκωμα της αρκούδας.
3: Το ότι είναι καλύτερος Ολυμπιακός δεν πάει να πει να δικούμε την κάθε ομάδα.
2: Δεν έχει αδικηθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, καθόλου.
3: Όχι, δεν έχει αδικηθεί. Θα έπρεπε να παίζει με το.
2: Μα δεν έπρεπε. Τι να κάνουμε, ρε, μισό λεπτό.
3: Δεν έπρεπε να αποβληθεί το 20.
2: Να σου πω. Είδε κόσμο που σ' άφησα να μιλήσει, να πει.
3: Ω, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχει δίκιο.
2: Δηλαδή, γιατί δεν θα βγάζα μάκρυ κάθε δύο λεπτά. Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη φάση την οποία ανέφερε, που είναι το του Πιρόλα με τον Τετέι. Ο Πιρόλα, όπω φέρετε, ο Στριμπλέ έχει βρει την μπάλα και μαζεύει.
1: Εγώ, φίλε, δεν είμαι σίγουρο. Το είπα και το πρωί.
2: Μου το έμεινε
1: ότι βρίσκει την μπάλα.
2: Μαζεύει
1: για μένα είναι φάουλ.
2: Μαζεύει τα πόδια του και μπορεί να θεπαρόλο το γεγονό ότι μαζεύει τα πόδια του και δεν πηγαίνει με τάπε. Γιατί με τάπε μιλάμε για άλλη ιστορία και εκεί είναι κόκκινη. Θεωρείται και άκουσα όλου του τρει που μίλησαν τηλεκριτικού ότι επειδή η μπάλα πηγαίνει στο πλάι, δεν υπάρχει, ξέρεις, η κόκκινη κάρτα, ότι θα μπορούσε να του έχει δώσει κίτρινο για επικίνδυνο, η κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο παιχνίδι. Οπότε δεν είναι το δάκωμα της αρκούδας. Τώρα, όσον αφορά, τι άλλο μου είπες στο παιχνίδι, το οποίο το θεώρησες εσύ ότι ήταν το δάκωμα της αρκούδας.
1: Γιατί
2: τα πόρτα δεν θυμάμαι καν αυτή τη φάση. Έχει αφήσει μαρκαρίσματα ο Ισπανός, όπως επίσης και κάλλιστα για την
3: Ένα λεπτό.
2: Όπως λέει και ο Νίκος εδώ που με ρώτησε από την Άξο, και θα απαντήσει και ο Διονύσης, γιατί ούτε ο άλλος αυτό πάντα συμβαίνει όταν μιλάμε για διαιτητικά, ότι για μένα είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο.
1: Εγώ είπα το πρωί, να το ξαναπώ.
3: Είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο, ναι, είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο, βεβαίως, ναι. Αλλά να σας πω κάτι, έχει δώσει τώρα τα πάμε ένα-ένα. Και να ανύπαρκτο επιθετικό φάουλ στον Αντίνο που έφευγε μόνο του με την μπάλα.
1: Κοίτα, περίμενε λίγο. Φίλε, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Να τα βάλουμε σε μια τάξη για να εκφράσει ο καθένας την άποψή του.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε ο Ηρακλής την άποψή του για το πρώτο. Για το Πιρόλα. Για μένα είναι φάουλ. Τώρα, αν κρίνει ο διαιτητής εκεί ότι πάει, φεύγει πλάγι, αν την πάρει ο Τετέι, είναι και
3: τέτοιο. Εγώ δεν είδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ δεν είδα να βρίσκει μπάλα.
1: Α, την μπάλα που πάει.
3: Εγώ δεν είδα να βρίσκει μπάλα.
1: Πάει. Και εγώ δεν ξέρω αν βρίσκει μπάλα. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Τώρα, για τον Αντίνο, εγώ το είπα και στην αρχή, θα μπορούσε να του δείξει, θεωρώ ότι δεν του δείχνει για την τραβή του γεδίου. Το δεν ξέρω γιατί έχει πάρει ο Αντίνο πρώτη κίτρινη, δεν το έχουμε δει.
0: Δεν το έχουμε δει όμως.
1: Έχει πέσει εκεί σε μια κατάσταση. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Πρέπει να είναι για διαμαρτυρία η πρώτη κίτρινη του Αντίνο.
1: Δεν την έχουμε δει.
0: Είναι για διαμαρτυρία. Δεν την έχουμε δει στην τηλεόραση. Μα την δείχνει να φεύγει από τη φάση και ότι έχει πάρει κίτρινη.
2: Κάτι του είπε
0: και προφανώς κάτι.
2: Είναι μια φάση στην οποία έχει πέσει.
1: Εγώ, άμα δεν έχω δει κάτι, την αφήνω.
0: Αυτό λέω. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω θα το για διαμαρτυρία.
2: Είναι μια φάση που είναι ακριβώς στη γραμμή της περιοχής.
1: Ναι, αλλά δεν το έχουμε δει, σου λέω.
2: Και κάτι του την έδωσε.
1: Γενικά η διαιτησία δεν ήταν καλή. Δεν ήταν, το χάσε ο Ισπανός.
3: Μπράβο, δεν λέω ότι έχει πρόθεση. Δεν λέω εγώ. Αλλά όταν βγαίνουν και στείλουν το Παναθηναϊκό που έχει ευνοηθεί.
0: Άμα δεν είχε πρόθεση, πώς το στήσανε.
1: Άλλο λέει, μωρέ, ότι και καλά για το ότι
3: δεν είναι μια παράδειγμα. Τώρα, είναι πένα και δεν άνοιξε.
1: Έγινε να προχωρήσουμε, φίλε.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το διαφημιστικό. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Καλώ ήρθατε.
4: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε.
2: Έλα ρε Μάγκη.
1: Εγώ στην αρχή δεν σε κατάλαβα.
4: Νικολακόπουλος. Λοιπόν, κάτσε να παρκάρω, γιατί πήγα στη Λαϊκή για σταφύλια και αντί για σταφύλια πήρα...
0: Μίλα, σταφίδες.
4: Όχι, μπρόκολο, αν είναι δυνατό.
1: Πώς γίνεται αυτό ρε Μάγκη.
0: Να μην πας καλοκαιρινό φρούτο, να πας χειμερινό, το καταλαβαίνω. Να πας για φρούτο και να πάρεις σαλατικό.
4: Άκου, έσπαγα το κεφάλι μου τώρα που έφυγα, γιατί πέρασα από μια Λαϊκή και λέω τι ξέχασα. Έγινα
1: διαφημίσεις. Α, το ξέχασα.
0: Α, δεν πήρες ότι το ένα για το άλλο. Απλά δεν πήρες το που ήθελες.
1: Δεν τον μπέρδεψες, το ξέχασα.
4: Το ξέχασα. Και το θυμήθηκα στο δρόμο.
0: Να κάνεις παράμα το Διονύση.
4: Πάμε. Ηρακλή.
0: Έλα.
4: Α, έχει μπαταρία το μικροφωνό σου, με τι δουλεύει.
1: Την έχει μπαταρία.
2: Την μπαταρία, όχι.
4: Οι άλλοι ακούγονται καμπάνα.
2: Εντάξει, λοιπόν, πιο
0: κοντά. Οι άλλοι ακούγονται καμπάνα. Ο ένας είναι σε λόγο, έχει κάνει την καρέκλα και αλλάζει πίσω. Και έχει μια απόσταση το μικρόφωνο, το φοβάται.
2: Όχι,
0: να το πλησιάσει.
2: Κοντά δεν είμαι.
4: Τώρα καταλαβαίνω. Λοιπόν, Ηρακλή.
2: Έλα.
4: Δεν πήραμε 3 βαθμούς, πήραμε 6.
2: Ποια διαφωνώ.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχασε 6 βαθμούς από εμάς. Λοιπόν, θα πάμε όμως και στα επιμέρους ζητηματάκια που έχει η ομάδα.
2: Έλα.
4: Καταρχάς να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στο Ρέτσο. Το παιχνίδι που κάνει η Ηρακλή είναι απ' άλλο πλανήτη.
2: Συγκλονιστικό.
4: Δεν υπάρχει. Έπαιζε μόνος το Παναθηναϊκό κατά κάποιο τρόπο.
2: Μα δεν είναι μόνος το αμυντικό κομμάτι, γιατί δεν στέκομαι και κάνει και ούτε και στο
4: κομμάτι. Παντού παιδί μου, ήτανε παντού, τυραμόλα ήταν. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στα αρνητικά. Λοιπόν, εσένα σου δημιουργεί προσδοκίες. Αναφέρομαι στο επιθετικό κομμάτι. Ότι η ομάδα μπορεί στο μέλλον με τους συγκεκριμένους παίχτες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Mm-hmm.
4: Σου δημιουργεί προσδοκίες ότι θα δούμε έναν Ολυμπιακό που θα φυσάει.
2: Πρώτα απ' όλα θέλω να δω όλους τους παίχτες. Δηλαδή, γιατί έχουν έρθει και ερωτήματα γιατί δεν έπαιξε ο Μπέιλι, γιατί δεν έχω Σα.
4: Τον μόνο που δεν έχουμε δει βασικά.
2: Και το Σα. Τον έχεις δει λίγο, δεν τον έχεις δει.
4: Τον είδαμε στη Ηρακλή, έκανε
2: ένα. Ένα-ένα.
1: Μέσα
2: έχω πει άπειρες φορές και είναι και κουραστικό. Όχι, λέω ότι. Μα δεν γίνεται διαφορετικά, Μακή. Είναι εντελώς καινούργια ομάδα με νέο προπονητή. Αυτά που έχουμε δει τώρα στα 4 παιχνίδια του Ιμανώλη είναι ότι έχει μια πεντάδα παικτών, τους οποίους οι οποίοι ξεκινάνε σε όλα τα μάτς βασικοί. Ωραία.
4: Ναι, επίσης
2: δεν χρησιμοποιεί το κλασικό εξτρέμ στο ξεκίνημα των αγώνων.
4: Εγώ σου είπα με αυτούς που βλέπουν η Ηρακλή, πρόσεχε. Γιατί είπες μια βασική πεντάδα. Από αυτή τη βασική πεντάδα εσύ περιμένεις ότι ο Ολυμπιακός θα πετάει. Αυτό.
2: Πού να πετάει. Εγώ θα περιμένω να δω τον Ολυμπιακό και να εκφέρω και άποψη για την εικόνα του Ολυμπιακού, αφού πέρασε ακόμα κανένα δίμηνο τουλάχιστον.
4: Μα ήδη έχει περάσει κανένα δίμηνο.
2: Μαμάκι, πρώτα απ' όλα δεν ήταν από την αρχή της χρονιάς ο συγκεκριμένος προπονητής. Ένα. Προσπαθεί να περάσει τις δικές του ιδέες. Δεύτερον, είναι πολλοί παίχτες. Είναι παίχτες που δεν τους έχουμε δει ακόμα. Είδαμε για πρώτη φορά είδαμε το Σεντερφόρ, το Μάριο.
4: Εγώ αναφέρομαι και αυτούς που βλέπουμε. Δηλαδή ο Ζώτα, παράδειγμα λέω. Τι παραπάνω θα κάνει από αυτό που έχουμε δει. Άσε που ήταν πηγή κινδύνων χθες.
2: Ο Ζώτα.
4: Ναι, και πέναλτι πήγε να κάνει, αν δεν το έκανε.
2: Ο Ζώτα έχει γυρίσει πίσω πάρα πολλές φορές και έχει.
4: Φάουλ έχει δώσει ένα σωρό φάουλ.
2: Από μαρκάρι θα κάνει και φάουλ.
4: Ηρακλή, έχει πάρει την μπάλα κάποιες φορές να φύγει μπροστά και τον έχουν καβαλήσει αντίπαλοι. Τον προλαβαίνουν στο αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο. Δεν έχει σπριντάρισματα καθόλου.
2: Ο Ζώτα είναι.
4: Αν μέσα
2: στην περιοχή και όπως τον είδα, γιατί είναι ένας παίκτης που ήταν στην προετοιμασία. Είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί στο ρόλο που να μπαίνει μέσα στην περιοχή και να δίνει βοήθεια στον επιθετικό. Αυτό πρέπει να το κάνει πάρα πολύ καλά. Χθες ο Ολυμπιακός είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Το οποίο το υπηρέτησαν πολύ σωστά οι παίκτες. Και γι' αυτό βγήκαν παίκτες κλειδιά του Παναθηναϊκού εκτός του αγώνα. Είναι άλλο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν περιμένει σε αυτό το μάτς. Δηλαδή το ιδανικό σενάριο είναι να κερδίζει για να έχει παίξει και εκπληκτική
4: μάχη.
2: Ο Ολυμπιακός στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν, στο μείον 5 μάκι, έπρεπε να πάρει αυτό το παιχνίδι.
4: Σε αυτό συμφωνώ.
2: Δεν γινόταν διαφορετικά.
4: Πήραμε 6 βαθμούς και μπράβο μας. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό.

0: είπε το σακουνάκι.
1: Κάνε το σωστό.
0: Έπρεπε να δώσει πίσω νωρίτερα.
1: Λοιπόν, χαιρετάω.
2: Να είστε καλά.
3: Χαιρετίσματα και στον Πάνο από τη Βάρη που μα ακούει και από την κάβα του. Μια χαρά, ωραίο τύπο, χαλαρό.
2: Να είναι καλά.
3: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Τελευταίο δεκάλεπτο τη πρώτη ώρα.
1: Έχει αρχίσει μεταξύ το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Πάοκ Β' στο πεντάλεπτο είναι χωρίς θέματα στο 0-0.
0: Ωραίες ώρες είναι αυτές οι ξέρετε για αυτά τα μάτια.
1: Κυριακή, ναι, πηγαίνω εγώ τακτικά. Και τώρα ήταν να πάμε Πανιώνιο, Εγάλο, σου λέω παίρνω Μαραθιανό και πηγαίνω. Ήταν να πάμε τώρα στο Προδευτική Ιωνικός 4, τελικά δεν βόλεψε. Πάμε, πάμε. Σε γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Δεν λέει. Καλή εβδομάδα. Σας έχω πάρει τηλέφωνο από την παραλία, σας έχω πάρει τηλέφωνο από το βουνό, τώρα σας παίρνω και από γήπεδο.
3: Να πω λίγο και κάτι, να πω λίγο και κάτι, επειδή βλέπω και διάφορα.
2: Είμαι στη Νέα Σμύρνη, στο Πανιώνιο ΠΑΟΚ.
3: Ένα λεπτό, ρε. Ένα λεπτό, Ηλία μου,
0: ένα λεπτό.
3: Να πούμε ότι είναι 0-0 το παιχνίδι. Άρα μας κάνει μετάδοση. Να πω μόνο και κάτι, επειδή μου στέλνετε αρκετά μηνύματα κτλ. Το είπαμε και το πρωί, έγινε ένα λάθος χθες. Όποιος δουλεύει, κάνει λάθη. Έτσι, στη μετάφραση των δηλώσεων του Νίστρουπ. Δεν έγινε κάτι. Και εμένα έγινε λάθος. Και αμέσως ο Παναθηναϊκός πήγε να το διορθώσει σε δύο φράσεις του Νίστρουπ. Μην κρεμάμε ανθρώπους έτσι. Είναι κρίμα πραγματικά. Δηλαδή, μην περιμένουμε άνθρωποι οι οποίοι είναι και αξιόλογοι και στο χώρο και καλά παιδιά. Πέρα από αυτό και αξιόλογοι στη δουλειά τους. Ένα λάθος να γίνει για να τους κρεμάσουμε. Δεν είναι. Όλοι κάνουμε λάθη. Έγινε ένα λάθος. Αμέσως το διόρθωσε ο Παναθηναϊκός. Προχωράμε. Αμέσως, δηλαδή, διορθώθηκαν. Μπορεί να, οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να κάνει λάθος. Λάθη κάνουν μόνο όσοι δεν δουλεύουν ή όσοι είναι εν τόπο φλοερό. Ναι, ρε, δηλαδή, εντάξει τώρα, μη σταυρώνουμε ανθρώπους έτσι. Είναι, πραγματικά είναι κρίμα. Έλα.
0: Έλα, Ηλία μου.
2: Μπορώ να μιλήσω τώρα,
3: Έλα, Ηλία, δες.
2: Λοιπόν, επειδή είμαι από τις σπάνιες φορές που αυτό το διάστημα ημερών δεν μπορώ να δω καθόλου τις πρωινές εκπομπές, δεν έχω. Α, έβαλε γκολ ο Πανιώνιος.
1: Κάνε μια μετάδοση, φίλε.
3: Με τη μετάδοση live από ακροατή, δεν ήξερα να γίνει αυτό. Τα λίγο αντίπαση.
1: Ω γκολάρα!
3: Τα λίγο αντίπαση, έτσι θα γίνονται οι εκπομπές του μέλλοντος.
2: Όχι, εντάξει, είναι.
3: Κάτσε τώρα να σε δούμε, κάνε μετάδοση.
1: Να δει πόσο εύκολο είναι η δουλειά.
3: Πες το λίγο, πώς μπήκε τον γκολ.
1: Ποιος το έχει βάλει πάρα πολλά, έχει πάρει χαμπάρι.
0: Αφού μιλάει.
1: Το βασικό. Δεν βλέπει.
2: Όχι, δεν έχω δει ποιο.
1: Αλεξανδράκης. Να τα πούμε εμείς, θα τα πεις εσύ.
0: Εντάξει, τον άνθρωπο τώρα του.
1: Μήπως πώς θέλει. Ευκαιρία ζωής. Να πει περιέγραψα γκολ τη ομάδα του αναδιόφωνο.
3: Θες και εσύ να περιγράψει μια φάση.
1: Να μπορείς. Πολύ ωραία, μπαίνει.
2: Να ρωτήσω κάτι.
3: Περίμενε πριν το να πούμε. Συγγνώμη γιατί έχουμε χαθεί. Ο Πανιώνιος έκανε το 1-0. Αλεξανδράκης με ωραίο σουτ στην δεξιά γωνιά. 1-0 Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β'.
2: Εντάξει, να σου πω την αμαρτία μου πέρα από το Μάναλι και κάνα πιο άλλα παιδιά. Δεν ξέρω κάποιου άλλου παίχτε. Έτσι οπότε.
1: Ωραία, τέλο πάντων. Θα πα και τον Αλεξανδράκη. Πάμε παρακάτω.
2: Σα το είπα live. Το κόλπηκε live την ώρα που μιλάγαμε. Οπότε εντάξει.
3: Δεν σου είχε ξανατύχει αυτό.
2: Έκανε ένα πρόλογο. Δεν έχω ακούσει καθόλου την πρωινή εκπομπή. Οπότε και εδώ τώρα θέλω να ρωτήσω το Διονύση. Δεν ξέρω τι άποψη έχει για τι φάσει.
3: Την έχω πει μου. Την είπα. Για μένα είναι φάουλ στον DT. Αυτή είναι η κυρία φάση του πυρό. Όλα. Είναι φάουλ.
0: Πλάκι κίτρινη.
2: Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω κάτι αν μου επιτρέπετε, παιδιά.
0: Έλα.
2: Γενικά όπως έχετε δει όλο αυτό το γερό που μιλάμε και ο Ηρακλής ξέρει πόσο άρρωστος είμαι. Ναι. Δεν βγάζω την αρρώστια του γηπέδου στο τηλέφωνο ότι προσπαθώ να είμαι μετριοπαθής. Ο Ηρακλής που με έχει δει από κοντά στο γήπεδο ξέρει. Έτσι, δεν βγάζω σε καμία περίπτωση και δεν μ' αρέσει να μιλάω και για διαιτησίες και τέτοια. Αλλά θέλω να πω κάτι. Είναι δυνατόν να συγκρίνεται η φάση του Ντραγκόφσκι στις Σέρες. Στις Σέρες δεν ήταν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, με το χθεσινό.
3: Φίλε, και τότε κίτρινη έπρεπε να δώσει τον Ντραγκόφσκι. Και τώρα κίτρινη έπρεπε να δώσει τον Ορτέγκα.
2: Διονύση μου, μισό λεπτό.
3: Ναι.
2: Εγώ εδώ στο τηλέφωνο προσπαθώ να μην φοράω κόκκινα γυαλιά. Τα κόκκινα γυαλιά τα έχω όταν πηγαίνω στον Ολυμπιακό. Θέλω να είμαι μετριοπαθής. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι.

0: να έχω εικόνα από το γήπεδο. Λοιπόν, είδα τον Τετέι, ο οποίος πήγαινε και κόλλα και πάνω στον Ορτέγκα.
1: Ναι.
0: Ο Ορτέγκα δεν έκανε, κατά την άποψή μου, κάποια κίνηση επιθετική να τον...
1: Έκανε, τα με την μπάλα. Κίτρινη κάρτα είναι αυτό.
2: Είχε σφυρίξει φάουλ στο Τετέι. Εκεί και το έχει δώσει και φάουλ κιόλας.
0: Δεν έπρεπε να φάει το Τετέι κόκκινη κίτρινη κάρτα εκεί πέρα, σε αυτή τη φάση. Γιατί παρεμπόδιζε τον τερματοφύλακα.
3: Κάθε φάουλ δεν είναι κίτρινη.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Αυτό έπρεπε να του κάνει κίτρινη. Αυτό είναι, Βιλία μου.
0: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εγώ σέβομαι και την άλλη άποψη. Εγώ αυτό είδαν τα μάτια μου. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Επειδή έχω δει να ακούγονται και να γράφονται πολλά, όχι από εσάς, έτσι, υπάρχει μάλιστα
1: πες, τι θες.
0: Αντιολυμπιακό site, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να λέω, το ξέρετε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, όπου ας πούμε λέει ότι έφαγε το πέναλτι στον Τέσσερς. Είναι δυνατόν να είναι πέναλτι και να κρίνουν ως πέναλτι ορισμένοι άνθρωποι και με μια ιστορία στον χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ? Δεν λέω ονόματα,
1: ο καθένας έχει
0: την
1: άποψή του, Ρελία.
2: Τράφιμο, ναι. Υπάρχει ένα τράβημα στο Σορτσάκι, αλλά είναι εκτός περιοχής.
1: Ο καθένας έχει την άποψή του, φίλε.
3: Ακριβώς. Και καλά κάνει και την εκφέρει.
1: Τι έκαμε τώρα. Δηλαδή,
3: δεν πρέπει να συμφωνήσεις εσύ με
1: την άποψη και
3: όλων ή οι άλλοι με τη δική σου.
1: Ναι.
3: Τι θα πει, γιατί γράφει ο ένας ή ο άλλος αυτό
1: που πιστεύει. Τι αστυνομία, τι που θα κάνουμε. Έγινε, Ηλία, καλό μάτς.
0: Σε καμία περίπτωση δεν έχω τέτοια διάθεση.
2: Ναι, χωρίνα μου.
3: Να είσαι καλά, πάμε να προλάβουμε έναν ακόμα στα γρήγορα από το δελτίο. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτης, εγώ μιλάω.
1: Ναι, Παναγιώτης.
4: Λοιπόν, είστε καλά.
2: Καλά λέμε, ρε Παναγιώτη.
4: Αυτό το κυριότερο. Πίσω στον Κηφισό και είπα να πάρω έναν
2: τηλέφωνο. Ω, μη, τώρα με πέθανε. Κάθοδος στην Ελλάδα.
3: Ναι, έχει προσωπικό ενδιαφέρον.
2: Η κάθοδος τέτοια ώρα είναι άστο, πρέπει να έχεις τα περάκι μαζί.
4: Από Λυκόβρηση και έχω ξεκινήσει από Λυκόβρηση 2/4 και τώρα είμαι στο Περιστέρι.
2: Πέφτει.
3: Α, καλά. Με τα πόδια είπαμε.
2: Τόσο πολύ.
4: Μια
2: ώρα και ένα τέταρτο από Λυκόβρηση.
4: Ναι. Ειδικά για να βγω στη γέφυρα των λιμάτων που είναι στη μεταμόρφωση, έκανα πόση ώρα να βγω από τη γέφυρα.
3: Έχασε το χρώμα του φίλου του Ηρακλή, να ξέρει.
2: Όχι, ξέρω την κίνηση. Η κάθοδο τέτοια ώρα είναι πραγματικά δηλαδή.
1: Κόλαση, ε.
2: Όχι, τι κόλαση. Χίλιε φορέ να κάτσει να πιει καφέ και να μην φύγει.
3: Δεν ήθελε ζωαδάκι που ερχόσασταν σε ένα τέταρτο από την Ερυθρέα.
2: Τι το.
4: Τι
3: τα
4: μπαίνει
3: από την Ερυθρέα. Τα μαθαίνουμε τώρα.
4: Για να σε βγάλει.
2: Λοιπόν,
4: να πω κάτι που θέλω, που άκουσα και το άκουσα και μου φάνηκε λίγο παράξενο. Λέτε για τον Ορτέγκα, παραδείγματος χάρη, για το ότι έχει σφυρίξει. Δεν έχει σφυρίξει πριν το χτύπημα στον Τετέι. Δεν έθελα να το δείτε. Σφυρίζει την ώρα που ο Τετέι πέφτει κάτω. Επειδή έχω χρόνο τώρα και μπήκα μέσα και το άλλο.
3: Ίσως, παιδί μου, να άφηνε και πλεονέκτημα και αφού είδε ότι είναι έτσι φάση, τη γύρισε πίσω και έδωσε το φάουλ. Δεν είναι. Δεν φτάνει τώρα το σημείο που σφύριξε.
2: Έδωσε το φάουλ.
3: Ακριβώς.
2: Το θυμάμαι γιατί έτσι συνεχίζει και το μάτς.
4: Συνεχίστηκε κανονικά και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, σφύριξε την ώρα που χτύπησε ο Ορτέγκα τον. Πώς τον ακούπησε με την φάουλ, οτιδήποτε έκανε. Απλώς αυτό το ότι δεν έχει σφύριξει νωρίτερα. Σφυρίζει την ώρα που έφτανε τέτοια κάτω. Που σημαίνει ότι δεν είχε δώσει φάουλ πριν. Που σημαίνει ότι αναιρούνται όλα τα άλλα λόγια.
2: Προφανώς είναι γι' αυτό που είπε και ο Σταύρος, ότι μπορεί να θέλει, επειδή είχε την μπάλα ο τερματοφύλακας, να αφήσει πλεονέκτημα και μετά να τη γύρισε πίσω τη φάση.
4: Κάπως έτσι.
2: Ναι,
4: κάπως έτσι όμως έγινε και στις αίρες, άφησε πλεονέκτημα για τον Τραγκόφσκι.
2: Δεν είχε
4: τόσο
3: πλεονέκτημα
4: και
3: πέναλτι. Να σου πω κάτι. Εκεί είχε πλεονέκτημα να έχει αφήσει. Εάν έκρινε ότι υπάρχει φάουλ, ακόμα και δίνοντας πέναλτι, γυρίζει την φάση πίσω και βλέπει αν έχει προηγηθεί φάουλ. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε πέναλτι, αν σφυρίξει ένα πέναλτι, πάει στη φάση πίσω. Αυτό, ακριβώς.
4: Δεν είχε γίνει φάουλ τότε στον Τραγκόφσκι.
3: Πρέπει για μένα, ναι, αλλά το θέμα τι είναι να συγκρίνουμε τώρα, ούτε εγώ τώρα.
4: Θέλω να πω ότι δεν έχει γίνει φάουλ πριν. Οπότε αν δεν, αφού, όχι δεν έχει γίνει φάουλ, συγγνώμη, έχει κάνει φάουλ ο Τετέι. Αν δεν έχει σφυρίξει το φάουλ, πας στο επόμενο.
3: Ωραία.
4: Ή τουλάχιστον το φωνάζεις να το δεις. Ή δίνεις χάρτα. Κάτι δίνεις για την απόθεση.
3: Δεν μπορεί να φωνάξει να δεις για μη κίτρινη ή για φάουλ απλό.
4: Όταν είναι χτύπημα, ευκαιρμένο χτύπημα.
3: Ναι, αν θεωρεί ότι είναι για κόκκινη μόνο.
1: Για κόκκινη, εσύ θα τον καλέσω για εκεί.
3: Δεν μπορεί να τον φωνάξει για κόκκινη.
4: Οποιοδήποτε ευκαιρμένο χτύπημα. Όπα, παιδιά, άνοιξε.
1: Τι έγινε.
3: Άνοιξε ο Κηφισός, έλα. Να είσαι καλά, οδήγαμε, μη σε γράψουν κιόλας τώρα. Έλα, πάμε στο δελτίο.
4: Λοιπόν, να είστε καλά, καλά που έγινε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Δεύτερο τέρμα για τον Πανιόνιο, 2-0 λοιπόν τον ΠΑΟΚ Β. Είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-3-4-5. Πόσο έχει γίνει,
2: 2-2-24.
0: Ορίστε.
1: Θα είχαμε και πρόεδροι.
0: Ναι, έχουμε.
1: Α, έχει παίξει. Πόσο έδινε, φίλε.
0: 1-50-1-55.
1: Μια χαρά. Γι' αυτό το πες με τέτοια.
0: Ενημέρωση πάνω απ' όλα, ρε φίλε.
1: Τι το πες, πέταγε.
0: Εντάξει, τώρα τι θα λέω. Από 2-0. Α που 25 χρόνια να μην περιμένουμε.
1: Σωστό, γειτονιά.
0: Δεν γίνεται τώρα να μην έχει μια συμπάθεια.
1: Σωστό.
0: Και να μην έχει, δεν τη λε γιατί γύρω δεν. Πρέπει να το πει φιλοπανίωνη, αλλά όχι, μια χαρά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, μωρέ, καλά μπορεί, κανένα είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Έχουμε σε εξέλιξη επίση εδώ και λίγη ώρα και το άλλο παιχνίδι τη Άρτα. Τη Άρτα, λέω, τη Καρδίτσα. Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκινο είναι 0-0 στο 15ο λεπτό.
2: Και αυτό δεν το εισαγγίξει.
0: Και αυτό τον Άσο, αυτό ο Άσο ήταν 90, φίλε, δεν ήταν 50, ήταν.
1: Παίζει ό,τι υπάρχει.
0: Ελληνικό πρωτάθλημα, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Εγώ παίζω ελληνικό πρωτάθλημα Πανιόνιο, παράδειγμα. Ο άλλο παίζει την Strong Coach 2. Άντε 19 μάλιστα. Δηλαδή. Και σε μένα τι λε.
2: Όχι, δεν ξέρω. Η Β' Νορβηγία δεν μου έχει τα γκολ που
0: είχε. Να σου πω κάτι. Υπάρχει δεν μπορεί να με το πέρα. Τώρα που δεν έχει τίποτα, έτσι για να το δώσει να περάσει με περισσότερο ενδιαφέρον και τα λοιπά. Έτσι χαλάρα, όχι, μην φανταστεί ότι δίνουμε και το αίμα μα.
1: Καλά, προφανώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμούλε 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν λέω ρε Μανώλη.
3: Μανώλης, Μαρούς, τι έγινε, τι κάνετε.
2: Καλά. Χαρούλα.
3: Πάντα καλά. Λοιπόν, καταρχάς να πω δεν το είδα live το παιχνίδι, οπότε το είδα μετά χωρίς άγχος, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Ναι, που εντάξει είναι εντελώς διαφορετικό ρε παιδί μου, βλέπεις καλύτερα.
0: Δεν μπορώ να δω ο μάτς που ξέρω το αποτέλεσμα.
2: Δεν έχω δει κι εγώ.
1: Εγώ έχω δει αρκετές φορές.
0: Για να καταλάβεις πώς είπε το όνομα, Μπάμπη.
1: Πρόσεχε, όχι να μην το έχω
0: δει.
1: Όχι να μην το έχω δει. Το έχω δει στο γήπεδο και μετά το βράδυ να το βάζω.
0: Μανώλη, για να καταλάβεις το σκάλωμά μου, το μάτς το τελικό του Euro. Δεν τον έχω δει. Τον έχω δει από το γήπεδο. Ό,τι είδα. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα, γίνεται ένα χαμός. Δεν έχω βάλει το δω ολόκληρο, ρε παιδί μου, έτσι να.
1: Έλα.
3: Εντάξει, γιατί δεν σε ενδιαφέρει και τόσο να.
0: Όχι,
3: το αναλύσεις. Εντάξει.
0: Ναι, μόνο αν είναι για επαγγελματικούς λόγους του τύπου να δω τώρα κινήσεις τακτικές σχέσεις για να πρέπει να γράψω ένα κομμάτι για ανάλυση. Ναι. Αλλά έτσι από ενδιαφέρον ή από κόλλημα να κάτσω να δω μάτς. Δεν. Ενώ που έχω, που ξέρω ότι έχει γίνει.
3: Εντάξει, είναι ωραίο γιατί παρατηρεί. Επειδή δεν έχεις και το άγχος με τα αποτελέσματα ή τέτοιο, το παρατηρείς λίγο καλύτερα το παιχνίδι. Ένα παιδί μου, βλέπεις κάποια πράγματα τέλος πάντων.
2: Μανώλη, εσύ θα με καταλάβεις. Ένα μάτσο έχω δει όλο από την αρχή ξανά. με την Τσεσεκά τον τελικό στην Κωνσταντινούπολη.
3: Α, το μπάσκετ λες τώρα.
2: Ναι.
3: Τα μπάσκετ, εντάξει, άμα δεν τα δεις δεύτερη φορά και τρίτη, δεν καταλαβαίνεις καν τι έχει γίνει μέσα στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, ξεκινήσαμε
1: καλά το τέντο.
3: Όχι, πραγματικά στο μπάσκετ δεν γίνεται να καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή, γίνονται τόσο πολλά πράγματα σε τόσο μικρό χώρο και τόσο γρήγορα που ακόμα και επειδή είναι επαναλαμβανόμενο το μπάσκετ, ας πούμε, δηλαδή ένα σύστημα μπορεί να το πεις να σου τοποθετήσει 50 φορές το παιχνίδι, έτσι. Και είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, με τον Παναθηναϊκό. Είναι ότι κατέβασε ενδεκάδα με παίκτες μπροστά που δεν είναι παιγμένοι για αυτό το επίπεδο. Αντίθετα με τον Ολυμπιακό που έβαλε παίκτες που έχουν παίξει αυτό το επίπεδο τέλος πάντων. Δηλαδή του Παναθηναϊκού η αμυντική είναι όλοι παιγμένοι στο επίπεδο. Είχε βάλει τον Κυριακόπουλο που έχει παίξει στην Ιταλία, έχει παραστάσεις, τον Καλάμπρια που έχει. Αυτός και αν έχει παραστάσεις, ας πούμε, De Frey το ίδιο, εντάξει, ο άλλος ο Ολλανδός λίγο λιγότερες. Από το κέντρο και μπροστά αν εξαιρέσει το Λούζα που έπαιζε, ας πούμε, στη Watford, έτσι, δηλαδή, οκ.
1: Εντάξει, ο Ουνάι δεν έχει.
3: Έχει παίξει λίγο στη Μαρσέη και εκεί, εντάξει, δεν είναι παιγμένος παίκτης, δηλαδή δεν έχει κάνει.
1: Ο Ταμπόρδα και ο Τετέι, ας πούμε, ήταν στην ομάδα, ή ο Αντίνο.
3: Έχει τρομακτικό ταλέντο, τρομακτικά προσόντα όλα, αλλά τι γίνεται, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Δεν είναι προπονημένος για αυτό το επίπεδο, γιατί δεν έπεσε σε αυτό το επίπεδο, έπεσε πολύ χαμηλότερο.
0: Ωραία, Μανώλη, όμως να σου πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εάν λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι δεν ξεκινήσει τον Ουναΐ, γιατί ακριβώς δεν είναι μπαρτοκαμισμένο σε ντέρμπι.
3: Εγώ δεν είπα να μην ξεκινήσει τον Ουναΐ, εγώ λέω πως έχει, έτσι είναι το ρόστερ.
0: Ναι, θέλω να σου πω.
3: Αυτός πες, Ναι. Δεν είπα ότι έκανε λάθος τόσο πολύ, αλλά έτσι είναι και το ρόστερ. Δηλαδή το ότι
1: όχι,
3: έχουμε
1: σουκάνε,
3: κάνει ας πούμε τον Ταμπό. Ο Ταμπό δεν είναι παιγμένος παίκτης. Θα αποκτήσει εμπειρίες μέσα από αυτούς τα παιχνίδια.
1: Επειδή είπες ότι σου έκανε εντύπωση.
3: Μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, μπορούσε να είχε βάλει ας πούμε τον Τέσσερς. Είναι παιγμένος παίκτης. Έχει παίξει στη Ρέντζερς, έχει παίξει στην Κρεμονέζε, στην Αλφα Εθνική, έτσι. Δηλαδή ο Τέσσερς ας πούμε τον πήρε στην Κρεμονέζε. Ο προπονητής που τώρα κάνει όρια στο καμπιονάτο με το Φροζινόνε.
0: Ελάτε να σου πω κάτι. Δηλαδή, για την Ρέτζε την παρουσία του το καταλαβαίνω. Αν μου λέει την παρουσία του στην Κρεμονέζε, γιατί παρουσία του.
3: Κρεμονέζε Αλφα Εθνική έπαιζε, μπορεί να
0: έπαιζε. Δεν μα είναι ολοκληρωμένο, συμφωνώ. Και ο Ναή στη Χιρόνα έπαιζε στην Ισπανία.
1: Τέλο πάντων, δεν ήταν αυτό το θέμα.
0: Γιατί η Κρεμονέζε είναι καλύτερη από τη Χιρόνα.
3: Πρόσεξε, μια χρονιά παίκτε όλοι αυτοί. Είναι σημαντικό αυτό που σου λέω.
1: Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, δεν φίλε.
3: Είναι και πρόβλημα, η παραστάση είναι πρόβλημα γιατί από την άλλη Ολυμπιακή. Όλοι οι παίκτες μπροστά είναι παίκτες παιγμένοι. Δηλαδή, Φρόιλερ, παιγμένος παίκτης. Τσικίνιο, παιγμένος. Φορτούνης, παιγμένος. Ο Γιώτα Σίλβα, παιγμένος. Ακόμα και ο Μάριος έπεσε τρία χρόνια στη Σαμψούντα. Έτσι, η Σαμψούντα είναι.
1: Είναι συμπαίκτη με τον Φαντρόγκη, λέμε.
3: Ναι, αυτό και ο Φαντρόγκη, σου είπα. Η άμυνα του Παναθηναϊκού όλοι ήταν παιγμένοι. Στο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι όλοι παιγμένοι. Μπορούσε να βάλει. Κάποιους παίκτες για μένα προσωπικά πιο παιγμένους σε αυτό το επίπεδο και τους άλλους να τους βάλει σταδιακά. Δηλαδή όλοι μπροστά φαίνεται λυγίσαν από την ατμόσφαιρα από λυγίσαν, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν πήραν ούτε το χ σε παιχνίδι τώρα με Ολυμπιακός έπαιζε από το 60 κάτι με 10 παίκτες. Και ούτε κάναν και φάση, δηλαδή δεν τον είχαν καμιά κυριαρχία. Και άμα παρατηρήσει και το παιχνίδι, δεν είναι τυχαίο αυτό που σου λέω και ο Λούζα είναι ο μόνος που στάθηκε κάπως, έτσι.
1: Για μένα κανένας δεν στάθηκε, ελάχιστα.
3: Εντάξει, είχε μια κίνηση κάπως προσπάθησε να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη. Να πω τώρα και για το εξαγωνιστικό, ότι εντάξει τώρα αυτό με το πανό ήταν τραγικό που το είχαν αφήσει εκεί πέρα, κακά τα ψέματα. Και επειδή εγώ πλέον, επειδή εγώ ήταν ποιος και ο Ηρακλής, έχουμε μεγαλές ας πούμε στην κερκίδα του Ολυμπιακού, έτσι δηλαδή έχουμε παραστάσεις. Ποτέ δεν πήγαμε στην κερκίδα στη σειρά 7 ας πούμε και είχαμε πρότυπο ας πούμε, ή αν έλεγε κάποιος κάτσε κάτω ή σήκω πάνω θα το κάναμε, έτσι. Είχαμε τη δικαίωση. Ο καθένας πήγε να δει την ομάδα του, μας εξέφρασε τότε αυτή η θύρα ας πούμε, επειδή ήταν πιο φανατική φωνάζαμε, κάναμε τα εξάρτηση 20 χρονών ας πούμε. Δεν ξέρω να πήγες να συμμετέχεις.
1: Αλλιώς λέξε τα πράγματα στα 20, αλλιώς στα 30, αλλιώς στα 50.
3: Εντάξει, αλλά ακόμα και μετά, αυτό τώρα που κράτησαν το πανό εκεί πέρα να φαίνεται, δηλαδή να έχει αυτό το ας πούμε γκέι, ας πούμε είμαστε το 2026. Καταλαβες. Δηλαδή εγώ βλέπω ας πούμε στην Ιταλία, να πούμε να σου πω ένα παράδειγμα στην Ιταλία.
0: Και να κλείσουμε με αυτό όμως.
3: Ναι, να κλείσουμε με αυτό. Έχουν βάλει μέσα όλους τους οργανωμένους για τις δολοφονίες και τέτοια. Στην πρώτη εβδομάδα όλοι αυτοί οι σκληροί, όχι γκέι και τέτοια, όλοι συνεργαστήκαν με την αστυνομία. Ούτε μια εβδομάδα δεν πέρασε. Ούτε μια εβδομάδα, καταλαβες. Τα λόγια είναι όλοι σκληροί. Αλλά εντάξει, είναι τραγικό από τη διοίκηση του Ολυμπιακού που το επέτρεψε αυτό το πράγμα.
1: Για
3: τιμή και δόξα στο μεγάλο Παναγιώτη Ρέτσο.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Χατζηστραβός είναι αυτός που έχει πετύχει το δεύτερο θέμα του Πανιωνίου, ο οποίος έχει ξεκινήσει από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, μετά στην πορεία πήγε Πανσεραϊκό, ΑΕΛ και τώρα Πανιώνιο. Πάμε σε γράμμα, όλες. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι ο Τάκης, έχω ξαναπάρει. Έχω ξαναμιλήσει με όλους σας. Είμαι Ολυμπιακός.
1: Γεια σας.
4: Ξεκίνησα φορτωμένος και να περιμένω στην αναμονή και έχω ξεφορτώσει όλο το δρομολόγιο.
0: Είδες, σου κάνε παρά στο ξεφόρτωμα.
4: Ναι, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ήρεμα πολύ, δεν είναι ούτε έρχομαι σε αντιπαράθεση ούτε τίποτα. Βλέπω από χθες μια λογική ότι όλα τα αμφισβητούμενα σφυρίγματα χθες ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού και κανένα υπέρ του Ολυμπιακού. Στο πρώτο, σε αυτό που λέμε του Τετέι, που λέει ο Παναθηναϊκός του Τετέι, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, έτσι. Ο Πιρόλα βρίσκει την μπάλα, γι' αυτό και η μπάλα φεύγει και πάει στο κόρνερ. Αλλιώς αν δεν είχε πλήρωτα, δεν ήταν
2: μπροστά. Πάντως πήγε πολύ πλάι και φέρεται στο σενάριο πλάι. Και εγώ αυτό έχω πει για τη συγκεκριμένη φάση. Και μάλιστα μαζεύει και τα πόδια. Όταν κάνει το τάγκλαμα, δεις, έχει μαζέψει και τα πόδια για να μην τον βρει, ξέρεις, ούτε μετά από οτιδήποτε. Τα έχει μαζέψει όλα. Και τον βρίσκει.
4: Το βλέπω, το βλέπω. Τον ευρίσκει μετά εσύ. Αλλά είναι στο τάγκλαμα που το έχει πάρει την μπάλα.
2: Ναι, απλά τον μπορεί να το θεωρήσουν.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος, το ξαναλέω, ότι βρίσκει την μπάλα. Όσο φορές και να το δω. Δεν είμαι σίγουρος. Πάει, με πολύ δύναμη πάει.
4: Διονύση.
1: Για μένα είναι φάουλ.
4: Διονύση, εγώ συμφωνώ, εγώ δεν θέλω. Η μπάλα πώς έγινε και πάει στο κόμμα.
1: Εγώ δεν λέω, πρόσεχε μισό λεπτάκι. Εγώ το είπα και το πρωί, δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχασε από αυτό. Λέω για τη φάση συγκεκριμένη. Για μένα είναι φάουλ.
4: Αλλά πώς έβγει η μπάλα και πάει στο κόρνερ. Αν την είχε τσιμπήσει ο Τετέι, θα ήταν μπάλα μπροστά του ένα μέτρο.
1: Ο Τετέι δεν την έχει τσιμπήσει. Ο Τετέι έχει το πάνω να πάρει τον έλεγχο. Την έχει τσιμπήσει.
2: Μα τη στιγμή.
4: Και πώς πάει η μπάλα στο κόρνερ, από ποιον να πάει.
2: Επειδή λοιπόν τη στιγμή που τον βρίσκει ο Πιρόλε, η μπάλα έχει εξαφανιστεί από το πλάνο.
4: Α, μπράβο, η μπάλα είναι στο κόρνερ. Out.
2: Έχει, δεν υπάρχει μπάλα εκεί τη στιγμή του φάουλ. Δεν ξανά τη φάση.
1: Ναι, έστω και έτσι, για μένα είναι φάουλ πάντως.
4: Εγώ άκουσα, συγγνώμη κιόλας, άκουσα το βράδυ τους όλους τους διαιτητές ότι από τη στιγμή που βρίσκει πρώτα μπάλα, μετά δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όχι, δεν είπαν αυτό.
4: Που το λένε όπως το... Όχι,
0: είπαν ότι...
2: Ένας... Εντάξει, επειδή εγώ είδα το Μπουτσιάφτη, είδα το Μαρούχα, ξέρεις, το πρωί τα είδα κιόλας, δηλαδή ξύπνησα γιατί ενώψεις λόγω της πρωινής εκπομπής. Ο Μπουτσιάφτης είπε ότι μπορεί να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα, να το θεωρήσουμε ότι είναι επικίνδυνο, δεν υπάρχει καθόλου κόκκινη, γιατί για ένα από τα κριτήρια που υπάρχει για να δώσεις κόκκινη κάρτα, να το θεωρήσεις πολύ
1: επικίνδυνο. Εγώ για το φάουλ, είπαν ότι είναι φάουλ.
2: Ότι μπορούσε να του δώσει κίτρινη. Αυτό έχουν πει όλοι. Ο Βαρούχας είναι αυτό που είπε ο φίλος.
0: Ο Κουτσιάφτης είπε ότι και να βρει την μπάλα δεν σημαίνει ότι δεν είναι
1: ακολουθή.
0: Αλλά ακριβώς επειδή ο Κουτσιάφτης νομίζω είπε, επειδή η μπάλα φεύγει, δεν την έχει προστάτη για προφανή ευκαιρία για γκολ, είναι το ένα από τα τέσσερα κριτήρια που δεν
1: πληρεί. Δεν μπερδευόμαστε, εγώ τι λέω. Τι πιστεύω.
4: Εγώ δεν βγάζω άκρη.
1: Ένα λεπτό, φίλε μου.
2: Εγώ δεν βγάζω άκρη.
1: Εγώ δεν βγάζω άκρη αν βρίσκει πρώτη μπάλα ή όχι. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Για μένα είναι όπως να έχει φάουλ. Γιατί πάει επικίνδυνα.
4: Αφού φεύγει η μπάλα.
0: Αυτό το φεύγει η μπάλα δεν έχει σημασία. Αν φεύγει η μπάλα και παράδειγμα, που ακραίο παράδειγμα, και ρίξει ένα μπουκέτο άλλο, δεν σημαίνει ότι είναι φάουλ.
2: Δεν υπάρχει κόκκινη στιγμή.
0: Ακριβώς γιατί.
1: Εγώ σου άλλο πράγμα λέω εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν λέω για φάουλ.
2: Κοίτα, επειδή εγώ δεν τον βλέπω που μαζεύει όλα τα πόδια, τον μαζεύει και τα δύο πόδια ο Πιρόλα όπως φεύγει, τα έχει μαζέψει. Δηλαδή τον βρίσκει με το καλάμι.
1: Έχει πάει επικίνδυνο.
2: Ναι, αυτό αν το θεωρήσει ότι είναι επικίνδυνο, και γι' αυτό δεν υπήρχε και παρέμβαση του ΒΑΡ. Αν το θεωρήσει ότι είναι επικίνδυνο.
1: Α, το ΒΑΡ. Εγώ κάτι άλλο λέω. Έχουμε μπερδευτεί. Εγώ λέω ότι κακώς δεν έχει δώσει φάουλ. Αυτό πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Ότι είναι φάουλ.
0: Για όλη την πάμε λέμε. Για φάουλ και για κίτρινη κάρτα. Δεν λέει για κόκκινη κάρτα, φαντάζομαι.
4: Οπότε μιλάμε για φάουλ και για κίτρινη. Όχι για κόκκινη και από πολύ που λέει ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν λέει τίποτα.
4: Ο Παναθηναϊκός λέει για. Ναι. Γύρω-γύρω. Τέλος πάντων.
1: Λέει όποιο πιστεύει ότι πιστεύει.
0: Ο καθένα λέει τη δική του άποψη.
2: Πάμε γιατί έχουμε και
0: μακριά. Πάμε γιατί έχουμε και μακριά.
4: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Αντίνο το διπλό φάουλ που κάνει εκεί το τριπλό είναι ή δεν είναι δεύτερη κίτρινη.
2: Για μένα είναι το. Και εδώ.
4: Δηλαδή τα βλέπουμε όλα κάπως, τα βλέπουμε από τη μία μεριά από την άλλη. Εγώ το δέχομαι ότι όπως το λέει ο Διονύσης μπορεί στο πρώτο να πήρε μπάλα να είναι φάουλ. Κίτρινη, ωραία, το δέχομαι.
1: Εγώ όπως είπα είναι για τη φάση της συγκεκριμένη, έχω πει την άποψή μου. Θεωρώ ότι δεν του τη δίνει. Γιατί τραβιούνται αρχικά και δύο. Ότι πάει ο Αντίνο μετά και του κάνει τάκλιν, προβολή του κάνει. Mm-hmm. Τι πιστεύω,
4: Γιονίκη, τώρα δεν πάμε στο μυαλό του. Δεν τραβάει ο άλλος. Και ο άλλος κάνει επανειλημμένο φάουλ.
1: Μπορεί και να του δώσει. Μπορεί και να του δώσει.
2: Αυτό που δεν έχει δείξει ακόμα σε αυτή τη φάση είναι ότι ξεκίνησε από το offside. Αυτό το έχουμε δει.
0: Πρέπει να πάμε Νέα Σμύρνη. Να είστε καλά. Πάμε Μάκη δύο να μας πει τι έχει παρακολουθήσει αυτό το πρώτο 40 λεπτό. Έλα Μάκη,
5: καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα από το γύρο της Νέας Σμύρνης. 42 λεπτά αγώνα και ο Πανιώνιος προηγείται 2-0 του ΠΑΟΚ Β με 2 γκολ που πέτυχε στα πρώτα 15 λεπτά. Το 1-0 έγινε στο 7 με τον Αλεξανδράκη να κάνει μια ωραία τοπική ενέργεια να μπαίνουμε στην περιοχή και να ανοίγει το σκορ για τους και ανέρθρους. Και 8 λεπτά αργότερα στο 15 μετά από κόρεν, ο Χατζησαραβός βρέθηκε στην γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανιόνιος, και με ωραίο ψηλό κρεμαστό σούτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα λίγο κάτω από την συμβολή των δοκών και της εστίας του ΠΑΟΚ και έκανε το 2-0. Το θέαμα δεν είναι... Ο Πανιόνιος μπήκε δυνατά, γι' αυτό βρέθηκε να προηγείται με 2-0, όμως δεν συνέχισε σε αυτόν τον ρυθμό. Είναι, έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα. Όμως,
0: 2-0, δεν από 15.
5: Το 2-0 είναι ένα σκόρ.
0: Είναι μια εξήγηση, τέλο πάντων, για αυτό.
5: Ναι, δίνει μια ασφάλεια στην ομάδα του Πανιόνιου, η οποία θυμίζω προέρχεται από εκτός έδρας ήταν από τον πύργο στην Πάτρα. Να πούμε ότι είχε και μια άτυχη στιγμή ο Πανιόνιος, καθώς στο 25 ο Ραφαήλ Πέτας αποχώρησε τραυματίας, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό για τον ποδοσφαιριστή τον Κιάνι Έλθον, τη θέση του πήρε ο Στούπης. Άλλο έναν τραυματισμό είναι ο Μόρσελ, πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής δεν τον έχει δει, δεν διακόπτει το παιχνίδι. Δεν βγάζουν την μπάλα παίχτες του Πανιωνίου. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι περιμένουμε. Λοιπόν, 43 λεπτά αγώνα στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ 2-0.
0: Να είσαι καλά, Μάκη μου, αργότερα θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Πάμε, πολιτική ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, Big Win 94, Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέψαμε για λίγο ακόμα στην συντροφιά σας. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Οι γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Έχουμε ημίχρονο στην Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 2-0. Στο 41ο λεπτό αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος χωρίς θέματα, 0-0 αυτό το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα στην Τούμπα στις 6 ώρα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα.
1: Τι βλέπεις εκεί?
0: Νομίζω θα κερδίσω. ΠΑΟΚ.
1: Εύκολο, άσο βλέπω εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Αν και η Καλαμάτα είναι δυσκολοκατάβλητη, δηλαδή.
0: Μα και έτσι, το εύκολο είναι λίγο. Να σου πω τι εννοώ. Ναι. Δεν θεωρώ ότι θα ζοριστεί, αλλά δεν θα είναι εύκολο σαν του τύπου 4-0. Κατάλαβα, θα θεωρώ να βάλει ένα γκολ νωρίς, θα το κάνει 2-0 και θα σβήσει έτσι το μάτς. Αυτό. Όχι δηλαδή να πάρει μεγάλη έκθεση. Αλλά δεν θα απειληθεί και ιδιαίτερα για να πεις ότι ξέρεις, το πήρε με ζόρι, με ιδρώτα.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο ακόμα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, φίλε.
0: Χαίρετε.
2: Διονύση, εσύ είσαι?
1: Ναι, όλοι μας, εδώ.
2: Μπράβο.
0: Ήρθες να παίρνεις σε ένα σπίτι και δεν ξέρω ποιος σας σήκωσε.
2: Τέλειος από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Διονύση?
1: Γεια σου, Τέλειο, από Άλπεις.
2: Ναι, ρε, από το Βερκόρ. Τα έχουμε ψήν πολλές φορές. Καλά, παλικάρι μου.
0: Έχει χιονική ή όχι ακόμα?
2: Πέσανε την περασμένη Πέμπτη, αλλά ψηλά στα 2.000-1.900. Okay. Εδώ πέρα κάτω είστε μόνο όσο έτσι, πώς το λένε,
0: λίγες νυφάλες.
2: Χαλάζει, όχι, όχι, ούτε
1: χαλάζει,
2: χιονόνερο τέλος πάντων.
0: Χιονόνερο, εντάξει, χαλάζει είναι αυτά τα παγάκια που πέφτουν, τα στρογγυλά, το χιονόνερο είναι οκ.
2: Πονάνε αυτά, πονάνε.
0: Το χαλάζει, ναι, και κάνει και ζημίες.
1: Ναι.
0: Σε αυτοκίνητα, σε σπαρτάρι, στα πάντα.
2: Μπράβο σας. Τι, ο δικός μου είναι εκεί, ο Ηρακλής.
0: Εδώ είναι ο Ηρακλής.
2: Ηρακλή μου.
1: Τώρα θα μπει.
2: Α.
1: Πού είναι?
2: Τίποτα, μωρέ, πήρα να του πω ότι θα είμαι και εγώ μέσα στο μάτς. Να κατέβω.
1: Μασαλία.
2: Ναι. Πότε, πήρα άδεια, δύο μερούλες.
1: Πότε πας?
2: Πέμπτη πάω. 12 η ώρα, εκεί μία θα έχω φτάσει.
0: Α, αυθημερών.
2: Αυθημερών, ναι. Δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά.
1: Πόση ώρα είσαι?
2: Οπότε, από εδώ με το τρένο είναι 2 ώρες.
1: Α, τίποτα.
2: Ναι.
1: Τίποτα.
2: Δεν είναι πολύ μακριά. Η Γκρενόμπλ με τη Μασαλία.
0: Είναι ο δικός, αλλά εάν θα πας αυθημερών από τις Άλπες τώρα στη Μασαλία, πού να τον πετύχεις?
1: Ποιος είναι?
2: Θα κάτσω γιατί εγώ έμενα εκεί πέρα, έχω κάνει 7 χρόνια.
1: Από το Σαμονή που είσαι?
2: Όχι, από το Σαμονή.
1: Πού είσαι, Σαμονή? Κοντά.
2: Από το Βερκόρ.
1: Από το Βερκόρ. Σαν να λέμε Παγκράτη Κολιάτσου.
0: Που είχα πει ο Γρηγόρης και είχε γίνει και...
2: Κοντά είναι το Σαμονή, τα έχουμε πει. Κοντά είναι, δεν είμαστε. Ηρακλή, έμαθα ότι είστε κάτω στη Μασαλία. Να τα πούμε λίγο γρήγορα για να μην βγουν και άλλοι άνθρωποι.
0: Πάω για Νίκαια.
2: Νίκαια θα πιάσεις?
0: Νίκαια θα προσγειωθώ. Θα πιάσεις και είσαι καπετάνιος και είσαι και αθηκός. Θα πιάσουμε το λιμάνι και θα...
2: Ωραία είναι. Μετά θα πάρεις, μετά θα πας με τρένο, δεν ξέρω, μάλλον, προφανώς. Αυτοκίνητο, ωραία, δεν είναι μακριά. Τι ήθελα να σου πω, πώς θα γίνει να βρεθούμε, δεν ξέρω τώρα τον τρόπο, πώς εσύ τα ξέρεις αυτά τα κόλπα.
1: Κατά ένα γαρίφαλο, δώσε ένα ραντεβού στην πλατεία.
0: Θα κρατάει μια εφημερίδα στο λιμάνι.
3: Ή την μπάλα που είχαν βάλει τον Μιχάλη με τη Βουγγιουκλέκη.
0: Το τόπι.
3: Το τόπι, μπράβο.
0: Επιδαθεί.
3: Λοιπόν, έχει social.
0: Δεν έχω social. Λες και ασχολείται ο...
3: Εντάξει, στο Instagram έχεις?
1: Instagram...
2: Όχι, δεν έχω.
0: Σαν πέσιμα ακούγεται αυτό
3: εδώ. Ωραία, κάνε με... Τώρα θα δω γιατί θα μπαίνω λίγο. Στο Hercules
2: Αντίπας...
3: Άκουμε, αδερφέ. Hercules Αντίπας Β'.
2: Hercules
1: Αντίπας
3: Β'. Το Β', ναι, για το Α έχει γεμίσει.
0: Ο άγνωστος έχει σε δύο γλυκά ματάκια.
3: Και στείλε μου εκεί, στείλε μου μήνυμα και θα σας αποδεχτώ. Όχι, εντάξει.
2: Να σου πω, θα μείνεις εσύ στη Μασαλία το βράδυ?
3: Σάββατο θα
1: γυρίσω. Εδώ φεύγει, εδώ έχει κάνει το γύρο της Ευρώπης.
2: Άρα θα μείνει, ξέρεις που
0: θα μείνεις. Πεντάει
3: με ναι, και Παρασκευή
0: σχολεία.
2: Εντάξει, εγώ θα είμαι στο κέντρο, έκλεισα.
3: Ναι. Και εγώ κέντρο, εκεί στο λιμάνι.
0: Το λέτε, λες και πάντα στη Στυλίδα, στο κέντρο, κατεβούμε στην πλατεία, θα βρεθούμε.
2: το αντίπαστο γράφεις με NT ή με D.
3: Έλα.
2: Ε, το αντίπαστο γράφεις με NT ή με D.
0: NTY.
3: Έτσι νομίζω είναι.
2: NTY, οκ.
3: Ναι. Κάτσε να το δω,
1: περίπου.
2: Αδελφέ, θέλω πολύ έτσι να πάμε να γουστάρουμε, να σε κεράσω και μια μπουλιαμπέσα έτσι να φάμε εκεί πέρα να γουστάρουμε κάτω στο παλιό λιμάνι και στο Πανιέ.
0: Δεν τρώει μπουλιαμπέσες.
2: Δεν τρώει ψάρι.
3: Με τι, δεν το έχω NT. Με τι το έχω.
2: Με NT το έχεις.
3: Όχι, με τι, με τι. ABCD.
0: Χωρίς νητρίν.
3: Χωρίς τίποτα.
0: Αντίπας. Τζάμπα καθηγείτε για την προφορά μου φαίνεται.
3: Όχι, δεν το είχα βάλει έτσι πιο εύκολο.
2: Και γουάι, έτσι, Ηρακλή.
3: Όχι, με γιώτα. Άι, αντίπας.
2: Με γιώτα. Φοντροστή μια ότι είπες λάθος ήταν.
0: Είναι δυνατόν, εσύ τι πίστευες τώρα θα είναι.
3: Το χέρι που είναι σωστό, μην αγώνεις.
0: Δηλαδή πραγματικά σου λέει κάποιος, γράψε το αντίπας.
2: Ναι, οκ.
0: Εσύ αποκλείεται, δεν το έχεις σωστά.
2: Θα στείλω ένα μήνυμα, εγώ θα με καταλάβεις.
3: Μα γράψε Βερκόρ.
2: Ναι, θα σου γράψω τους τέλειους Μερκόρ και αυτά και είμαστε κομπλέ.
3: Έγινε, έγινε αγόρι.
0: Θέλουμε και φωτογραφίες από τη συνάντηση μετά, έτσι.
3: Μην αγχώνεσαι.
2: Αμέσως τι όχι, αυτά θα τα κανονίσει ο Ηρακλής.
0: Αυτό φοβόμαι. Αυτό φοβόμαστε εδώ. Λοιπόν,
1: άντε, να είσαι καλά.
0: Έχεις πακέτο, δεν κάνουμε την κομπή.
3: Μεγάλη αλήθεια. Φτάσαμε στο σημείο να ρωτάει ο τύπος κάποιον αν έχει social.
0: Ναι.
3: Έχει δίκιο, φίλε.
0: Δηλαδή, ο οποίος δεν ξέρει πώς έχει γραμμένο το όνομά του στα social.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Σιγάρο.
1: Οι μεγάλοι στάρ τα έχουν αυτά. Η Σάσα Μπάσα που
0: έχει. Το διαχειρίζεται άλλο.
1: Τα θυμάται απ' έξω. Δεν τα θυμάται.
0: Τον απόλυτο στάρ system, εσύ στη Σάσα Μπάσα πήγε.
1: Επειδή έχει 5-6 προφίλ αυτό το.
0: Α, ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Αχ, φαντάζεται.
3: Για να το λέει κάτι, θα ξέρει.
1: Λοιπόν, διάλειμμα. Ναι. Διάλειμμα και ερχόμαστε με προγνωστικά.
0: Ναι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία για το κλείσιμο με την αγαπημένη ενότητα, το αγαπημένο δεκάλεπτο του Ηρακλήν, αυτό νομίζω.
1: Βεβαίως.
0: Όχι.
1: Τι έχουμε σήμερα,
2: έχει πραγματικά.
0: Έχει, λοιπόν, θα πάμε εγώ, θα σας πω εγώ λίγο στα σοβαρά και μετά θα πει κάτι μάλλον με κάτι τέτοιο ο Ηρακλής, είμαι σίγουρος. Έχει τις 10 η ώρα, Coventry, Newcastle.
1: Εγώ ένα διπλό Newcastle.
0: Το βλέπω το διπλό.
1: Διπλό.
0: Στο 2-10 εκεί μια χαρά είναι.
1: Διπλό, βεβαίως.
2: 2-20.
1: Ακολουθούμε.
0: Εντάξει, αναλόγως τώρα που...
1: Ακολουθούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο ματσάκια για την... στην Ιταλία του καμπιονάτου, όπως λέγαμε παλιά.
2: Δεν έχω δει καθόλου καμπιονάτου φέτος. Καθόλου.
0: Λοιπόν, έχουμε νωρίς τώρα στις 7.30 ένα Αταλάντα Βενέτσια. Είναι χαμηλά ο άσος, αλλά η Βενέτσια είναι τελευταία.
1: Ναι.
0: Με ένα άσο και over, είμαστε πάνω από το 2 και. Με ένα και άσο over 1,5.
1: Α, over 1,5 καλά.
0: Μια χαρά πάσε, παιδί μου. Δηλαδή πάει σαν 60, σαν 70, 80, δεν ξέρω πώς θα πάει. Και έχει και πολύ ωραίο ματσάκι στις 10 παρατέταρτο. Ντερμπάκι όμως εκεί, είναι αμφίλογο πολύ. Είναι το Τωρίνο Ουντινέζε. Εγώ θα πάω στον Άσο λόγω έδρας. Αλλά οι ομάδες είναι στο ίδιο καζάνι. 15η, 14η.
1: Γκολ.
0: Μπορεί να είναι ανεβασμένη η απόδοση, γιατί νομίζω ότι.
2: Δεν έχει πάρα πολλά.
0: 1,90 είναι το γκολ.
1: Γιατί.
0: Εγώ θα πάρω τον Άσο στο 2,40. Έλα κλείνει. Το Τωρίνο.
2: Δεν έχω εικόνα.
0: Ουντινέζε. Και εγώ θεωρώ ότι είναι άσχημες οι. Μάλλον δεν είναι πολύ καλή η κατάσταση ούτε η Τωρίνο ούτε η Ουντινέζε. Γιατί να μην πάω στην έδρα στο 2.40, λέω. Αυτό είναι το σκεπτικό. Το εντελώς ισορροπημένο είναι το Λεβάντε Σεβίλη στις 10. 2.70 ο Άσος, 2.70 το διπλό. Η Σεβίλη, η οποία έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Είναι 5η. Η Λεβάντε είναι 18η. Εγώ πήρα το διπλό στο 2.70.

0: σε ασχοληθεί, δεν είπα.
1: Ναι. Εγώ με αυτό όχι, φιλέ. Δεν βλέπω κάτι. Μη σου πω ψέματα.
2: Αχ, και δανεικά.
1: Ισπανίε τώρα.
0: Παιδί μου, όχι, δεν κανένα. Άφα Ισπανία. Είναι η Λεβάντα η οποία στην έδρα τη έχει μία νίκη και μία ήττα, αλλά είναι γενικότερα στην 17η θέση. Και είναι η Σεβίλη που είναι 5η γενικώ. Mm-hmm. Και εκτός έδρας έχει δύο νίκες και μία ισοπάλια. Διπλό στο 2,70, εγώ θα το αγγίξω και ας το χάσω.
1: Ναι, ρε, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν μου γεμίζει το μάτι εμένα.
0: Κοίτα, κοίτα, και εγώ ρίσκω. Δεν λέω μπετό και τέτοιο. Ναι. Δηλαδή είναι άλλο, όπως λέγαμε, το save του 1,50 του Πανιωνίου. Ναι. Και άλλο το 2,70 του Δεσπότη Σεβίλη.
2: Τα save δεν τα ξέρω εγώ. Τα save δεν τα πιστεύω ποτέ. Ναι,
0: ναι, ρε, παιδί μου, εννοείται. Το φαβόρι, ξεκάθαρο φαβόρι. Τώρα είναι ρίσκο. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι ρίσκο. Λοιπόν, έχει και κάτι. Σουηδίες, κάτι Δανίες, κάτι τέτοια που θέλει ο
2: Θεός. Κοίτα, 12 απόδοση ακριβώς.
1: Για μπαμ, πες.
2: Μπαμ. Λοιπόν, Άρχους Οντέρισκε. Όπως θέλει και ένας φίλος πάντα στις εκπομπές. Από το Άρχους που έρχεται πάντα over.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα το κάνουμε over 3,5 στο 2,25.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Ότι είναι over 3,5.
1: Ήμουν σίγουρος, ναι, για το over 3,5.
2: Λοιπόν, και θα πάρουμε δύο σουηδικά. Το ένα είναι από μικρές κατηγορίες. Δεν νομίζω ότι δεν θα την πρέπει να έχετε ξανακούσει
0: η Λάγχολμς με τη Βάκερς.
2: Βεβαίως. Δίνει ένα 57.
0: Βεβαίως, το λέει και με στόμφο.
2: Τι κατάλαβα, τι έχει η Λάγχολμς από τη σε σχέση με τη Σεβίλη. Λοιπόν.
0: Γιατί είναι τη Βάκερς έχω ένα ζήτημα, όχι γιατί.
2: Δεν πας απασχολεί.
0: Για τη Λάγχολμς μια χαρά.
2: Η Λάγχολμς λοιπόν με τη Βάκερς.
0: Έχει δύο αλφα.
2: Δίνει ένα 57 το over. Θα το ανεβάσουμε, το πάμε στο 2,27 με ένα over 3,5. Το θέμα είναι να μπει γκολ στο πρώτο μικρό. Άμα μπει, είμαστε σε καλό δρόμο. Και το ίδιο θα κάνω και στο Elfsborg Halbstadt, γιατί είναι μικρό το over. Mm-hmm. Και πάει 2,35. 3 over 3,5, 12 απόδοση.
1: Okay.
2: Μια χαρούλα.
1: Okay.
2: Εντάξει, τι περιμένεις. 12 γκολ.
0: Καλά, σου είπα.
2: Υπάρχει και άλλο ωραίο σε αυτή τη. Αλλά δεν μου αρέσει το 1,93 σαν απόδοση.
0: Δηλαδή, αν ήταν 1,90-1,95 θα σου άρεσε.
2: Ναι, το 1,93 έχω κόλλημα.
0: Έπρεπε να δείτε το βλέμμα του Διονύση.
3: Γιατί το τι, ό,τι τι κόλλημα έχει με το 1,93.
2: Δεν το έχω πιάσει.
3: Πόσα δηλαδή.
0: Εγώ φυσικά έχω αγαπημένη απόδοση τώρα που λες έτσι. Έχω αγαπημένη όμως.
2: Ναι.
0: Συνήθως είναι στο 2,37.
2: Άκουτα. Ωραία είναι.
0: Αυτό.
2: Ναι,
0: αυτό
2: το είναι ωραίο.
0: Εδώ δεν υπάρχει 2,17, 2,27 και τα λοιπά. Όλα είναι ή 0 ή 5.
2: Το 2,37 και εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, για κάποιο λόγο μου κάνει. Και είναι το μοναδικό.
2: Το 1,93.
0: Δεν το ξαναδεύω αυτό.
2: Όχι, υπάρχει. Δηλαδή, σε over έρχεται και το έχει και σε 2,5 και σε
3: 3. Υπάρχει, αλλά τι πει
0: η κόλμα έχει πάει. Εγώ, εντάξει, είναι για λόγο με ποια εταιρεία κάποιο. Εγώ σου λέω εκτό από να είναι 2,50 ή 2,55, 2,60. Δεν έχω δει εσύ να μην είναι ακριβώ. Μόνο το 2,37 μου έρχεται στο μυαλό και ένα 53. Αλλά μετά στα γκολ όμως πάει και στα τέτοια.
2: Ναι, το δηλαδή σε σημείο. Το 2,37
0: μαζί. Ναι, και εμένα.
2: Το συμφωνώ μαζί σου. Γιατί εντάξει, θα την έβαζα και τη Λούμπεκ.
1: Ναι, αλλά δεν σε αρέσει το.
2: Το 1,93 δεν μ' άρεσε. Βέβαια, μου άρεσε το 1,93, πα 23 από τότε.
0: Να σου πω κάτι, μπορεί σε λίγη ώρα να πάει 1,90-1,95. Περίμενε λίγο.
2: Μα δεν μπορεί να αλλάξει. Θα μαρμαρώσει το 1,93.
0: Τι να πω, εγώ σου είπα ότι υπάρχει πιθανότητα τώρα από εκεί πέρα. Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός.
2: Αλλά το. Να ξέρεις, είναι οι μικρές αυτές κατηγορίες. Χαζεύω κιόλας.
1: Κάτσε και τα βλέπεις, ε.
2: Ναι, ωραία, έχει παιδάκια στη.
1: Περιποιημένα.
2: Περιποιημένα, περνάνε τα αυτοκίνητα απ' έξω.
0: Αυτό με τη βίση η
2: Βέλτα Τσεχίας το Σάββατο, ένα μισάωρο.
1: Εντάξει τώρα, ρε Ρακλή, και στη Βέλτα Τσεχίας.
2: Φίλε, ήταν σαν να βλέπεις τώρα επαρχιακό μάτς. Πώς έβαζα παλιά τα ραδιοαρφίλα και τις μεταδόσεις.
1: Ναι.
2: Με τα αυτοκίνητα πίσω από το τέρμα.
1: Τι θα ήταν.
2: Μονοκάμερο, δεν υπήρχε δηλαδή.
1: Τι θες και παραγωγή εσύ
0: με πράγματα. Πραγματικά τώρα.
2: Έχει κάτι φοβερά, κάτι καρβίνες, κάτι τέτοια, πώς τις λένε αυτές.
1: Καρβίνες.
2: Ναι, καρβίνα.
0: Τι είναι καρβίνα.
2: Ομάδα, τι είναι άλλο. Αλλά υπάρχει και το θέμα.

0: Να σε βάλω ένα.
1: Κοίτα, το, μ' αρέσει το 2-2 του φίλου, αλλά το. Η Όσουλα αυτή είναι μια ομάδα που έρχει. Το έχει το κολυγό, αλλά είναι πέρυσι που έρχεται στο 1-1. Όσο τα δει, θυμάμαι. Όχι, δεν έχει και Βαλερέγκα. Α, θα πήγε η Βαλερέγκα.
2: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν μπορεί να δείτε με τέτοιο. Β' Νορβηγία, θα δεις, είναι φοβερά παιχνίδια.
0: Τα βλέπω και σε πανάτσο. Εγώ δεν μπορώ να δω.
2: Θα βάζει τα βάδια.
0: Να ξέρω το αποτέλεσμα.
1: Άρα δεν έχετε δει Σάββατο μεσημέρι, Κυριακή. Όχι, Κυριακή.
0: Δηλαδή κάνει Σάββατο μεσημέρι, φίλε, για Αγγλίε, έχετε δει εδώ.
1: Τέταρτο. Το πρωί σου λέω.
2: Εντεκάμιση. Όχι, ρε.
0: Δεν
2: κάνουμε και τίποτα να πάρουμε ένα καφέ. Κάθομαι να βλέπω τώρα Νορβηγίε στο σπίτι.
1: Όχι, Νορβηγίε δεν έχει, έχει Τσεχία.
2: Τσεχίε.
0: Δεν θέλει Τσεχία το παιδί, το πε.
1: Γιατί μη θέλει.
0: Τώρα δεν ακούγεις που έλεγε.
2: Δεν θέλω. Δεν θα κάτσω τώρα πρωί Σάββατο 11 το πρωί να κάτσω από Τσεχία. Θα κάτσω να πάω να πιω ένα καφέ. Ξέρω κάτι θα κάνω.
1: Κοίτα, τα χειρότερα γήπεδα που έχω δει σε κάποιες, ας πούμε, μιλάμε για τραγικές κατηγορίες. Ναι. Τα οποία είναι μέσα σε ένα πάρκο, δηλαδή βγαίνουν τα σκυλιά, βγάζουν τα σκυλιά και τα σκυλιά τους βόλτα, τα παιδάκια παίζουν.
0: Ναι, λιώνα. Πάμε γιατί θα κάνουμε over με
1: ναι,
0: ιστορίες.
1: Και έχει και παιχνίδι. Ξέρετε που είναι.
2: Πού είναι.
1: Μυθικά, δηλαδή μέσα στο πάρκο. Αυστραλίες. Αλλά Αυστραλίες, Δέλτα Εθνική και τέτοια.
0: Γιατί Δέλτα Εθνική εδώ πού παίζουμε, δηλαδή.
1: Γιατί δεν θα παίζουμε σε πάρκο.
2: Παίζουν στα χωράφια.
1: Άλλο χωράφια. Εδώ μιλάμε σε πάρκο.
2: Λοιπόν, κύριε.
1: Και έχω δει και γραμμή η οποία είναι μεθυσμένος την έχει τραβήξει. Γιατί με μεσαία γραμμή.
0: Πήγαινε εδώ να δει την Δέλτα Εθνική, να δει τι γίνεται εδώ, γιατί ξαφνικά ανακάλυψε τον κόσμο.
2: Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κωνσταντίνος. Και βέβαια, Χάρης Χριστόγλου.
1: Για την κατάκτηση Κυπέλλου.
2: Από την Αυστραλία, τα πούμε αύριο.
1: Χαμός.
2: Χάρης Χριστόγλου στον ήχο, Σωτήρης Ταμπάκος, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγής. Έρχονται Νικολογιάννης
0: και Τσεντζόγλου
2: Τσανάκας για το επόμενο δύο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Από αυτό να θυμίσουμε απόψε τη μεγάλη πρεμιέρα, έτσι. 11 και 4 all in. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανιός, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης, γκέσταρ ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Και όχι μόνο, μείνετε εδώ συντονισμένοι για να τους απολαύσετε 11 και 4 all in. Να είστε όλοι καλά.

φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 3ης 13 του Οκτώβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ το Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο πρωινό της Τρίτης, όπου πλέον πάμε σε μια Τρίτη πολύ φορτωμένη με πολλή δραστηριότητα, τόσο σε μπάσκετ που αφορά κυρίως τα δικά μας, αλλά και σε ποδόσφαιρο καθώς ξεκινάει Champions League. Απόψε παράδειγμα έχουμε και τους δύο Ιόνιους να παίζουν στην Ευρωλίγκα, εκτός έδρας παιχνίδια, δύσκολες αποστολές. Αρχικά ο Παναθηναϊκός στην Παρτιζάν και μισή ώρα αργότερα ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια. Και έχει και Τσουλού με πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια τα οποία θα μιλήσουμε αναλυτικά για όλα αυτά. Χθες είχαμε με απρόσμενο τρόπο το κλείσιμο της αγωνιστικής, καθώς η Καλαμάτα πέτυχε ένα πολύ μεγάλο διπλό, ένα από τα μεγαλύτερα αποτελέσματα της ιστορίας της συγκεκριμένα, μιας και πέρασε νικηφόρα από τη Ντούμπα με το εμφατικό 3-1, με μεγάλο πρωταγωνιστή το Βάργκας που έβαλε δύο γκολ, έκανε πράγματα και θάματα εκεί, απέναντι σε έναν αναγνώριστο ΠΑΟΚ που νομίζω ότι με βάση την εικόνα του αγώνα δικαίως στήθηκε, ή να το πω σωστά, δικαίως η Καλαμάτα πήρε αυτήν τη νίκη και ανέβηκε στους 7 βαθμούς παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα. Με αυτό το αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πιάσει τον Παναθηναϊκό στους 15, έμεινε στους 12 με τη δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα και πλέον είναι 15 Παναθηναϊκός, 14 ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός, 12 ΠΑΟΚ η κατάσταση στο βαθμολογικό πίνακα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και να πιάσουμε τα δικά μας. Καλημέρα μου στην πρωινή παρέα, καλή που μπήλει ο Θοδωρής από Κεσαριανή. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια με υγεία, ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα Βάγκε, καλημέρα και σε σένα φίλε. Καλημέρα αδερφιά, είστε καλύτεροι, λέει ο Γιωργάρας Πενιρλή. Γεια σου Γιώργο μου, και εσύ από τους καλύτερους είσαι, στους καλύτερους συγκαταλέγεις. Καλημέρα Βαγγελάρα, λέει ο Νικόλας από τη Μελβούρνη. Καλημέρα στον Αλέξη τον Αεξή από την Πάφο. Καλημέρα, λέει ο Θοδωρής, ταξί από αεροδρόμιο. Καλημέρα, Βαγγέλη, στην παρέα και το κοινό μας. Αισθάνομαι την ανάγκη να σου δώσω συγχαρητήρια για την καθαρότητα του λόγου σου και τις τοποθετήσεις σου. Ακούω κάθε μέρα λόγω δουλειάς. Επίσης, καταδικάζω τα έσχη στο γήπεδο της ΑΕΚ που μας φιλοξενεί, όπως και το κορεό της θύρας 7. Αυτά είναι άρρωστα και πρέπει να δοθεί λύση, λέει ο Γιάννης από Καρίτενα. Γεια σου, Γιάννη, να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλημέρα σε όλους, πάνω από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, τρελόπεδα των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους, με αγάπη και τρέλα, ο Τζορτανάκος σας. Καλημέρα στην παρέα από Λίψτα. Τι έπαθω, πάω χθες, τι να πούμε. Κάτι ακούγεται για Μαυροπάνο, λέει ισχύει. Τέλος πάντων, εμείς θα λέμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τον Μπάς Γιάννενα, γιατί δεν βλέπω προκοπή. Και πάλι την καλημέρα μου στην παρέα, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα στο Σπυράν τον ταξιτζή. Ταξιτζή είναι ο Σπυράν, δεν θυμάμαι. Αεξή είναι, δεν είναι ταξιτζή. Μπορεί να, όχι και ταξιτζή είναι ο Σπυράν, καλά το λέω. Ταξιτζή είναι και αεξή. Γι' αυτό είχε γύρω αμάξι. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Πάνο, καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα, Τάουλαν από Ηράκλειο Κρήτης. Σε εύχομαι σε όλους αγάπη, υγεία, πάμε δυνατά και σήμερα παιδιά τα φιλιά μου. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, καλή Τρίτη να έχουμε από τη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Την καλημέρα του στέλνει και ο Μόντι όπως κάθε πρωί. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Πάνο, καλή εκπομπή, καλό δρόμο στα αρρωστάκια που έφυγαν χθες ο δικός το βράδυ για το Λονδίνο, λέει ο Γιάννης. Για το παιχνίδι της ΑΕΚ προφανώς με τη Σαχτάρ. Βαγγέλη, πάνω από όμορφες καλημέρες. Το να πουλάς, λέει ο Παδικοφροσύνη, δεν σε κάνει καλύτερο προπονητή, αλλά τι να περιμένεις από κάποιον που όταν πήρε κύπελο ζωντανή συνέντευξη φόρεσε φανέλα και με κασκόλ έλεγε συνθήματα σαν οργανωμένος οπαδός, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Λάθος, Λουζά Καμαρά το δίδυμο, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα από τους δέχτες, στέλνει και ο Δημητρός. Καλημέρα στο καθημερινό μου παρεάκι. Καλό δρόμο σε όλους τους οδηγούς, λέει ο Γεράσιμος από το Χέρφορντ. Λοιπόν, Και αυτά που λέτε, έτσι έκλεισε χθες η αγωνιστική. Και βέβαια είναι για τον ΠΑΟΚ, καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Ο Λύση χθες είπε ότι αναλαμβάνω εγώ όλη την ευθύνη, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά σίγουρα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο τον πάει πίσω τον ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα. Βέβαια, για να μιλήσουμε και με ειλικρίνεια, δεν έχει γίνει και τίποτα. Από την πρώτη θέση και τον Παναθηναϊκό είναι 3 βαθμούς και αν συνυπολογίσουμε ότι έπαιξε εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, δεν υπάρχει και καμία έτσι, ας πούμε, τραγική κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Πάντα όμως μια ήττα στο γήπεδο σου και ειδικά από μικρομεσαίο αντίπαλο φέρνει τριγμούς. Ο ΠΑΟΚ λέει πάει για προπονητή, τουλάχιστον βλέπω, αν όχι για πρόεδρο κατευθείαν. Θα το δούμε φίλε. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα. Χάρη Σαέλ. Χάρη, δεν άξιζες προχθές να χάσεις φίλε. Δεν άξιζες τότε το Σάββατο το μάτς Κυριακή, πότε ήταν Κυριακή μεσημέρι το είδα. Δεν άξιζες να χάσεις. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα και στον Πάνο Γιώργο Ολυμπιακός. Μη αντικειμενικός. Περιμένουμε με αγωνία το Φώτι Εθέλ. Πλάκα πλάκα είναι πολύ καλή Καλαμάτα. Διεκδικεί το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα για την ομάδα και με ποδόσφαιρο, όχι με πούλμα και λεωφορεία. Καλή ώρα. Λέει ο Γιαννάρας ο μη αντικειμενικός. Ναι, θυμάσαι Γιάννη ότι το είχα σχολιάσει και εγώ ιδιαίτερα πριν από λίγες εβδομάδες. Ότι είχα δώσει πολλά μπράβο στην Καλαμάτα και είχα επισημάνει ότι και ποδόσφαιρο έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο που θέλει να παίζει χωρίς να κλείνεται πίσω και έχει κάνει και πολύ καλές μεταγραφές ξένων παιχτών. Και αυτό το βλέπουμε σιγά σιγά. Βέβαια, μπράβο αξίζουν και στον Έλληνα προπονητή τους, έτσι στον Καλαματιανό, τον Χριστόφιλέα που έχει αναλάβει και τρέχει το project αυτό. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει πάνω μου. Ξεκινάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγελή μου.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Τα ίδια με χθες. Το θέμα είναι τώρα ότι έχω αποκτήσει και βήχα με φλέμμα. Αυτό είναι το κακό.
0: Τίποτα. Ξεκούραση, φάρμακα.
1: Ξεκούραση, φάρμακα, αυτό που πήρε γιατρός σήμερα.
0: Δεν είναι, έτσι αντιμετωπίζετε. Με ύπνο αντιμετωπίζετε και με και αγωγή.
1: Κοιμήθηκα το βράδυ, δεν άκουσα εκπομπή το βράδυ τα παιδιά.
0: Δεν θα σε παρεξηγήσω πάνω.
1: Εσύ δεν μπορώ να μην σε ακούσω.
0: Και εγώ να μην με ακούσει κανένα πρωί, δεν θα σε παρεξηγήσω. Κοιτάξτε, ξεκουραστεί να έρθει στα ίσα σου.
1: Τι θέλω να πω, Βαγγέλη μου.
0: Για πες.
1: Τι λες να κάνουμε σήμερα στο μπάσκετ, να τα βλέπεις τα πράγματα.
0: Δεν θα δούμε, ρε. Πάνω η Παρτιζάν έχει ξεκινήσει και αυτή πολύ καλά τη χρονιά. Φυσικά και δεν είναι ομάδα επίπεδου Παναθηναϊκού, αλλά έχει μια έδρα πολύ δυνατή.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει περιραίως ατμόσφαιρα. Πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς είναι τύπος που επηρεάζεται μέχρι να ξεκινήσει η πρώτη κόρνα της γραμματείας. Εντάξει, ναι. Δηλαδή είναι φυσικό στην αρχή που θα γίνει ένας χαμός γιατί το ετοιμάζουν τρομερή υποδοχή. Είναι φυσικό στην αρχή να συγκινηθεί κτλ. Αλλά πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα χτυπήσει η κόρνα της γραμματείας και θα ξεκινήσει το παιχνίδι, πιστεύω ότι από εκεί και έπειτα θα τα ξεχάσει όλα. Είναι ένα μάτς το οποίο έχει δυσκολίες. Έτσι, έχει δυσκολίες το μάτς.
1: Έχει. Δηλαδή στο Λεσό θα του κάνουν μεγάλη τέτοια.
0: Και ο Λεσό έχει πολύ δυνατό παρελθόν και,
1: ναι.
0: Και ο Μπόγκα έπαιζε εκεί.
1: Α, και ο Μπόγκα.
0: Και ο Μπόγκα πέρασε, τον είχε πάρει ο Μπράντοβιτς.
1: Ωραία. Στο ποδόσφαιρο τώρα, μέσα στην ομάδα που παίζουμε, εντάξει, δεν είναι και τίποτα δύσκολη ομάδα αυτή από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Μετά από τρεις εμφανίσεις.
1: Πρέπει να παίξουμε σωστά.
0: Μετά από τρεις εμφανίσεις και αποτελέσματα σαν αυτό που είχε ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη, γιατί ήταν κακή εμφάνιση, κακό το αποτέλεσμα, νομίζω ότι.
1: Πρέπει να έχουμε αντίδραση.
0: Το καλύτερο είναι να έχεις γρήγορα παιχνίδι. Αυτό θέλω να πω. Άρα από αυτή την έννοια το μάτς της Πέμπτης με την Μπάνια Λούκα είναι για τον Παναθηναϊκό μια ευκαιρία να γυρίσει το τσιπάκι, να παίξει λίγο μπάλα, να νικήσει και να γυρίσει το τσιπάκι.
1: Θα το κάνει εσύ το παιχνίδι.
0: Όχι, όπως γνωρίζω, ο Διονύσης θα το κάνει.
1: Εντάξει, Βαγγέλη μου.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Να σε καλά, να τα πούμε.
0: Γεια, γεια. Πάμε παρακατώ, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Είχα πάρει και χθες, μου πήρε την τηλεφωνική σου παρθένια, να το πω και έτσι. Σταύρος Ολυμπιακός, από τον δρόμο.
0: Και τώρα πας για το 2-2.
2: Τώρα πάω για το 2-2, ναι, μου άρεσε η εμπειρία, οπότε λέω το ξανακάλω.
0: Καλά έκανες, φιλαρακό. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς.
2: Χαιρόμαστε στην παρέα μου πολλά χρόνια, να ξέρεις τώρα, σας ακούω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, απλά δεν είχα πάρει ποτέ. Τέλος πάντων, τρία πράγματα έτσι λίγο μπασκετικά πρώτον.
0: Ναι, σήμερα είναι δύσκολο το μάτς στη Βαλένθια για τον Ολυμπιακό. Έτσι.
2: Είναι πολύ δύσκολο για μένα το μάτς στη Βαλένθια. Γενικά, έχει γίνει υπερβολικά δύσκολο το μπάσκετ. Δηλαδή, το πρόγραμμα των ομάδων είναι τρελό. Δεν γίνεται να παίρνει τόσα μάτς. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το πράγμα.
0: Κάτσε, κάτσε, και όσο πάνε πάνε θα ανεφάσουν κι άλλο.
2: Ναι, αυτό ακριβώς, δηλαδή, ξεκινούν και οι ομάδες του χρόνου από ό,τι ακούγεται στην Ευρωλίγα, δηλαδή δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό. Τέλος πάντων, μέρα παραμέρα θα καταντήσουν να παίζουν παιχνίδια.
0: Γιατί τι κάνουν τώρα, σχεδόν μέρα παραμέρα παίζουν. Τώρα παίξαν, ναι, πούμε, Σάββατο, παίζουν Τρίτη, θα παίξουν Πέμπτη, θα παίξουν Παρασκευή, θα ξαναπαίξουν Σαββατοκύριακο και άντε πάλι από την αρχή.
2: Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει γι' αυτό.
0: Τι μπορεί να γίνει, αν θες να προχωρήσεις, πρέπει να είσαι όπως είναι οι ελληνικές ομάδες τώρα, να έχεις 16-17 παίχτες. Ναι, αν πας, δηλαδή, αν πας όπως παλιά που πήγαινα με 12-13 παίχτες, δεν βγαίνει χρονιά με τίποτα. Άστο. Με τίποτα.
2: Δεν γίνεται. Όχι, εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Θα έχεις τραυματισμούς διαδοχικούς και δεν γίνεται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς.
0: Ένα θέμα το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι πλέον, δεν ξέρω τώρα πόσο τους αρέσει τους παίχτες αυτό ή όχι, γιατί υπάρχουν και πολλοί παίχτες που τους αρέσει. Είναι ότι στο μπάσκετ οι ομάδες προλαβαίνουν ελάχιστα να προπονηθούν, φίλε. Να κάνουν προπονήσεις ελάχιστα. Δηλαδή δεν θεωρώ προπόνηση τώρα το να πάνε στη Βαλένθια, στο Βελιγράδι και να μπουν για μισή ώρα να κάνουν αυτό, ξέρεις, το τυπικό μες στο γήπεδο. Ενώ προπόνηση κανονικά να διδαχθούν συστήματα, να διδαχθούν πράγματα.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν υπάρχει χρόνο.
0: Δεν υπάρχει χρόνο.
2: Άκουγα και χθες τις δηλώσεις του Μπαρτζόκα, ναι, στο αεροδρόμιο, ναι, ότι το μόνο προλάβανε ήταν να κάνουν κάποιες ατομικές προπονήσεις στις παίκτες. Δεν υπήρξε προπόνηση, δηλαδή, κάνουν εκεί.
0: Δεν υπάρχει χρόνο. Αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας έχει δίκιο. Ο Μπράντοβιτς έλεγε πριν τρεις μέρες: έχω κάνει, έλεγε κάτι, δεν θυμάμαι ποτέ, ότι έχω κάνει 11 ολόκληρες προπονήσεις με την ομάδα. Μιλάμε για μυθικά πράγματα. Δηλαδή, έχει φτάσει μέσα Οκτώβρη και έχει κάνει κανονικές 11 προπονήσεις ο άλλος. Από τότε που ήρθε μόνο, δηλαδή. Γιατί δεν τον αφήνει παιχνίδια. Δεν τον αφήνει παιχνίδια.
2: Είναι τρελό. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Οπότε, στο τέλος της σεζόν, που όποιος καταφέρει να πάρει την Ευρωλίγκα. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει με τον back-to-back, όσο και να το θέλω. Για μένα ο Παναθηναϊκός είναι τρομακτικός φέτος. Τρομακτικός τον μπάσκετ.
0: Θα δούμε, Φεγαράκο, τώρα στην Ευρωλίγκα όλα, ξέρεις, την άνοιξη.
2: Αλλά είναι πολύ νωρίς, ναι, είναι πολύ νωρίς. Αλλά όποιος κατακτήσει στην Ευρωλίγκα, δηλαδή γενικά τα τελευταία χρόνια, είναι κατόρθωμα, είναι τρομερό επίτευγμα για μια ομάδα. Γιατί δεν είναι μόνο η Ευρωλίγκα, υπάρχουν και υποχρεώσεις οι χώρες και 1002. Τώρα μας βάλανε και Super Cup, Super Cup ευρωπαϊκά, το ένα το άλλο. Εγώ όλο κάτι μπαίνει.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, θα δούμε. Ναι. Πάντως, για μένα ο Παναθηναϊκός είναι ο νούμερο ένα φαβορί για φέτος και με ο Μπράντοβιτς ειδικά. Το μόνο που με στεναχώρησε να ξέρεις ήταν αυτή η μήνυση του Γιαννακόπουλου προς τον Μπαρτζόκα που ήταν... Εντάξει, για μένα ήταν αστείο αυτό που τότε που είναι το σκηνικό με τη λύρη τους, με τους παίχτες του πανηγυρισμού. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό.
0: Όχι, γι' αυτό δεν μπορούσε να κάνει μήνυση. Αυτό έκανε καταγγελία. Δεν μπορεί να κάνει μήνυση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταγγελία.
2: Εντάξει, ήταν αστείο για μένα. Δεν υπάρχει λόγος να αναλώνονται σε αυτά τα πράγματα. Είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι ομαδάρες, είναι κόλμημα για όλη την Ευρώπη, θεωρώ εγώ, και οι δύο οι ομάδες. Και δεν υπάρχει λόγος να αναλώνεται σε αυτό το παιχνίδι
0: και
2: που
0: το
2: υπάρχει.
0: Και το κακό της υπόθεσης είναι ότι ο πολύς ο κόσμος είναι στο πνεύμα το δικό σου, στο πνεύμα το δικό μου, δηλαδή όπου αυτό το πράγμα τους έχει κουράσει. Δηλαδή τους πιο πολλούς μας έχει κουράσει αυτό το πράγμα και δεν το καταλαβαίνουν. Μπας περιπτώσει.
2: Είναι πραγματικά κουράσει και δεν έχεις να κερδίσεις κάτι από όλο αυτό. Πραγματικά δεν έχεις να κερδίσεις κάτι από όλο αυτό.
0: Τέλος
2: πάντων. Ναι, ναι. Ποδοσφαιρικά. Εγώ το είχα πει από την αρχή της χρονιάς ότι για τον Ολυμπιακό είναι χαμένη σεζόν. Δυστυχώς. Μπορεί να κάνω λάθος, μακάρι να κάνω λάθος.
0: Δεν το ξέρεις αυτό. Νωρίς
2: να πω. Ναι, μακάρι να κάνω λάθος, μακάρι να κάνω λάθος. Ήταν για μένα άλλη μια χρονιά λάθος σχεδιασμός. Και με το θέμα του Μεντιλίμπαρ, όχι ότι θα ταχθώ υπέρ του Μεντιλίμπαρ ή κατά. Και εμένα με είχε κουράσει αυτό το ποδόσφαιρο, το γιώμα να κυνηγήσουμε τις δεύτερες μπάλες κτλ. Αλλά ήταν λάθος το timing, τέλος πάντων γίναμε πίσω. Απλά είναι λάθος συνδυασμός, για μένα έχει ακόμα ελλείψη η ομάδα μου, δηλαδή στα back υποφέρουμε. Στο τέρμα εγώ φοβάμαι. Δηλαδή έφυγε Τζολάκης, καλώς έφυγε το παιδί, γιατί πρέπει να έχει μια καριέρα μπροστά του, Λαμπρή θεωρώ να είναι υγιής φυσικά. Ο Ολυμπιακός πήρε σοβαρά χρήματα. Για τερματοφύλακα ειδικά. Βέβαια εμένα ο Ορτέγκα δεν με πείθει. Ακόμα τουλάχιστον. Το φοβάμαι ακόμα πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι όταν είσαι, ξέρεις, είναι το προηγούμενο. Όταν είσαι συνηθισμένος σε έναν πολύ καλό τερματοφύλακα, θα είσαι αυστηρός με τον επόμενο. Έτσι είναι, αυτό είναι και σε οποιαδήποτε θέση. Προπονητή, center for, οτιδήποτε. Όταν έχεις έναν πολύ πολύ καλό παίχτη, είναι και δύσκολο μετά το να αντικαταστήσεις. Και αυτό ισχύει με την περίπτωση του Τζολάκη. Δηλαδή και εγώ, ανεξάρτητα από πώς θα τον δω και τι έχω δει μέχρι τώρα κτλ., είμαι πεπισμένος ότι εκεί πέρα δεν έκανε αναβάθμιση Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι σίγουρα καλύτερο τερμό Τζολάκης από τον Ρωτέγκα, σίγουρα.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Το θέμα είναι να μην κάνει χοντράδες, αυτό είναι από ένα τερματοφύλακα. Ζητάς να είναι σταθερός, αυτό είναι η ουσία. Και να μην χτυπάει με την μπάλα στο κεφάλι των άλλων παιχτών.
2: Καλά, είναι χαζομάρα
0: πρόβλημα. Το είπα για πλάκα. Τώρα βέβαια θα μου πει να γίνει, θέλω πολλού σου.
2: Αλλά... μα είναι χαζομάρα, είναι χαζομάρα τελείως. Εγώ αυτό λέγαμε με τον κολλητό μου, ρε παιδί μου. Ναι. Αν καταρχάς να δώσω τρομερά συγχαρητήρια στην Καλαμάτα. Ναι. Εγώ έχω την ατυχία να είμαι Αθηναίος Γκάγκαρος, πάπου προς πάπου.
0: Και γυναίκα
2: οπότε
0: που είναι.
2: Δεν έχουν, δεν έχουν χωριό.
0: Και γυναίκα τι έγινε, πήρες και γυναίκα πήρες χωρίς χωριό.
2: Η γυναίκα είναι καρδιτσιό της, εντάξει.
0: Ε, τότε τι παραδέχεσαι, ρε καρδίτσα, μια χαρά είσαι, ρε, ζάχαρη, ρε.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι
2: πολλά,
0: εκεί όταν πας, φαντάζομαι κοψίδια και τέτοια που παίζουν. Δεν μπορεί να μην σε προσέχουν.
2: Εκεί, εγώ είμαι λάτρευση Λουκάνου, βέβαια.
0: Στο σωστό μέρος πήγες.
2: Α, μπράβο, οπότε εντάξει,
0: λέξα, μέρος
2: είναι, είναι νούμερο ένα.
0: Άστο, και με πράσα και με τέτοια, η Θεσσαλή είναι...
2: Ναι, δεν το συζητάμε,
0: Μια χαρά είσαι, μην κρινιέσαι.
2: Αλλά όχι, εντάξει, έχω μια αγάπη λόγω του κολλητού μου, Παύλα, αδερφού και λεφτά, δεν είμαστε μια ζωή φίλη.
0: Ναι.
2: Και είναι από το Μεσσηνία.
0: Η Μεσσηνία είναι παντού, φίλε, ό,τι και όπου και να είναι παντού τους βρίσκεις.
2: Εννοείται.
0: Παθώντας, εγώ το ξέρω, άσε με.
2: Οπότε έχω μια αγάπη προς την Καλαμάτα.
0: Ναι, έγινε, ωραία.
2: Και έβλεπα και το παιχνίδι χθες. Έχει πάρα πολύ καλές μονάδες για μένα.
0: Ναι. Έτσι είναι.
2: Έχει και ο προπονητής είναι τίμιος, δείχνει τίμιος τουλάχιστον. Ήταν και πολύ συγκινητικός στις δηλώσεις του που έλεγε ότι εγώ πριν δύο χρόνια παιδιά έπαιζα τοπικό.
0: Ναι, πριν τέσσερα χρόνια λέει μου προπονητής τοπικού, ναι.
2: Ναι. Ήταν τρομερό άνθρωπος.
0: Αυτές οι ιστορίες είναι όμορφες.
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το περίμενα η αλήθεια το αποτέλεσμα. Είπα να σου πω την αλήθεια, γιατί είχα βαλέ να ρίξω ένα τάλιρο στο διπλό της Καλαμάτας. Αλλά για κακή μου τύχη δεν το έριξα.
0: Τώρα, ας πρόσεχες. Λοιπόν,
2: ναι,
0: καλώς.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Καλώς, αργή μου. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, μιλάμε.
2: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Είσαι ο Γιάννης από την Ελβετία.
3: Είμαι ο Γιάννης Ελβετίας, τι κάνεις?
0: Καλά είσαι Γιάννη?
3: Καλά, εδώ στο πλοίο.
0: Πού είσαι?
3: Στο πλοίο.
0: Στο πλοίο.
3: Κρύο, λέω.
0: Είπα και εγώ πιο πλοίο στην Ελβετία, εδώ μου φλασάρι.
3: Τρεις βαθμούς έχουμε.
0: Τρεις, ωραία.
3: Τρεις.
0: Γεροί είστε.
3: Καλά είναι,
0: άμα είσαι συνηθισμένος, ναι, έτσι.
3: Πάμε τώρα για χθες, προχθές.
0: Προχθές, χθες δεν είχε τίποτα. Χθες και πάω καλά μάτα.
3: Ένας καλός Ολυμπιακός κέρδισε έναν κακό Παναθηναϊκό. Και με μια κακή διαιτησία.
0: Okay.
3: Πες μου τώρα, αν ο Παναθηναϊκός αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός που ξέραμε θα πήγε τη διακοπή, τι μπορούσε να γίνει στο μάτς?
0: Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί με το αν δεν γράφει την ιστορία, αδερφέ. Το αν είναι αν. Αυτό που έγινε το είδες και εσύ και το σχολίασες. Ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κακά τα ψέματα, ήταν κατώτερος των περιστάσεων για ένα τέτοιο παιχνίδι. Αλλά ποδόσφαιρο είναι, μπορεί να συμβεί.
3: Γκρινιάζουμε, όχι μερικός κόσμος που γκρινιάζει, να η ομάδα αυτό, να. Παιδιά, ένα αποτέλεσμα ήταν. Μια κακή μέρα.
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
3: Αυτό δεν έγινε τίποτα, δεν κάνει.
0: Μπορεί να συμβεί.
3: Πάμε τώρα και διαιτησία.
0: Ναι.
3: Ναι, ο Ταμπόρα λέει, ο Αντίνο έπρεπε να βγει με κάρτα, δεύτερη. Αυτός όμως που κάνει τάκρι στον...
0: Ο Πυρόλα.
3: Ο Πυρόλα, δεν πάει να κόψει την πάρα στον άνθρωπο.
0: Εντάξει, είναι σίγουρα φάουλ και κίτρινη, κόκκινη δεν ξέρω αν είναι, γιατί δεν είναι και σε προφανή θέση για γκολ, αλλά φάουλ και κίτρινη είναι σίγουρα.
3: Εγώ νομίζω ότι ήταν ένα παρόμοιο πράγμα με το χθεσινό του ΠΑΟ, το Βάργας.
0: Μας περίπτωση.
3: Και ο Ζιψί που έφυγε με κόκκινη κάρτα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, οκ, δεν πειράζει, πάμε, προχωράμε. Την Πέμπτη τι να παίζουμε?
0: Την Πέμπτη είναι 8 παρατέρα το Παναθηναϊκός και 10 τα άλλα.
3: 10. 8 παρατέρα του Ελληνική.
0: Ναι, 8 παρατέρα του Ελληνική είναι.
3: Ωραία. Ωραία. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Γιάννα, γεια. Να είσαι καλά.
3: Και θα μιλήσουμε.
0: Πες.
3: Τα εισιτήρια ξέρεις πότε βγαίνουν εδώ για τη Γερμανία, το Freiburg.
0: Όχι, δεν ξέρω φίλε. Είναι και αργά το μου το παιχνίδι, είναι 10 Δεκέμβρη νομίζω. Ναι, έχει ακόμα.
3: 10 Δεκέμβρη.
0: Ναι, ναι.
3: Ωραία, θα είμαστε επικοινωνία.
0: Έγινε φλεράκι, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι για να τα ρίξουμε ένα σουμάρισμα, γιατί έχουμε φουλ ευρωπαϊκή εβδομάδα. Αύριο Τετάρτη 10 η ώρα Σαχτάρ ΑΕΚ. Πέμπτη 8 παρατέταρτο Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα. Πέμπτη 10 Μαρσέιγ Ολυμπιακός Ρεν Όφι. Αυτή είναι το πρόγραμμα. Το ποδοσφαιρικό, γιατί έχουμε και Ευρωλίγκα σήμερα, παίζουν οι Ιόνιοι και μετά παίζουν ξανά την Πέμπτη, σήμερα παίζουν και οι δύο μαζί, την Πέμπτη παίζει ο Ολυμπιακός ξανά και την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός ξανά. Γενικά η εβδομάδα είναι φορτό. Έτσι. Κάτι θέλω να πω τώρα και μου διαφεύγει πάνω σε αυτά που είπε ο Γιάννης. Α, για τον Τζιφτσί. Να πω ότι είναι κακό το timing αυτό τώρα με τον Τζιφτσί, διότι ο Παυλέγκα είναι τραυματίας στον ώμο, εγχειρίστηκε. Ήταν ευκαιρία για τον Τζιφτσί να παίξει κανένα μήνα. Έφαγε αυτή την κόκκινη. Αυτό σημαίνει τώρα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στο ντέρμπι της πόλης με τον Ηρακλή. Αναγκαστικά με τον πιτσιρικά το Μοναστήρι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Ανάτησε από άλλη μου μαύρη θύελα.
0: Οπ, καλώς τον, Θάνασε.
4: Τι έγινε.
0: Καλά, εσύ πες μας.
4: Λοιπόν, τα είχαμε ξαναπεί, έχουμε μιλήσει φέτος τέσσερις φορές. Συμφωνούσα σε αυτό που είπες, ότι όσο καλά και να παίζουμε πρέπει να μας βοηθήσουν και κάποια αποτελέσματα.
0: Ναι,
4: διαφορά. Ευτυχώς, χθες ήμασταν, θα το πω, και τυχεροί, γιατί αν δεν γινόταν η δίκαιη αποβολή του θεματοφύλακα, είναι δύσκολο να πάρεις αποτέλεσμα εκεί με τον ΠΑΟΚ, όσο καλός και να είσαι. Γιατί έχει παίκτες που μπορεί να σου κάνουν δύο φάσεις και το 1-1 να γίνει 3-1. Συμφωνείς αυτό?
0: Ναι, συμφωνώ, αν και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ εκτός από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου για 10-15 λεπτά δεν έβαλε και τόσο δύσκολα στην Καλαμάτα γενικά. Ήταν και η Καλαμάτα ήταν πολύ καλή. Αλλά πάντα όταν είσαι μια ομάδα στη φάση της Καλαμάτας και παίζεις την Τούμπα, ναι, η κάθε λεπτομέρεια μετράει, έχεις δίκιο.
4: Συμφωνώ. Συμφωνούμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι από τις... εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας για να μείνουμε στην κατηγορία. Θεωρώ ότι από τις ομάδες κάτω από τη μέση, αυτό που είπε και ο προπονητής μας θες, δεν έχουν πολλές Βάργκας, δεν έχουν Μόρσεϊ, δεν έχουν Ροντρίγκες, δεν έχουν Μπολιβάρ. Έχουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι κάνουν και τη διαφορά για αυτές τις κατηγορίες.
0: Κάτσε, κάτσε, γιατί με κάποιος τώρα. Το Μόρσεϊ μάλλον μπερδεύτηκες. Ο Μόρσεϊ έχει φύγει εδώ και 2-3 χρόνια από την Καλαμάτα.
4: Ναι, μπερδεύτηκα.
0: Το Μορέιρα, λες.
4: Ο Μορέιρα, ναι.
0: Ο Μορέιρα, να ξέρεις ότι είναι αδυναμία μου εδώ και πολλά χρόνια. Πρώτα απ' όλα είναι από τους παλιούς παίκτες της Καλαμάτας πλέον, έτσι. Είναι τρίτη του σεζόν κάτω.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει με πολλή επιτυχία και στον Μπας Γιάννενα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ.
4: Ξέρω ότι τον πήραμε από τον Μπας Γιάννενα.
0: Όχι, δεν τον πήρατε από τον Μπας Γιάννενα. Δεν τον πήρατε από τον Μπας Γιάννενα. Είχε φύγει από τον Μπας Γιάννενα και πήγε μια χρονιά στην Κύπρο. Με το που έπεσε ο Πάς, έφυγε, πήγε μια χρονιά στην Κύπρο. Και μετά την Κύπρο τον πήρε το 24 η Καλαμάτα. Είναι τρίτη χρονιά. Είναι πολύ καλός παίχτης, φίλε. Είναι πολύ καλός παίχτης. Έχει τρομερές αντοχές. Όταν παίρνει την μπάλα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την πάρει από τα πόδια όταν φεύγει κατά μέτωπο. Έτσι, καλό αριστερό πόδι. Μπράβο, είναι δηλαδή πολύ, πολύ τιμίος ποδοσφαιριστής ο Μορέιρα.
4: Και σε ξεγελάει λίγο και το παρουσίασε.
0: Σε ξεγελάει, ναι, σε ξεγελάει. Ναι. Αλλά άμα πάρει την μπάλα μπροστά, πιάστο να.
4: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
4: Η φάση στο πέναλτι της Καλαμάτας κάνει εκπληκτική ασίστ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Αυτά. Νομίζω ότι θα αλλάξουν. Όταν πάμε και στην παραλία, θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα υπέρ μας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, πολύ χαρούμενος. Και νομίζω ότι θα πάμε καλά για τα δεδομένα μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Και εγώ έτσι το βλέπω.
4: Αυτά. Έγινε. Αυτά. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια, γεια, γεια. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην καλύτερη πρωινή παρέα στον τέρμπι ο Ισπανός κόουτς πήρε την ταυτότητα του Νίστρουπ. Στα χαφ κρίθηκε το μάτς. Λίγο πολύ και εμείς αυτό είπαμε, αδερφέ. Ότι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι με την υπεραριθμία που έχει μονίμως ο Ολυμπιακός. Πάμε να δούμε ένα-δύο μηνύματα και μετά να πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε σύνδεση με το Sky. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σε όλη παρέα. Δημήτρης από Ιμητό, Παναθηναϊκός. Πάμε δυνατά τριφυλάρα σήμερα το πρώτο διπλό της σεζόν. Μπορείς, Βαγγέλη, να ρωτήσεις το Ρομπόλη κατά πόσο ισχύει για τον κολόκο που γράφεται. Αν το βρω, θα το ρωτήσω, φίλε, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Λάμπης. Βγήκε από χθες εφαρμογή Sport FM TV στα Android και με μια χαρά παίζει, λέει, αλλά υπάρχει θέμα με τη Smart TV. Συγκεκριμένη πολύ γνωστή μάρκα δεν τη βγάζει καθόλου σε επιλογές, ενώ όλες τις υπόλοιπες έχει κανονικά. Καλό θα είναι να το δουν άμεσα, λέει ο Παναγιώτης. Βαγγέλη, Βαλένθια έχει 4-4, ενώ χάσει αρκετούς παίκτες και προπονητή, δεν έχει εξαφανιστεί αγωνιστικά όπως είπε άρε παλιά. Αναρωτιέμαι αν θα φτάσει μέχρι τέλους, λέει ο Μάκης. Έχει πολύ καλή ομάδα πάλι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλή όσο πέρσι. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Καλημέρα, μπράβο στη Μαυρθιέλα. Εμείς ήμασταν ανεμοθιέλα. Πολύ κακή, μαρκάραμε με τα μάτια. 7 φάουλ σε ολόκληρο μάτς. Έλεος, πρέπει να πάρουμε προπονητή με εμπειρία. Πού είσαι, Ρασβάν, τώρα όλοι σε λησμονούμε, λέει ο Θοδωρής το Πάοκι. Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.
5: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προάνοιγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Λοιπόν, έχεις δίκιο, φίλε, εδώ πέρα που μου στείλες το μήνυμα. Παρασκευή παίζουν ξανά και οι δύο, την Πέμπτη δεν έχει μπάσκετ. Και καλύτερα που δεν έχει μπάσκετ την Πέμπτη, γιατί έχει όλα τα ποδόσφαιρα. Άρα, Ευρωλίγκα είναι αυτά που έλεγε τώρα ο Νικόλας ο Ακτύπης στο Σποτάκι τα απόψινά. Και ξανά την Παρασκευή παίζει μέσα ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά με τη Χαποέλ και έξω ο Ολυμπιακός στην Μπαρτσελόνα. Ο Ολυμπιακός έχει δύο παιχνίδια στο εξωτερικό καπάκι. Το Βοράκι λέει: χθες στην Τούμπα παίξε 80-20 πέρα του ΠΑΟΚ, κατακύρωσε φάουλ για γκολ και περιμένω το ΒΑΡ να αποβάλει τον τερματοφύλακα για φάουλ φυλακής, λέει ο Παναγιώτης. Εντάξει, το φάουλ του Τσιφτσί πραγματικά απορώ πως δεν το έδωσε ζωντανό και ήθελε να το φωνάξουν από το ΒΑΡ. Ήταν πολύ καθαρή φάση, αλλά συμβαίνουν αυτά. Η Χαρά λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Με το κρύο και το πλοίο με έκανες και γέλασα, λέει η φίλη μου Χαρά. Καλημέρα. Εφαρμογή δεν υπάρχει ακόμα σε Google TV, ούτε σε Box Benny, ούτε σε Android. Δοκίμασα σε Box της Aeon και της Magenta και σε ένα ξεκλείδωτο της Xiaomi και δεν υπάρχουν ακόμα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βάγκο μου. Να πούμε ένα μπράβο στον Αντρέα και στην ομάδα που επιτέλους αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με τα ψέματα που λέει ένας παρακμιακός τύπος, λέει ο Τέο. Καλημέρα από Σέριφο, Βαγγέλη. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες σήμερα. Καλημέρα στη Σέριφο. Καλημέρα την αγάπη μου, φίλε Μάνο. Ωραία φωτογραφία σου. Και από Αγαθονήσι βλέπω εδώ μήνυμα. Ναι. Πού είναι Αγαθονήσι? Δεν ξέρεις ότι εσύ μπουρνά. Ναι. Ούτε εγώ ξέρω, ρε φίλε. Είμαστε τέτοιο στη... Κάτσε να... Το καλό είναι ότι υπάρχει τεχνολογία πλέον. Σου πω που είναι. Α, κάτω είναι, ρε. Το δεκάνησα. Το δεκάνησα είναι. Απλά είναι μικρούλι το καημένο και το έχουμε αδικημένο, δεν το ξέρουμε. Κατάλαβες. Εκεί Κορόδο, κάπου εκεί κάτω είναι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε, φίλε, για να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί είμαι στον δρόμο. Γιώργος από Κερατσίνη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί για τότε για το κυπελλικό του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τώρα τον πρώτο φύλλο, τον πρώτο δεύτερο φύλλο που δίνουν ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Αν αυτό ήταν ο Ολυμπιακός, εγώ ήμουν στον ναύτη στην NASA.
0: Γιατί...
1: Δηλαδή δεν μπορείς να μου χρήζεις φαβορή τον Παναθηναϊκό και όχι τον κάτοχο του τίτλου, ο οποίος έχει κάνει upgrade στη θέση των guard.
0: Να μην έχει γνώμη δηλαδή.
1: Να έχει γνώμη, αλλά δεν μπορείς.
0: Απαγορεύεται να είναι κατά του Ολυμπιακού η γνώμη.
1: Όχι κατά το
0: Ολυμπιακό. Κοίταξε αυτό που λες τώρα λίγο.
1: Βλέπω,
0: ότι αποκλείται να είναι Ολυμπιακός. Δεν είναι ωραίο, ρε φίλε.
1: Να σας πω κάτι όμως. Όταν μου δηλώνει όμως και στο ποδόσφαιρο απεσιόδοξος. Απεσιόδοξος από ότι έχει κάνει μια νίκη στην Ευρώπη. Είναι μείον 2 από την κορυφή. Εντάξει, νέα ομάδα είναι. Δεν μπορείς να ισοπεδώνεις. Και να δηλώνεις και φίλε αυτής της ομάδας. Εντάξει, είναι κάπως αντικρούει.
0: Δεν σου άρεσε. Δεν σου άρεσε. Δεν σου άρεσε. Σε
1: εκνεύρισε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για το Sport FM, δηλαδή είναι η δεύτερη, Sport FM, είναι η δεύτερη φορά που πήγα να δω τον Ολυμπιακό στο site, να το κατεβάσω Smart TV στο browser,
0: ναι.
1: Και κολλάει. Έχει μεγάλο θέμα.
0: Ναι. Γι' αυτό δεν,
1: δηλαδή,
0: δεν είμαι αρμόδιος.
1: Κάνεις μια επένδυση και δεν το υποστηρίζεις. Όπως και να είναι, δεν το λέω επειδή είναι προσωπικά επειδή είναι ο Αλαφούζος, δεν στον και Μαρινάκης το ίδιο θα έκανα. Αλλά κάνεις μια επένδυση, έχεις βάλει όλο τον κόσμο σε μια διαδικασία, τουλάχιστον να το φτιάξεις, να λειτουργήσεις.
0: Στις τηλεοράσεις μόνο έχει πρόβλημα, σε συσκευές άλλες δεν έχεις, δεν είναι. Από όσο ξέρω εγώ εμπειρικά σου
1: λέω. Δεν το έχω ψάξει σε άλλες συσκευές.
0: Μόνο στις τηλεοράσεις.
1: Εντάξει, και εγώ στην τηλεόραση το βάλω. Δηλαδή τώρα με τα παιδιά το έχω στο κινητό, ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολο.
0: Όχι, μόνο κανένα λαπτοπάκι, κανένας υπολογιστής.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Μόνο έτσι.
1: Καλώς.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι θα το. Ναι. Γι' αυτό και τώρα δεν σας
1: θα
0: έχουν.
1: Θα το μεριμνήσουν, ναι, θα το
0: γι' αυτό και τώρα δεν σας έχουν βάλει να πληρώσετε. Κατάλαβες γιατί δεν σας βάλουν να πληρώσετε τώρα. Γιατί ξέρουν ότι
1: είναι έτοιμοι. Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω.
0: Ναι, ναι. Όταν θα είναι έτοιμοι, τότε θα αλλάξει και το σκηνικό.
1: Εντάξει. Καλώς.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ. Τώρα ο άλλος θα επανέλθει αύριο να μας πει πραγματικά αν είναι Ολυμπιακός ή δεν είναι. Γιατί σε
1: χαλάσει. Και εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλή ομάδα, έχει φτιάξει καλή ομάδα και φαίνεται. Και λόγω Μπράντοβιτς και λόγω τέτοια. Αλλά
0: δεν το λες.
1: Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Και δεν το λες, αν είναι Ολυμπιακός, παιδί μου, δεν το λες.
1: Ναι, λίγο υπομονή.
0: Έγινε, ρε φίλε. Καλά,
1: γεια.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Ψηλό από τα Αδελέρια του Ρνάβου, τον Δημητρό. Καλημέρα και στον Εμίλιο στο Όσλο που είναι συντονισμένο. Κάνε μας τη χάρη, ρε Νεράτζια, αλλά έχει πρόβλημα το Sport FM. Άκου τι γράφει τώρα ο άλλος. Αχ, Παναγία μου, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, Μιχάλη, καλημέρα, τι έγινε.
2: Έλα, τι κάνετε, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Για μένα εντάξει.
0: Τώρα. Γιατί καλή εβδομάδα την Τρίτη, ρε φίλε, τη Δευτέρα την Τρίτη.
2: Αφού σήμερα μιλάω με σένα και με τον κόσμο.
0: Άμα με πάρει δηλαδή την Πέμπτη, άμα πάρει Πέμπτη μέρα, δηλαδή πρώτη φορά με στη εβδομάδα, πει καλή εβδομάδα.
2: Έχεις δίκιο, δεν το πήγα καλά.
0: Θέλω λίγο, είστε τρεις Ολυμπιακοί σειρά τώρα και θέλω λίγο να βγάζω λίγο αντίδραση.
2: Ναι, όχι, καλά κάτι. Να σου πω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Όταν παίζει αυτή τη στιγμή τώρα που είπε ο Ρήλος και είναι ο Μπουρνάς και σου παίζει αυτά τα...
0: Καραγουστάρω.
2: Έχει κάμερα...
0: Λυκνίζομαι.
2: Κουνιέσαι, είμαι σίγουρος ότι κουνιέσαι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα να πούμε
0: μέχρι το, μέχρι το επιτρεπτόριο όμως, έτσι. Με γνώρισε και από κοντά.
2: Επειδή είσαι καθιστό.
0: Ναι,
2: όχι,
0: είσαι
2: καλά, όχι, εντάξει, θα
0: μιλώ. Άσε ρε τα κουνιέσαι καλά τώρα,
2: τελείωνε. Με την καλή ίδια.
0: Τελείωνε ρε. Εσύ τι λες, ήταν Ολυμπιακός ο πρώτος ή όχι?
2: Αυτό θα έλεγα τώρα. Πήγα να μιλήσω για άλλα πράγματα, θα πω για αυτό. Παιδιά, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλήθεια. Έχω και φωτογραφίες, θα σας στείλω. Από την Τούμπα 5 χρονών. Από την Τούμπα.
0: Πέντε χρονών είναι ψέμα. Πώς πήγες στην Τούμπα 5 χρονών?
2: Με πήγε ο πατέρας.
0: 5 χρονών σε πήγες στην Τούμπα.
2: Ναι, ναι, τότε οι εκδρομές, έπαιρνε όλη την οικογένεια ο σχολεμένος. Έτσι με φεύγαμε με πούλμαν από το εργαλείο.
0: Τότε, τότε δεν πρέπει να γινόντουσαν και πράγματα, γιατί μιλάς τώρα για παλαιολιθική εποχή.
2: Να σου πω τώρα, επειδή σε αυτές τις ηλικίες οι εικόνες που έχεις είναι, ναι, πώς το λένε, φωτογραφικές, δεν είναι βίντεο, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή και εσύ άδεις από την ηλικία τη μικρή που έχεις, ας πούμε, θυμάσαι ορισμένα πράγματα φωτογραφικά. Θυμάμαι σε ένα παιχνίδι, χάσαμε με γκολ του Σαράφη φαντάσου, τον ΠΑΟΚ, με κεφαλιά στο 85, χάσαμε ένα 0 μέσα στην Τούμπα και ήμασταν ανάμεσα σε ΠΑΟΚτζίδες, ας πούμε, τότε που είχαμε πάει, ας πούμε. Αλλά πέσανε μπουνιές και με πήρε μάλιστα αγκαλιά, θυμάμαι, του Μεσίκος Όρδιο και φύγαμε. Και πήγαμε πιο κοιά.
0: Γι' αυτό δίγησες.
2: Έτσι, έτσι. Αλλά όχι έτσι, οργανωμένα, έτσι μονωμένα.
0: Έτσι εξηγούνται πολλά για την εξέλιξή σου.
2: Ενέρεση τώρα. Άμα σε παίρνουν τώρα από 5 χρονών στο γήπεδο τώρα
0: σε
2: και
0: σκάσει
2: τώρα,
0: σε έχουν σκάσει από μωρό τα καπνογόνα, έχεις πάρει τις ζούρες σου από τα δακρυγόνα, είσαι άλλη φάση.
2: Ναι, τώρα, με λέει ο άλλος, εγώ λέει γεννήθηκα Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν γεννήθηκα, άμα το όνομα τέλος πάντων. Εγώ και πήγες, πήγαινα από 3 χρονών στο Παναθηναϊκό, να σου λέω εγώ πώς γεννήθηκες Ολυμπιακός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως είμαι Ολυμπιακός, θα πω στον προηγούμενο φίλο, απλώς να ξεχωρίσουμε λίγο τη λέξη φιλάθλος και οπαδός.
0: Ναι.
2: Οπαδός μέχρι κάποια ηλικία δικαιολογείται να είσαι οπαδός.
0: Ναι.
2: Από κάποια ηλικία και πάνω, όταν είσαι μόνο οπαδός, υπάρχει πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα, ναι. Αν είσαι, όπως έχω πει και εγώ πολλές φορές, αν έχεις τον ίδιο τρόπο σκέψεις ποδοσφαιρικά, σαν φίλαθλος, σαν οπαδός, πες το πως θες, στα 25 με τα 50 είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα.
2: Αυτό τους λες. Και εγώ στα 25 μου είμαι ο παδόδιος. Εντάξει, έλεγα, λέω, αν κερδίσουμε και με όποιο τρόπο
0: να... Εμείς ή κανείς, πες το. Ή εμείς ή κανείς,
2: έλεγες. Ναι, ναι. Εμείς ή κανείς. Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στα τρέχοντα. Σε αυτά που γίνανε και γιατί θέλω να τα σχολιάσω. Καταρχήν αυτός που έγραψε με σπρέι στο γήπεδο του μπάσκετ της ΑΕΚ, από το γραφικό χαρακτήρα βλέπουν ότι είναι ένας. Έτσι, που το έκανε. Λοιπόν, που σημαίνει ότι δεν εκφράζει τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που ήταν εκεί.
0: Κάμερες υπάρχουν, κάμερες πρέπει να υπάρχουν, δεν πρέπει να υπάρχουν κάμερες. Τώρα στις τουαλέτες
2: δεν υπάρχουν. Είπαν ότι μέσα στις τουαλέτες δεν υπήρχαν, έτσι, αλλά από τώρα και μετά θα βάλουν security. Mm. Αλλά τέλος πάντων, άμα θέλουν να τον βρουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, γιατί από τους υπάρχουν, θα τον βρουν. Εγώ τέλος πάντων δεν είμαι σε αυτή τη φάση αυτής της πρακτικής. Έγινε, πιστεύω, να γίνει μάθημα και να σέβονται όταν σε φιλοξενούν, γιατί όταν μπαίνεις φιλοξενούμενος κάπου. Έτσι πρέπει να σέβεσαι στο σπίτι που μπαίνεις.
0: Να πούμε κιόλας ότι λοιπόν, χθες είδαμε και τις φωτογραφίες ότι όλα αποκαταστάθηκαν. Να το πούμε γι' αυτό. Έτσι.
2: Εντάξει. Είναι και με στηρίτρα, έτσι. Ότι άμα δεν
0: αποκαταστήσουν,
2: θα το γήπεδο. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Να ξεκινήσουμε με αυτά. Δεν μιλήσανε χθες, δηλαδή έχω ακούσει όλες τις εκπομπές. Έχω δει τα παιχνίδια. Ξανά βάλα ένα το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
2: Όλο του Ολυμπιακού. Έτσι, για να μπορώ να έχω ξανά άποψη, γιατί στο live την ώρα που το βλέπεις πολλές φορές δεν είναι έτσι. Την όλη κατάσταση τη δημιουργούν οι παράγοντες των παιχνιδιών. Οι παράγοντες των παιχνιδιών. Και στους παράγοντες των παιχνιδιών συμπεριλαμβάνω και τους προπονητές και τους δημοσιογράφους και τους εκπροσώπους. Έτσι, για μένα αυτοί δημιουργούν όλο το κλίμα. Το παιχνίδι, σαν παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, σαν παιχνίδι, ήταν ένα ντέρμπι το οποίο ήταν κακό. Για μένα. Έτσι, δεν είδαμε ούτε φάσεις, ούτε να παίζετε μπάλα. Περισσότερο μπάλα είδα στο Καλαμάτα πάω χτες, έτσι παρά στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Ολυμπιακός έδινε περισσότερο, τον πήρε το παιχνίδι. Να μιλήσω λίγο για διαιτησία. Έτσι, γιατί έχω ακούσει του κόσμου τα πράγματα από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, στη φάση με το ΔΕΤΕΙ είναι κίτρινη και φάουλ.
0: Άρα τα λέω καλά. Άρα τα λέω καλά. Σε αυτό.
2: Δεν μας δείχνουν από πουθενά αν υπάρχει offside, αλλά αν υπήρχε offside, θα δούμε αν η φάση συνεχίστηκε. Έτσι, κανονικά, η μπάλα ούτε καν βγήκε έξω και συνεχίστηκε και μάλιστα σφύριχθηκε και ένα φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού στο πλάγιο της γραμμής μετά, έτσι, και μετά πήγανε να δούνε τον ΔΕΤΕΙ τι έχει. Ωραία, ένα το κρατούμενο. Ο παίχτης βρίσκει πρώτα μπάλα και μετά το πόδι, γι' αυτό είναι φάουλ. Αλλά βρίσκει μπάλα. Την μπάλα αριστερά δεν τη διώχνει ο ΔΕΤΕΙ που λένε κάποιοι. Έτσι, η μπάλα φεύγει από το τάκλιν του κάνει ο φιλόλαγο, ο οποίος μαζεύει και τα πόδια του εκείνη την ώρα. Οπότε δεν υφίσταται κόκκινη κάρτα, είναι και τελικά.
0: Μαζεύει, τώρα, τα, πόδια του, καθώς, μαζεύει τα πόδια του, αλλά είναι όμως η παράβαση είναι ξεκάθαρη, το λες και εσύ, είναι ξεκάθαρη, δηλαδή πάει πάρα πολύ.
2: Γι' αυτό δεν συνάδει και η κόκκινη. Κοίτα, το πάρα πολύ άσχημα.

0: Τα μπούρια γιαγιά, ο μπαμπάς, εγώ, η μία μου, η αδερφή και άλλη Πασαλιμάνη. Και αυτή που γεννήθηκε Πασαλιμάνη έγινε ΑΕΚ. Άντε τώρα,
1: είναι ρωσό λίγο.
0: Είναι. Μου είπε η Νατάσα να σου πω για τον Τσιριβέγια. Έτσι, ότι σε αυτό το παιχνίδι έπρεπε να παίξει στον Καραγκιόζη ο Τσιριβέγια, έτσι μου το πες του Βαγγέλη, αφού θα πάρει άλλο το τηλέφωνο, ότι έπρεπε να παίξει και ο Τσιριβέγια αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, θα μπορούσε να δοκιμάσει σίγουρα που ήταν χάφνε.
0: Ναι, λοιπόν, κάτσε να πω λίγο για την διαιτησία.
1: Πέσατε.
0: Θυμάστε τη φάση, τη φάση που πάει ο τερματοφύλακας, θα βοηθάσω με τα ονόματα, μόνο γιατί κολλάω. Που πάει ο τερματοφύλακας μας και βάζει την μπάλα στο κεφάλι του Τετέι.
1: Ο Ορτέγκα στο Τετέι, βεβαίως.
0: Ναι, εκεί αυτό έγινε στο 44-45.
1: Στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου.
0: Στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Δύο λεπτά ακριβώς πριν, κάνει επίθεση πάλι από τα αριστερά ο Παναθηναϊκός και γυρνάει ο Ρέτσος την μπάλα με κεφαλιά στον Ορτέγκα. Έτσι. Και φεύγει ο Τετέι χωρίς να έχει καμία σχέση με τη φάση, χωρίς να είναι καν διεκδικήσιμη.
1: Ναι.
0: Και πάει και τραβάει μία με τον νόμο του Ορτέγκα και φεύγει. Λόγω τι κάνει ρε φίλε, δεν το φωνάζει ο διευθυντής καθόλου. Και μετά στο καπάκι κατευθείαν μετά από 1-1,5 λεπτό, μπείτε να το δείτε, έτσι γίνεται αυτή η φάση. Ξαναπαίνει την μπάλα ο Ορτέγκα, φεύγει τον, του την ξαναρίχνει ο Τετέι και κάνει αυτή την κίνηση ο Ορτέγκα. Εντάξει, ο διευθυντής λοιπόν, έχοντας δει και τα τρία αυτά, ωραία, σφυρίζει το φάουλ και δεν συνεχίζει τη φάση για να την περάσει ανώδυνα. Καταρχήν ο διαιτητής ήταν κακός. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσω.
1: Ο διαιτητής δεν στήριξε το φάουλ όμως, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι ή φάουλ ή πέναλτι και κόκκινη. Ένα από τα δύο. Ή θα δώσει πρώτα φάουλ υπέρ του Ορτέγκα, ή θα δώσει πέναλτι και κόκκινη.
0: Ήταν κακός ο διαιτητής, παιδί.
1: Πάντως αυτό ο Ορτέγκα πρέπει αυτή την κίνηση ο Ορτέγκα πρέπει να την προσέξει, διότι αυτή τη φορά την γλίτωσε, αν το ξανακάνει θα έχει πρόβλημα. Διότι αυτό είναι παράβαση.
0: Δεν διαφωνώ. Εγώ άλλο σου λέω. Έχουν προηγηθεί δύο φάσεις με τον Τετέι.
1: Κοίταξε, την πρώτη φάση που μου λες από πριν δεν μπορούμε να τη λάβουμε υπόψη μας όταν γίνεται 1,5 λεπτό πριν. Είναι μια φάση που έγινε 1,5 λεπτό πριν, μπορούσε να δώσει ένα φάουλ. Το άλλο που λες ότι μπορεί να υπάρχει. Το άλλο που λες ότι μπορεί να υπάρχει. Κάτσε με χαλάρα, μην μιλάμε μαζί, δεν είναι ωραίο. Εκεί στη φάση την περιβόητη όμως, αν εκεί υπάρχει φάουλ πριν χτυπήσει με την μπάλα στο κεφάλι του Τετέι ο Ορτέγκα, αν υπάρχει φάουλ του Τετέι στο Ορτέγκα. Δεν είμαι βέβαιος εγώ. Αλλά λέω ότι αν υπάρχει, αν το στήριζε εκεί θα το καταλάβαινα, θα έλεγε ότι είναι επιθετικό φάουλ. Έτσι.
0: Ο κανονισμός λέει ότι δεν μπορεί να παρεμποδιστεί ο τερματοφύλακας όταν μπλοκάρει την μπάλα. Έτσι δεν τσαρτζάρει.
1: Μπάσε το, Μιχάλη, μην το κουράζουμε, δεν βρίσκω για λόγο. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι,
1: δεν θέλω να το αναλύσω άλλο εγώ. Πάμε παρακάτω. Είπες και αυτό, πες τι άλλο θες να πεις. Για τις φάσεις.
0: Ναι. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι έπρεπε να έχει βγει με δεύτερη κίτρινη ο Αντίνο. Έτσι, η δεύτερη κίτρινη του Σάλιαγκα και η πρώτη είναι εντάξει. Του Ρέτζου κίτρινη δεν υπάρχει πουθενά που παίρνει στο παιχνίδι. Ωραία. Και τώρα αν κάποιοι θέλουν στο 4 πέναλτι στο τέλος, εντάξει, πιστεύω δεν έχουν παίξει μπάλα αυτή που ζητάνε για τον 4 πέναλτι στο τέλος. Έτσι. Τέλος πάντων. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου διαιτητικά για το παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε. Και πιστεύω ότι από αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να πάρει ούτε εκεί, δεν άξιζε να πάρει. Για μένα. Έτσι. Και μιλάω πραγματικά τώρα, δεν μιλάω, δεν βάζω πάνω.
1: Μιλάς όπως λέω Αποστόλης, λοιπόν, έλα. Άστο τώρα. Λοιπόν, έλα.
0: Άντε, καλημέρα, θα τα πούμε ξανά, έλα.
1: Γεια, γεια, γεια. Κύριε Κώστα από τον Καναδά, μπράβο, συγχαρητήρια, ρε. Προφανώς έχουμε να κάνουμε με άλλη περίπτωση πολύ ισχυρού άντρα εδώ πέρα. Ναι, όπως τα λες, ναι. Αν ποτέ γίνει αυτό θα τα πούμε, ρε φίλε, ναι. Γιατί πρόκειται, εσύ είσαι και σε άλλο επίπεδο κιόλας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Έλα.
1: Εγώ να έρθω πού?
2: Έλα ρε Βαγγέλη, ο Γιώργος ο Μάγειρας είμαι.
1: Έλα ρε Μάγειρα, τι έγινε?
2: Καλά, εσύ πως είσαι, όλα καλά βλέπω, έτσι?
1: Γιατί να μην είμαι καλά, το ξέρω αυτό, μια χαρά είμαι.
2: Ξεκινάμε πάλι τη διαιτησία.
1: Και εσύ για διαιτησία θα σας πεις?
2: Έλα.
1: Και εσύ για διαιτησία θα σας πεις?
2: Κοίταξα, εγώ θέλω να το κλείσω με ένα πράγμα. Ολυμπιακός, έτσι. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Ήταν κακή η διαιτησία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, κίτρινες, κόκκινες, αυτό με... Ένα όμως πολύ βασικό πράγμα είναι ότι άφησε τον Ολυμπιακό με 10 παίκτες για 30 λεπτά. Όταν θα μπορούσε να το κάνει γαργάρα. Και παρότι μένει με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός, δεν κάνει τίποτα ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεν έχει πει κανένας κάτι αντίθετο από αυτό. Και δεν έχει πει κανένα ότι δεν είχε δίκιο Ολυμπιακό. Προσωπικά εγώ το έχω πει 100 φορές. Δεν ξέρω. Θέλετε να το λέω κάθε λεπτό
2: για
1: να
2: το πείτε.
1: Όχι, απλά
2: δεν
1: γιατί βλέπω και κανένα. Βλέπω και κανένα δύο μηνύματα από κάτι καμένο εδώ πέρα. Κάθε το έχω πει 100 φορές.
2: Όχι, μωρέ. Εντάξει, είναι στα τυνάγματα. Είναι αυτά τα λυκνίσματα που λέγατε προηγουμένω. Είναι πάνω από τα 3 τυνάγματα, ξέρει τι είναι. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη. Εν κατακλείδη, αν κάποιος μπορεί να διαμαρτύρεται ότι τον βάρινε η κακή διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός. Που έμεινε με 10 παίχτες 30 λεπτά.
1: Τίμιο ότι τον άφησε με 10 παίχτες, απ' την άλλη επέτρεψε και το πιο δυνατό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κακή διαιτησία συνολικά, δίκαιος νικητής Ολυμπιακός.
2: Ας το
1: κλείνουμε και προχωράμε.
2: Κλείσουμε.
1: Ναι, το
2: κλείνουμε. Α, μπράβο, ας το κλείσουμε και να προχωρήσουμε.
1: Ναι.
2: Στο NBA γίνονται η ομάδα που τελειώνει Final Four, κάνει 105 αγώνες.
1: 105.
2: Μαζί με το NBA Cup μπορεί να φτάσει και 106. Αν σε ρί το Final Four ολοκληρωθεί με 7 αγώνες.
1: Ναι.
2: Και όχι 4. Εδώ πόσο κάνει η Γυρολίγκα, 80.
1: Κοίταξε, οι αγωνιστικές τους είναι 38. Άμα παίξεις play-off και πας Final Four, καμιά 45 αυτά. Και βάλε και καμιά,
2: 45.
1: Και καμιά 30 κάτι στο ελληνικό πρωτάθλημα, 75 με 80. Με τα κύπελα κάνω 85 εκεί, άμα η ομάδα πάει μέχρι το
2: τελικό. Δεν είμαστε μακριά. Δεν είμαστε μακριά το 85 με 105.
1: Το 80 με το 105 κάπου εκεί πρέπει να είναι. Για μια ομάδα που πάει 80. Μέχρι το τέλος, έτσι. Όμως σε αυτό που σου λέω το 80 είναι για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που πάνε μέχρι Final Four και παίζουν και τελικούς. Έτσι.
2: Οι άλλοι παίζουν 60.
1: Ναι.
2: Όπως το NBA, η ομάδα που δεν πάει Final Four παίζει 80-81 αγώνες. Δεν είμαστε πολύ μακριά. Εμείς έχουμε απλώς το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτοί δεν έχουν άλλο πρωτάθλημα. Έχουν μόνο το NBA.
1: Ναι.
2: Και είναι ωραίο να βλέπεις αγώνες συνέχεια, εσύ.
1: Για σένα είναι καλό. Για τους άλλους είναι πέρα εδώ, δεν ξέρω τι είναι.
2: Ναι, εντάξει, ας πάρουν 20 παίκτες.
1: Πάντως το NBA έχουν ολόκληρο προγραμματισμό. Δηλαδή, από όσο γνωρίζω, όταν να πάνε να παίξουν σε μια περιφέρεια, ας πούμε. Σε μια πολιτεία πάνε, παίζουν 2-3 παιχνίδια μαζεμένα εκεί με ομάδες που είναι κοντά, μετά πάνε αλλού. Το έχουν κάπως με προγραμματισμό, έτσι δεν είναι? Από όσο ξέρω.
2: Εντάξει, είναι πιο προχωρημένοι.
1: Ναι.
2: Είναι πιο προχωρημένοι σε αυτό. Γι' αυτό και μαζεύουν και ο προϋπολογισμός είναι απίστευτος. Το budget του NBA.
1: Βέβαια.
2: Και είναι και πολύ σοβαροί στους παίκτες, έτσι. Το ξέρεις τη σύνταξη.
1: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι τώρα πόσους αγώνες πρέπει να συμπληρώσεις.
1: Δεκαετία.
2: Δεκαετία στο NBA δεκαετία, και παίρνει σύνταξη.
1: Όλοι οι Ευρωπαίοι καλοί παίχτες, τη δεκαετία την κλείνουν όλοι οι Ευρωπαίοι καλοί παίχτες.
2: Δεν μιλάμε για σύνταξη τη δικιά μας 800 ευρώ.
1: Γιατί?
2: Ο καλός Θεούλης Βενιζέλος που έχει και μούτρα γιατί να βγαίνει ακόμα και να μιλάει.
1: Συγκρίνεσαι
2: με τη σύνταξη.
1: Να σου πω ρε μαγκά, συγκρίνεσαι στους μισθούς και θες να συγκριθείς και στη σύνταξη. Πώς το είδες το έργο?
2: Καλά. Ζούμε σε πολύ ωραία χώρα, ρε Βαγγέλη. Κάτσε τώρα, έχουμε εκπαίδευση μετά τα 65.
1: Ναι.
2: Να γίνεις influencer, σου κάνει το ΕΦΚΑ, μπαίνεις, βλέπεις το ΕΦΚΑ σου. Προσωπικούς βοηθούς στα ΑΜΕΑ, η κοπελιά με το αναπηρικό έχει πια μπάρα για το σπίτι της, όλοι έτσι, όλοι.
1: Για να πεις ότι ζεις και να μην βγαίνεις μέχρι το πεζοδρόμιο, πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 2 δουλειές, τουλάχιστον 2
2: μήνες.
1: Γιατί αλλιώς βγαίνεις μέχρι το πεζοδρόμιο, δεν πας παραπέρα.
2: Τι χώρα είμαστε.
1: Το δρόμο δεν το κατεβαίνεις κάτω, με ένα μισθό κανονικό ο καθένας, δεν είναι.
2: Παράδεισος είναι αυτό. Αδικούμαστε που δεν φέρνουμε κι άλλους.
1: Αχ, τι τραβάμε. Τι έχει το μενιού σήμερα, για πες.
2: Λοιπόν, πες μου τώρα προτίμηση.
1: Ναι.
2: Το ημάμ καραμελωμένο κανονικά με τη φετούλα του από πάνω.
1: Ναι, καλή φάση.
2: Πώς πρέπει να το σερβίρω, με ψιλοκομμένο μαϊντανό ή χωρίς?
1: Εγώ λέω χωρίς.
2: Α, το προτιμάς χωρίς, ε?
1: Εγώ προσωπικά χωρίς.
2: Γιατί είναι μισή-μισή πελάτες, κατάλαβες, και δεν ξέρω πώς θα το βάλω στο ταψί. Εσύ χωρίς.
1: Εγώ με το χωρίς και ποιος θέλει να στρίξει.
2: Έγινε,
1: ναι.
2: Καλημέρα.
1: Γεια. Λέει, μου αρέσει, λέει, που δεν είναι ο παδός αυτός. Λέει, που είδε τα δύο πέναλτι, λέει, και ότι ευνοηθήκαμε κιόλας. Τάσος από πράσινους φούρνους Ικαρίας. Πάω σε μηνύματα γιατί είναι και 58 παιδιά να πάμε μέχρι το break. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κολλάει, λέει, και στο κινητό αρκετά, λέει ο Πέτρος. Παιδιά, είπαμε, αυτός είναι ο λόγος που δεν πληρώνεται το Sport FM TV. Όταν θα είναι έτοιμοι, θα σας ενημερώσουν. Καλημέρα, παιχταράδες. Σήμερα αντί για καφέ θέλουμε σφινάκια για να ξυπνήσουμε όσοι κοιμηθήκαμε. Και να πω στο Θοδωρή ότι δεν φταίει ο Λύση για την κατάσταση του ΠΑΟΚ. Ποιος θα ειρήνη Παουκτσού, μιλάμε ονόματα και διευθύνσεις. Καλημέρα όλη μέρα. Αυτό είναι κόμμα. Αυτό είναι κόμμα. Έτσι. Κόμμα Ολικής Λαϊκής Οικολογικής Συσπήρωσης. Τι σημαίνει αυτό πάνω Μπουρνά? Κόλος. Κόλος. Κόμμα Ολικής Λαϊκής Οικολογικής Συσπήρωσης. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Ναυτικό για την ωραία πρόταση. Κουνιέζα καλά, Βαγγέλη μου, είπε ο κύριος Λίου Μπαγκανίνη. Μπαγκανίνη, εσύ πού ήσουν να γίνει το βράδυ, ρε, δίπλα ήσουν και εσύ νούμερο. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ και κίνηση ρέσλικ του ΠΑΕΛΚΑ, λέει. Τι τίποτα λέει του Κουτέσα φάουλ τον κόλ για, για ένα άγγιγμα, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, χολύπτηκε σε όλη την πρωινή παρέα μας. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλη, συνέχεια ΑΕΚ. Τι τέλειο λέει να ανακαλύπτεις έτσι ξαφνικά ένα ξεχασμένο προφιτερόλ στο ψυγείο. Πόσο καιρό το είχες? 20 λεπτά. Έλεος λέει με διαιτησία, παιδιά, κακή διαιτησία. Τέλος. Καλημέρα, Γιώργος Περιστέρη, Ολυμπιακός. Βαγγέλη, καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Επειδή δεν άκουσα λέξη ξεκάθαρο, Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και, όχι, και νίκησε δίκαια ή όχι. Ρε, τι τραβάς, λέει η Νατάσα, η φίλη μου από τον Brighton. Γεια σου, ρε κορίτσι, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Πέρσι έλεγε στο παιχνίδι με Σέρες ότι η επαφή με τον ορφύλακα είναι φάουλ. Τώρα λες ότι δεν ξέρεις αν υπάρχει φάουλ στον Ορτέγκα. Ναι. Έτσι έλεγα, Ηλία, ρε φίλε, για να το λες εσύ, έτσι έλεγα. Αφού έτσι αλλιώς θα μιλάω πάντα με αυτόν τον τρόπο. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Πάντα έτσι είναι. Και ποτέ δεν παραδέχομαι τίποτα. Πες στον ομοειδάτη μου, μάγειρα σεφ, λέει ότι στα NBA επιτρέπουν τα αναβολικά εδώ και πολλά χρόνια. Πιθανόν να γίνεται και σε οποιοδήποτε άλλο αθλητικό γεγονός. Αλλά εφόσον σε πιάσουν, τελείωσες τουλάχιστον για 2 χρόνια, λέει ο Γιάννης, ο μη αντικειμενικός. Ναι, ναι. Αυτό, ναι. Ναι, μάνο από. Από Σέριφο το λες καλά, αλλά δεν είναι για αέρα. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, λέει ο Βίκτορας Πέραμα 7. Σε πολύ ωραία χώρα ζούμε με κατάλληλους και για κυβερνήτες. Συμφωνώ 100% σε αυτό. Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Και ο Νίκος λέει ότι στο NBA επιτρέπονται ουσίες ντοπέ κτλ. Και κάπως έτσι, καλή μου φίλη, καλές μου φίλες και λατρεμένα μου παιδιά που ξυπνάτε σιγά σιγά για το σχολείο. Ολοκληρώνω με την πρώτη μας ώρα. Φεύγουμε ευθύς αμέσως σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για να πάμε παρέα μέχρι τις 8.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα. Αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο, στο πρωινό τη 3η 15 Οκτωβρίου του 2026. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα με πάνω μπουρνά στα δέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστέ εσά εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου. Καλημέρα και στο Βίκτορα Πέραμα, 7 το φίλο. Χαλάνδρη, είσαι έτοιμο. Η Jack and Jones γιορτάζει το grand opening του ανανεωμένου καταστήματος στο Χαλάνδρη, λεωφόρο Πεντέλης 4, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 6 ως 9 το βράδυ. Τι σε περιμένει? 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή, δώρα, live DJ set από τη Μάγκη Χαραλαμπίδου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Jack and Jones grand opening 15 Οκτωβρίου, λεωφόρος Πεντέλης 4, Χαλάνδρη, μην το χάσεις. Και πάμε να βγάλουμε κόσμο φουλ. Περιμένω από κάποιον να μου πει ότι η εκπομπή είναι στη θύρας 7, γιατί πλην του Παναγιώτη στην αρχή όλοι όσοι έχουν βγει είναι Ολυμπιακοί. Αλλά όταν γίνεται αυτό δεν τα λέτε όμως. Δεν τα λέτε, τα κρατάτε για εσάς. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα. Γεια σου φίλε μου, τι κάνει?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά είσαι, πάντα καλά είμαι, εσύ. Να σου λέει, εγώ νομίζω ότι αν αρχικά στις φάσεις είχε δοθεί η κόκκινη του Αντίνο, αν δηλαδή αντί να παίζει ο Ολυμπιακός με 10, παίζει ο Παναθηναϊκός με 10, δεν θα υπήρχαν όλες οι άλλες φάσεις. Θα ήταν ένα άλλο παιχνίδι. Έτσι, όταν κάποιος παίζει με λιγότερους, αλλάζει το παιχνίδι.
0: Πλην της φάσεως, κάτσε, τι λες τώρα? Όχι, οι δύο φάσεις που, που εμπλέκει το ΤΕΤΕΙ. Κάτσε, οι δύο φάσεις που εμπλέκει το ΤΕΤΕΙ είναι νωρίς, ρε φίλε. Και με τον Πιρόλα και με τον
1: Ορτέγκα.
0: Και
1: ναι, για μένα δεν υπάρχει κόκκινη. Έτσι.
0: Να, όχι, σου λέω ότι οι δύο φάσεις που σου δίνουν για το ΤΕΤΕΙ πάντως είναι στο πρώτο ημίχρονο, είναι πριν.
1: Ναι, εντάξει, αν όμως έβγαζε πρώτα την κόκκινη του Αντίνο, μετά δεν θα παίρνει την κόκκινη ο Σάλιακας. Ο Σάλιακας πήρε την κόκκινη λόγω του Αντίνου.
0: Καταλαβαίνεις και εσύ όμως ότι με το αν τώρα.
1: Ναι, θέλω να σου πω, θα άλλαζε όλο το παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, για μένα ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς ο Ολυμπιακός κέρδισε χρόνο, έτσι, γιατί η ομάδα έχει πολλούς νέους παίχτες, έτσι, και κέρδισε χρόνο και όσο πάει θα βελτιώνεται γιατί έχει καλούς παίχτες κτλ. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πρόβλημα στα δύσκολα παιχνίδια με τον προπονητή. Εγώ δεν είδα να κάνει τη διαχείριση που πρέπει στο συγκεκριμένο μάτι, έτσι.
0: Δεν ήταν καλό το κουτσάρισμα, ήταν κακό το κουτσάρισμα, ναι, συμφωνώ. Ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι νομίζω ότι δεν έχει παίχτες. Τώρα ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι έτσι πιο έμπειρος και είναι και προπονητής ο οποίος έχει δουλέψει και σε μικρές και σε μεγάλες ομάδες. Δηλαδή έχει παίξει και στην Ακαδημία και σε κανονική ομάδα, σε επαγγελματική, και αυτό του δίνει τη δυνατότητα να...
0: Ως ποδοσφαιριστής.
1: Όχι, ως προπονητής. Ως προπονητής έχει προπονήσει και πρώτη ομάδα και δεύτερη. Αυτό του δίνει την
0: ευκαιρία. Ναι, όχι, δεν είναι πάντως προπονητής που να έχει γυρίσει πολύ. Όλη η καριέρα του είναι στηριγμένη στην Σοσιεδάδ. Εκεί πέρασε όλα τα χρόνια και πήγε, ναι, μόνο ένα χρόνο πριν στον Ολυμπιακό στην Αλ Σαμπάχ. Πώς τη λένε αυτήν την Αλ Σαμπάχ, πώς τη λένε αυτήν εκεί κάτω.
1: Ήτανε εκεί στην ομάδα, ήταν και στους μικρούς.
0: Ναι, ναι, ξεκίνησε από τους πιτσιρικάδες και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα όπου έμεινε αρκετά χρόνια.
1: Ναι. Αυτό δίνει στους προπονητές τη δυνατότητα να διαβάζουν πιο εύκολα
0: τα. Θα σου πω κάτι όμως που δεν σου κάθεται στο story. Ακριβώς την ίδια πορεία έχει και ο Νίστρουπ. Εγώ συμφωνώ ότι ήταν κακό το κοουτσάρισμα, αλλά το ακριβώς το ίδιο επιχείρημα και ο Νίστρουπ είναι ίδια ιστορία.
1: Είναι
0: αλλά ίδιο επιχείρημα, ίδια πορεία έχει αυτός. Ξεκίνησε από τους πολύ μικρούς για χρόνια, μέχρι που τον αναβαθμίσαν και τον βάλανε στην πρώτη ομάδα της Κοπεχάγης. Συνεχίζεις.
1: Ναι, όχι. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Απλά λέω ότι δεν έχει και πιο πολλά χρόνια από τον άλλο. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτοί οι Ολυμπιακοί, φίλε, που τα βλέπουν όλα στραβά στον Ολυμπιακό και όλα καλά στους άλλους, έτσι, και έχουν και άγχος, έτσι, δεν έχουν δει κάτι στις άλλες ομάδες το οποίο να μην τους αρέσει? Δηλαδή είναι κάποιοι συγκεκριμένοι οι οποίοι λένε ότι είναι Ολυμπιακοί και οι οποίοι πάντα βλέπουν στραβά στον Ολυμπιακό, στους άλλους δεν βλέπουν κάτι στραβό, έτσι.
0: Αυτό για τον πρώτο φίλο το λες, για τον πρώτο Ολυμπιακό που βγήκε.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτός. Εγώ δεν λέω.
0: Αυτός βγήκε σήμερα, όλοι οι υπόλοιποι τα λέτε καλά.
1: Λέω, ναι. Δηλαδή, άμα παίρνω εγώ τώρα και δεν λέω τίποτα για τον Παναθηναϊκό και λέω όλα τα στραβά για τον Ολυμπιακό, είναι λίγο περίεργο, έτσι,
0: okay,
1: ναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, σαν παρατήρηση. Εντάξει, μπορεί να συμβαίνει. Είδα φίλε ότι ο προπονητής έλεγε άλλα και ο μεταφραστής άλλα.
0: Σε μία πρόταση, φίλε... σε μία πρόταση έγινε λάθος, το παιδί απολογήθηκε, εντάξει μην του πάρουμε το κεφάλι, έγινε λάθος, διευκρινίστηκε, γράφτηκε το σωστό στα site, έτσι. Το ξέρω, την ξέρω την ιστορία. Την ξέρω την ιστορία.
1: Καλά, στο site σίγουρα θα γραφτούν το σωστό, αλλά δεν μπορούσε η μετάφραση αυτή να μείνει. Μία μετάφραση έλεγε ότι παίξαμε καλά και άλλη έλεγε ότι παίξαμε καλά.
0: Λύθηκε πάντως το θέμα. Λύθηκε ναι. Το θέμα. Έγινε λάθος. Εντάξει, οκ, έγινε λάθος. Το αναγνώρισε ο άνθρωπος. Είπε ότι δεν άκουσε λόγω της φασαρίας που υπήρχε σε εκείνο το σημείο, αλλά η διευκρίνηση ήρθε μία ώρα μετά τη δήλωση, ας πούμε, ήδη και πήγε παντού σε όλα τα μέσα, σε όλα τα site, σε όλες τις εφημερίδες, ότι έγινε αυτό το λάθος, αυτό και αυτό είπε ο προπονητής.
1: Ναι, αλλά εγώ παρατήρησα ότι είπε και άλλα πράγματα λάθος. Δεν παρατήρησα μία πρόταση. Δηλαδή η μετάφραση αυτή, γιατί είναι αγγλικά, δεν είναι μετάφραση, ας πούμε, να μιλάει ο άλλος, ξέρω εγώ, κάποια γλώσσα πολύ περίεργη. Εγώ είδα πολλά λάθη, δεν είδα μόνο μια πρόταση.
0: Δεν θα σου πω ψέματα, δεν έχω δει εκείνη την ώρα τις δηλώσεις. Έχω παρακολουθήσει το story μετά.
1: Γιατί
0: μου ερχόταν στο Viber το story όλο το τι έγινε και το τι υπόθηκε λάθος, έτσι. Και η διόρθωση που ήρθε. Μπας περιπτώσει, από όσο ξέρω, ο συνάδελφος είναι ένα εξαιρετικό παιδί και καλός δημοσιογράφος και τα αγγλικά του είναι πολύ καλά. Τώρα τι πήγε στραβά, δεν ξέρω, ήταν η πρώτη του φορά. Ίσως να έχει και άγχος, γιατί τώρα ήρθε στον Παναθηναϊκό. Τώρα ήρθε στον Παναθηναϊκό το παιδί αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε για να αναλάβει. Και πρόσεξε να δεις τι έχει γίνει τώρα εκεί, για να σου πω και να πάω στον επόμενο. Ήρθε να αναλάβει τις δηλώσεις του προπονητή ο συγκεκριμένος συνάδελφος. Έτσι, ο Μικέλ θα μείνει κανονικά ο παλιός που είχε ο Παναθηναϊκός, αλλά θα είναι με τους άλλους, με τους παίχτες. Αυτό ζήτησε για να διευκολύνει, δηλαδή για να είναι ακόμα πιο αναλυτικές οι δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Καλώς.
0: Έγινε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Αγγέλη, καλημέρα.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι ο Χρήστος, ναι. Από Πειραιά.
0: Έλαξτο.
2: Τι κάνουμε, καλά.
0: Δεν ρωτάω τι ομάδα, σήμερα βγαίνουμε μόνο Ολυμπιακοί.
2: Ναι, εντάξει, τώρα είναι η μέρα μας.
0: Είναι η μέρα σας, είναι η μέρα σας.
2: Σήμερα είναι η μέρα μας.
0: Πάμε.
2: Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου.
0: Ναι.
2: Για τον Τάιλερ Ντόρσι. Τι ακριβώς γίνεται, τι πιστεύεις και πού θέλει να το φτάσει ο Ολυμπιακός. Τι έχει στο μυαλό σου. Μετράει πολύ, έτσι θέλω να μάθω έτσι λίγο το σκεπτικό σου για αυτό το θέμα.
0: Κοίταξε, ο Τάιλερ Ντόρσι είναι σίγουρο.
2: Γιατί αρχικά έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν.
0: Ναι.
2: Έτσι και σε σποράρισμα και σε αυτά. Τώρα το προηγούμενο παιχνίδι λέγανε λίγο αδιάφορος. Βγάζει ο ένας στα αυτά, βγάζει ο άλλος τα άλλα. Δεν μπορούμε έτσι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Τι άποψη έχεις εσύ.
0: Ο Ντόρσι, πρώτα απ' όλα, από ό,τι έχουμε καταλάβει μετά από τόσα χρόνια που είναι εδώ το παιδί και παίζει, έχουμε καταλάβει ότι είναι ένας άνθρωπος και ένας χαρακτήρας που δεν μπορεί να κρυφτεί εύκολα. Συμφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή όταν είναι δηλαδή τσατισμένος, δυσαρεστημένος, το βγάζει. Νομίζω. Είναι τέτοιος χαρακτήρας.
2: Ναι, το έχει βγάλει για σένα.
0: Αυτό που εγώ έχω. Έχει πέσει τα ραντάρ μου είναι ότι από Θεσσαλονίκη αυτός έχει μια πολύ μεγάλη πρόταση στο τραπέζι για τον χρόνο το καλοκαίρι.
2: Από τον ΠΑΟΚ, λες.
0: Ναι. Έχει μια πολύ μεγάλη πρόταση στο τραπέζι από τον ΠΑΟΚ. Και ως Ολυμπιακός δεν φροντίζει να έρθει σε επαφή κοντά του και να πάει σε μια επέκταση και να του δώσει παραπάνω λεφτά. Είναι λίγο ένα ρίσκο. Βέβαια είναι επαγγελματίας και νομίζω ότι τη χρονιά μια χαρά θα την παίξει στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα κάνει νερά.
2: Αν θα του έρθει η πρόταση από τον Ολυμπιακό.
0: Εκεί μπορεί να αλλάξει το story. Αλλά είμαι σίγουρος ότι, περιμένει αυτό ο Ντόρσε. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ότι περιμένει από τους Αγγελόπουλους να το φωνάξουν για να του πούνε Τάιλερ, πάμε να πάρεις παραπάνω, πάμε να κάνεις επέκταση κτλ. Γιατί όταν έχει φτάσει και έχει βουήξει πιάτσα τόσο πολύ και το έχουμε φτάσει και το μάθαμε μέχρι και εμείς, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν το έχουν ακούσει τη δίκη του Ολυμπιακού. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι. Σωστό.
0: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν έχει φτάσει.
2: Θέλω να σου πω και κάτι που έγινε έτσι δηλαδή τώρα πριν λίγες μέρες. Είχε κατέβει ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
2: Στο Δημοτικό Θέατρο για κάτι έκθεσης βιβλίου και τα λοιπά.
0: Εκεί που ήταν και ο Λεμονής μαζί.
2: Του Τάκη Λεμονή.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων εκεί έτυχε να είμαι εγώ με τα παιδιά μου εκεί.
0: Ναι.
2: Έχω 4 παιδάκια. Είναι 4, 3, 2 και 1.
0: Ωραία ήρωα. Ωραία ήρωα.
2: Πάμε στις Ευρωλίγκες του Ολυμπιακού εγώ, Βαγγέλη.
0: Να τα χαίρεσαι.
2: Δηλαδή άμα κάνει το back-to-back φέτος, καλύτερα. Πάμε για 5ο μετά.
0: Τι θα κάνεις, ρε.
2: Δεν ξέρω, άμα κάνει back-to-back.
0: Ποιος νομίζεις, Σπανούλης νομίζεις είσαι. Για μαζέψου λίγο. Για μαζέψου λίγο, θα αρχίσουν τα φροντιστήρια και θα ξέρεις κατά πού να κάνεις, καψερέ. Τώρα καλά είναι εκεί που είναι.
2: Το ξέρω, μετά είναι το θέμα το. Μετά είναι
0: θες
2: το
0: 7 δουλειές μετά.
2: Δεν σου φτάνει 24 ώρες μετά. Πρέπει να πάτε για την επόμενη.
0: Όχι, Παναγία μου, σε καλό μας μου σήμερα. Ναι, για πες.
2: Πάντων, εγώ τώρα τη μεγάλη μου τη βλέπω, έχω έτσι περίπου και που είναι πιο μεγάλη, ας πούμε, να και βλέπει μπάσκετ, οπότε παίζει Ολυμπιακός, τον βλέπουμε. Καλά παιχνίδια βλέπουμε. Είναι και εκείνη φαν και του Μπαρτζόκα, έτσι, γιατί εντάξει, τον θεωρούμε μεγάλο προπονητή τον Μπαρτζόκα.
0: Στο σπίτι το μήλο έπεσε κάτι από τη μιλιά, ναι. Για συνέχισε.
2: Ναι, και πάμε τώρα στο... Ήμασταν εκεί πέρα στο Δημοτικό Θέατρο απέναντι.
0: Ναι.
2: Παίζαμε τα παιδιά λίγο... Πηγαίνει και τα φεύγει, βγάζουμε με τη σύζυγο και τα πάμε και παίζουν στην πλατεία όλα μαζί. Πηγαίνει και περνάει, α, ο Μπαρτζόκας τον πλησιάζει. Αυτόγραφο, να μου βάλετε αυτόγραφο, σας αγαπάμε πολύ, μπουρουμπουρ. Αλλά μου έχει πει, λέει, κύριε Γιώργο, λέει ο μπαμπάς, να αγαπάμε και τον Χριστούλη και την Παναγίτσα μας. Βαγγέλη, έμεινα κόκαλος.
0: Ωραία, τι έπαθες.
2: Έπαθα κρύος υδρότας, με πιάσε. Επειδή τώρα κάποιες φορές ζουμάρει η κάμερα και
0: αρχίζει
2: και λέει. Έχω κάνει κανένα δύο σχόλια στην κόρη μου και της έχω πει, ξέρεις τι, να σου πω, σταματάμε, όταν βλέπεις και λένε τέτοιες κουβεντούλες δεν τις παίρνουμε.
0: Ναι, το
2: φέρνω όπως πρέπει.
0: Ο κόουτς πώς αντέδρασε, αυτό θέλω να ακούσω.
2: Ο κόουτς λίγο πάγωσε.
0: Πάγωσε.
2: Και σε πληροφορώ μετά από κάνα δυο μέρες μέσω ενός ανθρώπου του Λάζαρου που είναι έτσι του Δήμου και τα λοιπά, μαθαίνει που μένουμε και στέλνει κάτι δωράκια στο κορίτσι, στέλνει μια μπάλα με κάτι υπογραφές. Έστειλε κάτι παιχνιδάκια και του στέλνει και μια εικόνα.
0: Μπράβο του.
2: Η οποία τι είναι πάνω, ήταν η Παναγία με τον Χριστό. Και είχε και μέσα ένα καρτελάκι και λέγε να αγαπάς εκείνη, ναι, όχι εμένα, ναι.
0: Και ότι είπαμε νερό και αλάτι.
2: Ναι. Λίγο με κούβα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι ένας μεγάλος προπονητής με άσχημο στόμα και καλή καρδιά. Να ξέρεις ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος. Θα τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Είναι καλός, δηλαδή είναι διαμάντιο άνθρωπος. Αλλά του βγαίνει αυτό εκεί στον πάγκο, λίγο μας τα χαλάει.
0: Το δικό του το προφίλ χαλάει, αυτό πρέπει να καταλάβει. Αυτό πρέπει να καταλάβει ότι το δικό του προφίλ χαλάει. Γιατί σαν προπονητή, πίστεψέ με, ακόμα και οι μεγαλύτεροι του αντίπαλοι, όλοι το λένε ότι είναι προπονητάρας. Αυτό να το ξέρεις και στο λέω εγώ με πάσα σιγουριά.
2: Τώρα πώς είχε πιάσει τη Ζαλγύρη στον... Το Λιθουανό.
0: Ναι.
2: Πώς τον είχε πιάσει, πώς τον μάρκαρε, τι ακριβώς έγινε και τον εκουράσανε. Τώρα δεν ξέρω.
0: Και μέχρι και ο Μπράντοβιτς που έκανε το καλοκαίρι κάτι σεμινάρια, επειδή είναι τελείως ακομπλεξάριστος ο Ζότς, είχε αποθέωσει τον Μπαρτζόκα. Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη μου.
0: Γεια. Λοιπόν, ένα μικρό time out και ερχόμαστε σε δύο λεπτά να συνεχίσουμε με τηλέφωνα.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: εστιατόριο Μοντεβίστα Τουρίζες Καζίνο Μον Παρνές εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Μοντεβίστα, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. 2-10-95-79-283-4-5. Προχωράμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Και εσένα, φίλε.
1: Γιάννης Ναυτικός. Καλά είσαι.
0: Γιάννη, πού είσαι, ρε φίλε.
1: Εξαφανίστηκα.
0: Τι κάνεις, ρε φίλε. Καλά είσαι.
1: Όλα καλά, εσύ τι κάνετε. Θέλω να πω μια καλημέρα.
0: Καλά έκανες, γιατί έχεις πάρα πολύ καιρό. Με τον Χρήστο είχα μιλήσει κάποια στιγμή εκεί στο Θέρμο.
1: Χριστάρας.
0: Ναι, και του λέω, έχω χάσει, του λέω το Γιάννη πάρα πολύ καιρό.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, φίλε μου. Εδώ, με ακούς εμένα, εσύ τα δικά σου.
1: Ναι. Ακόμα υπάρχει ο αποέχος στην Ντέρμπι. Ακόμα γίνονται συζητήσεις. Απλά να σου πω εγώ τι είδα. Διαιτητικά, σαν παλιός διαιτητής εγώ.
0: Πες, λοιπόν, θέλει και εσύ.
1: Ναι, παλιός. Παλιά μου τεχνικό σκηνολέα, να πάνε. Κοίτα, όπως ήταν σχετικά διάβαστος ο Παναθηναϊκός, μάλλον ανέτοιμος, έτσι πιστεύω ήταν ανέτοιμος και ο διαιτητής. Μπορείς να τον δεις στο συγκεκριμένο να παίξει, ξέρω εγώ, τελικό Champions League και να πάει μια χαρά. Το συγκεκριμένο μάτς ήταν ανέτοιμος. Πολύ απλά.
0: Ήρθε, δηλαδή, το πήρε πολύ στον ντούκου και ήρθε χωρίς πολύ προετοιμασία.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Όλοι οι διαιτητές τώρα δεν έχει σημασία αν είναι elite, όποια κατηγορία και να είναι. Ένα μάτς το διαβάζουν πριν πάνε.
0: Βέβαια.
1: Πού είναι οι ομάδες, σε ποια θέση έχουν στη βαθμολογία, κοιτάνε τα προηγούμενα μάτς, δηλαδή την ιστορία, τι έχει γίνει.
0: Τους παίχτες κοιτάνε, τις κάρτες κοιτάνε, πολλά κοιτάνε.
1: Αυτό φέρνει μεγάλη ευθύνη και ο τέταρτος διαιτητής. Γιατί όταν έρχεται ένας ξένος διαιτητής στην Ελλάδα, ο τέταρτος είναι αυτός που αναλαμβάνει να τον μετακινήσει, να τον βάλει στο κλίμα. Καταλαβαίνεις. Πάντα ο γηγενής, ο εγχώριος διαιτητής. Και αυτό φάνηκε και από τα πρώτα σφυρίγματα. Ο τρόπος που πάει και μιλάει στον ταμπόρδα, γιατί τους έκανε ένα κοντινό η κάμερα, του λέει κάποια στιγμή σκούτσαμε, προσπαθεί να τον. Δηλαδή του μιλάει στα ισπανικά στη γλώσσα του, για να το καταλάβει κι ο άλλος. Προσπαθεί να τον ηρεμήσει, αλλά είναι πολύ νοχηλικός για αγώνα που έχουν ξεκινήσει οι κλωτσιές από νωρίς. Είναι καταφανέστατο για κάτι που έχει παίξει μπάλα, μπορεί να το καταλάβει. Και γι' αυτό και ακολούθησαν όλα όσα ακολούθησαν. Και μπροστά να ήταν στη φάση εκεί που για μένα είναι φάουλ και κάρτα σωστά του Πιρόλα, δεν θα το έδινε γιατί ήταν μετά στην ψύχρα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Πρόσεξε με τώρα, το ίδιο τώρα που λες για διάβασμα και τα λοιπά. Είδα ότι ο Μουρίνιο στην Ρεάλ Μαδρίτης λέει, δεν είναι αυτό επίσημο, δεν το έχουν πει επίσημα, είναι φημολογία, ότι προετοιμάζει ένα μισάωρο βίντεο πριν από κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος με τα πεπραγμένα του διαιτητή που πρόκειται να σφυρίξει το παιχνίδι τους. Δηλαδή και στο άλλο επίπεδο που έχει πάει, έτσι. Πέραν το ότι αυτό που λες είναι αυτονόητο για το διαιτητή. Είναι
1: υποχρέωση. Χρόνια, δεν το κάνει τώρα, ειδικά ο Μουρίνιο. Ναι, το γίνεται χρόνια.
0: Ναι.
1: Ακόμα και το πώς θα πάει να μιλήσει τον τέταρτο. Ο τέταρτος είναι τα αυτιά του διαιτητή από τους πάγκους. Ακόμα και αυτά που του λέει, έτσι, στον τέταρτο και πώς συμπεριφέρεται, έχουν να κάνουν πάντα με το πώς αντιμετωπίζει. Είναι τρεις ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η διαιτητική και οι άλλες δύο που παίζουν. Εντάξει, είναι, για μένα ήταν καθαρά, έτσι για να μην το... ήταν αδιάβαστος, τέλος. Δεν ήταν έτοιμος για να παίξει αυτό το μάτς.
0: Ναι.
1: Και λίγο το αλλοπρόσελο, πώς να το πω, ανορθόδοξο παιχνίδι στην αρχή, τον εμούδιασε εντελώς. Γιατί μην νομίζουμε ότι παίζουν και συχνά τέτοια παιχνίδια στην Ισπανία ή όπου αλλού παίζει ο άνθρωπος, έτσι.
0: Okay.
1: Εγώ αυτό πιστεύω. Κατά τα άλλα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός τα είπαμε, τα είπες και εσύ, δεν ήταν έτοιμος, μάλλον δεν μπήκε.
0: Δεν μπήκε στο πνεύμα του αγώνα. Δεν μπήκε στο πνεύμα του αγώνα σε κανένα σημείο.
1: Αυτό. Αυτά, αδερφέ, πήρα να πω μια καλημέρα.
0: Γιάννη, χάρηκα που σ' άκουσα πρώτα απ' όλα, φιλαράκο.
1: Σε όλη την Ελλάδα. Και να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, αδερφέ, το κυριότερο.
0: Το κυριότερο και το σημαντικό.
1: Ένα τεράστιο μπράβο στο Γίγαντα το προηγούμενο. Αν έρθει το back to back, πάμε για πέμπτο. Δεν υπάρχει, φοβερός.
0: Λοιπόν, έλα, τα λέμε, γεια.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εγώ.
0: Βρε καλό στον Ισακ.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, ρε φίλε, τι έγινε.
2: Τι γίνεται.
0: Όλα καλά,
2: εσύ. Ισάκ, το δρόμο Ολυμπιακός.
0: Ω, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται κι εσύ. Μετά από 10 Ολυμπιακούς. Γίνεται να γίνει.
2: Μην αλλάξει το ύφος της εκπομπής.
0: Να γίνεις κι εσύ Ολυμπιακός.
2: Να αλλάξει Εντάξει, ακούσαμε και ωραία πράγματα. Δεν ήταν τίποτα στο ΤΕΤΕΙ από τον τερματοφύλακα, γιατί η προηγούμενη φάση είχε κάνει ο ΤΕΤΕΙ φάουλ στον τερματοφύλακα. Άρα για το υπόλοιπο μάτς δεν θα παίρνει φάουλ τον ΤΕΤΕΙ. Τα ακούσαμε, αλλά είναι πρώην διαιτητής ο άνθρωπος και είναι επαγγελματική η ανάλυση του.
0: Εντάξει, τη γνώμη του, Περσάκ. Τη γνώμη του. Είπε και εγώ διαφώνησα, τη γνώμη του πάντως.
2: Δεν μ' αρέσει, αλλά εγώ θέλω να εκθιάσω πραγματικά για προχθές το Ρέτσο, φίλε. Τι, δηλαδή, έχει κάνει ένα παιχνίδι απίστευτο αυτός ο άνθρωπος. Ήμασταν κακοί, okay, τα έχουν υποθεί όλα. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ακούω εσένα, άκουσα λίγο από την χθεσινή μεσημεριανή εκπομπή, άκουσα στο On Demand την βραδινή εκπομπή του Κυριακή προς Δευτέρα. Δεν έχει γίνει καθόλου, δηλαδή πέρα από τη διαιτησία δεν γίνεται καθόλου κουβέντα για τίποτα άλλο. Και θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, αυτό το μάτς δεν είναι για τόσο πολύ κουβέντα για τη διαιτησία.
0: Κοίταξε, αυτά γίνονται στα μίντια. Εντός του Παναθηναϊκού γίνεται πολύ κουβέντα για την εμφάνιση, πίστεψε με.
2: Εντός του Παναθηναϊκού. Ναι, το φαντάζομαι και το ελπίζω. Εγώ έχω πει κάτι τώρα, μπορεί σε πολλούς Παναθηναϊκούς τώρα να μην αρέσει αυτό. Έχω πει πολλές φορές ότι όπως κρίνω τη μία κατάσταση έτσι στον αντίπαλο, έτσι θα την κρίνω και στην ομάδα μου. Και όταν μια άσχημη, κακή συμπεριφορά, κατάσταση, νοοτροπία γίνεται στην ομάδα μου, με εκνευρίζει και περισσότερο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στο πρώτο ημίχρονο, με το τόσο θέατρο που παίξαμε, εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα κάνει κακό στην ομάδα γιατί αφήνουν τις φάσεις. Όταν δεν έχεις τίποτα αλλά κάθεσαι κάτω, αφήνεις μια φάση και το είδα τουλάχιστον 4-5 φορές από τις 10-12 που πέσανε κάτω. Και όχι τίποτα άλλο, ρε παιδί. Εντάξει, να έχει χτυπήσει ο άνθρωπος να πέσει κάτω να πονέσει. Το βλέπεις μετά στο replay και βλέπεις ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ή έχει γίνει μια απλή επαφή, μια απαλή επαφή, ξέρω εγώ και τέτοια. Εμείς το κάνεις, ρε φίλε, δηλαδή εμένα δεν μ' αρέσει και για την νοοτροπία της ομάδας. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ελπίζω ο ΤΕΤΕΙ να κερδίσει στο δικαστήριο πολλά λεφτά από αυτόν τον άνθρωπο. Τον Καράφλα, κατάλαβες ποιον λέω.
0: Εντάξει, και εσύ Καράφλα, εσύ τώρα το θες αυτό.
2: Συγγνώμη, αλλά μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος την ημέρα, την ίδια ημέρα του θανάτου του Μπάλτοκ, το σχόλιο του ήταν «Τούφεξε του Βαγιανίδη». Αυτό ήταν το σχόλιο.
0: Το θυμάμαι, φίλε, με τόσο άστο.
2: Λοιπόν, αυτός έχει επιλέξει μια τακτική που την επιλέγουν κι άλλοι.
0: Με συγχωρείς, Ισάκ μου, να σου πω με συγχωρείς, αλλά... Κάποιοι τον επικροτούν όταν κάθονται και τον βλέπουν κατά εκατοντάδες. Έτσι είναι αυτά. Γιατί αν αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε νούμερα, δεν θα έκανε αυτή τη δουλειά. Στα νούμερα αυτό στηρίζεται. Αφού λοιπόν ο κόσμος θέλει τέτοιους ανθρώπους, τι να κάνουμε. Ας ταλουστεί κιόλας.
2: Θα το ξέρεις κι εσύ ότι κάποιοι που ασχολούνται με τα μίντια ή με το, δηλαδή το επάγγελμά τους είναι στο ίντερνετ ίσως και αυτά, ακολουθούν μια άλλη τακτική του στυλ προκαλώ, γίνομαι τέλος πάντων μπιπ, σκουπίδι, ξέρω εγώ ότι θες πες το, γιατί έτσι θα έχω κλικ, όταν θα έχω κλικ θα έχω και διαφημίσεις. Το ξέρεις αυτό.
0: Βέβαια, ναι. Έτσι πάει αυτό. Γι' αυτό λέω ότι...
2: Αυτή την τακτική ακολουθεί αυτός. Ναι. Αυτό θέλει. Λοιπόν, ας πω, μακάρι, δηλαδή πόσες χιλιάδες ευρώ μπορεί να κερδίσει, ρε παιδί μου, ο ΤΕΤΕΙ, να τα κερδίσει όλα, στην τσέπη όλα. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι, είσαι ένας προπονητής μιας ομάδας και θες να ποστάρεις κάτι για να χαρείς για τη νίκη. Ξέρεις ότι αυτό που ποστάρεις, το προκλητικό, υπάρχει μια χι ομάδα ανθρώπων που θα το χαρεί και θα σου πει μπράβο ρε μεγάλε, είσαι ένας από εμάς. Και υπάρχει και μια χι ομάδα ανθρώπων που θα είναι αδιάφορη ή θα την ξενερώσει κιόλας γιατί δεν θέλει τέτοιες προκλήσεις. Και επιλέγεις να χαροποιήσεις την πρώτη ομάδα ανθρώπων. Πρέπει να είσαι συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου για να επιλέξεις την πρώτη ομάδα ανθρώπων να χαροποιήσεις. Τι να πω, συγχαρητήρια στον προπονητή του Ολυμπιακού. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, και με τον Ισάκ κλείσαμε. Με πειράζει ένα φίλο του Παναθηναϊκού για του Ολυμπιακού. Ναι, αλλά βγήκε πρώτο ένα Παναθηναϊκό, τελευταίο ένα Παναθηναϊκό και στη μέση όλοι Ολυμπιακοί. Έτσι είχε σήμερα το story. Όλα καλά. Εγώ δεν τραβάω τέτοια ζώρια γιατί το ξέρετε καλά. Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ, κύριε Μπουρνά. Ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Λοιπόν, 2-3 μηνυματάκια για να μας οδηγήσουν στο δελτίο, αν προλάβουμε. Γιατί από στιγμή θα πέσει το δελτίο και θα συνδεθούμε με το Sky. Ο Θοδωρής λέει: Ειρήνη, μέχρι το Μάιο σου έφταιγε ο μεγάλος Ρασβάν και έλεγα ότι θα το θυμόμαστε και θα κλαίμε. Λέει ο Θοδωρής: Το πάω και είναι παοξίδικη η κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Ξεκολλάτε ένα παιχνίδι, ήταν και κανείς δεν κερδίζει τον Οκτώβριο. Τα πρωταθλήματα κερδίζουν και τα παιχνίδια με τις ομάδες μικρότερης δυναμικότητας. Λέει ο Δημήτρης: Όλα καλά, Μίτσο, με την πάρτι μου να χώνεσαι. Καλημέρα, παιδιά, καλή συνέχεια, λέει ο Αρτούρ. Ο Θανάσης λέει: Τι ακούς, Ρευαγγέλη, και προσπαθείς να κάνεις και διάλογο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξη 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τσάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό αφήσε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμε, στο πρωινό τη 3η 13 του Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα, μα πάντα, μα πάντα, χαριτολογώντας. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη, με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή με πλεονέκπληξη στο 1055 restaurant. Σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055. Λοιπόν, λέω το πρόγραμμα της ημέρας στο τηλεοπτικό, την αθλητική ατζέντα. Δώστε προσοχή γιατί δεν θα επαναλάβω τίποτα. Γιατί είναι τόσα πολλά που ξεκινάω με ποδόσφαιρα. Champions League στις 8 παρατέταρτο έχουμε Lens Sporting Λισαβόνα στο Magenta Sport 2 και Sabah Slavia Praga στο Magenta Sport 3. 9.30 ανάμεσα στο Champions League έχει Αγγλία-Ελλάδα προκριματικά Μουντιάλ γυναικών. Τα κορίτσια μας στην ΕΡΤ 2, 9.30. Και πάμε στο πακέτο των 10 τώρα στο Champions League, όπου έχουμε Ατλέτικο Manchester United στο Magenta Sport 2, Arsenal Lille στο 3, Galatasaray Barcelona στο 5, Inter Club Brugge στο 6, Viking Bayern Μονάχου στο Magenta Sport 7, Villarreal Napoli στο 8 και Λειψία Eindhoven στο 9. Πάμε τώρα στα μπασκέτια. 7 η ώρα νωρίς Eurocup Λιετκαμπέλης ΠΑΟΚ στο Nova Sports Prime. 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ζαλγκύρη στο Nova Sports Start. 9 ακριβώς Βιλερμπάν Ερυθρός στο Nova Sports 3. Βαρέζε Περιστέρη για τον BCL στο Magenta Sport 4. 9.30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός Nova Sports 4. Μπασκόνια Ντουμπάι Nova Sports 2. Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης Nova Sports 5. Μπαρσελόνα Μακάμπι Nova Sports 6. Και 10 τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς Βαλένθια Ολυμπιακός στο Nova Sports Prime. Εξυπακούεται ότι τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων έχουν ραδιοφωνική κάλυψη από τον Big Win Sport FM στους 94,6.

Λοιπόν, ναι, ήταν κομμάτι για είσοδο Τζουβέλα το Stayin' Alive. Αλήθεια είναι αυτή, με το αεράτο το στυλάκι και δεν ξέρει και με ποια εμφάνιση, με ποιον από τους πρωταγωνιστές του. Έτσι. Εγώ έχω μια δυναμία, το έχω πει και στον ίδιο, στον Γυραριστίδη. Εκείνη η αδυναμία μου, τι να κάνω. Φιλαράκο, εσύ αυτό που μου στέλνει για τον Μπάμπη. Είσαι εκτός τόπου και εκτός τόπου χρόνου. Άμα δεν ρωτάω τον Μπάμπη για μένα. Καλημέρα. Καλημέρα, έχουν ακούσει λέει για τη φάση Πυρόλα Τετέ χίλιες απόψεις. Κόκκινη, κίτρινη, μπλε κτλ. Ένας δεν έχει πει ότι ήταν offside στην αρχή της φάσης, λέει ο Νίκος από τον κόσμο. Και εσύ που το είδες, εμείς δεν το είδαμε ακόμα αυτό, ρε φίλε. Καλημέρα και στον Αντώνη από τον Κολονό. Καλημέρα, η δεύτερη κίτρινη του Αντίνο που στην πρώτη έπρεπε να φάει κάρτα ο Ζώτα. Ό,τι να είναι, για την κάρτα του Ντεφράι δεν έχει μιλήσει κανένα σήμερα. Κοίτα που θα βγουν και αδικημένοι. Η διαιτησία ήταν συνολικά κακή. Αν ξαναδούμε τον αγώνα ουδέτερα, θα δούμε τουλάχιστον 8 με 10 σοβαρά λάθη μοιρασμένα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Θέλω την εμπειρία σας από όλους σας. Μου είπε η γυναίκα μου, λέει ότι έχω δίκιο και μου ζήτησε συγγνώμη. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση? Ξέρει κανείς, ζητάω παρουσία δικηγόρου. Καλημέρα σε όλους. Θοδωρής από Μεταμόρφωση. Και λίγη πλακίτσα, λέει. Καλό κάνει. Ναι, ναι. Κάτι έχει κάνει. Κάτι έχει κάνει. Δες μου πώς γρατσώνεσαι το αμάξι, το παίρνει το αυτοκίνητό σου. Για δες μου πώς έχει κάνει καμιά ζημιά στο αυτοκίνητο. Μήπως έχει σπάσει κάτι στο σπίτι που θα στο πει αύριο. Κάτι τέτοιο ψηλιάζομαι, Θοδωρή. Κάτι έχει κάνει πάντως. Άμα σου είπε ότι έχεις δίκιο και ζήτησες και συγγνώμη, κάτι παίζει σίγουρα. Είναι προφανές αυτό. Βαγγέλη, τα πράγματα εδώ στην Πάτρα σε κόβουν, λέει, την ώρα που μιλάς και δίνουν διαφήμιση. Δεν ακούμε ούτε 20 λεπτά στο 2ωρο. Λάμπη μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι για την Πάτρα από πέρσι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Καλημέρα από Αμβούργο. Η πρώτη κίτρινη του Αντίνου είναι για διαμαρτυρία επειδή έγινε γαργάρα η γονατιά που έφαγε από το Σίλβα. Το λέω για το φίλο που είπε για το αν έπαιρνε κόκκινο Αντίνο, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν λέμε τη λέξη χαράφλας, γυμνιστής υψηλού επίπεδου. Καλά, εσύ το τερμάτισες, το πήγες σε άλλο επίπεδο. Καλημέρα, φίλε μου. Σου στέλνω κάτι, είναι δικό μου από δικά μου προϊόντα, λέει ο Παναγιώτης. Α, ο αγωνιστής, πού είσαι, Γιωργάρα, τι έγινε, ρε φίλε? Πού είσαι, ρε? Χαθήκαμε, ρε. Φίλε Ισακ, δεν είπα λέει ότι αφού είχε κάνει φάουλ πριν, δεν έπρεπε να πάρει άλλο φάουλ ο Τετέι. Έπρεπε να είναι υποψιασμένος για το στυλ αφού παίζει ο παίκτης του Παναθηναϊκού και να σφυρίζει πιο γρήγορα για να μην εξελίσσονται, λέει, οι φάσεις με αυτόν τον τρόπο. Μιχάλης από Νέα Μάκρη κλπ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πλάκα έχει ο Ισακ. Προσπαθεί να το παίξει πόδιγμα ανθρώπου με τον τρόπο που τα λέει σε άλλους, αλλά γίνεται χειρότερος, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα προς φίλους συνακροατές, φίλοι μου Παναθηναϊκοί και δημοσιογράφοι. Από πότε εσείς θα πείτε, λέει, θα ποντάρει ο προπονητής του Ολυμπιακού? Κουμάντο θα του κάνετε. Επιτέλους σταματήστε, λέει. Τι λες, Δημήτρη? Τι λες, Δημήτρη? Σώπα, Δημήτρη. Αν το στέλνεις σε μένα αυτό για μένα προσωπικά, θα πω ότι γουστάρω. Ό,τι γουστάρω όμως. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ισακ. Θυγμένη για τον Γιαννακόπουλο, λέει. Δεν βλέπω να έχεις την διαπιστησία. Γιάννη, κάνεις μεγάλο φάουλ. Μεγάλο φάουλ. Αν υπάρχει ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει κράξει τον Γιαννακόπουλο, αυτός είναι ο Ισακ. Μεγάλο φάουλ εδώ κάνεις. Άστο, άστο, άστο. Άστο. Βαγγέλη, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου και στο φιλαράκι μου, τον Γιάννη, τον ναυτικό Χρήστος από Θερμοτολό Καρνανίας. Γεια σου, Χριστάρα, καλημέρα. Τώρα που είπες, λέει, Τσουβέλα, κάπου είδα Playmobil Ramona. Καλά, αυτό είναι σίγουρο ότι θα σκάσει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα τελευταίο διαφημιστικό που χρωστάμε και ερχόμαστε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.
3: Φόρος Πεντέλης 4, Χαλάνδρη, μην το χάσεις. Άκουσες, Τζόρτζι? Για σένα είναι αυτό. Λοιπόν, ξέρει ο Τζόρτζης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από Καταφύγη. Καλημέρα, παιδιά 40 πόρο Αελάρας. Πολύ άδικη μπαλαμάκη. Άδικο που χάσαμε μια ομάδα, λέει. Μετακόβεται το μήνυμά σου εκεί που λες που έπαιζε στο γήπεδο, κάτι τέτοιο θες να πεις. Ναι, αλλά ναι, πραγματικά είναι. Επειδή τότε το μάτς ήταν δικαιότητα η άλλη να είναι δυσαρεστημένη, διότι είχε περισσότερες φάσεις και το λιγότερο που θα μπορούσε να πάρει ήταν ισοπαλία. Αλλά τον γκολ στο 88 της το στέρισε.

καιρό έχουμε να ασχοληθούμε με προπονητές. Πλεολόγος τώρα καιρό έχουμε να ασχοληθούμε, ήδη έχουν αλλάξει πόσοι σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Ετοιμαστείτε, γιατί έχει βουήξει πιάτσα ότι τώρα πάει ο Ατρόμητος μάλλον για αλλαγή προπονητή. Καθώς τα αποτελέσματα δεν βοηθούν καθόλου τον συμπαθέστατο κατά άλλα κύριο Κερκές, ο οποίος υπήρχε πολύ καλή εικόνα για αυτόν. Η διοίκηση του Ατρόμητου προσπάθησε να του κάνει όλα τα χατήρια, όμως τα αποτελέσματα δεν λένε να στρώσουν για την ομάδα του Περιστερίου. Και το ξέρετε καλά τι συμβαίνει όταν δεν στρώνουν τα αποτελέσματα και ποιος την πληρώνει συνήθως. Άρα, μην το αποκλείετε, εντός των επόμενων ημερών να έχουμε εξελίξεις στο Περιστέρι. Για τον ΠΑΟΚ να πω, επειδή Ελλάδα είμαστε, ότι υπάρχει ήδη μια έτσι γραμμή, ας πούμε, της διοίκησης από χθες το βράδυ στο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα λύση. Έτσι, τώρα αυτό το λέω. Δεν είναι επίσημη όμως τοποθέτηση, το ξαναλέω. Σε πονάει Καλαμάτα, λέει, γι' αυτό διαβάζει τα μηνύματα. Εμένα μου πονάει Καλαμάτα. Που με έχει φάει Καλαμάτα. Εμένα μου πονάει. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, και πάνω, λέει ο Γιαννάρας από το Καματερό. Γεια σου, αρχηγέ.

Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις πάνω να το εκπληρώσεις αυτό. Λέει, please lady, Depeche Mode ή Pet Shop Boys. Δεν ξέρω τώρα τι προλαβαίνεις να κάνεις, αν προλαβαίνεις να κάνεις κάτι κάτω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Από το βροχερό Αίγιο στέλνει ο φίλος. Την καλημέρα μας και στο Αίγιο. Και εγώ έχω να συμπληρώσω εδώ πέρα πάνω, φίλες και φίλοι, ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Κάζινο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Κάζινο Μον Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, Βαγγίλη. Καλή επιτυχία στον 7 στο εγώ έφυγα. Λέει για Φόξ, σε περιμένουμε, μην αργήσεις. Λέει ο Αλέξανδρος, μην ανησυχείς, εκεί θα είμαι, αδερφές, στις 8 και 20 την ώρα μου κανονικά. Ο Δημήτρης λέει γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε ανακοίνωση για διαιτησία. Δεν, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Ο επίσημος Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Αυτό το λέω με βεβαιότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί. Και αυτό για μένα είναι και καλό κιόλας, διότι ο Παναθηναϊκός εντός των τυχών αυτό που πρέπει να κοιτάξει είναι η ανετοιμότητα με την οποία εμφανίστηκε σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξει και μετά όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να διαχειριστεί σωστά αυτό το αποτέλεσμα και αυτή την κακή εμφάνιση που είχε στο Καραϊσκάκι. Και το ξαναλέω ότι είναι θετικό για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι έχει γρήγορα παιχνίδι. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το καλύτερο. Λοιπόν, φίλε, δεν θα μπω στη διαδικασία καν εσύ. Πρώτα απ' όλα, αν άκουγες την εκπομπή, γιατί προφανώς τώρα μπήκες και ήρθες να πετάξεις την εξυπνάδα σου, έχει κουβεντιαστεί το θέμα αυτό με το διερμηνέα του Παναθηναϊκού. Αλλά το πας άλλο επίπεδο εσύ από κάτω στο μήνυμα. Ναι. Εντάξει, έγινε. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Περιέργο που δεν έχουν αλλάξει ακόμα προπονητή, Βόλος και Λεβαδιακός. Καλό μελέτα και έρχεται, θα σου πω εγώ. Εκεί δεν θα πάρει, δεν περιμένεις καμία ενημέρωση, καμία γραμμή. Θα ακούσεις μια μέρα, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τέλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω στέλνει και ο φίλος μας ο Νέστορας από την Κρήτη. Στη Master City τώρα, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι σε εξέλιξη όλη η ιστορία αυτή με την ομάδα του Manchester. Οι υπόλοιπες ομάδες Premier League ζητάνε όλη την πιο σκληρή τιμωρία για την Manchester City. Συγκεκριμένα ζητούν τον υποβιβασμό της. Αν πάντως προκύψει αφαίρεση βαθμών και αυτή ξεπεράσει τους 50, τότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι, αν και είναι πρωτοπόρος με το απόλυτο έχοντας 66 και 18 βαθμούς μέχρι τώρα η City, θα είναι πολύ δύσκολα στο να παραμείνει στην κατηγορία και βαθμολογικά, έτσι. Θα είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, Βαγγελάκη, λέει ο Λύση, χάνει την Κυριακή από την Αλεπού Ματσάρη και κουνάει μαντήλι, λέει ο Παναγιώτης Εθνικάκιας. Καλά, εντάξει, αν χάσει και από τον Ηρακλή. Βαγγέλη, πόσο σωστή και πόσο μοντέρνα η ομάδα της Καλαμάτας, ποιος είναι ο προπονητής? Προπονητής είναι ο Μεσίνος, ο κύριος Χριστοφιλέας. Ένας προπονητής ο οποίος, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος εχθές μετά τις δηλώσεις στο παιχνίδι στην Τούμπα, μέχρι πριν λίγα χρόνια εργαζόταν στο τοπικό. Ζει το όνειρό του. Ένας Έλληνος προπονητής με πολύ ωραίες ιδέες. Με μια ομάδα η οποία, το έχω πει εγώ από εδώ και εβδομάδες, ειδικά μετά το Καλαμάτα Παναθηναϊκό στην Νάπολη, ότι μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση και ο τρόπος που παίζει η Καλαμάτα και η ποιότητα κάποιων ξένων παιχτών που έχει φέρει φέτος το καλοκαίρι. Όπως ας πούμε αυτός ο Βάργκας που εχθές έσπασε τα κοντέρ. Ρε Βαγγέλη, λέει, έβλεπα χθες πλάνα. Αυτό στον Μπάουκ, λέει, δεν τον κόβεις, λέει, για προπονητή. Είναι σαν τον νεαρό που τόσκασε από τους Σεκυριτάδες και πάει για φανέλα στους παίχτες. Ο Λύση, γιατί ρε ο άνθρωπος, ρε. Είχατε συνηθίσει το σκληροπυρηνικό τον Ρασβάν, να πούμε τώρα, και σας φαίνεται κάτι ο Λύση. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντα με τον πρώην θα συγκρίνεις. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα, με υγεία στην παρέα. Στέλνει και ο φίλος μας ο Ζαχαρίας. Καλημέρα και ο Δημήτρης από τον Άλυμο. Καλημέρα, παιδιά, σε όλους.

Αμφίροπατα περιμένω και τα δύο μάτσα απόψε. Και το Παρτιζάν Παναθηναϊκός στις 9.30 και το Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10. Κρατάμε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, ο Μπράντοβιτς, θα πάει να συναντήσει την πρώην ομάδα του που λατρεύεται και εκεί, το ίδιο με την Αθήνα. Και ο Μπόγκα έχει υπάρξει παίκτης, όπως είπαμε, της Παρτιζάν, και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ που έχει κάνει σπουδαία πράγματα εκεί και κάνει και το μεγάλο μπαμ της καριέρας του. Και στον Ολυμπιακό ισχύει κάτι αντίστοιχο, καθώς ο μεγάλος πρωταγωνιστής της μέχρι πέρυσι Βαλένθια, ο Μοντέρο, φοράει πλέον τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού και θα πάει να παίξει κόντρα στην πρώην ομάδα του. Αν και η Βαλένθια, αυτό είναι που το ανέφερε και ένας φίλος στην αρχή της εκπομπής, τους αξίζουν πολλά μπράβο, διότι έπεσε μεγάλο ξύλωμα στην ομάδα. Προπονητής, παίχτες αρκετοί, στο 70% άλλαξε το ρόστερ κτλ. Και όμως εμφανίζεται και φέτος πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ συγκροτημένη και αποτελεσματική, καθώς η Βαλένθια, παιδιά, είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό οι μόνες ομάδες που έχουν κάνει το 4 στα 4. Λοιπόν, είμαστε εντάξει πάνω, τα καλύψαμε όλα. Νομίζω είμαστε κομπλάν, έτσι. Κομπλάν, ωραία, υπέροχα. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Πάνο Μπουρνά, που ήταν στην τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Στον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου και σε άλλες ομάδες ψανά ήταν λίγο χρυστοφυλάς. Φαινόταν όμως όταν δουλευταράς, μου λέει ο Γιώργος από Καματερό. Ναι, ναι, πράγματι. Ευχαρίστησα λοιπόν τον Πάνο Μπουρνά. Είπαμε, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8, ευχές για μια όμορφη Τρίτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Τετάρτης, λίγο μετά τις 6, φυσικά στους 94,6. Καλή δύναμη.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Η Jack and

0: που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Θέλω να αποδείξω ότι μπορώ να διακριθώ στη Sporting Λισαβόνας, δήλωσε ο Φώτης Ιωαννίδης στην εκπομπή All-In που έκανε πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky. Ο διεθνής επιθετικός μίλησε για την εθνική ομάδα, την αποτυχία πρόκρισης στο Μουντιάλ και το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την προπονητική. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Έκπληξη στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League με την Καλαμάτα να επικρατεί 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στους 7 βαθμούς ανέβηκαν οι Μεσίνοι, η δεύτερη ήταν για το δικέφαλο του Βορρά που έχασε την ευκαιρία να πιάσει την κορυφή, τον Παναθηναϊκό. Την ευθύνη για την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο Αλέσιο Λύση. Μόνο δουλεύοντας θα αλλάξει το κλίμα, τόνισε. Με πρόβλημα στο δικέφαλο αποχώρησε ο Μιχαηλίδης. Νιώθουμε ντροπή τα λόγια του Πέλκα. Κάναμε υπερπροσπάθεια, μένουμε αφοσιωμένοι στο στόχο της παραμονής, δήλωσε ο τεχνικός Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Την έντονη αντίδραση του Παναθηναϊκού προκάλεσε το ποστάρισμα του Ιμανόλα Λουγαθήλ με το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού στο Γιώργιο Καραϊσκάκης που απεικόνιζε ένα στιγμιότυπο παλαιότερο ντέρμπι αιωνίων. Απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας, η αλαζονία, η ασέβεια και το οπαδηλίκι δεν συνιστούν μαγιά, αναφέρει θέση των πράσινων για το Βάσκο τεχνικό, ο οποίος διέγραψε αλλά λίγο αργότερα επανέφερε την επίμαχη φωτογραφία στην ανάρτησή του. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί, το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ μέσω ανάρτησης του Παναθηναϊκού. Πάνω απ' όλα ομάδα τονίζουν οι πράσινοι που στρέφονται στο μάτς του Conference League με την Μπόρατς. Δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από το Δανό τεχνικό. Στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ στο Europa League κάνει ο Ολυμπιακός. Έντονη φημολογία ότι οι γαλλικές αρχές θα απαγορέψουν τη μετακίνηση των οπαδών των Ερυθρολεύκων στη Μασσαλία, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Με προορισμό το Λονδίνο αναχωρεί η ΑΕΚ για τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ. Στην αποστολή θα είναι ο Βάργκα, όχι όμως ο Στρακώσας. Σε 2 με 3 αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο Μαρκό Νίκολιτς. Φανέλα βασικού θα πάρει ο Βιτάλης, ενώ δεδομένα θα υπάρξει και μια αλλαγή στην επίθεση, καθώς ο Κουτέσα δεν είναι στη λίστα. Να διευρύνει το απόλυτο θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός Άκτορ στον απόψινο αγώνα με την Παρτίζαν. Στο Βελιγράδι βρίσκονται οι πράσινοι εκτός αποστολής τραυματίες Ναν και Σλούκας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδρασή μας στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Νέα εκτός έδρας δοκιμασία στη EuroLeague για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει απόψε τη Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός Πλώτας και Μπουρνελές, αποκαταστήθηκαν οι ζημιές, προκλήθηκαν στη Σενελ Αρένα όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ. Επιστροφή στις νίκες για τον Πανιόνιο που επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ Β' στη Νέα Σμύρνη για την έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Το άλλο παιχνίδι αναγέννησε Καρδίτσα Ζάκυνθος 3-0. Το 6-6 στη Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 34-30 της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης. Το άλλο παιχνίδι της ημέρας Αθηναϊκός Χαντ 38-33. Στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Premier League, Coventry Newcastle 4-1 και για την 8η στη La Liga, Levante Sevilla 3-3. Επιστροφή στις νίκες μετά τον Αύγουστο για την Αταλάντα που νίκησε 3-1 εντός έδρας στη Βενέτσια στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Serie A. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας το Ρήνο Ουντινέζε 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
14: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
13: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
15: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
13: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
16: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
17: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
20: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
21: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: πέφτει βροχή με την Αναμούσχορη που γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από αρκετά χρόνια. Τώρα το πόσο δεν χρειάζεται να τα πούμε στα Χανιά. Πατριωτάκι είναι Αναμούσχορη. Αειδός διεθνούς βεληνικούς, μοναδική, αξεπέραστη, πέφτει βροχή, ταιριάζει και με την περίπτωσή μας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, πώς είστε? Τρίτη και 13. Δεν πιστεύω να είσαστε προληπτικοί. Χριστός και Παναγία. Καλού κακού. Μια χάντρα, ένα σκόρδο. Εμάς έχουν τελειώσει και τα σκόρδα του Χατζημάρκου. Πρέπει να τον ξανακαλέσουμε. Ήταν μια ασφάλεια τα σκόρδα, τέλος πάντων. Ένα ματάκι μπλε. Ό,τι έχετε εύκαιρο, τέλος πάντων, λέμε τώρα έτσι. Αν προσέχουμε, αν είμαστε προσεκτικοί και αν περπατάμε σταθερά, τίποτα δεν μπορεί να μας φέρει γρουσουζιά. Οι Έλληνες και οι Ισπανοί θεωρούν την Τρίτη και 13 ως γρουσούζα από φράδα ημέρα. Και εμείς έχουμε ένα λόγο, τέλος πάντων, γιατί Τρίτη και 13, Τρίτη, έπεσε η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Οθωμανών. Λοιπόν, Τρίτη και 13, χθες με μία βροχή μίας ώρας, κάπου εκεί πλημμύρισε η μισή Ρόδο. Το αεροδρόμιο μέχρι τώρα, ξέρε, βλέπαμε κουβάδες εντός. Τώρα βλέπουμε πλημμύρες και εκτός, την είσοδο του. Τι κάνει η Φράπορτ άραγε εκεί, τι κάνει? Είναι μόνο να εισπράττει, τέλος πάντων, γιατρούς δεν βάζει. Τα θέλει όλα έτοιμα, πυροσβεστικές, το ένα, το άλλο. Τι συμφωνίες κάνανε οι ελληνικές κυβερνήσεις, γιατί... Αυτά στένε με τις συμβάσεις που υπέγραψαν. Καλημέρα, καλημέρα. Μας έρχεται και ο κύριος Βάνς. Και οι πληροφορίες λένε ότι αν έρθει σε μια μάζοξη ακροδεξιών, ναι, θα έχει φύγει η κυρία Γκυλφόιλ, αυτή η περιβόητη πρέσβυρα, τον είπα, στην Ελλάδα. Αφού ως και ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Επιλογή του δεν ήταν αυτή η κυρία, κρατιέμαι. Είναι γυναίκα, έχω δημοσιολόγο και πρέπει να είμαι προσεκτική. Αλλά τη βλέπεις και αντιλαμβάνεσαι περί τίνος πρόκειται, δυστυχώς. Γυρίσαμε στις εποχές του Purify, κάπως έτσι το λέγανε, αλίστου μνήμης, Αμερικανός πρέσβης που ανέβαζε και κατέβαζε κυβερνήσεις. Έτσι θα πάμε αν μας μείνει η εν λόγω κυρία, την οποία βαράνε τα αμερικάνικα μέσα, δεν την λυπούνται. Είναι και οι ενδιάμεσες εκλογές, βλέπετε, είναι και επιλογή του Τραμπ. Η Αθήνα θα γίνει πασαρέλα των Ρεπουμπλικανών μετά τον Ρούμπιο, με το φόντο την Ακρόπολη. Τώρα που θα τον πάνε τον Μπάνς οι ακροδεξιοί? Σε τίποτα αδελφούς, κανένα άλλο? Πάλι θα του δώσουν την Ακρόπολη? Την κάναμε την Ακρόπολη, την κατάλαβα καλά? Ο καθής άρχεται να φωτογραφίζεται, τι είναι εδώ? Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε όπως καταλάβατε συντονισμένοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, με όρεξη κέφι. Ο καιρός είναι στη βροχή, δεν μας πτωεί όμως αυτό, να είμαστε προσεκτικοί, να προσέχουμε τα σπίτια μας, τις υδροροές, τα φρεάτια, στις γειτονιές μας, κάντε ό,τι μπορείτε. Για τον εαυτό σας, για το σπίτι σας, για την γειτονιά σας, για τη ζωή σας εν τέλει. Γιατί τα πράγματα χειροτερεύουν. Έχουμε επιδείνωση του καιρού, μου έλεγε νωρίτερα ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης ο Χρήστος Ευστρατείου. Αυτό το σήμα τους ήρθε προς το παρόν. Του τέστην θα έρθουν βροχές και καταιγίδες. Και είδατε χθες τι έγινε. Ένας κακός χαμός. Είχαμε διακοπή της ΔΕΗ. Περίπου 20 λεπτά έγινε ένας μικρός κακός χαμός. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου και στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Πάμε πολύ γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Ξεκινάμε πάντα από την Δημοκρατική. Στο Στο βασικό θέμα της εφημερίδα έχει σχετίζεται με τα οικονομικά του Δήμου. Στις υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου παραπέμπουν οι αντιδήμαρχοι για τα 34 εκατομμύρια ευρώ των παραγραφών. Καλά ξεμπερδέματα. Μετά το Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο και ο Κουτσούμπα. Σας βέστησα, από το Καστελόριζο ξεκινάει η Ελλάδα. Πρωτιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο κρίσιμο δίκτυ της δαπάνης αναδιαμνηκτέρευσης συγκεντρώνουμε το 24% των ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας. Κοινώς τρώμε με χρυσά κουτάλια. Δήμος Ρόδου, νέα ψηφιακή εποχή με την ιστοσελίδα και το Open Conceal. Ας δούνε τα φρεάτια και ό,τι μπορούν να κάνουν, μην ξαναπλημμυρίσουμε. Καλά και αυτά δεν λέω, αλλά οι υποδομές είναι το πρώτο. Εντυπωσιακή αυλαία για το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Νεκρός μέσα στο ασθενοφόρο 38χρονος Ροδίτης που φέρεται να κατάπιε κοκαίνη μόλις είδε το περιπολικό. Αναπαράσταση του φωνικού ζητά ο 55χρονος από τις Καλλιθιές μετά το όχι του ανακριτή. Να περάσουμε πολύ γρήγορα στη Ροδιακή, να δούμε κάποιους τίτλους. Άνοιξαν οι ουρανοί, Ρόδος, ισχυρή βροχόπτωση, χαλαζόπτωση και εκτεταμένες διακοπές. Και ένας κακός χαμός, να πω εγώ. Στην νέα εποχή των ψηφιακών δυνατοτήτων περνάει ο Δήμος, καλά όλα αυτά, αλλά οι υποδομές είναι το νούμερο ένα. Ακούτε και στο Δήμο, ελπίζω, γιατί όλα και τα δύο κτίρια μας ακούνε όλους πάρα πολύ καλά, ναι. Η ανυφθενότητα των ασυνείδητων στο κόκκινο, εικόνες ντροπής, μάλιστα στο σκηνού πρέπει να αφήσανε καναπέδες, τραπέζια, καρέγκλες, πολυθρόνες. Τι είναι εδώ καλέ, τι είναι εδώ. Τι άλλο, στο καπί της Ρόδου η ηλικία μένει έξω από την πόρτα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σοβαρά προβλήματα στην ειδική αγωγή στη Ρόδο. Επίσκεψη του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου στα ανακαινισμένα κρατητήρια της Ρόδου. Καλά όλο το κρατητήριο ανακαινίζονται, είχαν μεγαλώσει λέει πριν από κάτι χρόνια, μου λέει ο Μανώλης Ανδρουλάκης. Οι κάτοικοι της Ρόδου μπορούν πλέον να ενημερώνουν αυτόματα για ό,τι συζητάει ο Δήμος. Θα τα δούμε όλα αυτά κυρίες και κύριοι. Πάμε πολύ γρήγορα και στον Top FM. Μια φορά να πέφτεις, 10 να σηκώνεσαι. Αυτά μας είπε χθες η Ευαγγελία Παυλού στο σταθμό μας. Εφιάλτης για 30χρονη τουρίστρια στη Ρόδο. Έπεσε, χτύπησε στη σπονδυλική στήλη. Νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική, να σας πω εγώ. Και γίνεται έρανος στη Σκωτία, την πατρίδα της, για να τη μεταφέρουν αεροπορικός. Να δούμε άλλους τίτλους. Μίχατζη Ελευθερίου στο σταθμό μας. Πιστεύω απόλυτα ότι μπορούμε να επαναλάβουμε την περσινή πορεία. Νίκος με Μοτσέλα στο σταθμό μας. Αν μπορούμε να μείνουμε στην κορυφή μέχρι το τέλος, το θέλουμε όλοι. Αυτά και από τον Top FM. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Σήμερα έχουμε Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Τώρα πέσαμε ακριβώς. Ευρωπαϊκή ομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Εδώ να δείτε. Θα στήσουμε πανηγύρι με Δήμους και Περιφέρειες. Ημέρα της ΔΕΗ. Ποια ΔΕΗ? Η σημερινή. Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Αυτό είναι σοβαρό. Και γιορτάζει η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και να σας πω ότι από ό,τι βλέπω ο Παύλος Μελάς, ο ιδρυτής, οργανωτής και πρωτομάρτυρας του Μακεδονικού Αγώνα, τώρα σαν σήμερα σκοτώθηκε, 8 Αυγούστου γεννήθηκε, άρα σαν σήμερα πρέπει να σκοτώθηκε. Μια μεγάλη ηρωική μορφή της χώρας μας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Εμείς εδώ όμως δεν έχουμε σύγχρονους ήρωες, έχουμε ελάχιστους. Εκείνο που έχουμε είναι οι προβληματικές υποδομές μας, που τις βρίσκουμε κάθε φορά που έρχεται το πρώτο πρωτοβρόχι, το χειμώνα. Παλιά η βροχή ήταν χαρά, ήταν ευλογία, τώρα έχει καταντήσει φόβος και τρόμος. Πάμε όμως να ξαναθυμηθούμε γιατί πλημμυρίζουμε. Γιατί δεν πλημμυρίζουμε έτσι τυχαία. Να καλημερίσω τον Νίκο τον Φαρμακίδη. Κύριε Φαρμακίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Με ρωτούσε μια γειτόνισσά μου χθες το απόγευμα γιατί πλημμυρίζουμε. Λέω, άκουμε αύριο το πρωί να σου δώσω απάντηση.
1: Γιατί πάμε και χτίζουμε μέσα στα ρέματα τα σπίτια μας. Οπότε εκ των πραγμάτων, μάλιστα κάθε χρόνο πλημμυρίζουμε, γιατί κάθε χρόνο έρχονται οι βροχές. Άρα εκ των πραγμάτων, λοιπόν, έχοντας χτίσει τα πάντα μέσα στα ρέματα, είναι λογικό να πλημμυρίζουμε. Δεν ξέρω πού είναι το παράλογο.
0: Ναι. Και αυτή τη δουλειά θα έχουμε τώρα συνέχεια.
1: Βέβαια. Γιατί δεν σκεφτόμασταν όλα αυτά τα χρόνια.
0: Υποδομές, αν τις βελτιώνανε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν.
1: Μα να βοηθήσουν πόσο και αυτές. Δηλαδή, όταν έχεις κάνει το σπίτι σου μέσα στο ρέμα, είναι δυνατόν το σπίτι το συγκεκριμένο, ό,τι υποδομές και να κάνεις, όπου και να κάνεις, να μην πλημμυρίσει, θα πλημμυρίσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο από τη μια πλευρά. Βέβαια, εν προκειμένου, δεν είναι μόνο τα σπίτια που χτιστήκαν ακριβώς μέσα στα ρέματα, και είναι πάρα πολλά αυτά, δεν είναι ένα ή δύο. Και μάλιστα στα ρέματα της Ρόδου, τα οποία οι Ιταλοί είχαν προνοήσει να τα κάνουν ουσιαστικά δημόσια κτήματα, το πούμε έτσι. Δηλαδή, ναι, δεν μπορούσε κανείς να τα χρησιμοποιήσει. Δεν είναι όπως
0: εμείς
1: στην άλλη
0: τα κάναμε
1: Ελλάδα.
0: Ιδιωτικά, ναι.
1: Εμείς τα κάναμε ιδιωτικά, τα πουλήσαμε, τα κάναμε, τα δείξαμε.
0: Ναι, αλλά
1: τα
0: κάποιοι τα έκαναν αυτά. Κάποιοι αναμνήθηκαν.
1: Ναι, με αυτό ακριβώς.
0: Πολιτική, μηχανική, δικηγόροι, δήμος, περιφέρεια, νομαρχία, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Ναι. Αυτό έγινε.
0: Δηλαδή δεν γίνανε ξαφνικά όλα αυτά, έτσι.
1: Όχι, βέβαια. Αυτά κυρίως γίνανε τη δεκαετία του 70 και του 80 σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, τότε που ήμουν προϊστάμενος στο ΠΕΧΟ, είχα στείλει μια εγκύκλιο σε όλες τους δήμους, οι οποίοι ήταν τότε αρμόδιοι να αστυνομεύουν τα ρέματα, να δούνε τι θα κάνουν. Και μάλιστα, επειδή ο νόμος προέβλεπε και προβλέπει να υπάρχει πάντα μια επιτροπή η οποία να ελέγχει τα ρέματα και να δίνει οδηγίες και εντολές στο τι πρέπει να γίνεται στο κάθε ρέμα, κάτι που δεν ξέρω, έγινε μια, αυτή η επιτροπή συστέθηκε για πρώτη φορά από ό,τι θυμάμαι μετά, ενώ προβλεπόταν πάντα από τον νόμο δηλαδή, συστάθηκε για πρώτη φορά τότε που είχαν πνιγεί οι άνθρωποι στην χρεμαστή.
0: Α, μετά από αυτό το περιστατικό, κατάλαβα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Υπάρχει αυτή, για σε πρώτη... πού υπάγεται αυτή η
1: δεν
0: επιτροπή.
1: Ξέρω. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ξέρω αν υπάρχει, αν έχει γίνει ποτέ. Άρα, άμα βέβαια το χειρότερο ακριβώς είναι ότι έχουμε πια κλείσει σχεδόν όλα τα ρέματα με τους δρόμους τους παραλιακούς, τους οποίους εξυγχρονίσαμε λέει, και από γύρω γύρω από τη Ρόδο φτιάξαμε λοιπόν αυτούς τους δρόμους, οι οποίοι όλοι μα όλοι έχουν καταστρέψει τα ρέματα.
0: Καλά, αυτοί που κάνουν τις μελέτες, κύριε Φαρμακίδη, υποτίθεται ότι είναι μορφωμένοι άνθρωποι, μελετητές.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η μόρφωση δεν φτάνει από μόνη της. Πρέπει να υπάρχει και παιδεία. Αυτό που έλεγε ο Ισίωδος, αυτά που μας μαθαίνουν οι γιαγιάδες.
0: Είδαμε πλημμύρισε ο χώρος έξω από το αεροδρόμιο. Εκεί τα νερά μπαίνανε μέσα στο χώρο του αεροδρομίου.
1: Υπάρχει εκεί λοιπόν ένας ποταμός τεράστιος που είναι, κατεβαίνει στη μέση ακριβώς, έρχεται στη μέση περίπου του κτηρίου του αεροδρομίου, ας το πούμε έτσι, που κατεβαίνει από το βουνό του Παραδεισίου. Ένας τεράστιος ποταμός, γιατί έχει ένα βάθος, αν πάει κανείς και τον δει, που είναι 5-6 μέτρα. Αυτός λοιπόν ο ποταμός, αυτό δεν έχει, η διέξοδος είναι το αεροδρόμιο. Πάει λοιπόν όλα τα νερά αυτά, όλες τις εκείνες τις μυρνάγκες που εξυπηρετεί αυτός ο.
0: Δεν θα μπορούσαν να γίνουν κάποια τεχνικά έργα κάπου να μειώσουν το πρόβλημα?
1: Θεωρητικά θα μπορούσαν.
0: Ναι.
1: Βέβαια,
0: αλλά ποιο τα κάνει, το κόστος
1: είναι μεγάλο και ποιος
0: θα ποιος το πληρώσει. Ποιος εδώ δεν βάζουν γιατί πληρώνουν γιατρό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: δηλαδή σκεφτείτε
0: τώρα
1: ότι ένα τεράστιο ρέμα που έρχεται και βρίσκει το αεροδρόμιο ακριβώς στη μέση, εκεί παλιά, αν θυμάμαι καλά, όχι θυμάμαι, ότι υπήρχε γέφυρα στο δρόμο.
0: Λοιπόν, με λίγα λόγια, σωτηρία τίποτα. Δεν έχουμε.
1: Όχι, δεν έχουμε σωτηρία, γιατί ούτε καταστρέψαμε ό,τι καταστρέψαμε και δεν υπάρχει και πρόνοια για να δούμε πώς θα τα λύσουμε τα προβλήματα.
0: Λοιπόν, Νίκο Φαρμακίδη, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να πήρα απάντηση η γειτόνισά μου. Δεν ξέρω πόσο ικανοποιημένη έμεινε. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Δεν έχουμε σωτηρία, κυρίες και κύριοι. Εδώ πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις. Εδώ γίνανε δρόμοι, ανακατασκευές κλπ. Και μου λέει ο ειδικός ότι δεν προβλέφθηκε τίποτα. Λοιπόν, θα ζούμε σε αυτή την κακομοιριά, σε αυτόν τον δρόμο κάθε φορά που θα βρέχει. Πάμε όμως να μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Δεσποτάκη, ο οποίος έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα της Ρόδου. Χθες μετά τις 11 κάπου εκεί ξεκίνησε μια δυνατή βροχή. Είχαμε και διακοπή ρεύματος σχεδόν στη μισή Ρόδο, από ό,τι κατάλαβα, στην ανατολική πλευρά από το κέντρο της πόλης μέχρι τη Ρόδου Καλλιθέας. Και εμείς δεν είχαμε ρεύμα. Λοιπόν, Γιώργο Δεσποτάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αρένα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τι έγινε χθες, τι εικόνα εισέπραξες εσύ?
2: Χθες είχαμε βροχή. Βροχή. Ναι. Καλή βροχή.
0: Ναι.
2: Καλή βροχή. Δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό, έριξε αρκετό νερό, αλλά αρκετά προβληματάκια δημιουργηθήκανε. Μικροπροβλήματα βασικά. Στην παλιά πολύ κάτι χύμαρη, στα κολύμπια λιμνούλες. Την πόλη σε κάποια σημεία, μικρά θέματα, το πιο σοβαρό βέβαια ήταν στα αεροδρόμια, αυτό που έγινα με λίγο ρεζίλι.
0: Καλά, είτε
2: νομίζω για τους τουρίστες, αυτό ήταν το πιο βασικό, το πιο μεγάλο πρόβλημα.
0: Έχουν μέσα στο χώρο και στάζει, δεν ξέρω τώρα αν έχει διορθωθεί, γιατί θυμόμαστε τους κουβάδες. Τώρα οι κουβάδες μεταφέρθηκαν στο δικαστικό μέγαρο.
2: Άλλο το πρόβλημα εκείνο.
0: Ναι.
2: Καμία σχέση,
0: Και απ' έξω. Από ό,τι μου έλεγε πριν από σένα, ο Νίκος Αφραμακίδης, εκεί καταλήγει ένας μεγάλος ποταμός της Κρεμαστής, στο αεροδρόμιο. Ναι. Πρέπει να είχαν γίνει ειδικά έργα, αλλά θα χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Όπως καταλαβαίνεις, ναι.
2: Και χρήματα Ρόδος δεν είχε. Δεν είχε, ούτε έχει, ούτε θα έχει, όπως φαίνεται.
0: Δεν έχει, και αυτοί που πήραν και εκμεταλλεύονται το αεροδρόμιο, έτσι, και βγάζουν τα εκατομμύρια και μας κουνάνε το δάχτυλο.
2: Αυτοί, αλλά τα έργα τώρα των ποταμών, τα εξωτερικά, δεν ξέρω βέβαια, δεν γνωρίζω. Ναι. Είναι τώρα θέματα οικονομικά του αεροδρομίου, της περιφέρειας, το κομμάτι εκείνο.
0: Ναι, χάνεται η ευθύνη, ξέρεις.
2: Ναι, έγινε σωστά.
0: Κάπου χάνεται η ευθύνη. Δηλαδή είναι τόσο πολύ δέδαλη η νομοθεσία, από τη μια αρμοδιότητα από εδώ, η άλλη από εκεί, επίτηδες, για να μην βρίσκεται ποτέ ο υπεύθυνος, έτσι.
2: Έτσι. Το αεροδρόμιο της Φράπορ, τη δρόμη της περιφέρειας.
0: Άλλοι δρόμοι του Δήμου,
2: ναι.
0: Σε λίγο θα αποκτήσει δρόμους και αποκεντρωμένοι. Το Πεχοδέ, ναι, τρέχα γύρευε να βρει άκρη. Και έχουμε επιδείνωση του καιρού όπως σήμερα.
2: Θέματα αρκετά με τη ΔΔΕ βέβαια.
0: Ναι, είχαμε
2: πρόβλημα συνέχεια.
0: Τουλάχιστον 3/4.
2: Δύο υποσταθμούς με ενημερώσαν ότι σκάσαν, ακουστήκαν κάτι μπαμ. Ένα καλώδιο έβγαζε καπνούς, ειδοποιήθηκε ΔΔΕ και δεν ξέρουμε τι έγινε ακριβώς μες στην πόλη. Έτσι, αυτή που ήταν ένα σχετικό γενικό blackout μες στο κέντρο.
0: Μια ΔΔΕ, μια ΔΕΗ που τους πληρώνουμε πανάκριβα με δύο εργοστάσια στη Ρόδο. Τι να πει κανείς, Λοιπόν, υπομονή, Γιώργο.
2: Ελπίζουμε να μην έχουμε θεματάκια. Έχαμε και ένα θεματάκι το βράδυ εκεί στο Ροδίνι. Έπεσε ένα τυχείο που το φωνάσαμε καιρό εκεί πέρα. Το οποίο σήμερα θα πάει ο Δήμος να κάνει μια στατική μελέτη, να δει γιατί υπάρχει επικινδυνότητα σε αυτό το σημείο, κατεβαίνοντας στο Ροδίνι προς το κέντρο. Αυτά, θέλει προσοχή από τον κόσμο γενικά. Και εγώ αυτό που θα πω, Ρένα μου, τα φύλλα και ο καθένας μας, άμα δούμε μερικά φύλλα σε ένα φρέατιο μπροστά στο μαγαζί μας, μπροστά στο σπίτι μας, μπορούμε να μαζέψουμε μερικά φυλλαράκια.
0: Με αυτό είπα νωρίτερα, ότι ο καθένας να δει το χώρο του, το σπίτι του, τριγύρω, την γειτονιά του, γιατί είναι η ίδια η ζωή δική μας.
2: Συναντινά λοιπόν, και χείρα.
0: Ακριβώς. Καλημέρα, Γιώργο Δεσποτάκη. Καλημέρα. Γιώργος Δεσποτάκης από το σελίδα στο Facebook που είναι διάσημη, συμβαίνει τώρα στη Ρόδο, που μας ενημερώνει για τα σοβαρά, τα οποία πολλές φορές εμείς όλοι οι δημοσιογράφοι δεν το παραδεχτούμε, το αντιλαμβανόμαστε, γιατί εκεί μπαίνουν πάρα πολλοί και οι πολίτες είναι συνήθως οι καλύτεροι ρεπόρτερ, εσείς που μας ακούτε. Γι' αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 224-1068-585 και στο 69-373-48-348. Να μας λέτε οτιδήποτε συμβαίνει στη γειτονιά σας, στη δουλειά σας, στον περίγυρο, τι γίνεται αλήθεια με τα δεσποτάκια. Τώρα πιάσαν οι βροχές, εγώ πρωί-πρωί τα τάισα, ήρθανε όλα, κάτι φουντουτές σουρίτσες, είναι όμορφα. Είναι καμιά δεκαπενταριά, ζωή να έχουν. Και το μεσημέρι τώρα που θα γυρίσουν, τα ταΐζει όλη η γειτονιά. Ευτυχώς είμαστε σε ένας δρόμος που αγαπάει τα δέσποτα, γιατί εκεί τριγύρω έχει κάτι άλλους δρόμους που τα κυνηγάνε ανελέητα. Ναι, δυστυχώς. Πάμε διαφημίσεις.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το ρολόι δείχνει 43 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη και 13. Ένα σκορδάκι, μην πείτε όχι. Μία χάντρα, θαλασσιά. Τώρα πλάκα κάνουμε έτσι, μην το πάρετε και σε σοβαρά. Εμείς εξάλλου είμαστε από αυτές που δεν πιστεύουμε σε κάτι τέτοιο. Δεν θα χτυπήσουν και ξύλο. Που δεν πιστεύουμε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε σε άλλα όμως που θα βελτιώσουν, λέει, την ενημέρωσή μας, ναι, τη ζωή μας. Αυτό είναι σχετικό. Κυριακή Πετρίδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε σένα και τους ακροατές μας. Επειδή δεν μπορώ να ρωτήσω εκείνους αυτή την ώρα, εσύ είσαι έτοιμη να αναβαθμιστείς, να εξυγχρονιστείς?
0: Θα το προσπαθήσω. Ελπίζω να τα μάθεις εσύ καλά, για να μας τα μεταφέρεις, να τα μάθουμε κι εμείς, να μας εκπαιδεύσεις.
1: Ναι, να τα μάθω πρώτα εγώ. Ναι. Πάντως, κάθε αρχή έτσι λίγο μας φαίνεται δύσκολη. Αυτό μάλλον στην πορεία και στην πράξη θα φανεί και πιστεύω ότι θα είναι εύκολο. Τι γίνεται, ο Δήμος παράλληλα με το αναβαθμισμένο και εμπλουτισμένο επίσημο site του, το roads.gr ως γνωστόν, που ξεκίνησε και από...
0: Καλά, υπολόγισε το χρόνο που έχουμε βέβαια και τα ηχητικά που έχεις, θα σου το πω από την αρχή.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι, ναι. Ξέρουμε ότι ξεκίνησε η αναβάθμισή του από τις προηγούμενες θητείες. Τώρα χρησιμοποιεί μία εφαρμογή μέσα σε αυτό το site, το Open Council, το οποίο αλλάζει τελείως τον τρόπο και που θα βλέπουμε τα δημοτικά, θα παρακολουθούμε και θα έχουμε πρόσβαση στα δημοτικά συμβούλια και κυρίως βέβαια τους πολίτες. Θα υπάρχει δηλαδή, θα μπορεί να υπάρχει μία πρόσβαση σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το Δημοτικό Συμβούλιο στους δημότες και παράλληλα θα υπάρχει έτσι και ένα interaction με τους πολίτες. Παραδείγματος χάρη.
0: Τι interaction θα έχει δηλαδή η γιαγιά από τα δηλαδή Πόλωνα με το Δήμο μέσω αυτής της εφαρμογής?
1: Ναι, δεν ξέρω αν η γιαγιά μπορεί και είναι...
0: Ρωτάω τώρα, ναι.
1: Ναι, ναι. Όμως, παραδείγματος χάρη, ποια θα υπάρχουν συγκεντρωμένα σε ένα σημείο τα δημοτικά συμβούλια που βλέπουμε, που παρακολουθούμε όλοι, έχουμε τη δυνατότητα σε live streaming. Θα υπάρχουν εκεί, θα μπορούμε να ανατρέξουμε στις συνεδριάσεις αυτές. Τώρα, βάσει νόμου και η Δημοτική Επιτροπή θα προβάλλεται live streaming.
0: Και η Περιφερειακή Επιτροπή προβάλλεται ήδη και η Δημοτική και ήδη συνεδριάσεις της ΔΕΙΑΡ όλων. Και ορθώς πράττει έπραξε ο νομοθέτης. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, περίμενε. Τώρα, με τη βοήθεια ενός AI βοηθού, θα μπορούμε, παραδείγματος χάρη, για τα φανάρια. Πότε συζητήθηκε, να κάνουμε μια ερώτηση, πότε συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ποια άλλες συνεδριάσεις έχει συζητηθεί, τι αποφάσεις έχουν ληφθεί. Αυτός ο AI βοηθός θα μας συγκεντρώνει όλα, θα μας δίνει την απάντηση αμέσως.
0: Για να δούμε αν πρέπει να τους κράξουμε ή όχι, ναι. Καλό είναι αυτό.
1: Κοίταξε, είναι σημαντικό εργαλείο για εμάς τους δημοσιογράφους, όμως είναι και για τους πολίτες, διότι θα μπορούν να ανατρέξουν οποιαδήποτε στιγμή σε οποιαδήποτε απόφαση.
0: Αρκεί να μάθουν να το χειρίζονται αυτό το μαραφέτη, ναι, Κυριακή.
1: Τώρα πια που και το ChatGPT έχει μπει στη ζωή μας, δεν θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Και επίσης θα έχουμε και στη διάθεσή μας και τον Νότι, Ρένα.
0: Ποιος είναι ο Νότης?
1: Ο Νότης είναι ο ψηφιακός βοηθός.
0: Α, έτσι το λένε Νότι, ναι.
1: Νότι θα το λένε, ναι. Να το συνομιλούμε, να του ζητάμε πράγματα να μας βρει. Θα απομαγνητοφωνούνται κατευθείαν όλη η συνεδρίαση, κάθε συνεδρίαση.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πρέπει μάθω το γρήγορα για να τα μάθουμε κι εμείς, ναι.
1: Θα ανεβαίνει μέσα σε αυτό σε αυτή την πλατφόρμα με κάποια μικρά λαθάκια την πρώτη μέρα, θα το γράφει κιόλας πάνω και μέσα το αργότερο σε 48 ώρες θα έχει γίνει και η επεξεργασία ώστε να είναι όλα σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, χθες μας το παρουσίασαν αυτό, θα ξεκινήσουμε τώρα νομίζω από θεσμικά, δηλαδή εκείνον που έχει και την αρμοδιότητα, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, είπε και δύο λόγια, να ακούσουμε τον κύριο Κασάπη.
2: Αποφασίσαμε σαν Δήμος να εξελιχθούμε. Τα δημοτικά μας συμβούλια από τώρα και στο εξής θα βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών μέσω αυτής της καινούργιας πλατφόρμας και αυτού του καινούργιου συστήματος, και έτσι κάθε πολίτης θα μπορεί γρήγορα και αποτελεσματικά να βρίσκει θέματα που τον αφορούν. Είμαστε πρωτοπόροι όσον αφορά την συγκεκριμένη λειτουργία. Αρκετοί δήμοι στην Ελλάδα το έχουν ξεκινήσει, αλλά πιστεύω ότι για τα δικά μας τα δεδομένα είναι κάτι το οποίο θα είναι και αποτελεσματικό για τους πολίτες μας και θα βελτιώσει πολύ τη λειτουργία του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Ένα μπράβο να πω στην υπηρεσία που ασχολήθηκε και τα κατάφερε, στον κύριο Πανά, στον κύριο Βαρέλη και στους εργαζόμενους της υπηρεσίας τους. Να πούμε ότι με το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υπάρχει μια γρήγορη έρευνα που θα μπορεί να κάνει ένας πολίτης, να βρει ζητήματα που τον αφορούν, να τα καταγράφει και να τα χρησιμοποιεί.

0: Κοινοβουλίου αλλά και των Δημοτικών Επιτροπών. Μάλιστα είναι τόσο αυστηρός σε αυτή τη διαδικασία που προκειμένου να γίνει μια συνεδρίαση κλειστή απαιτείται πλέον αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Έτσι ξεκίνησε η διαδικασία του live streaming. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την υποστήριξη τον Δήμαρχό μας, τον Αλέξανδρο Πολυδάη και όλους τους αντιδημάρχους, τους συναδέλφους μου που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ φτάσαμε και γιατί το αναφέρω, γιατί πλέον το να ενταχθεί ο Δήμος μας, ο Δήμος Ρόδου, από τους πρώτους Δήμους σε αυτή την πλατφόρμα του Open Council, που θα δείτε στην αναλυτική παρουσίαση τι εργαλείο μπορεί να είναι και για τους υπηρεσιακούς μας και για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και για τον ίδιο το Δημότη μας που ενδιαφέρεται να κοιτάξει, να παρακολουθήσει ίσως και ετεροχρονισμένα πολλές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο ή κατόπιν επιλογής του να θέλει να επιλέξει να δει τι έχει υποθεί σε ένα συγκεκριμένο θέμα που μπορεί να τον αφορά ή να τον ενδιαφέρει. Έχει επίσης τη δυνατότητα να κάνει εγγραφή σε αυτή την πλατφόρμα και να έχει ενημέρωση για τα θέματα που ο ίδιος ενδιαφέρεται να ενημερώνεται μέσω SMS ή μέσω εφαρμογών όπως το WhatsApp. Είναι δηλαδή ένα επόμενο βήμα σε αυτή τη διαδικασία διαφάνειας και επαφής με το Δημότη, στο οποίο περνάει ο Δήμος Ρόδου προκειμένου να υποστηρίξει το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο για εμάς που υπηρετούμε το Δήμο Ρόδου είναι κορώνα στο κεφάλι μας.
1: Λοιπόν, καλά τα είπε ο φίλος μας ο Γιώργος ο Βαρέλης. Τώρα τι θα ακούσουμε?
2: Το σημαντικό είναι, Ρένα, ότι θα μπορεί αυτό να συνδέεται με το WhatsApp με κάθε πολίτη που εγγραφεί και να του στέλνει ειδοποιήσεις για τα θέματα που τον ενδιαφέρουν. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα και τον Διευθυντή της Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Πληροφορικής να μας λέει για το ανανεωμένο και εμπλουτισμένο site του Δήμου, τον κύριο Πανά.
3: Αναφέρω ότι δεν παρουσιάζουμε απλά την ιστοσελίδα, την ανανέωση της διαδικτυακής εικόνας του Δήμου Ρόδου, αλλά ουσιαστικά τη δημιουργία μιας σύγχρονης ψηφιακής πύλης, η οποία φιλοδοξούμε ότι θα αποτελεί το βασικό σημείο επαφής του πολίτη με το Δήμο, ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ενημέρωσης, εξυπηρέτησης και συμμετοχής. Ουσιαστικά αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα που κάνει ο Δήμος Ρόδου στο ψηφιακό μετασχηματισμό. Η νέα ιστοσελίδα αναπτύχθηκε από τον ανάδοχο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Δήμου και θα αναλύσω όσο συνοπτικά μπορώ τους πυλώνες πάνω στους οποίους βασίστηκε η ανάπτυξη του εγχειρήματος αυτού. Λοιπόν, το πρώτο ήταν η ευχρηστία και απλότητα με τον πολίτη στο επίκεντρο. Μια σελίδα εύκολη στη χρήση, κατανοητή, αποτελεσματική, ανεξάρτητα από την ηλικία, την εξοικείωση και την τεχνολογία που διαθέτει ο καθένας. Έχει απλή πλοήγηση, σαφή κατηγοριοποίηση του περιεχομένου και πρόσβαση στις σημαντικότερες πληροφορίες. Δεύτερος πυλώνας θα είναι το πλούσιο περιεχόμενο και μια ουσιαστική ενημέρωση. Δηλαδή να είναι η ιστοσελίδα ένας ολοκληρωμένος κόμβος πληροφόρησης και για τη λειτουργία αλλά και για την δραστηριότητα του Δήμου. Δεν εξαρτάται φυσικά η αξία μόνο από την εμφάνιση αλλά από την ποιότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα και την αξιοποίηση του περιεχομένου. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην σωστή οργάνωση της πληροφορίας ώστε να είναι κατανοητή και να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες με συνέπεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ύπαρξη θεματικών εναντίον νέων όπως ήταν η τρίτη ηλικία, πολιτική προστασία, η καθαριότητα, ο εθελοντισμός και το Smart City. Τρίτο στοιχείο είναι η σύγχρονη αισθητική που έχει ταυτότητα του Δήμου Ρόδου. Η Ρόδος διαθέτει μια ξεχωριστή ταυτότητα, ισχυρή, ιστορική, πολιτιστική και μια φυσική κληρονομιά. Τόπος με διεθνή αναγνωρισιμότητα και έντονη τουριστική δραστηριότητα, θεωρούμε ότι η ψηφιακή παρουσία του Δήμου οφείλει να αντανακλά και την ταυτότητα αυτή χωρίς να θυσιάζει την λειτουργικότητα.
1: Λοιπόν, Κυριακή, τώρα που πάμε.
2: Να το κλείσουμε εδώ το θέμα, αν δεν έχουμε άλλο χρόνο, και να πάμε στην Επιτροπή, στη Δημοτική Επιτροπή.
1: Να πάμε.
2: Λοιπόν, συνεδρίασε χθες και ανάμεσα στα θέματα που ενέκρινε ήταν και η πρόσληψη ενός συμβούλου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τα

0: ΔΙΤ. Απίστευαν πρόσκληση σε 4 εταιρείες και αναμένουμε. Ώστε να τους βοηθήσει για να ξεμπλοκάρει το έργο, να βοηθήσει το Δήμο για να ξεμπλοκάρει το έργο. Δεν έγινε κάποια συζήτηση σε αυτό, όπως συνηθίζεται τελευταία. Λοιπόν, τώρα επανήλθε το θέμα της ανάγκης επέκτασης του νεκροταφείου, του κημητηρίου, του ταξιάρχη. Καθώς ως γνωστόν εδώ και χρόνια έχουν δημιουργηθεί ασφυκτικές καταστάσεις, τελικά λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων ανακλήθηκε η προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής με αποτέλεσμα να σταματήσει το έργο. Οπότε αυτή ήταν και η απόφαση που πήρε, που επικύρισε στην ουσία η Επιτροπή. Με αφορμή αυτό έκανε μια τοποθέτηση το μέλος της Μίζωνος Μειοψηφίας, ο κύριος Θανάσης Τάμος, στην Επιτροπή, που ήταν και αρμόδιος στην προηγούμενη θητεία. Να τον ακούσουμε.
1: Γύρει μια προσπάθεια, δεδομένου ότι το κημητήριο έχει γεμίσει ασφυκτικά, δεν υπάρχει χώρο, τίποτα.
2: Σωστό είναι.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι μέσα στο αθλητικό κέντρο, αλλά καμία σχέση δεν έχει, γιατί ο κάθετος δρόμος αυτό είναι προς την πλευρά του κημητηρίου. Το κομμάτι αυτό, η αρχαιολογία, μπορούσαμε να μην κάνουμε σκαφές, αλλά να κάνουμε θηρίδες ή κενοτάφια ή οτιδήποτε. Από κάτω περνάει η ποτάμι. Δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί με κανέναν τρόπο για αθλητικές εκδηλώσεις, διότι γυτριάζει με το κημητήριο και μάλιστα με ένα χώρο όπου είναι για τις εκταφές και τέτοια πράγματα κλπ. Προσπάθησα μέσω του ΔΟΠΑΡ τότε να συνενέσει ο ΔΟΠΑΡ. Δεν συνένεσε ο ΔΟΠΑΡ τότε και δεν ξέρω μετά τι έγινε με την αρχαιολογία. Ίσως
2: όχι, τη σκοπιμότητα δεν την αφισβητούμε. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη.
1: Ίσως
2: την καταλαβαίνουμε. Τη σκοπιμότητα την καταλαβαίνουμε και την καταλαβαίνουμε, γιατί πράγματι ήταν σφιχτιά το νεκροταφείο της Ρόδου. Το ξέρουμε όλοι. Δεν
1: υπάρχουν τα θεμέλια, υπάρχουν όλα. Κάντε, υπάρχουν όλα. Γιατί...
2: Όχι, απλά μας. Ναι, το θέμα ήταν, ας πούμε, ότι το σταμάτησε η αρχαιολογία. Όχι.
1: Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να επανέλθουμε.
2: Συμβαίνουν αυτά.
3: Ναι, να κάνουν χώρο για να μας τάψουν. Λοιπόν, Κυριακή, αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι.
0: Αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτο
3: και έχουμε
0: θέμα,
3: το θέμα από τη ΔΕΙΑΡ.
0: Ναι. Ναι, ζητάει να τροποποιηθεί η σύμβαση, όπως τον δεν αναγνωρίζει κάποια ποσά που πρέπει να πληρώσει για το φράγμα Αγαπουρά, επειδή δεν έγιναν για τη χρήση του νερού από το φράγμα Αγαπουρά, επειδή όπως υποστηρίζει δεν έγιναν κάποια έργα, και επίσης προετοιμάζεται για να αναλάβει τη διαχείρισή του.
3: Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούσαμε την Κυριακή την Πετρίδου από το ρεπορτάζ για την αναβάθμιση του site του Δήμου της Ρόδου και άλλα, και τις δυνατότητες που θα μας δώσει ο Δήμος να παρακολουθούμε τα δημοτικά συμβούλια εξειδικευμένα, θέματα που θέλουμε, όχι μόνο εμείς και όλοι εσείς που μας ακούτε. Να μου φτάνει να μάθουμε, ελπίζω να είναι απλά, κατανοητά, να μπορεί και ο τελευταίος, λέμε τώρα, από δημότης να μπορέσει να τα αξιοποιήσει. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να καλημερίσω το φίλο μας τον Κώστα για τα μηνύματα. Καλημέρα σας. Το να πλημμυρίσει το σπίτι στο ρέμα πάνω είναι φυσιολογικό, σωστό. Αλλά το να πλημμυρίσουν τα δικαστήρια μέσα και το αεροδρόμιο με κουβάδες δεν είναι. Έλα που είναι όμως. Καλημέρα. Μα λέει επίσης, τώρα για το 3 και 13, η γιαγιά μου έλεγε ότι όποιος κάνει το σταυρό του έχει άρμα στο πλευρό του. Ναι, αυτό το θυμάμαι και εγώ που το έλεγε και η δική μου η γιαγιά και η συγχωρεμένη μάνα μου, η κυρία Μάρο. Να κάνουμε το σταυρό μας, να πιστεύουμε στο Θεό, στον όποιο Θεό πιστεύουμε, τέλος πάντων, ναι. Εμείς βαφτιστήκαμε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Έτσι πορευόμαστε, τι να κάνουμε. Όλοι θεωρούμε ότι κάτι παραπάνω από μας υπάρχει και δεν γίνεται να μην υπάρχει. Λοιπόν, τώρα τι ακριβώς είναι, ουδής επέστρεψε για να μας το πει. Έτσι τώρα, με ακούσει και ο Κύριλλος, να έχω άλλες ιστορίες. Λοιπόν, να έχω κριτικό ζήτημα. Όχι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 59 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο από το Sport FM, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ. Βλέπω ότι Σήμερα έχει γενέθλια ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Σοκολιάδης. Να του ευχηθούμε και εμείς χρόνια πολλά. Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, δήμαρχε, χρόνια πολλά και καλά. Πάμε διαφημίσεις.

0: Τη Sporting Λισαβόνα δήλωσε ο Φώτης Ιωαννίδης στην εκπομπή Ολίν που έκανε πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky. Ο διεθνής επιθετικός μίλησε για την εθνική ομάδα, την αποτυχία πρόκρισης στο Μουντιάλ και το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την προπονητική. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Έκπληξη στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League με την Καλαμάτα να επικρατεί 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στους 7 βαθμούς ανέβηκαν η Μεσίνη, η δεύτερη ήττα για το δικέφαλο του Βορρά που έχασε την ευκαιρία να πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό. Την ευθύνη για την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο Αλέσιο Λύση. Μόνο δουλεύοντας θα αλλάξει το κλίμα, τόνισε. Με πρόβλημα στο δικέφαλο που χώρισε ο Μιχαηλίδης, νιώθουμε ντροπή τα λόγια του Πέλκα. Κάναμε υπερπροσπάθεια, μένουμε αφοσιωμένοι στο στόχο της παραμονής, δήλωσε ο τεχνικός Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ μέσω ανάρτησης του Παναθηναϊκού. Πάνω από όλα ομάδα τονίζουν οι πράσινοι που στρέφονται στο μάτς του Conference League με την Μπόρατς. Δεδομένης η αλλαγή στην 11 από το Δανό τεχνικό. Στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέικ στο Europa League κάνει ο Ολυμπιακός. Έντονη φημολογία ότι οι γαλλικές αρχές θα απαγορέψουν τη μετακίνηση των οπαδών των Ερυθρολεύκων στη Μασσαλία, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Με προορισμό το Λονδίνο αναχωρεί ΑΕΚ για τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ. Στην αποστολή θα είναι ο Βάργκα, όχι όμως ο Στρακόσα. Σε 2-3 αλλαγές στην 11 θα προχωρήσει ο Μαρκό Νικολίτς. Φανέλα βασικού θα πάρει ο Βιτάλης, ενώ δεδομένα θα υπάρξει και μια αλλαγή στην επίθεση καθώς ο Κουτέσα δεν είναι στη λίστα. Να διευρύνει το απόλυτο θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός Άκτορ στον όψινο αγώνα με την Παρτίζαν. Στο Βελιγράδι βρίσκονται πράσινοι εκτός αποστολής τραυματίες Ναν και Σλούκας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδρασή μας στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Ναι, εκτός έδρας δοκιμασία στη EuroLeague για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει απόψε τη Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός Πλώτας και Μπουρνελές. Αποκαταστήθηκαν οι ζημιές, προκλήθηκαν σαν ελαρένα όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ. Επιστροφής νίκης για τον Πανιόνιο που επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ Β' Νέα Σμύρνη για την έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Το άλλο παιχνίδι αναγέννησε η Καρδίτσα Ζάκυνθος 3-0. Το 66 στη Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 34-30 της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης. Το άλλο παιχνίδι της ημέρας Αθηναϊκός Χανθ 38-33. Στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής στην Premier League Coventry Newcastle 4-1 και για την 8η στη La Liga Levante Sevilla 3-3. Επιστροφή νίκης μετά τον Αύγουστο για την Αταλάντα που νίκησε 3-1 εντός έδρας στη Βενέτσια στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Serie A. Στο όλο παιχνίδι της ημέρας του Ρινούν την Εζε 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Το ρολόι δείχνει 19 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα είναι Τρίτη και 13, θα είπαμε. Δεν μασάμε την μέρα, την κρουσουζεύουμε εμείς με τις σκέψεις μας και τις πράξεις μας. Το PFM, Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Μενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δράκιου στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού σε όλο τον κόσμο, το pfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε από μια βροχερή Ρόδο. Θα πάμε στο κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου του Κασελάκη, το οποίο κόμμα προς το τέλος του Οκτώβρη έχει το συνέδριό του. Θα μιλήσουμε για θέματα υγείας με τον επικεφαλής της ομάδας υγείας της Επιτροπής Πολιτικού Προγράμματος, είναι ο κύριος Χρόνης Χρήστος. Τον βρίσκουμε στο Ηράκλειο, είναι αγγιοχειρούργος, σημαντική ειδικότητα, έτσι. Εμείς έχουμε εδώ στο νοσοκομείο μας, είχαμε κάποτε, δεν ξέρω αν έχουμε τώρα. Λοιπόν, κύριε Χρήστο Χρόνη, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη.
0: Τι κάνετε, πώς πάει η Κρήτη, βροχές και εκεί?
1: Όλα καλά. Ναι. Σήμερα είναι ο καιρός λίγο καλύτερο. Καταρχά, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές της Ρόδου και των Δωδεκανήσων και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που δίνεται στους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη να ακουστούν μέσα από την εκπομπή σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Τα θέματα υγείας, ειδικά αυτά, κύριε Χρόνη Χρήστο, μας ενδιαφέρουν πάντα και τα έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Προς το τέλος του Οκτώβρη, το κόμμα του Στέφανου του Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, έχει το συνέδριό του και νομίζω ότι η υγεία θα έχει μια σημαντική θέση, κύριε Χρόνη.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, καταρχάς 24 και 25 Οκτωβρίου στην Αθήνα, στο The Elysian, έχουμε το συνέδριό μας, το επίσης συνέδριό μας, τη μεταγορά, το οποίο θα ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό πριν προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι
0: Βεβαίως.
1: Κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Γιατί δεν θα είναι ένα κλασικό πολιτικό συνέδριο. Θα είναι ένα συνέδριο στο οποίο εμείς θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις των πολιτών και να βρούμε μαζί λύσεις. Για το λόγο αυτό, το συνέδριό μας θα έχει μια θεματική με 4 debates. Θα είναι 4 θεματικές ενότητες. Θα είναι η αυτοδιάθεση, θα είναι η παιδεία, η εργασία και τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε προσκαλέσει ήδη εγγλωσμένους κύριους ομιλητές από όλους τους χώρους, γιατί εμείς πιστεύουμε στην πολιτική με πολιτισμό. Και θα γίνουν συζητήσεις για τόσο συγκεκριμένα θέματα που αφορούν και διατέχουν όλη την κοινωνία. Και έτσι, μέσα από αυτό το debate, από αυτές τις διαφωνίες, θέλουμε να ακούσουμε και να καταλήξουμε σε κάποιες λύσεις.
0: Ναι, είναι σημαντικό γεγονός το συνέδριο ενός κόμματος και ενός κόμματος που καταθέτει στην ελληνική κοινωνία κάποια χαρακτηριστικά που ίσως δεν τα πολύ συναντάμε σε άλλα κόμματα. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα της υγείας και της δημόσιας, γιατί νομίζω ότι θα καταθέσετε ως ομάδα υγείας ενδιαφέρουσες προτάσεις. Πώς βλέπετε σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, φαντάζομαι όπως το βλέπουμε όλοι.
1: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη καμπή. Γίνονται κάποια έργα, κάποιες ανακαινήσεις κτιρίων κτλ. Αλλά αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάει ο κόσμος είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι η τύχη. Είναι οι άνθρωποι που το παρτίζουν. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε σε όλη τη χώρα νοσοκομεία είναι που λειτουργούν, στη δουλειά είναι κλειστά, μονάδες αποκατάστασης να μην υπάρχουν. Και έτσι, πάνω σε αυτό το πλαίσιο, εμείς οι Δημοκράτες του Προοδευτικού Κέντρου έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο το οποίο βασίζεται σε 5 πυλώνες και ξεκινάει από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ξεκινάει από την νοσοκομική φροντίδα, μετά πηγαίνουμε στην αποκατάσταση, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, μεγάλο πρόβλημα αποκατάσταση. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν περίπου 3.000 κλίνες σε αποκατάσταση σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων μόνο το 10% είναι στο δημόσιο και αυτές είναι συγκεντρωμένες στην Αθήνα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας μεγάλος άξονας που μένει ακάλυπτος από στη χώρα. Και επίσης αυτό το οποίο το βιώνετε καθημερινά, εμείς σε μικρότερο βαθμό στην Κρήτη, αλλά εσείς στη Ρόδο και στα υπόλοιπα δεκάνησα σε μεγαλύτερο βαθμό, είναι ότι τα νησιά δεν έχουν στελέχωση. Άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινηθούν από το ένα νησί στο άλλο, ακόμη και για απλές ιατρικές πράξεις.
0: Έτσι δυστυχώς είναι.
1: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν αυτό που προτείνουμε όσον αφορά συγκεκριμένα τα νησιά, θέλουμε να έρθουν γιατροί και νοσηλευτές και να μείνουν στο νοσοκομείο. Γιατί αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά αυτά που γίνονται είναι μπαλώματα. Άρα λοιπόν στην ουσία έρχονται κάποιοι για ένα διάστημα, φεύγουν, αναγκάζεται η περιφέρεια, ο Δήμος, πολλές φορές οι ξενοδόχοι να βάλουν χρήματα για να κρατήσουν τους γιατρούς.
0: Έχουμε μια τέτοια περίπτωση στη Ρόδο. Βάζει λεφτά η Ένωση Ξενοδόχων και ο Δήμος Ρόδου.
1: Ακριβώς, και είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή είναι η δουλειά της πολιτείας. Αυτό θα έπρεπε να το κάνει η πολιτεία και όχι να το αφήνουμε σε αποτελεσματικά μέτρα, τα οποία τον ένα χρόνο μπορούν να χρηματοδοτηθούν, ενώ τον άλλο όχι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε στην ουσία να προτείνουμε ένα αφορολόγητο γεωγραφικό επίδομα του ΕΣΥ για μόνιμες θέσεις, το οποίο φυσικά θα είναι κλιμακωτό ανάλογα με τις προσιτότητες της περιοχής. Σίγουρα προτείνουμε δωρεάν στέγαση με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντί λοιπόν να δίνει χρήματα, ίσως να μπορεί να συμβάλλει με κάποια κίνητα που έχει για τη στέγαση των γιατρών, το οποίο είναι και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Ρόδο. Προτείνουμε μία δέσμευση δεκαετίας, δηλαδή θέλουμε να επιδοτήσουμε ανθρώπους που θέλουν μεμόρια για να αποφευθούν, οι οποίοι θα δεσμευτούν ότι στο μέρος που θα πάνε θα μένουν τουλάχιστον 10 χρόνια. Έτσι ώστε να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο ότι έρχονται γιατροί, μένουν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και φεύγουν. Επιπλέον προτείνουμε τη μείωση του φόρου των εφημεριών, που πλέον είναι σήμερα αυτοτελής φορολόγηση από το 20% στο 15% και φυσικά πληρωμή του στον επόμενο μήνα, γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι πολλές φορές.
0: Μετά από πόσους μήνες πληρώνετε τις εφημερίες?
1: Σε πολλά νοσοκομεία ακόμη και 3 και 4 μήνες. Στο δικό μας νοσοκομείο πληρωνόμαστε στην ώρα του, γιατί έχουμε ένα πολύ καλό τμήμα διοίκησης. Αλλά παρόλα αυτά όμως, σε πολλά νοσοκομεία η πληρωμή καθυστερεί πάρα πολύ. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Επίσης, αυτό που στο κέντρο μας είναι ο πολίτης. Αν λοιπόν θέλουμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο υπηρεσιών υγείας, το οποίο δεν θα αφήνει το νησιώτη μόνο, γιατί ήδη ζείτε στις πρόσθετες περιοχές, ήδη έχετε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Άρα λοιπόν η υγεία δεν θα έπρεπε να είναι ένα από αυτά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ένα περιφερειακό δίκτυο υγείας, όπου κάθε νησιωτικό νοσοκομείο θα έχει ένα άλλο νοσοκομείο αναφοράς. Επίσης θέλουμε να προτείνουμε την κυκλική στελέχωση των νοσοκομείων το καλοκαίρι, δηλαδή. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι γιατροί που φεύγουν, μετακινούνται, αλλά αυτό είναι αποτελεσματικό. Εμείς θέλουμε να κάνουμε προοριτικές θύμιες αποσπάσεις με ταυτόχρονο τριπλασιασμό των αποδοχών, αλλά σε ομάδες, όχι μόνο σε μονομένους γιατρούς. Θέλουμε δηλαδή να μετακινηθεί μαζί για χειρουργός, αναισθησιολόγο, νοσηλευτής, έτσι ώστε να μπορέσει πραγματικά να λειτουργήσει το χειρουργείο. Κάτι τέτοιο γνωρίζω ότι έγινε αντίστοιχα στην Κάλυμνο πριν από λίγο διάστημα, που μια ομάδα από τη Ρόδο μετέβη για να πραγματοποιήσει κάποια
0: στιγμή. Καλά, εδώ μιλάμε για ορθοπαιδικούς. Όπου θα έπρεπε να προληφθεί ένας ορθοπαιδικός στο εκεί νοσοκομείο, κύριε Χρόνη, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί στην Κάλυμνο έχει νοσοκομείο. Το εγγενιάστηκε και η νέα καρδιολογική κλινική με την παρουσία του κυρίου Άδωνη. Πάει σε όλα τα εγγένεια, κτίρια να εγγενιάζει, αλλά προσωπικό το βλέπουμε δύσκολο.
1: Προσωπικό μηδέν, ακριβώς. Ο κόσμος φεύγει. Επίσης, ένα άλλο πολύ βασικό είναι ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε, να φτιάξουμε νησιωτικό κέντρο υγεία πυρήνα στα 24 της λειτουργίας σε όλα τα μεγάλα νησιά. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία είναι υποστελεχωμένα, αλλά εμείς θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να το ενισχύσουμε. Δηλαδή να ενισχύσουμε με μέσο με κέντρα υγείας πυρήνας, δηλαδή τα οποία να είναι το πρώτο σταθμό, τα οποία θα μπορεί να απευθύνει το πολίτης για τα απλά πράγματα, και έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνει τη μετάβαση. Και τέλος, κάτι το οποίο δεν εκμεταλλευόμαστε σαν χώρα, είναι ο τουρισμός που έχουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι έρχονται στα νησιά, ειδικά το καλοκαίρι, που είναι εκτός από την Παγκυσία Ένωσης, πλημμυρίζουν τα νησιά, εξαντλούν τις υποδομές μας, χωρίς παράλληλα να κερδίζει το νοσοκομείο κάτι από αυτό. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε τη δημιουργία διεθνών γραφείων διεθνών ασθενών, το οποίο υπάρχουν πολλές φορές στις ιδιωτικές κλινικές, αλλά στο δημόσιο όχι, έτσι ώστε να κάνουμε απευθείας χρέωση σε ασφαλιστικές εταιρείες ασθενών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και που έχουν ασφάλεια, έτσι ώστε τα έσοδα αυτά να έρχονται στο ελληνικό δημόσιο, να μένουν στο νοσοκομείο και φυσικά να χρηματοδοτούν το προσωπικό, αλλά και τις ανακαινήσεις που χρειάζονται να γίνονται κατά διαστήματα. Και κύριε, θα ξαναπανέλθω.
0: Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Το τελευταίο κομμάτι που ήθελα να εστιάσω ξανά είναι η αποκατάσταση και ανοπιστική φροντίδα στα νησιά. Γιατί αυτή τη στιγμή στη χώρα ολόκληρη δεν υπάρχει και είναι πολύ συχνό φαινόμενο άνθρωποι που βρίσκονται σε νησιά να έχουν ένα τροφαίο ατύχημα, να έχουν ένα κεφαλικό, να χρειάζονται αποκατάσταση και να χρειάζονται ολόκληρες οικογένειες να μετακινηθούν.
0: Να μετακομίζουν, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό, λοιπόν,
0: στην Αθήνα, στην Κρήτη, στη Λάρισα, ναι.
1: Ακριβώς. Και αυτό όμως γίνεται αυτή τη στιγμή και μετά έξω της μετακόμισης, αλλά έτσι πως είναι το σύστημα δομένο σήμερα, οι πολίτες αναγκάζονται να πληρώσουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από την τσέπη τους. Υπάρχουν καταγγελίες στο συνήγορο του πολίτη για περιπτώσεις όπου οι ασθενείς αναγκάζονται να πληρώσουν μέχρι και 1.500 ευρώ. Και φανταστείτε, λοιπόν, τι μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί αυτό σε μια οικογένεια.
0: Τεράστιο. Κύριε Χρήστο Χρόνη, από ό,τι βλέπω, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ανάμεσα στα άλλα, σε αυτά που μας είπατε, θα προτείνεται να καταστεί υποχρεωτική πιστοποίηση Basic Life Support, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, για όλους τους γιατρούς, με αφορμή το θλιβερό περιστατικό με τον Γιώργο το Μαζονάκη, που ψάχνανε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης πώς θα κάνουν κάρπα και τα γνωστά. Τι ακριβώς προτείνετε?
1: Κοιτάξτε,
0: και βέβαια η υπόθεση Μαζονάκη, δεν πιστεύω να διαφωνήσετε, ανέδειξε τη γύμνια των ελέγχων σε όλη τη χώρα, σε αυτό το πολύ σοβαρό επίπεδο της υγείας, της ευεξίας και όλων αυτών που, με τα οποία ασχολούμαστε πιο πολύ.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μέσα από την περίπτωση, για να πω, χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, αναδείχθηκε η έλλειψη ελέγχων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και για ακριβώς αυτό το πλαίσιο, εμείς είχαμε ήδη στα σκαριά να προτείνουμε με την εκπαίδευση, στην βασική εκπαίδευση, στη βασική υποστήριξη της ζωής. Και είναι αυτό τώρα. Το BLS είναι ότι στην ουσία θα πρέπει όλοι οι γιατροί ανεξαρτήτως ειδικότητας, δηλαδή αν θα είναι ιδιώτες, αν θα είναι στο δημόσιο, θα πρέπει να περνάνε αρχικά μια βασική εκπαίδευση. Να ξέρουν δηλαδή τι πρέπει να κάνουν όταν θα συμβεί ένα τέτοιο συμβάν. Πώς χρησιμοποιούν τον απεινιδωτή. Ποια είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνουν. Κάτι το οποίο οι γιατροί θεωρητικά θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουν. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην πράξη ότι δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Άρα λοιπόν θέλουμε να θεσμοθετήσουμε αυτό. Το οποίο βέβαια φυσικά αυτό το πρόγραμμα δεν είναι ατυχίο πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αναζωογόνησης και κανείς παίρνει πιστοποιητικό. Και χρειάζεται να ξανακάνει επανάληψη μετά από κάποιο συγκεκριμένο διάστημα. Και πάμε ένα βήμα παρακάτω και θεσμοθετούμε την υποχρεωτικότητα της προχωρημή της ALS, δηλαδή Advanced Life Support, στους γιατρούς που εργάζονται στα νοσοκομεία. Έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν σε ένα συμβάν τι θα κάνουν. Δηλαδή σε πιο προχωρημένο επίπεδο. Πώς θα δώσουν αδρεναλίνη, ποιοι είναι οι κύκλοι που θα πρέπει να κάνουν την αναζωογόνηση. Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως αυτή η ευεξία, τα ιατρία που δεν είναι ιατρία, που λειτουργούν από είδος κομπογιανιτών, που κάποιοι άνθρωποι όπως ο Μαζονάκης το πλήρωσαν ακριβά. Όλα αυτά θα έπρεπε να ήταν υπό τον άμεσο έλεγχο της πολιτείας και να μην επιτρεπόταν, κύριε Χρόνη.
1: Κοιτάξτε, η ευεξία, δεν θα πρέπει λίγο να τα συνθέουμε. Υπάρχει το μέσο της ευεξίας, της ιατρικής φυσικής αποκατάστασης, που σχετίζεται με ένα γενικότερο κομμάτι της βελτίωσης παραγωγικού κινδύνου, το οποίο αυτό δεν είναι κατακριτέο. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε.
0: Όχι, βέβαια. Αρκεί να γίνεται σωστά και κάτω από τις προϋποθέσεις που πρέπει.
1: Ακριβώς. Και είναι άλλο τι κάνουμε κομπογιανίτικες θεραπείες όπως είναι η πλασμαφαίρεση, πράγματα που δεν έχουν ιατρικές ενδείξεις.
0: Κύριε Χρόνη, μ' ακούτε? Ναι.
1: Ναι, σας ακούω. Ναι. Κάποιες είναι διαμελές. Ναι. Λέω ακριβώς, αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να γίνεται αυτό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιτρέπονται κέντρα.
0: Μα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, αλλά όλο το σύστημα, όταν συμμετέχει και ειδικά το σύστημα εξουσίας, τι ψάχνουμε να βρούμε?
1: Ναι, σε αυτό λοιπόν έχουμε και εκεί συγκεκριμένες προτάσεις. Έχουμε ήδη, ξέρετε, υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να γίνουν και μπορούν να ελεγχθούν από τον Ιδρυτικό Σύλλογο. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι τα ιατρία είναι πάρα πολλά, έτσι. Άρα, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχει πλέον και έχει αναπτυχθεί αρκετά, και όχι μόνο με αυτό το σύστημα που προτείνει το Υπουργείο, μπορούν να γίνουν έλεγχοι στο ποιες πράξεις δημιουργούν, ποιες πράξεις γίνονται, ποιες έχουν ιατρική ένδειξη. Δηλαδή, πρέπει να δημιουργηθούν ακόμη και για την ευεξία συγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία θα πρέπει να ακολουθούνται και να υπάρχει έγκριση ή όχι. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα σύστημα στο οποίο με ένα QR code κάποιος ασθενής θα πηγαίνει σε ένα ιατρείο και θα μπορεί να σκανάρει και θα βλέπει αν το ιατρείο αυτό είναι ιατρείο το οποίο ακολουθεί τα συγκεκριμένα ιατρικά πρωτόκολλα αναγνωρισμένα από τον οικείο ή και πανελλήνιο ιατρικό σύλλογο.
0: Λοιπόν, κύριε Χρήστο Χρόνη, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Θα τα λέμε. Συχνά θα ζητάμε τα φώτα σας. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε και με άλλα στελέχη του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο προς το συνέδριο του κόμματός σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την αγάπη μου στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Την καλημέρα μας.
1: Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και μόνο να έχουμε στο μυαλό μας ότι εμείς πιστεύουμε ότι ο νησιώτης δεν ζητάει προνόμια, αλλά ζητάει το αυτονόητο. Και εμείς αυτό θέλουμε να προσφέρουμε. Να βρει γιατρό, νοσηλευτή και ένα νοσοκομείο που λειτουργεί στον τόπο που μένει.
0: Κύριε Χρόνη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά.
0: Χρήστος Χρόνης, ο υπεύθυνος υγείας στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, που οδεύει προς το συνέδριό του. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα πάμε στα κρατητήρια. Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι για να μας χώσουν μέσα, αλλά η ζωή είναι ανοιχτή. Πάμε διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
3: πόνοι, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Top FM 102,4.

0: Έχουμε δελτίο επιδείνωσης του καιρού, από το βράδυ θα χτυπήσει εδώ μέχρι την άλλη μέρα το μεσημέρι, μέχρι τη Τετάρτη μεσημέρι δηλαδή. Να έχουμε το νου μας, γιατί η ΕΜΗ λέει και όλοι οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, πλημμύρες και τα σχετικά. Τώρα θα πείτε, με την πρώτη βροχή τρελαινόμαστε. Βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας με τις πλημμύρες, με τις κατολισθήσεις, με όλα αυτά. Γι' αυτό έχουμε το νου μας, ας κάνουμε τουλάχιστον στον περίγυρό μας, στη γειτονιά μας, στο σπίτι μας, ό,τι μπορούμε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 3 και 13, δεν είμαστε προληπτικοί, το είπαμε, το ξαναλέμε βέβαια. Ένα σκορδάκι, μία χάντρα, δεν θα έβλεπτε. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού γελάει, σαρδόνια, ναι. Είναι στη ρύθμιση του ήχου. Αυτή με τη μαλούρα πότε θα την πιάσω από το μαλλί το μακρύ, ναι. Λοιπόν, έχουμε ανακαινισμένα κρατητήρια. Προς το παρόν δεν είμαστε υποψήφοι για να μπούμε μέσα, αλλά η ζωή είναι ανοιχτή σε όλα, εντάξει. Εκεί που δεν το περιμένεις, σου έρχεται. Ευχόμαστε κανένα να μην βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Ανακαινίστηκαν λοιπόν τα κρατητήρια του ΑΤΑΦ Ρόδου. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας 12 Νης, τον κύριο Μανώλη Ανδρουλάκη, είναι σε μία από τις τηλεφωνικές γραμμές. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τώρα, πριν από κάποια χρόνια είχαν μεγαλώσει τα κρατητήρια, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Είχαν επεκταθεί, σωστά, πολύ καλά θυμάστε. Είχαν επεκταθεί για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες. Όταν λέμε πριν κάποια χρόνια, μιλάμε περίπου 15 με 17 χρόνια.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Κάπου το 2010, δεν θυμάμαι, ή 2011, κάπου εκεί είχαν ανακοινιστεί, είχαν επεκταθεί και παράλληλα υπήρξαν και κάποιες βελτιώσεις. Από εκεί πέρα βέβαια ξέρετε τα κρατήρια είναι ένας χώρος ο οποίος λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο και ειδικά τις περιόδους που περάσαμε με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών υπήρχε και υπερκορασμός, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν σοβαρές φθορές, υπήρχαν διαμαρτυρίες και από τους συναδέλφους αστυνομικούς αλλά και από τους κρατούμενους, έτσι, γιατί εμείς οφείλουμε να τους εξασφαλίζουμε μια ανθρώπινη διαβίωση και αυτά πρέπει να τους και την ασφάλειά τους. Εκεί οι συνθήκες είχαν χαλάσει πάρα πολύ τον τελευταίο χρονικό διάστημα. Ευτυχώς, γιατί εμείς το είχαμε αναδείξει κατ' επανάληψη αυτό το ζήτημα, ευτυχώς βρήκαμε αρρωγό μας σε αυτή την προσπάθεια το Σύλλογο Δικηγόρων Ρόδου, ο οποίος και αυτός έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει, τις παραστάσεις, τα έγγραφα και όλα αυτά, πάρα πολλές ενέργειες, πάρα πολύ ασχολήθηκε με το θέμα, γιατί όπως ξέρετε και τα κρατήρια καθημερινά τα επισκέπτονται πάρα πολλοί δικηγόροι. Οπότε τους ενδιαφέρει και αυτούς και οι πελάτες τους κάνανε παράπονα για τις συνθήκες μέσα. Μας βοήθησε λοιπόν πάρα πολύ ούτως ώστε να γίνει ένα lifting, θα το λέω. Εντάξει, γίνανε πάρα πολλές βελτιώσεις σε θέματα ασφάλειας και σε θέματα συνθήκων. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι που μπαίνουν εκεί μέσα δεν είναι, υπάρχουν και καταδικασμένοι, αλλά οι περισσότεροι είναι στα πλαίσια του αυτοφόρου, οπότε δεν πρέπει να τους τιμωρούμε εμείς με την παραμονή τους εκεί. Αυτή είναι η λογική μας, η φιλοσοφία μας και γι' αυτό και εμείς από την πλευρά μας χαιρετήσαμε κάθε προσπάθεια που μας βοηθάει για να βελτιωθούμε συνθήκες.
0: Το Σεβαστό Αρχηγείο χρηματοδότησε το έργο.
1: Ναι.
0: Μα πώς και το έπαθε, να πω εγώ καμία την κακή.
1: Υπήρξε πίεση και από το Δικηγορικό Σύλλογος, συνέβαλε τα μέγιστα και τα έγγραφα που έκανε προς το αρχηγείο, όπως είναι οι παραστάσεις διαμαρτυρίας, συνέβαλε τα μέγιστα.
0: Δηλαδή, ο κύριος Καταβενάκης πλάκα πιέζει και πιέζει συνεχώς τα παρόμοια θέματα.
1: Πιέζει,
0: και καλά κάνει.
1: Ασχολήθηκε με το ζήτημα και μπράβο της τους θέλουμε να υπάρχει σε θέματα που πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία για να φέρνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα από τη στιγμή που αυτό είναι για όλους μας, δεν είναι για κάποιον. Δηλαδή εμείς όταν φωνάζουμε για τα κρατήρια δεν φωνάζουμε να βελτιωθούν οι συνθήκες μόνο για τους αστυνομικούς. Φωνάζουμε να βελτιωθούν γενικότερα οι συνθήκες. Γιατί όταν ένας που βρίσκεται μέσα είναι σε καλές συνθήκες θα είναι και ήρεμος. Αν δεν είναι ήρεμος, εμείς έχουμε το αντίκτυπο στη συμπεριφορά σου.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Κατά τα λοιπά, τώρα πέφτει η σεζόν, ηρεμούμε σιγά σιγά όλοι, ηρεμεί και η Ελλάς φαντάζομαι.
1: Ναι, σίγουρα τώρα με την λήξη της τουριστικής περιόδου υπάρχει μια ηρεμία, δεν σταματάμε βέβαια. Εμάς όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, αλλά και...
0: Τώρα θα ξαναρχίσουν τα μπλόκα, ανά 100 μέτρα, ναι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, εντάξει, η αστυνομία δεν είναι μόνο τροχονομική έλεγξη τώρα. Να είμαστε σοβαροί, έτσι. Όσοι θεωρούν ότι η αστυνομία είναι μόνο ο τροχονομικός.
0: Δεν είπα ακριβώς αυτό, εντάξει, ναι. Καταλαβαίνετε το πνεύμα μου, ναι.
1: Ακούστε να δείτε, χρειάζεται και αυτό.
0: Ναι, χρειάζονται, ναι.
1: Χρειάζεται αυτός και αυτό, αλλά βλέπω όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, και μετά από την ένταση των μπλόγων που το λέτε κι εσείς, υπάρχει μια βελτίωση στη συμπεριφορά των συμπολιτών μας και βλέπουμε τώρα πλέον ότι φοράνε και κράνη.
0: Και ζώνη, ναι, και έχουμε και το φαρμακείο, έχουμε και τα σχετικά, ναι.
1: Τώρα, ακούστε να δείτε, έγινε μια κουβέντα τώρα εκεί με τα φαρμακεία, το οποίο δεν υπήρξε ποτέ, έτσι. Ένα ράδιο Αρβίλα που λέγαμε και στο στρατό.
0: Τι ράδιο Αρβίλα, τώρα έχουμε άτομα που έχουν αρπάξει πρόστιμο, κύριε Ανδρουλάκη. Με τα φαρμακεία όλα αυτά. Άμα μου τους ξαναβρώ θα σας τους στείλω.
1: Άμα ναι. Τους βρείτε να μου τους στείλετε. Ναι. Βεβαίως να μου τους στείλετε. Και βεβαίως να μου τους στείλετε για να τα κουβεντιάζουμε από κοντά. Για να δούμε πώς το
0: καλά είναι να τα έχουμε, αλλά εδώ τώρα εντάξει. Καλά ότι το είχαμε παρατραβήξει.
1: Θα είπα ναι. Να μου τους στείλετε αυτούς που
0: βρείτε. Άμα βρούμε κανένα.
1: Λοιπόν,
0: οι ακροατές και ακροάτριες, αν ακούει κάποιος και σας έχει γράψει η Ελλάς για το φαρμακείο, όλα αυτά που λέγαμε που πρέπει να έχουμε στα αυτοκίνητά μας, πάρτε μας τηλέφωνο να σας στείλουμε στο Μανώλη τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σας βρούμε δουλειά.
1: Να μας πούνε όμως αν ήταν αυτή η παράβαση μόνο που είχαν.
0: Εντάξει, είναι και αυτό, ναι. Λοιπόν, Μανώλη Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Πάντα ζωντανή συζήτηση με τον Μανώλη τον Ανδρουλάκη. Έχουμε και το κριτικό ταπεραμέντο. Τώρα αυτό που το βάζετε. Λοιπόν, τώρα πλάκα-πλάκα. Αλλά αυτό που λέει το λέει σοβαρά ο Μανώλης. Αν κάποιος από εσάς ή κάποιοι από εσάς, αλλά είχατε μόνο αυτό, έτσι, μην είχατε πάει χωρίς μεθυσμένοι κλπ. Εντάξει, σας έχουν γράψει για το φαρμακείο, για τι άλλο έχει. Έχει διάφορα και εγώ τα έχω πετάξει στο πορτμπαγκάζ και εντάξει. Όχι το σφυράκι, το σφυράκι το λέγαμε έτσι για να το κάνουμε λίγο τρόλ, ναι. Λοιπόν, να μας πάρετε τηλέφωνο, να σας στείλουμε για την κλίση. Καταλάβατε, συνόλα, μας το είπε ο ίδιος, δεν κάνουμε εμείς ρουσφέτια, αλλά αν ήταν μόνο αυτά. Λοιπόν, εδώ είναι η ευκαιρία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το ρολόι προχωρά, 48 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα. Θα αλλάξουμε τελείως θέμα, θα πάμε σε έναν φίλο μας που τον εκτιμούμε πολύ, τον αγαπάμε, ένα παιδί ξεχωριστό. Νομίζω όσοι γνωρίζουν τον Γαβρίλ Καρπάθιο έχουν τα ίδια συναισθήματα. Η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής κατέκτησε, στο οποίο είναι προπονητής αν τα ξέρω καλά, το χάλκινο μετάλλιο σε μια διεθνή οργάνωση. Λοιπόν, πάμε να τον καλημερίσουμε. Γαβρίλ Καρπάθια, καλημέρα και πολλά πολλά συγχαρτήρια.
2: Καλημέρα κυρία Ρένα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πολύ καλά γιατί... κύριε Καρπάθια. Λοιπόν, ο στόχος επετεύχθη, για πέστε μας πώς επετεύχθη ο στόχος, που επετεύχθη, τι έγινε, δώστε μας την εικόνα.
2: Ο στόχος επετεύχθη, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μετά από μια πολύ σκληρή χρονιά φέτος με την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής, η ομάδα κατάφερε να αποσπάσει το

0: πριν λίγο καιρό στο Ίντσεον της Νότιας Κορέας για να διαγωνιστούμε στον παγκόσμιο διαγωνισμό First Global Challenge ως εθνική ομάδα.
1: Ένα σημαντικό θεσμός αυτός που μας λέτε. Τα είχαμε πει πριν από κάποιους μήνες για την προπόνηση που θα κάνατε με την ομάδα. Πώς πήγε αλήθεια η προπόνηση εκ του αποτελέσματος, πρέπει να πήγαν καλά.
0: Πήγε εξαιρετικά, ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Είχε όλες αυτές τις συνιστώσεις και τις όμορφες στιγμές, τις στιγμές αγωνίας, τις στιγμές απογοήτευσης και περισσότερης δουλειάς ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένα ταξίδι που θα συνοδηγηθώ τον Χαράλαμπο Κυρόσιμο, τον Νίκο Μεκαμίτσε και την υπόλοιπο επιτελείο της εθνικής ομάδας. Ξεκινήσαμε από διαδικτυακά σεμινάρια, καταλήξαμε στα διαζώσεις σεμινάρια Αθήνα, Θεσσαλονίκη, φτάσαμε στο bootcamp του Καρπενησίου για 10 μέρες, όπου 130 παιδιά, όλη η σύσταση της εθνικής ομάδας, έπρεπε να επιλεγούν και να προσπαθήσουν για να μπουν στην τελική δεκάδα. Και από την τελική δεκάδα βγαίνει η ομάδα εκπροσώπησης, την τελική πεντάδα, όπου και ταξιδέψαμε μαζί με τους επίλεκτους και πιο σωστά προετοιμασμένους ώστε να εκπροσωπήσουν, ξαναλέω, και όχι να ότι ξεχωρίζουν, εκπροσωπούν την εθνική ομάδα ρομποτικής, πάνω στο διαγωνισμό. Πολύ μεγάλη δουλειά όσον αφορά την κατανόηση των δομών και το πώς θα μπορέσουν τα παιδιά να περάσουν στους κριτές όλο αυτό το επίτευγμα και όλη αυτή η δουλειά η οποία είχε προηγηθεί, γιατί είναι πολύ σημαντικός τομέας. Και τρομερές επιδόσεις στο ρομποτικό παιχνίδι, αφού το ρομπότ που είχε φτιάξει η εθνική ομάδα ήταν άθεια και κατασκευασμένο και εκτελούσε τις αποστολές με μια ακεραιότητα και μια σιγουριά που προσέφερε και στους συμμάχους μας αυτή την εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Πολύ σημαντικό.
1: Αυτό το ρομπότ τι ακριβώς έκανε, για περιγράψτε μας.
0: Λοιπόν, κάθε χρόνο, όπως σας είχα προαναφέρει, ο διαγωνισμός έχει να κάνει με μια θεματική. Φέτος η θεματική ήταν οι πυρκαγιές, η καταπολέμηση των πυρκαγιών. Και παράλληλα με την καινοτομία, με ένα project καινοτομίας που έχουμε φτιάξει για να μπορέσουμε να προλαμβάνουμε τις πυρκαγιές, υπάρχει και ένα ρομποτικό παιχνίδι που προσομοιάζει αυτή την κατάσταση. Πολύ πρακτικά μιλάμε για ένα παιχνίδι οποίο αποθέτονταν περίπου στις 500 wildfire ή μπάλες, να το πω έτσι, μέσα σε ένα ρομποτικό τερέν. Και το ρομπότ έπρεπε να καταφέρει να τις συλλέξει και να τις σουτάρει σε ένα καλάθι, ώστε να θεωρηθεί ότι η φωτιά σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Πάντα δηλαδή γίνεται μια προσομοίωση, ας πούμε, της θεματικής σε ένα ρομποτικό παιχνίδι. Σε αυτό το ρομποτικό παιχνίδι η ομάδα κατάφερε πάρα πολλές ψηλές υποδόσεις που μας κάνει πάρα πολύ περήφανος.
1: Τι κρατάτε από αυτό από αυτό τον αγώνα, το πολύ σημαντικό και τη διάκριση της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής, πάνω απ' όλα κύριε Γαβρίλ?
0: Αυτό που κρατάω είναι αυτή η έμπνευση, όπως μου γράψαν τα παιδιά που τους παρέχω, και είναι ένα τρομερό συνέστημα για
1: μένα. Πρέπει να εμπνέετε τους μικρούς, αυτό αντιλαμβάνομαι, ναι. Και όχι μόνο τους μικρούς, αλλά στους μικρούς έχει μια ιδιαίτερη σημασία, ναι.
0: Το να καταφέρνεις να επιτύχεις το στόχο σου όταν αυτός αφορά μια διάκριση δείχνει μια μεγάλη ποσότητα δουλειάς, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση με το να υπάρχει μια ομάδα παιδιών η οποία σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει ότι χάρη σε σένα μπορώ να εμπνευστώ και να συνεχίσω αυτό που κάνω. Δηλαδή εμένα αυτό με γεμίζει πάρα πολύ. Μου δίνει την ενέργεια, την ανατροφοδότηση και όλο αυτό το μεράκι για να συνεχίσω αυτό που κάνω. Μα μπορώ να μεταφέρω στα παιδιά αυτό που αγαπάω, να τους δείξω τη δικιά μου οπτική σε αυτό το πρίσμα που λέγεται τεχνολογία, ρομποτική και κυρίως δημιουργία. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλήθεια.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ναι.
0: Ναι.
1: Είδα και την ανάρτησή σου στο Facebook, ναι. Τώρα από εδώ και πέρα, τι, προς τα πού βαδίζεις?
0: Από εδώ και πέρα ξεκινάει ένα καινούργιο μονοπάτι για τη δικιά μου ζωή. Ένα μονοπάτι το οποίο θέλω να κάνω κάποια δικά μου πράγματα. Θα έχω σκοπό να δημιουργήσω τη δικιά μου ακαδημία, στην Ακαδημία Ρομποτικής στη Ρόδο. Είμαι στην δημιουργία.

0: δημιουργία αυτού του project, έναν χώρο που θα φιλοξενεί μαθήματα ρομποτικής, prototyping και κυρίως δημιουργίας σε ένα δημιουργικό πλαίσιο τεχνολογίας και έκφρασης των παιδιών και των ανθρώπων που θέλουν να μπουν σε αυτή την κοινότητα, την κοινότητα της εξέλιξης, της τεχνολογίας, της δημιουργίας. Και είμαι συντονισμένος πάρα πολύ σε αυτό το project. Και καθώς επίσης σίγουρα θα ξεκουραστούμε λίγο ώστε να ξεκινήσει νέα χρονιά στην εθνική ομάδα και να είμαστε έτοιμοι για τις νέες προκλήσεις, τις νέες περιπέτειες, όπως λέω, το νέο ταξίδι προς ένα υπέροχο προορισμό αυτό της γνώσης και της δημιουργίας.
1: Λοιπόν, Γαβρίλη Καρπάθη, εμείς ευχόμαστε καλύτερα στο νέο βήμα σου, το επαγγελματικό, και στην εθνική ομάδα τα πράγματα να πάνε, να συνεχίζουν να πηγαίνουν έτσι καλά, λαμπρά, να συνεχίζει να εμπνέεις τα παιδιά, αλλά εδώ εμπνέεις τους μεγάλους. Λοιπόν, είσαι ένα, πώς τα λένε, live coach, κάπως έτσι, τέλος πάντων, ναι. Είναι σημαντικό αυτό, ο ένας άνθρωπος να εμπνέει άλλους ανθρώπους, και ειδικά τους μικρούς, που οι μικροί δεν είναι εύκολη υπόθεση, έτσι. Οι μικροί καταλαβαίνουν ποιος είναι αληθινός και ποιος ψεύτικος. Τα καταλαβαίνουν όλα. Γι' αυτό και τα παιδιά λέμε ότι είναι σκληρά, γιατί και αυτά λένε αυτό που βλέπουν, που πιστεύουν.
0: Σας ευχαριστώ για τα καλά. Λοιπόν, και ευχαριστώ κυρίως τα παιδιά. Δηλαδή νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων που έχω στη ζωή μου άνθρωπους, την ομάδα μου στη Ρόδο και την ομάδα στην Εθνική που με περιτριγυρίζουν, που οι δρόμοι μας νιώθουν ότι διασταυρώνονται και μου δίνουν αυτή την οπτική του να βλέπω τον κόσμο καλύτερα. Είναι πολύ ευτυχές γεγονός για μένα. Την ξυπνάω κάθε φορά και νιώθω ότι βλέπω έναν κόσμο καλύτερο. Έναν κόσμο που θα συνεχίσει.
1: Μακάρι να μπορούμε το αυτό ίδιο να το λέμε όλοι μας, Γαβρίλη Καρπάθη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Γαβρίλη Καρπάθιος. Ένα υπόδειγμα. Εμπνέει τους μικρούς. Πολύ σημαντικό πράγμα. Εντάξει. Γιατί το να είσαι ηγέτης, γιατί περί ηγέτη μιλάμε, έτσι, είναι πολύ σημαντική υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να το έχεις, και αν το έχεις λίγο πρέπει να το καλλιεργήσεις, αλλά πρέπει να έχεις ηθική, αρχές, και να λες πάντα την αλήθεια και να είσαι ο εαυτός σου. Το να προσπαθείς να μοιάσεις κάποιου άλλου, να κάνεις, να δείξεις, ηγέτης δεν θα γίνεις ποτέ. Σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Το ρολόι δείχνει 58 λεπτά μετά τις 9. Μην πτωίσετε, κυρίες και κύριοι, μπορεί να είναι Τρίτη και 13, αλλά εμείς δεν μασάμε από κάτι τέτοια. Και να συγχαρώ την Ελλάς που στέλνει τον αστυνομικό σκύλο Αθηνά, ένα υπέροχο σκύλο κούκλο, μαζί με τον εκπαιδευτή του. Εδώ βλέπω μια δράση στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου, που οι μαθητές ενημερώθηκαν για τους αστυνομικούς σκύλους, για τη συμβολή τους. Είναι ένα υπέροχο σκυλί, υπέροχος και εκπαιδευτής, να είναι καλά. Λοιπόν, δεν μασάμε. Καλημέρα και προσοχή. Γεια σας.

0: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με τον Βάργκα στην αποστολή αναχωρεί αυτή την ώρα η ΑΕΚ με προορισμό το Λονδίνο για τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ. Εκτός παραμένει ο Στρακώσας. Σε 2-3 αλλαγές στην 11 προσανατολίζει το Μάρκο Νικολίτς. Φανέλα βασικού θα πάρει ο Βιτάλης, ενώ δεδομένη είναι και μία αλλαγή στην επίθεση, καθώς ο Κουτέσα δεν είναι στη λίστα. Θέλω να αποδείξω ότι μπορώ να διακριθώ στη Sporting Λισαβόνα, δήλωσε ο Φώτης Ιωαννίδης στην εκπομπή All-In που έκανε πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky. Ο διεθνής επιθετικός μίλησε για την εθνική ομάδα, την αποτυχία πρόκριση στο Μουντιάλ και το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την προπονητική. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Έκπληξη στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής στη στοίχημα Super League με την Καλαμάτα να επικρατεί 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στους 7 βαθμούς ανέβηκαν η Μεσίνη, η δεύτερη ήταν για το δικέφαλο του Βορρά που έχασε την ευκαιρία να πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό. Την ευθύνη για την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο Αλέσιο Λύση. Μόνο δουλεύοντας θα αλλάξει το κλίμα, τόνισε. Με πρόβλημα στο δικέφαλο αποχώρησε ο Μιχαηλίδης. Νιώθουμε ντροπή τα λόγια του Πέλκα. Κάναμε υπερπροσπάθεια, μένουμε αφοσιωμένοι στο στόχο της παραμονής, δήλωσε ο τεχνικός Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Ανασύνταξη μετά τον Derby Ιωνίων και στροφή στο παιχνίδι του Conference League με την Μπόρατ στο ΑΚΑ κάνουν στον Παναθηναϊκό. Όσο έλεγε στην 11 θα προχωρήσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί, το μήνυμα του Δανού τεχνικού μέσω των social media της ΠΑΕ. Να φρεσκάρει την 11 αλλά χωρίς πολλές αλλαγές σκέφτεται ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ στο Europa League την 5η. Οι πιθανότητες για το βασικό σχήμα του Τεκνιζιάν στο αριστερό άκρο της άμυνας είχε ο Μπρούνο, δίλημα για Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους αιώνιους για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός Άκτορα αντιμετωπίζει την Παρτίζαν σε 9.30 εκτός τραυματίας Ναν και Σλούκας και ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 10 με τη Βαλένθια χωρίς Πλώτα και Μπουρνελέ. Η αποστολή μετάδοση από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα ραδιοφωνικά από τον Big Wins Pro FM. Στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής στην Premier League, Coventry Newcastle 4-1 και για την 8η στη La Liga, Levante Sevilla 3-3. Επιστροφή στις νίκες για την Αταλάντα που νίκησε 3-1 εντός έδρας στη Βενέτσια στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Σέρια στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, το Ρινούν την Εζε 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
13: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά και σήμερα Τρίτη και 13 παρακαλώ. Μέρα για προληπτικούς και προληπτικές βέβαια. Και όπως άλλωστε και το Παρασκευή και 13.
1: Στη ζωή μας το βιβλίο.
0: Όλα είναι στο ψυχή μας, όλα είναι στο μυαλό μας. Άμα είμαστε καλά, άμα χαμογελάμε, άμα αγαπάμε και έχουμε πίστη μέσα μας, αυτά όλα πάνε περίπατο. Ενημερωθήκατε επί παντός επιστητού από τη Ρένα τη Βενιανάκη προηγουμένως και τον τομέα της ενημέρωσης. Το team επιποδός, γιατί ήρθε και επιδείνωση καιρικών φαινομένων. Η οποία επιδείνωση, από ό,τι ακούσατε τη Ρένα τη Βενιανάκη να σας λέει, θα ξεκινήσει από το βράδυ.
1: Τα τη γαλέρα κάθε μέρα και πρεμιέρα.
0: Πάρτε λοιπόν τα μέτρα σας. Στο μεταξύ, ο τίτλος μας είναι ακόμα καλοκαιρινός. 102,4 υποσκιάν. Γιατί εντάξει, μπορεί μια σχετική δροσούλα να την έχει, αλλά έρχονται στιγμές το μεσημέρι που τα πετάς όλα από πάνω σου. Νικήτας Κουσκούσης στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Εσείς ακούτε το PFM σε 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Ακούτε το PFM στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού, το PFM1024.gr. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με δύο τρόπους. 2241-0685-85 είναι ο ένας. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, πληκτρολογήστε στο κινητό σας 6937-348-348, ναι. Μπαίνετε στο Viber του σταθμού. Αφήνετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας ή μια οποιαδήποτε φωτογραφία.
1: Από σίδερα τα πάθη, τρύπα η σασφαίρα η αλήθεια. Ψάχνω που έφτιαξα στη στάση.
0: Αποφασισμένοι να περάσουμε καλά και σήμερα.
1: Με τα λάθη μαζί ξενυχτάμε.
0: Το επόμενο τρίωρο, η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 10.
1: Και μονάχα εμένα.
0: Πάμε γερά.

0: Καλημέρα, Πανορμίτη. Καλημέρα. Ο Πανορμίτης μου λέει, εάν έγραφες στην εφημερίδα το κομμάτι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, τι τίτλο θα βάζες?
1: Απόψε και πάλι ραγίζει το αρτ...
0: Για να μας πάρει και σε μεγάλα γράμματα, τον ξεπουπούλιασε. Αυτό θα βάζα, γιατί... Πάω, συγγνώμη, αλλά δεν υπήρχε χθες στο γήπεδο.
1: Φίζουν
0: άποψή μου.
1: Φωνές, ούτε και πιο παγωμένοι χειμώνες. Εγώ μαζί σου όλες τις...
0: Και για να ξαναγυρίσω πίσω σε αυτά που έχω ξαναπεί στο μικρόφωνο και την εκπομπή μου.
1: Φοβίζουνε ούτε τα αστέρια. Αν θες μπορώ να...

Θα ξαναγυρίσω λοιπόν σε αυτά που έχω πει στο μικρόφωνο και στην εκπομπή μου, πως δεν υπάρχει πετυχημένος Ιταλός προπονητής στην Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Γκρινιάζει.

0: Και αυτή η εβδομάδα έχει όμως ενδιαφέροντα παιχνίδια, παραδείγματος χάρη. Το Σάββατο θα παίξει ο Λεβαδιακός με το Βόλο. Έχει αναβληθεί το μάτσο ατρομή του με την ΑΕΚ. Ενώ την Κυριακή θα παίξουν Καλαμάτα Όφη στις 4 το απόγευμα, Πανετολικός Ολυμπιακός στις 5 το απόγευμα. Στις 5:30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 8 η Κηφισιά τον Άρη και το βράδυ στις 9 έχουμε σαλονικιώτικο ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή στην Τούμπα. Και κάτι μου λέει ότι θα ξεθυμάνει εκεί μετά το 1-3 το χθεσινό.
1: Ζεστά καλοκαίρια μαζί σου θα ζω.
0: Αυτή ήταν η Αλκατράς με τους τυφώνες. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε.

0: Για το Eurocup στις 7 το βράδυ το Λιατκαμπέλης ΠΑΟΚ.
1: Ένας νέος της εποχής.
0: Στις 8 παρατέταρτο για το Champions League Lens Sporting Λισαβόνας.
1: Είναι ωραίος.
0: Και από εκεί και πέρα Ευρωλίγκα 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις Καούνας. Στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 για το FIBA Champions League Βαρέζε Περιστέρι. FIBA Europe Cup στις 9 Φρίμπουργκ Μύκονος. Στις 9.30 Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ. Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης. Παρτίζαν Παναθηναϊκός. Την ίδια ώρα Μπασκόνια Ντουμπάι. Στις 10 το Βαλένθια Ολυμπιακός. Και στις 10 επίσης υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που αφορούν το Champions League Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα, ενδιαφέρον μάτς. Λιψία Eindhoven, Villarreal Νάπολη, Viking Bayer Μονάχου, Inter Club Brugge, Arsenal Lille, Atletico Madrid's Manchester United. Έχουμε πολλά να δούμε και σήμερα. Καλημέρα στους 50ρηδες και τις 50ρες.

από αυτά που σας είπαμε όμως για ποδόσφαιρο και μπάσκετ σε διεθνή κλίμακα, υπάρχει και το τοπικό ποδόσφαιρο. Σήμερα στις 9:30 η Δόξα Καρδάμενας θα υποδεχθεί τους Πάνθυρες. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ Κότον Αστέρα Παστίδος. Στη μία το μεσημέρι ο Ατρόμητος Δημηλιάς στον Αντίμαχο. Και στις 12 η Ρόδος στην Αναγέννηση Ασφεντιού.

Έχουμε και δύο αγώνες βόλεϊ που θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή στην κατηγορία κορίτσια K20. Την Κυριακή στις 4 στο κλειστό του Διαγόρα. Ο Διαγόρας θα υποδεχθεί τον Φίνικα. Και για την ίδια κατηγορία, στις 6 το απόγευμα στο Βενετόκλειο, η Τελχινής θα αντιμετωπίσει το ροδίον άθλησης.

0: Μαργαρίτα από το Χρήστο το Μάστορα, τις μέλισσες. Για να είμαστε πιο σαφείς, στα 27 λεπτά μετά τις 10 είμαστε. Πάμε να ακούσουμε ακόμα κάτι. Δεν έχει σημασία αν έχει συννεφιά, την ώρα που βγαίνει ο ήλιος όμως, όπως μου ήρθαν και μερικές φωτογραφίες. Είναι πολύ όμορφο το θέαμα.
1: Από το σκοτάδι μου βρήκα.
0: Ιδιαίτερα για εκείνους που περπατούν.

0: Αμέσως μετά έχουμε δελτίο και διαφημιστικά. Πριν συνεχίσουμε, επαναλαμβάνω, το ζέσταμα.
1: Σ' όλα τα νησιά, δώσ' μου φιλιά, στην αγρογιαλιά.
0: Είναι νωρίς ακόμα, φτιάξτε καφεδάκι, πάρτε στο τηλέφωνο σας τον φίλο, τη φίλη, τον γνωστό, τη γνωστή. Επικοινωνήστε με δύο κουβέντες. Και σας εύχομαι και καλή δουλειά εσάς που εργάζεστε αυτή την ώρα. Οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνετε, δεν έχει σημασία, το ραδιόφωνο είναι πάντα καλή παρέα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μια σπουδαία διεθνή διάκριση για τη Ρόδο έφερε η Ευαγγελία Παυλούς, η οποία τιμήθηκε με το πρώτο διεθνές βραβείο Υπατία από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Η υπάλληλος του Δήμου Ρόδου βραβεύτηκε για την επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική της δράση, καθώς και για το έργο της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας. Με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση, ενώ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα δύναμη, τονίζοντας πως μία φορά να πέφτεις, δέκα να σηκώνεσαι. Η ίδια δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή στην Ιταλία λόγω πρόσφατης ταλαιπωρίας. Το βραβείο θα της παραδοθεί στην Ελλάδα από τον κύριο Βενέρη, ο οποίος μαζί με την αείμνηστη πρόεδρο της Ευθύτα Ελένη Καρύδη είχαν προτείνει την υποψηφιότητά της. Η κυρία Παυλούς αφιέρωσε αυτή τη διάκριση στη μητέρα της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικογενειακής στήριξης, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε πως βρίσκεται ήδη στην προετοιμασία για την έκδοση του τρίτου της βιβλίου. Στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος παραμένει το Καστελόριζο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο δήμαρχος Νικόλαος Ασβέστης ζήτησε από την πολιτεία απτά αποτελέσματα και σαφή χρονοδιαγράμματα για τα έργα υποδομής, τονίζοντας ότι οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει να επισκέπτονται τα ακριτικά νησιά και τον χειμώνα όταν οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με τον αποκλεισμό. Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και την επικείμενη έλευση του Δημήτρη Κουτσούμπα την προσεχή Παρασκευή, ο δήμαρχος έθεσε ως προτεραιότητα το στεγαστικό. Πρότεινε μάλιστα την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2, ώστε να στηριχθούν νέοι άνθρωποι που θέλουν να χτίσουν σε δικό τους οικόπεδο σε μικρά νησιά όπως το Καστελόριζο, η Νήσιρος και η Σίμη. Τέλος, ο κύριος Ασβέστης αναφέρθηκε στην πορεία των κυβερνητικών δεσμεύσεων, σημειώνοντας ότι ξεκινούν οι διαδικασίες για τις 21 κατοικίες της Πρόνοιας και των ξενώνα των γιατρών, ενώ ο Δήμος αναμένει τις διευκρινήσεις για την οικονομική ενίσχυση των 5.000 ευρώ στους μόνιμους κατοίκους. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό της Ρόδου, καθώς η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα μετατρέπει την καθημερινή μετακίνηση σε οικονομικό αδιέξοδο. Όπως δήλωσε στον Top FM ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου του νησιού, Παναγιώτης Εγκλέζος, καταγράφεται πρωτοφανές σχήμα υπαλλήλων που ζητούν πρόωρη διακοπή της σύμβασής τους μόλις συμπληρώσουν τα ένσημα ανεργίας, καθώς το μεροκάματό τους εξανεμίζεται στις αντλίες. Το πρόβλημα πλήττει κυρίως όσους μετακινούνται από την κεντρική Ρόδο προς το Φαλιράκι και την νότια Ρόδο, αφού για μία βάρδια για 10-12 ωρών ξοδεύουν 20 ευρώ σε βενζίνη για να κερδίσουν καθαρά μόλις 40 ευρώ. Παράλληλα, ο κύριος Εγκλέζος προειδοποίησε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα λόγω της γενικευμένης ακρίβειας. Στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη στήριξη των μικρών νησιών της χώρας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Ελευθέριος και Γαγιόγλου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, με αφορμή την ολοκλήρωση του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Κάσο. Ο κύριος και Γαγιόγλου χαρακτήρισε το δημογραφικό ως τη μεγαλύτερη απειλή για τις νησιωτικές κοινωνίες, τονίζοντας ότι η παραμονή των κατοίκων προϋποθέτει ισχυρές υποδομές στην υγεία, την εκπαίδευση και τις μεταφορές. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση αξιοποίηση των νέων ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία της Κάσου και του Καστελόριζου, επισημένοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον για τα δύο αυτά ακριτικά νησιά. Άλλο ένα ευρωπαϊκό ραντεβού έχει σήμερα ο Κολοσσός H Hotels Collection. Στις 6 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει στο Αζερμπαϊτζάν την Γκέντσε στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του FIBA Europe Cup. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και από το απόγευμα παροδικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22-41-0-69-6-97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Το ρολόι δείχνει 11 παρά 21 πρώτα λεπτά.
5: Την καρδιά σου που χτυπάει.
2: Είναι το Top FM σε 102,4 και τους 97,4.

Στις 11 περίπου θα έχουμε και μια επικοινωνία με ένα ραδιοφωνικό μας επισκέπτη. Πιο συγκεκριμένα θα τα πούμε με το Φώτη Θεοδωρίδη. Καινούριο τραγούδι με τίτλο «Αγάπη στη Μεσοτυχία». Μάλιστα. Σε μουσική του συνονόματου του Νικήτα Βοστάνη.

Είμαστε εδώ για όλο τον κόσμο. Για εκείνους και εκείνοι που κάνουν νοικοκυριό, για εκείνους και εκείνες που οδηγούν αυτή την ώρα στο αυτοκίνητό τους. Μα περισσότερο για εκείνους που εργάζονται οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνουν, επαναλαμβάνω. Το ραδιόφωνο είναι πάντα η καλή μας παρέα. Εσείς που έχετε την τάση να πιάνετε στο χέρι το κινητό ή το σταθερό, επικοινωνήστε με τους γνωστούς, με τους φίλους. Βάλτε και άλλους στην παρέα μας με σκοπό να τη μεγαλώσουμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Θα φύγουμε από εδώ.

0: καρδιά.
1: Εσείς που οδηγείτε τώρα, αν στους τόπους όπου βρίσκεστε βρέχει ή έχει βρέξει, το νου σας στο δρόμο.
0: Άλλο να αγαπήσεις κι αν σε χάσω.
1: Καλημέρα, καλησπέρα ή καλό βράδυ στην ομογένεια που μας ακούει, στους ανθρώπους που βρίσκονται έξω από τη χώρα, μακριά από την πατρίδα, μακριά από το σπίτι τους.

0: Καλημέρα Μαριέτα, καλημέρα Παλιόπεδο. Μαριέτα μου λέει στο μήνυμα, θέλω να μας παίξεις μαζεμένες. Μαζεμένες λέει όμως, για να μας φτιάξει και λίγο. Τρεις μπαλάντες του Νότι. Υπομονή.
1: Σ' αγαπώ. Στο χάος σου να αφήσεις ανοιχτό.
0: Υπόσχομαι να το κάνω και όταν δώσω την υπόσχεσή μου, την τηρώ, την κρατάω.
1: Σαν άστρο συντριβείς.
0: Πρώτη καλημέρα στο φίλο τον καλό, τον Τσαμπίκο, τον Σακελάρη.
1: Το παραδεχτείς πως η αγάπη μας ενώνει.
0: Η άλλη καλημέρα στον άλλο Τσαμπίκο, τον Τσαμπίκο, τον Γιασιράνη.
1: Ξέρω πως δεν αλλάζω.
0: Και η τρίτη καλημέρα
1: αγαπώ
0: στη γειτονιά μου ρε παιδιά.
1: Κόμη, αν μπορείς, στα φιλιά.
0: Στο Γιάννη τον Ριζόπουλο, στο Βαγγέλη τον Οικονόμου, στο Μιχάλη τον Παλαιολόγο, στο Σπύρο τον Βορεινάκη και την ομάδα του, απέναντι στο Μάκη και το προσωπικό του.
1: Σου, ερωτάς, είναι σου, το μαζί είναι σου.
0: Ειλικρινέστατα, τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή τους και την αγάπη τους.

Αυτή είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα. Σε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι του αξέχαστου, του αείμνηστου Μανώλη Λιδάκη. Και αυτός αείμνηστος. Πολλοί κόσμος έφυγε ρε παιδιά.

Μαριάννα Κατσιμίχα, για να σε συναντήσω, ακούγοντας την βέβαια σε πιάνει η διάθεση να ακούσεις Μανώλη Λιδάκη. Και είπα να τον ακούσουμε στο ίδιο τραγούδι. Μέσα από το υλικό των ονείρων.

Νομίζω πάντως ότι και οι δυο φωνές συμβαδίζουν, και η Μαριάννα και ο Μανούλης. Ίσως και να είναι η φτιαξιά που λέμε του τραγουδιού τέτοια.

Τυχαία να σε συναντήσω. Τα ακούσαμε δύο φορές. Την πρώτη από τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Τη δεύτερη από τον μεγάλο Μανώλη Λιδάκη. Και πάμε στη Μελίνα την Ασλανίδου που ερμηνεύει Γιάννη Πάριο με τη σειρά της. Για να πάμε σε διαφημιστικό break και να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με το σημερινό μας ραδιοφωνικό επισκέπτη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: ρολόι δείχνει 11 και 1 πρώτο, μάλλον και 6 πρώτα λεπτά εδώ στην, στα στούντιο του Top FM.
1: Ας μη σωτιμείς, με ξεπουλάς.
0: Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο.
1: Σαν τον τελάλι.
0: Το σημερινό μας ραδιοφωνικό επισκέπτη. Το αποτέλεσμα που ακούτε προέρχεται από το πώς συναντιόνται δύο άνθρωποι σε ένα stage μιας συναυλίας και το που καταλήγουν, τι αποτέλεσμα βγάζουν από αυτή τη συνάντησή τους.
1: Και που είναι κάποια στόματα.
0: Ο Νικήτας Βοστάνης, ο συνονόματος δηλαδή, και ο τραγουδιστής Φώτης Θεοδωρίδης, μετά την ευτυχή συνάντησή τους στο περιθώριο μιας συναυλίας, συνεργάστηκαν και μας παρουσιάζουν 15 πολύ όμορφα τραγούδια με τίτλο «Αγάπη στη Μεσοτυχία», «Αγάπη κάπου στη μέση», «Αγάπη μεταξύ δύο διαμερισμάτων», «Αγάπη έτσι ή αλλιώς». Ο Φώτης ο Θεοδωρίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Φώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Νικήτα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, μια χαρά είμαι. Από Αθήνα σας χαιρετούμε ευρωενιάτικα στη Ρόδο.
0: Από Αθήνα μας χαιρετάτε. Τι καιρό έχει στην Αθήνα για να είπα?
2: Συννεφιασμένος και περιμένουμε βροχές.
0: Και εμείς το ίδιο εδώ και μας, μάλιστα μας έχει έρθει και μια ειδοποίηση για επιδείνωση καιρικών φαινομένων το βράδυ, όχι τώρα αλλά το βράδυ. Προς το παρόν, όπως το λες, συννεφιά με μουντός καιρός όπως λέμε, αλλά εντάξει.
2: Έτσι, για να πούμε στο μούτι, να πούμε στο μούτι φθινοπόρου.
0: Δεν θα έπρεπε, Οκτώβρης μπήκε.
2: Σιγά σιγά, ναι, εντάξει. Πάει το καλοκαίρι, δυστυχώς πάει το καλοκαίρι.
0: Φώτη, πώς προέκυψε η συνάντηση αυτή με το συνονόματό μου?
2: Ναι, προέκυψε από μια έτσι ευτυχή συγκυρία που βρεθήκαμε. Ήθελα να μου ακούσει μια συναυλία. Κατά τύχη δεν γνωριζόμασταν. Με άκουσε. Είχε κάποια τραγούδια που πίστεψε ότι θα μου ταιριάξουν. Πήγαμε για λίγα τραγούδια και τελικά με δώσε πήγαμε στα 15. 14 τραγουδάω εγώ και ένα αγαπημένο μου, η Ζωή Παπαδοπούλου.
0: Η Ζωή Παπαδοπούλου τώρα πώς προέκυψε από αυτή τη συνάντηση τη δική σας?
2: Η Ζωή είναι φίλη πολλά χρόνια, από τα χρόνια του Μήλου στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είμαστε πολύ αγαπημένοι φίλοι. Θέλαμε μια γυναικεία φωνή να τραγουδήσει ένα τσιφτετέλι. Η Ζωή θα είπε ναι, της άρεσε και μπήκε στην ομάδα, μπήκε στην παρέα μας.
0: Και πολύ έκανε, πολύ καλά έκανε μάλιστα.
2: Ναι, έτσι λέω.
0: Να υποθέσω ότι ο δρόμος είναι, σας οδήγησε στο λαϊκό κατευθείαν.
2: Ναι, είχε λαϊκά τραγούδια ο Νικήτας. Στην πορεία βέβαια κατάλαβε ότι μπορώ να πω και λίγο πιο έντεχνα, να το πω έτσι, μπαλάντες. Uh-huh. Οπότε κινείται από την μπαλάντα μέχρι το ακριβώς λαϊκό. Γνήσιο λαϊκό, αυτό που θα λέγαμε. Το παλιό, το καλό, το κλασικό, το λαϊκό.
0: Η μουσική είναι του Νικήτα του Βοστάνη. Οι στίχοι?
2: Όλες. Στίχοι είναι από διάφορους στιχουργούς. Αυτό το συγκεκριμένο που έπαιξε στο Μισοτιμής είναι του Κώστα του Κοντογιάννη, ο οποίος έχει υπογράψει τα 7 τραγούδια. Έχουν γράψει στίχους ο Κώστας ο Μπαλαχούτης, ο Πάρης ο Μίτσου, η Μύρια Παπαδημητρίου, ο Μωυσής ο Άσερ, ο οποίος είναι και ο εταιριάρχης μας που λέω, στον καθρέφτη, στην εταιρεία του βγήκε το CD. Να, και ο Δημήτρης Στεφανάκης, ο συγγραφέας.
0: Και να υποθέσω ότι υπάρχει ένα stage στο οποίο εμφανίζεστε όλοι μαζί και μπορείτε να περάσετε τα τραγούδια σας στον κόσμο, έτσι?
2: Ναι, εγώ δεν εμφανιζόμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Δυστυχώς η ομάδα του δίσκου είναι μια
0: γιατί,
2: ομάδα που
0: γιατί όλοι μαζί γιατί πρέπει να είστε.
2: Προσπαθούμε να είμαστε. Είμαι με τον Πέτρο τον Καπέλα πολύ συχνά, που θα είμαι και αυτή την Κυριακή και το άλλο Σάββατο εδώ στην Αθήνα. Θα εμφανιστούμε, ο οποίος έπαιξε μπουζούκι σε όλα τα τραγούδια. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν μπορεί να είναι όλη η μουσική ταυτόχρονα, αλλά κάποιοι από τους μουσικούς του δίσκου είναι. Συνεργαζόμαστε δηλαδή, συνεχίζουμε και παίζουμε και στα live.
0: Φώτη, θυμάσαι τα ονόματα των παιδιών, των μουσικών που παίζουν στο άλμπουμ?
2: Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Αλλά θα πω ότι ο Πέτρος ο Καπέλας είναι ο σολίστας μας. Ο Νικόλας ο Βοστάνης, ο αδερφός του Νικήτα, είναι ο κιθαρίστας και μπασίστας και με ενορχιστρωτής μαζί με τον Νικήτα, μαζί τα φτιάχνουν. Mm-hmm. Έχουν μια ομάδα από αρκετούς μουσικούς που φτιάχνουν έτσι τα τραγούδια. Τα φτιάχνουν έτσι, είναι χειροποίητα θα έλεγα τα τραγούδια.
0: Πολύ ωραία. Υπάρχει στα άμεσα σχέδιά σας η σκέψη να ξεκινήσετε μια περιοδία για να σας γνωρίσει ο κόσμος, να μάθει ο κόσμος τα τραγούδια σας και εσάς τους ίδιους βέβαια.
2: Βεβαίως, είναι ευχής έργων αυτό. Ξεκινάμε τώρα από την Αθήνα, από χώρο στην Αθήνα, και οι περιοδίες συνήθως γίνονται το καλοκαίρι. Οπότε στείλουμε κάτι για το καλοκαίρι, ελπίζω. Να έρθουμε και προς τα δικά σας τα μέρη.
0: Να έρθετε, γιατί όχι. Ο χειμώνας πού σας βρίσκει, οι γιορτές δηλαδή, για παράδειγμα, πού θα σας βρουν, ή δεν υπάρχει ακόμα η επεξεργασία των προτάσεων?
2: Ακόμα είναι λίγο μακριά, αλλά για Αθήνα. Μιλάμε για Αθήνα. Υπάρχουν, εδώ είναι, η βάση μου πλέον είναι εδώ. Και εμένα και του Νικήτα, εννοείται.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ Θεσσαλονικιός είμαι βέβαια, αλλά εντάξει, η ανάγκη μας φέρνει κάτω όλους στην Αθήνα. Πηγαίνω, παίζω και στην Θεσσαλονίκη σε μουσικές σκηνές βεβαίως, αλλά πλέον υπάρχει εδώ.
0: Από ό,τι κατάλαβα, είστε πολλοί από Θεσσαλονίκη, όχι ένας, εσύ δηλαδή.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, ναι, βέβαια. Και δυστυχώς η ανάγκη, η κρίση και όλο η κατάσταση μας αναγκάζει να ξανακατεύουμε, γιατί εγώ μέχρι το 2010 ήμουν εδώ, έφυγα, πήγα Θεσσαλονίκη και τώρα ξανά εδώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι μουσικομάνα η Θεσσαλονίκη, τώρα τι να λέμε.
2: Τουλάχιστον βγάζουμε, έχουμε παραγωγή, εντάξει. Δεν έχουμε πολλούς χώρους και πολλά. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε δεκαετία του 80, του 90 με τον Παπάζογλου, με όλο αυτό το κίνημα, με τους σημερινούς κολυμβητές. Αλλά συνεχίζουμε να βγάζουμε και τραγουδιστές και μουσικούς.
0: Το κακό με εσάς είναι ότι δεν υπάρχουν χώροι γενικώς, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Γενικώς δεν υπάρχουν χώροι.
2: Πρόβλημα, βέβαια, ναι. Και μετά την πανδημία, Νικήτα, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα και δυστυχώς έμεινε το χαμηλό επίπεδο από άποψη προσφοράς χώρων. Έτσι, και οι επιχειρηματίες φοβούνται γιατί δεν βγαίνουν χρήματα για να μπορούν να
0: λειτουργήσουν. Ναι.
2: Αν έβγαιναν χρήματα όπως κάποτε, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, εντάξει.
0: Ναι. Οπωσδήποτε συμβαίνει αυτό. Δεν υπάρχουν επιχειρηματίες να διατηρήσουν χώρους που να σου προσφέρουν 5 μέρες παρουσία ή 4 μέρες παρουσία.
2: Ακόμα
0: η εβδομάδα έγινε μια βραδιά μόνο.
2: Ναι, μια μισή βραδιά είναι αυτό που λέει. Αυτό που λέμε είναι μια μισή βραδιά. Μισή Παρασκευή και ένα Σάββατο.
0: Ακριβώς. Καλοτάξιδο να είναι το άλμπουμ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικήτα.
0: Καλοτάξιδα τα τραγούδια σου. Να τα στηρίξεις, να τα υποστηρίξεις στον κόσμο μπροστά.
2: Εννοείται.
0: Και έχω την αίσθηση ότι θα πάρουν το δρόμο τους, γιατί είναι καλά τραγούδια με καλό στίχο και πολύ καλή μουσική.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα μεταφέρω και στον Νικήτα τα καλά σου λόγια.
0: Να τα μεταφέρεις στο συνονόματο τον Νικήτα. Εντάξει.
2: Έτσι εννοείται.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά και καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά, καλή μέρα σε όλους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Φώτης Θεοδωρίδης από τη Μεσοτυχία. Να βάλω άλλο τίτλο, ο Εναθήνες Σαλονικιός.

ζήσει ο κόσμος στην αρχή. Ψεύτρα αγάπης χάρτη που τόσα χρόνια σκόρπισες μόνο για μια στιγμή.

Ένα δικό μας παιδί παρουσιάζει την καινούργια του επιτυχία. Είναι ο Κώστας Ορφανίδης με το «Είμαι καλύτερα μόνος». Καλύτερα δεν λες τίποτα, Κωστάκη.

Έτσι ακριβώς όπως το λες, Κώστα. Μη με ενοχλείτε και αφήστε με να ζήσω μοναχός. Πάμε σε πιο μοντέρνους ρυθμούς τώρα. Σε πιο σύγχρονους ήχους. Με την Έλληνα την Παπαρίζου να συνεχίσουμε. Αλήθεια τώρα.

Ένα τραγούδι για τη μάνα μας τραγουδούν τώρα μαζί ο πατέρας Στάθης Αγγελόπουλος με το γιο του, το Μανώλη, τον εγγονό του μεγάλου, Μανώλη Αγγελόπουλο.

Πήγα και ρώτησα μια τσιγκάνα για να μάθω αν μ' αγαπάς. Μου είπε μια σ' αγαπάει και αυτή λέγεται μάνα και άλλη αγάπη μη ζητάς.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μια σπουδαία διεθνή διάκριση για τη Ρόδο έφερε η Ευαγγελία Παυλούς, η οποία τιμήθηκε με το πρώτο διεθνές βραβείο Υπατία από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Η υπάλληλος του Δήμου Ρόδου βραβεύτηκε για την επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική της δράση, καθώς και για το έργο της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας. Με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση, ενώ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, τονίζοντας πως μία φορά να πέφτεις, 10 να σηκώνεσαι. Η ίδια δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή στην Ιταλία λόγω πρόσφατης ταλαιπωρίας. Το βραβείο θα της παραδοθεί στην Ελλάδα από τον κύριο Βενέρη, ο οποίος μαζί με την αείμνηστη πρόεδρο της Ευθύτα Ελένη Καρίδη είχαν προτείνει την υποψηφιότητά της. Η κυρία Παυλούς αφιέρωσε αυτή τη διάκριση στη μητέρα της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικογενειακής στήριξης, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε πως βρίσκεται ήδη στην προετοιμασία για την έκδοση του τρίτου της βιβλίου. Στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος παραμένει το Καστελόριζο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δήμαρχος Νικόλαος Ασβέστης ζήτησε από την πολιτεία απτά αποτελέσματα και σαφή χρονοδιαγράμματα για τα έργα υποδομής, τονίζοντας ότι οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει να επισκέπτονται τα ακριτικά νησιά και τον χειμώνα όταν οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με τον αποκλεισμό. Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και την επικείμενη έλευση του Δημήτρη Κουτσούμπα την προσεχή Παρασκευή, ο Δήμαρχος έθεσε ως προτεραιότητα το στεγαστικό. Πρότεινε μάλιστα την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2, ώστε να στηριχθούν νέοι άνθρωποι που θέλουν να χτίσουν σε δικό τους οικόπεδο σε μικρά νησιά όπως το Καστελόριζο, η Νήσιρος και η Σίμη. Τέλος, ο κύριος Ασβέστης αναφέρθηκε στην πορεία των κυβερνητικών δεσμεύσεων, σημειώνοντας ότι ξεκινούν οι διαδικασίες για τις 21 κατοικίες της Πρόνοιας και των ξενώνα των γιατρών, ενώ ο Δήμος αναμένει τις διευκρινήσεις για την οικονομική ενίσχυση των 5.000 ευρώ στους μόνιμους κατοίκους. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό της Ρόδου, καθώς η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα μετατρέπει την καθημερινή μετακίνηση σε οικονομικό αδιέξοδο. Όπως δήλωσε στον Top FM ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου του νησιού, Παναγιώτης Εγκλέζος, καταγράφεται πρωτοφανές σχήμα υπαλλήλων που ζητούν πρόωρη διακοπή της σύμβασής τους μόλις συμπληρώσουν τα ένσημα ανεργίας, καθώς το μεροκάματό τους εξανεμίζεται στις αντλίες. Το πρόβλημα πλήττει κυρίως όσους μετακινούνται από την κεντρική Ρόδο προς το Φαλιράκι και την νότια Ρόδο, αφού για μία βάρδια για 10-12 ώρων ξοδεύουν 20 ευρώ σε βενζίνη για να κερδίσουν καθαρά μόλις 40 ευρώ. Παράλληλα, ο κύριος Εγκλέζος προειδοποίησε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα λόγω της γενικευμένης ακρίβειας. Στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη στήριξη των μικρών νησιών της χώρας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Ελευθέριος Κεχαγιόγλου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, με αφορμή την ολοκλήρωση του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Κάσο. Ο κύριος Κεχαγιόγλου χαρακτήρισε το δημογραφικό ως τη μεγαλύτερη απειλή για τις νησιωτικές κοινωνίες, τονίζοντας ότι η παραμονή των κατοίκων προϋποθέτει ισχυρές υποδομές στην υγεία, την εκπαίδευση και τις μεταφορές. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση αξιοποίηση των νέων ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία της Κάσου και του Καστελόριζου, επισημένοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον για τα δύο αυτά ακριτικά νησιά. Άλλο ένα ευρωπαϊκό ραντεβού έχει σήμερα ο κολοσσός H Hotels Collection. Στις 6 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει στο Αζερμπαϊτζάν την Γκέντσε στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του FIBA Europe Cup. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και από το απόγευμα παροδικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 100. Ιωαννιτών 6 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Το FM 102,4.
10: Δεκατέσσερα λεπτά πριν από τις 12. Σε στυλ ψυχαγωγικό πάντα. Πάμε να ταξιδέψουμε με τη Μαρίνα της Πανού τώρα. Στην επιτυχία της με τίτλο «Ταξίδι». Εντάξει, τώρα που τελειώνει η τουριστική σεζόν, τώρα που έρχονται γιορτές, όλο και κάποιο ταξίδι προγραμματίζεται αυτές τις μέρες.

Κάνοντας και εμείς ένα νοερό ταξίδι τώρα, στέλνουμε την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, τις ευχές μας για καλό βράδυ σε όλους τους ομογενείς που μας ακούν αυτή την ώρα, οπουδήποτε μας ακούν.

0: Ο Ιμπραήμ ο Νταουσατζής μας λέει καλημέρα από τη Λίνδο που βρίσκεται.
1: Άλλες χίλιες φορές θα γεννιόμουν και τις χίλιες θα στερωτευόμουν. Μόνο δίπλα σου έχει παλμό η δική.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω καλημέρα στη Λίνδο, δεν μπορώ να χαρώ μαζί. Γιατί υπάρχει ένα δυσάρεστο κοινωνικό γεγονός εκεί.
1: Χίλιες φορές θα μας ζούσα, μόνο εσένα θα ξαναγαπούσα. Θα επέλεγα πάλι εσένα με μάτια κλειστά.
0: Καθώς ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ο Θωμάς ο Τσολάκος, έχασε το γιο του
1: σου έχει, παλμό η δική μου καρδιά.
0: Και μάλιστα σε νεαρή ηλικία.

Άλλες χίλιες φορές άμα ζούσα, λέει Χριστίνα η Μαραγκώση. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην Αναστασία σε ένα πολύ ωραίο remix. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 12, πριν 5 λεπτά πριν από το μεσημέρι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
6: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Αυτός είναι ο χορηγός μας, ο χορηγός της τρίτης ώρας της εκπομπής μας. Pier Food Cafe, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Και μπαίνουμε μαζί του στην τρίτη ώρα της εκπομπής με την Άννα Βύση. Όχι γιατί

0: Λοιπόν, μεσημέρια, εκεί θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη, ξέρετε. Στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. Θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Χρόνια πολλά, σήμερα.
0: Και αν ψάχνεις το τέλειο πλάνο για απόψε, ετοιμάσου για την απόλυτη εμπειρία κρέατος.
1: Όλα καλά.
0: Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, η γεύση έχει το δικό της προορισμό. Νέα Μαρίνα της Ρόδου.
1: Ερώτα.

0: Top FM 102,4.
1: Άμα κοιτάξουμε γύρω μας, υπάρχουν και τα κακά παιδιά, δεν είμαστε όλοι καλοί.
2: Το κακό παιδί που λες, όλα τα δώσε για σένα.
1: Αυτός είναι ο Νικηφόρος.

το παιχνίδι, πρέπει να πω, στο δημοτικό στάδιο ανάμεσα στη Ρόδο και την Αναγέννηση Ασφεντιού ξεκίνησε. Διανύουμε περίπου το 20 λεπτό του παιχνιδιού, είναι στο 0-0 το αποτέλεσμα.

Πώς γίνεται αυτό? Από το Μαζί, το άλμπουμ του Νότι του 2014, παλιό, και το τραγούδι που μας λέει αμέσως τώρα ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός.

0: Κάντε μια παύση από τη μέρα σας. Είναι περασμένες 12 και το Pierre Café στη Νέα Μαρίνα Ρόδου είναι το καταφύγιό σας. Ελάτε τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στο νερό για να γεμίσετε τις μπαταρίες.
1: Θα με δω, θα με δω.
0: Και για το κλείσιμο της μέρας δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι επίσης. Το βράδυ τα φώτα στο Pierre χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα. Ζήστε την κάθε σας στιγμή μοναδικά.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μια σπουδαία διεθνή διάκριση για τη Ρόδο έφερε η Ευαγγελία Παυλούς, η οποία τιμήθηκε με το πρώτο διεθνές βραβείο Υπατία από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Η υπάλληλος του Δήμου Ρόδου βραβεύτηκε για την επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική της δράση, καθώς και για το έργο της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας. Με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση, ενώ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, τονίζοντας πως μία φορά να πέφτεις, 10 να σηκώνεσαι. Η ίδια δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή στην Ιταλία λόγω πρόσφατης ταλαιπωρίας. Το βραβείο θα της παραδοθεί στην Ελλάδα από τον κύριο Βενέρη, ο οποίος μαζί με την αείμνηστη πρόεδρο της Ευθύτα Ελένη Καρίδη είχαν προτείνει την υποψηφιότητά της. Η κυρία Παυλούς αφιέρωσε αυτή τη διάκριση στη μητέρα της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικογενειακής στήριξης, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε πως βρίσκεται ήδη στην προετοιμασία για την έκδοση του τρίτου της βιβλίου. Στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος παραμένει το Καστελόριζο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δήμαρχος Νικόλαος Ασβέστης ζήτησε από την πολιτεία απτά αποτελέσματα και σαφή χρονοδιαγράμματα για τα έργα υποδομής, τονίζοντας ότι οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει να επισκέπτονται τα ακριτικά νησιά και τον χειμώνα όταν οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με τον αποκλεισμό. Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και την επικείμενη έλευση του Δημήτρη Κουτσούμπα την προσεχή Παρασκευή, ο Δήμαρχος έθεσε ως προτεραιότητα το στεγαστικό. Πρότεινε μάλιστα την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2, ώστε να στηριχθούν νέοι άνθρωποι που θέλουν να χτίσουν σε δικό τους οικόπεδο σε μικρά νησιά όπως το Καστελόριζο, η Νήσυρος και η Σίμη. Τέλος, ο κύριος Ασβέστης αναφέρθηκε στην πορεία των κυβερνητικών δεσμεύσεων, σημειώνοντας ότι ξεκινούν οι διαδικασίες για τις 21 κατοικίες της Πρόνοιας και των ξενώνα των γιατρών, ενώ ο Δήμος αναμένει τις διευκρινήσεις για την οικονομική ενίσχυση των 5.000 ευρώ στους μόνιμους κατοίκους. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό της Ρόδου, καθώς η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα μετατρέπει την καθημερινή μετακίνηση σε οικονομικό αδιέξοδο. Όπως δήλωσε στον Top FM ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου του νησιού, Παναγιώτης Εγκλέζος, καταγράφεται πρωτοφανέ σχήμα υπαλλήλων που ζητούν πρόωρη διακοπή της σύμβασής τους μόλις συμπληρώσουν τα ένσημα ανεργίας, καθώς το μεροκάματό τους εξανεμίζεται στις αντλίες. Το πρόβλημα πλήττει κυρίως όσους μετακινούνται από την κεντρική Ρόδο προς το Φαλιράκι και την νότια Ρόδο, αφού για μία βάρδια 10-12 ωρών ξοδεύουν 20 ευρώ σε βενζίνη για να κερδίσουν καθαρά μόλις 40 ευρώ. Παράλληλα, ο κύριος Εγκλέζος προειδοποίησε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα λόγω της γενικευμένης ακρίβειας. Στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη στήριξη των μικρών νησιών της χώρας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Ελευθέριος Κεχαγιόγλου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, με αφορμή την ολοκλήρωση του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Κάσο. Ο κύριος Κεχαγιόγλου χαρακτήριζε το δημογραφικό ως τη μεγαλύτερη απειλή για τις νησιωτικές κοινωνίες, τονίζοντας ότι η παραμονή των κατοίκων προϋποθέτει ισχυρές υποδομές στην υγεία, την εκπαίδευση και τις μεταφορές. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση αξιοποίηση των νέων ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία της Κάσου και του Καστελόριζου, επισημένοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον για τα δύο αυτά ακριτικά νησιά. Άλλο ένα ευρωπαϊκό ραντεβού έχει σήμερα ο Κολοσσός H Hotels Collection. Στις 6 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει στο Αζερμπαϊτζάν την Γκέντσε στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του FIBA Europe Cup. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και από το απόγευμα παροδικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο.
3: Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
10: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
11: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
10: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
11: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
10: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
11: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
10: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
11: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
10: Ζουζούνι μου εσύ.
12: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
13: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
12: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
14: Pier Food Cafe στη νέα μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe στη νέα μαρίνα της Ρόδου.
15: Thank you.
2: Dope FM 102,4.
14: Με χορηγό μας το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, εκεί πήγε η Ιουλία η Καλυμάνη στην πρώτη της επίσκεψη στη Ρόδο. Είπες, εκεί εμφανίστηκε.
15: Χαρήκα, με κοίταξες καρφίκα.
14: Τώρα βέβαια και εσείς αν ψάχνετε το ιδανικό μέρος για το μεσημεριανό σας, η απάντηση είναι μία. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Υψηλή αισθητική και πιάτα που απογειώνουν το μεσημέρι σας.
15: Ρώτας απόψε.
14: Το Pierre που δεν σταματά βέβαια στο μεσημέρι, το βράδυ μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις του καλού κρέατος.
15: Στα μοιραία, στα ραντεβού με τη θέα.
14: Το οποίο με εξαιρετικές ταλιάτες συνθέτει ένα δείπνο υψηλών προδιαγραφών.
15: Ελέγχονται στα ερωτευμένα.
14: Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, από το πρώτο καφέ, το πρωινό δηλαδή, μέχρι το πιο premium δείπνο της βραδιάς.
15: Για μας ρε παιδιά, αγαπάτε.
14: Σε λίγο θα πάμε να πούμε τις καλημέρες μας παντού.

Καλημερίζω το φίλο τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Τον Κώστα και τον Τσαμπίκο εκεί στα Καβουράκια. Που έλκονται, που δεν... Το Τσαμπίκο, το Γιασιράνι, τον Ντεό, το Μοσχού. Στα μοιραία, στα ραντεβού με τη θέα. Τους δύο φίλους μου τους καλούς εκεί στην Αυστραλία, τον Βάιο, τον Καραγιάννη στα τυχαία, και τον Κώστα τον Μητρόπουλο. Λέω καλημέρα στον Ευθύμη τον Γουτσιά, στον Βαγγέλη τον Κουνενό, στον Μανώλη τον Πάτη τον φίλο τον καλό, στον Αντρέα τον Σταύρου, στην αγαπημένη Ρένα Μαλοΐνα, στον Νίκο τον Σπόργητα, στο Γιώργο τον Κυριαζή στη Σάμμο. Καλημέρα, πρόεδρε. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σάμμο, Γιώργος ο Κυριαζής, ξαδερφούλης. Στα ραντεβού με τη θέα, στα καλύτερα που έλκονται, σ' αυτά που δεν ελέγχονται, στα ρωτευμένα. Καλημέρα στο φίλο τον καλό, τον Νίκο τον Γιάννου. Στο Μιχάλη το Σταύρου, στον Απόστολο τον Πονιά, στον Ηλία τον Κουνελέ, οικογενειακό στη Λευκωσία παρακαλώ. Αγαπάτε, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, στον Πίτερ τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι, όπως με πληροφόρησαν και μάλιστα με φωτογραφίες χθες, ενώ έριχνε καρεκλοπόδαρα στην υπόλοιπη Ρόδο, στο χώρο όπου βρίσκονται τα θαλάσσια σπορ του φίλου μου του Πίτερ, ούτε σταγόνα. Ήλιος, ψισταριά και πάει λέγοντας. Σε είδα πάλι. Καλημέρα στο Γιάννη το Βιτόρι στην Κάρπαθο, στην Ειρήνη την Αναστάση τη φίλη μου την καλή, στο Μιχάλη το Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά, στο Σέργιο τον Κασάπη. Σε είδα πάλι ξαφνικά. Καλημέρα στο Γιώργο τον Πολυχρόνιο, γεια σου Σκύπη Γίγαντα. Θα σου κρύψω το πόσο. Στην Αθανασία τη Μουστρούχου στην Καλαμάτα. Χωρίς εσένα. Στο σεφ μας, στο Γιώργο το Φρατζή, στο Βασίλη το Ψηλάκη, στο Βασίλη το Χατζηχριστοδούλου. Όλη μου η ζωή, όλη η ζωή μου. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη το Ξουλεϊ και την παρέα του στην Αυστραλία. Καλημέρα στον Κλεόβουλο το Γεωργιού, το φίλο τον καλό. Στον καθηγητή μας το Θανάση τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα Πάπα. Η αναπνοή μου. Καλημέρα στην Κυραλένη και στο Γρηγόρη στο Ροδίνη. Μόνο κοντά. Και στην Αλέξα. Καλημέρα. Μόνο εσύ δεν μοιάζεις με καμία. Καλημέρα στο Χρήστο τον Κουμνάκη, στο Δημήτρη τον Γλώσση, το φίλο μου τον καλό στην Καλαμαριά. Καλημέρα στην Ευαγγελία, την Παυλού, στα Φάντου, σε όλη την οικογένεια Ευαγγελία. Καλημέρα στον Τζίμι τον Μποζατζή, στον Δήμο τον Γρηγοριάδη, στον Νικόλα τον Τριπολίτη, στον Μαέστρο τον Μπάμπη τον Μπουρνή, στην Ιωάννα Παπα-Νικόλα, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και στην οικογένειά του στην Πάφο. Καλημερίζω τον Τάσο τον Αρνά, τον Σάββα τον Τεχνίτη, τη Δώρα τη Γιορδαμνή. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πετρόπουλο, στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα, την καλημέρα μας. Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό. Για πάντα έχω ψε. Καλημέρα στον Γιάννη τον Αμαδή, στον ξαδερφούλη μου τον Νικήτα τον Κουσκούση, είναι ακόμα στο Πυθαγόρι, ακόμα διακοπάρει όπως λέμε. Όλη η ζωή μου. Και φυσικά το ζηλεύω. Καλημέρα στο Σταύρο το Μαυρουδί, στο Γιώργο το Διακοσάβα, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στον Νίκο το Χούλη, στο δημιουργό μας τον Νίκο τον Ορφανίδη και τη σύζυγό του την Έλενα στον Αρχάγγελο. Καλημέρα στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στον Πανορμίτη τον Κρητικό, στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στον Αντώνη τον Βεργαδί, στην Αφροδίτη Μυστηλιάδη, στον Μανώλη τον Κρητικό, στον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, μόνο εσένα ή τίποτα, μόνο κοντά σου ή πού.
στο φίλο μας τον Ιάκωβο, στη Μαρία Σαμιώτη Γκατούλη, στον Κωνσταντίνο Βουλέλη, στη Ζωή Χατζηνικόλα και σε όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας σήμερα. Να είστε πάντα καλά και συντονισμένοι εδώ, στον Top FM.

0: από το Στέλιο το Ρόκο τώρα στη Στέλλα την Καλή.
1: Όχι, μη μας συγκρίνει.
0: Στέλλα Καλή που έχει κάνει και μεγάλες συνεργασίες στο παρελθόν. Η πρώτη της, αν θυμάμαι καλά, ήταν με τον Γιάννη τον Πάριο.

Και όλα αυτά γιατί το καινούργιο ξεκινάει από το παλιό. Το έναυσμα πάντα την αφορμή τη δίνει το παλιό.

στο δημοτικό στάδιο της πόλης μας, να σας πω ότι με γκολ του Δημήτρη Τσοπανά στο 35, στο 35ο λεπτό, η Ρόδος προηγείται της αναγέννησης Ασφεντιού 1-0.

0: στο δημοτικό στάδιο έχουμε ημίχρονο. Η Ρόδος προηγείται 1-0 με γκολ από το 35ο λεπτό του Τσοπανά.
1: Γεια σου, είναι αθώα. Σαν περιστέρι λευκό.
0: Στο παιχνίδι που ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι ότι είναι μεσημέρι και αν έχετε πεινάσει αυτή την ώρα καθώς ο καφές έχει γίνει κάτι άλλο, μια επίσκεψή σας στο Pier Cafe θα σας πείσει. Πάμε σιγά σιγά προς την πόρτα.

Το πρώτο μεγάλο ευχαριστώ πάει στο Φώτη Θεοδωρίδη που ήταν ο ραδιοφωνικός μας επισκέπτης σήμερα. Το δεύτερο μεγάλο ευχαριστώ πάει στον χορηγό της τρίτης ώρας εκπομπής μας, στον υποστηρικτή μας που δεν είναι άλλος από το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Και φυσικά να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε με την Αθήνα. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο που μας περιέβαλε και σήμερα με αγάπη. Καλό μεσημέρι, να είστε όλοι καλά και καλά.

0: λοιπόν.
1: Ειδική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με το Βάργκα στην αποστολή αναχώρησε η ΑΕΚ με προορισμό το Λονδίνο για τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ. Εκτός παραμένει ο Στρακώσα σε 2-3 αλλαγές στην ενδεκάδα, προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στις 7.30 θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους αιώνους για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, στις 9.30 ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενείται από την Παρτίζαν χωρίς τους τραυματίες Ναν και Σλούκα, ενώ στις 10 ο Ολυμπιακός κοντρέρεται με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού εν ώψη της αναμέτρησης με την Μπόρατ στην πέμπτη στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Ο Μπέντσε Τσόγκα από την Ουγγαρία ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει το παιχνίδι του ΆΚΑ. Την επέκταση του συμβολαίου του νεαρού τερματοφύλακα γείτονα ως το 2029 ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Να φρεσκάρει την 11η του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μαρσέγ για το Europa League σκέφτεται ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Δίλημα μεταξύ Γκονζάλες και Γιάρεντσουκ για την κορυφή της επίθεσης στο μάτς της 5ης. Ο ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ θα σφυρίξει στην αναμέτρηση. Δεν υπάρχει ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό του Μιχαηλίδη στην ήττα από την Καλαμάτα, με τον Διεθνή Κεντρικό Αμυντικό πάντως να υποβάλλεται σε εξετάσεις. Στο επόμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή στην Τούμπα στρέφονται οι παίκτες του Αλέσιο Λύση. Να διατηρήσει το αίτητο στο EuroCup θέλει ο ΠΑΟΚ, που φιλοξενείται στις 7 από την Λιακαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στις 9 για τη δεύτερη στροφή του Basketball Champions League το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Βαρέζε στην Ιταλία. Μετάδοση από Nova Sports Prime και Magenta Sport 4. Αντίστοιχα ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Με στόχο το 2-2 στο FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός αντιμετωπίζει στις 6 την Γκέντσε στο Αζερμπαϊτζάν και η Μύκονος Μπέτσον κοντράρεται στις 9 με την Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Τηλεοπτική κάλυψη από Sport FM TV και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών φιλοξενείται από την Αγγλία στη ρεβάνς της ήττας της με 3-1 στο Ηράκλειο για τον πρώτο προκριματικό γύρο των Playoff του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Σέντρα στις 9.30 μετάδοση από Ρεδίο Σπορ. Σε εξέλιξη αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με την Μάρτα Κόστιουκ για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Γουχάν, με 6-4 κατέκτησε το πρώτο σετ η τενίστρια από την Ουκρανία, με 6-2 απάντησε η Ελληνίδα. Την επέκταση του συμβολέου του με την Ντόρτμουντ υπέγραψε ο Νίκο Κόβατς, ο 54χρονος Κροάτης προπονητής, και οι συνεργάτες του θα παραμείνουν στην τεχνική ηγεσία της ομάδας των Καρέτσα και Κωνσταντέλια μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
2: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 224107479. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα από την πηγή της ζωής. Απολώνιο, φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: φόνοι, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Ενός πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο όταν φέρεις τέτοιες νίκες και πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας για αυτό το πράγμα. Και να συνεχίσουμε με τον βασικό μας στόχο. Χωρίς όμως να παρεκκλίνουμε πάλι από τις αρχές μας, το οποίο θέλουμε να είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα το βλέπει ο κόσμος, οι φιλάθλοι μας και όλη η Ελλάδα και θα λέει ότι ναι, και μια μικρή ομάδα μπορεί να παίξει λίγο πιο παραγωγικό ποδόσφαιρο.
3: Πάντως οι εμφανίσεις δεν είναι εμφανίσεις, θέλω να πω, ομάδας η οποία λες ότι πω θα υδρώσει να μείνει στην κατηγορία. Γιατί πριν από την Τούμπα υπάρχει μια σπουδαία εμφάνιση με τον Άρη, όπου το μάτς χάθηκε πραγματικά σε λεπτομέρειες. Πραγματικά δηλαδή, ο Άρης βάζει δύο γκολ στο τέλος με τον Φαμπιάνο, πράγματα που δεν γίνονται και πάρα πολύ συχνά. Και με τον Παναθηναϊκό όμως η εμφάνιση είναι πάρα πολύ καλή. Και είναι, θέλω να πω, σε ουδέτερες έδρες. Έχει να κάνει αυτό, κάτι γνώμη μου.
2: Σωστά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην έχουμε την έδρα μας, το σπίτι μας, τον κόσμο μας. Ξέρετε, η Καλαμάτα διαχρονικά είναι μια ομάδα η οποία την ακολουθεί πάρα πολύς κόσμος.
3: Ναι.
2: Οπότε και εσείς γνωρίζετε ότι μέσα στην Καλαμάτα θα ήταν μετά τις top 4-5 ομάδες, νομίζω θα ήταν η δεύτερη ομάδα, η επόμενη ομάδα σε κόσμο. Αλλά περιμένουμε να έρθει η ώρα που θα παίξουμε στην πόλη μας.
3: Και νομίζω ότι υπάρχει και μια κινητοποίηση για να παίξετε το μάτς με την ΑΕΚ εκεί, έτσι δεν είναι? Δεν είναι ο στόχος αυτός?
2: Ναι, ναι, έτσι νομίζω, ναι, έτσι νομίζω. Τώρα από εκεί και πέρα αυτά οι ειδικοί δεν ξέρω ακριβώς πότε θα γίνει και αν θα γίνει χρονικό σημείο. Τώρα στα παιχνίδια με τον Άρη που είπατε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά κάναμε 4 αναγκαστικές αλλαγές. Είχαμε παίξει σε 2 μέρες, παίζαμε δεύτερο παιχνίδι. Είχαμε μια κόκκινη, χάσαμε τον Βάργκας, χάσαμε τον Μπολιβάρ, χάσαμε τον Ροντρίγκες.
3: Ναι, ναι.
2: Και καταλαβαίνετε ότι. Ναι,
3: εντάξει, και βρήκε και ο Άρης ένα σκόρερ, θέλω να πω, που δεν είναι εντάξει και το πιο συνηθισμένο, ας πούμε, να πάρει
2: γκολ στο τέλος από το center back του. Φέρανε τις μπάλες μέσα στην περιοχή, ανέβηκε, σκόραρε. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει κάτι. Όπως και με τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι αν ήμασταν στην τελική πιο προσεκτικοί θα μπορούσαμε και εκεί να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω. Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα. Στο τέλος, αν αντέξεις την πίεση, αν αντέξεις διοίκηση, αν αντέξεις το αγωνιστικό τμήμα, θα πάρεις αυτό που αξίζεις. Έτσι πιστεύω εγώ.
3: Αν αντέξουν το λίγο παραπάνω ρίσκο, αυτό εννοείται? Το παίζω
2: αντέξει...
3: λίγο πιο...
2: Ναι, αν αντέξεις, γιατί ξέρετε, δεν είναι όλα ωραίες στιγμές, μέχρι τώρα δεν ήταν όλα εύκολα. Ούτε στο μέλλον θα είναι όλα εύκολα και επιτυχίες. Αν αντέξεις τις αποτυχίες, εκεί είναι το
3: θέμα. Το άλλο που εγώ το ξέρω, νομίζω ότι πολλοί κόσμοι το ξέρει, είναι ότι αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη από εσάς και τους συνεργάτες σας σαν παζλ, σαν ψηφιδωτό. Δηλαδή, έχετε διαλέξει τους παίκτες, αυτούς που ήρθαν το καλοκαίρι με κόπο, πρέπει να, από όσο γνωρίζω. Δεν έγινε τίποτα απλό. Και μου έρχεται έτσι πολύ αυθόρμητα μετά να ρωτήσω πώς διάβολο τους βρήκατε, γιατί είναι και καλοί παίκτες αυτοί. Ενώ πέρα από αυτούς που ξέραμε από τη συμμετοχή, ας πούμε, στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, λέω για τους αναφερμένους.
2: Εντάξει,
3: ο Βάργκας δηλαδή είναι η όργη του Θεού, δεν ξέρω πόσες ομάδες έχουν τέτοιο ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, όπως είπα και χθες, νομίζω ότι δεν έχουν πολλές ομάδες και είναι ένα παιδί το οποίο θέλει πολύ να... ήταν σε υψηλό επίπεδο, θέλει να πάει σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο γιατί το αξίζει και το δουλεύει πάρα πολύ γι' αυτό. Εντάξει, υπάρχει συγκεκριμένος άνθρωπος πίσω από όλες αυτές τις μεταγραφές, για να είμαι δίκαιος. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έφερε στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτούς τους παίκτες. Σίγουρα και εγώ έριξα πάρα πολύ δουλειά στο να μπορέσω να βρω κάποιους παίχτες. Κοιτάξαμε πάρα πολλούς παίχτες το καλοκαίρι, αλλά αλλού πιστώνεται αυτή η επιτυχία των παίκτων.
3: Μάλιστα.
2: Είναι συγκεκριμένος άνθρωπος.
3: Είναι κάποιος συνεργάτης, σας υποθέτω, έτσι? Δεν...
2: Ναι, ναι, βέβαια, ναι. Βέβαια.
3: Πάντως, εγώ βλέπω και άλλους. Δηλαδή, ο Πινέιρο είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έτσι, ο Ροντρίγκες, δηλαδή νομίζω η Καλαμάτα είναι λίγο φτιαγμένη στην λογική του θέλω να έχω οπωσδήποτε τουλάχιστον έναν ηγέτη σε κάθε γραμμή. Εγώ αυτό αντίλαμβα, έτσι δεν είναι. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Και θέλαμε να εμφυσίσουμε καταρχάς από την αρχή, από την πρώτη μέρα, ότι εμείς θέλουμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο, ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε ότι είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε ίσως η πιο μικρή στη Super League 1, από πλευράς συμμετοχών, από πλευράς επιτυχιών, αλλά είμαστε πάρα πολύ μεγάλοι γιατί κουβαλάμε μια ιστορία, μια πόλη, ένα κόσμο και ένα πάθος για τα επόμενα χρόνια. Και ότι έχουμε την υποχρέωση να μεγαλώσουμε και για να μεγαλώσει μια ομάδα πρέπει να μην φοβάται να παίξει ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε από την πρώτη στιγμή.
3: Και έχει και αυτόν τον κόσμο ο οποίος έχει αυτή την ωραία ανυπομονησία. Εγώ λέω για την Καλαμάτα ότι είναι από τις ομάδες που όταν φτάνουν στην πρώτη κατηγορία δεν περνάνε ποτέ απαρατήρητες.
2: Ναι, ναι. Ισχύει γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει δυναμική.
3: Ναι.
2: Έχει δυναμική.
3: Ναι. Και είχε λείψει και πολύ. Όπως γενικά είναι λίγο παράξενο ότι το ποδόσφαιρο της Πελοποννήσου δεν είναι στα σούπερ. Το δηλαδή ο Αστέρας Τρίπολης ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος για πάρα πολλά χρόνια.
2: Για πάρα πολλά χρόνια κρατούσε, τη Super League 1.
3: Ενώ υπάρχουν ομάδες με παραδόσεις, ας πούμε Παναχαϊκή και Καλαμάτα βέβαια. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία επιστροφή όλο αυτό. Μόνο λένε ότι μου λείπει, εμένα μου λείπει πολύ ότι δεν έχουμε δει ακόμα ένα παιχνίδι στη φυσική της έδρα, στη Καλαμάτα. Φαίνεται άλλο πράγμα.
2: Ναι. Σε όλους νομίζω λείπει σε όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα. Γιατί πραγματικά έχω ζήσει και σαν ποδοσφαιριστής αυτής της ομάδας την ατμόσφαιρα. Είναι μαγική. Ο κόσμος διψάει πάρα πολύ. Η πόλη, όλοι ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Είναι μια ποδοσφαιρική πόλη.
3: Ναι.
2: Η οποία ήταν πολύ μακριά όλα αυτά τα χρόνια από τις επιτυχίες και τη συμμετοχή της σε αυτό το υψηλό επίπεδο.
3: Λοιπόν, δεν θέλω να πούμε για τίποτα περισσότερα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και αργότερα, να πούμε περισσότερα μυστικά, να ολοκληρωθεί η δουλειά, λέω εγώ πρώτα. Ωστόσο, ήθελα σήμερα να μιλήσουμε, γιατί, το ξαναλέω, αυτό δεν είναι... Είναι σίγουρα η μεγαλύτερη έκπληξη σε επίπεδο αποτελέσματος, αλλά είναι και μια πάρα πάρα πολύ σπουδαία εμφάνιση ομάδας αυτό που κάνει η Καλαμάτα στην Τούμπα, που είναι πιο σημαντικό από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν αξιολογούσα τις εμφανίσεις, θα έλεγα ότι αυτή είναι μια από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει κάνει η ομάδα σε φετινό πρωτάθλημα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε, είναι ένα παζλ με, αν δείτε, είναι κάποιοι καλοί ξένοι που ήρθανε, παιδιά που ήταν πέρυσι στη Super League 2 και κάποια νέα παιδιά όπως ο Χάμζα και ο Λιατσκούρας που βάλαμε μέσα στην ομάδα. Άρα είναι ένα παζλ που αποτελείται από πολλά κομμάτια που είναι πολύ βασικά για να μπορέσει αυτή η ομάδα να σταθεί στην κατηγορία. Και όσο η διοίκηση μας εμπιστεύεται, νομίζω ότι αυτό θα μεγαλώσει κι άλλο.
3: Πώς είναι να δουλεύει κανείς με έναν πρόεδρο που είναι στο Σικάγο?
2: Εντάξει, ο κύριος Πρασάς είναι ένας, καταρχάς είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Αγαπάει πάρα πολύ την πόλη, είναι μεσσήνιος. Αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και δίνει και πολύ αγάπη σε όλους εμάς, στους συνεργάτες του, σε μένα προσωπικά, στους παίκτες. Μας εμπνέει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξυπνάει την ώρα που εμείς κοιμόμαστε και μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, έτσι. Οι ώρες είναι πολύ ανάποδες και θα δείτε κάποιες φορές, κάποιες φορές ώρα Σικάγου είναι τρεις και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, έλα coach, σκέφτηκα αυτό, βλέπω αυτό, έχω άγχος αυτό. Και λέω, πρόεδρε, δοκιμάσαι, είναι τρεις, είναι τέσσερις. Άρα καταλαβαίνετε ότι το ζει και το αγαπάει πάρα πολύ.
3: Ναι, και όταν έρχεται είναι και πανηγύρι μεγάλο στην Καλαμάτα, ο έρχομος του πρόεδρου.
2: Νομίζω ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για την πόλη και για την ομάδα.
3: Λοιπόν, τα μπράβο μου και τα συγχαρητήριά μου και θα τα πούμε προσεχώς. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Λοιπόν, ήταν ο προπονητής της Καλαμάτας, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Σίγουρα ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς. Ντεμπούτο κάνει στην πρώτη κατηγορία ο Χριστοφιλέας, θέλω να θυμίσω. Και τα πάει περίφημα. Γραμμή στον κύριο Γιαννίση για να πάμε σε Νικολακό.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, πόσο χρόνο ο Βάρκας ρωτάτε. Λοιπόν, είναι μόλις 24 χρόνων ο Κωσταρικανός και έχει πλάκα ότι η πρώτη ομάδα, η Χερεδιάνο, είναι σε μια πόλη η οποία λέγεται Municipal Grecia στην Κωσταρίκα. Municipal Grecia θα πει, ας πούμε, σε ελεύθερη μετάφραση, το κέντρο της Ελλάδας. Ή κάτι τέτοιο, αν υπάρχει κάποιος καλύτερος, ας πούμε, το στείλει. Σαν να λέμε είχε την Ελλάδα το παιδί στο, πώς το λένε, στη μοίρα του. Και γιος σπουδαίο ποδοσφαιριστής στην Κωνσταντίνα. Ο πατέρας του ήταν, εκεί είναι legend. Έχουμε τον κύριο Νικολακό, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Έλα Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Εδώ είμαι λίγο στην, ναι, Αττική Οδό, είμαι στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο.
0: Ναι.
1: Και το άλλο το ρεύμα, υπάρχουν χιλιάδες ακινητοποιημένα αμάξια. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάτι και δεν το έχω καταλάβει.
0: Ναι. Να ρωτήσουμε, ρε Κωστά.
1: Δεν μπορείς να καταλάβετε.
0: Δεν είμαι. Αυτά ο Κογιομιχάλης τα ξέρει, που είναι στο διπλανό κτίριο, στο Sky, που είναι ασχολείται με την κίνηση. Τώρα, εμένα, πώς το λένε, με αφήνεις έκπληκτο.
1: Τι να σου πω, μιλάμε για χιλιάδες ακινητοποιημένα εντελώς αμάξια.
0: Μποτιλιάρισμα, δηλαδή. Ναι. Ακούνε τουλάχιστον Sport FM, αν ακούνε σκορνάρι κανένας εκεί για να καταλάβουν ότι ο Νικολακού είναι δίπλα. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στα δικά μας Ολυμπιακός γυρίζει σελίδα, έχει γυρίσει σελίδα από χθες. Έτσι πρέπει να κάνει. Στην Ελλάδα τα ντέρπι.
0: Με συγχωρείτε να δώσω λίγο την είδηση. Με συγχωρείτε να δώσω λίγο την είδηση τη στιγμή, γιατί είσαι στο δρόμο. Μόλις ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι οι γαλλικές αρχές απαγορεύουν, ναι, την παρουσία φιλάθλων στον αγώνα με την Μαρσέγ την ερχόμενη Πέμπτη. Μόλις αυτή είναι ανακοίνωση επίσημη, δεν είναι συζήτηση, δεν είναι τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Και είναι η γαλλική αστυνομία στη συγκεκριμένη περίπτωση την παίρνει την,
1: ναι,
0: απόφαση.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν ήδη από χτες, υπήρχαν που σήμερα εντάχθηκαν πάρα πολλά δημοσιεύματα στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τα οποία υπάρχει μεγάλη, υπήρχε και υπάρχει βέβαια ανησυχία για τη μετακίνηση οπαδών του Ολυμπιακού και για διάθεση των τοπικών αρχών για απαγόρευση της μετακίνησης, η οποία τελικά και προφανέστατα έγινε.
0: Να πω κάτι, γιατί υπήρχε συζήτηση. Η UEFA δεν θα το έκανε ποτέ για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί τα παιχνίδια αυτά είναι μονά, δεν έχει ρεβάνς. Δηλαδή δεν μπορεί,
1: ναι,
0: να πεις,
1: ναι,
0: να μην πάνε
1: αυτοί.
0: Αυτό
1: και είχε πάρει ο Ολυμπιακός πάνω από 3.000.
0: Αλλά προφανώς η γαλλική αστυνομία μετά από εκείνα τα φοβερά πράγματα που είχαν γίνει στο Marseille PAOK, έτσι, και πώς το λένε.
1: Είναι και γίνεται χαμός, εσύ Αντώνη, τώρα, ναι, στη Γαλλία και με τα σχολεία,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν πιο σοβαρά θέματα που σε συνάρτηση με ανησυχία για το.
0: Ναι, απλώς το ενημερώνουμε κόσμο που πρέπει να κάνει ακυρώσεις σε πτήσεις, σε ξενοδοχεία, ξέρεις.
1: Ατυχώς, ναι, ατυχώς,
0: ναι,
1: ατυχώς.
0: Ναι, ναι.
1: Ατυχώς, αυτό ήθελα να πω, ότι ο Ολυμπιακός αλλάζει σελίδα και στρέφεται στο μάτς με την Ολυμπίκ. Έλεγα ότι στην Ελλάδα οι ομάδες που χάνουν συνήθως στρέφουν αλλού τα φώτα, στη διαιτησία και σε διάφορα άλλα θέματα πλην του αγωνιστικού, όταν δεν παίζουν καλά. Ο Ολυμπιακός κέρδισε και πρέπει να πάει τώρα στο επόμενο παιχνίδι του, που είναι μεγάλο και δύσκολο, ευρωπαϊκό, απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι και αυτή στα καλύτερά της, η Ολυμπίκ, αλλά είναι μια από τις πιο μεγάλες ομάδες πραγματικά της Γαλλίας εδώ και 10 χρόνια, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Διετής ορίστηκε ένας Άγγλος, ο Όλιβερ, τον ξέρουμε.
0: Γνωστός και με εξαιρεταίος, ναι, ναι.
1: Αρκετές φορές, ναι. Συνήθως, πάντα με άσχημα αποτελέσματα, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι για όλα υπάρχει μια αρχή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε. Ολυμπιακός, ο οποίος θα κάνει μια μίνι προετοιμασία για αυτό το μάτς. Αλλαγές θα υπάρχουν στην ενδεκάδα, μάλλον όχι πολλές. Σίγουρα θα βλέπαμε το Γιάρεμτσουκ αντί του Μάριους, γιατί να θυμίσουμε ότι ο Μάριους, ο Σιπιώνη, ο Ρόκα και ο Πόποβιτς δεν έχουν συμμετοχή, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο Europa League.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Γιάρεμτσουκ θα είναι ο σέντερφορ Και από εκεί και πέρα, παιδιά που μπήκαν αλλαγές στο τελευταίο παιχνίδι, είτε τα ακραία μπακ, ο Μπρούνο με τον Πέντερσεν, ναι, είτε ο Έσε, μπορεί να διεκδικήσουν θέση Ζέλσον στο παιχνίδι αυτό.
0: Ζέλσον.
1: Ενδεχομένως ο Μπέιλι με τον Σα, που πλέον έχουν πάρει πολλές προπονήσεις και είναι απολύτως καλά ο Σα και ο Μπέιλι, αυτό που του λείπει πλέον είναι αγωνιστικός ρυθμός, να, όχι ενδεχομένως, πιστεύω ότι θα υπολογίζονται για αυτό το παιχνίδι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, είτε ως αλλαγή δηλαδή, είτε ως βασική. Πρέπει να πω ότι ο Σα στην τελευταία προπόνηση του Σαββάτου είχε δοκιμαστεί με τους βασικούς πριν το τέρμπι, ενώ με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Στο ρόλο του Τσικίνιο, Αντώνη.
0: Ναι. Εκεί θα παίξει, αν παίξει στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή.
1: Ναι, και είναι, πρέπει να πω ότι αν κάποιος προσέξει, ο ρόλος του Τσικίνιο με τη Λίμπαρ,
0: ναι,
1: είναι λίγο διπλός.
0: Ο ρόλος του Τσικίνιο με τον Μανόλ.
1: Πώς αν επιτίθεται αναμείνεται ο Ολυμπιακός, αλλάζουν τα τετραγωνικά του Τσικίνιο. Αυτό είναι κάτι που το έχει και το παιχνίδι του Γκουστάβο Σα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό έχουμε υπόψη μας, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Εν όψη και τη συνέχεια, όχι μόνο για το παιχνίδι με τη Μαρσέγ, αλλά γενικότερα.
0: Ναι. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού Τσικίνιο ήταν περισσότερο, η δουλειά του ήταν περισσότερο το pressing και λιγότερο το να παίξει, ας πούμε, δεκάρι, να παίξει πίσω από τον κυνηγό και αυτά που παίζει συνήθως. Δηλαδή ήταν πιο του κυνηγάω και λιγότερο του ζητάω μπάλα. Έτσι μου φάνηκε. Αλλά όλοι ήταν λίγο πολύ έτσι. Δηλαδή όλοι.
1: Κοίταξε. Ναι. Εν αρχή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ναι, για πρώτο ημίχρονο ήταν παιχνίδι πάρα πολύ πιεστικό. Θύμισε τον Ολυμπιακό σε καλές μέρες του με την Ίμπαρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με τους παίχτες να έχουν αποδεχθεί κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, τον τρόπο παιχνιδιού. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ και μήνες, όταν προσπαθούσε με τη Λίμπαρ να το κάνει αυτό το παιχνίδι, ναι, ήταν σαν να μην το αποδέχονταν οι παίκτες κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ξέρεις η φθορά του χρόνου, ξέρεις, να ζητάς τέτοιο απαιτητικό παιχνίδι κάποια στιγμή, δεν, που λένε. Πάντως τώρα η Μανόλ αυτό ήθελε, αυτό έκανε στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο στη συνέχεια με το υπέρ του γκολ πήγε πιο συντηρητικά, να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά,
0: ναι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα, κανένα μεθεόρτιο, ας πούμε. Δεν έχει μείνει κανένας τραυματισμός, τίποτα περίεργο.
1: Όχι,
0: τίποτα.
1: Όχι. Αυτά που υπήρχαν χθες ήταν κάποιες απαντήσεις του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, για την ανάρτηση και αυτά, ναι. Εντάξει, αυτά, ναι.
1: Σε διαρροές του Παναθηναϊκού και αναρτήσεις για τα αναρτήσεις του Εμμανόλ και λοιπά. Αυτά είναι. Είναι γνωστά από χθες.
0: Έγινε. Πάμε για διαφημίσεις, έτσι, δελτίο και τα λέμε σε λίγο. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβάθμισε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για την κακοκαιρία που βρίσκεται πρώτων πυλών. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι Αττικοί από το απόγευμα, επίσης η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Πολυθυελώδεις άνεμοι έως και 10 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στις τάσεις τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μετά τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του Γέρακα. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω για με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ερωτηθεί σχετικά, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μια σπουδαία διεθνή διάκριση για τη Ρόδο έφερε η Ευαγγελία Παυλούς, η οποία τιμήθηκε με το πρώτο διεθνές βραβείο Υπατία από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Η υπάλληλος του Δήμου Ρόδου βραβεύτηκε για την επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική της δράση, καθώς και για το έργο της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας. Με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση, ενώ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, τονίζοντας πως μία φορά να πέφτεις, δέκα να σηκώνεσαι. Η ίδια δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή στην Ιταλία λόγω πρόσφατης ταλαιπωρίας. Το βραβείο θα της παραδοθεί στην Ελλάδα από τον κύριο Βενέρη, ο οποίος μαζί με την αείμνηστη πρόεδρο της Ευθύτα Ελένη Καρίδη είχαν προτείνει την υποψηφιότητά της. Η κυρία Παυλούς αφιέρωσε αυτή τη διάκριση στη μητέρα της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικογενειακής στήριξης, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε πως βρίσκεται ήδη στην προετοιμασία για την έκδοση του τρίτου της βιβλίου. Στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος παραμένει το Καστελόριζο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δήμαρχος Νικόλαος Ασβέστης ζήτησε από την πολιτεία απτά αποτελέσματα και σαφή χρονοδιαγράμματα για τα έργα υποδομής, τονίζοντας ότι οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει να επισκέπτονται τα ακριτικά νησιά και τον χειμώνα όταν οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με τον αποκλεισμό. Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και την επικείμενη έλευση του Δημήτρη Κουτσούμπα την προσεχή Παρασκευή, ο Δήμαρχος έθεσε ως προτεραιότητα το στεγαστικό. Πρότεινε μάλιστα την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2, ώστε να στηριχθούν νέοι άνθρωποι που θέλουν να χτίσουν σε δικό τους οικόπεδο σε μικρά νησιά όπως το Καστελόριζο, η Νήσιρος και η Σίμη. Τέλος, ο κύριος Ασβέστης αναφέρθηκε στην πορεία των κυβερνητικών δεσμεύσεων, σημειώνοντας ότι ξεκινούν οι διαδικασίες για τις 21 κατοικίες της Πρόνοιας και των ξενώνα των γιατρών, ενώ ο Δήμος αναμένει τις διευκρινήσεις για την οικονομική ενίσχυση των 5.000 ευρώ στους μόνιμους κατοίκους. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό της Ρόδου, καθώς η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα μετατρέπει την καθημερινή μετακίνηση σε οικονομικό αδιέξοδο. Όπως δήλωσε στον Top FM ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου του νησιού, Παναγιώτης Εγκλέζος, καταγράφεται πρωτοφανές σχήμα υπαλλήλων που ζητούν πρόωρη διακοπή της σύμβασής τους μόλις συμπληρώσουν τα ένσημα ανεργίας, καθώς το μεροκάματό τους εξανεμίζεται στις αντλίες. Το πρόβλημα πλήττει κυρίως όσους μετακινούνται από την κεντρική Ρόδο προς το Φαλιράκι και την νότια Ρόδο, αφού για μία βάρδια για 10-12 ωρών ξοδεύουν 20 ευρώ σε βενζίνη για να κερδίσουν καθαρά μόλις 40 ευρώ. Παράλληλα, ο κύριος Εγκλέζος προειδοποίησε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα λόγω της γενικευμένης ακρίβειας. Στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη στήριξη των μικρών νησιών της χώρας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Ελευθέριος Κεχαγιόγλου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, με αφορμή την ολοκλήρωση του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Κάσο. Ο κύριος Κεχαγιόγλου χαρακτήρισε το δημογραφικό ως τη μεγαλύτερη απειλή για τις νησιωτικές κοινωνίες, τονίζοντας ότι η παραμονή των κατοίκων προϋποθέτει ισχυρές υποδομές στην υγεία, την εκπαίδευση και τις μεταφορές. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση αξιοποίηση των νέων ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία της Κάσου και του Καστελόριζου, επισημένοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον για τα δύο αυτά κριτικά νησιά. Άλλο ένα ευρωπαϊκό ραντεβού έχει σήμερα ο Κολοσσός H Hotels Collection. Στις 6 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει στο Αζερμπαϊτζάν την Γκέντσε στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του FIBA Europe Cup. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και από το απόγευμα παροδικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
9: Top FM 102,4.

Λοιπόν, και με τον Πανετολικό στο πρώτο ημίχρονο η Καλαμάτα ήταν καταπληκτική, λέει ο Βαγγέλης, ναι, και εκεί είχε βάλει τα 4 γκολ, θυμίζω. Και εκεί έπαιζε ο Βάργκας, έτσι, ο οποίος μετά χτύπησε στο μάτς με τον Άρη και τον χάσαμε και γύρισε η οργή του Θεού. Το back to Lissi Lian Salsus κέρδισε η Καλαμάτα, δεν κέρδισε η Τριάλ. Δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η παρατήρηση, που την έννοια ότι δεν θα τη βρει τη Ρεάλ η Καλαμάτα. Είναι τυχερή η Ρεάλ φέτος, θα δούμε προσεχώς.

Ο Καμαρά είναι λίγος για τέτοιου είδους παιχνίδια. Τα λέτε, δεν τα γράφετε, λέει ένας φίλος. Ο Καμαρά ένα μάτς έκανε άσχημο. Ήταν όντως κακός. Τον χτυπήσανε, που λένε και στο μπάσκετ. Αλίπητα, λέω εγώ. Αλλά μην βιάζεστε, παιδιά. Στα προηγούμενα παιχνίδια μια χαρά ήταν ο Καμαρά. Ο Καμαρά είναι, δεν είναι ο. Θέλω να πω. Ο Καντέ, ας πούμε. Είναι ένας καλός παίκτης από το γαλλικό πρωτάθλημα. Θα κάνει και καλά παιχνίδια, θα κάνει και λιγότερο καλά παιχνίδια. Δεν θα έπρεπε η Μαρσέγγι να παίξει ξεκλεισμένο των θυρών ή χωρίς κόσμο στο επόμενο, εφόσον ο Ολυμπιακός δεν ευθύνεται σε κάτι για την απαγόρευση? Κοίταξε, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό τώρα. Ο κόσμος της Μαρσέγγι που έχει πάρει εισιτήρια για να πάει στο γήπεδο, δεν φταίει σε τίποτα αν εκεί πέρα μπορεί να γίνει το μάτς της κακομοίρας. Και το ξαναλέω, δεν μπορούμε στην προκειμένη περίπτωση να επικαλούμαστε τέτοιου τύπου λογικές, γιατί την προηγούμενη φορά που πήγαν Έλληνες εκεί πέρα έγινε ο κακός χαμός. Μπορεί να μην φταίγαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά δεν. Μπορεί και μια πόλη για ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου να γίνεται κουλουβάχατα. Και όταν κάνουμε επεισόδια στο εξωτερικό, μας βλέπουν σαν Έλληνες. Δεν μας βλέπουν ούτε σαν ΠΑΟΚτζίδες, ούτε σαν Παναθηναϊκούς, ούτε σαν Ολυμπιακούς, ούτε σαν Έλληνες. Λένε η Παναθηναϊκή εδώ πέρα έγινε χαμός. Μπορεί αυτά είναι τα δικά τους τα μπουμπούκια, έτσι, το ξαναλέω. Αλλά η αστυνομία μιας πόλης υπάρχει για να λειτουργεί και πυροσβεστικά. Όχι να λέει, ελάτε εδώ πέρα να δούμε ποιος την έχει μεγαλύτερη. Λοιπόν, ένα θλιβερό λόγο του παίχνου μου στείλε ένας φίλος, δεν το διαβάζω στον αέρα αλλά γέλασα. Ήρθες εσύ που μου λες για τη Λάρισα. Όλιβερ σημαίνει goal, goal και over, αφήνει το παιχνίδι να παίζεται. Ναι, όπως όλοι οι Άγγλοι αφήνουν το παιχνίδι να παίζεται. Αλλά το ξαναλέω, τι έχουν στο κεφάλι τους, δηλαδή, ποτέ δεν το κατάλαβα. Γιατί αυτό το αφήνει το παιχνίδι να παίζεται σημαίνει και ότι μπορεί να δημιουργηθούν, ας πούμε, 10 φάσεις που είναι φάουλ στην πραγματικότητα. Και μπορεί να έχει πλάκα αν βλέπεις να συμβαίνει στο Tottenham Manchester United, να δεν έχει καθόλου πλάκα αν βλέπεις να συμβαίνει μια ελληνική ομάδα που παίζει με Άγγλο διαιτητή και μάλιστα εκτός έδρας. Η Σάκαρη κέρδισε με ανατροπή την Κόστιουκ. Μπράβο στη Σάκαρη. Και αύριο παίζω τη Σιπάς, θυμίζω, με το Μετβέντεφ. Αυτό δεν χάνεται. Όποιος έχει χρόνο, το συνιστώ, μπορεί να γίνει πραγματικά της παλαβής. Το τέταρτο επεισόδιο του Μόμπλαν δεν ήταν το καλύτερο στο δεύτερο κύκλο. Το λέω εδώ για τους φίλους που μου στέλνουν. Δεν ήταν το καλύτερο, αλλά δεν θα μπορούσαν να είναι 10 σούπερ επεισόδια. Εντάξει, είχε πάει πολύ ψηλά ο πύχης στο τρίτο. Για σειρά μιλάμε, δεν μιλάμε για ταινία που συνήθως οι ταινίες του Γκάι Ρίτσι είναι πολύ φροντισμένες. Αν και νομίζω ότι το Μόμπλαντ είναι μια από τις καλύτερες δουλειές του Γκάι Ρίτσι γενικά. Δηλαδή καλύτερο το Μόμπλαντ από τις τελευταίες του ταινίες σίγουρα. Λοιπόν, σινεμά σέντρα θα έχουμε. Προσπαθούμε. Θα σας πω και γι' αυτό αν είναι.

Όταν έχει Champions League, μου λέει ένα φίλο, το βλέπει, βλέπει ένα παιχνίδι, παρακολουθεί το λεπτό προ λεπτό. Βλέπω ένα παιχνίδι και άμα μπει κανένα γκολ, κάνω λίγο ζάπινγκ μέχρι τόσο. Αλλά συνήθω ένα παιχνίδι βλέπω στο Champions League. Εκτό από το αν έχω εκπομπή που τα βλέπω, έχω πολλέ οθόνε και εγώ τι οθόνε ανοιχτέ και ό,τι δω. Πρωτάθλημα ελληνικό, ένα παιχνίδι μόνο του δεν αντέχω να δω. Τουλάχιστον δύο. Γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα κάθε μάτσα έχει τόσε διακοπέ που εντάξει χάνεσαι. Καλώς ο Χρυστοφιλέας, λέω το Γιώργο Τζέ, πρέπει να βγάλεις άλλη φορά. Τι ώρα παίζω Τσιπάς, μία το μεσημέρι. Μία και κάτι. Μία λένε, τένις είναι, να αρχίσει και...

Με την Καλαμάτα τόσο καλή, ποιοι βλέπεις να μπλέκουνε, λέει ένας φίλος. Καλά, και η Καλαμάτα δεν είναι ακόμα εκτός κινδύνου, έτσι. Αλλά είναι καλύτερη από αυτό που περιμέναμε. Όπως λίγο καλύτερος είναι και ο Ηρακλής από αυτό που εγώ περίμενα. Οπότε είναι καλό αυτό, γιατί όταν η νεοφώτιστη είναι καλή, μπλέκει πάρα πολύ η διαδικασία στην ουρά, στην οποία αυτή τη στιγμή μπλεγμένοι για τελείως διαφορετικούς λόγους είναι τρεις που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί πέρα. Ο Βόλος, ο οποίος έχει άλλες φιλοδοξίες όταν ξεκίνησε η σεζόν. Ο Ατρόμητος, που το υλικό του είναι πολύ καλύτερο από την θέση του που έχει στη βαθμολογία. Και βέβαια ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός δεν περίμενε, νομίζω, κανείς ότι δεν θα έχει. Όχι νίκη, δεν θα έχει βάλει γκολ μετά από 6 αγωνιστικές. Μια ομάδα που πέρσι ήταν η τρίτη επίθεση του πρωταθλήματος, αν θυμάμαι καλά. Τέταρτη εκεί κάπου. Πάντως είχε σκοράρει περισσότερο τον Ολυμπιακό, ας πούμε, Λεβαδιακός πέρσι. Αλλά φύγαν οι παίκτες, άλλαξε προπονητή. Υπάρχει ένα γενικότερο κόστος, θέλω να πω. Για την ώρα αυτοί μου φαίνονται εμένα λίγο πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να μπλέξει λίγο περισσότερο και ο Πανετολικός που ξεκίνησε πολύ καλά και ο Αστέρας Τρίπολης. Δεν θα κινδυνεύσουν βέβαια τόσες πολλές ομάδες. Στο τέλος η ιστορία είναι εκεί, περιορίζεται σε 2-3. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε τον Γιώργο Σακύρη. Καλώς το να...
1: Τι κάνετε?
0: Σ' ακούμε πολύ προσεκτικά.
1: Έφυγε η ΑΕΚ στο Λονδίνο και ήρθε το Λονδίνο στην Αθήνα, ε?
0: Σε καιρό, λες, ε?
1: Ναι. Εντελώς όμως. Και δεν ξέρω μήπως το Λονδίνο είναι και καλύτερα, γιατί δεν είμαι εκεί, αλλά θα ρωτήσω δύο φίλους που είναι ήδη.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά είναι μαυρίδα η Αθήνα, είναι πολύ Λονδίνο.
0: Είναι
1: weather.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ναι, ωραία, ωραία. Μακάρι να είναι και το αποτέλεσμα ελληνικό, να έχει... τη δυνατότητα να δώσει στην ΑΕΚ που πλέον ελπίδες να βλέπει και την 24α και μετά βλέπουμε κιόλας πολύ πιο πιστικά, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι το αυριανό με την Σαχτάρ για αυτή την στόχευση που έχει η ΑΕΚ. Διότι είναι μία από τις πιο βατούς αντιπάλους σε μία ουδέτερη έδρα, δεν είναι εύκολη. Τα είπε πολύ καλά ο Τσικρίνσκι στο γκαζέτα σε μία ένδειξη που έδωσε. Δεν έχει καμία σχέση με την πέρσινη και την προπέρσινη σε επίπεδο εντάσεων και δυνάμεων. Χάρη στον Τούρκο προπονητή.
0: Ο οποίος είναι και πάρα πολύ παραστατικός, όποιος δεν τον έχει δει, ο Αρντά.
1: Ναι, Αρντά του Δάνου, είναι πόσο λένε.
0: Που είναι, ναι, ναι, που είναι παιδί του Τερίμ. Κοουτσάρι σαν προπονητής μπάσκετ.
1: Α, το ζει τόσο έντονα, ναι.
0: Σαν προπονητής μπάσκετ. Δηλαδή, αυτό ξέρεις, σε ορισμένους παίκτες αρέσει, γιατί τους έχει συνεχώς στη τζίτα και άλλοι δεν αντέχουν δευτερόλεπτο. Αυτό το μιλάω συνέχεια απ' έξω και φωνάζω και χειρονομώ.
1: Αν είσαι και μπακ,
0: ναι, ναι,
1: θα έχεις πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι όντως μια πάρα, πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Πάρα πολύ καλή μεσοπιθετικά. Έχει και ένα, γιατί ανεβαίνει πολύ ψηλά συνήθως. Αλλά όλα αυτά τέλος πάντων θα τα δει, θα τα αναλύσει ο coach. Έχει ούτως ή άλλως πολύ καλή. Έχει πολύ καλό κόντε σε αυτό, πολύ καλό, πολύ καλή, πώς θα το πω, ανάγνωση πάντα των αντιπάλων και φαίνεται αυτό στα παιχνίδια της ΑΕΚ, ειδικά όταν τις έχει δει, γιατί υπάρχουν και παιχνίδια που δυστυχώς δεν είχε, δεν τις καταφέρει να παίξει ο αντίπαλος, βλέπε ας πούμε στο Super Cup με τον Όφη που και το πρώτο μάτς και τον δύο επίσημο, έτσι. Πήγε και ο Βάργκα.
0: Ναι. Ναι.
1: Πολλοί μου φαίνεται για τον Κουτέσσα που πήγε. Παιδιά θα πήγανε πάρα πολύ και ας βγει στην Ευρωπαϊκή Λίστα, γιατί θα δουλέψουν 8 μέρες εκεί, έτσι. Δεν γίνεται. Όσοι είναι υγιείς και θα είναι κανονικά στο παιχνίδι, ας πούμε, τον Πανετολικό, πρέπει να είναι με την ομάδα, γιατί η ομάδα θα μείνει εκεί μέχρι και την επόμενη Τετάρτη, θυμίζω. Τετάρτη πετάει από εκεί για να γυρίσει στην Αθήνα και παίζει και εκεί μετά με τον Πανετολικό. Μιλάμε τώρα για όχι αυτή, την επόμενη εβδομάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε γι' αυτό και είναι πάρα πολύ που δεν είναι και στην Ευρωπαϊκή Λίστα μαζί στην ομάδα, γιατί θα δουλεύει κανονικά. Στο Μάντσεστερ νομίζω θα δουλεύει μετά την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Και σήμερα περιμένουν τα κλασικά των παραμονών προπονήσεων, έτσι. Το πρόγραμμα που θα κάνει ο coach και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Το βασικό είναι να δούμε τη σκέψη του σήμερα, γιατί κάνει, έχω ξαναπεί ότι στο τακτικό κομμάτι δείχνει πράγματα στην τελευταία προπόνηση πάντα ο coach. Νομίζω ότι θα πάμε με 2-3 αλλαγές, αλλά είναι μια σίγουρη του Κουτέσσα, αυτονόητη. Αλλά εκτιμώ ότι και του Βιτάλη η επιστροφή στην ενδεκάδα είναι μάλλον δεδομένη. Ωστόσο θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τη σημερινή προπόνηση στο Stamford Bridge για να έχουμε πιο συγκεκριμένη εικόνα. Να πω εδώ ότι από τη Σαχτάρ περιμένει γύρω στις 22.000-25.000 να είναι ο κόσμος που θα βρίσκεται να στηρίξει τους φωταλιτές Ουκρανίας. Υπάρχει πολύ ισχυρή κοινότητα ουκρανική στο Λονδίνο, αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα από την ΑΕΚ είναι πάνω από 10.000 φίλοι της Ένωσης, όπως έλεγαν οι Ουκρανοί, θα είναι περισσότερο από 10.000 Έλληνες στο Stamford Bridge για να στηρίξουν την ομάδα. Οπότε πάμε σε ένα γήπεδο το οποίο θα έχει, αν πάνε και εξαίρεση, ξέμπαρκοι που λέμε.
0: Έχουμε δίκιο.

0: Εντάξει, ναι. Μιλάω σαν μπαθόν. Λοιπόν, και πρώτον θα μπλέξετε πάρα πολύ με το πώς θα έρθει το δέμα. Στη, ναι. Δηλαδή το τι μπλέξιμο υπάρχει γραφειοκρατικά, Γιώργο, δεν περιγράφεται.
1: Όντως.
0: Και δεύτερον, θα σας στοιχήσει ο κούκος, αηδώνει και είναι κρίμα. Υπάρχουν τρόποι άλλοι να πάρετε οτιδήποτε έχει να κάνει με αγγλικές
1: φωνές. Και η Φίλτσάκη είναι και τώρα μπορώ να πάρω.
0: Ακριβώς. Η Φίλτσάκη να εκμεταλλευτούν την περίσταση. Ναι.
1: Και να ικανοποιήσουν και άλλους. Είναι και αρκετά μεγάλος αριθμός.
0: Οπότε
1: θα έχουν τη δυνατότητα.
0: Σωστό. Τώρα μου δώσεις μεγάλη ιδέα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εγώ δεν κατάφερα τον πάρω αυτό που ήθελα. Και τώρα.
1: Οπότε αξιοποίησε κάποιον που θα είναι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Λοιπόν, ένα ερωτηματικό είναι αυτό. Οι δύο αλλαγές που θα κάνει στο βασικό σχήμα. Ένα δεύτερο ερωτηματικό είναι. Πώς θα παίξει τακτικά, αν δηλαδή θα διατηρήσει την τακτική του προσέγγιση, νομίζω αυτό θα το κάνει τους ή άλλους, γιατί ο Βάργα και που ταξιδεύει δεν θεωρώ ότι είναι έτοιμο να παίξει από την αρχή, αλλά αυτό θα το κρίνει ο coach και το ιατρικό team, δεν μπορώ να το πω εγώ. Για να είμαστε και ειλικρινείς, αν μπορούσε θα ήταν ιδανικό, γιατί αυτό το μάτι ταιριάζει περισσότερο να παίξεις λίγο πιο επιθετικά, να το πω, ή τέλος πάντων να έχεις μια πιο επιθετική σκέψη ή και με μεγάλη μπάλα για να μπορεί να τη σπάει ο Βάργα, γιατί είναι πολύ δυνατός ο ψηλοπαίκτης, όπως έχουμε διαπιστώσει. Σε συγκινήσει πάντα εννοώ με το μάτι που ακολουθεί με τη City, έτσι, γι' αυτό το λέω. Που δεν θα έχεις τη δυνατότητα να. Ή τέλος πάντων μοιάζει και λίγο πολυτέλεια να παίξει με δύο επιθετικούς απέναντι στην ομάδα του, στην παρέα του Χάλαντ. Γιατί δεν στη δίνουν εύκολα την μπάλα, έτσι. Το είδαμε και στην Αγγλία, είναι σε εκπληκτική κατάσταση η πρωτοπόρος του Premier League.
0: Καλά, γι' αυτό έχουμε μέρες τώρα. Πρώτα απ' όλα για τη Σαχτάρ το μυαλό πρέπει, εκεί πρέπει να είναι.
1: Καλά, εννοείται, 100%. Γι' αυτό λέω ότι αν το ρίχνεις 100% σήμερα θα ήταν σίγουρα, αύριο θα ήταν σίγουρα βασικό ο Βάργα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε στην Ευρωπόληση πόσο μεγάλο, αν θα ακολουθήσει όλο το πρόγραμμα, γιατί έχει. Από χθες που έκανε ένα πολύ σημαντικό μέρος της προπόνησης. Αν το ακολουθήσει αύριο ολόκληρο, σήμερα ολόκληρο το πρόγραμμα στο Stamford Bridge, μπορεί να είναι διαθέσιμο να παίξει με 60 λεπτά και να τον ξεκινήσει. Γι' αυτό το λέω. Βέβαια πάντα αυτά είναι στη συνάρτηση, επαναλαμβάνω, με το τι θα εισηγηθεί το ιατρικό team. Γιατί πλέον δεν είναι, υπάρχει κάποιος στην αποστολή και αυτό σημαίνει ότι τέλος είναι 100% έτοιμο να παίξει. Πλέον οι ομάδες με συνεργασία που έχουν με το ιατρικό team. Έχουν και αυτά που λέμε θα σου δώσει 30 λεπτά ποιοτικά, ας πούμε, έχετε στον πάγκο να το χρησιμοποιήσεις, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Παλιά αυτό δεν υπήρχε. Δεν μπορεί 90 λεπτά, δεν τον έβαζε στην αποστολή ο coach. Δεν ρίσκαρα.
0: Ναι, μωρέ, είναι και μάτς έντασης αυτά, τώρα δεν είναι και τόσο απλό. Εγώ πιστεύω ότι τον πήρε, για τον ίδιο λόγο πήρε και τον Κουτέσα, δηλαδή γιατί πιστεύει ότι καλύτερα να τον έχω εδώ και να προπονείται μαζί μας παρά να τον αφήσω στην Αθήνα.
1: Και θα φανεί.
0: Θα δούμε.
1: Τώρα, ο Ρώτα δεν έχει πρόβλημα, δηλαδή ζήτησε αλλαγή, ναι, ένιωσε ενοχλής, αλλά δεν φαίνεται να είναι τέτοιο το θέμα ώστε να του στερεί τη δυνατότητα παρουσίας στο μάτι της το αυριανό με τη Σαχτάρ. Προφανέστε τον Πρινσόλη θα είναι 110 και οι υπόλοιποι Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Μαρίν, Μάγερ, Γιώβιτς, δεν το συζητάω ότι και ο Κοϊτά δεν το συζητάω ότι θα είναι. Επαναλαμβάνω, παίζετε τώρα οι δύο θέσεις είναι, αν θα ξεκινήσει με 30 στα χαφ θα είναι ο Κάλινερ μαζί με τον Βιτάλη για παράδειγμα ή ο Αριάγκα. Αν θα πάει 4-4-1-1 να το πω έτσι, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Όταν δηλαδή θα πάει με δύο μέσους με στήλα Αριάγκα, ξέρω εγώ, Μαρίν και να βάλει πιο ελεύθερο ρόλο που θα γίνεται και σαν τρίτος χαφ το Βιτάλης ή τον Γκάρινεν, έχει επιλογές. Θα περιμένουμε να το δούμε και να το διαπιστώσουμε στη δουλειά που θα κάνει σήμερα στο Stamford Bridge, να τον ακούσουμε και τη σκέψη του, γιατί φανερό δεν είναι άνθρωπος που την κρύβει, ξέρεις, που περιορίζεται και δεν σου λέει τίποτα. Οκ, προφανώς θα δεν σου λέει την αρχική εντεκάδα, αλλά φανερώνει μέρος των σκέψεων του μέσα από την διαδικασία συζήτησης που γίνεται στη συνέντευξη τύπου.
0: Έγινε. Λοιπόν, περισσότερα αύριο, ναι. Ναι, δεν είναι απλώς εκτός Σέγγεν, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η Αγγλία, έχετε δίκιο. Και ναι, είναι αλήθεια ότι μπορείς να βρεις τα πάντα σε διάφορα e-shop τα οποία υπάρχουν εκτός Αγγλίας. Αλλά εγώ έκανα τη σαχλαμάρα να πάω στην μπουτίκ της ομάδας που ήθελα κάτι να πάρω. Και εντάξει, δεν θέλω να σας. Δεν περιγράφω άλλο, που λέγει η ψυχή. Μου ζητούσαν για τον εκτελεσμό περισσότερα χρήματα από όσα έκανε αυτό που αγόρασα. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, διότι ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, ο κύριος Δεσύλλας, ο κύριος Αντύπας και ο κύριος Χονδροθύμιος, τους οποίους οφείλετε να βομβαρδίσετε με ερωτήσεις, απορίες, επισημάνσεις, κριτικές, τα πάντα. Ο Αντύπας, μάλιστα, από τη Μασσαλία έφυγε. Α, το πουλάκι μου έφυγε νωρίς, μάλιστα.

0: Έτσι είναι ο παλιός, ξέρει να πούμε. Δηλαδή έφυγε, είναι εκεί, θα περιμένει τον Ολυμπιακό, γυρίσει Παρασκευή Σάββατο, μια χαρά. Εγώ πρέπει να πω τα δικά μας. Δηλαδή, ότι αν είσαι στην Nova κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers για οποιοδήποτε μπέργκερ φανταστικό θέλεις να παραγγείλεις, έχει μπάλα. Με την μπάλα λέμε συνήθως πίτσα, σουβλάκια κτλ. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα της ζωής. Ένα από τα μεγάλα δίλημματα της ζωής. Λοιπόν, αλλά και τον μπέργκερ γιατί όχι. Και απόψε έχει και μπάλα και μπάσκετ και ό,τι θέλετε. Και σε κάθε παραγγελία σου την έχεις αυτή την έκπτωση. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη, παίρνοντας τον deal. Αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα μηνύματα για τον κύριο Πανούτσο. Θα σας ενημερώσω όταν έχω νεότερα. Όσο δεν έχω νεότερα, να ξέρετε ότι καλά πάνε τα πράγματα, θέλω να πω. Δηλαδή, είμαστε στη φάση της αποθεραπείας που το no news σημαίνει good news, που λένε και στα χωριά σας. Λοιπόν, όταν όμως μάθω κάτι περισσότερο, μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε. Χορηγός αυτής εδώ της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Τα λέμε!
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
4: Με την κατάλληλη προετοιμασία μπορείς να σταθείς απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα. Αν αντέξουν όλη την πίεση, θα πάρεις στο τέλος αυτό που αξίζεις. Τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή διοικητικό συμβούλιο στη Στίχημαν Super League. Μεταξύ των θεμάτων της ατζέντα θα είναι η ανάθεση εκπόνησης μελέτης για κεντρική διαχείριση ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και ενημέρωση για τη χρήση Go Line κάμερας. Να διατηρήσει το αίτητο στο EuroCup θέλει ο ΠΑΟΚ, που φιλοξενείται στις 7 από την Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στις 9 για τη δεύτερη στροφή του Basketball Champions League, το Περιστέρι αντιμετωπίζει την Βαρέζε στην Ιταλία. Μετάδοση από Nova Sports Prime και Magenta Sport 4, αντίστοιχα ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Με στόχο το 2-2 στο FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός αντιμετωπίζει στις 6 την Γκέντσε στο Αζερμπαϊτζάν και η Μύκονος κοντράρεται στις 9 με την Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Τηλεοπτική κάλυψη από Sport FM TV και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Σπουδαία ανατροπή και πρόκριση για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της Wuhan. Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε 2-1 σετ την Μάρτα Κόστιουκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Η εθνική ομάδα ποδοσφαιρού των γυναικών φιλοξενείται από την Αγγλία στη ρεβάνς της ήττας της με 3-1 στο Ηράκλειο για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Σέντρα στις 9.30, μετάδοση από RTL2 Sport. Για 14 εκατομμύρια δολάρια απολύθηκε φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο δεύτερο μάτς των τελικών του NBA το 1998, στο οποίο οι Bulls νίκησαν 87-86 τους Utah Jazz, με τον ίδιο να πετυχαίνει 45 πόντους. Όπως έγινε γνωστό από τον Νίκο Δημοπρασιών, πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για αναμνηστικό από αγώνα μπάσκετ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
5: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Με χαμογελαστό Γιώργο Γιαννίση στην τεχνική και μουσική επιμέλεια.
1: Πολύ χαμογελαστό θα είναι.
0: Μη χαμογελαστό Σωτήρη Δαμπάκο.
2: Ο Σωτήρης είναι σοβαρός γιατί έχει ένα ποστό συγκεκριμένο.
0: Θέλω να πει ότι ο Γιώργος ο Γιαννής δεν είναι σοβαρός.
2: Όχι, ο Γιώργος είναι πιο χαλαρός. Ο Σωτήρης τώρα έχει 15.000 ευθύνες πάνω του. Δεν λέω ότι είναι ανεύθυνος ο Γιάννης.
0: Έτσι το κάνεις χειρότερο.
2: Όχι. Ο Γιάννης
0: έχει ένα κουμπάκι να μην σου είναι τίποτα.
2: Ο Σωτήρης τώρα έχει απ' έξω πολλά. Ατζέντες, ρεπορτάζ.
0: Σήμερα τον έχουμε πήξει.
2: Το Σωτήρη.
0: Θα έχουμε τώρα Ερακλή Αντύπα. Θα έχουμε Περικλέα
2: Κοβάκη.
0: Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Θα έχουμε Νίκο Ζέρο.
2: Θα έχουμε πολύ πράγμα. Έχει μπάσκετ απόψε, οπότε έχει πολύ πράγμα.
0: Χάμουλη.
2: Λοιπόν, τι γίνεται. Βροχούλα έξω.
0: Διονύζεται, είδε τα βασικά γνωρίζει στο μικρόφωνο.
2: Το νου σα δρόμου.
0: 2-10-15-79-33-4-5. Αλλά σα λέμε λίγο να κάνετε και υπομονή γιατί θα βγαίνουν και συνάδελφοι κτλ. Οπότε.
2: Να τα ξαναπούμε. Θα έχουμε Ερακλή Αντύπα από Μασαλία. Νίκη που είναι τώρα από Γαλλία τέλο
0: πάντων.
2: Θα έχουμε αργότερα τον Περικλή Ακοβάκη, γνωστό και εντάξει, δεν χρειάζονται συστάσεις για τον Περικλή Ακοβάκη, για να μιλήσουμε για Σαντορίνη Experience.
0: Και όχι μόνο.
2: Και όχι μόνο. Να πούμε και λίγο τα νέα των Λεχενών.
0: Ενδιαφέρει όλο τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Είναι από Λεχενά.
2: Έχει μεγάλωση εκεί.
0: Ξέρω ότι είναι την εκεί περιοχή, αλλά δεν ξέρω τι είναι μεγάλωση, συγκεκριμένα.
2: Μεγάλωση. Όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια. Αθλητική οικογένεια κτλ. Τέλος πάντων. Θα έχουμε Νίκο Ζέρβα, Γιώργο Πετρίδη, γιατί παίζει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός απόψε Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν
0: και στη Βαλένθια.
2: Ναι, αρχίζει η διάβολο εβδομάδα. Οπότε έχει πολύ πράγμα. Έγινε γνωστό νωρίτερα, θα, εντάξει, θα μας τα πει και ο Ηρακλής. Απλά το αναφέρουμε και πάλι γιατί στέλνετε μηνύματα ότι δεν θα πάνε.
0: Όντως τώρα αυτό.
2: Ο πάδι του Ολυμπιακού στη Μασσαλία.
0: Δεν μπορεί να το λες τελευταία στιγμή.
2: Όχι. Αυτό το αποφασίσατε από την αρχή.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί ήταν και πολλοί οι φίλοι του Ολυμπιακού που πήραν εισιτήρια. Νομίζω 4.500.
0: Ωραία, δεν είναι μόνο τα εισιτήρια. Να σου πω κάτι.
2: Όχι, εννοώ να πάνε εκεί ταξίδι.
0: Αυτό θα σου πω.
2: Πώς θα τους αποζημιώσει τώρα.
0: Εάν λοιπόν λες τώρα είναι για τη Λιβαδιά και λες θα πάρει ο Ολυμπιακός εισιτήρια και δεν παίρνει, το δίνεις στο αντίτυπο του εισιτηρίου του αγώνα και τελείωσε. Τώρα αεροπορικά διαμονές και τα λοιπά, αλλά τι θα πει στο ξενοδοχείο, δώσε γύρισε με τα λεφτά πίσω γιατί δεν με αφήνω να πάω στο... Είναι πολύ πιο δύσκολο να αποζημιωθούν ακόμα και οικονομικά αυτοί οι άνθρωποι και όχι μόνο οικονομικά. Αυτό σου λέω, δεν είναι.
2: Ξενοδοχεία, αεροπορικά, όλα αυτά ποιος θα τους τα...
0: Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια του αγώνα που μπορούν να πάρουν το αντίτιμο.
2: Τέλος πάντων. Θα τα συζητήσουμε όλα και με εσάς. Απολαύσαμε χθες το βράδυ όλοι.
0: Ναι. Σιδεροκεφαλή.
2: Σιδεροκεφαλή, να είναι καλά. Κάθε Δευτέρα, 11 και 4.
0: Ακριβώς.
2: 11 και 4. Θα βλέπετε όλοι. Ωραία, μ' άρεσε. Είναι μια διαφορετική ματιά, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
0: Φρέσκο, έχει τα θέματα.
2: Ναι, φρέσκο,
0: μόνο...
2: θέματα πολλά. Έχει, εμένα μου άρεσε που έχει. Καταρχάς, μου άρεσε πάρα πολύ το πλατό.
0: Το φανταστικό. Συγκλονιστικό.
2: Φανταστικό. Άλλο επίπεδο. Μ' άρεσε πάρα πολύ ότι είχε διαφορετικού τύπου θέματα. Δηλαδή είχε και την πλάκα, το χαβαλέ με την καλή έννοια, το πιο ανάλαφρο, είχε και το σοβαρό. Δηλαδή είδες και το θέμα του Μέση, συγκινήθηκε και ο Κατσούρ.
0: Τη συνέντευξη
2: Φωτίου Ανίδη. Δηλαδή είχε πολλά πράγματα, ωραίο, και νομίζω θα δούμε και καλύτερα πράγματα και στην πορεία. Καλή αρχή να πούμε στα παιδιά. Κάθε Δευτέρα να το βλέπετε, 11 και 4 το Sky All In.
0: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι πριν από λίγο η Μαρία Σάκαρη επικράτησε τη Κώστα Κουκουμένα Ανθρωπή, μάλιστα. Του τουρνουά

0: Mix. Ψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι έχουν δυνατές έδρες. Ξέιγ Ολυμπιακός. Πέμπτη 15. Μασαλία. Στον Αντένα. Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
0: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Καμιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να πάμε το πρώτο μας ταξίδι. Να πάμε Γαλλία. Να πάμε στον Ηρακλή Αντίπα. Τώρα νίκαια, δεν ξέρω που ακριβώς είναι. Θα μας τα πει.
1: Ναι, πριν από λίγο προσγειώθηκε, οπότε ακόμα στην νίκαια.
0: Πριν από λίγο. Γεια σου, φίλε.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Νίκαια είμαι ακόμα.
1: Νίκαια Γαλλία, έτσι πως το λες.
0: Ναι.
2: Νίκαια, ρε, κλαί.
1: Έχουμε και δώρα, λοιπόν.
0: Εντάξει.
2: Το ξέρω.
1: Νομίζω ο κόσμος ότι λόγω βροχής έχεις πει στο ποτάμι και έρθεις να έρθεις.
2: Όχι.
0: Τι γίνεται.
2: Τι να γίνει.
0: Λέγαμε προηγουμένως για την απαγόρευση.
1: Θα μου πεις τώρα. Δε αντίπας και έχουμε δύο νίκες που μπορεί να είναι.
0: Ποιος θα ήταν.
1: Είναι εδώ.
2: Υπάρχει και άλλη νίκη στη Σερβία.
0: Υπάρχουν κι άλλες.
1: Ναι, ανάμεσα σε αυτές τις δύο που είπαμε, νομίζω ότι.
0: Ναι. Τι γίνεται,
1: δεν υπήρχε κανένα δίλημα.
2: Κοίτα το θέμα είναι ότι τώρα επικρατεί ένα. Πραγματικά μια μεγάλη ανασάτωση στους φίλους του Ολυμπιακού που είχαν κλείσει τα εισιτήρια και μου έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα. Που τι θα κάνουν, άλλοι πετάνε αύριο, άλλοι έχουν πετάξει τώρα. Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε, έβγαλε επίσημη ανακοίνωση και θα. Και θα επανέλθει και με νεότερες πληροφορίες και για την αποζημίωση που μπορεί να πάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κλείσει δωμάτια, έχουν κλείσει αεροπορικά, δηλαδή δεν είναι μια απλή υπόθεση και δεν είναι ένα κόντινο ταξίδι και ούτε δεν είναι και λίγα τα εισιτήρια τα οποία έχει διαθέσει ο Ολυμπιακός. Είναι πάρα πολλοί κόσμος και είναι μια απόφαση που ναι, την παίρνουν για λόγους ασφαλείας, κάποιος μπορεί να το καταλάβει, αλλά.
0: Τελευταία στιγμή.
2: Είναι τελευταία στιγμή, ρε φίλε, και αυτό είναι πολύ άσχημο. Δηλαδή γίνεται τρεις μέρες πριν το παιχνίδι. Ήδη έχουν εδώ, ας πούμε, έχουν και στην ίδια, έχω δει Έλληνες που έχουν έρθει.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, Ηρακλή, συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Υπάρχει. Mm-hmm. Ναι.
1: Είναι, το τελευταία στιγμή είναι να πεις ότι χτύπα ξύλο, κάτι συνέβη χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί, που άλλαξε τα δεδομένα. Να πεις λόγια ανατέρας βίας.
2: Το μόνο που έχει που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι υπάρχουν και απεργιακές κινητοποιήσεις.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι εδώ και καιρό, ρε παιδί, αυτό θα να πω. Δεν είναι ότι κάτι προέκυψε χθες το βράδυ αργά, σήμερα το πρωί και αναγκαστικά υπάρχουν αυτές τις αποφάσεις.
2: Εκεί που έγραφε, ξέρεις ότι θα υπάρχουν οπαδοί και άλλων ομάδων στη Μασσαλία και το θέμα είναι ότι πλέον απαγορεύει και το να βρεθούν Έλληνες στην πόλη.
0: Και τι θα κάνουν δηλαδή αυτοί που έχουν ταξιδέψει. Θα τους βάλουν σε αντίσκηνα, μα τώρα αυτό είναι σοβαρό πράγμα.
1: Αν δεν μπορείς να ελέγξεις την κατάσταση.
0: Έλα, εσύ, αυτό το αποφασίζεις, δηλαδή όταν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός στη Μασσαλία, εξ αρχής είχαν πει ότι δεν θα υπάρξει μετακίνηση. Ναι. Για λόγους ασφαλείας τα λοιπά. Γιατί υπήρχε και το προηγούμενο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Τώρα εδώ.
2: Η διαφορά, Διονύση μου, ήταν ότι ο Παναθηναϊκός, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Μαρσέγ τότε ήταν διπλοί αγώνες. Οπότε αποφασίστηκε από την αρχή.
0: Ναι. Να μην υπάρξει μετακίνηση.
2: Να μην υπάρχει μετακίνηση ούτε.
0: Τώρα δεν μπορεί, ρε φίλε. Βγάλει το 10 μέρες πριν. 15. Δεν μπορεί.
2: Αυτό, άμα θες να το κάνει και δηλαδή δεν το αφήνει να είναι ανοιχτό, δεν δίνει εισιτήρια στον Ολυμπιακό και του ενημερώνει ότι.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν, όσοι δεν έχουν ταξιδέψει, δεν θα ταξιδέψουν και θα αποζημιωθούν. Πολύ ωραία. Θα βρουν τον τρόπο. Αυτοί που είναι εκεί, τι θα κάνουν.
2: Δεν ξέρω.
0: Πού θα. Και του απαγορεύεται διαμονή στην πόλη.
2: Γράφει ότι απαγορεύεται να φτάσει και στο βελοντρόμο άτομα τα οποία δηλώνουν οπαδοί του Ολυμπιακού. Γράφει οι Γάλλοι ότι και φέρονται σαν οπαδούς του Ολυμπιακού. Μάλιστα βάζουν μέσα και ο Ερυθρό Αστέρα στο κείμενο του οι Γάλλοι. Δηλαδή, τώρα εντάξει, μην κρυβόμαστε. Αυτό που φοβούνται είναι ότι μπορεί να επιτάνε φίλοι τη ΣΑΚ μαζί με το παιδί, είναι αδελφοποιημένοι με του οπαδούς τη Μαρσέγ. Να ήταν φίλοι του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπιακό, αλλά με ένα Έλληνο
1: μουσικό. Ναι, ρε, το θέμα είναι άλλο. Ότι αυτό δεν προέκυψε χθες.
2: Χαίρομαι πολύ.
1: Δηλαδή, τώρα φοβήθηκε ότι μπορεί να είναι οπαδοί από πολλές ομάδες και όχι.
2: Τίποτα. Προφανώς έχει χαθεί μπάλα λίγο εδώ στη Γαλλία αφενός με τις διαδηλώσεις των μαθητών που τα βλέπουμε τώρα σχεδόν 10 μέρες ότι γίνεται στη Γαλλία. Υπάρχει και η απεργία Τετάρτη-Πέμπτη. Υπάρχει και Μαρσέγ Ολυμπιακός την Πέμπτη. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, δηλαδή, είναι εκρηκτικό το μείγμα.
0: Λέω ότι θα του αποζημιώσει για αεροπορικά και ξενοδοχείο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, το εισιτήριο θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους, δεν συζητιέται. Εντάξει, θα βρεθεί η λύση με την Μαρσέγ και τέλος. Το αεροπορικά. Και εγώ σου λέω έχουν ταξιδεύσει ήδη φίλοι του Ολυμπιακού. Ήδη. Και έρχονται από διάφορες πόλεις. Όπως έχω γνωρίσει από την Νίκαια, άλλοι έχουν έρθει από το Μιλάνο, άλλοι πάνε από Ιταλία, άλλοι πάνε από Παρίσι. Και λέω τα βασικά. Δηλαδή που μπορεί να έχει βρει κάποιος πιο φθηνό εισιτήριο. Τι θα κάνει.
1: Και το ακόμα χειρότερο είναι αυτό που είπες. Αυτοί που ταξίδεψαν, θα σου πει παράδειγμα η αεροπορική εταιρεία, εγώ σου έχω αξιοποιήσει την υπηρεσία που σου προσφέρει. Έχει κάνει το ταξίδι, δεν σου πω εδώ τα πίσω για ταξίδι που έχει κάνει. Δηλαδή. Δεν γίνεται από πουθενά.
2: Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Δηλαδή να ακυρωθεί ας πούμε ταξίδι με οπαδούς από όλες τις ομάδες δύο μέρες πριν.
0: Τρεις. Δεν το θυμάμαι. Εγώ τώρα είχε γίνει, διαβάζω την ανακοίνωση που έβγαλε ο Ολυμπιακός. Ένα λεπτάκι.
2: Για άλλο παιχνίδι.
0: Για άλλο παιχνίδι.
2: Όχι, ναι, όχι.
1: Για τη Σεβίλη. Αυτό λέμε.
0: Ναι. Για τη Σεβίλη.
2: Εγώ σου λέω για ελληνική ομάδα.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Και να έχει γίνει κάτι και να μην το θυμόμαστε δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Φίλε, και βγάλε άκρη τώρα πώς θα αποζημιωθεί όλος αυτός ο κόσμος και με ποιον τρόπο. Και άντε να τους. Δηλαδή θα χρειαστούν παραστατικά, αυτό, ξενοδοχεία. Δεν θα χαθεί μπαλά.
1: Καλά, δηλαδή γίνεται. Και σου ξαναλέω. Δηλαδή, εγώ έχω πετάξει, έχω φτάσει ήδη. Τι θα πει η αεροπορική εταιρεία αφού έχω κάνει το ταξίδι, ότι πάρετε λεφτά σου πίσω.
0: Εγώ δεν κάνω, λέει ένα ότι κάνω υποδείξει στη γαλλική αστυνομία πώς θα χειριστεί έκτακτες καταστάσεις στη Μασσαλία. Δεν κάνω καμία υπόδειξη. Αυτά όμως. Αφού ξέρεις ότι θα πάνε 3.500 και δεν μπορείς να το ελέγξεις, από νωρίς ενημερώνεις, κύριε, δεν θα πάρει διστήρια. Τώρα τι θα κάνεις.
1: Επίσης, η δική μου διαφωνία είναι ότι δεν θεωρώ ότι είναι έκτακτες καταστάσεις. Αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι συνθήκες υπάρχουν εδώ και αρκετές μέρες.
0: Ναι.
2: Κοίτα, παιδιά, είναι τεράστιο το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Υπάρχει μεγάλη ταρεπορία για τον κόσμο και θα έρθουν κάποιοι στη Γαλλία, ας πούμε, που μπορεί να έχουν έρθει για δύο μέρες ίσα για να δουν το παιχνίδι και να επιστρέψουν και θα τη βγάλουν μεταξύ. Τι θα κάνουν, θα πάνε στη Μασσαλία να κοιμηθούν για να ξαναφύγουν.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω.
2: Ξεκίνησε από χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ δηλαδή άρχισαν να έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Τώρα το έχει αποφασίσει η πολιτεία της Μασσαλίας. Τέλος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι σε αυτό. Δεν γίνεται. Και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και να αντιδράσει, δεν έχει και τα χρονικά περιθώρια για να αλλάξει αυτή η απόφαση. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση. Το αναφέρει και στην ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός. Μπορεί να τη διαβάσουν οι φίλοι. Πλέον είναι τεράστιο το πρόβλημα που δημιουργείται για παιδιά που έχουν ήδη ταξιδέψει, ήδη βρίσκονται φίλοι του Ολυμπιακού στη Γαλλία. Τώρα εδώ στην Νίκη εγώ είδα γύρω στα 7-8 άτομα που ταξίδευαν, προφανώς ταξίδευαν με την ίδια πτήση.
0: Ναι.
2: Το ίδιο θα έχει συμβεί στο Παρίσι, το ίδιο θα συμβεί στην Γαλλία και δεν θα γίνει τελικά. Δεν θα υπάρχουν παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα για την αποζημίωση θα πρέπει να περιμένει ο κόσμος να δει τις επόμενες ανακοινώσεις, ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με την UEFA και πώς μπορεί να αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι φίλοι που έχουν πληρώσει για να κάνουν το ταξίδι και έχουν πληρώσει τις διαρρυκτερεύσεις, τα αεροπορικά εισιτήρια, τα πάντα. Ναι, μπορεί να έχουμε νοικιάσει αυτοκίνητα κάποιοι.
1: Έχεις πάρει άδεια τη δουλειά σου.
0: Άστα είναι τώρα.
2: Πολλά είναι.
1: Λοιπόν, διαγωνιστικά έχεις κάτι να μας πεις.
2: Έχω τώρα την ασφαλή, αδερφέ. Εγώ ταξίδευα. Δεν έχει κάτι διαγωνιστικά. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει πάρα πολλά ο Ιμανόλ, αλλά διαγωνιστικά θα πούμε πολύ περισσότερα και μετά την τελευταία προπόνηση που θα γίνει στο Βελοντρόμ.
0: Ναι, ναι. Καιρός.
2: Χαρά Θεού.
0: Έλα, εδώ βρέχει.
2: Χαρά Θεού σου λέω. Δηλαδή μιλάμε για ζέστη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωρα.
1: Πήγε ο Ηρακλής και άνθησε εκεί ο τόπος.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, Ηρακλή.
2: Αυτά. Έγινε, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ.
0: Αύριο.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Ηρακλή Αντίπα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ακριβώς. Με μια συνέντευξη.
0: Ναι.
3: Η Winsport FM 94,6. Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague με τους αιώνιους να δοκιμάζονται εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κοντράρεται με την Παρτίζαν σε ένα ξεχωριστό μάτς για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, καθώς επιστρέφει στο Βελιγράδι για πρώτη φορά ως αντίπαλος μετά την αποχώρησή του από τον πάγο των Σέρβων. Τζάμπολ στις 9.30. 30 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός καλείται να ξεπεράσει στην Ισπανία το εμπόδιο της Σαΐτη της Βαλένθια. Η δράση όμως αρχίζει στις 9 παρατέταρτο με το μάτς της Φενέρμπαχτσε Ζάλγκυρης και στις 9 μονομαχούν στη Γαλλία η Βιλερμπάν με τον Ερυθρό Αστέρα. Στη συνέχεια η Σκυτάλη περνάει στα παιχνίδια Αρμάνι Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι με ώρα έναρξης στις 9.30.
4: Στη Στίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: επιχειρήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Zap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
0: Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: σας λέγαμε όλες αυτές τις μέρες για το Σαντορίνη Experience.
1: Ποιος θα πάει, τι θα κάνουμε.
0: Και για τους κολυμβητικούς αγώνες εκεί με θέα το εφαίστειο, την καλδέρα και τα νερά τα ιδιαίτερα. Ναι. Και για τους δρομικούς αγώνες με φοβερή θέα και. Μα άλλα να μου όλοι ποιος θα πάει. Τελικά κανένας δεν θα πάει. Αλλά έχουμε έναν άνθρωπο που έχει πάει και έχει ξαναπάει και έχει ξαναπάει. Και θέλω να μας απαντήσει και γιατί συνεχίζει και πηγαίνει. Τι είναι αυτό που τον κρατάει τόσο ενεργό σε όλο αυτό. Περικλή Ιακωβάκης είναι κοντά μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Περικλή, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και συνοδηγούς μέσα στην βροχή αυτή τη στιγμή στην Αττική.
1: Κουράγιο.
0: Κουράγιο και προσοχή σε όλους.
2: Ναι, εντάξει. Είμαστε με Bluetooth προφανώς και τέτοια όλα τα σχετικά του αυτοκινήτου και μιλάμε μεν, οδηγούμε με ασφάλεια δε.
0: Τρέχεις πολλά χρόνια ενώ και στο Σαντορίνη Experience, γιατί έτρεχες τόσα χρόνια και με φοβερή επιτυχία ούτως ή άλλως στους τύπους. Τι είναι αυτό που σε κάνει και πηγαίνεις κάθε χρόνο?
2: Τρέχω, εξακολουθώ να γυμνάζομαι, διότι ο αθλητισμός πια εμένα είναι η ζωή μου. Είναι αυτό που λέμε, αν θα έχει κάποιος τον ορισμό του διαβίου άθλησης, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ κοντά στον πρότυπο, στον ορισμό. Εξακολουθώ και γυμνάζομαι, προσπαθώ, αν όχι καθημερινά, αλλά σίγουρα κάθε δεύτερη μέρα να κάνω κάτι, μεταξύ των οποίων είναι και να παίζω και το ποδόσφαιρο, να κάνω λίγο ασκήσεις ενδυνάμωση με βάρη, να τρέχω και λίγο, γιατί είναι και το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μορφή άσκησης, και μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνω μέρος σε αγώνες στους οποίους λέμε αυτούς τους γνωστούς του δρομικού κινήματος, που συνήθως είναι 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, άλλες φορές είναι μαραθώνιο ή μαραθώνιο.
0: Μπράβο, να πούμε στον κόσμο ότι έτρεχες πολύ μικρότερες αποστάσεις, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Σε αγωνιστικό επίπεδο εννοώ. Σπριντ.
2: Εγώ το αγώνισμά μου ήταν 400 μέτρα με πόδια, 400 μέτρα πιο μικρός, ανήκει στην κατηγορία των σπριντ. Παρ' όλα αυτά, όταν πια σταμάτησε τον αθλητισμό, τον πρωταθλητισμό, συγγνώμη, συνέχισα με μια πιο ήπια μορφή αθλητισμού, κάνοντας σε αυτούς τους διάφορους αγώνες, πεντάρια, δεκάρια, άλλες φορές ως καλεσμένος, άλλες φορές λόγω δουλειάς. Αυτή τη στιγμή για τη Σαντορίνη σχετικά που θα μιλήσουμε θα πάω ως καλεσμένος. Είναι μεγάλη μου χαρά που επισκέπτομαι πάλι αυτό το πολύ όμορφο νησί των Κυκλάδων, με την ιδιαίτερη μορφολογία λόγω του ηφαιστείου, λόγω όλου αυτού του πετρώματος, όποιος έχει πάει το ξέρει το πέτρωμα του ηφαιστειογενές που έχει και όλη αυτή την περίεργη ενέργεια που σου δίνει. Παρ' όλα αυτά είναι ένα από τα αγαπημένα μέρη για να πάω. Είναι ένας αγώνας ο οποίος γίνεται, αν δεν κάνω λάθος, για 12η φορά.
0: 12η, σωστά.
2: Μπράβο, που σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι ο αγώνας αυτός έχει αρχίσει και έχει φτιάξει μια ιστορία. Το κυριότερο απ' όλα και τουλάχιστον τις τελευταίες φορές που θα πάει και μιλώντας και με τους ανθρώπους, τους τοπικούς άρχοντες εκεί του νησιού, από το Δήμο, αλλά και από αθλητικούς λόγους, είναι ότι θα θέλανε να έχουν λίγο περισσότερο αθλητική κουλτούρα στο νησί.
0: Ναι.
2: Εμένα με θλίβει το ότι η Σαντορίνη, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νησί και πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο, δεν έχει ένα στάδιο στίβου. Αντίστοιχα νησιά επιστειογενείς στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη τα Κανάρια ή αλλού στην Τενερίφη, έχουν προπονητικά κέντρα. Δηλαδή έχουν εγκαταστάσεις όπου κάποιος μπορεί να πάει εκτός από να κάνει τουρισμό, αλλά μπορεί να πάει να κάνει και ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής προετοιμασίας. Εμείς στην Ελλάδα δυστυχώς αυτό το κομμάτι έχουμε μείνει πίσω, όχι μόνο στη Σαντορίνη, πουθενά δεν έχουμε κανένα πλήρες προπονητικό κέντρο. Τέλος πάντων, Σαντορίνη λοιπόν, πολύ όμορφη, το ηφαίστειο, ένα event το οποίο έχει τρέξιμο, κολύμπι, και η σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Φέτος, διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχει και ένα δεύτερο αγώνα, εκτός από το trail run, θα έχει και ένα δεύτερο αγώνα με 5 χιλιόμετρα την Παρασκευή το απόγευμα.
0: Θα σε ρωτούσα, αυτό είναι ανάβαση, έτσι, είναι 5 χιλιόμετρα από το Καμάρι, Αρχαία Θύρα, δηλαδή δεν είναι πιο πολύ, πιο δύσκολο?
2: Όχι, αυτό από ό,τι διάβασα εγώ είναι road, είναι στο δρόμο. Άρα είναι μάλλον το παραλιακό κομμάτι. Πρέπει να είσαι στο δρόμο το παραλιακό, εάν έχω καταλάβει καλά.
0: Α, είναι άλλο αυτό που λες. Γιατί υπάρχει. Ναι, όχι, είναι άλλο αυτό που λες. Μπράβο. Υπάρχει και μια νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων από το Καμάρι, λέει, με ανάβαση στην Αρχαία Θύρα. Που αυτό φαντάζομαι.
2: Είναι λίγο δύσκολο. Αυτό είναι άλλο. Εγώ λέω για το trail το οποίο είναι την Κυριακή, το οποίο είναι από εκεί που ξεκινάει η Ία, και είναι το παλιό μονοπάτι που πήγαινε στα Φυρά, προς τα Ημεροβίγλη και τα Φυρά.
0: Σαφώς υπάρχει αυτό.
2: Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι έχεις δεξιά σου την καλτέρα όταν πηγαίνεις, όταν κάνεις την αναστροφή την έχεις αριστερά σου για την καλτέρα. Πολλές φορές είσαι στο όριο του να πέσεις κάτω ή να χτυπήσεις, γιατί το μάτσο αναγκαστικά πηγαίνει σε πανέμορφη θέα.
1: Συνοχή, οπότε να βλέπετε τη θέα, παιδιά, αλλά
3: πως έχω προσήλωση το μονοπάτι, ας τη θέα εδώ.
2: Καλή και η θέα, παιδιά, αλλά μην πάμε να μοιραστούμε και μοιραστούμε και εμείς.
0: Να σου πω, ρε Παρακλή, είναι όντως διαφορετικά τα vibes κάνοντας μια τέτοια διαδρομή με τέτοια θέα και με τέτοιο τοπίο γύρω σου, ή όποιος αρχίζει και τρέχει και βάζει το στόχο μπροστά και δεν κοιτάει δεξιά-αριστερά, είναι το ίδιο πράγμα? Δηλαδή παίρνεις άλλη όθηση, έχεις άλλη διάθεση.
2: Ο συγκεκριμένος αγώνας δεν είναι αγώνας για να πάει να κάνεις πρωταθλητισμό, δεν είναι αγώνας για να πάει να κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι.
1: Ο χαρακτήρας του δεν είναι αυτός.
2: Επομένως, πας για τη συμμετοχή και πας για να απολαύσεις και αυτό το κομμάτι της διαδρομής. Έτσι, όπως οι περισσότεροι αγώνες trail, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που φεύγει από τον δρόμο και πάει προς το trail, πάει κυρίως για αυτή την εναλλαγή του τοπίου. Είναι λίγο άχαρο να τρέξεις σε ένα δρόμο μέσα σε μια πόλη. Άλλες φορές είναι πιο ωραίο να είσαι, ας πούμε, σε ένα βουνό ή σε ένα μονοπάτι για κάποιους. Για κάποιους άλλους όχι. Είναι όντως πάρα πολύ ιδιαίτερη η διαδρομή, πάρα πολύ όμορφη. Και γενικότερα το ξαναλέω, η Σαντορίνη έχει αυτό το κάτι το περίεργο που έχει το ηφαίστειο. Έχει να κάνει με την ενέργεια που έχει ούτως ή άλλως, επειδή το ηφαίστειο είναι και ενεργό. Να το ξεχνάμε, μάλιστα πριν από 2-3 χρόνια, δεν ήταν. Έχει ένα υπόγειο ηφαίστειο που είναι λίγα, ένα μίλι νομίζω έξω από τη Σαντορίνη, το οποίο ήταν ενεργό που έδινε τους σεισμούς πολλούς.
1: Ναι, πριν 2 χρόνια, νομίζω πριν από 2 χρόνια ήταν.
2: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, εκτός από το Σαντορίνη Experience.
1: Να του πω κι εγώ, ρε φίλε, πέρα από το Σαντορίνη Experience. Καταρχάς να πούμε πολλά μπράβο και για την κόρη του την Ελένη, η οποία έχει πάρει, εντάξει, το DNA και από μπαμπά και από μαμά είναι, φαίνεται.
0: Έπιασε τόπο.
2: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, περήφανος μπαμπάς. Σας ευχαριστώ πάρα μπαμπάς. Πολύ εκ μέρους
0: της. Να σου πω, τι βλέπεις να έχει αλλάξει. Συγγνώμη.
1: Όχι, ήθελα να πω την κοπέλα
0: πρωταθλήτρια.
1: Εγώ τώρα, επειδή ο Περικλής μεγαλώσαμε στον ίδιο τόπο και ξέρεις, όταν είδα και.
0: Δεν μπορεί να βγουν όλοι οι
1: πρωταθλητές και ο Περικλής. Είδα και η κόρη του ότι συγκινήθηκα. Δεν στο λέω τώρα Περικλή. Είναι, ξέρεις.
0: Σαφώς.
2: Πρέπει να πούμε λίγο στους ακροατές ότι τον νεαρό Δεσίλα το θυμάμαι από παιδάκι. Εγώ προσωπικά.
0: Και έφυγες τρέχοντας από εκεί, από την
1: Ιφάνικη.
2: Διότι μεγάλωσα στα Λεχενά, ήταν ο πατέρας μου τότε στην πολεμική αεροπορία στην Αντραβίδα, συμβάζει στην Αντραβίδα, μεγάλωσα στα Λεχενά, από όπου κατάγεται και ο ίδιος.
1: Ναι.
2: Και τον θυμάμαι από παιδάκι. Ναι. Και μάλιστα είχα χαρεί πάρα πολύ όταν μου είχαν πει ότι ξέρεις κάτι, ο Διονύσης μας είχε πει τότε, θυμάμαι, η Μέρη, η προπονητριά μας, ότι ασχολείται με την δημοσιογραφία.
1: Και να πω και εγώ τώρα κάτι καλό για σένα, επειδή τον πέτυχα τον Περικλή, πότε ήταν το Πάσχα στο γήπεδο. Έχει δίκιο ότι αθλείται, δεν λέει ψέματα, αλήθεια, λέει fit.
0: Σαφώς.
1: Παραμένει fit.
0: Και τον έχω πετύχει παλαιότερα σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, στον Πανιόνιο, συχνά πήγαινε και τα λοιπά. Τον έχω πετύχει.
1: Δεν φεύγει αυτό, δεν φεύγει.
0: Μία ερώτηση μόνο για τον ελληνικό στίβο. Βλέπουμε ότι είναι πολύ καλή περίοδος και δεν αναφέρομαι μόνο στον Ντόγλου και στον Καραλή που πλέον είναι σε άλλο επίπεδο, αλλά βλέπουμε ότι η νέα γενιά, τα νέα παιδιά έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά και εκεί που είχαμε κάνει μια κοιλιά και δεν βγάζαμε τόσο αθλητές με τόσο καλές επιδόσεις, έχει ξαναφουδώσει το πράγμα, κάνω λάθος?
2: Δεν κάνετε λάθος, όχι. Εγώ επειδή δεν είχα τόσο μεγάλη ανασχόληση τα τελευταία χρόνια με τις μικρές τις ηλικιακές κατηγορίες, K16, K18, K20, δηλαδή ηλικιακές κατηγορίες τις οποίες βρίσκεται τώρα αυτή τη στιγμή τα παιδιά μου, δεν είχα τόσο μεγάλη έτσι επαφή. Παρ' όλα αυτά τώρα που ασχολούμαι εκ των πραγμάτων πιο ενεργά και είμαι λίγο στο χώρο περισσότερο, συνειδητοποιώ ότι όντως αυτή η φουρνιά των παιδιών που βρίσκονται τώρα, που είναι από 20, εκεί λίγο πριν τα 20, είναι πάρα πολύ αξιόλογα παιδιά. Ελπίζω και εύχομαι να τα καταφέρουν με τύχη αλλά και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις να καταφέρουν να εκπληρώσουν το όνειρό τους. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι ο παγκόσμιος στίβος έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει κυρίως όσον αφορά τη δομή του. Έχει πολύ περισσότερους αγώνες πια και η Παγκόσμια Ομοσπονδία στίβου αυτό θέλει. Θέλει να μεγαλώσει πάρα πολύ το αγωνιστικό καλεντάρι. Δεν είναι όπως παλιά η σεζόν, θέλει να την ανοίξει ακόμα περισσότερο. Μία από τις μεγάλες κινήσεις που έχει κάνει είναι ότι θέλει πάντα το παγκόσμιο πρωτάθλημα, είτε ο μεγάλος αγώνας να είναι στο τέλος της σεζόν. Καλή ώρα, όπως βλέπουμε ποδόσφαιρο, mm-hmm. και ξέρουμε ότι έχει το Euro ή την επόμενη χρονιά, ξέρω εγώ, το παγκόσμιο κύπελο, και τελειώνει η σεζόν επίσημα. Άσχετα αν έχει, μπορεί να έχει ξεκινήσει τα φιλικά των άλλων συλλογών, αλλά θεωρητικά η σεζόν τελειώνει εκεί. Έτσι λοιπόν, στο Στίβο θέλουν να τελειώνει το Σεπτέμβριο. Έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί αγώνες. Και στο πλαίσιο αυτό του να μειώσουν το κόστος συμμετοχής, έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα όρια πρόκρισης για τους μεγάλους αγώνες. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος. Έχει ενταχθεί πια ένα ranking σε συνδυασμό με πάρα πολύ πιο δύσκολα όρια σε σχέση με την εποχή που ήμουν εγώ αθλητής. Mm-hmm. Και γενικότερα αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο για τα παιδιά που είναι στη μετάβαση από τη μικρή ηλικία στην αντρική.
3: Καθόλου μα κούρασε. Εμεί θέλαμε να ακούσουμε και ακριβώ θέλουμε να ακούμε για ανθρώπου που γνωρίζουν το αντικείμενο και να μην λέμε απλά όλοι.
2: Αν θέλετε κάποια στιγμή να συζητήσουμε για τέτοια συστημικά θέματα, ευχαρίστω να κάτσουμε. Αρκεί να έχουμε και κάποιον να μα ακούει και να μην πούμε.
3: Δεν μα
2: ενδιαφέρει. Θέλουμε να ακούσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
3: Θα μα ακούει πολλοί κόσμο. Δεσμευόμαστε ότι κάποια στιγμή θα έρθει από εδώ να τα πούμε όλα αναλυτικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εμεί ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Περικλή. Να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Περικλή Αγωβάκη, ναι, για το Santorin Experience και όχι μόνο.
1: Ναι. Και να πούμε, επειδή δεν το ολοκληρώσαμε πριν πάμε σε διάλειμμα, η κόρη του, η Ελένη Ακοβάκη, η οποία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω το 18. Σπρίντερ και η κόρη του, έχει πάρει 400 μέτρα κάνει. Και χάλκινη στα 400 μέτρα εμπόδια στο παγκόσμιο Under 20. Δηλαδή, μακάρι να το ξεπεράσει και το μπαμπά. Και το ευχόμαστε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, να πω εδώ για το φίλο, το μήνυμα του φίλου. Παιδιά, λέει, έχω δουλέψει, ζήσει και δουλέψει 26 χρόνια στα Δωρίνη. Καμάρι αρχιά, θύρα η ανάβαση είναι πολύ δύσκολη. Το έχω κάνει, λέει, είναι πολύ όμορφα, αλλά πολύ δύσκολη. Και λάστρα, μόνο που είναι ανάβαση.
1: Δεν θα είναι εύκολο.
0: Δεν είναι για μένα και για σένα.
1: Είναι 5 χιλιόμετρα.
0: Η ανάβαση, ναι. Υπάρχουν και αγώνες 5, 10 και 15 χιλιόμετρων από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα. Αναλόγως, ναι, τι αντέχει ο καθένας. Πάμε.
1: Πάμε διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο. Ας γελάσω.
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
7: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
9: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
8: Καριάτιδα ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
12: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
14: Η Winsport FM 94,6.
1: Και προτού προχωρήσουμε, επειδή βλέπω αρκετά μηνύματα για τον Περικλή και να κάνουμε και τέτοιους καλεσμένους τα λοιπά, βεβαίως ωραία είναι αυτά, πέρα από αθληταράς, να το πω αυτό και το κλείνω, και ένας άνθρωπος με ήθος, όλη η οικογένεια δηλαδή, και αυτό νομίζω φάνηκε στην πορεία των ετών, έτσι. Είναι σημαντικό δηλαδή για μένα ένας αθλητής που περνάει και μηνύματα και δημιουργεί, ξέρεις...
0: Ειδικά σε τέτοια αγωνίσματα.
1: Ναι.
0: Διότι πολλές φορές αν είναι ομαδικό και ξεσμπεί με τη φανέλα μιας μεγάλης ομάδας, συνήθως δημιουργούνται και αντιπάθειες, είναι πιο δύσκολο να...
1: Καταλαβαίνω, ναι, να καταλαβαίνω.
0: Ενώ
1: καταλαβαίνω.
0: Εδώ όντως...
1: Και δεν το λέω τώρα για τον Κολακεύσο, έτσι, δηλαδή το έχει δείξει η πορεία ετών. Είναι σημαντικό να έχεις πέρα από ποιότητα αθλητική και αθλητή, ας πούμε, να έχεις μια ποιότητα χαρακτήρα και... εντάξει, μπράβο του και μπράβο και σε όλη την οικογένεια και σε όλους τους ανθρώπους που έχουν μια τέτοια στάση ζωής. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Πού θα πάμε, στον Νίκο τον Ζερβά?
0: Σε πολύ πολύ λίγο.
1: Σε
0: ναι.
1: πολύ λίγο θα πάμε. Παιδιά, έχει πάει λίγο έτσι σήμερα γιατί έχει πολλά πράγματα και μετά θα ανοίξουμε τις γάμες για να μιλήσουμε και με εσάς. Πολλά μηνύματα επίσης για την κίνηση. Εντάξει, λίγο κουράγιο τώρα γιατί είναι... έχω μετά και εγώ να πάω κέντρο. Οπότε το σκέφτομαι. Για πείτε λίγο εκεί προς Παγκράτη, τι γίνεται.
0: Δεν αναβάλλεται.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Αν δεν προσπαθεί, καλά είσαι. Διότι μέχρι άντε νέο κόσμο θα τσουλάει. Δεν είναι κέντρο-κέντρο. Είναι στις παρυφές, τέλος πάντων, προς τα νότια.
1: Μπορεί να πάω φίξ.
0: Ένα από εκεί και πέρα και να βρεις κίνηση. Είναι άλλο από νέο κόσμο μέχρι Παγκράτη. Σκέψε να έπρεπε να πας, ξέρω εγώ, Πατησίων.
1: Ο Δημήτρης λέει, ναι, τι συγκίνησε, παιδιά. Περιμέναμε πώς και πώς τα τσιλητήρια κάθε χρόνο να δούμε τον Περικλή. Στο Άκα να ξεσηκώνει κόσμο, μαγικός αθλητής και υπέροχος άνθρωπος. Ναι. Και άλλοι, έτσι και άλλα παιδιά, απλά λέμε τώρα για τον Περικλή.
0: Λοιπόν, αφήνουμε όμως...
1: Και πάμε στον Νίκο τον Ζερβά.
0: Να έχουμε πάει νης Σαντορίνη Νοερά.
1: Λεχενά Νοερά, να το πούμε. Λόγω Περικλή και πάμε τώρα Ισπανία.
0: Στη Βαλένθια.
1: Βαλένθια, Νίκο Ζερβάς.
0: Έλα Νίκολα μου, καλησπέρα.
15: Γεια σας, συγκεκριμένα από την παραλία της Βαλένθια.
0: Εντάξει, το κάνεις χειρότερο τώρα, δεν έχει βροχή, δεν ξέρω τι καιρό έχει εκεί.
15: 28 βαθμούς, τι
0: λέει. Πήγε στη Νίκαια ο
1: Αντίπας Λιακάδα. Εσύ στη Βαλένθια καλοκαίρι. Εδώ βρέχει, τι γίνεται.
0: Θα το πάμε αλλιώς, καλησπέρα από τη βροχερή Αθήνα.
15: Έτσι, έτσι.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις, για να τα λέμε όλα πριν πάμε να μας πει ο Νίκος. Δεν έχουν πάει και στις βαβόρειες χώρες. Ο ένας είναι Βαλένθια, χαμηλά. Ο άλλος Νίκαια.
0: Καλά, και εμείς δεν είμαστε στο Όσλο.
1: Όχι, έτυχε τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ έχει διασκορπιστεί ο μισός Sport FM, όπου είναι ο Δασίλας βρέχει. Ναι, ακόμα και να μην φύγει.
1: Έλατε.
15: Ναι, φοβερό, είναι φοβερό. Ναι,
1: έλατε. Τι γίνεται?
15: Καλά, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι για τον Ολυμπιακό αρκετά δύσκολο. Το πρώτο από μια διπλή αγωνιστική που τον βρίσκει στην Ισπανία και ολοκληρώνεται στα Ιωάννινα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι ότι επιστρέφει η αποστολή, ξέρεις, την Παρασκευή το βράδυ, τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Βάρση. Θα παίξει και εκτός έδρας για την Basketball League, οπότε είναι ένα tour εβδομαδίο σε μια Ευρωλίγκα που η Βαλένθια έχει κάνει μέχρι στιγμής την έκπληξη με ένα 4-0. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να μην έχει νικήσει πολύ μεγάλες ομάδες, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι μετά την αποχώρηση του Πέτρο Μαρτίνεθ, του Μοντέρο, του Μπάντιο, του Κι, του Πραντίγια, ότι θα συνεχίσει να είναι τόσο ανταγωνιστική και μάλιστα με αριθμούς πάρα πολύ ψηλούς. Μιλάμε για την καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας μέχρι στιγμής. Την πιο εύστοχη ομάδα στα τρίποντα. Βέβαια και ο Ολυμπιακός έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση. Οπότε είναι ένα παιχνίδι το οποίο τουλάχιστον στη θεωρία θα πάει σε έναν ρυθμό πάρα πολύ γρήγορο. Που δεν ξέρω, είναι τελείως απρόβλεπτο το ποιος θα επικρατήσει. Έτσι, νομίζω ότι θα επικρατήσει αυτός που θα παίξει έστω και λίγο καλύτερα στην άμυνα. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό. Να παίξει λίγο καλύτερη άμυνα, να προσπαθήσει να εγκλωβίσει τα αυτού της Βαλένθια. Η τεχνική του επίθεση να είναι όσο το δυνατόν πιο εύστοχος, έτσι εδώ συζητάμε.
0: Ψηλό σκορ, έτσι. Αυτό
15: είναι λογική. Αυτό είναι λογική. Αλλά το θέμα είναι ότι ποιος θα μπορέσει σε εκείνη την, στο το υψηλό σκορ να αντέξει. Η λογική λέει βέβαια ότι όταν είσαι γηπεδούχος έχεις ένα προβάδισμα όταν το μάτι πάει στο ρυθμό σου. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός νομίζω πρέπει να κατεβάσει όσο μπορεί τις κατοχές, να παίξει λίγο αυτό το λεγόμενο ανταρτοπόλεμο τον μπασκετικό. Ζητούμενο είναι αν μπορεί να το κάνει, έτσι. Γιατί φέτος έχει δείξει ότι δεν είναι τέτοια ομάδα. Είναι ομάδα που στηρίζεται περισσότερο στα γκάρτ, στην έμπνευση του Μοντέρο, του Μαγκιντάιρ, του Φουρνιέ εννοείται και του Ντόρσεϊ. Νομίζω ότι βέβαια υπερτερεί σε ψηλούς. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερη ποιότητα και ποσότητα σε αυτό και θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Και κυρίως πρέπει να περιορίσει τη δημιουργία του TJ Shorts, ο οποίος είναι εξαιρετικός.
1: Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα είναι εύκολο μας καθόλου.
15: Όχι, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι και πολύ σημαντικό να το πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί μπορεί να είμαστε στην αρχή για να μην κρίνεται κάτι. Αλλά έχοντας βγάλει πολλά εκτός έδρας παιχνίδια, όσο περισσότερες νίκες μπορέσει να μαζέψει, τόσο καλύτερο για τον ίδιο.
1: Και σε έδρα που δεν ξέρεις τι άλλοι θα κάνουν. Δηλαδή, όπως και στο Κάουνας.
3: Ακριβώς.
15: Σωστό.
1: Δεν ξέρεις, δηλαδή, στις Αλγκύρες που νίκησε ο Ολυμπιακός.
15: Ναι, πώς θα περάσουν.
1: Δεν ξέρεις οι άλλοι πώς θα περάσουν οι ανταγωνιστές. Οπότε είναι σημαντικές αυτές οι νίκες για επιπλέον λόγο.
15: Ναι. Υπάρχει και κόσμος αρκετός, έτσι και πολλοί Έλληνες ταξίδεψαν με το τσάρτερ της αποστολής και αρκετοί έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, γιατί η Βαλένθια είναι μια ομάδα που σε αυτό είναι πολύ φιλοξενή, δεν απαγορεύει σε κάποιον που έχει ελληνική ταυτότητα, ας πούμε, η γαλλική ή η γερμανική να αγοράσει εισιτήριο. Υπάρχει πρόβλεψη για συγκεκριμένη εξέδρα φιλοξενούμενων. Ο Γιάννη Μοντέρο φυσικά είναι το κεντρικό πρόσωπο, έτσι το

0: Η στα αεροπορικά και τα λοιπά, λες, για δύο μέρες είναι διαφορετικά τα έξοδα, είναι αναλογικά. Έτσι. Και είναι και, ξαναλέω, ωραίοι προορισμοί.
1: Οπότε
0: και
1: ωραία διαφορετικά τα παιχνίδια. Να πάρει την νίκη και θα δούμε τι θα γίνει.
0: 10 η ώρα, Νικόλα, αργά.
2: 10 η ώρα, βεβαίως, ναι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο.
2: Καλή
1: μετάλλα σου, καλό μάτς. Λοιπόν, θα βγάλουμε και Πετρίδη.
0: Τώρα, μετά που γυρίσουμε από τις 3.
1: Μετά τις 3 και μετά θα ανοίξουμε και γραμμές. Για να τα πούμε και.
0: Και θα έχουμε και προγνωστικά μετά. Είναι και μάτι μετά.
1: Ναι, σήμερα πήγε λίγο διαφορετικά. Όλα συνάχεται. Έχει Champions League, έχει Ευρωλίγκα, έχει πολύ πράγμα. Οπότε πρέπει να βγάλουμε και τα ρεπορτάζ και τους απεσταλμένους. Είπαμε και πάλι ότι για κάποια μηνύματα που έρχονται υπάρχει τελευταία στιγμή απαγόρευση παρουσίας των οπαδών του Ολυμπιακού στο μάτς με τη Μαρσέη για τις γαλλικές αρχές. Υπάρχει ανακοίνωση του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει διαμαρτυρία στην UEFA. Τώρα τι θα γίνει, τα λέγαμε και πριν, και πώς θα αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιοι έχουν πάει, κάποιοι θα πάνε, θα πήγαιναν. Θα το ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Να πούμε και για την εφαρμογή, ρε φίλε. Δεν είπαμε. Έχει βγει εφαρμογή. Κάτσε, ρε φίλε. Την κατέβασα εγώ χθες.
0: Και εγώ, χθες το βράδυ.
1: Έχει βγει εφαρμογή για το Sport FM TV και σε Android και σε iOS. Για όλα τα λογισμικά δηλαδή. Οπότε.
0: Πολύ ωραία, εύχριστη.
1: Ναι, τίποτα, δεν είναι κάτι το. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα και είναι τα πάντα μπροστά σου. Sport FM TV, πατάτε, σωστά.
0: Sport FM, Παύλα.
1: Το βγάζει και έτσι, εγώ είχα πατήσει Sport FM TV και μου το βγάλε. Οπότε μπαίνετε, είτε αν έχετε iPhone, Apple, είτε αν έχετε Android λογισμικό, υπάρχει είτε στο App Store είτε στο Play Store.
0: Μπράβο, και είναι, εκτός ότι είναι πολύ εύκολη το κατέβασμα η κατάσταση, είναι και πάρα πολύ χρηστικό, θα δείτε, η εφαρμογή είναι πραγματικά πάρα πολύ
1: χρηστική. Έχει όλα τα live, έχει on demand μπροστά σας, έχει πρόγραμμα. Πας και βλέπεις το πρόγραμμα για το τι θα ακολουθήσει. Οπότε βγήκε και η εφαρμογή που περιμέναμε να βγει. Και στις τηλεοράσεις όσους έχετε smartphone, κατεβάζετε την εφαρμογή με ένα κουμπί, μετά πατάτε, βλέπετε. Σαν να έχετε Netflix, το ίδιο πράγμα είναι. Εννοώ εφαρμογή. Οπότε πάει και αυτό.
0: Είπαμε, σιγά σιγά, βήμα, ένα βήμα τη φορά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, βγήκε η εφαρμογή, ρε φίλε, μια χαρά είναι.
0: Σούπερ. Δύο μηνύματα.
1: Δεν άργησε.
0: Όχι.
1: Γιατί πότε. Λίγο διάστημα έμεινε χωρίς εφαρμογή. Όλα καλά.
0: 10 μέρες. Λοιπόν, δύο μηνύματα. Έπεσε σταύραμα χθες στην Νιουκάστλ. Αλήθεια, λέγαμε διπλό.
1: Άστο. Γιατί στην Καλαμάτα, στον ΠΑΟΚ, που λέγαμε.
0: Εντάξει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο έκπληξη, διότι δεν είναι απλά το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ήταν εξαιρετικά καλή Καλαμάτα. Δηλαδή, δεν είναι ξυσμαϊκή εικόνα. Έκλεψε το μάτι Καλαμάτα.
1: Δεν το είδα, ρε φίλε.
0: Όχι, ήταν.
1: Να σου πω, είδα τα στιγμιότυπα. Δεν το είδα και ξαφνικά μου στέλνει ένα φίλο μου ένα μήνυμα και μου λέει πάω Καλαμάτα. 1-3.
0: Και σου λέω.
1: Τι έγινε.
0: Πολύ καλή Καλαμάτα. Δεν είναι ότι έβγαλε τρεις φάσεις, τρία γκολ και δεν μπορούσε να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ήταν κυρίαρχη. Λοιπόν, στάδιο.
1: Καλή ομάδα. Ναι. Συγχωρείς, καλή ομάδα η Καλαμάτα. Βέβαια, εγώ δεν περίμενα τώρα θα βάλει τρία γκολ στην Τούμπα και θα περάσει έτσι αέρας. Και έσπασε και η αγωνιστική που ήταν αγωνιστική των Άσσων.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι Άσοι, χθες έσπασε.
0: Λοιπόν, και θα παρακαλέσω τον φίλο μας τον Στάθη να στείλει αυτό το μήνυμα από εβδομάδα που θα είναι εδώ ο Ηρακλής.
1: Τι λέει.
0: Θα το διαβάσω όμως.
1: Ναι.
0: Ακούς το σήμα της εκπομπής και δεν ξέρεις αν θα κάνουν εκπομπή τρεις μαδράχαλοι ή Spice Girls.
1: Είναι του Ηρακλή επιλογή.
0: Γι' αυτό είπα να το στείλω.
1: Όπως και το βραδινό ήταν του Ηρακλή.
0: Το βραδινό ήταν όμως δυναμικό. Γι' αυτό λέω να το στείλω όταν θα είναι εδώ ο Ηρακλής. Στάθη μου να πάρει την απάντηση από αυτόν που το διάλεξε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις
5: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
6: μόνο εδώ,
5: μόνο τώρα,
6: μόνο τώρα.
5: Το FM 102,4.
6: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια

0: Συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο...
5: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο, Νικόλας Ακτύπης. Την απαγόρευση παρουσίας οπαδών του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με τη Μαρσέγ ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση εκφράζει μέσω ανακοίνωσης η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, καθώς περίπου 3.500 φίλοι της ομάδας είχαν προμηθευτεί εισιτήρια επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA από τους πειραιώτες. Ο ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε στο παιχνίδι της Πέμπτης. Με τον Βάργκα στην αποστολή ταξίδεψε η ΑΕΚ με προορισμό το Λονδίνο για τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ. Εκτός παραμένει ο Στρακόσα σε 2-3 αλλαγές στην ενδεκάδα. Προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στις 7.30 θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού εν ώψη της αναμέτρησης με την Μπόρατ την Πέμπτη στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Ο Ούγγρος Μπέντσε Τσόγκα θα διευθύνει το παιχνίδι του ΟΑΚΑ στην επέκταση συμβολαίου του νεαρού τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα ως το 2029 προχώρησαν οι πράσινοι. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους αιώνιους για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενείται από την Παρτίζαν χωρίς τους τραυματίες Ναν και Σλούκα, ενώ στις 10 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Δεν υπάρχει ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό του Μιχαηλίδη στην ήττα από την Καλαμάτα, με τον διεθνή κεντρικό αμυντικό πάντως να υποβάλλεται σε εξετάσεις. Στο επόμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή στην Τούμπα στρέφονται οι παίκτες του Αλέσιο Λύση. Προϊόν δουλειάς και πίστης χαρακτήρισε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας στο διπλό της Καλαμάτας στην Τούμπα, μιλώντας στους 94,6. Με την κατάλληλη προετοιμασία μπορείς να σταθείς απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα. Αν αντέξουν όλη την πίεση, θα πάρει στο τέλος αυτό που αξίζει, τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή διοικητικό συμβούλιο στη Στοίχημαν Super League. Μεταξύ των θεμάτων της ατζέντας θα είναι η ανάθεση εκπόνησης μελέτης για κεντρική διαχείριση ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και η ενημέρωση για τη χρήση Goal Line κάμερας. Να διατηρήσει το αίτητο στο EuroCup θέλει ο ΠΑΟΚ, που φιλοξενείται στις 7 από την Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στις 9 για την δεύτερη στροφή του Basketball Champions League, το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Βαρέζε στην Ιταλία. Μετάδοση από Nova Sports Prime και Magenta Sport 4 αντίστοιχα. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Με στόχο το 2-2 στο FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός αντιμετωπίζει στις 6 την Γκέντσε στο Αζερβαϊτζάν και η Μύκονος κοντράρεται στις 9 με την Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Τηλεοπτική κάλυψη από Sport FM TV και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Σπουδαία ανατροπή και πρόκριση για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της Βουχάν. Η Ελληνίδα τενίστρια ανήκησε 2-1 σετ την Μάρτα Κόστιουκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών φιλοξενείται από την Αγγλία στη ρεβάνς της ήττας της με 3-1 στο Ηράκλειο για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Σέντρα στις 9.30 μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Για 14 εκατομμύρια δολάρια απολύθηκε φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο δεύτερο μάτς των τελικών του NBA το 1998, στο οποίο οι Bulls νίκησαν 87-86 τους Utah Jazz, με τον ίδιο να σημειώνει 45 πόντους. Όπως έγινε γνωστό από τον Νίκο Δήμο Πρασιών, πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί για αναμνηστικό από αγώνα μπάσκετ. Παίκτης της Χετάφε είναι και τυπικά ο Ντάνι Καρβαχάλ. Η Ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 34χρονο ποδοσφαιριστή που έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Καλό σας μεσημέρι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4. Σήμερα είναι 3η και 13 Οκτωβρίου του 2026. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4 περίπου με την εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού που βρίσκεται εδώ στη θέση της στο στούντιο απέναντί μου. Είμαστε μαζί σας καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών και σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι με τη συχνότητα του σταθμού μας για να ενημερωθείτε για ό,τι κινείται αθλητικά. Θα ξεκινήσω όμως με μία μη αθλητική είδηση. Έχει να κάνει με μία απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη. Τώρα μου ήρθε το χαρτί από την αίθουσα σύνταξης για να σας ενημερώσω. Η απόφαση λέει ότι αναστέλλεται αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται. Η απόφαση αφορά μονάδες προσχολικής αγωγής και ειδικά σχολεία επίσης, ακόμα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημοτικό οδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λέει, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης, red code. Οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και η πολιτική προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Συνιστάται καταλήγει στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Κατάλαβες, Τάνια Δρακιού και αγαπητοί ακροατές, το κράτος πατερούλης έρχεται για να μας σώσει για μία ακόμη φορά από την αυριανή κακοκαιρία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται. Αναμένονται, δεν είμαστε σίγουροι, αλλά επειδή τα αναμένουμε λέμε να κλείσουμε όλα αυτά, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημοτικά οδεία και να ακούμε και τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας κατά γράμμα. Διότι εμείς ως πολίτες, και θέλω να πω κάποια πράγματα και συγγνώμη που κάνω κατάχρηση του αθλητικού χρόνου, αλλά με την ευκαιρία τώρα δεν μπορώ. Εμείς ως πολίτες εννοείται δεν ξέρουμε αν κάνει κακοκαιρία. Δεν μπορούμε να κρίνουμε, δεν έχουμε κρίση ως πολίτες εμείς να δούμε κάνει τώρα κακοκαιρία, να βγω από το σπίτι ή να πάρω ένα τηλέφωνο στο Δήμο Ρόδου, στον κάθε Δήμο Ρόδου και δεν είναι ο Δήμος Ρόδου, είναι η κυβέρνηση από πίσω βέβαια, να πάρω ένα τηλέφωνο να τους ρωτήσω ρε παιδιά, σήμερα να βγω από το σπίτι γιατί βρέχει, μπορεί να βρέχει λίγο παραπάνω. Ως γνωστόν λοιπόν εμείς δεν έχουμε αυτή την κρίση. Και πολύ περισσότερο οι γονείς. Οι γονείς δεν έχουν κρίση να πούν αν σήμερα το παιδί τους θα πάει στο σχολείο ή όχι. Και περιμένουν από τον πατερούλη να τους σώσει πάρα πολύ απλά. Εκεί καταντήσαμε και αυτό έχει να κάνει με τους πολίτες πολύ περισσότερο. Την άποψή μου λέω, έτσι. Και για μένα είναι άκρος προβληματικό. Αυτά τα red coat, την έκτακτη κινητοποίηση και όλα τα σχετικά. Δεν λέω όταν οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες, είναι το αυτονόητο. Μπορείς να κρίνεις, αγαπητέ φίλε, μπορείς ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού σου να καταλάβεις τι συμβαίνει γύρω σου. Μπορείς. Έχεις κρίση. Μπορείς να έχεις άποψη. Αυτά. Το είπα ως είδηση, κλείνω το μικρό σχολιασμό και πάμε στα αθλητικά για να μην επεκτάθουμε περισσότερο σε αυτό το θέμα. Πάμε στα αθλητικά μας 13 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM. Πρώτη κατηγορία, πριν από λίγο η Ρόδος έκανε την τέταρτη συνεχόμενη της νίκη, επικράτησε της αναγέννησης Ασφενδιού με 1-0. Και συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου έχοντας το 4 στα 4 αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Επίσης λίγο πριν από το τέλος τελειώνει τώρα το παιχνίδι στη Δημηλιά, Ατρόμητος Δημηλιάς αντίμαχος ΚΟ 3-1 και όπως βλέπω από το live του XX Sports το γκολ για τον αντίμαχο, το μοναδικό, έχει πετύχει ο Μανώλης Χατζηφούντας το 11, ανοίγοντας το σκορ, ήταν 0-1 δηλαδή. Στο 20 ο Μεταξάς έκανε το 1-1, πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Στο 45 ο Βασίλης Σάβας πέτυχε το 2-1 και στο 76 ο Αυγουστίνος Πεταβράκης διαμορφώνει το 3-1 λίγο πριν από το φινάλε της αναμέτρησης, πολύ κοντά στην πρώτη του φετινή νίκη, ο Ατρόμητος Δημηλιάς στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Στα 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 3 η ώρα, σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου του 2026, κυρίες και κύριοι, υπενθυμίζω ότι σήμερα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας για την τέταρτη αγωνιστική. Με αυτά θα πέσει η αυλαία. Είναι βραδινά και τα δύο στις 9.30 στην Go Pauco Αστέρας Παστίδας, στο παλιό στάδιο Ανταγόρας, και στο γήπεδο Καρδάμενας, Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες, επίσης στις 9.30. Αυτά τα δύο παιχνίδια με τα οποία θα πέσει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής, και μετά το Σάββατο θα πάμε στα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής για την πρώτη κατηγορία. Και έχουμε και μια ιδιαιτερότητα, επειδή το έχουμε πει και πολλές φορές σε άλλη εκπομπή, για πρώτη φορά το προσεχές Σάββατο θα έχουμε 5 παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας μαζί. Θυμάστε σε άλλη εκπομπή, μιλώντας ρομαντικά βέβαια, είχα θυμίσει ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο που παλιά, τα παλιά χρόνια, τα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας γινόντουσαν όλα Σάββατο την ίδια ώρα, και κάποια με ομάδες που μετακινούνταν από την ΚΟ το πρωί της Κυριακής. Ακόμα και 8.30 ώρα το πρωί της Κυριακής είχε παιχνίδι. Τα τελευταία χρόνια έχει χαλάσει αυτό, τέλος πάντων, γίνονται σε διαφορετικές ημέρες. Αλλά να, βλέπω τώρα το Σάββατο έχουν βάλει 5 παιχνίδια. Τα 4 είναι στις 4 η ώρα το απόγευμα. Μάλιστα. Επιστροφή στα παλιά, τα οποία τα θυμάται πάρα πολύ καλά, και ο πρώτος σημερινός μου καλεσμένος είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο προπονητής του Αγκουσιλάου Φανών, ο Γιώργος Ξύπας. Καλησπέρα Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Είσαι καλά?
1: Μια χαρά εσύ.
0: Μια χαρά. Νομίζω ότι θυμάσαι αυτό που περιέγραψα, και προφανώς έχεις παίξει και Κυριακή πρωί 9-9.30.
1: Ναι, έτσι, ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Ναι,
1: εννοείται.
0: Ναι. Είδες. Πριν από 20 χρόνια σχεδόν, έτσι, και ίσως και παραπάνω, ε.
1: Και παραπάνω, και παραπάνω.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν σε ρωτήσω για τα του Ακουσιλάου, θέλω να σου πω ότι, και επέτρεψέ μου, κάτι μη αθλητικό. Το κράτος Πατερούλης θα σε σώσει αύριο. Σου ανακοινώνει ότι δεν πρέπει να βγεις από το σπίτι, ότι τα σχολεία κλειστά, αθλητικές εγκαταστάσεις κλειστές, δημοτικά οδεία, όλα κλειστά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται. Είμαστε στο red code, κόκκινος κωδικός για αύριο, οπότε ακύρωσε την προπόνηση που έχεις ετοιμάσει. Δεν ξέρω αν έχετε προπόνηση αύριο.
1: Με τα μικρά σήμερα την ακύρωσα. Αύριο δεν έχουμε, έχουμε ρεπό εμείς.
0: Α, έχετε ρεπό.
1: Έχουμε σήμερα το απόγευμα, ναι.
0: Εντάξει, δεν θα μπει σε διαδικασία ακύρωσης, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Να προσέχεις όμως αύριο, μην είναι σπίτι.
1: Γιατί... ναι, εννοείται. Εννοείται.
0: Λοιπόν.
1: Είμαι μαθημένος από αυτά, έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει συνηθίσει, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, απλά δεν μπορώ. Ξέρεις, θέλω να μιλήσω αθλητικά, εννοείται, αλλά είμαι μέχρι εδώ καμιά φορά και μου βγαίνει αυτόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Το με καταλαβαίνεις εσύ. Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο.
1: Να προμηθευτούμε τα και κανό, κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω, αν θες πάρε ένα τηλέφωνο στη... πού θα πάρεις, στην πολιτική προστασία, στο... δεν ξέρω πού. Ρώτα, τι να σου πω. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά, πάμε στα του Ακουσιλάου. Σε κάλεσα λίγο για να δούμε τι γίνεται. Λίγο, όχι λίγο, περίπου 2-3 εβδομάδες, έτσι, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν να ξεκινήσει 24 Οκτωβρίου.
0: Σε 10 μέρες δηλαδή.
1: Και Νοεμβρίου τελικά.
0: Και πάει, ναι, πάει μια εβδομάδα πίσω. Άρα
1: το
0: θέλω...
1: κύπελο που ήταν να παίξουμε 17-18 του μήνα αναβάλλεται, γιατί κάποιες ομάδες πρέπει να μπουν στη Γενική Γραμματεία. Αυτή τη στιγμή δεν μπήκαν ακόμα. Εντάξει, μπορεί να μας κάνει και καλό σε εμάς, γιατί υπάρχουν ακόμα ποδοσφαιριστές που λόγω σεζόν δεν έχουν κάνει προπονήσεις μαζί με την ομάδα. Κάνουν μόνοι τους. Και ίσως να είναι καλό για μας αυτό.
0: Μάλιστα. Δεν είστε ακόμα έτσι στο σημείο που θα ήθελες, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν πέφτω μέσα.
1: Όχι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι καμία ομάδα δεν είναι στο σημείο που φαντάζεται.
0: Ναι.
1: Γιατί λόγω το ότι τα παιδιά δουλεύουν σε όλες τις ομάδες, υπολειτουργούν όλες οι ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχουν όλες τις ποδοσφαιριστές στη διάθεσή τους.
0: Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ιδιαίτερα στη δεύτερη κατηγορία, όπου εντάξει είναι και διαφορετικοί ρυθμοί σε γενικές γράμμες, έτσι, σε σχέση με την πρώτη.
1: Ναι, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που επιλέγουν τη δεύτερη κατηγορία είναι ο λόγος ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα αργότερα.
0: Ναι.
1: Και τους βοηθάει στη δουλειά τους. Επειδή είναι σεζόν. Εντάξει, βέβαια αυτό για τους προπονητές είναι πολύ δύσκολο. Το να πηγαίνει να βρει προπόνηση 12, 11, 10 ποδοσφαιριστές. Εντάξει,
0: δεν είναι και ότι καλύτερο.
1: Δεν είναι αξιόλογο.
0: Ναι. Ναι, μια ποδοσφαιρική ομάδα με 10 άτομα δεν μπορεί να κάνει προπόνηση καλή, έτσι όπως πρέπει.
1: Το μόνο που λέω, εντάξει, δεν είναι και κάτι σοβαρό, εισαγωγικά, είναι ότι επειδή όλες οι ομάδες το παθαίνουν αυτό. Και εντάξει, αφού είναι έτσι, τι να κάνουμε. Βαδίζουμε πάνω σε αυτό το πλάνο, τέλος πάντων.
0: Ναι. Ο Ακουσίλαος είναι στο πρώτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας. Μου φαίνεται αρκετά δυνατός όμιλος, θεωρητικά, έτσι. Τώρα βλέπω Διγενή, που έχει ξεκάθαρο στόχο να πρωταγωνιστείς. Είναι ο Εύα Αγόρας, που πέρσι πήγε πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι και φέτος θέλει να είναι έτσι φιλόδοξος. Η ΑΕ Καταβιάς, που δεν κατέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, είναι γενικά ομάδες δυνατές, νομίζω, αυτές που προείπα. Ο Άγιος Ισίδρος, πάντα υπολογίσιμος, πιστεύω. Ο Νεανικός Αέρα.
1: Όλες.
0: Ο Όφης Τρίου και αυτός με τη δική του εμπειρία κτλ.
1: Οι Πότες, όλες.
0: Οι Πότες, βέβαια, και αυτοί με νεανικό σχήμα και πάντα έτσι. Ο Σίμης, έχεις δίκιο. Ναι. Είναι οι Πάνθυρες, τα Λάερμα, ο Πανιόνιος μάλλον Λάερμον, έτσι.
1: Ναι.
0: Ανανεωμένος και αυτός δυνατός. Η Δήμετρα, που πάντοτε νομίζω θα είναι υπολογίσιμη. Εντάξει, και ο Ταξιάρχης Καλάθου, βέβαια, έτσι, να μην αναδικήσω. Νομίζω ότι είναι ένας δυνατός όμιλος, δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
1: Να σου πω, Δημήτρη, εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια καλή ομάδα. Έτσι, ό,τι και να είναι οι άλλες ομάδες, αν δεν είμαστε εμείς δυνατοί, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες ομάδες, ό,τι δυναμικότητα και να έχουν. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερο, η ομάδα έχει στόχο φέτος να φτιάξει μια δυνατή ομάδα. Δεν έχει στόχο πρωταθλητισμού.
0: Ναι.
1: Όχι όμως ότι αν στην πορεία γίνει κάτι δεν θα το κυνηγήσουμε, θα το κυνηγήσουμε. Απλά είναι άλλο να προγραμματίζει μια ομάδα για πρωτάθλημα και άλλο να ξεκινάς να φτιάξεις μια δυνατή ομάδα. Και έπειτα, εντάξει, όλες οι ομάδες είναι υπολογίσιμες, εννοείται. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε καμία. Απλά πρέπει να είμαστε εμείς δυνατοί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξεκάθαρο φαβορί πιστεύω ότι είναι ο Διγενής. Και βάσει μεταγραφών και βάσει ονόματος και βάσει ότι...
0: Το θέλουν πολύ.
1: Νομίζω ότι ξεκίνησε από την αρχή να κυνηγήσει πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω ότι μέσα στο γήπεδο όλα κρίνονται. Είναι καλό ότι είναι πολλές δυνατές ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός και ο πρώτος να μπορεί να χάσει από τον καθένα. Είναι καλό αυτό. Εντάξει, εμείς θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια δυνατή ομάδα, να παίξουμε ποδόσφαιρο και ό,τι είναι να γίνει μέσα στις τέσσερις γραμμές να γίνει. Από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, δεν έχουμε απαιτήσεις μεγάλες.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει το άγχος του πρωταθλητισμού ή του πρέπει.
1: Βέβαια, έχουμε πάρει κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει πρωταθλητισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Απλά εμείς πήραμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και για να δυναμώσει η ομάδα και για να υπάρχει ανταγωνισμός εκ των έσω και να γίνουμε καλύτεροι.
0: Πιστεύεις ότι ο όμιλος αυτός θα είναι πιο δυνατός, πιο ανταγωνιστικός από τον άλλο, έτσι φαινομενικά τώρα, δεν ξέρω αν έχεις κάνει ανάλυση, αν το έχεις προσεγγίσει.
1: Δημήτρη μου, εγώ έχω μάθει να δουλεύω με την ομάδα μου και δεν με νοιάζει ποιος είναι από εκεί. Αυτό, εντάξει, τώρα θεωρητικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εντάξει, απλά ας πούμε πέρσι ήταν ξεκάθαρο φαβορί οι Πάνθυρες.
0: Ναι.
1: Εκτός το ότι ο όμιλος ήταν και πολύ αδύναμος.
0: Σε σχέση με τον άλλο όμιλο.
1: Τον άλλο όμιλο όμως υπήρχε ανταγωνισμός.
0: Μεγάλος, μεγάλος.
1: Και όλες οι ομάδες χάσανε από όλους.
0: Και κρίθηκε ο τίτλος στο τέλος, θυμίζω. Τελευταία αγωνιστική. Ναι.
1: Γι' αυτό είναι καλύτερο να υπάρχουν πολλές ομάδες δυνατές σε ένα όμιλο, για να υπάρχει και ανταγωνισμός και ωραίο πρωτάθλημα. Όλα όμως αυτά είναι θεωρητικά. Γιατί στην πορεία μπορεί να προκύψει ο άλλος όμιλος πιο δυνατός. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι, ναι, σωστά. Σωστό είναι αυτό, βέβαια. Όντως όλα αυτά είναι θεωρητικά.
1: Ξεκινάω με τη λογική ότι πρέπει να φτιάξω μια καλή ομάδα και δεν με νοιάζει ποιος είναι αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Και νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική λογική αυτή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έτσι το αντιλαμβάνομαι και εγώ και νομίζω και αρκετοί που μας ακούν. Κάποιοι νοσταλγούν πάντως τα παλιά χρόνια που ο Ακουσίλαος ήταν στην πρώτη κατηγορία και πρωταγωνιστούσε βέβαια. Υπήρχαν χρονιές που είχε κάνει πολύ αισθητή την παρουσία του. Θέλω να σε ρωτήσω για μια ακόμη φορά αν αυτό σας απασχολεί ως στελέχη της ομάδος. Δεν ξέρω αν το έχετε στο βάθος του μυαλού.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή έχω το τοπικό το κουφάρι με το κουτάλι που λένε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και είμαι και από το χωριό αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι για να υπάρχει, το τοπικό είναι να υπάρχει αθλητισμός. Μια ομάδα πρέπει να παίζει στην κατηγορία που επιτρέπεται οικονομικά να μπορεί να ανταπεξέλθει. Γιατί αν πάει να κάνει την υπέρβαση, και έρθει η επιτυχία ή η αποτυχία και μετά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, το σωματείο φθήνει. Και αυτό νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο. Οι εποχές είναι πολύ δύσκολες. Οι άνθρωποι στο χωριό δηλαδή τρέχουν πάρα πολύ και δεν είναι και πολλά άτομα. Τρέχουν πάρα πολύ για να βγάλουν εις πέρας ένα σωματείο αξιοπρεπέστατα. Και νομίζω ότι μπορεί να αγωνίζεται μια ομάδα εκεί που μπορεί να αγωνίζεται, φτάνει να υπάρχει ο αθλητισμός.
0: Ναι, ναι, να κάνει αθλητισμό καθαρά. Έτσι.
1: Παλιά ήταν άλλες εποχές.
0: Ναι.
1: Οι εποχές όμως διαφέρουν. Εάν δείτε τι γραφειοκρατία υπάρχει, από θέμα σωματείου, από θέμα προπονητών, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία και είναι πολύ δύσκολο για ένα σωματείο να ανταπεξέλθει. Εκτός το οικονομικό, έτσι, που είναι το μεγαλύτερο.
0: Βέβαια. Και είναι κάτι.
1: Και να μην ξεχνάμε, συγγνώμη λίγο, ότι το ΒΑΤΗ δεν είχε πρόβλημα οικονομικό. Το ΒΑΤΗ είχε πρόβλημα ότι δεν βοηθούσαν οι άνθρωποι. Μείνανε κάποιοι άνθρωποι μόνοι τους. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι θέλει και τρέξιμο, είναι και το οικονομικό κομμάτι, αλλά το σημαντικό ποιο είναι, να υπάρχει μια ομάδα στο χωριό. Τώρα το ΒΑΤΗ έφυγε. Δεν ακούγεται το χωριό, δεν θα ακούγεται.
0: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Και το θέμα της γραφειοκρατίας, αυτό του απόλυτου φακελώματος, λέω, του απόλυτου ελέγχου,
1: ναι, ναι.
0: Είναι η γενικότερη τάση που υπάρχει στη χώρα μας υπό τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Περισσότερο έτσι το ζούμε έντονα εννοώ τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προβληματίζει όσον αφορά το τι σημαίνει τελικά αεραστεχνικό, έτσι, και σε τι αποσκοπεί όλο αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που προβληματίζει, γιατί έχω μιλήσει με πολλούς παράγοντες που μου λένε ότι πλέον θέλεις λογιστή σαν ένα,
1: ναι,
0: για να ανταπεξέλθεις, έτσι, δηλαδή.
1: Και δικηγόρο, όχι μόνο λογιστή.
0: Και δικηγόρο, ναι.
1: Εγώ θα σου μιλάω τώρα για μένα, και αν μπορεί κάποιο άλλο παιδί, αν κάποια στιγμή το βγάλετε στον αέρα, θα τα πει. Στην προπονητική πάνω, αν δείτε τι χαρτιά ζητάνε. Δηλαδή ο επαγγελματίας τι χαρτιά πρέπει να έχει. Είναι επαγγελματικό πια το αεραστεχνικό.
0: Ναι. Αυτό λέω, δεν ξέρω πού αποσκοπεί όλο αυτό το πράγμα τελικά και αν είναι προς όφελος του
1: ποδοσφαίρου. Δεν θα υπάρχει αεραστεχνικό, το υπογράφω.
0: Ναι, και αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός.
1: Εγώ ήδη έχω κουραστεί. Όχι από το ποδόσφαιρο, από αυτά.
0: Από τις διαδικασίες που τρέχουν παράλληλα.
1: Διαδικασίες, αυτά.
0: Ναι, ναι. Αυτό λέω, αυτό στυλιτεύω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή βγάλαμε ένα δίπλωμα πριν, ξέρω εγώ, 20 χρόνια, λέω εγώ, έτσι. Και μετά από αυτό το δίπλωμα ξεκινήσαμε τριετίες, παράπολα, συνδρομές, ψυχολόγους, ψυχίατρους. τι να σας πω, δηλαδή δεν εμπαδεύονται.
0: Για να
1: μην... Μητρό...
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι το Μητρό τώρα και οι άλλοι είναι έξω τώρα. Τι να λέμε τώρα, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Για να μην πάρει.
1: Για να
0: μην.
1: Τώρα δεν πρέπει να μιλάμε δύο μέρες.
0: Δεν θα τελειώσουμε, είναι ατελείωτες οι κουβέντες. Για να μην παρεξηγηθούμε, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν εννοώ να είναι όλα χύμα, να το πω έτσι λαϊκά. Πρέπει όχι, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Εντάξει, εννοείται, δεν είμαστε ζούγκλα. Αλλά ναι, ναι, από εκεί μέχρι στο σημείο του να θέλει ένα αεραστεχνικό σωματείο τύπου Ακουσιλάου ή ξέρω εγώ Office 3, δηλαδή μικρά σωματεία μικρών χωριών, να θέλουν λογιστή και δικηγόρο για να ανταπεξέλθουν, πάμε στο άλλο άκρο.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ο προβληματισμός σου είναι έτσι υπαρκτός. Δεν έχω κάτι άλλο, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι, Γιώργο, πριν κλείσουμε.
1: Εντάξει, εγώ επί ευκαιρίας να... Επειδή έγινε ένα συμπάν της προάλλης με τον Κώστα Λίμα.
0: Ναι.
1: Εκ μέρους και το Ακουσιλά, να το πούμε περαστικά, του παιδιού.
0: Να σε καλά.
1: Και όσοι μπορούν να βοηθήσουν, γιατί ήταν ένα παιδί... Εντάξει, εγώ δεν τον ήξερα προσωπικά. Mm-hmm. Έτσι, αλλά εντάξει.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Τον έβλεπα στα social και αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχω και ακούσει και τα καλύτερα για το παιδί. Είναι καλό να το βοηθήσουμε, να μπορεί να σταθεί στα πόδια του, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και να δει τη συνέχεια με αισιοδοξία. Ναι. Απ' την άλλη, τώρα εύχομαι να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα, να μην υπάρχουν τραυματισμοί και το ποδόσφαιρο να αποκτεί με τις τέσσερις γραμμές και να στο πάρει ο καλύτερος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε αυτό που κάνεις. Στον Ακουσιλάου, να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Να σου πω κάτι, περίμενε. Πριν κλείσεις, κάποιος μου στέλνει ένα μήνυμα. Ο Γιώργος είναι ένα τεράστιο κομμάτι του δωδεκανησιακού ποδοσφαίρου. Γιώργα ρε γίγαντα. Δυστυχώς δεν ξέρω, μου έχει στείλει μήνυμα, αλλά δεν μου έχει βάλει ένα όνομα να πω ποιος είναι ο φίλος που το στέλνει. Το διαβάζω πάντως αυτό το μήνυμα που έχει.
1: Αν θέλει, ας μου. Σίγουρα είναι κάποιος που το γνωρίζω, δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Αν θέλει, ας στείλει ένα να δούμε ποιος είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστώ, Μητρή.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Ο Σπανουδάκης,
1: Α, ο Μιχάλης.
0: Σπανουδάκης. Ναι. Γιατί δεν γράψε ένα όνομα, φίλε Μιχάλη. Ο Μιχάλης, έτσι, μην κάνω λάθος,
1: ναι,
0: μην
1: ναι,
0: είναι άλλο Σπανουδάκης. Σπανουδάκης μου λέει, εντάξει, να είναι καλά. Ναι. Να είναι καλά.
1: Ευχαριστώ, λοιπόν, ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Σε χαιρετώ.
1: Και εγώ.
0: Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε σε... Ο Γιώργος Ξύπας ήταν να πω. Τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο. Επιστρέφουμε μετά στο δεύτερο μέρος.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μια σπουδαία διεθνή διάκριση για τη Ρόδο έφερε η Ευαγγελία Παυλούς, η οποία τιμήθηκε με το πρώτο διεθνές βραβείο Υπατία από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Η υπάλληλος του Δήμου Ρόδου βραβεύτηκε για την επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική της δράση, καθώς και για το έργο της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας. Με δηλώσεις της στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση, ενώ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, τονίζοντας πως μία φορά να πέφτεις, 10 να σηκώνεσαι. Η ίδια δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή στην Ιταλία λόγω πρόσφατης ταλαιπωρίας. Το βραβείο θα της παραδοθεί στην Ελλάδα από τον κύριο Βενέρη, ο οποίος μαζί με την αείμνηστη πρόεδρο της Ευθύτα Ελένη Καρίδη είχαν προτείνει την υποψηφιότητά της. Η κυρία Παυλούς αφιέρωσε αυτή τη διάκριση στη μητέρα της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικογενειακής στήριξης, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε πως βρίσκεται ήδη στην προετοιμασία για την έκδοση του τρίτου της βιβλίου. Στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος παραμένει το Καστελόριζο. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δήμαρχος Νικόλαος Ασβέστης ζήτησε από την πολιτεία απτά αποτελέσματα και σαφή χρονοδιαγράμματα για τα έργα υποδομής, τονίζοντας ότι οι πολιτικοί αρχηγοί πρέπει να επισκέπτονται τα ακριτικά νησιά και τον χειμώνα όταν οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με τον αποκλεισμό. Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και την επικείμενη έλευση του Δημήτρη Κουτσούμπα την προσεχή Παρασκευή, ο Δήμαρχος έθεσε ως προτεραιότητα το στεγαστικό. Πρότεινε μάλιστα την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2, ώστε να στηριχθούν νέοι άνθρωποι που θέλουν να χτίσουν σε δικό τους οικόπεδο σε μικρά νησιά όπως το Καστελόριζο, η Νήσιρος και η Σίμη. Τέλος, ο κ. Ασβέστης αναφέρθηκε στην πορεία των κυβερνητικών δεσμεύσεων, σημειώνοντας ότι ξεκινούν οι διαδικασίες για τις 21 κατοικίες της Πρόνοιας και των ξενώνατων γιατρών, ενώ ο Δήμος αναμένει τις διευκρινήσεις για την οικονομική ενίσχυση των 5.000 ευρώ στους μόνιμους κατοίκους. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό της Ρόδου, καθώς η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα μετατρέπει την καθημερινή μετακίνηση σε οικονομικό αδιέξοδο. Όπως δήλωσε στον Top FM ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου του νησιού, Παναγιώτης Εγκλέζος, καταγράφεται πρωτοφανές κύμα υπαλλήλων που ζητούν πρόωρη διακοπή της σύμβασής τους μόλις συμπληρώσουν τα ένσημα ανεργίας, καθώς το μεροκάματό τους εξανεμίζεται στις αντλίες. Το πρόβλημα πλήττει κυρίως όσους μετακινούνται από την κεντρική Ρόδο προς το Φαλιράκι και την νότια Ρόδο, αφού για μία βάρδια 10-12 ωρών ξοδεύουν 20 ευρώ σε βενζίνη για να κερδίσουν καθαρά μόλις 40 ευρώ. Παράλληλα, ο κύριος Εγκλέζος προειδοποίησε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα λόγω της γενικευμένης ακρίβειας. Στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη στήριξη των μικρών νησιών της χώρας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Ελευθέριος Κεχαγιόγλου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, με αφορμή την ολοκλήρωση του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Κάσο. Ο κύριος Κεχαγιόγλου χαρακτήρισε το δημογραφικό ως τη μεγαλύτερη απειλή για τις νησιωτικές κοινωνίες, τονίζοντας ότι η παραμονή των κατοίκων προϋποθέτει ισχυρές υποδομές στην υγεία, την εκπαίδευση και τις μεταφορές. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση αξιοποίηση των νέων ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία της Κάσου και του Καστελόριζου, επισημένοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον για τα δύο αυτά κριτικά νησιά. Άλλο ένα ευρωπαϊκό ραντεβού έχει σήμερα ο Κολοσσός H Hotels Collection. Στις 6 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει στο Αζερμπαϊτζάν την Γκέντσε στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του FIBA Europe Cup. Ο καιρός άστατος με νεφώσεις και από το απόγευμα παροδικές μπόρες ή καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνίγουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού.

0: δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι 20 λεπτά πριν από τις 4 η ώρα. Συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Ο Δημήτρης Ραγάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Η Τάνια Ιδρακιού είναι εδώ και φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4. Υπενθυμίζω για όσους έχουν συντονιστεί τώρα ότι η Ρόδος νίκησε με 1-0 την αναγέννηση Ασφενδιού σε παιχνίδι που έγινε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τους πράσινους, που σημαίνει ότι είναι μόνοι πρώτοι στην κορυφή. Επίσης, πριν από λίγο, ο Ατρόμητος Δημηλιάς έκανε την πρώτη του φετινή νίκη επί του αντίμαχου με 3-1 στο γήπεδο της Δημηλιάς. Πήρε το πρώτο τρίποντο της χρονιάς αυτής, πολλά χρόνια μετά την επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία. Και θυμίζω έχουμε άλλα δύο παιχνίδια σήμερα, με τα οποία θα πέσει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής. Το βράδυ είναι βραδινά. ΠΑΟΚ Αστέρας Παστίδας στο παλιό στάδιο Ανταγόρας στις 9.30. Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες στο γήπεδο Καρδάμενας την ίδια ώρα στις 9.30. Πάμε λίγο τώρα στα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Είχαμε, όπως το λέγαμε και χθες, μια μεγάλη νίκη που έκανε ο Απόλλωνας Καλυθιών επί του Απόλλωνας Σμύρνης με 1-0 αυτή την Κυριακή, προχθές, το πρώτο του φετινό τρίποντο. Επέστρεψε στις Καλυθιές μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και έκανε μια πολύ σημαντική νίκη και πλέον ετοιμάζεται για τη συνέχεια του πρωταθλήματος που τον φέρνει στη Νεάπολη. Το προσεχέ Σάββατο το παιχνίδι αυτό στις 12.30 Ιωνικός νικιάς Απόλλων Καλυθιών. Μια πολύ δύσκολη έξοδο για την ομάδα των Καλυθιών. Πάμε να πούμε περισσότερα και για το προχθεσινό παιχνίδι αλλά και για τη συνέχεια με τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο και υπεύθυνο του γραφείου τύπου του Απόλλωνα Καλυθιών, τον Τάσο Κώστα. Είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τάσο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλό απόγευμα, Δημήτρη, να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Πάντα φιλόξενη συχνότητα του Top FM.
0: Να είστε καλά.
1: Για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό.
0: Βεβαίως.
1: Μετά τον ιστορικό Απόλλωνα Σμύρνης, ο Απόλλων θα αντιμετωπίσει τον ιστορικό Ιωνικό νίκη στο Σάββατο σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει νωρίς το μεσημέρι, 12.30.
0: Ναι.
1: Και το παιχνίδι γίνεται Σάββατο γιατί την Κυριακή στο γήπεδο Νίκαιας θα υπάρχει αναμέτρηση για τη Super League 1, για τη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Νομίζω η Καλαμάτα το χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο της Νίκαιας.
0: Ναι, σωστά.
1: Και έπρεπε να έχουν προηγηθεί 24 ώρες και γι' αυτό το παιχνίδι θα γίνει νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι κάτι που δεν ήταν έτοιμα του Απόλλωνα Καλυθιών λοιπόν, αλλά κάτι που έπρεπε να γίνει.
1: Έπρεπε να γίνει. Εντάξει, η ομάδα θα παίξει Σάββατο. Εντάξει. Θα δούμε. Με καλή ψυχολογία θα πάει στην νίκη ο Απόλλων Καλυθιών μετά την νίκη της Κυριακής επί του Απόλλωνα Σμύρνης. Μια νίκη που χρειαζόταν ο Απόλλων και μια νίκη που ήρθε καθώς μετά τα δύο πρώτα δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια με τις ΣΥΤΕ σε Γάλλιο και Δόξα Βίρωνα, νομίζω η νίκη ήταν μονόδρομος και ευτυχώς κατακτήθηκε.
0: Ήταν μια δύσκολη νίκη, πιστεύω. Δεν ήμουν εκεί, αλλά είδα έτσι λίγο το παιχνίδι και κάποια στιγμιότυπα. Νομίζω πιέστηκε στο δεύτερο ημίχρονο πολύ ο Απόλλωνας.
1: Ο Καλυθιών, Δημήτρη, ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να βρει τον κόλπο αναζητούσε, αλλά η εμφάνιση ήταν πάρα πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο. Στην ανάπαυλα βγήκε εκτός αγώνα ο Χριστόφορος ο Καραγιάννης, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αποτελούσε το συνδεκτικό κρίτοκο της άμυνας με την επίθεση. Είχε ταλαιπωρηθεί την περασμένη εβδομάδα με γαστρεντερίτιδα και μάλιστα βρέθηκε και ένα βράδυ στο νοσοκομείο. Τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις του και βγήκε στο ημίχρονο και αυτό επηρέασε την απόδοση της ομάδας. Αλλά το παράδοξο είναι ότι παρότι ο Απόλλων Καλυθιών δεν ήταν τόσο καλό στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στο τελευταίο 20 λεπτό, βρήκε τον γκολ με αυτό το εκπληκτικό φάουλ του Ντίνου του Νικολόπουλου και κατάφερε να κρατήσει το 1-0 μέχρι το τέλος. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Απόλλωνας Σμύρνης στα τελευταία 20 λεπτά πίεσε αρκετά, δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά ήταν άστοχοι οι ποδοσφαιριστές του. Και έτσι ο Απόλλων Καλυθιών πήρε αυτή την πολύτιμη νίκη.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα διώξει και το άγχος, γιατί οι πρώτες δύο, όχι τα αποτελέσματα ήττες, οι εμφανείς, τα δύο πρώτα παιχνίδια δεν ήταν καλές. και αυτό είχε δημιουργήσει μια γκρίνια και μια αρνητική ενέργεια γύρω από την ομάδα. Ευτυχώς το διαχείρισε καλά και η διοίκηση και ο Χρήστος ο Τζίμας, και με την παρουσία του κόσμου από όλων πήρε αυτό το πολύτιμο τρίποντο.
0: Ναι, το γκολ του Νικολόπουλου είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο αυτό το φάουλ. Θυμίζει παλιές εποχές της Αλφα Εθνικής, Σαραβάκο, Φραντζέσκο, κάτι τέτοιο νομίζω θυμίζει, ναι, το φάουλ αυτό.
1: Να σου πω την αλήθεια, το είχαν δοκιμάσει και στην προπόνηση.
0: Α, το έχουν κάνει.
1: Λίγες μέρες πριν, τον ίδιο ακριβώς τρόπο ο Νικολόπουλος σκόραρε στην προπόνηση, το πέφτει και στον αγώνα.
0: Ωραίο στοιχείο αυτό που μας δίνεις.
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Άρα ήταν δοκιμασμένο.
1: Δοκιμασμένο ακριβώς και βγήκε στον αγώνα και ήταν, το πανηγύρισαμε όλοι.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, ναι, εντάξει, ήταν ναι. Πολύ ωραίο φάουλ, πραγματικά εξαιρετικό φάουλ.
1: Έχει πολύ καλό αριστερό πόδι ο Ντίνος ο Νικολόπουλος.
0: Ναι, σωστά.
1: Οι εκτελέσεις του είναι πάρα πολύ καλές.
0: Εκεί που πάει μπαλά δεν μπορεί να αντιδράσει κανένας τερματοφύλακας νομίζω.
1: Ναι,
0: γιατί
1: πήγε χαμηλά η μπάλα.
0: Χαμηλά,
1: ναι.
0: Και αναπήδησε λίγο και έτσι δεν είναι, αν το θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, ναι, είναι δύσκολο να το βγάλει οποιοδήποτε τερματοφύλακας αυτό. Πήγε εκεί που έπρεπε για να πάει στα δίχτυα. Ωραίο γκολ. Μπράβο
1: νομίζω
0: στο Νικολόπουλο.
1: Στο ποδόσφαιρο πρέπει οι ομάδες να εκμεταλλεύονται τα στημένα και τα φάουλ και τις εκτελέσεις στο κόρνερ. Και θέλω να σου πω ότι ο Χρήστος Τζίμας δουλεύει πάρα πολύ και για τις εκτελέσεις κόρνερ και για τις εκτελέσεις φάουλ. Και οι πρώτοι βαθμοί ήρθαν με αυτόν τον τρόπο.
0: Πες μου κάτι, μετά το 70 δέχθηκε μεγάλη πίεση ο Απόλλωνας.
1: Μεγάλη πίεση, ναι.
0: Γιατί συνέβη αυτό, πιστεύεις? Είχε κάποιο άγχος? Κοίτα, μιλώντας, να κρατήσει.
1: Ο Χρήστος Τζίμα μου είπε ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η αντικατάσταση του Χριστόφορου του Καραγιάννη, γιατί κάπου εκεί χάθηκε η σύνδεση ανάμεσα στην άμυνα και στην επίθεση. Και το παιχνίδι απέκτησε μετά το 70 τρελό ρυθμό με τον Απόλλωνα Σμύρνης να απειλεί και με την ομάδα του Απόλλωνα Καλυθιών να δυσκολεύεται να κρατήσει την μπάλα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο και το άγχος, γιατί οι παίκτες του Απόλλωνα θέλανε πολύ αυτή τη νίκη μπροστά στον κόσμο. Αλλά η τύχη του ήταν μαζί τους αυτή τη φορά και έφτασαν στη νίκη. Ο Χριστόφορος Καραγιάννης είναι πραγματικά ένας πολύ καλός παίκτης. Αποκτήθηκε πριν λίγες εβδομάδες και θέλει ακόμα λίγο χρόνο για να βρεθεί στο 100% της απόδοσής του και νομίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο τον Απόλλωνα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι γενικότερα για τη φετινή Τρίτη Εθνική. Πολλοί λένε ότι θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, πολύ δύσκολο. Η δική σου άποψη ποια είναι?
1: Κοίτα, εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ το περσινό πρωτάθλημα με τον Άρη Πετρούπολης να ξεφεύγει και από νωρίς να δείχνει ότι είναι το αφεντικό του ομίλου.
0: Θα ξεφύγει κάποιος, λες, φέτος?
1: Η διοικητική ομάδα του Άρη Πετρούπολης πήγε σύσσωμη στο Εγάλιο. Ουσιαστικά ο Άρης Πετρούπολης ο περσινός είναι το Εγάλιο το φετινό.
0: Ναι.
1: Και δείχνει το Εγάλιο από την αρχή με τρεις νίκες, παρότι δεν είναι εντυπωσιακό. Και οι εμφανίσεις του δείχνει να έχει τον τρόπο και την τεχνογνωσία για να καθαρίσει από νωρίς αυτό το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, αν θα μπορέσει κάποια ομάδα να κρατηθεί κοντά στο Εγάλεο, γιατί το Εγάλεο έχει ένα μειονέκτημα μεγάλο, δεν έχει έδρα. Αγωνίζεται στην Πετρούπολη, εκεί που έπαιζε πέρσι ο Άρης Πετρούπολης. Το δημοτικό στάδιο το Εγάλεο, το Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, γίνονται εργασίες ανακατασκευής. Ούτε πέρσι έπαιξε εκεί το Εγάλεο, ούτε και φέτος. Και μάλιστα χθες βγάλανε και μία ανακοίνωση οι οργανωμένοι οπαδοί του Εγάλεο ενάντια στη δημοτική αρχή της περιοχής.
0: Ότι καθυστερεί.
1: Ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Ότι δεν έχουν ενημέρωση του γιατί δεν έχει αντικατασταθεί ο Χλωοτάβητας. Και αναγκαστικά το Εγάλεο φέτος παίζει στην Πετρούπολη.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι το μεγάλο φαβορί, γνωρίζοντας ότι ο πρόεδρος του έχει άκρες σε όλες και γνωρίζει καλά το ποδόσφαιρο και το παρασκήνιο του, το έδειξε και πέρσι με την Πετρούπολη και θα προσπαθήσει με το Εγάλεο να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε πέρσι, όχι μόνο κατά κτήση των 8 όμιλων αλλά και να ανέβει στην Super League 2.
0: Ναι. Να λοιπόν και ένα στοιχείο που δεν το είχαμε ξανακούσει. Περισσότεροι πιστεύουν ότι δύσκολα θα ξεχωρίσει κάποια ομάδα, αλλά να και μια πρόβλεψη διαφορετική κόντρα στο ρεύμα, να το
1: γιατί
0: πω έτσι.
1: Είδαμε πέσει στην Πετρούπολη. Η Πετρούπολη διέλυσε, επέστρεψε στο τοπικό και όλοι πήγανε στο Εγάλεο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, τώρα τι εσωτερικά γίνανε εκεί δεν το ξέρω.
1: Δημήτρη, από τις ομάδες της Ρόδου βλέπουμε ότι Η ΑΕΡΑ έχει υψηλές φιλοδοξίες.
0: Ναι.
1: Είναι ψηλά στη βαθμολογία με 7 βαθμούς. Βέβαια έχει παίξει και τα 3 παιχνίδια στη Ρόδο. Δεν έχει πάει εκτός νησιού.
0: Σωστό.
1: Και, αλλά έχει, είναι το θεματικό ότι σε 3 παιχνίδια η ΑΕΡΑ δεν δέχτηκε γκολ.
0: Mm. Σωστό, σωστό, βέβαια. Ναι.
1: Βέβαια οι δύο νίκες ήρθαν με γκολ και οι δύο στις καθυστερήσεις.
0: Mm. Και δεν φεύγει ούτε τώρα από το νησί, γιατί παίζει με την προοδευτική εδώ, στα Φάντου, την Κυριακή στις 4.
1: Ενώ από όλον την Κυριακή θα έχει φτάσει τα 3 εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Ναι. 3 σε 4 αγωνιστικές. Βέβαια, ναι, είναι αυτό μετά, μετράει πολύ.
1: Ακολουθούν μετά, νομίζω, 7 συνεχόμενες εβδομάδες με τον Απόλλωνα να παίζει στη Ρόδο, στις Καλυθιές και σε τοπικά ντέρμπι, που αυτό θα είναι μια ανάσα και οικονομική και αγωνιστική για την ομάδα του Χρήστου του Τζίμα.
0: Ναι, γιατί μετά έχει τον Αέρα στις Καλυθιές, το Διαγόρα στη Ρόδο, στο Δημοτικό Στάδιο, ναι.
1: Μετά έχει δύο συνεχόμενα, νομίζω, στις Καλυθιές, τον Γιάλισο εκτός και είναι όλα τα παιχνίδια στο νησί.
0: Ναι, με προοδευτική και Power Roof είναι Καλυθιές δύο συνεχόμενα και μετά όντως έχει και τον Γιάλισο στο Οικονομίδιο.
1: Ναι, είναι 6-7 εβδομάδες συνεχόμενες στη Ρόδο.
0: Και θα πάει πλέον... Και μετά τον Ιάλισο παίζει μέσα με τον Εθνικό και την
1: ενδέκατη. Μετά τις γιορτές πια θα πάει.
0: Ναι, την ενδέκατη αγωνιστική θα πάει να παίξει με την Αμφιάλη. Έχει
1: όπως
0: δρόμο.
1: Όπως και πέρσι, Δημήτρη, το χαρακτηριστικό του πρωταθλήματος, έκανες μία νίκη και ήσουν στα play-off. Έκανες μία ήττα και κατέβαινες στα play-out.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Και το άλλο που περιμένουμε να δούμε, αν θα υπάρχει μία ομάδα τύπου Αμαρτιακού, που είχε για πολλές αγωνιστικές 0 βαθμούς πέρσι.
0: Ο αδύναμος Κρίκος δηλαδή εννοείς.
1: Ο αδύναμος Κρίκος. Ποια η ομάδα θα είναι ο αδύναμος Κρίκος.
0: Ναι.
1: Ας ελπίζουμε να μην είναι ο Ιάλισος που έχει ξεκινήσει με 3 ήττες, να βρει το δρόμο του, να πάρει βαθμούς και να μπορέσει να κόψει, γιατί είναι για το καλό και των υπόλοιπων ομάδων, να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός κυρίως στα παιχνίδια εδώ στη Ρόδο.
0: Ναι, θα είναι σημαντικό. Όντως, εντάξει, είναι νωρίς. Βέβαια, ο Ιάλισος όντως έχει 0 βαθμούς, αλλά είναι νωρίς.
1: Ναι. Είδα και πέρσι τον Αμαρτιακό που οι άνθρωποι ξεκινήσαν πολύ άσχημα και κάποια στιγμή πήραν τον Πέτρο τον Ζουρίδη στον πάγκο και άρχισαν να παίρνουν βαθμούς. Αλλά οι πρώτες 6-7 συνεχόμενες ήττες είχαν κάνει τη μεγάλη ζημιά.
0: Ναι, βέβαια. Έπαιξαν το δικό τους ρόλο, έχεις δίκιο. Πριν κλείσουμε να ρωτήσω η δική σου έτσι αίσθηση με βάση την εμπειρία σου για τον Απόλλωνα. Ποια είναι αντικειμενικά, όσο αντικειμενικά γίνεται έτσι, ο Απόλλωνας μπορεί να είναι από τη μέση και προς τα πάνω της βαθμολογίας?
1: Αντικειμενικά να σου πω ότι θα είναι κάπου στη μέση. Ας ελπίσουμε να σωθεί ευκολότερα από πέρσι. Αλλά ένα πρωτάθλημα το οποίο με κάποιες μεταγραφές τον Ιανουάριο μπορούν να αλλάξουν πολλά ή με κάποιες αποχωρήσεις αντίστοιχα. Και για μένα το σημαντικό σε αυτό το πρωτάθλημα είναι να μπορέσει μια ομάδα να αντέξει οικονομικά. Αν μια ομάδα αντέξει οικονομικά, νομίζω όλα γίνονται πιο εύκολα για την παραμονή στην κατηγορία.
0: Το μεγάλο στοίχημα είναι το οικονομικό με τις πολλές μετακινήσεις, ειδικά για μια επαρχιακή ομάδα. Βέβαια, σίγουρα παίζει το δικό του σημαντικό ρόλο, νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Τάσο μου, να σε ευχαριστήσω.
1: Οι ομάδες της Ρόδου, Δημήτρη, για να καταλάβεις, έχουν εξοδέψει κοντά στο πάνω από 1 εκατομμύριο, μεταξύ 1 και 1,5 εκατομμύριο, που είναι τεράστιο άποσα. Σε ένα νησί στο οποίο υστερούμε σε γηπαιδικές εγκαταστάσεις.
0: Και δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να θέσω εγώ, να το βάζω ως προβληματισμό τώρα, έτσι, γιατί όντως αυτό που λες τώρα είναι αντικείμενο ολόκληρης εκπομπής. Αντικείμενο εκπομπής.
1: Και εμείς στις Καλυθιές είχαμε το καλοκαίρι αυτή την κουβέντα, αν αξίζει τον κόπο και να παίζουμε σιγά με αθνία, ξοδεύουμε 350 χιλιάρια κάθε χρόνο και να μην παίζει κάποιο.

Είμαι κάπου εδώ, απλά να θυμίσω ότι αέρα προοδευτική διαγόρας Powerroof και Απόλλων Σμύρνης Ιάλισσος παίζουν την Κυριακή στις 4 εκτός από το Απόλλων Σμύρνης Ιάλισσος που είναι προγραμματισμένο για τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής. Και όπως προείπαμε, Ιωνικός Απόλλων Καλυθιών, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 12.30 στο γήπεδο της Νεάπολης. Αυτά, 4 λεπτά πριν από τις 4, κλείνουμε κάπου εδώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Ευχαριστώ την Τάνια Δρακιού που φρόντισε για την ρύθμιση του ήχου. Κλείνουμε μουσικά με μια επιλογή που έκανε εδώ η Τάνια. Και ξέρεις από ποια χρονιά είναι το κομμάτι αυτό, 1991. Λοιπόν, δεν ξεφεύγεις από εκεί. Έντερ Σάντμαν όμως, Μετάλλικα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία του heavy metal, και νομίζω ότι είναι το κομμάτι που συνέβαλε καθοριστικά στο να μετατραπούν οι Μετάλλικα από ένα εξαιρετικά δημοφιλές συγκρότημα της metal σκηνής, ένα παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, νομίζω, κατά την άποψή μου το λέω αυτό. Λοιπόν, ας το θυμηθούμε, να είστε καλά, τα ξαναλέμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ, γεια.

0: Για καθυστερημένη απόφαση κάνουν λόγο οι Πειραιώτες, αφού περίπου 3.500 φίλοι της ομάδας είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση. Ο ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε στο παιχνίδι της Πέμπτης. Στο Λονδίνο βρίσκεται η ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σαχτάρ για το Champions League. Με την αποστολή ταξίδεψε και ο Βάργα, ο οποίος είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης σε 2-3 αλλαγές στην ενδεκάδα. Προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στις 7.30 θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού εν ώψη της αναμέτρησης με την Μπόρατς την Πέμπτη στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Ο Ούγγρος Μπένσε Τσόγκα θα διευθύνει το παιχνίδι του ΟΑΚΑ. Την επέκταση συμβολαίου του νεαρού τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα ως το 2029 ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους αιώνιους για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενείται από την Παρτίζαν χωρίς τους τραυματίες Ναν και Σλούκα, ενώ στις 10 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Δεν υπάρχει ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό του Μιχαηλίδη στην ήττα από την Καλαμάτα, με τον διεθνή κεντρικό αμυντικό πάντως να υποβάλλεται σε εξετάσεις. Στο επόμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή στην Τούμπα στρέφονται οι παίκτες του Αλέσιο Λύση. Προϊόν δουλειάς και πίστης χαρακτήρισε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ο διπλό της Καλαμάτας στην Τούμπα, μιλώντας στους 94,6. Με την κατάλληλη προετοιμασία μπορείς να σταθείς απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα. Αν άντεξουν όλη την πίεση, θα πάρει στο τέλος αυτό που αξίζει, τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή διοικητικό συμβούλιο στη Στοίχημαν Super League. Μεταξύ των θεμάτων της ατζέντας θα είναι η ανάθεση εκπόνησης μελέτης για κεντρική διαχείριση ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και ενημέρωση για την χρήση Go Line κάμερας. Να διατηρήσει το αίτητο στο EuroCup θέλει ο ΠΑΟΚ, που φιλοξενείται στις 7 από την Λιατκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στις 9 για τη δεύτερη στροφή του Basketball Champions League το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Βαρέζε στην Ιταλία. Μετάδοση από Nova Sports Prime και Magenta Sport 4. Αντίστοιχα, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Με στόχο το 2-2 στο FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός αντιμετωπίζει στις 6 την Γκέντσε στο Αζερβαϊτζάν και η Μύκονος κοντράρεται στις 9 με τη Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Τηλεοπτική κάλυψη από Sport FM TV και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Σπουδαία ανατροπή και πρόκριση για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της Γουχάν. Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε 2-1 σετ την Μάρτα Κόστιουκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών φιλοξενείται από την Αγγλία στη ρεβάνς της ήττας της με 3-1 στο Ηράκλειο για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Σέντρα στις 9.30, μετάδοση από τη Διοσπορ. Για 14 εκατομμύρια δολάρια απολύθηκε φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο δεύτερο μάτς των τελικών του NBA το 1998, στο οποίο οι Bulls νίκησαν 87-86 τους Utah Jazz, με τον ίδιο να πετυχαίνει 45 πόντους. Όπως έγινε γνωστό από τον Νίκο Δήμο Πρασιών, πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί για αναμνηστικό από αγώνα μπάσκετ. Παίκτης της Χετάφε είναι και τυπικά ο Ντάνι Καρβαχάλ. Η Ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 34χρονο ποδοσφαιριστή, που έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα.
3: γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι το παιχνίδι ξεκινά στο The Ellinikon Sports Park. Στις 24 Οκτωβρίου, το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά Θρίων 3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές, με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσαρτσαρή, οι οποίοι θα δώσουν συμβουλές σε ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό και θα πραγματοποιήσουν τις απονομές των νικητών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία και μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους φίλους του μπάσκετ να μπουν στο γήπεδο, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να ζήσουν τη συγκίνηση της συμμετοχής σε ένα πραγματικό τουρνουά, δηλώνοντας συμμετοχή μέσω της σχετικής φόρμας στο website του The Ellinikon.

0: Τι γίνεται, ρε Δάσο?
1: Μια χαρά, τι να γίνει. Βροχή και καταλαβαίνεις τι ακολουθεί μετά τη βροχή.
0: Εννοείται.
1: Κίνηση τρομερή, προσοχή στους δρόμους. Γιατί έχει ξεσπάσματα, ξέρεις, ε. Βρέχει ξαφνικά καταρακτοδός, σταματάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξαναρίχνει. Αυτή δουλειά γίνεται.
0: Και μόλις ρίξει δύο σταγόνες εδώ.
1: Καλά, άστο. Πλημμυρίζουν οι δρόμοι και γίνεται κολλάς.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά. Εχθές.
0: Πάλι πρώτος είσαι. Είδες.
1: Η Καλαμάτα τι κάνει, ρε φίλε?
0: Τρομερή μπάλα χθες, έτσι.
1: Εγώ έπαθα πλάκα. Δεν είναι απλό πράγμα. Να σου πω κάτι. Η Καλαμάτα μην κάνει καλή εντύπωση και με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι. Ειδικά το δεύτερο ημίχρονο που είχε κάνει τον Παναθηναϊκό.
1: Πολύ καλή ήταν. Και καλά. Δύο παίκτες, εντάξει, το Ροντρίγκες, το σέντερ μπακ το ξέραμε.
0: Τη αρέσει, ε.
1: Πάρα πολύ. Αλλά αυτός ο Βάργκας εχθές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν. Αντιχάρηση τον έχει πάρει αυτό, ναι.
0: Ναι, δανεικό. Δανεικό από τη χάρη, έχει βάλει και ρήτρα για να τον αγοράσει. Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα τον αγοράσει και τον πουλήσει μετά.
1: Ναι.
0: Με πολλά περισσότερα χρήματα. Είναι ο καλύτερος παίκτης. Με διαφορά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σκέψου, είναι και διεθνής με την Κώστα Ρίκα. Είναι πολύ καλός παίκτης και είναι και σε καλή ηλικία.
1: Ναι.
0: Καλά, χωρίς υπερβολή χθες, θα μπορούσε Καλαμάτα να βάλει και τέταρτο και πέμπτο γκολ. Έτσι όπως πήγαινε το μάτς.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, δεν είναι. Ξέρεις τι, είναι η νοοτροπία και η φιλοσοφία. Γιατί, καλός ή κακός, οι περισσότερες ομάδες θα πάνε στην Τούμπα. Θα κλειστούν, θα παίξουν πολύ κόντρα, ξέρεις, θα παίξουν ταμπούρι και με όλες τις μεγάλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν το κάνει. Αυτό είναι το ωραίο στο μάτι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κοίταξε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι σε μια μικρομεσαία ομάδα και να πηγαίνεις από το δύσκολο δρόμο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί το Ξεδοφυλάς πάει το δύσκολο δρόμο. Το απλό πιο είναι, βάζω ένα πούλμα πίσω,
0: ναι,
1: κοντά οι γραμμές και παίζουμε αντεπιθέσεις. Εδώ πήγε χθες, πρέσαρε ψηλά τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τον έπαιξε τα ίσα τον ΠΑΟΚ και το σκορ είναι τιμητικό για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Μπράβο στον προπονητή της Καλαμάτας. Γιατί έχει δώσει μια ταυτότητα στην ομάδα που δεν είναι συνήθις για μικρομεσαίες ομάδες. Και μακάρι να ακολουθήσει το παράδειγμα του και άλλες ομάδες.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Ναι.
0: Τι κάνουμε, πάμε break για να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πείμας να ξεχωρίζει.
9: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
8: Μας τώρα. Βοήθεια!
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεράμος και πικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε.
10: Κέβε! Ρεμάστορα, αξίζουν.
9: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
10: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
8: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κέραμος και πι, εργοτέχνης.
9: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: επιστρέφουμε. Από ό,τι βλέπω εδώ τα μηνύματα στην πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού, έχουμε πάλι.
1: Έχει την τιμητική σου πάλι.
0: Όχι, την τιμητική μου. Πρέπει να στοχοποιούμε ένα παίκτη. Φέτος ποιος πιστεύεις?
1: Καμαρά.
0: Ναι,
1: καλά, ο Καμαρά. Καμαρά την στην αρχή όταν κέρδιζε. Όταν κέρδιζε.
0: Η πλάκα ποια είναι? Είναι πέντε αγωνιστικές που είναι πάρα πολύ καλός. Έτσι, ναι. Το έχεις δει και εσύ.
1: Στα προκριματικά κι εγώ είχα, ξέρεις.
0: Ναι, με την Καλαμάτα τον έδινε στο γήπεδο.
1: Ναι. Με την Καλαμάτα ήταν ο καλύτερος παίκτης. Μαζί με τον Ντεφράι.
0: Θεωρείς ότι ο Καμαρά δεν περνάει την μπάλα μπροστά, δεν κάνει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, μια χαρά παίκτης. Και επειδή και προχθές που κάναμε το βράδυ με τον Αθανασίου, όταν με γραμμές μετά το ντέρμπι, πήγε ένας ο και λέγε γιατί δεν παίζει ο Κοντούρης, είναι καλύτερος και όλα αυτά. Και όσο να το εξηγήσουμε ότι ο Κοντούρης δεν είναι το ίδιο καλός με την μπάλα. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Αν είσαι με την μπάλα και δεν το καταλάβει.
0: Και τώρα έχουμε βρει τώρα ότι αυτό θέλει. Και ότι θέλει ο Παναθηναϊκός. Αρχίσαμε να πάρει τη διακουβέντα. Δηλαδή έχει κάνει ο Παναθηναϊκός 13-14 παιχνίδια. Έχει 5 νίκες στο πρωτάθλημα και 3 προκρίσεις. Και στην πρώτη ήττα αρχίζουμε να πάρει τη διακουβέντα. Δεν έχει εξάρει. Στην πρώτη ήττα, έτσι.
1: Ναι. Και πάντα, να, θυμάσαι, αυτό λέγαμε και στα προκριματικά, επειδή είχε παίξει πολλά περισσότερα μάτια του Παναθηναϊκού, όπως συζητάγαμε, ότι πάντα παίζει ρόλο και ποιος παίζει δίπλα του. Δηλαδή, όσο έπαιζε και με τον Κάγκουα.
0: Είναι θέμα ομαδικό το ισχυρό του Παναθηναϊκού. Είναι θέμα ομαδικό. Διότι αν ο Λούζα ήταν κοντά στον Καμαρά και του δίνει μια επιλογή, θα μπορούσε να. Ή αν είπε περισσότερο. Να σου πω για μένα ποιο θέλει περισσότερο. Και ευθύ ο Λούζα, θα σου πω για ποιο λόγο. Διότι δεν πήρε πρωτοβουλίες. Δεν ζήταγε την μπάλα. Δεν πήγε να του δώσει του Πένια.
1: Δεν κατέβαινε χαμηλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Να του πει του Πένια είμαι και εγώ εδώ. Δώσ' μου την μπάλα, κατάλαβες. Να έχει δύο άξονες ο Παναθηναϊκός. Γιατί πήγαινε ο Ολυμπιακός. Έκανε την παγίδα στον Καμαρά. Και την πάταγε.
1: Τι να σου πω για τον αντίλογο. Δηλαδή ποιο παίκτη ήταν καλό Παναθηναϊκός στο πρώτο μικρό.
0: Κατά ο χάλια όλοι.
1: Κάποιος δηλαδή που να πεις ότι αυτός χάλια, τουλάχιστον ήταν καλός.
0: Χάλια. Αντέξανε τα στόπερ μόνο.
1: Ναι. Έχει κάνει ο Καμαρά 2-3 λάθος πάσες.
0: Ναι, ρε,
1: που είναι
0: συμφωνώ.
1: Το σημείο αυτό που φαίνεται και πολύ.
0: Συμφωνώ, ειδικά αυτή και με το Φορτούνι είναι απαράδεκτη.
1: Ναι. Αλλά οκ. Δηλαδή ας πούμε και ο Κυριακόπουλος που βγήκε στο ημίχρονο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Χάλια ήταν και ο Κυριακόπουλος.
0: Ναι.
1: Ο Ουναΐ, και αυτός άφαντος ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Τι να σου πω τώρα, Ο Ταμπόρδα.
0: Ναι.
1: Και το Μπόρδα δεν ήταν καλός. Δηλαδή, οκ, εμείς στεκόμαστε σε έναν παίχτη και επίσης να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πάντα στα μάτς παίζουν δύο ομάδες, αλλά και από την άλλη μεριά είναι και ότι είναι ένα μάτς. Στο επόμενο μπορεί να είναι καλός. Δηλαδή, στα προηγούμενα ήταν καλός ο Καμαρά, δεν είναι κακός.
0: Το ξέρω, ρε φίλε. Το ξέρω, τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Δεν το έχουμε σου λέω. Κάθε χρόνο έχουμε και ένα στόχο τώρα.
1: Για μένα αυτό που μου φαινόταν το.
0: Να σου πω,
1: το μειονέκτημά του, ξέρεις ποιο μου φαίνεται εμένα.
0: Στον Καμαρά.
1: Τι.
0: Και γι' αυτό αρκετό κόσμο το καταλαβαίνω. Αυτό το στυλ του, το οποίο δεν είναι ο aggressive, ο σκύλος που λέμε.
1: Ο πιο ψηλός.
0: Και με αυτό τρελαίνεται ο κόσμος. Αλλά πρέπει να δεις τι δουλειές κάνει στο γήπεδο. Στο μάτς της Κυριακής ήταν τραγικός. Το λέω εγώ πρώτος. Τραγικός. Δεν το ζητάω. Αλλά δεν τον κρίνουμε από ένα παιχνίδι. Έχει 5 παιχνίδια όπου ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Και στο μάτς, σε όλα τα μάτς σου έχει παίξει.
1: Ξέρεις, το μόνο του μειονέκτημα που μου φαίνεται. Ένα 38 μου κάνει ότι μπορεί να πάρει εύκολα κάρτα. Δηλαδή, αν τον περάσει ο αντίπαλος επειδή δεν είναι και ο πιο γρήγορος φίλος, μπορεί να τον τραβήξει. Όχι, αυτά είναι κεφάλαιο σκοπιμότητας.
0: Ορισμένες φορές, επειδή έχει τρομερή αυτοπεποίθηση με την τεχνική που έχει, καθυστερεί λίγο να δώσει την μπάλα. Καταλαβαίνεις. Αυτά τα δύο είναι.
1: Όχι,
0: και το τρίτο είναι ότι παρά το ύψος του, που για μένα αυτό είναι κακό, δεν είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι.
1: Έτσι. Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Αυτό έχω παρατηρήσει εγώ. Αλλά για αυτά να τα συζητήσουμε, να πούμε ότι ο Καμαρά. Που έρχονται μηνύματα εδώ, πάει την μπάλα πίσω και δεν τη δίνει μπροστά. Καταρχάς, άμα μπεις μέσα στα White Scout, θα δεις τις επιτυχημένες, προωθημένες πάσεις, το ποσοστό τους κάθε παιχνίδι πόσο είναι. Προωθημένες, έτσι, όχι πλάγι και πίσω. Που αυτοί τα ποσοστά βγαίνουν μέσω. Με μετρήσεις μέσα από τα παιχνίδια. Οπότε, ρε παιδιά, να λέμε πράγματα τα οποία στέκουν. Αυτά που είπαμε, ναι. Να πούμε ότι έχει ράθιμο στυλ που μας εκνευρίζει. Συμφωνώ. Να πούμε ότι δεν είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι. Συμφωνώ. Να πούμε ότι δεν είναι aggressive. Συμφωνώ. Να πούμε ότι δεν πάει κάθετα την μπαλά.
1: Να σου πω κάτι άλλο. Άμα δεν εξυπηρετούσε το παιχνίδι του προπονητή, γιατί να τον έβαζε ο προπονητής?
0: Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω.
1: Δεν θα μπορούσε να βάλει εκεί τον Κοντούρη, όντως. Πώς λέγεται τον Ισπανό? Το Τζιριβέγια.
0: Τζιριβέγια, ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: Θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε.
1: Ή θα μπορούσε να ζητήσει κάποιον άλλον.
0: Ναι.
1: Να πάρει ομάδα, άμα δεν το έκανε. Το θέμα είναι ποιοι παίχτες κάνουν στον προπονητή, δεν μας αρέσει εμάς, δεν όχι.
0: Ακριβώς, εκεί νομίζω και στο τέλος κρίνεις τον προπονητή. Κρίνεται με τον προπονητή.
1: Το αν θα αρέσει εμένα, σε σένα ή στον καθένα, δεν έχει κανένα νόημα.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, στην ομάδα του Μαρτίν, του Ολυμπιακού, που ήταν πολύ καλή ομάδα και έπαιζε πολύ ωραία μπάλα, ο Μπουχαλάκης δεν έπαιζε. που είναι ένα παρόμοιο στυλ. Παρόμοιο στυλ, κατάλαβες, ψηλό παιδί, πιο ντελικάτος που λέμε και όλα αυτά. Τι άκουγε ο Μπουχαλάκης, έπαιζε στην ομάδα του Μαρτίνου, παίζει φοβερή μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μου πεις και ποιος είχε δίπλα του, ναι, και ο Καμαρά θα έχει δίπλα του, ας πούμε, δηλαδή θα έχει τον Γκάγκουα και τον Ναΐ. Τότε είχε τον Εμβιλά, ας πούμε, ή τον Γκιγέρμε.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Τι να κάνουμε.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Τι κάνουμε, ξεκινάμε.
0: Ξεκινάμε, έλα Γιώργο, πάρ' το.
1: Ναι. Έχει γίνει γνωστός νωρίτερα ο διαιτητής του μάτς, να πούμε, είναι ο Όλιβερ. Δεν μ' αρέσουν οι Άγγλοι εμένα γιατί δεν μ' αρέσουν διαιτητές. Όχι ότι έχω.
0: Έχει δίκιο για του Άγγλου διαιτητές.
1: Δεν μ' αρέσουν καθόλου οι Άγγλοι. Ναι,
0: έχει δίκιο.
1: Θεωρώ κακού διαιτητές γενικότερα. Δηλαδή. Λίγο καλύτερα του Έλληνες είναι οι Άγγλοι, κατά την άποψή μου, αλλά οκ. Okay. Απλά να το πούμε ότι είναι αυτό διαιτητής. Θα πάει ο Ολυμπιακός αύριο Μασσαλία να κάνει τηλεφωνία του προπόνηση, συνέντευξη τύπου και να παίξει την πέμπτη το παιχνίδι χωρίς τον κόσμο του. Εντάξει, και αυτό τώρα από των γαλλικών αρχών τελευταία στιγμή. Δεν είναι καθόλου ωραίο, γιατί ο κόσμος έχει κλείσει αεροπορικά, έχει κλείσει ξενοδοχεία. Αυτά θα πίσω, θα τους δώσει τα λεφτά πίσω. Κανείς, προφανώς. Το να πάρουν το αντίτιμο του εισιτηρίου από το Velodrome, το 15-20 πόσο ήταν το φθηνότερο και 50 το ακριβότερο, οκ, okay, αλλά θα χαλάσουν τόσα χρήματα. Υπάρχει απαγόρευση της παρουσίας των οπαδών του Ολυμπιακού με την Marseille. Υπό το φόβο επεισοδίων. Βέβαια, αυτό το γνωρίζανε οι αρχές Γαλλίας ένα και ένα μισή μήνα που είχε πάρει ο Ολυμπιακός στα εισιτήρια. Τώρα, όπως ενημέρωσε και ο Ολυμπιακός με τις δύο ανακοινώσεις που έβγαλε, στη δεύτερη έλεγε ότι η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού έχει κατατάξει το συγκεκριμένο αγώνα, λέει, στο υψηλότερο επίπεδο επικίνδυνοτητας. Συμφωνούμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι και υπήρχε φόβος επεισοδίων. Αναφέρεται βέβαια και σε περίοδο σημαντικών μαθητικών κινητοποιήσεων και ότι η αστυνομία δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα και να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Οι Γάλλοι αναφέρουν ότι θα ήταν οπαδοί της Μαρσέη και της ΑΕΚ, οπαδοί του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα. Καταλαβαίνουμε όλο αυτό ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, ασφαλώς. Αλλά εγώ διαφωνώ με το timing, έτσι. Δεν μπορείς. Τρίτη δεν είναι σήμερα, ναι. Τρίτη. Δηλαδή, μεθαύριο είναι το match. Δεν μπορείς δύο μέρες πριν να βγαίνει αυτό το διατακτικό και αυτό το διάταγμα από την κυβέρνηση της Γαλλίας και και το Δήμο της Μασσαλίας δύο μέρες πριν. Καταλαβαίνω τους κινδύνους και το φόβο. Και δεν θα πω εγώ, ας μην καλύτερα και να μην πάει και ο κόσμος για να μην γίνει το παραμικρό, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορείς τελευταία στιγμή να απαγορεύεις όταν έχεις δώσει ένα μήνα και ένα μισή πριν 3.500 εισιτήρια. Το ήξερες ένα μήνα. Τέλος πάντων, συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού χωρίς προβλήματα. Ο Μάριος δεν θα είναι στην διάθεση του προπονητή γιατί είναι εκτός λίστας. Ούτε ο Σιπιόν είναι, ούτε ο Ρόκα είναι στη λίστα. Αντιθέτως, πρέπει να δούμε ποιος θα παίξει σεντερφόρ, αν θα είναι ο Γιάρεμτσουκ ή ο Γκονζάλες. Θα φανεί. Πιστεύω ότι μπορεί να βάλει το Γιάρεμτσουκ επειδή είχε παίξει στη Γαλλία στο δεύτερο μισό και ξέρει αυτά τα γήπεδα, ξέρει και τη Γαλλία. Και είναι ένα σεντερφόρ που μπορεί να εξυπηρετήσει κάποια από τα στοιχεία που θέλει ο Ιμανόλ. Στον άξονα, αν θα έχει κάποιες διαφοροποιήσεις, αν θα παίξει πάρει με Φρόιλερ Πουέρτα ή με κάποιον άλλον. Και αν θα διατηρήσει το Τζικίνιο ή θα έχει κάποιον τρίτο χαφ να συμπληρώνει. Νομίζω πως θα δούμε κάτι άλλο και όχι Φορτούνε αυτή τη φορά. Ζώτα Σίλβα θα δούμε το θεωρώ δεδομένο, αλλά νομίζω θα δούμε Ζέλσον πιθανότητα ή Μπέιλι. Ας περιμένουμε να δούμε και στην άμυνα μάλλον πάλι η ίδια τετράδα θα αγωνιστεί, δηλαδή ο Σάγιακας, ο Ρέτσος, ο Πιρόλα και ο Τεχνησγιάννα φυσικά με τον Ορτέγκα στο τέρμα. Έχει βγάλει την παρακάμερα νωρίτερα ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ ωραία γιατί υπάρχει μια αρχική ομιλία του Ρέτσου που ντόπαρε ψυχολογικά τους συμπαίκτες του εν ώψη του ντέρμπι και τους έφτιαξε για το ότι πρέπει να πάρουν αυτό το μάτς να κερδίσουν και να μειώσουν την απόσταση από τον Παναθηναϊκό. Τώρα αυτά νομίζω επί της ουσίας, κάτι άλλο φοβερό και τρομερό δεν υπάρχει. Οπότε
0: πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε πιστεύω θα έχουμε και έτσι.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτου έως Νέα Χαλκιδόνα, τμήματα στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα ανατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη και Βουλιαγμένης. Στην Αττική Οδό παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Κάντζας έως Κόμβο Μεταμόρφωσης. Μικρότερα τα προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις και στην έξοδο για Καρέα στην περιφερειακή Ημιτού. Ήχησε το 112 σε έβια Σκύρο και Σποράδες λόγω της κακοκαιρίας. Καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τις απολύτως απαραίτητες, από σήμερα έως αύριο το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σίμης, Κοπέλου και Ρόδου. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο. Αυξημένες ροές μεταναστών στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο. Από τα ξημερώματα έχουν διασωθεί από το λιμενικό σώμα συνολικά 253 μετανάστες οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους ανοιχτά του νησιού. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συνέλευσαν 3 άτομα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης στη Γλυφάδα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται η Ρόδος, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται να χτυπήσει το νησί σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Τετάρτη όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η παιδική σταθμή, τα ΚΒΑΠ, το δημοτικό οδείο και τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου, καθώς και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού θα παραμείνουν κλειστά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από αργά απόψε το βράδυ και θα συνεχιστούν με μεγάλη ένταση μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους που θα αγγίξουν στο Αιγαίο ακόμα και τα 10 μποφόρ. Οι υπηρεσίες του Δήμου και η πολιτική προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Τραγωδία στη Ρόδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Δημοκρατικής, ένας 38χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μέσα σε ασθενοφόρο χθες τα ξημερώματα στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση φίλου του που ήταν μαζί του, μόλις ο 38χρονος είδε ένα περιπολικό, πανικοβλήθηκε και κατάπιε ολόκληρη την ποσότητα κοκαίνης που μετέφερε, η οποία υπολογίζεται στα 10 γραμμάρια. Η αντίδραση του οργανισμού του ήταν ραγδαία. Ο άνδρας κατέρευσε με σπασμούς και παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Του νησιού. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση ως ευνίδιο θάνατο, ενώ φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις που έχουν ήδη παραγγελθεί. Τις τεράστιες ελλείψεις στην ειδική αγωγή της Ρόδου φέρνει στη Βουλή το ΚΚΕ με ερώτησή του προς την Υπουργό Παιδείας. Όπως καταγγέλλεται, στα δημοτικά του νησιού προσλήφθηκαν μόλις 75 εκπαιδευτικοί παράλληλοι στήριξης, ενώ οι ανάγκες ξεπερνούν τους 230. Σοβαρά και να καταγράφονται επίσης σε νηπιαγωγεία σχολικούς νοσηλευτές και θεραπευτές, με το κόμμα να ζητά την άμεση κάλυψη όλων των θέσεων. Μυστηριώδης κλοπή μαμούθ από χρυσοχοΐο στο κιοτάρι της Ρόδου βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ασφάλειας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Δημοκρατικής, από κοσμηματοπολείο εξαφανίστηκε ένας δίσκος με διαμαντένια δαχτυλίδια, η αξία των οποίων αγγίζει τις 150.000 ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το σενάριο της εσωτερικής πληροφόρησης, καθώς δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη διάρρηξης. Η σήμανση αναζητά αποτυπώματα και DNA, ενώ οι αστυνομικοί ξεσκονίζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τον ακριβή χρόνο της κλοπής. στην αναβάθμιση της επίσημης ιστοσελίδας του roads.gr και στην ενσωμάτωση της πλατφόρμας Open Council προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών. Η νέα ψηφιακή υποδομή σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση των δημοτών και των επισκεπτών στην πληροφορία, ενώ θα προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Στη φυλακή οδηγήθηκε 58χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής στη Ρόδο μετά την απολογία του, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέως για κατοχή περισσότερων από 14 κιλών κάναβης και ποσότητας κοκαίνης. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι τα ναρκωτικά προορίζονταν για ίδια χρήση και η ζυγαριά για μέλι, ωστόσο ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκησή του. Μόλις 75 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν στο Νότιο Αιγαίο στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας της αστυνομίας. Η περιοχή καταγράφει χαμηλά ποσοστά συγκριτικά με την Αττική των 543 παραβάσεων, με τους ελέγχους να συνεχίζονται εντατικά στα νησιά. Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου πέτυχε η Ρόδος, η οποία επικράτησε με 1-0 της αναγέννησης Ασφενδιού σε παιχνίδι που έγινε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Επίσης, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Ατρόμητος Δημηλιάς που επικράτησε με 3-1 του αντίμαχου ΚΟ. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ παίζουν ΠΑΟ ΚΟ Αστέρας Παστίδας στο παλιό στάδιο Ανταγόρας και Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες Ρόδου στο γήπεδο Καρδάμενας. Με τα παιχνίδια αυτά πέφτει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής. Ο καιρός, παροδικές μπόρες και καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνιούν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Η θάλασσα είναι ελευθερία. Ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ελλάδος, νομίζω, κύριε Μαθιανός, θα μεταδώσει το πάντα από εκεί.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά νομίζω, θα το μεταδώσει η ΑΕΚ, οπότε...
3: Άρα δεν μεταδώσει τίποτα. Θα κάνω σχόλιο μετά.
2: Μπράβο, θα κάνει το σχόλιο μετά.
3: Ναι.
2: Αυτά, παιδιά. Μάλιστα. Τώρα, επειδή είμαι στο τρένο, δεν έχω ακόμη μηνύματα. Στη δεύτερη ώρα ίσως έχω.
3: Όχι ρε, θα σε βοηθήσουμε εμείς.
4: Και έτσι, μην αγχώνεσαι, ούτε εσύ ούτε εγώ έχουμε μηνύματα. Τάσο έχει μόνο.
3: Εδώ δεν γίνεται... Έχουμε πει ότι στην Ελλάδα η ΙΤΑ πουλάει. Έχουμε πει ότι στις νίκες οι οπαδοί των ομάδων συνήθως δεν θέλουν μηνύματα, με τις ίδιες γίνεται χαμός. Αυτή η εβδομάδα είναι δική μου. Μην έχεις καμία ανησυχία.
2: Δεν περίμενα πάντως να πουλήσει τόσο πολύ αυτή η ΙΤΑ.
3: Το κακό είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι Θεσσαλονίκη. Άμα ήταν εδώ, σήμερα θα είχα σωθεί. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα.
2: Σωστό.
3: Κατάλαβες τι γίνεται.
4: Βγάλε λίγο το Δημήτρη στο τηλέφωνο.
3: Λοιπόν,
2: ήταν πάντως και ο ΠΑΟΚ ένα δράμα χθες.
3: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλά μάτα και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κακός. Ναι, συμφωνώ. Πολύ κακός.
4: Και συγγνώμη, Τάσο, πριν ξεκινήσει, όπως λέει και ένας φίλος, πώς τη 9 τέσσερα Νιουκάσιλ χθες, ξέρω διπλό και 3-4 μάζεψε.
3: Τι κάναμε, Κετσέ. Καλά, εγώ και
2: 4 έφαγε.
4: 4-1 από την Κόβεντρη.
3: Όταν είπαμε και οι 3 διπλό, βεβαιώθηκε.
2: Ναι.
4: Η Coventry είχε μια νίκη στις προς 7 αγωνιστικές 8.
3: Σαν αστήσαμε κι αυτές.
2: Εκεί κάποια στιγμή το Coventry ανέτειλε ο ήλιος.
4: Δεν ήτανε.
2: Για πες, Γιώργο.
4: Και έτσι γίνεται και χειρότερο.
3: Γίνεται χειρότερο.
4: Η προηγούμενη μας εκπομπή, όχι προπαγανδιστική που λέει ο Μαρτιανός, με χονδροθύμιο Δεσίλα και Αντίπα, το είχαν δώσει και οι τρεις τους διπλό.
3: Και μάλιστα έμαθα ότι πιο πολύ επέμενα από όλους ο Δεσίλας. Ότι αυτό το διπλό δεν σπάει, ήταν η ατάκα του. Άμα το λες εσύ, κύριε Διονύση, δεν σπάει το διπλό.
4: Σε ένα τετράωρο, δηλαδή, 6 άτομα είπανε διπλό.
2: Όποιος άκουγε από 2 μέχρι 6 Sport FM και έπαιξε το στοίχημα, πρόκοψε. Σου λέει, θα ξέρω ότι είναι δημοσιογράφη.
4: Πώς δεν σας έχει τύχει όλες που σου λέει κανένας γνωστός, πες μου εσύ κανένα να παίξω που ξέρεις ή δημοσιογράφος, εσύ ξέρεις.
2: Ναι, και εγώ όταν τους λέω δεν παίζω, ξενερώνουνε. Που άμα νομίζουν ότι τα ξέρω και δεν τα λέω για να μην κερδίσουν και αυτοί. Τέλος μου.
3: Λοιπόν, να πάμε και στα του Παναθηναϊκού.
2: Να κοιτάμε και τη στάση που πάμε. Δεν φτάσουμε σε κανένα μάτι τώρα από σήμερα.
3: Έλα, για δε τη στάση. Έχει το
2: νησί. Όχι, τη βλέπω. Εντάξει, τη βλέπω.
4: Επόμενη στάση, Λέστερ, βλέπω.
3: Ναι. Λοιπόν. Πάμε στα του Παναθηναϊκού. Α, έχεις κάτι να πεις. Κετσέ.
2: Οπότε. Έλα, εγώ δεν είμαι.
3: Έχεις κάτι να πεις άλλο.
2: Όχι. Εντάξει. Οπότε ξεκίνα.
3: Ωραία, συνεχίζω εγώ. Να πούμε ότι στο Παναθηναϊκό εχθές ήταν μια μέρα η οποία έγινε πολύ μεγάλη ανάλυση για το... Δεν πήγε κάτι σωστά για όλα τα λάθη που έγιναν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Το συνηθίζει αυτό ο Νίστρουπ, το έκανε βίντεο ανάλυση στους παίκτες, στάθηκε σε πολλά θέματα και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό. Συγκεκριμένα θέματα και για τις θέσεις των παικτών την ώρα της, του build-up, που ήταν κάποιες θέσεις λάθος, με αποτέλεσμα κάποιοι παίκτες να μπλοκάρονται και να οδηγούνται στο λάθος. Και για το δημιουργικό κομμάτι, ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε με παίκτες παραπάνω, όπου είχαν ότι δεν είχαν καθόλου κίνηση χωρίς την μπάλα και μάλιστα το χαρακτηριστικό του Παναθηναϊκού σε όλα τα πρώτα παιχνίδια που έχουμε δει είναι ότι βάζει πολλούς παίκτες στην περιοχή. Σε αυτό το παιχνίδι θα δει κάποιος, παρότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με παίκτη παραπάνω, στην περιοχή δεν ήταν πάνω από ένα-δύο παίκτες. Οι περισσότεροι ήταν έξω από την περιοχή και απλά άλλαζαν πάσες και αυτό ήταν κάτι που ενόχλησε πάρα πολύ τον προπονητή και τους το είπε. Δεν βγήκαν καθόλου αυτοματισμοί. Λάθη που έγιναν και στο pressing και στο πώς πρέσαρει η ομάδα και στο build-up. Τα έχει αναλύσει, τα έχει πει στους παίκτες. Ο πρώτος είπε ότι μαζί στις νίκες, μαζί και στις ήττες. Ήταν το μήνυμα που έδωσε. Αναλάβοντας και ο ίδιος την ευθύνη για την ήττα, αλλά και για το γεγονός ότι όλοι πρέπει να μαζευτεί μαζί και στις ήττες και στις νίκες. Και γυρνάει σελίδα Παναθηναϊκός. Σήμερα το καθιερωμένο ρεπό το δίνει πάντα. Ειδικά όταν η ομάδα έχει δύο παιχνίδια μέσα στη εβδομάδα, γυρνάει σελίδα, πάει στο παιχνίδι με την Μπόρατς, Μπάνια Λούκα, μια ομάδα που είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα της φέτος. Είναι περιττό να πω ότι είναι μια ευκαιρία το Παναθηναϊκό να παίξει καλά και να πάρει μια νίκη την πρώτη στο League First Conference League και να πάει με καλή ψυχολογία στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης που είναι στις 5.30, να το θυμίσω. Το μάζ με την Μπόρατς είναι στις 8 παρατέταρτο. Είναι τα νωρίς παιχνίδια που θα γίνουν, 8 παρατέταρτο. Το μάζ της Κυριακής είναι στις 5.30. Με στόχο ο Παναθηναϊκός να κάνει δύο νίκες και να επανέλθει εκεί που ήταν πριν τη διακοπή, δηλαδή στις νίκες. Να πω ότι σίγουρα το γεγονός ότι έχασε ο ΠΑΟΚ και διατηρεί τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση μόνο του. Και κόντρα σε μια ομάδα ο ΠΑΟΚ, την οποία ο Παναθηναϊκός κέρδισε πριν από τη διακοπή 1-0, όχι με ευκολία, με δυσκολία. Και αποδείχθηκε πόσο καλή ομάδα είναι η Καλαμάτα και πόσο σημαντικές είναι αυτές οι νίκες με αυτές τις ομάδες. Αυτό θα συνεχίσω να το λέω. Θεωρώ ότι οι ομάδες από αυτές που θα εκδικήσουν στο πρωτάθλημα, αυτές που θα έχουν τις μικρότερες απώλειες στα μάζ με τις μικρομεσαίες, ή αυτή μάλλον που θα έχει τις μικρότερες απώλειες στα παιχνίδια με τις μικρομεσαίες, θα είναι και η πρώτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Στα playoff είναι μια άλλη ιστορία. Στα playoff θα χαθούν γενικά βαθμοί, αλλά σίγουρα αυτός θα μπει πρώτος στην κανονική διάρκεια, στα playoff από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, θα έχει ένα αβαντάζ. Ο πρώτος θα είναι αυτός που θα έχει χάσει τους λιγότερους βαθμούς στα μικρομεσαία παιχνίδια. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός θα πρέπει, όπως έχει κάνει focus από την αρχή της σεζόν σε κάθε παιχνίδι και φυσικά σε όλα αυτά τα μικρομεσαία όπου χάνονται βαθμοί, να συνεχίζει να κάνει αυτό. Να πάει παιχνίδι με παιχνίδι, να πάει να κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης, να πάει να κερδίσει τον Βόλο, να κερδίσει το Ηρακλή, να κερδίσει αυτά τα παιχνίδια για να πάει στην επόμενη διακοπή πάλι με καλή ψυχολογία, αφού θα έχει προηγηθεί φυσικά και το ντέρμπι με την ΑΕΚ, το οποίο θα είναι πάρα πολύ κομβικό και που εκεί ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει για την νίκη, διότι θα έχει χάσει το ντέρμπι από τον Ολυμπιακό, θα παίζει την έδρα του, θα παίζει με ένα βασικό ανταγωνιστή του στην διεκδίκηση του προβλήματος και θα χρειάζεται οπωσδήποτε να πάρει την νίκη γιατί παίζει στην έδρα του και να δώσει. Να στείλει κάποιο μήνυμα ότι okay, ήταν μια ήττα με τον Ολυμπιακό, πάμε παρακάτω έτσι. Αλλά είπαμε, αργεί το παιχνίδι με την ΑΕΚ, την 1η Νοεμβρίου. Μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός έχει να διανύσει ένα δρόμο, ο οποίος είναι μακρύς, έχει αρκετά παιχνίδια για τα συνεχόμενα. Δηλαδή τώρα έχει, για να πούμε τη σειρά των αγώνων να ξέρει ο κόσμος. Τώρα έχει την 5η Μπόρατς στο ΑΚΑ 8 παρατέταρτο. Την Κυριακή έχει τον Αστέρα Τρίπολης στο ΑΚΑ 5.30. Την άλλη 5η έχει ένα μακρινό ταξίδι η ομάδα, θα πάει στο Αλμάτι, θα φύγει 3η. Το μάτς είναι 5η, αλλά είναι 6 ώρες το ταξίδι και 7 η επιστροφή και θα γυρίσει την Παρασκευή την επόμενη του αγώνα, θα παίξει με την Καϊράτ. 5η, νομίζω 5.30 ώρα το απόγευμα είναι το παιχνίδι με την Καϊράτ. Υπάρχει και διαφορά ώρας με το Καζακστάν. Γυρνάει Παρασκευή, Σάββατο πάει στο Βόλο δικός για να παίξει την Κυριακή στο Βόλο με το Βόλο. Εκεί θα είναι μια δύσκολη περίσταση, διότι είναι και βάζουν μέσα και το μακρινό ταξίδι που έχει η ομάδα να κάνει. Μετά το Βόλο υποδέχεται τον Άρη για το κύπελο. Νομίζω Τετάρτη θα είναι αυτό το μάτς, θα το δούμε, μπορεί και Πέμπτη, δεν το ξέρω. Και μετά τον Άρη έχει την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, όπου ξαναλέω ότι θα είναι ένα κομβικό παιχνίδι και θα κλείσει πριν τη διακοπή με το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει ένα πρόγραμμα που του δίνει τη δυνατότητα, είναι σοβαρός και αν δείξει την εικόνα που έδειξε στα 5 πρώτα παιχνίδια, να πάει σε νίκες που θα τον διατηρήσουν στην κορυφή της βαθμολογίας. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μείνει εκεί και να είναι εκεί και στην επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος. Τώρα, όσον αφορά αν υπάρχουν κάποια προβλήματα ή όχι, αύριο θα το ξέρουμε καλύτερα αυτό. Χθες δεν φάνηκε κάτι. Θα είναι σίγουρα πιο έτοιμος ο Κάγκουα για να παίξει αυτό το μάτς. Ο Σαλάχ, εντί να πω, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, διότι δεν έχει δηλωθεί στη λίστα στην Ευρώπη. Άρα θα δούμε πιθανότατα στην αποστολή τον Κρίστιανσεν, έτσι πιστεύω, ο οποίος προπονείται εδώ και δύο ομάδες. Τώρα αν θα του δώσω χρόνο συμμετοχή θα το δούμε. Και πιστεύω κάποιες αλλαγές θα γίνουν από Πέμπτη προς Κυριακή, επειδή είναι τρεις ημέρες το ένα παιχνίδι με το άλλο. Να μην παίξουν οι ίδιοι παίκτες ακριβώς. Θα τα δούμε όμως, ίσως αύριο μεθαύριο να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την 11η, για το μάτς της Πέμπτης. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone.
9: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
10: γράψει. Η μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Και έτσι είσαι εδώ.
2: Εδώ είμαι, ναι.
0: Να σου διαβάσουμε μηνύματα.
1: Να σου διαβάσουμε τα δικά σου, άμα είναι, για αρχή.
2: Πες
1: 4-5, ναι, λίγα, μέχρι να πάμε break.
2: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, ήρθαν όλοι οι παίχτες από ό,τι είδαμε. Ακόμα και αυτοί λέει που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.
2: Ναι, ναι, αφού θα μείνει εδώ, η ομάδα να προπονείται. Γι' αυτό ήρθαν όλοι.
1: Ναι. Και γιατί ρώτησε κι άλλος ένας φίλος και για Κουτέσα και για Καλοσκάμι, πώς και πήγανε. Αλλά το απαντάς, ναι. Για να προπονηθούν όλοι, ε.
2: Η ομάδα είναι όλη εδώ, δηλαδή δεν είναι. Μόνο 300 γιατί θα κάνει μια θεραπεία, όπως είπα χθες. Όλοι οι άλλοι είναι εδώ, οι προπονείς θα είναι κανονικά. Τις άλλες μέρες.
1: Για το Βάργκα, λέει ένας φίλος, αν είναι έτοιμος να πάρει χρόνο έστω και στο πρώτο μάτς.
2: Θα το δούμε το βράδυ, κάνει μια ένδειξη, αν κάνει όλο το πρόγραμμα κανονικά. Αλλά φαίνεται ότι θα είναι στον πάγκο αύριο, ναι.
1: Λοιπόν, ένας φίλος κάνει χαβαλέ. Λέει, μπας και πήραμε ρε Κέτσε το λάθος Βάργκα. Μάλλον είναι για το Βάργκας, χθες.
2: Όχι, καλός είναι και ο δικός μας, αλλά κι άλλον, δεν είναι άσχημος κι άλλος.
1: Λοιπόν, ο Μαραθιανός πιστώνεται τυχόν επιτυχία της ΑΕΚ και ο Κέτσε χρεώνεται την αποτυχία για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.
2: Πάνε έτσι γίνεται.
1: Λοιπόν, πιθανή εντεκάδα, τι θα έβλεπες, λέει.

0: Ιδιαίτερο έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα βάλει το Μάγερ πάλι δεξιά ή αν θα το βάλει πίσω από τον Γιώβιτς και επιλέξει κάτι άλλο για τα άκρα. Αυτό. Λίγα πράγματα δηλαδή. Τώρα μεγάλη έκπληξη όπως έγινε με τον Κουτέσα δεν μπορεί να γίνει τώρα. Δεν υπάρχει εννοώ στο μάτς με τον Όπι για τον Κουτέσα. Αυτά πάνω κάτω. Δηλαδή 9 σίγουροι και μετά μια-δυο θέσεις να δούμε ποιος θα επιλέξει για εκεί.
1: Ένας φίλος προφανώς από το Λονδίνο λέει αν ξέρεις το ξενοδοχείο που θα μείνει η ΑΕΚ.
0: Όχι, δεν το ξέρω με τον αλήθεια.
1: Λοιπόν, χαβαλέ κάνει άλλος ένας φίλος να πάρουμε λίγο το Βάργκας Καλαμάτας. Βάργκας δίνει λίγο στο Βάργκα. Ωραία.
0: Αυτό από πού το πήρε Καλαμάτα, Γιώργο?
1: Δανεικό από τη Χάρτς με οψιόν αγοράς.
0: Μπράβο.
1: Είναι διεθνής αυτός με την Κωνσταρίκα, παιδιά. Το καλύτερο παίκτης Καλαμάτας είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Έχει καλούς παίκτες γενικά πάντως.
1: Ναι.
0: Έχει άλλους καλούς.
1: Ισχύει και είναι και περισσότεροι σε πολύ καλή ηλικία. Λοιπόν. Αυτά. Ούτως ή άλλως πάμε σιγά σιγά και σε break, σε δελτίο ειδήσεων.
2: Βεβαίως.
1: Επιστρέφουμε.
0: Να οργανωθώ λίγο και.
2: Έγινε. Θα πούμε και εμείς τα μηνύματά μας. Θα σε πάρουμε σε κάνα 20 λεπτό. Έγινε.
0: Έγινε.
2: Άντε, γεια.

0: 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18.

0: 30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
0: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
0: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
3: Το άρθρο 15 για επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο ή σε άλλους χώρους του γηπέδου χωρίς Ισέκα και Σιέλη, αποστολή για το παιχνίδι με τη Ρεν, ενώ στη Γαλλία θα ταξιδέψει και ο Χατζηγιοβάνης που δεν έχει δηλωθεί στη λίστα. Προϊόν δουλειάς και πίστης χαρακτήρισε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας στο διπλό της Καλαμάτας στην Τούμπα, μιλώντας στους 94,6. Με την κατάλληλη προετοιμασία μπορείς να σταθείς απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα. Αν αντέξουν όλη την πίεση, θα πάρεις στο τέλος αυτό που αξίζει, τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή διοικητικό συμβούλιο στη Στίχημαν Super League. Μεταξύ των θεμάτων της ατζέντας θα είναι η ανάθεση εκπόνησης μελέτης για κεντρική διαχείριση ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και η ενημέρωση για τη χρήση goal line κάμερας. Να διατηρήσει το αίτητο στο EuroCup θέλει ο ΠΑΟΚ, που φιλοξενείται στις 7 από την Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης, στις 9 για τη δεύτερη στροφή του Basketball Champions League. Το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Βαρέζε στην Ιταλία. Μετάδοση από Nova Sports Prime και Magenta Sports 4. Αντίστοιχα ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Με στόχο το 2-2 στο FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός αντιμετωπίζει στις 6 την Γκέντσε στο Αζερβαϊτζάν και η Μύκονος κοντράρεται στις 9 με την Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Τηλεοπτική κάλυψη από Sport FM TV και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Σπουδαία ανατροπή και πρόκριση για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της Γουχάν. Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε 2-1 σετ την Μάρτα Κόστιουκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών φιλοξενείται από την Αγγλία στη ρεβάνς της ήττας της με 3-1 στο Ηράκλειο για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, σέντρα στις 9.30, μετάδοση Apert 2 Sport. Παίκτης της Χετάφε είναι και τυπικά ο Ντάνι Καρβαχάλη. Η Ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 34χρονο ποδοσφαιριστή, που έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.
4: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2, που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. 8 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής της Ρεπόρτερς. Με Κώστα Γετζόλου σε λίγο. Να το τοποθετήσω και να μας πείτε τα πρώτα νέα. Γιώργο Τσανάκα, κοιτάζω τον Κολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας διοικησιμότητας στον Πήγμα Σου FM. Κυριάκο Σταθερόπουλος, τρίτη στον ήχο την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε Γιώργο, τα μηνύματά σας.
1: Ναι, ήρθαν για 3-4. Ωραία, μπράβο. Λέει ένας φίλος, επί σοβαρών ζητημάτων ασφαλείας, η άποψη του Τσανάκα και του Κάθε Τσανάκα είναι παντελώς αδιάφορη. Πάμε παρακάτω. Γιατί είπα εγώ ότι είναι λάθος η απόφαση. Κατάλαβα τι ακούς. Είπα ότι δεν γίνεται δύο μέρες πριν, όταν έχουν πληρώσει τα πάντα ο κόσμος, να βγαίνει με τέτοια απόφαση, ενώ είναι γνωστό ένα μήνα, 1,5, ότι θα πάνε 3.500 οπαδοί του Ολυμπιακού στην Μασσαλία. Είναι πάρα πολύ απλό. Και στη Μαρσέη ήξεραν ότι είναι υψηλού κινδύνου το μάτς, όταν δώσανε 3.500 εισιτήρια και στη γαλλική αστυνομία και όλα. Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι υψηλού κινδύνου, ούτε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ασφαλείας, ούτε τίποτα τέτοιο. Κατάλαβε τι ακούς, φίλε μου. Με την ακύρωση σήμερα, λέει, η ομάδα θα ζητήσει αποζημίωση για τα αεροπορικά τη διαμονή, λέει. Λέει ένας φίλος, παιδιά, αυτό δεν είναι θέμα της ομάδας. Δεν ξέρω τι κινήσεις θα γίνουν, βέβαια. Επίσης, επειδή το έχετε στείλει πολύ, τι θα γίνει με εμάς που έχουν πληρώσει εισιτήρια και διαμονή. Αυτό είναι ένα καλό ζήτημα. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και αν μπορεί να γίνει και κάτι από την ομάδα, κάποια ενέργεια. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτά είναι προσωπικά ζητήματα. Άλλοι οπαδοί έχουν πάει από σήμερα. Άλλοι έχουν κλείσει, ας πούμε, να πάνε αύριο ή την ημέρα του αγώνα και να μείνουν και την Παρασκευή και το Σάββατο, ή θα πηγαίνουν, ξέρω εγώ, και στο Παρίσι, που λέει ο λόγος, ή στη Νίκαια ή στο Μονακό, όπου είναι κοντά. Αυτά τώρα είναι, αυτό είναι το ζόρι. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι ζόρικα αυτά τα πράγματα τώρα και πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι κρίμα ο κόσμος να χάσει τόσα λεφτά, γιατί δεν είναι και εύκολο ταξίδι ούτε φθηνό. Λοιπόν, φίλε Τσανάκα, λέγω και είμαι, μπορείς να μου πεις γιατί 3.500 κόσμου θέλησαν να πάνε Μασσαλία? Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν την επικινδυνότητα και είναι λογική μηδέν, λέει ο φίλος ο Μοϊκανός. Παιδιά όμως, ο κόσμος θέλει να πάει να δει την ομάδα του, είτε είναι κάπου πιο επικίνδυνα είτε κάπου πιο χαλάρα, τίποτα. Το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να πάνε και να μην γίνει το παραμικρό και να είναι όλα στην εντέλεια. Δηλαδή δεν πρέπει και από την άλλη να κατηγορούμε τον κόσμο που θέλει να πάει να δει την ομάδα του εκτός έδρας. Βλέπω ότι η Μανώλη συνεχίζει το ίδιο λάθος με τον Τζικίνο στο 10. Έχει κάποιο αποτέλεσμα όταν θέλουμε να αμυνθούμε απέναντι σε μια δυνατή ομάδα, αλλά για να δημιουργήσουμε εντελώς λάθος. Δεν είναι ακριβώς 10. Δηλαδή και προχθές όταν το είδαμε, περισσότερο ήταν σαν ένα 4-3-3 που εναλλασσότανε. Το 6 με το 8. Πολλές φορές ήταν ο Πουέρτα στο 6 και ο Φρόιλερ στο 8. Και άλλες φορές γινόταν το αντίθετο. Και αντίστοιχα και ο Τσικίνο στο 8. Απλά ο Τσικίνο πολλές φορές πατάει και πιο ψηλά στο γήπεδο. Περισσότερο 4-3-3 παίζει ο Ιμανόλ. Και δείτε εδώ στον τρόπο που πρέσαρε ο Ολυμπιακός. Πόσο ψηλά ήταν η χαφ του, τα οχτάρια του Τσικίνιο, και συνήθως ήταν ή το Φρόιλερ ή το Πουέρτα, ανάλογα με τη θέση που είχαν στο γήπεδο. Λοιπόν, επίσης δεν είναι τυχαίο, ρε παιδιά, ότι άλλος ένας προπονητής εμπιστεύεται τον Τσικίνιο και στο βασικό σχήμα, αλλά και να παίζει είτε στο 8 είτε στο 10, παιδί, το που θέλετε. Με τον Μπέιλι τι γίνεται? Θα πάρουμε το πρωτάθλημα το Μάιο και δεν τον έχουμε δει να παίζει. Ας πάρουμε το πρωτάθλημα, γιατί τον έχουμε δει και λίγο. Όπως δες, φίλε μου, αλλά ο Μπέιλι πλέον είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Πλέον είναι και θέμα αγωνιστικού ρυθμού. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είναι θέμα αγωνιστικού ρυθμού, γιατί ο Μπέιλι έχει αρκετό καιρό να παίξει από 1-2 φιλικά που είχε παίξει στην προετοιμασία. Είχε παίξει και κανένα τέταρτο 20 λεπτά, από 1/4 20 λεπτά σε 2 μάτς με τον Όφη και με την Γιαγκελόνια. Σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει, να παίρνει ρυθμό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση πλέον ο Μπέιλι. Χρειαζόταν να ανακτήσει λίγο και τη φυσική του κατάσταση, να δουλέψει και λίγο ατομικά. Το ιατρικό team έχει ανάψει το πράσινο φως για να χρησιμοποιηθεί και θα του γίνει η κατάλληλη διαχείριση. Ακούω συνεχώς ότι η Μανούλ θα έκανε αλλαγές στο ρόστερ και ρωτάω γιατί αυτό, λέει. Πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ με καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις, λέει ο Ανδρέας. Δεν το έχω ακούσει αυτό που λες για τις αλλαγές στο ρόστερ, ότι θα έκανε η Μανούλ. Πραγματικά δεν το έχω ακούσει. Και εγώ θεωρώ ότι το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι πολύ καλό, γιατί έχει πολύ καλούς παίκτες, φίλε Ανδρέα. Και νομίζω ότι Είναι θέμα χρόνου να δέσει η ομάδα και να αρχίσει να αποδίδει καλύτερα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες. Έχει κάνει αναβάθμιση σε πολλές θέσεις. Θεωρώ ότι η Κνιζιά είναι καλύτερος από τον Ορτέγκα. Στα δεξιά έχω ένα ερωτηματικό. Ο Σάγιακας είναι καλός παίκτης. Έχω ερωτηματικό για τον Πέντερσεν. Με Κωστίνα και Ροντινέη πέρυσι. Okay. Να δούμε αν έχει γίνει upgrade ή downgrade. Δεν είμαι βέβαιος ότι έχει γίνει upgrade στη δεξιά πλευρά. Στο προ-Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερος. Στα χάφ είναι πολύ καλύτερος με Πουέρτα Φρόιλερ. Είναι ξεκάθαρο αυτό και τον Γκουστάβο Σά που πρέπει να τον δούμε. Στα εξτρέμ ο Ολυμπιακός έχει πάρει κανονικούς εξτρέμ, ενώ εξτρέμ που να παίζουν και που να είναι ακόμη και γραμμής, όπως είναι και ο Μπέιλι αλλά και ο Ρόκα. Βάλτε και το Ζώτα Σιλβακή, βάλτε και το Φορτούνι που γύρισε. Και στα σέντερ φορ ο Ολυμπιακός, αν βάλουμε και τον Ελκαμπή που είναι τραυματίας, ή να μην τον βάλουμε, ας τον αφήσουμε εκτός, έχει τρεις σέντερ φορ ο Ολυμπιακός που είναι πολύ καλοί. Και ο Γιάρεμτσουκ και ο Μάριος και ο Γκονζάλες. Και που κόστησαν και πολλά εκατομμύρια. Οπότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό ρόστερ. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις 20 μεταγραφές και όταν αλλάζεις και προπονητή το Σεπτέμβριο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να δεις περισσότερα πράγματα. Πάμε break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
11: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
13: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθα περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, πάμε σε μηνύματα.
1: Έχουμε και Κωστή, έτσι, στην παρέα.
0: Έχουμε και Κωστά, ναι, ναι, ναι.
16: Εδώ είμαστε, βεβαίως.
0: Εντάξει, έχεις μπροστά σου μηνύματα?
16: Είμαι έτοιμος πλέον, ναι.
0: Καλά, κάτσε να, ναι. Θα σας δώσω λίγο λόγο. Τελικά μήπως δεν το έχουμε ακόμα για παιχνίδια ντέρμπι εκτός έδρας? Δεν έχουμε την ανάλογη ένταση και πάθος στα παιχνίδια μας, άρα για το αποκλείσουμε αυτό στη συνέχεια, λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, ένα ντέρμπι έπαιξε ο Παναθηναϊκός και δεν ήταν καλός. Από πού προκύπτει ότι δεν το έχει μετά ντέρμπι εκτός έδρας? Ένα ντέρμπι έχει παίξει. Ένα. Έτσι. Και έχει παίξει 13 προηγούμενα παιχνίδια όπου το πρέπει της νίκης ήταν τεράστιο και ειδικά στην Ευρώπη, και ανταποκρίθηκε στα 13. Έχασε ένα ντέρμπι, ένα, και βγάζουν συμπέρασμα ότι γενικά είναι πρόβλημα αυτό για την ομάδα επειδή σε ένα ντέρμπι δεν ήταν καλός. Οκ. Μια απλή διαπίστωση, απλά μια διαπίστωση γι' αυτό και στις 2 δεκάδες, λέει ο Γιώργος. Δεν είχα του τα μπόρδα. Είναι μια λεπού που έχει πάθει και γκολ με τίποτα άλλο. Σημαντικό το γκολ, αθές και άλλα από το 60 δεκάρι. Αν ήταν ο Λιβάη καλά, Γιώργο μου, πιστεύω ότι μπορεί να πει ο Λιβάη. Έτσι. Τα μπόρδα με τα γκολ που έχει βάλει φέτος, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο και αποφυστικά γκολ, και από τη στιγμή που δεν έπαιζε ο Λιβάη, δεν θα μπορούσε να μπαίξει αυτό το μάτς. Ο Πελίστη είχε και το μεγάλο ταξίδι και γενικά ο Πελίστη είχε χάσει και τη θέση του. Ο Καμαρά είναι λίγος, ίσως και άπειρος για τέτοιου είδους παιχνίδια. Όταν ο Ιόνιος έχει παίκτες επίπεδο και με προσωπικότητες, δεν πρέπει να έχει κάτι αντίστοιχο. Μάλιστα. Λέει ο Γκρέμιο. Ο Ναϊ τι είναι, δεν είναι παίκτης με. Τον βγάλαμε άκουστο γι' αυτόν, με επίπεδο και προσωπικότητα. Ο Λούζα, δηλαδή, στην ομάδα που έπαιζε δεν είχε επίπεδο. Premier League, στην Premier League που έπαιζε. Αν θεωρείτε ότι η β' κατηγορία Αγγλίας είναι τίποτα, εγώ σας λέω ότι οι περισσότερες ομάδες της β' κατηγορίας Αγγλίας μπορούν να κάνουν να είναι στην πρώτη δεκάδα στην Ελλάδα. Οι περισσότερες. Έτσι. Λύσουμε μια απορία. Εμείς έχουμε δει ένταση στο παιχνίδι μας από την αρχή της σεζόν. Θα το βάλουμε αυτό το στοιχείο στο παιχνίδι μας. Ρωτάω, μήπως ο Δανός και οι συνεργάτες δεν το έχουν. Όχι, έχεις δίκιο. Είναι πολύ light η ομάδα. Είναι τραγική. Από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα. Κατά τύχη βάζει 3-4 γκολ στα περισσότερα παιχνίδια. Δεν έχει καθόλου ένταση στο παιχνίδι της. Δεν περσάρει. Δεν παίζει δημιουργικά. Δεν παίζει καθόλου σωστά. Είναι όπως τα λες. Είναι όπως τα λες. Δεν το έχει ο Δανός και συνεργάτες, το έχεις δίκιο. Γι' αυτό πάνε 20 είναι πρώτος, επειδή δεν το έχουν. Λοιπόν, ελπίζω να το πάρουν στο σοβαρά το μάτς της Πέμπτης, λέει ένας φίλος. Μην κάνω κανένα αστείο και παρατήσω το κόμφερες για χάρη του πρωταθλήματος. Αστείο δεν είναι να παρατήσεις το κόμφερες όταν έχεις πρώτο στόχο το πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω ότι όχι, είναι δεδομένο να το πάρουν σοβαρά το μάτς της Πέμπτης. Έτσι. Αλλά το πρωτάθλημα είναι πρώτο στόχο. Δεν νομίζω, φίλε μου, πάρει να είσαι ικανοποιημένο στο τέλο χρονιά αν ο Παναθηναϊκός έχει περάσει στου 8 του κόφερεντ και έχει χάσει το πρωτάθλημα. Εγώ δεν θα είμαι. Θα λέω μια χαμένη χρονιά. Αν με ρωτά, ποιο από τα δύο είναι πιο σημαντικό. Πάλι μήνυμα για τον Καμαρά. Δεν το λέω τώρα μετά από ήττα. Το είχα πει και μετά τι νίκε. Ο Καμαρά δεν είναι καλό. Έχουμε διαφορετική άποψη. Απλώ κανένα μηδενισμό μετά από κακό αποτέλεσμα. Λοιπόν, επειδή έχετε πει πάρα πολλά θέματα για τον Καμαρά και επειδή δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στον Στέφανο Κοτσούλη και στον Τζέικοπ Νίστρουπ για την επιλογή τους. Όπως είχα και το καλοκαίρι που έπεφτε κράξιμο, το οποίο σταμάτησε στα 5 παιχνίδια του θέματος, σχετικά στο πρώτο τελευταίο με την Καλαμάτα μου, το κορυφαίο παίκτη του Παναθηναϊκού. Θα πάμε σε μια ειδική σελίδα με στατιστικά. Το SofaScore θεωρείται έγκυρο, κύριε Σανάκα.
1: Θεωρείται.
0: Αν το θεωρούμε έγκυρο, λοιπόν, όπως λέει ο Γιώργος εδώ, πάμε να δούμε κάποια στοιχεία για τον περιπατητή Καμαρά και τον παίκτη ο οποίος δεν κάνει τίποτα στο παιχνίδι. Λοιπόν, βλέπω εδώ επαφές με την μπάλα 63,7 στο παιχνίδι. Ακριβείς πάσες, ποσοστό ευστοχίας 94%. Πάσες στην άμυνα, ποσοστό ευστοχίας 95%. Πάσες στην επίθεση, ποσοστό ευστοχίας 92%. Μακρινές μπαλιές, ποσοστό ευστοχίας 80%. Πάμε να δούμε. Ανακτήσει μπάλα αναγώνα, ο περιπατητής Καμαρά 6,5. Ανακτήσει μπάλα αναγώνα. Έτσι. Τάκλιν αναγώνα 3,2. Σύνολο κερδισμένο μοναχιών 59%. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που θέλω να δω εδώ. Το είχα δει πριν και θέλω να το βρω. Καλυμμένη απόσταση ανά παιχνίδι, ο περιπατητής Καμαρά 10,9 χιλιόμετρα. Όταν λοιπόν τα λέει αυτά, και θα λένε και άλλα το Y Scout, εγώ δεν έχω από κάτι άλλο. Μπορείτε να στοχοποιείτε οποιοδήποτε παίκτη θέλετε, αλλά να το στοχοποιείτε με στοιχεία που υπάρχουν, έτσι. Κάποιοι από εσάς, πολύ λίγοι από εσάς, έτσι. Ο Καμαρά ήταν τραγικός με τον Ολυμπιακό, το είπα και εγώ, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια και με τον Ολυμπιακό ήταν τραγική όλη η παίκτη του Παναθηναϊκού, όχι μόνο ο Καμαρά. Έχει έρθει για συγκεκριμένο λόγο στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι πολύ καλός στο να οργανώσει τον build-up όπως θέλει ο προπονητής. Έτσι το λένε και τα στοιχεία με τις πάσεις και την ποσοστό ευστοχίας που έχει με τις πάσεις του. Ένα παίχτη δεν πήγε καλά, να τον κρεμάσουμε. Εγώ λέω ότι σε αυτούς τους παίκτες, ειδικά σε αυτούς τους παίκτες που είναι 23 χρονών και βλέπεις κάποια στοιχεία, αυτό που χρειάζεται είναι να του δώσεις χρόνο και μέσα από τον χρόνο αυτό να δεις τα στοιχεία που θέλεις. Λοιπόν, Τάσο Παναθηναϊκός δεν θα έπρεπε να κινηθεί νομικά κατά τον αντιπροδότη του Ολυμπιακού για αυτά που λέει. Η γνώμη μου είναι πως ναι. Αναμφίβολα ναι. Γιατί έχει πει χοντρά πράγματα, τα οποία δεν έχουν και καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μπράβο στον κότς που έβγαλε τον Καμαρά, τον Καμαρά 45 και τον Κυριακόπουλο. Έβγαλε όχι μόνο τον Καμαρά. Θύμη από το Ηράκλειο, δύο έκανε αλλαγές, έκανε, δεν έκανε μία. Το ίδιο πρέπει να κάνει π.χ. και με τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια γιατί να βγει αλλαγή στο ημίχρονο, ποιο είναι ο λόγος δηλαδή. Επειδή έκανε την πάσα στο ντετέι που θα μπορούσε να σκοράρει. Δεν λέω ότι ήταν κάτι φοβερό, αλλά για ποιο λόγο να βγάλει τον Καλάμπρια, ας πούμε. Τον Καμαρά και τον Κυριακόπουλο τους έβαλε επειδή όντως δεν ήταν σε καλή βραδιά. Αν θα δούμε Κρίστασεν την Κυριακή. Πιστεύω θα αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής και ο Κρίστασεν, και πιστεύω ο Κρίστασεν, αν θέλετε την άποψή μου, αν είναι καλά, θα είναι ο βασικός μπακ του Παναθηναϊκού. Ο Καμάρα φέτος Τάσο είναι καλός μόνο με τον Κάκο δίπλα του, θα δείξει όμως μακροπρόθεσμα. Μέχρι τώρα αυτό φαίνεται, συμφωνώ μαζί σου. Έχει κάνει όμως και κάποια καλά παιχνίδια με τον Λούζα δίπλα του. Τι άλλο. Πρέπει να στηριχθεί ο Νίστρου, πάει στη θυσία. Μα δεν σε φτιάχνονται σε 4 μήνες, ούτε όταν αλλάζει δίπλα από την σεζόν Γιώργο Σίδρα. Μαζί σου 100% Γιώργο μου. Την έχω πει την άποψή μου για τον Νίστρου. Έχω πει ότι θα έρθει στραβή. Μετά τις 5 νίκες που επικρατούσε ένας υπερβολικός ενθουσιασμός με τα μηνύματα από τον απομονωτικό του Σανδό, έλεγα παιδιά κάτω την μπάλα, χαμηλά η μπάλα, θα έρθουν και στραβές. Ζήταγα μετά τη στραβή να υπάρχει έτσι μια κριτική σωστή, αλλά όχι ισοπαίδωση. Αλλά βλέπω εδώ από κάποια μηνύματα ότι υπάρχει ισοπαίδωση μετά από μια ήττα. Έλληνες είμαστε, αυτό δεν αλλάζει. Τάσο, καλησπέρα. Ότι δεν σου σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Η ομάδα αυτή έχει μέταλ ποταλτή για ξαναβεί το δρόμο τη Βασίλη Πάτρα. Να είσαι καλά, Βασίλη. Τάσο, ο κότς φαίνεται να μην έχει εναλλακτικό πλάνο. Το του στραβώνει, αν θέλει να παίξει με άλλο τρόπο. Ευνοείται ότι τον στηρίζουμε, αλλά και ανησυχώ για την καλύτερη τη ομάδα. Από πού προκύπτει αυτό, ρε φίλε, ότι πότε του στράβωσε και δεν είχε άλλο πλάνο εναλλακτικό. Το πλάνο τη Κυριακή στο Καραϊσκάκι, όταν πήγε να κάνει τον build-up και έγιναν τα κάποια λάθη γιατί εκεί υπήρχαν παγίδε, ήταν σημάδι στον Ουναή. Ή στον Αντίνο ή στον Ντετέι. Αυτό ήταν το εναλλακτικό πλάνο. Το ότι δεν βγήκε έχει να κάνει με την κακή κατάσταση των μεσοπιθετικών παικτών του Παναθηναϊκού, των περισσότερων. Έτσι. Σε άλλα παιχνίδια δεν έχω δει να έχει εναλλακτικό πλάνο. Τι πάει να πει όταν το στραβώνει. Του έχουν στραβώσει και άλλα παιχνίδια και τα έχει γυρίσει και έχει πάρει προκρίση στην Ευρώπη. Από πού προκύπτει δηλαδή στα 14 παιχνίδια που έχει δώσει η ομάδα και έχει κάνει μία ήττα, ότι δεν έχει εναλλακτικό πλάνο όταν του στραβώνει. Σε ποιο παιχνίδι πέρα από το Καρισκάκι του στράβωσε και δεν είχε εναλλακτικό πλάνο, ας πούμε. Και η ομάδα δεν προχώρησε. Μέχρι τώρα λέω. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Για μέχρι τώρα λέω. Απορίες εκφράζω. Λοιπόν. Βέβαια ήταν όλοι παίκτες καλά για την Κυριακή και δυστυχώς υπάρχει εμπάθεια λόγω του ΠΕ για τον Καμαρά, λες. Okay, δεν βλέπω καν του ΠΕ. Το ράθιμο στυλ του είναι, εγώ. Και μου λες βλέπεις σπόραρ. Αλλά δεν μπορεί να βρίσκει σωσμό θετικό σε ένα παίκτη που απλά προωθεί την μπάλα κάθετα. Δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Από πού προκύπτει αυτό. Δεν είπα ποτέ σε ερώτηση που μου έγινε εδώ ενός φίλου ότι γυρνάει μόνο την μπάλα πίσω. Είπα ότι τη δίνει σωστά και μπροστά. Και διάβασα τώρα τα στοιχεία από ό,τι έγινε κουβέντα. Όταν τα λένε οι στατιστικές σελίδες, πολύ έγκυρες. Για το μέσο όρο του Καμαρά είναι αυτά. Στα 6 παιχνίδια μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, δεν ανάγκη να το συνεχίσουμε. Μπορεί κάποιοι που δεν το γουστάτε θα συνεχίσει να τα λέτε, είτε παίζει καλά είτε δεν παίζει. Οπότε δεν βγάζει κάπου αυτή η ιστορία. Έτσι. Τάσο, πιστεύω ότι καταλαβαίνεις, δεν μας νοιάζει κανένας Καμαρά, μας νοιάζει ο Παναθηναϊκός και απλώς καλό είναι το Δεκέμβριο να πάρουμε κάτι στις επιθέσεις. Είναι η μόνη που έχουμε θέμα και μεγάλο. Διαφωνώ. Δεν έχει θέμα στην θέση αυτή ο Παναθηναϊκός. Έχει τον Καμαρά, έχει τον Λούζα και τον Κοντούρι. Τρεις παίκτες. Και βάζω τον Τζιριβέ για τέταρτο. Αν με ρωτάς αν έχει θέμα, πιστεύω στα εξτρέμ κάποια στιγμή και πιθανότατα στα στόπερ. Έτσι. Στο εξάρι δεν βλέπω να έχει θέμα. Και το ίδιο υποστηρίζει και ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Αν έχω εικόνα αγωνιστική από την πόρα της, ξέρω ότι είναι δεύτερη στο πρωτάθλημά της. Βαγγέλη μου, Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερη Μπόρατ. Πρέπει όμως ο Παναθηναϊκός να μπει σοβαρά συγκεντρωμένο και να πάρει το μάστρο. Δεν υπάρχει και να παίξει και καλά. Τάσο, η ομάδα παίζει από Ιούλιο και μετά τη διακοπή είναι σίγουρο ότι θα κάνει κοιλιά εντεφορμάζουμε. Μετά από αυτά που είδα προχθές, μάλλον έχει αρχίσει. Θα το δούμε την Πέμπτη Κυριακή. Όχι. Το προχθεσινό ήταν ένα παιχνίδι, παιδιά, ξεχωριστό, το οποίο ήρθε μετά από τριών εβδομάδων διακοπή. Έτσι. Ένα ντέρμπι ήταν. Δεν νομίζω ότι από ένα παιχνίδι μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα αν η ομάδα κάνει κοιλιά ή όχι. Λοιπόν, γνωρίζει αν στο πάνω διάστημα έχουν τοποθετηθεί τα πάνω στο σκέπαστρο, στο σκέπαστρο. Να σου πω την αλήθεια, επειδή πέρασα από το ΆΚΑ πριν από 10 μέρες και είδα και κάτι βίντεο στο YouTube, έχουν τοποθετηθεί σε ένα σημαντικό μέρος τα πάνελ στο σκέπαστρο. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν τοποθετηθεί σε όλο το σκέπαστρο. Ρωτάς για τη βροχή και έχεις δίκιο. Απλά σου λέω ότι έχω δει. Και έτσι θα πάμε μετά το πολιτικό, σε σένα.
16: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
16: Ναι.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, να παραιτηθεί, δήλωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα εις βάρος της για οικονομικές συναλλαγές, ενώ και ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην νοτική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Ανθούσας έως Μεταμόρφωσης, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο από Περιστέρι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη. Ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες λόγω της κακοκαιρίας. Καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες από σήμερα ως αύριο το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης, Αλιβερίου, Δυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθου, Σκύρου, Σκοπέλου, καθώς επίσης σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με διεθνή δράση, τα μέλη της οποίας διάπρεταν κλοπές σε οχήματα με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Συνελήφθησαν 3 άτομα στη Γλυφάδα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 16. Στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στο ΔΟΠΕ ΦΕΜ με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται η Ρόδος, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται να χτυπήσει το νησί σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Τετάρτη όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η παιδική σταθμή, τα ΚΒΑΠ, το δημοτικό οδείο και τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου, καθώς και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού θα παραμείνουν κλειστά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από αργά απόψε το βράδυ και θα συνεχιστούν με μεγάλη ένταση μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους που θα αγγίξουν στο Αιγαίο ακόμα και τα 10 μποφόρ. Οι υπηρεσίες του Δήμου και η πολιτική προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Τραγωδία στη Ρόδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Δημοκρατικής, ένας 38χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μέσα σε ασθενοφόρο χθες τα ξημερώματα στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση φίλου του που ήταν μαζί του, μόλις ο 38χρονος είδε ένα περιπολικό, πανικοβλήθηκε και κατάπιε ολόκληρη την ποσότητα κοκαίνης που μετέφερε, η οποία υπολογίζεται στα 10 γραμμάρια. Η αντίδραση του οργανισμού του ήταν ραγδαία. Ο άνδρας κατέρευσε με σπασμούς και παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Του νησιού. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση ως ευνίδιο θάνατο, ενώ φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις που έχουν ήδη παραγγελθεί. Τις τεράστιες ελλείψεις στην ειδική αγωγή της Ρόδου φέρνει στη Βουλή το ΚΚΕ με ερώτησή του προς την Υπουργό Παιδείας. Όπως καταγγέλλεται, στα δημοτικά του νησιού προσλήφθηκαν μόλις 75 εκπαιδευτικοί παράλληλοι στήριξης, ενώ οι ανάγκες ξεπερνούν τους 230. Σοβαρά και να καταγράφονται επίσης σε νηπιαγωγεία σχολικούς νοσηλευτές και θεραπευτές, με το κόμμα να ζητά την άμεση κάλυψη όλων των θέσεων. Μυστηριώδης κλοπή μαμούθ από χρυσοχοΐο στο κιοτάρι της Ρόδου βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ασφάλειας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Δημοκρατικής, από κοσμηματοπολείο εξαφανίστηκε ένας δίσκος με διαμαντένια δαχτυλίδια, η αξία των οποίων αγγίζει τις 150.000 ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το σενάριο της εσωτερικής πληροφόρησης, καθώς δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη διάρρηξης. Η σήμανση αναζητά αποτυπώματα και DNA, ενώ οι αστυνομικοί ξεσκονίζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τον ακριβή χρόνο της κλοπής. Στην αναβάθμιση της επίσημης ιστοσελίδας του roads.gr και στην ενσωμάτωση της πλατφόρμας Open Council προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών. Η νέα ψηφιακή υποδομή σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση των δημοτών και των επισκεπτών στην πληροφορία, ενώ θα προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Στη φυλακή οδηγήθηκε 58χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής στη Ρόδο μετά την απολογία του, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέως για κατοχή περισσότερων από 14 κιλών κάναβης και ποσότητας κοκαΐνης. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι τα ναρκωτικά προορίζονταν για ίδια χρήση και η ζυγαριά για μέλι, ωστόσο ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκησή του. Μόλις 75 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν στο Νότιο Αιγαίο στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας της αστυνομίας. Η περιοχή καταγράφει χαμηλά ποσοστά συγκριτικά με την Αττική των 543 παραβάσεων, με τους ελέγχους να συνεχίζονται εντατικά στα νησιά. Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου πέτυχε η Ρόδος, η οποία επικράτησε με 1-0 της αναγέννησης Ασφενδιού σε παιχνίδι που έγινε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Επίσης, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Ατρόμητος Δημηλιάς που επικράτησε με 3-1 του αντίμαχου ΚΟ. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ παίζουν ΠΑΟ ΚΟ Αστέρας Παστίδας στο παλιό στάδιο Ανταγόρας και Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες Ρόδου στο γήπεδο Καρδάμενας. Με τα παιχνίδια αυτά πέφτει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής. Ο καιρός, παροδικές μπόρες και καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνιούν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
5: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Όνει το γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Κωστή.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έχεις και μηνύματα?
1: Έχω κάποια.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι και πάρα πολλά, αλλά κάτι έχουμε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ο Σαχαμπό κόστησε 2 εκατομμύρια στην ΑΕΚ, πολύ λιγότερο από την Αποστολάκη. Με ποια λογική πήραμε ένα τοπιό ποδοσφαιριστή, μου ικανός. Εντάξει, και εγώ είπα ότι ήθελα να πάρει την Αποστολάκη. Από εκεί πέρα για τον Σαχαμπό, εντάξει, δεν ήταν τοπιός, ήταν στις Ακαδημίες της Λίλ, ήταν στις Σταντάρ Λιέγγις, είχε παίξει αρκετά παιχνίδια σε πολύ μικρή ηλικία. Και έχει κάποια στοιχεία σαν ποδοσφαιριστής. Τώρα από εκεί πέρα το θα βγει στην ΑΕΚ, θα το δείξει. Είναι πολύ μικρός ακόμη. Ήρθε πως γερμανός στο Λονδίνο να δεις Texas Jaguars την Κυριακή. Φίλε μου, δεν ήταν, δεν ήξερα για την αναβολή. Ξέρεις, αυτά πρέπει να τα προετοιμάσεις καιρό. Τα εισιτήρια αυτά έχουν πουληθεί από τον Αύγουστο. Τότε δεν υπήρχε δυνατότητα. Μόνο στις διακοπές, όταν έχει διακοπεί το πρωτάθλημα πήγαινα έτσι πέρυσι. Τώρα φέτος δεν θα πάω. Σε κάποιο αγώνα. Του χρόνου πάλι. Πρώτο θες. Αν θα παίξω Ζήνη, πιστεύω κάποια στιγμή θα μπει. Τώρα να ξεκινήσει το βλέπω δύσκολο. Αν έγινε καταγγελία κατά του κόκκινου από την ΠΑΕ, έκρωτα ένας φίλος, νομίζω όχι, δεν έχω ακούσει κάτι για καταγγελία για το διαιτητή της Κυριακής. Okay. Αν αύριο παίζει η ΚΑΠΑ 19, ρωτά ένας φίλος, βεβαίως παίζει, ταξίδεψε μαζί μας άλλωστε, μαζί με την πρώτη ομάδα. Στις 2 η ώρα Ελλάδος παίζει, εδώ σε ένα γήπεδο, όχι βέβαια στο Στάμφορντ Μπριτζ, σε ένα άλλο γήπεδο που το χρησιμοποιεί η γυναική ομάδα της Τσέλσι, η έδρα της. Και μάλιστα έχουν πάρει και πολλοί οπαδοί της εισιτήρια για να πάνε στο μάτσο αυτό.
2: Λογικά θα είναι και, και καλό γήπεδο, Κώστα, γιατί νομίζω και η γυναική ομάδα της Τσέλσι είναι και καλή ομάδα στην Αγγλία. Οπότε θα είναι και καλό γήπεδο. Ναι, Premier League,
1: εντάξει, το είδα πριν το γήπεδο, εκεί πάνω στον Τάμεση είναι. Εκεί θα παίξουν τα παιδιά αύριο. Kings Meadow λέγεται το γήπεδο. Είναι καμιά ώρα βέβαια μακριά από το Stamford Bridge. Δεν είναι κοντά εδώ δηλαδή. Αλλά πολλοί φίλοι της ΑΕΚ θα πάνε. Γιατί είχε γίνει η προπόληση εισιτήρια και είχαν πουληθεί όλα τα εισιτήρια. Δεν έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Σύντομη μεγάλη χωρητικότητα το μάτς. Τώρα, ρωτάει ένας φίλος αν θα την δείξει κάποιο κανάλι, πιθανόν να μεταδοθεί από το YouTube το μάτς. Έτσι μου λένε τώρα. Τα εντός έδρας μάτς θα δείχνει σίγουρα η Κοσμοτέ. Τώρα για το αυριανό, πιστεύω την ώρα του αγώνα, λίγο πριν τον αγώνα, θα μπορούμε να ενημερώσουμε και πιο συγκεκριμένα. Αυτά, να δεν έχω κανένα άλλο μήνυμα. Όχι, βλέπω. Και για τον Γιώργο έχει αρκετά μηνύματα.
2: Έχω κάτι λίγα. Έχω κάτι λίγα.
0: Έλα, κύριε Τσανάκα. Έλα, κύριε Τσανάκα.
1: Οπότε δεν πάμε με κύριε Τσανάκα.
2: Λοιπόν, από το τελευταίο. Ο Κλέιτον τι κάνει, τον βάζει τα διπλά. Ναι, οκ. Okay. Πόσο πέσαμε έξω με την Μπάρτο, ανταλλαγή λέει με το Ρίο Αβε. Με Ρίο Αβε. Με τον Μπέλσα λέει. Δεν λέγεται Μπέλσα, Μπλέσα λέγεται. Δεν γίνεται. Τη Ρίο Αβε. Τι να σου πω, παιδιά τώρα. Έχει Ολυμπιακός 3 center for και τον Ελκαμπή που θα γυρίσει Φλεβάρι Μάρτι. 5 center for. Νομίζω πως το ιδανικό θα ήταν ο Κλέιτον να πήγαινε κάπου αλλού. Δεν θεωρώ ότι...
1: Τώρα είναι αργά όμως.
2: Τώρα είναι αργά, τώρα είναι πολύ αργά. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακός παίχτης, αλλά δεν ταιριάξει ποτέ στον Ολυμπιακό, είναι ξεκάθαρο αυτό. Μεζότα Σίλβα λέει κορυφή και Φορτούνι, Μπέιλι και Ζέλσον από πίσω, πάμε για το διπλό στη Μασσαλία. Μακάρι, φίλοι μου. Δεν θα βλέπα βέβαια σε καμία περίπτωση αυτές τις επιλογές, μέσω επιθετικά. Αλλά okay. Okay. Και ειδικά το Ζότα Σίλβα κορυφή. Πιο πιθανό να βλέπα Ζότα Σίλβα δεύτερο φορ και μπροστά τον το Γιάρεμτσου και τον Γκονζάλες. Τώρα τον Μπέιλι για βασικό, τι να σου πω, εντάξει. Έχει πιθανότητες, αλλά δεν το βλέπω όμως. Δεν το βλέπω. Τι είναι προσωπικό, λέει ρε Τσανάκα, τι τον νοιάζει το γάλα που δεν θα πας, η ομάδα πρέπει κάτι να κάνει, λέει ο Γιάννης. Νομίζω ότι και η ομάδα θα κάνει κάτι, αλλά ξαναλέω ότι είναι προσωπικό ζήτημα τα εισιτήρια του καθενός και το ξενοδοχείο του καθενός, καλός ή κακός. Η ομάδα την πρώτη κίνηση που μπορούσε να κάνει με τα εισιτήρια του αγώνα το έκανε. Προφανώς θα προσπαθήσει να κάνει και κάτι ακόμα. Αλλά δεν είναι στο χέρι της κάθε ομάδας να έρθει σε συνεννόηση με τον κάθε ιδιώτη, με τον κάθε ξενοδοχείο, τον κάθε Airbnb και τα σχετικά. Και με την κάθε αεροπορική εταιρεία. Επίσης, παιδιά, συνήθως οι ιδιώτες που έχουν ξενοδοχεία Airbnb, όλα αυτά, ή ακόμα και οι αεροπορικές εταιρείες, δεν θα ενδιαφερθούν ή δεν θα νοιαστούν για το αν υπήρξε απογορευτικό από τις αρχές της Γαλλίας. Δηλαδή, για να υπάρξει επιστροφή χρημάτων και τα σχετικά, θα πρέπει να πες ή στην περίπτωση ή να μιλάμε για μια άλλη περίπτωση που να είναι τελείως, πώς να το πω, όπως ήταν τώρα με τον COVID, με απεργίες και τα σχετικά. Λοιπόν, άλλος ένας προπονητής λέει: βάζει τον τζικίνιο, είδε μα λε με καθαρές κουβέντες, τη βλέπεις 1,5 χρόνο από τον παίχτη, άντε εμείς άμπαλες, ή τη βλέπεις 1,5 χρόνο. Βλέπω ένα παίχτη που είναι πάρα πολύ καλός τακτικά, πάρα πολύ καλός στο pressing. Ένα παίχτη που ήταν εξαιρετικός στα παιχνίδια που έπαιξε στο Champions League πέρυσι. Άμα ο τζικίνιο θεωρείται ότι είναι κακός παίχτης, οκ. Το ότι ναι, να συμφωνήσω ότι να μην ξεκινάς όλα τα παιχνίδια, οκ. Αλλά από την άλλη μεριά, ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα, όταν στον προπονητή, σε έναν ακόμα προπονητή, του κάνει αυτός ο ποδοσφαιριστής, εμένα μου περισσεύει. Επίσης, ποιο να βάλει στη θέση του. Γιατί βλέπετε ότι και η Μανώλη χρησιμοποιεί το Φορτούνι εξτρέμ, όχι δεκάρι. Μόνο ο Γκουστάβο Σά υπάρχει μετά, τον οποίο Γκουστάβο Σά περιμένουν όλοι πολλά, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Απλό είναι το ζήτημα. Πότε ξεκινάνε, λέει, θεωρητικά εργασία για το γήπεδο, γιατί ακούστηκε, λέει, το Καρασκάκι και το καλοκαίρι θα είναι ένα από τα δύο γήπεδα για το Nations League. Θέτει υποψηφιότητα για να είναι ένα από τα δύο γήπεδα. Αλλά αν ξεκινήσουν εργασίες, δεν θα είναι. Οι εργασίες πρέπει να ξεκινήσουν τέλη Μαΐου με μέσα Ιουνίου. Εκεί 20 Μαΐου με 15 Ιουνίου, κάπου εκεί είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες στο Γιώργος Καρασκάκης. Εγώ λέω χαμηλά την μπάλα, Γιώργο. Διαλύσαμε ακόμα το πιο σημαντικό μας πρόβλημα που είναι το γκολ. Πέρυσι κερδίσαμε το πρώτο ντέρμπι με την ΑΕΚ και μετά είδαμε τα χάλια μας. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λες. Είναι ένα πρόβλημα που το έχει ο Ολυμπιακός 1,5 χρόνο κοντά τώρα. Σκοράρει λίγο, σκοράρει με το σταγονόμετρο, είτε εντός είτε εκτός, εντός κυρίως. Έχει παίξει ο Ολυμπιακός 6 μάτς, όπως και οι υπόλοιποι στο πρωτάθλημα, και έχει βάλει 5 γκολ. Έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδεση ο Ολυμπιακός πρωταθλήματος. Είναι μαζί με τον Ατρόμητο, που έχει ο Ατρόμητος 5 γκολ. Η μοναδική ομάδα που έχει χειρότερη επίδεση από τον Ολυμπιακό και τον Ατρόμητο είναι ο Λεβαδιακός, που δεν έχει βάλει γκολ.
1: Τρομερό και αυτό το Λεβαδιακό πάντως.
2: Ναι, ναι.
1: Απίστευτο, ρε.
2: Μηδέν, μηδέν γκολ.
3: Θα αλλάξει, πιστεύω αυτό.
1: 6 αγώνες, 0 γκολ.
2: Ναι. Πραγματικά. Πραγματικά δεν υπάρχει αυτό. Έχει φάει 11.
1: Δεν το έχω. Δηλαδή, δεν θυμάμαι και από ομάδες που πέσανε αυτάνδρες, ας πούμε.
3: Έχεις δίκιο. Είναι θέμα.
2: Κύριε παιδιά, εντάξει, είναι μεγάλες αλλαγές βέβαια. Έτσι. Και σε θέμα προπονητή, που ο Χαραλάμπος είναι καλός προπονητής, αλλά ο Παπαδόπουλος έχει προσαρμοστεί πολύ καλά.
3: Είναι καλός και βλέπεις ότι δεν μπορεί να βρει. Δηλαδή,
2: και σε θέμα ρόστερ.
3: Είναι νωρίς βέβαια. Είναι νωρίς.
2: Και σε θέμα ρόστερ. Φύγανε πολλοί παίχτες.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέει νωρίς.
2: Δηλαδή από την άμυνα έφυγε ο Τσάπρας. Ο Βίχος δεν είναι το ίδιο καλός με πέρυσι. Ναι. Ως τώρα. Η μπροστά, η εξτρέμ, ο Παλάσιος. Έφυγε ο Μάγνουσον από την άμυνα. Έφυγε ο Μάγνουσον, έφυγε ο Παλάσιος, έφυγε ο Όσμπολτ μπροστά στο Σέντερ Φορ.
3: Ναι.
2: Φύγανε αρκετοί παίχτες, δεν είναι έτσι.
3: Οι οποίοι που έχουν πάει δεν σκίζουν, για να καταλάβεις και αυτοί χάσανε.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι πάντα και ανάλογα και με την ομάδα. Έτσι.
3: Ο Παλάσιος στον Άρη δεν παίζει.
2: Παίζει και δεν παίζει. Και όποτε έχει παίξει, εγώ δεν έχω δει να είναι καλός.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή και ο Βίχος πέρυσι, θυμάστε πόσο καλός μπακ φαινόταν. Φέτος δεν ξεχωρίζει καθόλου στο Λεβαδιακό. Και τραυματοφύλακα δεν άλλαξε. Ο Λοντίγκιν είναι να παίρνει στο Λεβαδιακό.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, και άλλο ένα μήνυμα. Μ' άρεσε το Ξυλόκαστρο. Λέει το Μάριο από το Ξυλόκαστρο να τον ακούσει. Θα πει στον Νικολακόπουλο, θα νικήσουμε εύκολα. Οκ, okay, εντάξει φίλε μου. Βάσει εικόνα του παιχνιδιού, όχι βάσει του σκορ που ήταν 1-0. Εντάξει. Εύκολα το πήρε τελικά ο Ολυμπιακός, γιατί δεν έφερε φάση στον Παναθηναϊκό. Αλλά όταν κερδίζεις 1-0, στο τέλος δεν λες ποτέ ότι είναι το πιο εύκολο. Δεν ήταν ότι ζορίστηκε κιόλας πολύ ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Ισχύει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν κερδίζεις συνέχεια 1-0, αυτό λέγαμε και στην αρχή, δεν θα γίνεται έτσι. Και έκανε ο Ολυμπιακός δύο σερί νίκες με 1-0 και πήγε στο Βόλο. Που ήταν και με το μεγάλο θέμα του Ελκαμπή τότε, ήρθε 1-1. Την επόμενη αγωνιστική έχασε από τον Όφη 1-0. Δεν μπορείς να πηγαίνεις όλα τα μάτια στο όριο. Αυτά, πάρε Τάσο και εσύ.
3: Λέει φίλο, Τάσο, δεινό το αγώνα σε Τούμπα. Φάλε ροβέζουν και στο κοπείο μου παίκτε μα μπακασέτα φώτιστε. Τι, αν δεν πάρουμε μέτρα, να κάνουμε και εμεί το ίδιο με κάποιου παίκτε που θα του αρέσει. Φυσικά και όχι, φίλε μου, δεν είναι αυτή η απάντηση. Να κάνει κι εσύ, σαν φίλο του Πανικού, να κάνει αυτά που γίνονται, που βρίζουν παίκτε κλπ. Τι μέτρα να πάρει. Δεν υπάρχει μέτρο εκεί. Υπάρχει η ανοχή το ότι τα υβριστικά για παίκτε κλπ. Δεν τιμωρούνται. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, ο Κοντούρης, γιατί δεν έπαιξε, είναι τραυματίας. Ο Κοντούρης είχε ένα τραυματισμό και έκανε δύο προπονήσεις το τελευταίο διάστημα. Φίλε, προτάς. Καλησπέρα, Τάσο. Ο Καμαρά είναι καλός με την μπάλα. Το πρόβλημα είναι όταν φεύγουν οι αντίπαλοι στην αντεπίθεση. Να προσέξω όλες τις κάρτες έχει πάρει για φάλο πίσω. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά πες μου, όταν η ομάδα φεύγει, η αντίπαλη ομάδα φεύγει στην αντεπίθεση, πόσα αμυντικά χαφ πιστεύεις ότι μπορούν να κάνουν καλύτερη δουλειά? Δεν είναι πολλά. Είναι ελάχιστα. Όταν ο αντίπαλος βγει στο χώρο, έχεις πρόβλημα. Εκεί μετά, γι' αυτό θα πρέπει να είσαι καλύτερα τακτοποιημένο στο γήπεδο. Έτσι. Λοιπόν, μια χαρά ήταν η αλλαγή στο Πανανικό. Απλά πολλοί παίκτες βρέθηκαν σε κακή μέρα. Η φάση του Σαλάχ Εντίν στο τέλος, που αντί να σπάσει την μπάλα, προτιμά ο Στάρι, είναι χαρακτηριστική. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα όμως, 100% για τη φάση του Σαλάχ Εντίν. Είναι στο 93, το έχει έρθει μπάλα στο αριστερό του. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, επειδή παίζουν με παίκτη λιγότερο, είναι λίγο εξουθενωμένοι, κουρασμένοι, μαρκάζουν συνέχεια και είναι μέσα στην περιοχή, νομίζω, 2-3 παίκτες του Παναθηναϊκού. Και κάνει ο Σαλάχ Εντίν τη χειρότερη επιλογή. Πάει να κάνει απευθεία σουτ με στόχο να ευνηδιάζει τον τερματοφύλακα και να πάει μπάλα μέσα. Δεν μπορεί να μπει αυτό το σουτ, θα μπει μια φάση 100. Θα έπρεπε λοιπόν εκεί να κατεβάσει την μπάλα και να επιλέξει μια καλύτερη επιλογή. Είτε να επιχειρήσει να κάνει μια τρίπλα, είτε να επιχειρήσει να κάνει μια σέντρα, πάντως όχι αυτό που έκανε. Και νομίζω αυτό δείχνει και το θολωμένο μυαλό που είχαν όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού την Κυριακή το βράδυ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, παιδιά. Δεν ήταν πρόβλημα το ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάθος. Και ο Παναθηναϊκός έπαιξε ξύλο και έφαγε ξύλο. Γι' αυτό και δέχτηκε και 7 κάρτες. Μια ομάδα που μπαίνει και είναι λάτη στο γήπεδο θα φάει 7 κάρτες. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν του πήγε τίποτα. Έκανε ένα πολύ κακό πρώτο τέταρτο. Που μάσα από την ορμή του Ολυμπιακού, από την ορμή εννοώ, προσπάθησε εκεί να κρατηθεί και ήταν ανύπαρκτο στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Για μένα αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού και αυτό έχει να κάνει με τις κακές επιλογές των παικτών, ότι δεν πήραν ούτε μία σωστή απόφαση στο ένας μέναν, ούτε σε ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο, εκτός από μία φάση, το ταμπόρδα την κάθετη στον Καλάμπρια, τη Σέντρα και το τακουνάκι του Τετέ, που και εκεί, άμα δούμε το replay, αν ο Ναΐ του μιλήσει, ο Ναΐ είναι από πίσω, ο Τετέ την αφήνει και ο Ναΐ σκοράρει. Γιατί είχε φάτσα την εστία και πιστεύω θα το βάζει. Οπότε είναι μία φάση όμως. Μία φάση 95 λεπτά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα του Παναθηναϊκού. Αυτό έχει να κάνει με τις λάθος αποφάσεις και τη μη συγκέντρωση των παικτών. Όχι με την έλλειψη πάθους. Αυτό θέλω να σας πω.
2: Ήταν και η μόνη φορά που αναπτύχθηκε καλά ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι.
2: Γιατί είναι ωραία επίθεση αυτή.
3: Ναι,
2: άσχετα πώς καταλήγει ότι είναι αδύναμο τελείωμα.
3: Έχεις δίκιο.
2: Άλλη φορά δηλαδή δεν το έκανα αυτό.
3: Έχεις δίκιο. Μα αυτό για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Καλησπέρα, Τάσο. Ήταν μια κακή συγκυρία του ντέρμι με το Ολυμπιακό. Εντάξει, κακή συγκυρία δεν πάνε να την πεις, φίλε μου. Είναι μια κακή ήττα γιατί είναι και ντέρμι με το Ολυμπιακό. Ήταν μια ευκαιρία χαμένη. Να κάνουμε κριτική, να πούμε για την ομάδα ό,τι να πούμε, αλλά να βάλουμε μια τελεία. Αυτό λέω κι εγώ. Να πάμε παρακάτω. Η ομάδα είναι πρώτη, στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Υπομονή. Φέτος θα είναι αυτός ο σκοπός στο πρωτάθλημα και πιστεύω έχει περάσει όλη την ομάδα, λέει ο φίλος. Με τον Τσιριβέγια τι γίνεται, γιατί δεν τον έβαλε ούτε αλλαγή, αφού ο Καμαρά δεν τράβαγε. Προτίμησε να βάλει τον Κάγκουα. Ο Τσιριβέγια είναι τέταρτη επιλογή, νομίζω. Και πίσω τον Κοντούρι είναι. Προτίμησε να βάλει τον Κάγκουα. Γεια σου, Τάσο από το Ντιτρόιτ. Δεν υπάρχουμε πάλι, όλους τους άξους τους βγάλαμε. Πάω γερά πρωτάθλημα ξανά. Στους χαιρετισμούς μου και τα συλληπιτήριά μου στο Κέτσε. Σ' άκουσα, Κέτσε. Να σε καλά. Το πιο κανάλι θα μας δείξει την Πέμπτη ο Κοσμοτέ. Η
2: Ματζέντα.
3: Ματζέντα, μπερδεύτηκα.

0: στοιχεία. Φτάσαμε στο τέλος, κύριε, και έτσι σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ πέδε, θα λέω αύριο πρώτα.
0: Καλά να περάσεις.
2: Γεια σου,
0: ήταν οι ρεπόρτες στις προηγούμενες δύο ώρες. Ήταν ο Κώστας Κερτζόλου, γιος της Ανάκης, ο Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθήκης Σουνάτρας, στον Big Sport FM. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στην ρύθμιση των ήχων για την επιλογή της μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Το τι ακολουθεί θα σας το πω. Ο εργάτης Νικόλας Ακτύπης, ο τεράστιος, ο οποίος σήμερα είχε από τον γιατρό εντολή να μην έρθει, διότι είναι στα πρόθυρα ίωσης. Όμως, επειδή είναι εργάτης και
2: δεν. Στα πρόθυρα υπερκόπωσης.
0: Και ίως και υπερκόπωση, φίλε. Είναι ο άνθρωπος, είναι εργάτης και δεν τουρίστα σαν τον άλλον που έχει πάει στην Αγγλία και έχει πάρει τώρα. Τι κάνει. Κάνει βόλτες. Δεν τα ακούω αυτό, δεν τα ακούω. Λοιπόν, ο άνθρωπος θα τον δουλέψει. Ο κ. Μαναδιανός κάπου στην Αγγλία είναι. Εκεί στις βιτρίνες, δεν ξέρω πού έχει πάει.
2: Πάλι καλά για τον εργάτη.
0: Ναι.
2: Είναι μία ώρα σήμερα η εκπομπή.
0: Εντάξει. Γιώργο μου πάλι. Νίκο μου πάλι, Νικόλα μου πάλι. Καλά, είναι μία ώρα η εκπομπή. Να είστε καλά. Στηρίξτε Νικόλα Ακτύπη. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Γηπέδου χωρίς Ισέκα Σχέλη, η αποστολή για το παιχνίδι με τη Ρέν, ενώ στη Γαλλία θα ταξιδέψει και ο Χατζηγιοβάνης που δεν έχει δηλωθεί στη λίστα. Προϊόν δουλειάς και επίσης χαρακτήρισε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας στο διπλό της Καλαμάτας του Ντούμπα, μιλούντας στους 94,6. Με την κατάλληλη προετοιμασία μπορείς να σταθείς απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα. Αν αντέξουν όλη την πίεση, θα πάρεις στο τέλος αυτό που αξίζεις. Τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Θα διατηρήσει το αίτητο στο EuroCup. Θέλει ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στις 7 από την Καμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης, 9 για τη δεύτερη στροφή του BCL. Το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Βάρεζα στην Ιταλία. Μετάδοση από Nova Sports Prime και Magenta Sport 4. Αντίστοιχα, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Μέσα στο χώρο 2-2 στο FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός αντιμετωπίζει τις 6 Γκέντς στο Αζερμπαϊτζάν και η Μύκονος κοντάρεται στις 9 με τη Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Τηλεοπτική κάλυψη από Sport FM TV και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Σπουδαία ανατροπή και πρόκριση για τη Μαρία Σάκαρ στο τουρνουά της Γιουχάν. Η Ελληνίδα τενίστρια ανοίξε 2-1 σετ τη Μάρτα Κόστσουκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. 9 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο κοντράρονται Lens Sporting και Σαμπάμπακου Σλάβια Πράγας και στις 10 παίζουν Arsenal Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Villarreal, Napoli, Viking Bayern, Galata, Barcelona, Inter Brisbane και Lipsia Eindhoven. Μετάδοση από τα κανάλια της Magenta TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.
2: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Big Win Sport FM 94,6.

0: Όχι, ρε. Εκτός αέρα θέλω να σου πω, ας το σήμα.
1: Όχι, όχι. Έχετε να πείτε εσείς οι γολύπτες μεταξύ σας να τα πείτε στον αέρα. Ούτε το σήμα δεν άφησα να τελειώσει.
0: Κοκκίμα, εγώ ήθελα να σου πω εκτός αέρα.
1: Εντάξει, η τελευταία τάκα που άκουσα πριν να ανοίξουν εδώ τα μικρόφωνα ήταν άντε τελείωνε. Ακόμα δεν αρχίσαμε, ρε Σταθερόπουλε. Ο Σταθερόπουλο το
0: είπε. Εσύ το είπε.
1: Όχι, ρε. Είπα, βαρέθηκα ήδη. Βαρέθηκα ήδη με το που είδα τα μούτρα σα. Και πετάγεται ο Σταθερόπουλο να μην πω σαντί. Σαράπανο τέλο πάντων. Λέω μόνο το δεύτερο συνετικό γιατί είμαι κύριος και λέει άντε τελείωνε.
0: Θέλει να πει.
1: Δεν τελειώνω έτσι εύκολα εγώ,
0: δεν
1: κύριε.
0: Δεν τελειώνω.
2: Λιώσαμε, δεν γίνεται. Άντε τελείωνε με την κρίνια, ρε, και ξεκίνα. Με τις μπάντες, αυτό είναι.
1: Η κρίνια ακόμα δεν άρχισα.
2: Τα πυρεώτικα, τέτοιο, κόβουνε την εισαγωγή και το outro και...
1: Θα τα πάει οπαδικά, τι
0: τα πυρεώτικα. Τα πυρεώτικα δεν είναι ομαδικά, είναι το πω...
1: Είναι τα λαχνικά.
2: Τα του γρου,
1: δεν ξέρω τίποτα. Είδα ταχυδρομικό κώδικα, Μοσχάτο πιάνει εδώ.
0: Ναι.
1: Μοσχάτο.
0: Εντάξει.
1: Πιάνει το Μοσχάτο για Πειραιάς.
0: Κάνεις 5 βήματα και πέφτεις στο Νεοφάλιρο που είναι.
1: Ναι, ή πέφτεις στο Κηφισό. Αναλόγως.
0: Εντάξει, το ίδιο.
1: Θα πας.
2: Είναι, πώς το λένε.
0: Πού θα σε βγάλει.
2: Προαναχώρηση.
1: Προαναχώρηση.
2: Προέγκριση εισόδου στο λιμάνι.
1: Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, είναι η εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο. Σήμερα έχουμε γίνει τρεις εδώ πέρα.
0: Και ο Κούκος.
1: Ο Κούκος, άστο.
0: Ο Κούκος είναι έξω, να του.
1: Ο Κούκος ποιος είναι,
0: Ξανθός.
1: Ο Ξανθός, η Βαλεντίνα.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε, εσύ, γιατί
0: κούκο. Α, κοίτα τώρα που βάλει και το γυαλί.
1: Ναι. Στο μεταξύ, έχω μία απορία την οποία θα πρέπει να λύσετε ή εσείς οι δύο, δηλαδή είτε ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο οποίος αυτή την ώρα θα κάνει τον ηχολήπτη, ή ο Παναγιώτης Ρήλος που θα κάνει τον συμπαρουσιαστή, τον βασικό παρουσιαστή, θα έλεγα, ή θα πρέπει να τη λύσει ο κόσμος. Έγινε κάποια ανταλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στείλαμε τον Μαραθιανό στην Αγγλία και η Αγγλία μας έστειλε τον καιρό της. Γιατί έχει μπει έτσι από χτες.
0: Ο Μαραθιανός θα γυρίσει από την Αγγλία ή θα κάτσει μέχρι την άλλη εβδομάδα.
1: Κοίτα, φήμες λένε. Και το ρεπορτάζ που έχει κάνει κατά κύριο λόγο ο Τάσος Νικολογιάννης ασχολείται με το ρεπορτάζ Μαραθιανού ότι θα επιστρέψει. Θα επιστρέψει την Παρασκευή να κάνει ένα Σαββατοκύριακο άνθρωπος με την οικογένειά του, με τα παιδάκια του κτλ. Και από Δευτέρα ξαναφεύγει.
0: Α, μάλιστα.
2: Τέτοια κατασπατάληση καυσίμων, περίοδος κλιματικής αλλαγής
1: και δημοσίου χρήματος, θα έλεγα.
0: Θες να βάλουμε να δούμε πόσα πετάνε αυτή τη στιγμή πάνω από το κεφάλι μας.
1: Αεροπλανά.
0: Ναι, τι να έχει, αλλά πετάξει πάνω.
1: Στο μεταξύ, εσύ, Ρίλο, γιατί μαζεύτηκες. Εγώ σου ζήτησα να κάνουμε αύριο παρέα. Τι είναι αυτό,
0: δεν είπες να μπεις μέσα. Η πρώτη ατάκα που με είδες, που μου είπες όταν με είδες, δεν ήταν αυτή.
1: Ρε, εσύ δεν ήμασταν συνοημένοι να το παίξω εγώ δύσκολος.
0: Α, έπρεπε. Βλακία.
2: Ξαπάμε.
0: Είναι που πόναγε το κεφάλι μου το πρωί και κοιμήθηκα λίγο το μεσημέρι.
1: Περίμενε.
0: Δεν έχω συνέλθει ακόμα.
1: Θέλω μερικές παραπάνω πληροφορίες. Πόναγε το κεφάλι στο πρωί επειδή δέχτηκες, ας πούμε, κάποια ανήθικη πρόταση για σεξουαλικές περιπτύσεις.
0: Πόναγε το κεφάλι μου.
1: Εδώ μεταξύ, όταν λέω περιπτύσεις, εννοούσα περιπτύξεις.
0: Περιπτύσεις. Πολύ ωραία λέξη.
2: Πετάει ο Ρήλος, ρε. Πετάει. Μην πτάμενος, ρε.
1: Αποφάσισες να την γλιτώσεις έτσι. Στρίβιν για του πονοκεφάλου.
0: Κοίταξε, έφυγα από εδώ εχθές 3,5.
1: Κοίτα. Αν είναι να βγάλω μαντίλι για να σκουπίσω τα δάκρυα από το πόνο και τη συφορά που έχει τραβήξει από χτες.
0: Ζήτησε θα πάρει τη Μάρθα Βούρτσι.
1: Τέλεια, ωραία. Μπορεί να το πας μέχρι και τέταρτο που είναι το πρώτο διάλειμμα.
0: Άνετα.
1: Έχει στάντερα. Για πάμε.
0: Έφυγα χτες. 4 παρατέταρτο. 3,5 με 4 παρατέταρτο.
1: Ναι.
0: Φτάνω στον καλό μου Βύρονα όπου κάποτε πάρκαρες για πλάκα και δεν έχει ούτε. Ούτε τίποτα.
1: Πότε πάρκερνες, να το πω σωστά, για πλάκα στο Βύρονα.
0: Το 17.
1: Το 17. Το 17 πέθανε ο πατέρας μου, γιατί μου το θυμίζεις.
0: Το 20, το 21, από το 22 και μετά.
1: Επειδή έφυγα εγώ.
0: Που τελείωσαν οι καρατίνες.
1: Επειδή έφυγα εγώ και πήγα και σε Αριανή το 22.
0: Εκεί που έμενες εσύ είναι βαρύς Βύρονας.
1: Είναι βαρύς
0: Βύρονας. Εκεί που μένω εγώ είναι ελαφρύς Βύρονας.
2: Είναι περιφερειακός.
1: Τι είπα να πει βαρύς Βύρονας.
0: Είναι βαρύς
2: Βύρονας. Είναι μες στη ρακέτα.
0: Αυτό. Μπράβο. Ό,τι είπε ο κύριος. Είναι μέσα στη ρακέτα.
2: Εμείς
0: είμαστε περιφερειακοί. Για σούτ για τρεις πόντους.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έτσι. Εκεί χαμηλή η δόμηση, η βλάστηση κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε πολλά θέματα με το πάρι. Τώρα έχουμε πια.
1: Τώρα έχετε.
0: Λοιπόν, 20 λεπτάκια να γυρνάς γύρω. Τελικά βρίσκεις.
1: Το ενδεχόμενο να πάρεις πατίνι, το έχεις σκεφτεί.
0: Να έρθω από το Βύρονα μέχρι εδώ με πατίνι.
1: Με πατίνι, ναι, γιατί όχι.
2: Είπαμε να ζούμε επικίνδυνα, ρε φίλε, αλλά με πόσο επικίνδυνα.
0: Δεν παίρνουμε το μηχανάκι, ρε φίλε, γιατί φοβόμαστε και στον δρόμο. Δηλαδή πλέον σας θαυμάζω και εσένα και το Βαϊμάκι που βγαίνετε ακόμα με τις μηχανές σας.
1: Μισό λεπτό, ρε παιδιά, ο Βαϊμάκης δεν την πούλησε τη μηχανή του, το KTM που είχε.
0: Α, δεν ξέρω τι έχει κάνει σίγουρα.
2: Θα μας τα πει στις 10.
0: Όχι, κυκλοφορεί σίγουρα με μηχανή. Μπορεί να πήρε άλλο.
1: Μηχανόβιο.
0: Συνήθω θα γυρίσει ο Βαϊμάκης, ξέρω εγώ, 12.30 ώρα στον Κίζη και δεν θα παρκάρει.
1: Έλατε. Φοβερό.
0: Τι φάση.
1: Στο μεταξύ, μια και λέμε τώρα τα δικά μα. Mm-hmm. Κατάφερε να έχει σύνδεση ίντερνετ στον Κίζη ή έχουμε μείνει ακόμα σε ιστορίε.
2: Αυτό
1: πριν από μία δεκαετία.
0: Αυτό ήταν ο λόγο που σηκώθηκα νωρί.
1: Ποιο. Να πα ίντερνετ στο Βαϊμάκη.
0: Ίντερνετ λοιπόν. 10 η ώρα, ενώ είχαμε ραντεβού 11 με 1, 10 η ώρα με παίρνει ο τεχνικό που λέει είμαι κοντά. Μήπως μπορείτε.
1: Είμαι κοντά στο να τελειώσω.
0: Όχι, είμαι κοντά.
1: Συνέχισε καλά.
0: Είμαι κοντά, έχω κενό.
1: Ναι, έχω κενό.
0: Ναι.
1: Καθηγητής.
0: Λέω, άντε ρε αγόρι μου, έλα. Ναι. Με τι να σε κάνω. Έρχεται. Το παιδί με σηκώνει. Λοιπόν, έχω κοιμηθεί γύρω στις 5 εύκολα.
1: Γιατί.
0: Τι γιατί. Αφού 4 και ακόμα έψαχνα να παρκάρω.
1: Προσπαθώ λίγο να βγάλω λίγο ζουμάκι κάτι εδώ ρε παιδί μου, αλλά τίποτα.
0: Και σηκώνω με πονοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Απλά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Το παιδί κάνει τη δουλειά του, είχε και μπόλικη δουλειά να κάνει γιατί είναι και περίεργο το σπίτι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι περιέργεια μπορεί να έχει αυτό το σπίτι. Γιατί δεν με έχει καλέσει ποτέ σπίτι.
0: Σε έχω καλέσει, την έχει έρθει.
1: Αν είσαι σωστό.
0: Θυμάσαι, γιατί ήσουν σχεδόν παντρεμένο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Οκ. Το αποσύρω, το αποσύρω.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Λευτεριά, χτύπη, λευτεριά.
1: Λευτεριά.
3: Τα ποδάκι θα δουν ελάχιστα.
0: Πρέπει να σου πάνε να βάλει φριόνια.
2: Πού πες, αλλά πέσανε κάπου τις φωνές σας και είπα να μην τα χαράμε.
1: Ορίστε, και ο Μάριος δηλαδή είναι από τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει. Γεια σου, ακτύπη μάγκα. Τα φιλιά μου στον Πάνο και στον άλλο τον Πληκτρά.
0: Ο Πληκτρά είσαι εσύ.
2: Ο κυπορτίστας.
1: Έχει σήμερα rave party χωρίς Μαραθιανό ή πάμε χαλαρά. Κοίτα. Παιδιά, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Βάλε,
1: ναι.
0: Βάλε.
1: Λοιπόν, ναι, αρχίστε να βρίσκετε τις σχετικές λίστες. Θα έχει φορτώσει.
0: Λέγεσαι.
1: Τι να πω.
0: Έχει να πει πράγματα.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αυτόν τον Οκτώβριο η Σουζούκη σε βάζει την πρίζα. Από τις 19 έως τις 24 Οκτωβρίου έρχονται οι Vitara Electric Days σε όλες τις εκθέσεις Σουζούκη στην Αθήνα με test drive εμπειρίες, δώρα εκπλήξεις και ένα μεγάλο διαγωνισμό που περιμένει να ανακαλύψουν όσοι πραγματοποιούν test drive με το νέο αμυγός ηλεκτρικό Σουζούκη Vitara. Έλα να το οδηγήσεις, μάθε περισσότερα στο suzuki.gr. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ρωτήσω, έχετε κάνει ποτέ test drive ή test ride, τέλος πάντων να μιλάμε για μηχανές, και αν ποιες είναι οι εντυπώσεις σας? Αν και κανονικά έπρεπε να σας βάλω έκθεση, αυτό σκεφτόμουν ότι θα ήταν το θέμα της ημέρας, θα ήταν ότι σήμερα αν πηγαίναμε δημοτικό θα γράφαμε έκθεση τα πρωτοβρόχια. Τα πρωτοβρόχια θα ήταν η δεύτερη έκθεση.
0: Όχι, ρε,
1: μετά
0: φίλε,
1: το κλασικό.
0: Θα γράψει τέλος Σεπτέμβρη αυτή.
1: Πώς πέρασα το καλοκαίρι. Έτσι.
0: Καλά.
1: Στο μεταξύ. Μπράβο, πολύ σωστό. Στο μεταξύ, ενώ παραμένει το ερώτημα για τα test drive κτλ. Σας είχε τύχει και εσάς να πρέπει να γράφετε έκθεση στο δημοτικό για πράγματα για τα οποία δεν είχατε την παραμικρή ιδέα, μόνο και μόνο επειδή αυτό ήθελε να κάνει ο δάσκαλος? Εμένα πάντα μου έσπαγε να μην πω τι. Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη Δημοτικού που γράφαμε έκθεση ο Καστανάς.
0: Ο Καστανάς.
1: Ενώ εγώ δεν είχαμε δει ποτέ Καστανά στη ζωή μας.
2: Ο Καστανάς.
1: Τι ο Καστανάς, κυρία μου.
2: Όχι, ρε, όχι, ρε.
1: Ναι, ο Καστανάς. Δεν έχετε γράψει για τον Καστανά, ρε, κερατάδες.
2: Όχι, εγώ το πιο μαγευτικό που μου έχει μείνει μπορεί να ήταν και πρώτη ηλικίου για την επιρροή των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ελληνική κοινωνία.
1: Εάν στην πρώτη ηλικίου σου βάζανε έκθεση με θέμα ο Καστανάς, πάρα πει ότι κάτι δεν είχε πάει απολύτως
2: σωστά
1: στο αναπτυξιακό επίπεδο σου. Εντάξει, εγώ θα γράφει για τον Καστανά.
0: Πήγε σε δημοτικό γυμνάσιο, ξέρω εγώ, σε εποχές που.
1: Όχι, υπήρχαν Καστανάδε. Εμείς δεν είχαμε Σιάκηθο.
0: Okay. Εγώ δεν θυμάμαι τι εκθέσεις μας βάζανε, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή. Πραγματικά.
1: Εσύ δεν μπορούσε να μιλήσει τότε γι' αυτό.
0: Ναι, όχι τώρα μπορώ.
2: Φίλε, βρήκε μια μαγική έκθεση. Η μάνα μου τη λέει κρατημένη από το δημοτικό.
0: Ορίστε, αυτά είναι κοιμήλια.
2: Και ιδιωτικέ συνομιλίε με τι μαμά μου τι αποκάλυπτα σε θέσει. Η μάνα μου δεν είναι σκυλού, είχα γράψει.
1: Σοβαρά μιλά.
2: Και είχε χάμο και έκλαιγε η δασκάλα, το διάβαζε και δάκρυζε.
1: Λοιπόν, και με αυτή την.
0: Είναι ανοιχτό το mail του Ράλι εδώ πέρα.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Στείλε,
1: εντάξει, για κάτσε να δω μήπω έχει αφήσει και ο Τσούτσικα να πάρει το Facebook ανοιχτό. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 7. Αυτή θα είναι παρέα. Δυστυχώ δεν μπορούμε να του αλλάξουμε. Ό,τι και αν κάνουμε. Και μετά τι 7 θα έχετε Θωμαίδη και θα ξεσαλώσετε.
4: Η Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
5: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες.
6: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Αυτή είναι η απάντηση στο φίλο του Μανώλη που λέει: ρε, ανεπρόκοπε, κατάφερε να έχει δύο χολύπτε και αντί να ακούμε πριόνια, σου έχει πιάσει κουβέντα. Άντε, για τα λέμε σε 7.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα εδώ που εντάξει, νομίζω ότι παίζει να έχει και δίκιο, αλλά επειδή δεν είμαι τόσο ειδικό, εγώ παπάκια είμαι δηλαδή, δεν, με τις μηχανές δεν έχω σοβαρή σχέση, ας πούμε. Το KTM λέει πιθανότερο είναι να χαλάσει παρά να πουλήθηκε.
0: Είναι αυτό που λέει το
1: γιο. Δεν ήταν καλά αυτά κάποτε. Ρε,
0: εσύ, δεν ξέρεις τι. Είναι νομίζω μουσια που πετάνε οι διάφοροι ιδιοκτήτες μηχανών για άλλες μάρκες.
1: Γιατί και γι' αυτό φτιάχνουμε μπίφα, α πούμε.
0: Ιταλικό, αν το έχει μισό με το μάστορ αυτό. 6 μήνες εδώ και έχει μια περιμένη
1: για μάχα τα λεφτά μου, και τέτοια.
0: Ναι, τέτοια.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, επίσης, αποκάλυψη σόκο. Ακτύπης λέει θα πήγαινε του Ρήλου, αλλά συγκυριακά παντρευόταν και χάλασε η φάση.
0: Ρε σύ,
1: αυτό είναι.
0: Τι είναι αυτά, είπε εσύ τέτοιο πράγμα.
1: Είπα ότι ήσουν σχεδόν παντρεμένο και δεν σ' άφησε.
0: Όχι, ρε, αποκλείεται. Απλά να σου πω κάτι. Θες να τα ακούσεις. Δεν σε χωνεύει, ρε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν σε χωνεύει. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ήμασταν παλιοί γνώριμοι.
0: Βλέπεις, κάτι ήξερε. Καλό απόγευμα από Λίτζ, λέει ο φίλος Άγγελος. Τι τρελό και αναπάντεχο παρεάκι είναι αυτό το σημερινό. Πού είναι ο άλλος παντόφλας? Ο άλλος παντόφλας, παιδιά, είναι στην Αγγλία. Αύριο έχουμε το παιχνίδι τη Άγγελ με τη Σαχτάρ. Το φανταστικό είναι ότι μπήκε μέσα ο υπόδικας,
1: ναι,
0: ο διευθυντής προγράμματος.
1: Και έριξε καμπάνες.
0: Έριξε καμπάνες, άρχισε να βρίζει τόσο το Ρήλο όσο και το Σταθερόπουλο. Δεν ντρέπεστε, είστε και χολύπτες, ξέρετε από ραδιόφωνο και το έχετε μετατρέψει σε χάβρα εδώ μέσα κτλ. Και εμένα δεν με ακούμπησε καν. Μου λέει εντάξει, εσύ δεν κάνεις για τίποτα.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτό θα λέει όλα.
1: Λοιπόν, με βάση το προηγούμενο μήνυμα που διάβασα, ας πούμε, τύπου τίτλος clickbait, όταν διαβάζεις, ας πούμε, ένα άρθρο, Ρήλος, ας πούμε, άνω κάτω τελίτσα, όλες οι φορολογικές μου υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί. Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται. Δεν είσαι σίγουρος ότι αυτός ο Ρήλος είναι μέχρι το λαιμό, ας πούμε?
0: Κοίτα, ειδικά πάνω στο θέμα το οποίο θίγεις τώρα, αυτόματα το μυαλό πηγαίνει στον Αργύρη το Σαλιαρέλη.
1: Ορίστε.
0: Στην περίφημη συνέντευξη στο Φίλιππο Ασυρίγο. Δεν χρωστάω, κύριε.
1: Δεν χρωστάω, κύριε.
0: Που του δείχνει ο άλλος το τιμολόγιο. Που λέει, μα εδώ λέει ότι χρωστάω. Δεν χρωστάω, κύριε. Αυτό έχει τακτοποιηθεί. Οπότε κάπως έτσι.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Η ίδια ανήκει. Η ατάκα αυτή ανήκει στον ίδιο που δεν είχε κάνει χρήση οποιασδήποτε ουσίας ποτέ. Είτε για αλκοόλ είτε για
1: τέτοιο. Ναι.
0: Ωραία. Εμένα με καλύπτει και στα δύο.
1: Και στα δύο.
0: Δηλαδή δεν χρωστάω, δεν πίνω.
1: Δεν πίνω. Δεν καπνίζω.
0: Δεν κάνω. Δεν κάνω.
1: Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Νικόλα, χάλασε εσάς τους χολύπτες να βγάλουν εκπομπή και κασέτα, να βάλουν κασέτα εκπομπή και βάρα άγραφο ρεπό.
0: Σωστό, έτσι.
1: Άγραφο ρεπό. Πω.
0: Τι είναι το άγραφο ρεπό?
1: Δεν θυμάσαι στο στρατό που δεν πήγες?
0: Πήγα.
1: Τις άγραφες άδειες που λέγαμε.
0: Πάρα πολύ μάχημο, άσε τώρα, χαμός.
1: Τις άγραφες που λέγαμε.
0: Τις άγραφες άδειες.
1: Άδειες. Ναι, εντάξει, ρεπό σου λέει το, τι θες να γράφει, άδεια.
0: Εντάξει, εγώ το έχω ξαναπεί. Ήμουν πάρα πολύ κακός σκοπευτής.
1: Σκοπός νομίζω θα λέει.
0: Αλλά είχα εξαιρετικό κονέ με τον δόκιμο ο οποίος είχε αναλάβει τα πεδία βολής. Και πάντα οι δικές μου βολές ήταν 10-40, νομίζω ήταν το άριστα. Ήταν ικανός να πει παραπάνω από ό,τι μπορούσε.
1: Γιατί το χρειαζόσουν αυτό?
0: Ειδική τιμητική άδεια.
1: Το
0: έχω ξαναπεί. Είχαν φάει τόσο πολύ το παραμύθι στο στρατόπεδο που κάποια στιγμή θέλανε να με στείλουν σε διαγωνισμό στρατιωτικό σκοποβολή. Και εκεί πέρα αναγκάστηκα με πολύ συστολή, είναι αλήθεια, να πω στον τότε λογαγό μου με τον οποίο πάνω κάτω ήμασταν ίδια ηλικία. Μου σαντίνει όλα αυτά για να πάρω καμία άδεια. Δεν μπορώ.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχω. Άστο, ξέχασέ το. Γιατί, Νικολάκη, δεν θα ήθελες να ρίξεις με 45 πιστόλι? Όχι, του λέω, τι είμαι, εκτελεστής της νύχτας? Όχι, δεν θα ήθελα. Για μισό λεπτό. Πάνω τι έγινε?
1: Τι έγινε?
0: Χτες Fight Club, σήμερα Λέρες, το ρίξαμε έξω, λέει ο υπόπτης ασφάλτου.
1: Άστα
0: δηλαδή,
1: να πάνε.
0: Θες να μου πεις, Παναγιώτη, Ρίλε,
1: ναι,
0: ή Ρίλο, ότι βγαίνεις και σε άλλες εκπομπές, δεν είμαι η μοναδική αγάπη της καρδιάς σου?
1: Εντάξει, όταν εμφανίζομαι στο Fight Club, ρε φίλε, υπάρχει ένα. Μια.
0: Τι, μια τι.
1: Μια, πρώτον, δεν κάνουμε με αυτόν τον τρόπο εκπομπή.
0: Α, έτσι. Δεν σου επιτρέπουν.
1: Οι δυο τους, είχε και τον Νίκο Παντελή χτες εδώ πέρα, ήταν εξαιρετική.
0: Α, χαμός,
1: η παρεούλα. Ναι. Αλλά ξέρεις, πάντα επειδή είχαμε μια επταετή σχεδόν καθημερινή επαφή με το Fight Club.
0: Αυτό λέγεται χούντα.
1: Ξέρεις, όταν βρισκόμαστε είναι ιδιαίτερη κατάσταση.
0: Μ' αρέσει ο φίλος που λέει job opportunity καστανά στη Ζάκυνθο. Τώρα πρέπει να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Στα δικά μου τα χρόνια δεν είχαμε ούτε κάστανα. Καλησπέρα, λέει. Μόλις άνοιξα το σταθμό, αυτή καινούργια εκπομπή με Κυριάκο και Ρίλο και καλεσμένο ακτύπη. Πώς λέγεται, αλήθεια, πώς, αν κάνατε οι δυο σας την εκπομπή. Και ήμουν ένας από τους καλεσμένους σας. Πώς θα λεγόταν αυτή η εκπομπή που θα είχατε.
1: Ξέρω εγώ, δύο.
0: Δηλαδή, πώς θα λεγόταν το παιδί σας, να το πω έτσι.
1: Πουλάκια.
0: Δύο πουλάκια. Εσύ θα είσαι τα δύο πουλάκια.
1: Γιατί όχι. Δεν σου κάνουμε για πουλάκια. Πώς το λέγε ο τέτοιος. Ποιος. Ο μεγάλος τοπίος, ο Κωνσταντάρας. Μπούφος.
0: Ποιο δημοτικό, λέει ο φίλος ο Νίκος. Εδώ στις Πανελλήνιες του Σωτήριου έτους 2020 μας έπεσε θέμα έκθεσης για το ρόλο που παίζει η ανάγνωση ποίησης στην καθημερινή μας ζωή. Φαντάζεστε πόσο καλά θα γράψει ο Μαραθιανός ως βραβευμένος ποιητής, θέλω να πω.
1: Καταπληκτικό θέμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχεις να πεις πολλά, ρε φίλε.
0: Τι θέλω. Αναπτύξτε.
1: Θες τώρα να την κάνω με εισαγωγή, τέτοιες παραγράφους.
0: Ο Δημήτρης πάντως λέει η αποταμίευση ήταν το θέμα, λέει, που μου προκαλούσε τρόμο στο δημοτικό.
1: Γιατί, ρε παιδιά? Θα μου πεις τώρα είμαστε δημοτικό, είναι άλλο το μυαλό, δεν δουλεύει με τον τρόπο.
0: Εγώ πάντως ξέρω ότι είχα κερδίσει αυτό το φοβερό και τρομερό κουμπαρά. Ναι, νομίζω στην 5η-6η δημοτικού που γράφαμε.
1: Έβαλες.
0: Είχα. Τι, λεφτά εννοεί.
1: Τι θα βάλει.
0: Ήταν πάρα πολύ εκνευριστικό το γεγονός ότι η μάνα μου πήρε το κλειδάκι. Και σε αντίθεση με άλλους.
1: Ο μεταλλικός δηλαδή.
0: Ναι, ο μεταλλικός αυτός, ο σκληρός, ο άπεκτος. Και σε αντίθεση με άλλους. Αυτούς που ήταν σαν γουρούνια κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Που είχαν πολύ μεγαλύτερο άνοιγμα και μπορούσε με ένα τσιμπιδάκι, με ένα μικρό ψαλιδάκι κτλ. Να τσιμπήσει ένα χιλιαρικά και ένα πεντακοσαρικά και από μέσα. Χωρίς κανένας να σε πάρει χαμπάρι.
1: Μιλάει για δραχμές.
0: Ναι. Με αυτό το κέρατο, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο τι ήταν τότε. Τίποτα.
1: Δεν μπορούσε γιατί τα κάνει μασούρι και τα βάζει από τα πλάγια τα.
0: Αναγκιά σου.
1: Και πακέτο.
0: Γι' αυτό αποφεύγω τέτοιου τύπου εισαγωγές έκτοτε.

0: Ορίστε, οι ηχοπρίχτες είναι μια.
1: Οι ηχοπρίχτες, καλό.
0: Τα ΕΛΤΑ λέει έδιναν δώρο τέτοιο κουμπάρα. Μάλιστα. Ποια ΕΛΤΑ, ποια αυτά
1: ναι.
0: σιγά σιγά.
1: ΕΛΤΑ, ναι, εγώ τα είπα μετά. Τα χειρονομικά δαμευτήρια.
0: Ναι.
1: Ο Αντώνης ο Περιπτεράς σήμερα δυστυχώς δεν έχει τον Μαραθιανό εδώ για να τον βρήσει. Οπότε έχει μόνο καλά λόγια να πει. Mm-hmm. Καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλα, Τιτάνα, φίλε Ρίλο και πρώην συμμαθητά Εκνικέα Σταθερό.
0: Ah.
1: Μεγαλύτερη εκτίμηση δείχνει ο κόσμος σε Καστανά, Σαλεπατζή, Καλαμποκά, Μαλογριά ή στο Λουκουματζή. Πρέπει να πω το επάγγελμα Μαλογριάς, δηλαδή ως τίτλος μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι και ποπκορνάς ταυτόχρονα.
1: Είναι και ποπκορνάς, ε.
0: Και γλυφιτζουράς. Ήταν 3-1. Το ψηλό με τα ποπκόρν, δίπλα τα γλυφιτζούρια και μετά τον κύκλο.
1: Πολλά ξέρεις γι' αυτό.
0: Ήμουνα κοντά στο Ζάπιο.
1: Άγια.
0: Κάτοικος κοντά στο Ζάπιο.
1: Και έκανε τον κόμενο του συντάγματος.
0: Ήταν συνήθιση βόλτα εκεί.
1: Εγώ νομίζω ότι μεγαλύτερη εκτίμηση θα έδειχνα στον Καστανά, κυρίως επειδή σε μικρή ηλικία δεν είχα δει ποτέ τέτοιον.
0: Ναι.
1: Και μου φαίνεται έτσι, ξέρεις, το πιο φτωχικό επάγγελμα.
0: Ξηροκαρπά δηλαδή. Δεν έχει.
1: Ξηροκαρπά δεν έχει, όχι. Uh-huh. Ξηροκαρπά είχαμε ένα πολύ δυνατό στη Ζάκυνθο που κυκλοφορούσε με ένα ποδήλατο.
0: Και τον Ταρβά μπροστά.
1: Ναι, ακριβώς. Και είχε την καλύτερη ατάκα marketing που έχω ακούσει. Δηλαδή, σκίστε τα πτυχία σας. Φτωχοί, βοηθήστε με για να μην σας μοιάσω. Συγκλονιστικός.
0: Ο Θεός. Η εκπομπή σήμερα μετονομάζεται Κι με Υψιλον, Ρι με Ήτα, Λε. Το Κυριάκος Ρίλος Λέρες.
1: Α, έτσι πάει, ε.
0: Κυριλέ.
1: Μάλιστα.
0: Άκου να δεις.
1: Και γι' αυτό έχει μεγάλο χορηγό, τη Superbet. Προσφέρει δωρεάν αποδόσεις καθημερινές προσφορές που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα μεγαλύτερη. Έτσι κι αλλιώς τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει. Ένα τέτοιο θα περιγράψει ο Γιώργης μας αύριο. Εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε μάτς μια νέα ιστορία. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Βαραβέρο, να πάμε σε δελτίο.
1: Τι είναι το βέρο, βαραβέρο.
0: Βέρος, ρε φίλε. Βέρος. Μα, βαραβέρο.
1: Α, βαραβέρο. Βέρο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ψευδής χαρακτήρισε τις κατηγορίες εναντίον της η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle λίγο μετά τις δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι τη ζητήθηκε να παραιτηθεί. Η κυρία Guilfoyle πρόσθεσε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομά της και την ακεραιότητά της. Παράλληλα ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο. Ουδέν σχόλιο δηλώνουν διπλωματικές πηγές από την Αθήνα. Πρόκειται, προσθέτουν, για εσωτερικό ζήτημα της Αμερικανικής διοίκησης. Σε ανακοίνωση του, ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος ρωτά τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στις εξελίξεις. Ήχησε το 112 σε έβια, σκύρο και σποράδες λόγω της κακοκαιρίας. Καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους τις απολύτως απαραίτητες έως αύριο το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται έβια, σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στους δήμους Χαλκιδαίων, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Κίμης, Αλβερίου, Θυρφίων, Μεσαπίων, Σκιάθους, Κύρους, Κόπελου, καθώς και επίσης σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο. 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την Ελλάδα επέστρεψε σήμερα το Ισραήλ στην Αθήνα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Στην Αττική έως 19 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται η Ρόδος, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται να χτυπήσει το νησί σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Τετάρτη όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η παιδική σταθμή, τα ΚΒΑΠ, το δημοτικό οδείο και τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου, καθώς και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού θα παραμείνουν κλειστά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από αργά απόψε το βράδυ και θα συνεχιστούν με μεγάλη ένταση μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους που θα αγγίξουν στο Αιγαίο ακόμα και τα 10 μποφόρ. Οι υπηρεσίες του Δήμου και η πολιτική προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Τραγωδία στη Ρόδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Δημοκρατικής, ένας 38χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μέσα σε ασθενοφόρο χθες τα ξημερώματα στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση φίλου του που ήταν μαζί του, μόλις ο 38χρονος είδε ένα περιπολικό, πανικοβλήθηκε και κατάπιε ολόκληρη την ποσότητα κοκαίνης που μετέφερε, η οποία υπολογίζεται στα 10 γραμμάρια. Η αντίδραση του οργανισμού του ήταν ραγδαία. Ο άνδρας κατέρευσε με σπασμούς και παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο του νησιού. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση ως ευνίδιο θάνατο, ενώ φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις που έχουν ήδη παραγγελθεί. Τις τεράστιες ελλείψεις στην ειδική αγωγή της Ρόδου φέρνει στη Βουλή το ΚΚΕ με ερώτησή του προς την Υπουργό Παιδείας. Όπως καταγγέλλεται, στα δημοτικά του νησιού προσλήφθηκαν μόλις 75 εκπαιδευτικοί παράλληλοι στήριξης, ενώ οι ανάγκες ξεπερνούν τους 230. Σοβαρά και να καταγράφονται επίσης σε νηπιαγωγεία σχολικούς νοσηλευτές και θεραπευτές, με το κόμμα να ζητά την άμεση κάλυψη όλων των θέσεων. Μυστηριώδης κλοπή μαμούθ από χρυσοχοείο στο κιοτάρι της Ρόδου βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ασφάλειας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Δημοκρατικής, από κόσμημα το πολείο εξαφανίστηκε ένας δίσκος με διαμαντένια δαχτυλίδια, η αξία των οποίων αγγίζει τις 150.000 ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το σενάριο της εσωτερικής πληροφόρησης, καθώς δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη διάρρηξης. Η σήμανση αναζητά αποτυπώματα και DNA, ενώ οι αστυνομικοί ξεσκονίζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τον ακριβή χρόνο της κλοπής. Στην αναβάθμιση της επίσημης ιστοσελίδας του roads.gr και στην ενσωμάτωση της πλατφόρμας Open Council προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών. Η νέα ψηφιακή υποδομή σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση των δημοτών και των επισκεπτών στην πληροφορία, ενώ θα προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Στη φυλακή οδηγήθηκε 58χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής στη Ρόδο μετά την απολογία του, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέως για κατοχή περισσότερων από 14 κιλών κάναβης και ποσότητας κοκαίνης. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι τα ναρκωτικά προορίζονταν για ίδια χρήση και η ζυγαριά για μέλι, ωστόσο ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκησή του. Μόλις 75 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν στο Νότιο Αιγαίο στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας της αστυνομίας. Η περιοχή καταγράφει χαμηλά ποσοστά συγκριτικά με την Αττική των 543 παραβάσεων, με τους ελέγχους να συνεχίζονται εντατικά στα νησιά. Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου πέτυχε η Ρόδος, η οποία επικράτησε με 1-0 της αναγέννησης Ασφενδιού σε παιχνίδι που έγινε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Επίσης, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Ατρόμητος Δημηλιάς που επικράτησε με 3-1 του αντίμαχου ΚΟ. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ παίζουν ΠΑΟ ΚΟ Αστέρας Παστίδας στο παλιό στάδιο Ανταγόρας και Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες Ρόδου στο γήπεδο Καρδάμενας. Με τα παιχνίδια αυτά πέφτει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής. Ο καιρός, παροδικές μπόρες και καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνιούν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Πάει μεγάλο. Και πολύ μεγάλο, ξέρω κάτι, 3 ώρα που βλέπει ο Κυριάκος.
9: Άρα ο φίλος θέλει να κάνει κανένα 35 λεπτό.
8: Ναι.
9: Αντέχεις.
8: Μπορεί και παραπάνω.
9: Ο Αλέξανδρος, δεν ξέρω αν αυτό το σχολείο το κάνει για τις ηλικίες που λέγαμε. Η εκπομπή, λέει, θα λεγόταν Ήχος για καντήλι. Υπογραφή χοροδιδάσκαλος παραδοσιακών. Και σταματάει εδώ.
8: Χορών.
9: Μάλλον.
8: Ναι, τι άλλο παραδοσιακό.
9: Λέει χοροδιδάσκαλος. Αν και θα ήταν ωραία, να ήταν νομοδιδάσκαλος παραδοσιακών χωρών.
8: Τους πρόλαβες αυτούς.
9: Και ο Άγγελος, ο μπασίστας και bodybuilder της εκπομπής, λέει, Ριλό, το λέω με το ύφος που τον έλεγε, νομίζεις δηλαδή ότι συμμετέχεις σε εκπομπή αυτή τη στιγμή?
8: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, το βαστάζω κάνω.
9: Να σου πω κάτι, θα μπορούσε
8: τις βαλίτσες κουβαλάς
9: αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή να είναι κομμάτι ποινής που σου λέει, κοίτα να δεις, δεν θα σε βάλω τώρα 30 μέρες φυλακή, έχεις όμως 200 ώρες κοινωνική εργασία να κάνεις. Θα μπορούσε να είναι
8: εύκολα.
9: Κάτι τέτοιο, εύκολα, ναι.
8: Κάποιος λέει πόσο ζωηρός είναι ο Ρίλος χωρίς ξενύχτη. Με ξενύχτη είμαι αυτό, αυτό εξήγησα.
9: Κάψε, αλλά
8: τι να κάνεις.

0: τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Δεν αναφέρομαι στην εκπομπή, μην παίρνετε αέρα. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζουμε υπεύθυνα με την Superbet, η οποία προσφέρει σούπερ αποδόσεις, καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και πρέπει να είμαστε άνω των 21, όπως είμαστε όλοι εδώ μέσα.
1: Όλοι εδώ μέσα.
0: Όλοι εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Και έξω. Στη μάχη που γράφει ο φίλος του καλύτερου χαρακτήρα της ελληνικής τηλεόρασης βάζει ένα δίλημα μεταξύ Ακάλυπτου ή Ζάχου Δόγκανου. Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει.
0: Τι δεν σ' αρέσει?
1: Θα πήγαινα μεταξύ χαρακτήρων της ίδιας σειράς.
0: Α, αυτό. Δεν σ' αρέσουν τα πρότυπα, ας πούμε, των ανδρών των συγκεκριμένων, επειδή μιλάμε για γυναικάδες, ακάλυπτες επιταγές κτλ.
1: Ναι, Δίνα Κόνστα Μαρκορά, αντίο σας. Ναι. Ή και Γιολάντα Ραγιά, πιο νωρίς, από που εμπνεύστηκε η άλλη. Θα πήγαινα στην ίδια σειρά να βάλω κόντρες, ρε παιδί μου, τύπου αφαίρετη οι δύο Χατζηγεώργηδες.
0: Α, ναι, εντάξει, αυτό ήταν φανταστικό.
1: Πουλικάκος Βαλαβανίδης, ξέρω εγώ. Αλλά τέλος πάντων.
0: Μα Ζανέτ μου.
1: Ζανέτ μου. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, Ακάλυπτο ή Ζάχο. Δύο γυναικάδες εντωμεταξύ, ναι. Και δύο.
0: Τουλάχιστον,
1: χρώσταμε παντού.
0: Ο ένας τουλάχιστον δεν χρώσταγε τόσο πολύ.
1: Ναι, γιατί ήταν σπαγκοραμένος.
0: Ναι, ήταν σπαγκοραμένος και είχε την αγαπούλα που καθάριζε συνήθως. Ναι, κάπως έτσι. Πάντα. Καλησπέρα σας, λέει. Α, καλησπέρα, η Μιανόητε και πάνω, τέλος πάντων κλπ. Λέει, φαντάσου, λέει, γιατί λες μιλάμε. Εμένα χαρακτηρίζει έτσι ο φίλος ο Τζορτζίου, ο οποίος είναι και βαθμοφόρος του ελληνικού στρατού. Όχι μόνο ήταν συνομήλικος του λοχαγού του, έπαιρνε και τις μουσαντένιες άδειες πυροβολώντας το γάμο του Καραγιώζη. Μπράβο, Ζαγεθινό Ερείπιο, κατάφερες να παρουσιάσεις εξίσου γελία θητεία στο στρατό με εκείνη του κριτικού βδελίγματος. Εντάξει, να σου πω κάτι. Το μόνο που γινόταν ήταν να παρουσιάζεται καλύτερη η σκοπευτική μου ικανότητα από αυτή που πραγματικά είχα. Κατά τα άλλα.
1: Κοιτάξτε, ρε παιδί μου, να πούμε και αλήθειες. Τα όπλα τα οποία μας δίνανε να σκοπεύσουμε.
0: Ήταν στραβά. Ήταν στραβά, δεν κάνανε. Τα καλά τα όπλα τα είχαν σε άλλες αποθήκες. Αυτό δεν ήταν πάντα ο αστικός μύθος.
1: Εκεί
0: τα G3 εκεί γυαλίζουνε, άσε.
1: Ναι. Οπωσδήποτε.
2: Κοίτα, το Mi-1 νομίζω ευθεία δεν έριχνε ποτέ.
0: Και όμως να σου πω κάτι. Επειδή έριξα με Mi-1 πριν γνωρίσω τον συγκεκριμένο δόκιμο, πρέπει να σου πω ότι ήταν η πραγματικά καλύτερη βολή που είχα κάνει. Αν θα έλεγε κάποιος λόγω της ηλικίας σου, εύζωνας, από τότε που ήσασταν τσολιάδες, προφανώς έριχνες καλύτερα με το παλιό το όπλο το ξύλινο. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Στο καλύτερο
1: να κάνω την ερώτηση, να κάνεις και λίγο το αντελάντε που είναι κομμάτι. Απελήθη γκυλφόιλ.
0: Περίμενε. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε Αμερικανό πρέσβη αυτή τη στιγμή.
2: Τη χάσαμε.
1: Της είπα να παραιτηθεί, με ενημερώνει το control. Άκα Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
2: Όχι, Τσιβάν, και καλή τύχη.
1: Και καλή τύχη.
0: Και καλή τύχη όπου για πα.
1: Γιατί λέει κάποιο με τη Λίμπαρ και γκυλφόιλ μόνοι μέχρι στιγμή που δεν έβγαλαν παρέλαση ο υπόπτη.
0: Να δούμε τι μα περιμένει τώρα.
1: Ποιο θα στείλουν πάλι.
0: Έλαντε. Μείον ένα άτομο στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, στο μπάσκετ. Γκυλφόιλ δεν πήγαινε.
1: Και μείον ένα τραπέζι στο.
0: Μακριά, πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Φτού.
2: Δεν θα έχουμε καινή θέση στον πάγκο.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα μου επιτρέψεις κάπου εδώ να αναφερθώ ονομαστικά σε δύο ανθρώπους?
1: Νομίζω 100 ευρώ.
0: 100 ρε φίλε.
1: Κάθε αναφορά που θα πεις με το που θα ακουστεί το
0: λάθος. POS έχετε να βγάλω κάρτα?
1: Ναι. Έχουμε.
0: Μια καλησπέρα στο Δημήτρη και την Ελπίδα που βρίσκονται στα μάξι.
1: Ναι.
0: Ποιος ξέρει τώρα που πίζουν και που πηγαίνουν. Και έχουμε κλάψει, λέει. Δεν καταλαβαίνω.
1: 200 ευρώ. Τώρα θα κλάψετε περισσότερο.
0: Α, 100 για καθέναν.
1: Ναι.
0: Εγώ θα κλάψω, ρε φίλε. Ο Δημήτρης και η Ελπίδα δεν νομίζω.
1: Την εξανάγκασαν σε παρέτηση αριστερίλο.
0: Α,
1: δεν θα
0: μάλιστα
1: κάνετε συγκέντρωση συμπαράσταση στην Κίμπερλι.
0: Ότι είναι αριστερών φρονημάτων η Κίμπερλι.
1: Δεν θα ότι φανταστικό ξέρω εγώ να γίνει πορεία μέχρι την Αμερικανική Πρεσβεία με
0: τα
1: έτοιμα
0: δικαιώματα της εργαζομένης.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, έχουμε άλλα να ασχοληθούμε τώρα, ξέρω εγώ. Νεκροί από εδώ. Τέλος πάντων. Άστο.
1: Σωσό από εγκλήματα, λέει ο φίλος.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ο επόπτης ασφάλτου, ναι, πρέπει να πω συμφωνώ.
0: Και αλλά είπαμε και άντρες βασικά. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, μωρέ, μην μείνουμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Σωτήρης είναι αδερφός, γιατί λέει συγγνώμη ρε Ακτύπη και εσύ παιδί είσαι, και προτείνει όνομα για βραδινή εκπομπή οι Λεροξενύχτιδες. Αυτό θα κάνουμε 24ωρο.
0: Είναι κανονικά. Ο Νικόλας Ναυτικός βλέπει ισχυρό δάκτυλο των αντιπάλων του Ολυμπιακού για να φύγει η καλύτερη φύλαθλος.
1: Ναι, βλέπεις.
0: Στο μπάσκετ, ας πούμε, του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξημερώματα. Ναι, τα λοιπά. Ας το κομμάτι, ρε, μη μιλάτε. Εντάξει, υπάρχει και το. Τα διάφορες πλατφόρμες να το ακούσεις.
1: Πλατφόρμες. Η επίθεση δεν πάει σε ένα Παναγιώτη, αλλά στην εκπομπή, λέει ο Άγγελος,
0: ναι,
1: που
0: ωραία,
1: ακόμα και αν λείπει η τουρίστρια οχιά, μιλάμε για απόπατο. Από το Elite Fight Club που είχε συνηθίσει, μιλάμε για θυσία. Πώς νιώθεις, αλήθεια?
0: Τι να κάνεις. Είναι βρώμικες δουλειές, κάποιος πρέπει να τις κάνει.
1: Δουλίτσα να υπάρχει.
0: Αυτό.

0: Η Vitara Electric Days. 6 ημέρες γεμάτες test drive εμπειρίες, δώρα και εκπλήξεις σε όλες τις εκθέσεις Suzuki στην Αθήνα. Και σε αυτό το σημείο να πω τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, ότι να, εκεί ακριβώς γράψατε, πρότεινα για θέμα εκπομπής αν έχετε κάνει test drive ή test ride. Προφανώς δεν έχετε κάνει ποτέ, λούλες.
1: Δεν μπορώ προς να σου εξηγήσω αυτό που έχω κάνει.
0: Τι
1: έχω
0: κάνει?
1: Έχω πάρει αμάξια τα οποία έχουν πάει για test drive και τα έχω γυρίσει πίσω.
0: Περίμενε, γιατί τα έχουν παρατήσει κάπου?
1: Όχι. Γιατί κάποιος
0: βλάκας
1: είχε δουλειά. Όχι, όχι. Είχε δουλειά και ανάλαβα να την κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Να τα επιστρέψω εγώ στην αντιπροσωπεία και να γυρίσω μετά.
0: Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει κάτι πρόστιχο πίσω από όλο αυτό.
1: Όχι.
0: Το οποίο θα μου το πεις μετά τις 7.
1: Υπαλληλικό απλά.
0: Α, οκ, οκ, οκ.
1: Οπότε κάπως έτσι έκανα και εγώ τεστ, ένα test drive, ναι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι κάπως κόλλησα.
0: Σε αυτοκίνητο δεν έχω κάνει ποτέ.
1: Σε μηχανάκι θα
0: έκανα. Σε μηχανάκια σε κάθε ευκαιρία.
1: Mm-hmm.
0: Σε κάθε ευκαιρία.
1: Όχι σε φίλων, πηγαίνεις σε αντιπροσωπεία κανονικά.
0: Πηγαίνω σε αντιπροσωπεία. Εκεί δηλώνω συμμετοχή, δίνω άδεια δίπλωμα ασφάλεια. Όχι, τέλος πάντων, μόνο το δίπλωμα που θέλω.
1: Χρεώνουν βενζίνη σε αυτά, όχι.
0: Όχι, ρε, είσαι με καλά σου τώρα. Δηλαδή, Χριστός και Παναγία. Έχω έρθει εδώ με πρόθεση να το δοκιμάσω για να σου φέρω 10 χιλιάρικα μετά. Θα μου πει να πληρώσει τη βενζίνη.
1: Δεν είναι σαν την ταινία Τα Τσακάλια, ξέρω εγώ, που πηγαίνει ο. Ποιο έχει πάει, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τον πρωταγωνιστή, νομίζω ο Ευαγγελόπουλος είναι. Πάνω στα. Στην Πανεπιστημιούπολη βρίσκει τους φίλους.
0: Α, εκεί από πάνω στο γράφουν, ναι.
1: Βρίσκει τον. Τον Ρακιτζή, τον Θοδωρή τότε.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, εντάξει, δεν ήταν γνωστός για τις τηλεοπτικές σου παρουσίες ακόμα, αλλά έκανε λίγο κινηματογράφο ένα πέρασμα. Του λέει να δοκιμάσω το μηχανάκι γιατί το πουλαγε.
0: Μπράβο, και εξαφανίζεται.
1: Και εξαφανίζεται, ναι. Το κυνηγάνε

0: για να μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, αφού δεν θα είσαι εκεί 30 λεπτά, θα με βλέπεις που θα το βάλω.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, βρείτε έναν ωραίο τρόπο να κλείσετε την εκπομπή, να φύγω εγώ σιγά.
1: Δεν έχουμε ωραίους τρόπους για να κλείσουμε τις εκπομπές.
0: Α, οκ.
1: Ποιο νομίζεις ότι κάνεις εκπομπή, το Χαραλαμπόπουλο?
0: Εγώ ζητάω συγγνώμη, έτσι κι αλλιώς, για όλο αυτό που ακούστηκε. Ναι. Να ζητήσω συγγνώμη εμείς. Εκ προημίου και για αύριο.
1: Ναι,
0: θα σε επιδιώρω αύριο εδώ.
1: Εδώ ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, έρχεται,
1: στην κονσόλα.
0: Έρχεται Κυριάκος Θωμαίδης, τώρα αρχίζει το πραγματικό ραδιόφωνο.
1: Να ακούσετε και πάλι σοβαρό.
0: Ακούστε κάτι σοβαρό. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
1: Γεια σας. When you dream, there are no rules. People can fly. Anything can happen. Sometimes there's Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Το FM 102,4.
12: Και άθλημα, αν αντέξει νωρίς την πίεση, θα πάρεις το τέλος αυτό που αξίζει, τον ίσο Έλληνας τεχνικός. Να διατηρήσει το αίτητο του EuroCup θέλει ο ΠΑΟΚ που φιλοξενείται αυτή την ώρα από τη Λεκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης 9 για τη δεύτερη στροφή του BCL. Το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Βαρέζα στην Ιταλία. Μετάδοση από Nova Sports Prime και Magenta Sport 4 αντίστοιχα. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Με στόχο το 2-2 στο FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός προηγείται 40-27 στο ημίχρονο της Γκέντσες στο Αζερμπαϊτζάν και η Μύκονος κοντάρεται 9 με τη Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Τηλεοπτική κάλυψη από Sport FM TV και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-1 σετ με ανατροπή την Ουκρανή Μάρτα Κότσουκ, νούμερο 10 στον κόσμο και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά της Γουχάνα. Αντιπαλός θα είναι την 5η 17χρονη Σλοβάκα, μία από Χάνκοβα. 9 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στο Champions League. 8 παρατέταρτο κοντράρονται Lens, Sporting Λισαβόνας και Σαμπά Μπακού, Σλάβια Πράγας και στις 10 παίζουν Arsenal, Lille, Atletico, Manchester United, Villarreal, Napoli, Viking, Bayern, Galatasaray, Barcelona, Inter, Brugge και Lipsia Eindhoven. Μετάδοση από τα κανάλια της Magenta TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η έφεση Τρίτης με τον Κυριάκο Θωμαίδη.
13: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Big Win Sport FM 94,6.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Wings Sport FM 94,6. It's a Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όπως κάθε Τρίτη, ανοιχνεύουμε την ποδοσφαιρική επικαιρότητα, τη συνδέουμε με τα όσα συζητήσαμε και στην τηλεοπτική δίκη της Δευτέρας, στη δίκη στον Sky χθες το βράδυ. Και θα θέλαμε πάρα πολύ σήμερα να ξεκινήσουμε με την ιστορική νίκη της Καλαμάτας. Θα το κάνουμε. Απλώς τώρα που αποκαλύπτεται ότι το ομοφοβικό πανό στο Καραϊσκάκι στον τέρπι των Αιωνίων διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα υπό την ανοχή εισαγγελέα και διαιτητών, νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε ορισμένες κέρυες θεσμικές επισημάνσεις. Όχι κουβέντες οπαδικού χαρακτήρα ή καφενιακού τύπου, θεσμικές επισημάνσεις. Καταρχήν, προκαλεί αίσθηση το σκεπτικό του κυρίου εισαγγελέα που βρέθηκε στο γήπεδο για την τήρηση της τάξης και για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Γι' αυτό πάνε οι εισαγγελείς στα γήπεδα. Δικαιολογήθηκε πως αν έδινε εντολή να κατέβει το πανό, ενδεχομένως να προκαλούνταν ένταση στις κερκίδες και να διαταράσσονταν η μέχρι τότε καλή ατμόσφαιρα στο παιχνίδι. Αν πράγματι ισχύει το επιχείρημα του κυρίου εισαγγελέα, τότε η νομική επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Στην ουσία, ο εντεταλμένος για την τάξη εισαγγελέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος δεν χρειάζεται, αν βρίσκεται εκεί για να παρακολουθήσει απλώς έναν αγώνα και να μην προχωρήσει καμία απολύτως ενέργεια, τότε κακώς τον έστειλαν εκεί που τον έστειλαν. Με αυτή τη λογική, δύο ή τρεις ταραχοποιοί σε κάθε γήπεδο, όχι μόνο στο Καραϊσκάκι, από τον πυρήνα των φανατικών. Αν αυτοί οι δύο-τρεις εκτρέπονταν, τότε δεν έπρεπε να υπάρχει παρά μικρή παρέμβαση των αρχών για να μην δυναμητιστεί το κλίμα του ντέρμπι. Πρόκειται για μια αδιέξοδη λογική που μόνο στην Ελλάδα μπορεί να τη συναντήσει κανείς. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον βέβαια την αντίδραση των φυσικών προϊσταμένων του κ. Εισαγγελέα και κυρίως τη θέση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία πλήττεται θεσμικά από τέτοιες ενέργειες ή καλύτερα από μια τέτοια πρωτοφανή αβελτηρία. Το δεύτερο σκέλος της θεσμικής επισήμανσης, επαναλαμβάνω, αφορά στη διαιτητική ομάδα. Ο ρέφερ ήταν Ισπανός. Δεν μπορούσε, λέει, να καταλάβει τι γράφει το πανό, παρότι υπήρχε και μια διεθνής φράση. Όμως ακριβώς για αυτό το λόγο ο τέταρτος διαιτητής είναι πάντα Έλληνας και έχει την απόλυτη υποχρέωση να ενημερώνει τον συνάδελφό του για όλα όσα συμβαίνουν. Αν ο κύριος Βεργέτης άκουγε έναν ποδοσφαιριστή ή κάποιον από τον πάγκο να βρίζει στα ελληνικά, δεν θα ειδοποιούσε τον κύριο Ερνάντεφ? Όλες οι διαμαρτυρίες γίνονται στα αγγλικά, αλήθεια, μέσα στο παιχνίδι? Δεν νομίζω. Από το γεγονός αυτό προκύπτει ότι ένας Έλληνας διεθνής, ο κύριος Βεργέτης, δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Τόσο απλό. Εκτός και αν μας πει και αυτός ότι απέφυγε να ενημερώσει τον Ισπανό για το πανό για να μην προκληθεί περαιτέρω ένταση. Πάμε και στην τρίτη θεσμική παρατήρηση. Ο εντεταλμένος παρατηρητής της Λίγκας έχει επίσης θεσμική υποχρέωση να ενημερώσει τη διαιτητική ομάδα για κάτι που αξίζει της προσοχής της. Το πανό ήταν κρεμασμένο πριν την έναρξη του αγώνα του Καραϊσκάκη και καθ' όλη τη διάρκεια του στο πιο κεντρικό σημείο του γηπέδου. Προφανώς και αυτός έκανε πως δεν το είδε για να μην δυναμητήσει το κλίμα. Το επιχείρημα των τριών θεσμικών οργάνων, που είναι εισαγγελέας, διαιτητής, παρατηρητής, κινείται στα όρια της κωμωδίας. Ο λόγος που δεν παρενέβησαν είναι πολύ απλός και περικλείεται σε μία και μόνη λέξη: ευθυνοφοβία. Και δυστυχώς η εθνοφοβία είναι κάτι που κατατρέχει οριζοντίως και καθέτος όλο το ελληνικό κοινωνικό και πολιτικό σύστημα. Να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ρότα, παρότι θα ζητήσω και την γνώμη του προσκεκλημένου μου για το θέμα αυτό, γιατί και διαιτητής υπήρξε και ενδεχομένως ξέρει και τα καθήκοντα του τέταρτου διαιτητή ή μπορεί να είχε κάνει και αυτή τη δουλειά. Ο κύριος Πέτρος Κωνσταντινέας είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινέα.
1: Καλησπέρα, κύριε Θωμαίδη.
0: Ξέρετε, η UEFA έχει προτάξει τα ζητήματα των ομοφοβικών συνθημάτων, πόσο μάλλον των ομοφοβικών πανό.
1: Δυστυχώς άκουσα αυτά που είπατε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι στην έννοια της γελιότητας, είναι η ίδια γελία φάση όλη αυτή, γιατί είναι μεταξύ χαράς και κλάματος που λένε, γιατί θα σας πω ακριβώς τι γίνεται. Όλοι οι παρατηρητές στη Super League, ανάλογα που πάνε το γήπεδο, γιατί ζητάνε και πάνε πολλές φορές σε συγκεκριμένα γήπεδα, κάνουν δημόσια σχέση με τους παράγοντες και τις ομάδες, να ξέρετε. Και αυτό πρέπει να επιληφθεί από γι' αυτό η αρμοδιάρχη Super League. Δηλαδή στο επόμενο συμβούλιο της Super League και της ΕΠΟ θα πρέπει να τεθεί σοβαρά να αξιολογήσουν τους παρατηρητές αγώνων το τι γράφουν. Προφανώς δεν γνωρίζω αν ο συγκεκριμένος έγραψε αυτό το γεγονός στις παρατηρήσεις του, ακόμα όμως και ο τέταρτος. Αλλά βασικό καθήκον πέρα από το διαιτητή που έπρεπε να τα γράψει είναι ο παρατηρητής αγώνα. Δεν είναι το πανό για τα ομοφοβικά αυτά που γράφουν ή κάποια άλλα που γράφουν πολλές φορές και από όλες τις ομάδες προφανώς. Ακόμα και για νεκρούς. Και είδαμε πολλές φορές πολλά πράγματα και στο μπάσκετ και έτσι. Είναι ότι το σημαντικότερο και το πιο ξεδιάνθρωπο ότι είναι το κάνουν πολλές φορές. Δεν μιλάω μόνο για το συγκεκριμένο γεγονός, για όλα τα γεγονότα, τις πλάτες των παραγόντων της εκάστοτε γηπεδού ομάδας. Δηλαδή οι αξιωματούχοι της γηπεδού ομάδας δεν είδαν αυτό το πανό.
0: Ναι.
1: Άλλα πανό που βγαίνουν και έχουν σκοτωθεί ανθρώποι και μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι φυλακοί και λένε ελευθεριά στα αδέρφια μας και κάτι τέτοιες ηλιθιότητες δεν μπορεί. Όχι μόνο οι εισαγγελέας, οι ίδιοι παράγοντες να βάλουν μια τάξη στο γήπεδό τους, στο σπίτι τους.
0: Μα τέτοιο πανό, υπήρχε και κλεισμένο των θυρών.
1: Ελευθερία θα διασφαλίσει. Ναι, ναι, να διασφαλίσει.
0: Άρα είναι η απόλυτη διοικητική ευθύνη, έτσι.
1: Ναι, αλλά όταν δεν υπάρχουν παραπομπές από τα φύλλα αγώνων, από τους διαιτητές, από τους παρατηρητές αγώνων και από τις ίδιους τους αξιωματούχους, οι ίδιοι αυταπαγγέλτος και η Super League και η ΕΠΟ, το πειθαρχικό όργανο, να τιμωρήσει. Γιατί οι παρατηρητές μπορεί να είναι χαμηλότεροι των προσδοκιών, αυτοί δεν μπορούν να δουν μέσω βιντεού, ακόμα και οι εισαγγελείς να παραπέμψουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
0: Εγώ ήθελα περισσότερο να κάνω θεσμικές επισημάνσεις, γιατί τώρα αυτά είναι θεσμικά όργανα. Δηλαδή και ο τέταρτος διαιτητής, φυσικά ο εισαγγελέας και ο παρατηρητής και οι διοικητικοί παράγοντες της γηπεδούχου ομάδας είναι θεσμικά όργανα, έχουν θεσμική ιδιότητα. Και ξέρετε, αν δεν λειτουργούμε θεσμικά, δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε ένα βήμα μπρος. Θα κάνουμε πάντα ένα βήμα μπρος και δύο βήματα πίσω.
1: Και προφανώς δεν το λέω για τη συγκεκριμένη ομάδα, κύριε Θωμαϊδη. Το έχω δει σε όλες τις ομάδες. Ναι, και έτσι πρέπει να, τουλάχιστον από το σταθμό σας και εσείς συγκεκριμένα, και μπράβο σας που επισυνάπτετε τέτοια θέματα. Γιατί πολλοί συνάδελφοί σας θα περνάνε στα ψηλά. Και για μένα αυτό, γιατί είδα το παιχνίδι και το είδαμε όλοι. Και εγώ συγκεκριμένα ήμουν στη Θεσσαλονίκη και είδα το παιχνίδι. Και μέσα σε έναν χώρο που πήγα σε μια καφετέρια να δω, που ήταν μια αθλητική καφετέρια που το είδανε οι ίδιοι Ολυμπιακοί, οι ίδιοι Παναθηναϊκοί, άλλοι φύλαθλοι άλλων ομάδων, παοκτζίδες, κάποια στιγμή λέγανε ότι είναι αηδία. Και ξέρετε που τα επισυνάπτουν όλα στους προέδρους των ομάδων. Καταλάβατε ότι γίνεται με την ανοχή των προέδρων και των παραγόντων, να ξέρετε, των ομάδων. Και αυτό δεν είναι καλό για αυτούς. Δεν μπορούν μεθαύριο αυτοί να μας λένε για τη βία στα γήπεδα, όσοι συνδράμουν και είναι εξυγιαντές των γηπέδων και να βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Yeah. Γι' αυτό εγώ δίνω, εκτός από τις θεσμικές, θεσμικές θέσεις που πήρατε εσείς και είπατε ότι αυτοί οι τρεις αξιωματούχοι, ο εισαγγελέας, ο παρατηρητής αγώνα και ο διαιτητής, πρέπει και οι ίδιοι στο σπίτι τους, στην κατοικία τους, να διασφαλίσουν ότι πρέπει να έχουν μια αξιοπρεπή εικόνα, ότι δεν θέλουν αυτούς που βάζουν αυτά τα πανό.
0: Συμπαρασύρονται και οι προπονητές. Για παράδειγμα, ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο κύριος Ιμανόλ, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν διαχειρίζεται μόνος του τα social media του, συνήθως δεν τα διαχειρίζονται, ανέβασε ένα κορεό το οποίο μετά το κατέβασε, μετά το ξανανέβασε.
1: Ο άνθρωπος δεν ξέρει ελληνικά και προφανώς δεν ξέρει και την νοοτροπία. Δεν θέλω να το χαρακτήσω. Προφανώς διαχειρίζεται άλλο τα media του, γιατί προφανώς δεν θέλω
0: έτσι,
1: να πιστεύω.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Δεν θέλω να πιστεύω, γιατί προκάτοχοι του και ειδικά βάσκοι άνθρωποι, όπως ο Μέντι Λίμπαρ και ο Βαλβέρντε ήταν κύριοι με κάπα κεφαλαίο. Κύριοι με κάπα κεφαλαίο. Και όλοι οι φίλοι αυτοί, γνώμη, από όλες τις ομάδες και από όλους αυτούς που βλέπουμε το ποδόσφαιρο, ασκέτως τι ομάδα είναι ο καθένας, τους βγάζαμε το καπέλο για την αξιοπρέπειά τους μέσα στα γήπεδα. Όπως και ο συγχωρεμένος ο Λίναν, ήταν κάποιοι άνθρωποι που ήταν παραδείγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε. Δυστυχώς, εγώ πιστεύω, επειδή δεν ξέρει την ελληνική νοοτροπία, κάποιος του διαχειρίζεται ατυχές το γεγονός ότι σήκωσε αυτό το πανό. Και να σας πω και κάτι, ο συγχωρημένος ο Παρασκευάς ο Άτσας, που ήταν μια σημαία του Ολυμπιακού.
0: Εξαιρετικός χαρακτήρας.
1: Εξαιρετικός χαρακτήρας. Έφυγε από τον Ολυμπιακό, γιατί είχε την αξιοπρέπειά του. Καλό είναι όλοι οι διοικούντες και σε όλες τις ομάδες, όπως και με τον Πάο, τον Σαλτικίδη, όπως και πολλές άλλες ομάδες που τους κατηγορούσαν όταν φύγανε, να μην τους θυμούνται ούτε μετά θανάτων, ούτε όταν φεύγουν από το ποδόσφαιρο, αλλά είναι ενεργεία και το τι προσφέρουν σε κάθε σύλλογο. Το λέω για όλες τις ομάδες. Το ίδιο έγινε και με τον Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό που βγήκανε κάποιοι και τον κατηγορούσαν κάποια στιγμή. Το ίδιο έγινε και με τον Άντρα τον συγχωρεμένο. Και θέλετε να σας πω ποιο ήταν το ένασμα αυτού. Σε μια συγκεκριμένη φάση, γιατί βλέπαμε το γεγονός, ο Νταμπότα έγινε να φάουλουμε έναν άλλον ποδοσφαιριστή. Ο άλλος ποδοσφαιριστής έκανε αυτός ακριβώς την ίδια κίνηση, την ίδια κίνηση που έκανε ο Παρασκευάς ο Άντρας που ήταν πάνω δηλαδή. Δεν συνάδει, το βλέπουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, είναι πιο νέοι, δεν ξέρουν τι είχε γίνει τότε. Ναι. Δεν συνάδει με το προηγμένο ποδόσφαιρο που θέλουμε.
0: Ενώ αυτό μπορεί να είναι ένα στιγμιότυπο της στιγμής, μπορεί να έχει συμβεί.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ως στιγμιότυπο της στιγμής.
1: Ναι, όμως το είδατε ότι τώρα, αν πάρετε καρέ-καρέ τις φάσεις σε ένα συγκεκριμένο φάουλ, δεν μπορεί να τραβηχτεί φωτογραφία και να είναι το ίδιο. Γιατί οι ποδοσφαιριστές που παίζουν τώρα και δεν ξέρουν ποιος ήταν καν ο Παρασκευάς ο Άντζας ή τι ήταν, θεωρούν ότι μερικοί ποδοσφαιριστές ή μερικοί παράγοντες ή μερικοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ότι αν πουλήσουν ο Παντελίκη θα είναι αρεστή στην Κυρκίδα. Και ξέρετε ότι αυτό μπορεί να περνάει γιατί πρέπει να καλύπτουν άλλα προβλήματα, όπως έγινε, γίνεται σε πολλές ομάδες. Αλλά σε τελική ανάλυση, στον τελικό χρόνο, τους βγαίνει μπούμεραγκ.
0: Ναι. Νομίζω ότι έπρεπε να τα πούμε αυτά, διότι ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ της τηλήτευσης των κακών κειμένων. Απ' την άλλη, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι όταν κουβεντιάζουμε για ποδόσφαιρο, πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε διαρκώς για τον μεγάλο ηττημένο. Ας μιλήσουμε για τον μικρό νικητή. Δηλαδή, παίρνω ως παράδειγμα το χθεσινό βραδινό μάτς της Τούμπας, που έτυχε, έτυχε να πάτε. Καλαματιανός είστε, την Καλαμάτα υποστηρίζετε φυσικά, και έτυχε να πάτε στο ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Πόσα χρόνια είχατε να πάτε στην Τούμπα, κύριε Κωνσταντίνο?
1: Έχω να πάω από το τελευταίο μου παιχνίδι που διαιτείται, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
0: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, όπου, ναι, όπου είχε λήξει. Το μάτς
1: 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ.
0: 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ. Α, δηλαδή δεν μπορεί να σε κατηγορήσει τον ΠΑΟΚ ότι του φέρνετε.
1: Όχι, μπορεί να με κατηγορήσουν σε άλλα τα παιχνίδια. Γενικά μπορούν να με κατηγορήσουν, να ξέρετε, όλες τις μεγάλες ομάδες, γιατί είχα τα χειρότερα δυστυχώς αποτελέσματα για αυτούς με μένα διαιτητή.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό,
1: καλός, γιατί
0: αυτό μπορεί να ήταν και συμπτωματικό, εντάξει. Μπορεί να,
1: ναι, ναι, προφανώς. Ναι. Δεν ήμουν καλός για τους Big Four, εγώ που γενικά.
0: Ναι.
1: Απλά όμως ήταν το κέρδος, ήταν νικητής για μένα και ο ΠΑΟΚ. Και νικητής ήταν το γήπεδο, γιατί να κοιτάξουμε πάνω σε συνδυασμό με το γεγονός, να δούμε δύο διαφορετικές εικόνες, σε συνδυασμό πέρα από τον νικητή, σε συνδυασμό του γεγονότων που είπαμε πριν, που όλοι οι φίλαθλοι. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ χειροκροτήσαν την ομάδα της Καλαμάτας.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν θα χειροκροτούσαν.
1: Αυτό ήταν σε εικόνα αντιπαράθεση.
0: Ήταν ωραία εικόνα πράγματι, αλλά δεν ξέρω
1: και
0: αν θα
1: χειροκροτούσαν. Και αυτό πρέπει να λέμε τα κακά, αλλά να λέμε και τα κακά. Και μπράβο στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν θα χειροκροτούσαν.
1: Όπως πολλές φορές γίνεται σε άλλα γήπεδα.
0: Κύριε Κωνσταντινέα, δεν ξέρω αν θα χειροκροτούσαν αν ο νικητής του αγώνα ήταν για παράδειγμα στην Τούμπα ο Άρης. Δεν το φαντάζομαι.
1: Είναι μια
0: πω...
1: αρχή όμως κι αυτό.
0: Εντάξει,
1: προφανώς. Είναι μια αρχή. Πρέπει να λέμε και τα καλά εκτός από τα κακά.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να βοηθάμε στο να λέμε τα καλά.
0: Και πράγματι, παρότι υπήρξαν αποδοκιμασίες στην ομάδα, στη δική του την ομάδα και στους παίκτες και στον προπονητή και στη διοίκηση, παρόλα αυτά είχαν το κουράγιο να χειροκροτήσουν τους παίκτες της Καλαμάτας που είχε όλους 70% φιλάθλους που πανηγύρισαν έξαλλα με μια ομάδα που δεν την περιμέναμε. Ξέρετε, όταν ανέβηκε η Καλαμάτα, όλοι έλεγαν να ανεβαίνει μετά από 20 χρόνια. Έχει το πιο αδύναμο ρόστερ, παίρνει και το πιο νέο προπονητή, είναι η πρώτη υποψήφια για υποβασμό.
1: Ξέρετε, εγώ πιστεύω στους νέους ανθρώπους. Λέμε νέο προπονητή, τον Παναγιώτη τον Χριστοφιλέα, που τον γνωρίζω και προσωπικά και τον έχω παίξει και παίχει. Ένα νέο παιδί, όταν βλέπουμε 30 προπονητές να είναι στην Premier League και 35 και 40. Εδώ δυστυχώς τους Έλληνες δεν τους υποστηρίζουμε και τους νέους ποδοσφαιριστές. Αλλά βλέπουμε ότι έχει κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια, σας το είχα πει, είχαμε ξαναμιλήσει, ότι η καλύτερη μεταγραφή της Καλαμάτας είναι ο Παναγιώτης ο Χριστοφιλέας. Σε αντίθεση που πολλοί συνάδελφοί σας, προτού μπει στο προπονητικό team της Καλαμάτας, τον κατηγοράγανε γιατί ήρθε και γιατί είναι νέος και είναι άπειρος και δεν κάνει.
0: Εντάξει, την επιφύλαξή μας την είχαμε όλοι, έτσι.
1: Ναι, σε αντίθεση όλων αυτών, ο Παναγιώτης ο Χριστοφιλέας δείχνει μέχρι στιγμής και η ομάδα του ότι είναι ένα ρόστερ που, ξέρετε, ο στόχος της Καλαμάτας δεν είναι να πρωταγωνιστείς. Ο στόχος της Καλαμάτας, να είμαστε ρεαλιστές, είναι να σωθεί κατηγορία. Μια ομάδα νεοπότιστη, χωρίς γήπεδο, γιατί η Καλαμάτα ξενιτεύεται, ξέρετε, κάθε φορά. Ναι. Παίζει ουσιαστικά όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας. Ο πρωταγωνιστικός της στόχος είναι να μείνει στην κατηγορία και μην παίρνει πολλά μυαλά.
0: Και το είπε, το είπε και ο προπονητής, τον άκουσα μετά τον αγώνα που ήταν ψύχρεμος και το είπε, και μου άρεσε και η σημερινή του δήλωση που δεν είχε κανένα πρόβλημα, κανένα ταμπού να πει ότι εμένα ο σκοπός μου είναι να δουλέψω στο εξωτερικό. Μεγάλη υπόθεση να το λες, να έχεις το στένος να το λες αυτό και ανοιχτά μάλιστα, διότι μπορεί να σε πάρουν και στο ψηλό. Δεν είναι θέμα. Η Ελλάδα σε παίρνει εύκολα στο ψηλό.
1: Άνθρωπος που δεν έχει στόχο, κύριε Θωμαίδη, δεν έχει στόχους, δεν είναι συγκεκριμένος αυτό που κάνει και δεν δίνει το είναι του, μπορεί να πετύχει. Καμιά φορά πολλές καταστάσεις, εκτός από τη δουλειά, είναι και τύχη, είναι και η περίοδο που μπορεί να είναι. Είναι πολλά πράγματα, είναι να σου βγει και το σύνολο, είναι πολλά πράγματα. Έχουμε δει μεγάλους προπονητές με μεγάλα budget να αποτυχάνουν και μικρούς προπονητές, σε εισαγωγικά, με μικρά budget να κάνουν μια... Ποιος πίστευε όταν ήρθε ο Νίκολιτς, ότι θα πάρει το πρωτάθλημα? Και με αυτή την κατάσταση να σας πω, ο μόνο Μπάγεβιτς το πίστευε, που λέει αφήστε το να δουλέψει, θα ξεχάσετε και εμένα. Ο Μπάγεβιτς δεν το είχε ακούσει κανένας τότε.
0: Εμείς τότε Και είναι και διαφορετική η προσέγγιση, για να είμαστε και δίκαιοι, απέναντι στον Έλληνα προπονητή, έναντι του ξένου. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν συνέβαινε στην Τούμπα αυτό που συνέβη με τον Ιταλό, τον Λύση, που είναι επίσης νέος άνθρωπος στα χρόνια του Χριστοφιλέα, 40 ο Λύση, 41 ο Χριστοφιλέας. Αν συνέβαινε αυτό και ήταν Έλληνας προπονητής στον πάγκο του ΠΑΟΚ, θα είχε φύγει μαύρα μεσάνυχτα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Μόνο προπονητής, κύριε Θωμαίδη. Το ίδιο γίνεται με ένα νέο παίκτη. Το ίδιο γίνεται και με τους παίκτες, το ίδιο γίνεται και με τους διαιτητές. Βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε λίγο καλύτερους διαιτητές, αλλά να επιμένουμε στον ξένο. Άσχετα αν οι λόγοι είναι διαφορετικοί σε κάθε περίπτωση, είτε για τον παίκτη τον Έλληνα, είτε για τον διαιτητή.
0: Στο διαιτητή είναι προπονητή. Διαφορετικό.
1: Ναι, δεν είναι διαφορετικός. Αλλά συλλογικά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, ο καθένας για τον δικό του λόγο. Δεν δίνουν τις ίδιες ευκαιρίες.
0: Σωστό. Δεν υπάρχει ούτε στη μία περίπτωση εμπιστοσύνη, ούτε στην άλλη. Βέβαια, στην περίπτωση του διαιτητή υπάρχει καχυποψία, δεν είναι θέμα αξίας.
1: Ωραία. Αν κάνετε εσείς μία ερώτηση σε μία συνέντευξη τύπου ενός προπονητή, το βάζω σε εισαγωγικά όλο αυτό, και κάνει ένας ξένος που δουλεύει σε ένα μεγάλο ιδιοσιογραφικό, που μπορεί να είναι πιο σωστή η ερώτησή σας, δεν θα δω, έχει την ίδια βαρύτητα, επειδή μπορεί να δουλεύει κάποιος δημοσιογράφος νέος σε ένα μικρό μέσο, από ότι με έναν μεγάλο φταρμένο. Θα του δώσει μεγαλύτερη σημασία. Αυτό γίνεται σε όλους τους χώρους, πιστεύω, και αυτό θέλει δουλειά.
0: Να θυμάστε όμως ότι τα μικρά κάνουν τα μεγάλα στο τέλος.
1: Σωστό.
0: Το Κοριόπολης βγήκε από ένα πολύ μικρό κανάλι. Τότε τη δίκη πήγαμε σε ένα πολύ μικρό κανάλι. Και όμως έκανε το μεγάλο. Γιατί υπάρχει πιθανόν και η άγνοια του κινδύνου, υπάρχει και η ελευθερία των ενεργειών. Και ξέρετε, η Καλαμάτα κάπως έτσι δούλεψε στην Τούμπα. Δηλαδή με μια άγνοια κινδύνου και με μια ελευθερία ενέργειας.
1: Επειδή όσο μου επιτρέπει να μιλήσω παικτικά, ούτε προπονητής είμαι, πιστεύω ότι η Καλαμάτα γενικότερα Το είχα πει εγώ και στον συνάδελφό σας, τον Γιώργο τον Μπουζό, στο Μετρόπολης που φιλοξενήσετε κι εσείς και κάνετε και εκπομπή, ότι η Καλαμάτα θα είναι πολύ δύσκολο να χάσει. Είναι αφήρωπο και ειδικά μετά τη διακοπή. Και πόσο μάλλον.
0: Ναι, το προβλέψατε και με παίρναν τηλέφωνο από Θεσσαλονίκη και μου λέγανε τι λέει ο Κωνσταντινέας. Με είδαν τώρα να λέει ότι μπορεί να περάσει η Καλαμάτα από την Κούμπα.
1: Αν δείτε όλα τα αποτελέσματα της Καλαμάτας, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο του προπονητή. Με τον Άρη, ο Άρης νίκησε δύσκολα την Καλαμάτα. Ο Παναθηναϊκός με την κλάση του Τετέη νίκησε και αυτός δύσκολα την Καλαμάτα με 1-0. Όλα τα αποτελέσματα που έχει πάρει η Καλαμάτα ή που έχει χάσει, δεν είναι, αν τα προσέξει κάποιος, δεν είναι. Και εγώ πιστεύω ότι οι μικρότερες ομάδες γενικότερα, όπως βλέπω ακόμα την Κηφισιά, βλέπω τον Πανετολικό, βλέπω άλλες ομάδες, ότι η ψαλίδα ανάμεσα στους μεγάλους και στους μικρούς έχει μικρύνει από τα παλαιότερα τα χρόνια. Γιατί υπάρχουν άλλες τακτικές στο ποδόσφαιρο και η γύμναση των αθλητών είναι τελείως διαφορετική από ό,τι ήταν παλιά.
0: Ναι.
1: Δουλεύουν σε ταχυδύναμη άλλα πράγματα.
0: Πείτε μου κάτι, πείτε μου κάτι.
1: Αυτόν τον. Πιο ειδική να σας το πούνε.
0: Αυτόν τον. Τον Κωνσταρικανό, τον Βάργκας, πού τον βρήκατε?
1: Όλες οι επιλογές υπάρχουν. Το Βάργκας, υπάρχουν και άλλοι παίκτες καλοί, όπως ο Ροντρίγκες πίσω στην άμυνα.
0: Ναι, και ο
1: όπως
0: Μορέιρα.
1: Το Μορέιρα, που είναι και πολύ δουλευταράς ο Μορέιρα και ήταν και πέρυσι. Έχει ταχυδύναμη. Δεν φάνηκε ο Μορέιρα στο προηγούμενο παιχνίδι με το Βόλο που ήταν. Ο Μορέιρα πήρε το αποτέλεσμα. Απλά επειδή είναι πολύ μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ, καταλαβαίνετε ότι έδωσε μεγάλη σημασία. Ο Βάργκας είναι διεθνής παίκτης με την Κώστα Ρίκα. Υπάρχει εκεί, τον γνωρίζουν, ξέρετε καμιά φορά.
0: Μέχρι το Δεκέμβριο το βλέπω στην Καλαμάτα.
1: Και εγώ πιστεύω ότι.
0: Γιατί μετά από αυτό που μας είπατε στη Δίκη, ότι υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, το ψάξα.
1: Ναι, και άλλων ομάδων.
0: Το ψάξα και υπάρχει, ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, όχι
1: υπάρχει
0: μόνο του Ολυμπιακού.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για το Βάρκας, υπάρχει και άλλων ομάδων όπως και για το Ροντρίγκες πίσω.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι κακό να ενδιαφέρονται οι μεγάλες ομάδες και έχουν και κίνητρο αυτοί οι παίκτες να πάνε. Και καλό είναι. Η Καλαμάτα, ξέρετε, όταν ξανά παίζε αλφαεθνική, έβγαλε μεγάλους ποδοσφαιριστές και φύγανε από την Καλαμάτα και παίξανε. Ο συγχωρεμένος ο Ποτούλης, ο Μπαχράμης, που έπαιξε Λάρισα, ο Νίκος Ολυμπερόπουλος, ο Σωτήρης Ολυμπερόπουλος, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Μη σας τους αριθμίσω γιατί θα ξεχάσω.
0: Όχι, όχι, χρειαζόμαστε την Καλαμάτα, χρειαζόμαστε τη Μαύρη Θύελλα, χρειαζόμαστε γενικότερα το επαρχιακό ποδόσφαιρο, το έχουμε ανάγκη. Στη μεγάλη κατηγορία, αλλά σε
1: όλες
0: κάθε περίπτωση.
1: Όλες τις επαρχιακές ομάδες. Όλες. Δηλαδή, εγώ στενοχωριέμαι που τα Γιάννενα δεν είναι, η Παναχαϊκή. Είναι μεγάλες ομάδες. Η Δόξα Δράμας. Θεωρώ ότι υπάρχουν και μόνο έτσι μπορούμε να φτιάξουμε, με επαρχιακές ομάδες μπορούμε να φτιάξουμε το ποδόσφαιρό μας και να πλαισιώνουν με μικρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, όχι μόνο με ξένους, να είναι το κίνητρο ώστε να πάνε σε μεγάλες ομάδες. Αυτό γινόταν τα παλαιότερα χρόνια, γι' αυτό βγήκανε μεγάλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Μην κοιτάτε αυτή τη φουρνιά που βγήκε. Πριν αυτή τη φουρνιά και αυτή τη γενιά που υπάρχει στην εθνική ομάδα, δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εντάξει,
0: πρέπει να αυξήσουμε και την ελληνικότητα. Ρεαλιστές. Και την ελληνικότητα του πρωταθλήματος θα το κάνει, λέει η ΕΠΟ, ήδη την πέμπτη έχουν μια συνεδρίαση για να δουν πώς θα κάνουν το σχέδιο του κυπέλου και στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινέα, για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε αμέσως σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στην πάντα προσχηματική ραδιοφωνική έφεση.

0: Επιστρέψαμε στην έφεση της Τρίτης και θα συνδεθούμε με το Λονδίνο, όπου βρίσκεται η ΑΕΚ και ετοιμάζονται για τη συνέντευξη τύπου Νίκολιτς και Κοϊτά. Θα έχουμε σε λίγο ήχο για να ακούσουμε και τον προπονητή αλλά και τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που αποφάσισε να μείνει στο Λονδίνο για τα μάτς με την Σαχτάρ και την Σίτι και να αναβάλει, όπως έχει δικαίωμα πλέον από την καινούργια διαδικασία, τον αγώνα της με τον Ατρόμητο. Είναι ένα δικαίωμα που έχουν αποκτήσει και μάλιστα με απόλυτο αυτοματισμό από τη Λίγκα όλες οι ομάδες που μετέχουν στην Ευρώπη και το έχουν χρησιμοποιήσει ήδη κάποιες από αυτές. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με την αίθουσα της συνέντευξης τύπου, να ακούσουμε τόσο τον προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Νίκολιτς, όσο και τον Κοϊτά.
1: Όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση από τον προπονητή μας. Στη συνέχεια θα σας παρακαλούσα να γίνουν οι ερωτήσεις για τον Άμπου, για να μπορέσουμε να τον αποδεσμεύσουμε να πάει για την προπόνηση, και μετά ο προπονητής μας είναι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας.
2: Okay. Good afternoon. First of all, to everybody, like always.
3: Καλό απόγευμα σε όλους.
2: Tomorrow game.
3: Το αυριανό παιχνίδι.
2: Demanding and challenging.
3: Θα είναι πολύ απαιτητικό.
2: Γιατί έχουμε το ποδόσφαιρο
3: και σε αυτό το επίπεδο που είναι δύσκολο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι στην που βρισκόμαστε εδώ θέλουμε να είμαστε καλοί στο παιχνίδι, να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς και άσχετα με το τι θα γίνει, γνωρίζουμε ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι.
2: Play maybe people don't expect, especially in Greece, everybody think they are Shakhtar from before, who is good with the ball, technical, which they are, but they are very good without the ball. For me, they are better without the ball than with the ball. They play very intensive, very good in transition, and in this game we have to be focus every second of the game. In this kind of level of the game, there is no chance that you can lose focus and make some unforced errors or give any kind of presence, like I like to say, for the opponent. On the other side, you have to neutralize their good sides, to bring out good sides from the pitch, to exploit their bad sides. And in the end,
3: his magic is υπάρχουν καλοί παίκτες και από τις δύο πλευρές και θα έχουν την έμπνευση για να μπορέσουν να αποφασιστεί το παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι θα είναι τουλάχιστον 10.000 άτομα από τους οπαδούς και θα μας δώσουν την έμπνευση και θέλουμε και οι παίκτες να ευχαριστηθούν το παιχνίδι όπως και οι οπαδείς, και θα θέλουμε να είμαστε καλές σε αυτή τη διοργάνωση και έχουμε ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να το επιτύχουμε και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αύριο. Σας παρακαλώ, κάντε ερωτήσεις. Please raise your questions.
1: Παρακαλώ. Τάσο.
4: Καλησπέρα. Σημαίνει
5: για το δίκτυο να παίζει στο Champions
6: League και ειδικά στο
5: αυριανό
6: βάση
5: να
6: είστε λίγο
5: επικίνδυνο σε ένα πρόγραμμα από το οποίο θέλει να
6: συνεχίσει την επόμενη φάση. Thank you, it's not working. You didn't?
5: No,
6: not
5: me too.
6: Sorry? Channel 3. It's Channel 3, yeah? But no translation.
4: Channel 1.
6: It's different if it's 1, it's not 3, yeah? Let's try again, yeah?
4: Yes.
3: Προσπαθήστε πάλι.
6: Yeah, now it's working.
4: Τι σημαίνει για τον ETO να αποδείξει το Champions League και ειδικά σε ένα τόσο εξωτερικό γήπεδο, όπως είπες έτσι, για τον αυριανό αγώνα, και τι ψάχνει η ΑΕΚ στο αυριανό μας μετά και την νίκη στην Πρεμιέρα.
6: Bad translation. You translate us, right?
5: I guess, can I go on?
4: I think there's a problem in channel.
6: Of course you can.
7: Channel one.
6: No, no, no, channel is good, but he don't translate here.
5: They didn't understand.
6: Also, repeat the question, please, one more time. Yeah, I will be press officer, don't worry.
4: Τι σημαίνει για τον ίδιο να αγωνίζεται στο Champions League σε ένα τόσο ιστορικό κύπελο όπως αυτό στη Σέλση και τι ψάχνει η ΑΕΚ στο κύπελο μετά την νίκη στην Πρεμιέρα με κλάση. Άλλη φορά δεν ξέρω να το.
7: Yeah, I think it's a Champions League, you know.
3: Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι και θα χαρούμε πολύ να κερδίσουμε τους 3 βαθμούς.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ακούσαμε και τον Νίκολης με τα όποια προβλήματα υπάρχουν τα τεχνικά εκεί και τον Κοϊτά. Θα έχετε όλο το ρεπορτάζ στη συνέχεια και στην ιστοσελίδα του Big Wings Sport FM και εδώ από το μικρόφωνο. Όμως πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
10: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται η Ρόδος, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται να χτυπήσει το νησί σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Τετάρτη όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η παιδική σταθμή, τα ΚΒΑΠ, το δημοτικό οδείο και τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου, καθώς και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού θα παραμείνουν κλειστά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από αργά απόψε το βράδυ και θα συνεχιστούν με μεγάλη ένταση μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους που θα αγγίξουν στο Αιγαίο ακόμα και τα 10 μποφόρ. Οι υπηρεσίες του Δήμου και η πολιτική προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Τραγωδία στη Ρόδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Δημοκρατικής, ένας 38χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μέσα σε ασθενοφόρο χθες τα ξημερώματα στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση φίλου του που ήταν μαζί του, μόλις ο 38χρονος είδε ένα περιπολικό, πανικοβλήθηκε και κατάπιε ολόκληρη την ποσότητα κοκαίνης που μετέφερε, η οποία υπολογίζεται στα 10 γραμμάρια. Η αντίδραση του οργανισμού του ήταν ραγδαία. Ο άνδρας κατέρευσε με σπασμούς και παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο του νησιού. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση ως ευνίδιο θάνατο, ενώ φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις που έχουν ήδη παραγγελθεί. Τις τεράστιες ελλείψεις στην ειδική αγωγή της Ρόδου φέρνει στη Βουλή το ΚΚΕ με ερώτησή του προς την Υπουργό Παιδείας. Όπως καταγγέλλεται, στα δημοτικά του νησιού προσλήφθηκαν μόλις 75 εκπαιδευτικοί παράλληλοι στήριξης, ενώ οι ανάγκες ξεπερνούν τους 230. Σοβαρά και να καταγράφονται επίσης σε νηπιαγωγεία σχολικούς νοσηλευτές και θεραπευτές, με το κόμμα να ζητά την άμεση κάλυψη όλων των θέσεων. Μυστηριώδης κλοπή μαμούθ από χρυσοχοΐο στο κιοτάρι της Ρόδου βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ασφάλειας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Δημοκρατικής, από κοσμηματοπολείο εξαφανίστηκε ένας δίσκος με διαμαντένια δαχτυλίδια, η αξία των οποίων αγγίζει τις 150.000 ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το σενάριο της εσωτερικής πληροφόρησης, καθώς δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη διάρρηξης. Η σήμανση αναζητά αποτυπώματα και DNA, ενώ οι αστυνομικοί ξεσκονίζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τον ακριβή χρόνο της κλοπής. Στην αναβάθμιση της επίσημης ιστοσελίδας του roads.gr και στην ενσωμάτωση της πλατφόρμας Open Council προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών. Η νέα ψηφιακή υποδομή σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση των δημοτών και των επισκεπτών στην πληροφορία, ενώ θα προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Στη φυλακή οδηγήθηκε 58χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής στη Ρόδο μετά την απολογία του, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέως για κατοχή περισσότερων από 14 κιλών κάναβης και ποσότητας κοκαΐνης. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι τα ναρκωτικά προορίζονταν για ίδια χρήση και η ζυγαριά για μέλι, ωστόσο ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκησή του. Μόλις 75 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν στο Νότιο Αιγαίο στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας της αστυνομίας. Η περιοχή καταγράφει χαμηλά ποσοστά συγκριτικά με την Αττική των 543 παραβάσεων, με τους ελέγχους να συνεχίζονται εντατικά στα νησιά. Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου πέτυχε η Ρόδος, η οποία επικράτησε με 1-0 της αναγέννησης Ασφενδιού σε παιχνίδι που έγινε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Επίσης, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Ατρόμητος Δημηλιάς που επικράτησε με 3-1 του αντίμαχου ΚΟ. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ παίζουν ΠΑΟ ΚΟ Αστέρας Παστίδας στο παλιό στάδιο Ανταγόρας και Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες Ρόδου στο γήπεδο Καρδάμενας. Με τα παιχνίδια αυτά πέφτει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής. Ο καιρός, παροδικές μπόρες και καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνιούν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
9: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Με τις ενώσεις αλλά και με την ίδια την ΕΠΟ, τι θα πρέπει να καταργηθεί, τι θα πρέπει να τροποποιηθεί.
5: Ναι, αλλά εδώ επιλέγεται να μην γίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε κατάργηση,
4: λοιπόν,
5: τροποποίηση.
4: Ναι.
5: Και εγκρίνονται λοιπόν άλλες διατάξεις ενός κανονισμού.
4: Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι που είναι ένα σοβαρό νομικό ζήτημα και ως νομικός μπορώ να εκφράσω την άποψή μου, επειδή έχω ασχοληθεί και επειδή εμπλέκομαι σε υποθέσεις συνδέσμων διατητών που έχουν αντιδικίες με τις διάφορες ενώσεις, ξεκινώντας από τις ΣΕΡΕΣ, και ήδη υπάρχουν και κρεμότητες αυτή τη στιγμή με άλλους συνδέσμους διατητών, με τις ενώσεις κτλ.
5: Εγώ ξέρω, κύριε Σημεφορίδη, ότι υπάρχουν 7 τελεσίδικες αποφάσεις που δικαιώνουν τους συνδέσμους διατητών και όχι τις ενώσεις.
4: Δικαιώνουν τους συνδέσμους διατητών γιατί? Και ότι όσο υφίστανται οι διατάξεις του αθλητικού νόμου με ρητές προβλέψεις και αυτές οι διατάξεις δεν καταργούνται, δεν τροποποιούνται, είναι πολύ λογικό ένας φυσικός δικαστής, έτσι, ο οποίος θέλει να εφαρμόσει πιστά τον νόμο, να δικαιώσει τους συνδέσμους, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το δεδομένο. Τι θα πρέπει να κάνει ένας δικαστής? Να θεωρήσει δια της αποφάσεως, να κρίνει δια της αποφάσεως ότι οι διατάξεις του κανονισμού διαιτησίας της ΕΠΟ, που είναι ένα κανονιστικό δημιούργημα, έτσι,
5: ναι,
4: υπερισχύουν του ισχύοντος νόμου? Πόσο λογικό είναι αυτό? Και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε την νομική λογική, αλλά την κοινή λογική. Υπάρχει ένας νόμος, έχει προβλέψεις, δεν έχει καταργηθεί, δεν έχει τροποποιηθεί. Έρχεται ένας κανονισμός ο οποίος υποβάλλεται για έγκριση νομιμότητος, έτσι όπως υποβάλλονται όλοι οι κανονισμοί σε όλο το αθλητικό.
5: Και έχει αντίθετες, αυτός ο κανονισμός έχει αντίθετες διατάξεις εναντί του νόμου. Αντίθετες.
4: Ακριβώς.
5: Ναι.
4: Τι μένει λοιπόν για την.
5: Και παρόλα αυτά τον εγκρίνει ο Υπουργός, ο οποίος Υπουργός τι πρέπει να κάνει? Να τηρήσει την νομιμότητα. Αλλά εγκρίνει αυτό το νόμο, αυτόν τον κανονισμό, έναντι ενός αντίθετου νόμου. Αυτό,
4: ναι,
5: είναι εντυπωσιακό.
4: Εδώ υπάρχει, ας το πούμε σε εισαγωγικά, μια πίεση και μου θυμίζει την περιβόητη ιστορία εκείνη με το καθιερωθέν αυτοδιοίκητο, επειδή το έζησα πάρα πολύ κοντά, όντας εκεί την εποχή στην Οπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Αθλητισμού, που είχε σχέση επί εποχής Γιώργου Ορφανού Υπουργού, όπου θελήσαμε τότε και με δική μου πρόταση να τροποποιήσουμε τις διατάξεις που αφορούσαν το θέμα της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ, περιορίζοντας ή μάλλον αυξάνοντας τον αριθμό των εκλεκτόρων, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη δημοκρατικότητα όσον αφορά το θέμα.
5: Ευρύτερη εκπροσώπηση.
4: Ευρύτερη εκπροσώπηση, ακριβώς, και με δεδομένο βέβαια τα περίφημα γεγονότα που είχαμε της εποχής, με όλα αυτά που συμβαίνανε τότε στην Ομοσπονδία. Δηλαδή η πρόθεση δεν ήταν από την πλευρά του Υπουργείου τότε, δεν ήταν να γίνει κάποια παρέμβαση προκειμένου να καπελωθεί η ΕΠΟ, έτσι, για να το καταλάβουμε αυτό. Δυστυχώς η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τότε τι έκανε, προσέφυγε άμεσα στην FIFA και εξαναγκάστηκε ο υπουργός προκειμένου να μην αποβληθούν οι ελληνικές ομάδες και οι εθνικές ομάδες από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στην ουσία να υποκύψει αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένα υπουργείο, ένας υπουργός πρέπει να απεμβολήσει τα δικαιώματα που έχει, εφόσον πιστεύει ότι οι διατάξεις του αθλητικού νόμου, όπως είναι διατυπωμένες μέχρι τώρα και αφορούν τη διαιτησία, είναι καθόλου ορθές. Αν δεν το πιστεύει, ότι αν πιστεύει μάλλον δεν είναι ορθές, έχει το δικαίωμα να τις τροποποιήσει ή να τις, διαγράψει. Να τις αντικαταστήσει. Γιατί όμως εξακολουθεί να γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Γιατί δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο με μια νομοθετική ρύθμιση, είτε με μια καινούργια διάταξη, ρητή ή σιωπηρή κατάργηση, υπάρχει ούτως ή άλλως μέσα στο πλαίσιο αυτό, έτσι, είναι γνωστό αυτό, να την αντικαταστήσει, μπορεί να κάνει οτιδήποτε.
5: Άρα λέτε με την έγκριση, ναι, λέτε εσείς με την έγκριση νομιμότητας του κανονισμού διαιτησίας της ΕΠΟ από το Υπουργείο, στην ουσία αντί να φωτιστεί το περιβάλλον θολώνει το τοπίο, αυτό λέτε?
4: Μα είναι προφανές, διότι μέχρι σήμερα στις αντιδικίες των διαφόρων συνδέσμων με τις ενώσεις υπήρχε το επιχείρημα ότι υπάρχει κανονισμό από την πλευρά των ενώσεων, ότι υπάρχει κανονισμός διαιτησίας και εμείς ως ενώσεις που είμαστε μέλη της ΕΠΟ δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ακολουθούμε τις επιταγές αυτού του κανονισμού, ο οποίος βέβαια δεν ήταν εγκεκριμένος. Τώρα είναι εγκεκριμένος. Μπαίνει λοιπόν ένα δίλημα σε αυτές τις αντιδικίες και μπαίνουν διλήμματα και για τους ίδιους τους δικαστές, που για μένα βέβαια δεν είναι δίλημα, γιατί είναι προφανές ότι υπηρεσούν οι διατάξεις του νόμου. Και στις αντιδικίες λοιπόν θα υπάρχει η επίκληση από τη μία πλευρά ότι δεν υπάρχει ένας κανονισμός που εγκρίθηκε για την νομιμότητά του από το αρμόδιο υπουργείο.
5: Και θα είναι όπλο για την ΕΠΟ.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί λοιπόν μπαίνουν τα διάφορα ζητήματα και δημιουργούν αυτό το, ας το πούμε, ένα χαοτικό πεδίο στις σχέσεις που θα μπορούσαν να επιληθούν πάρα πολύ εύκολα, Κυριακό. Και το λέω γιατί υπήρξαν περιπτώσεις που έζησα και εγώ, που υπήρχαν αντιδικίες και τελικά μέσα από δικαστικές αποφάσεις αλλά και με, έτσι με μια συνενετική αντιμετώπιση του προβλήματος λύθηκαν και λειτουργούν πάρα πολύ, έχουν μια αγαστή συνεργασία και μεγάλη σύνδεσμη, μεγάλες ενώσεις. Υπάρχουν όμως ενώσεις οι οποίες επικαλούνται το εξής φοβερό και είναι επίσης πολύ σοβαρό ζήτημα. Το θέμα της αθλητικής αναγνώρισης.
5: Ναι.
4: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω πόσο έχουν ασχοληθεί σοβαρά όσοι άνθρωποι εν πάση περιπτώσει εμπλέκονται σε αυτό το χώρο.
5: Αυτό αναφέρει το σκεπτικό, ξέρετε, της έγκρισης. Δηλαδή ως επιχείρημα χρησιμοποιεί ότι δεν έχουν αθλητική αναγνώριση σύνδεσμοι διαιτητών.
4: Τι γίνεται εδώ όμως, προσέξτε, για να σου δώσω, Κυριάκο, και ένα άλλο, μια άλλη παράμετρο η οποία προφανώς δεν έχει συζητηθεί και δεν έχει αναλυθεί. Το ίδιο το Υπουργείο έχει στείλει έγγραφα προς τις ενώσεις και προς την ίδια την ΕΠΟ και ζητάει από τις ενώσεις να χορηγήσουν βεβαιώσεις στους συνδέσμους των διαιτητών από τις οποίες θα βεβαιώνεται η διεξαγωγή πρωταθλημάτων στο χώρο ευθύνης, στο νομό τους και στο χώρο ευθύνης, ας πούμε, του συγκεκριμένου συνδέσμου διαιτητών.
5: Ναι.
4: Τι κάνουν τώρα οι ενώσεις? Δεν χορηγούν αυτή τη βεβαίωση. Σκόπιμα.
5: Ναι.
4: Λείπει λοιπόν το ζητούμενο αποδεικτικό σε εισαγωγικά στοιχείο, το έγγραφο το οποίο ζητάει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου μαζί με όλα τα υπόλοιπα να προχωρήσει την αθλητική αναγνώριση του κάθε συνδέσμου ως ένα νομίμως λειτουργούντα σωματείο. Πήγα λοιπόν, έκανα το εξής σε έναν από τους συνδέσμους. Γιατί λέμε πάντοτε για τις ελλείψεις που έχουν οι νόμοι και οι κανονισμοί. Έκανα το εξής. Ζητώντας με εξώδικο μάλιστα την σχετική βεβαίωση από ένα σύνδεσμο, από μία ένωση, δεν θα αναφέρω το όνομά της, έβαλα ένα χρονικό περιθώριο να μου χορηγήσουν αυτή τη βεβαίωση. Αρνήθηκαν. Τι έκανα λοιπόν εγώ για να αποδείξω το ουσιαστικό μέρος αυτού του αιτήματος που υποβάλλεται από την πλευρά του Υπουργείου? Κατέβασα από το site της συγκεκριμένης ένωσης όλο το πρόγραμμα των αγώνων, την προκήρυξη των πρωταθλημάτων ως αποδεικτικών στοιχείων το ότι πράγματι σε αυτήν την ένωση διεξάγονται αγώνες. Αυτό δεν είναι το περιεχόμενο του αιτήματος? Ναι. Εγώ λοιπόν τους το απέδειξα έμεσα με έναν άλλο τρόπο, αντί να τους προσκομίσω το έγγραφο το οποίο ζητούσαν από την Ένωση και το οποίο η Ένωση δεν χορηγούσε.
5: Μάλιστα.
4: Εδώ λοιπόν είναι κάποιες λεπτομέρειες βέβαια για ανθρώπους που ασχολούνται με το αντικείμενο και το γνωρίζουν καλά. Δεν υπήρξε καμία απάντηση από το ίδιο το Υπουργείο. Καμία.
5: Ούτε το Υπουργείο απάντησε.
4: Όχι. Δεν ξέρω αν δέχτηκαν αυτόν τον ισχυρισμό και αν θέλησε κάτι περισσότερο. Εάν θέλανε πραγματικά λοιπόν να το λύσουν και αυτό το ζήτημα, θα μπορούσαν με μια μικρή, πάρα πολύ εύκολη τροπολογία, στη συγκεκριμένη διάταξη όπου επιβάλλεται από τον ίδιο τον νόμο η χορήγηση ενός τέτοιου πιστοποιητικού, μιας βεβαιώσεως από την κάθε ένωση, να προσθέσουν τρεις λεξούλες. Βεβαίωση, να προσκομίσουν βεβαίωση από την αντίστοιχη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της έδρας τους, ο σύνδεσμος συγκεκριμένος, και σε περίπτωση, μιλάω για την νομοτεχνική διατύπωση, άρνησής τους να προσκομίσουν και να αποδείξουν ότι διεξάγονται αγώνες με κάθε πρόσφορο τρόπο.
5: Κύριε Σημεφορίδη, επειδή υπήρξατε και άνθρωπος του ποδοσφαίρου, δηλαδή είστε και ένας πρακτικός άνθρωπος, το ξέρετε το ποδόσφαιρο από μέσα και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο. Θέλω να ρωτήσω το εξής καταληκτικά. Αυτό το χαοτικό πεδίο, όπως το περιγράψατε στη θεσμική διαιτησία, στο θεσμικό κομμάτι της διαιτησίας, μάλιστα με υπουργική ευθύνη, με ευθύνη του κυρίου Βρούτση, ποιον βολεύει τελικά?
4: Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω ποιον βολεύω. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω? Διότι έχω και την

0: για τη διαιτησία.
1: Δεν ξέρω, Κυριάκο, προφανώς, γιατί είμαστε σε έναν χώρο όπου υπάρχουν οι σκέψεις, οι αρχικές, αλλά υπάρχουν και οι σκέψεις στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Δεν μπορώ να ξέρω τι σκέπτονται. Εγώ είμαι ένας νομικός που έχω ζήσει το ποδόσφαιρο, έχω συμπληρώσει μισό αιώνα σε αυτόν τον χώρο και επειδή μου αρέσει αυτό που κάνω και η δουλειά μου αρέσει πέρα από το επάγγελμά μου, και επειδή έχω εντρυφήσει σε πολλά ζητήματα, έρχομαι και λέω, μα έχω παραδείγματα θετικά. Αυτά που είπαμε προηγουμένως, γιατί πρέπει με τέτοιες ρυθμίσεις ή με τέτοιες τροποποιήσεις ή με εγκρίσεις κανονισμών να εξαναγκάζουμε αυτόν τον χώρο, το μικρό ποδοσφαιρικό χώρο της Ελλάδος, να βρίσκεται μονίμως σε αντιδικία με διάφορα ζητήματα.
0: Και κάποιος επιδιώκει τη σύγκρουση ή κάποιος θέλει να απεπολύσει τα δικαιώματα των διαιτητών. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα την κάνουμε και τηλεοπτικά, κύριε Σημεφορίδη, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Πολύ σύντομα, δηλαδή, θα κάνουμε εξειδικευμένη εκπομπή για το θέμα της θεσμικής εκπροσώπησης της διαιτησίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ που μου έδωσε δυνατότητα να αναπτύξω αυτά τα θέματα και να πληροφορηθεί ο κόσμος το θέμα στην πραγματική του διάσταση όμως.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Λάκης Σημεφορίδης, υπήρξε ποδοσφαιριστής διεθνής, δεν είναι απλώς ένας εξειδικευμένος νομικός αθλητικού δικαίου πια. Υπήρξε πρόεδρος του ΤΣΑΠ, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβαίων Ποδοσφαιριστών, έπαιξε και στον Παναθηναϊκό και όλοι θα τον θυμούνται με το πιο ισχυρό αράουτ που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Δεν υπήρχε πιο δυνατό αράουτ από του Σημειοφορίδη. Έτσι. Λοιπόν, θα συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, με μια έφεση πάντα προσχηματική. Καλά να περνάτε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση? Προσφέρεις υπηρεσίες? Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Top FM 102,4.
12: Είναι αντίπαλός της, θα είναι την Πέμπτη, η 17χρονη Σλοβάκα, μία από Χάνκοβα, νούμερο 202. Με τις αναμετρήσεις Lans Sporting Λισαβόνας και Σαμπάμπα Κου Σλάβια Πράγας που ξεκίνησαν πριν από λίγα λεπτά, άνοιξε η δεύτερη αγωνιστική του Champions League περίπου στο 20 λεπτό και τα δύο παιχνίδια είναι στο 0-0. Άλλες 7 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα με σέντρα στις 10.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στους 94,6, 3 και 13 απόψε. 13 Οκτωβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Κυριάκο Σταθερόπουλο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

Στο 0-0 τα είπαμε τα δύο παιχνίδια του Champions League. Στους τίτλους, μέχρι να ολοκληρωθεί το τραγούδι των τίτλων, η Sporting άνοιξε το σκορ και προηγείται ένα 0 της Λαντς με τον γκολ του Σουάρες στο 23ο λεπτό. Σουάρες, ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα του σε δύο αναμετρήσεις.

Λοιπόν, βραδιά Champions League η σημερινή, όχι με ελληνικό ενδιαφέρον, αύριο. Αντιμετωπίζει η ΑΕΚ της Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και του Αμπουμπακάρη Κοϊτά. Και σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά, έχουμε και την τελευταία προπόνηση της Ένωσης εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Είναι όμως και βραδιά Ευρωλίγκας, με το ενδιαφέρον, το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι στραμμένο και στην Σερβία και στην Ισπανία. Στη Σερβία, και όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτίζαν, στην επιστροφή του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, και αναμένουμε, έχουμε περιέργεια να δούμε πώς θα τον υποδεχθούν οι φίλαθλοι, παύλα οπαδοί της Παρτίζαν, από την οποία αποχώρησε στα μέσα της περσινής σεζόν. 9:30 το τζάμπολ της συγκεκριμένης αναμέτρησης και μισή ώρα αργότερα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Βαλένθια. Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο σοβαρός στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Λιετκαμπέλη στην Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup, και το 50-40 του πρώτου 20 λεπτού έχει γίνει 55-54. Θέλουμε 5 και 20 για το φινάλε του τρίτου 10 λεπτού. Ντεμπούτο έχει κάνει ήδη ο κύριος Μοτιεγιούνας, έχει ένα δίποντο σε 5 λεπτά συμμετοχής. Μπροστάρης σε ένα ακόμη παιχνίδι για το δικέφαλο του Βορρά είναι ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έχει πετύχει ήδη 15 πόντους, ενώ γεμάτη, πολύ γεμάτη εμφάνιση έχει κάνει μέχρι στιγμής και ο Νίκα Λάθης, ο οποίος έχει 10 πόντους, 5 rebound και 6 assist.

Ειδησιογραφικά νομίζω ξεχωρίζει η απόφαση των γαλλικών αρχών να βάλουν stop στην μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα της Πέμπτης με την Μαρσέη στην Μασσαλία. Με τον Ολυμπιακό να στέλνει επιστολή διαμαρτυρία στην UEFA για το καθυστερημένο, να το πω έτσι, του πράγματος, και έχει δίκιο, γιατί από τη στιγμή που οι γαλλικές αρχές επικαλούνται λόγους ασφαλείας και δημόσιας τάξης σε συνδυασμό με τα όσα γίνονται με τις μαθητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών, θα μπορούσαν από τη στιγμή που το φοβόντουσαν τόσο πολύ εξ αρχής να πούν ότι δεν δίνουμε εισιτήρια και να μην υπάρχει τώρα όλο αυτό, ουσιαστικά ένα 48ωρο και από τη στιγμή που έγινε το μεσημέρι και κάτι παραπάνω ώρες πριν την αναμέτρηση, καθώς ζημιώθηκαν ουσιαστικά οι φίλοι του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ, γιατί είπαμε και σήμερα δεν έχουμε γεμάτο δίωρο. Μέχρι τις 9:25 ουσιαστικά θα έχουμε κανονική ροή εκπομπής. Λοιπόν, κατεβαίνουμε για αρχή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, να συναντήσουμε τον Μάνο Σουριά. Ο Όφη ολοκλήρωσε ουσιαστικά την Ενελάδη προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Πέμπτης με την Ρεν στην Γαλλία. Αύριο θα αναχωρήσει η αποστολή των κριτικών, οι οποίοι όμως έχουν και, να το πω έτσι, μπλεξίματα, καθώς υπάρχει κίνδυνος για τιμωρία έδρας για τα όσα έγιναν στο πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Χαίρετε, κυρία μου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Από πού θέλω να ξεκινήσουμε?
0: Δεν ξέρω, από πού θα
1: πάμε
0: με τα αγωνιστικά.
1: Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσω λοιπόν με τα αγωνιστικά. Ολοκληρώθηκε η επικριτικού εδάφους προετοιμασία του ΟΦΗ για το δεύτερο παιχνίδι της φετινής του ευχάριστης περιπέτειας στους ηλικφαίες του Europa League. Με τα γνωστά προβλήματα που είχε και τις απουσίες που είχε να διαχειριστεί και στην Αγία Σοφιά με την ΑΕΚ ο Χρήστος Κόντης, του Σχέλη και του Ισέκα, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής. Στην αποστολή, ή μάλλον όχι στην αποστολή, στο τσάρτερ θα βρίσκεται και ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, όμως και αυτός, και για να μην χάσει προπόνηση που θα γίνει αύριο, η τελευταία προπόνηση, αλλά και γενικά έτσι για σε ένα δείγμα συσφύρωσης της ομάδας, βρίσκεται και αυτός μαζί με τους συμπαίκτες του. Οπότε αυτές είναι οι τρεις απουσίες, τα τρία πρόσωπα τα οποία δεν θα μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΟΦΗ σε αυτήν την αναμέτρηση. Ο νεαρός Αθάνας Σιτμαλίδης συμπεριλήφθη στην αποστολή συγκριτικά με την αποστολή που είχε στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Χρήστος Κόντης. Τόνισε στους ποδοσφαιριστές του αυτά τα οποία δεν πήγαν καλά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, κυρίως στην διαχείριση των στατικών φάσεων, το ότι δέχτηκε όφη 3 γκολ από ισάριθμες στατικές φάσεις, και μάλιστα από την ΑΕΚ και τους συγκεκριμένους παίκτες, τους οποίους είχε επισημάνει ο Χρήστος Κόντης στους ποδοσφαιριστές του, και για τον Μουκουντή και για τον Ρέλβας, είχε τονίσει πόσο επικίνδυνοι είναι στις στατικές φάσεις που προωθούνται, είναι ψηλοί παίκτες. Μπάς εδώ, γενικά δεν λειτουργήσε καλά αυτό. Εκεί κάπου εστίασε τις παρατηρήσεις του ο προπονητής του ΟΦΗ, ο οποίος ζήτησε στο παιχνίδι με την ΡΕΝ να μην επαναληφθούν τέτοια λάθη, γιατί και η Γάλλη είναι μια ομάδα που προφανώς θα παίξει επιθετικά και θα πιέσει και θα εκμεταλλευτεί και το σετ παιχνίδι, αλλά και τις στατικές φάσεις. Οπότε ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι και να αποφύγουν τα λάθη τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους. Και από εκεί πέρα να παίξει με την ίδια φιλοσοφία την οποία έχει, μια φιλοσοφία όχι φοβική, μια φιλοσοφία με το αγωνιστικό στυλ το οποίο ακολουθεί σε κάθε παιχνίδι, και θεωρεί ότι θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί φάση που θα δημιουργηθεί, αρκεί να κρατήσει το 0 στα μετόπιστα. Οπότε θεωρώ ότι και με την απουσία που θα έχει όφη στο επόμενο παιχνίδι, στο παιχνίδι του πρωταθλήματος του Αϊτόρ, ο οποίος αποβλήθηκε στην Αγία Σοφιά, πιθανολογώ ότι θα δούμε να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα της ενδεκάδας ο Νους, και να μείνει ο Ισπανός στον πάγκο, καθώς ο Νους θα είναι ούτως ή άλλως ο αντικαταστάτης του Αϊτόρ στο παιχνίδι με την Καλαμάτα στην επιστροφή στις εγχώριες υποχρεώσεις. Βέβαια, αύριο το απόγευμα θα γίνει η τελευταία προπόνηση. Αύριο το πρωί θα φύγει η αποστολή από εδώ, από το Ηράκλειο, στις 11 το πρωί.
0: Το πρόγραμμα εκεί?
1: Στις 6 και 4 θα δοθεί η συνέντευξη τύπου, στις 7 η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση. Το πρώτο μέρος το οποίο θα μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και εμείς, και βέβαια μετά την Πέμπτη το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, αν καταφέρει όφη να μην χάσει, σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολη αποστολή που θα έχει, αλλά αν καταφέρει να μην χάσει σε αυτό το παιχνίδι, τότε σε συνδυασμό βέβαια με την πολύ καλή εμφάνιση και την νίκη που πέτυχε στην Πρεμιέρα με τη Hoffenheim, μπαίνει από νωρίς σαν από τα φαβορί για την πρόκριση. Που όμως, ξαναλέω ότι όπως είπε και ο Κόντης, θα πρέπει να δείξει να είναι πιο συγκεντρωμένη ποδοσφαιριστές καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού σε σχέση με το παιχνίδι που είχε με την ΑΕΚ. Και όπως είπαμε, αυτές τις απουσίες που τις γνώριζε εκ των προτέρων ο Κόντης και βάσει αυτών έκανε την προετοιμασία όποιες μέρες είχε στη διάθεσή του, καθώς ουσιαστικά σήμερα, καθώς και ήταν από θεραπεία το πρόγραμμα, σήμερα έγινε μια προπόνηση με τους παίκτες και θα γίνει και αύριο η τελευταία.
2: Μια Ρένη που έρχεται φουριόζα μετά την εντυπωσιακή μπράβο νίκη με 4-1 επί της
1: ΟΣΕ. Είναι σε καλή αγωνιστική.
2: Λέω εγώ, καλύτερη με αυτή την τεσσάρα, καλύτερη επίθεση στη League One μετά από 6 αγωνιστικές. Ενώ στην πρεμιέρα του Europa έφερε το 0-0 στο Γκράτς με την Στουρμ.
1: Και στη δεύτερη θέση απόσταση αναπνοής από την κορυφή στο γαλλικό πρωτάθλημα. Και αυτή η ισοπαλία στο πρώτο μας δείχνει ότι θα αναζητήσει πάσης για την νίκη σε αυτό το παιχνίδι για να εκμεταλλευτεί τις εντός έδρας αναμετρήσεις.
2: Για πες τώρα εξωαγωνιστικά, τι ακριβώς έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια? Εγώ δεν έχω εικόνα και μου έκανε εντύπωση βλέποντας αυτό για είσοδο στο γήπεδο και πιθανότητα τιμωρίας έδρας.
1: Η κλήση απολογία επικαλείται το άρθρο 15, για να αναφέρει και το εδάφιο κτλ. Το οποίο αναφέρει για είσοδο οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, επεισόδια σε λοιπούς χώρους του γηπέδου, φθορές, βιοπραγίες. Πάση δόση είναι ένα βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο μπορεί να φτάσει από 50 έως 250.000 χρηματικό πρόστιμο και από 2 έως 4 αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα είναι δύσκολη αποστολή του Όφη σε αυτή για αυτή την απολογία, για αυτή την υπόθεση. Φέρεται να έχουν γίνει κάποιες...
2: Στη διάρκεια του μάτς, πριν, μετά...
1: Μετά την λήξη του παιχνιδιού, χωρίς όμως, ξαναλέω, να έχουν πάρει μεγάλη έκταση και χωρίς να έχουν δημιουργηθεί και περισσότερα προβλήματα. Δηλαδή, ούτε για φθορές έχουν γίνει λόγους, τουλάχιστον δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
2: Ναι, από αυτά που ξέρουμε. Ναι, γιατί αυτό σου λέω, μου έκανε εντύπωση. Γιατί τόσες μέρες, είναι Τρίτη, το μάτς έγινε Σάββατο, δεν είχα διαβάσει κάτι.
1: Ναι, ομολογώ δεν ήμουν εκεί, δεν είχα μέσα. Αλλά και εγώ από ό,τι ρώτησα δεν υπήρχαν έτσι τόσης έκτασης, να το πω έτσι, επεισόδια, τα οποία μπορούν να φέρουν αυτή την κλίση σε απολογία. Οπότε θα περιμένουν να δουν περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Προφανώς οι άνθρωποι και το νομικό επιτελείο έχει το κατηγορητήριο στα χέρια τι ακριβώς πρέπει γιατί ακριβώς κατηγορούνται. Και βάσει αυτού θα προσπαθήσουν να το αντικρούσουν με τα δικά τους στοιχεία τα οποία έχουν. Είναι κάτι το οποίο έτσι έχει δημιουργήσει μια όχι ευχάριστη αίσθηση στον κόσμο, κυρίως που βλέπουμε ότι είναι στο πλευρό της ομάδας καθ' όλη την φετινή αγωνιστική χρονιά, και στα εντός έδρας παιχνίδια και στα εκτός, και στα εγχώρια και στα διεθνή, γιατί και στη Βρετάνη θα υπάρχουν αρκετοί φίλοι του ΟΦΗ, οι οποίοι έχουν κλείσει θέση σε εκδρομή που έχει διοργανωθεί, και έρχονται παιχνίδια μέσα στο προσεχές διάστημα, ανάμεσα στο οποίο είναι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που έχει εδώ εντός έδρας, είναι δηλαδή αναμετρήσεις που έχουν έτσι βαρύτητα για την ομάδα του ΟΦΗ. Παρ' όλα αυτά όμως, όλοι τουλάχιστον αυτές τις ώρες, να το πω έτσι, μέχρι και θεωρώ και την Πέμπτη το βράδυ, την Παρασκευή, επικεντρώνονται στο παιχνίδι με τη ΡΕΝ και το πώς θα μπορέσει όσο να κάνει μια ακόμα καλή εμφάνιση και γιατί όχι να δημιουργήσει μια ακόμα ευχάριστη σε αυτούς και στη χώρα μας έκπληξη, όπως έχει κάνει στις 3 προηγούμενες ευρωπαϊκές του αναμετρήσεις, οι οποίες είχαν εισάριθμες νίκες. Θεωρούν όμως ότι έχει μεγαλύτερο και διαφορετικό βαθμό δυσκολία το μεθαυριανό παιχνίδι από ότι τα προηγούμενα, το οποίο όμως αν το αντιμετωπίσει όχι με την ίδια αγωνιστική φιλοσοφία και την ίδια τακτική όπως τα 3 προηγούμενα και τα 2 με την ΤΣΕΣΚΑ και το παιχνίδι με την Hoffenheim, θα μπορεί να έχει μια καλή αγωνιστική παρουσία. Οπότε με καλό κλίμα, με καλή ψυχολογία, παρά την ήττα και την όχι καλή εμφάνιση στην Αγία Σοφιά με την ΑΕΚ, με πίστη και αισιοδοξία. Φεύγει αύριο όφη για την Βρετάνη. Όπως είπαμε, το απόγευμα θα γίνει εκεί η τελευταία προπόνηση και την πέμπτη αναμέτρηση. Και νωρίτερα, βέβαια, θα έχουμε και την συνέντευξη του Χρήστου Κόντε που θα. Να δούμε αν ανοίξει λίγο περισσότερο τα χαρτιά του για το αγωνιστικό. Θεωρώ όχι, γιατί ό,τι έχει να κάνει με την ενδεκάδα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, όσο κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο θα δώσει οδηγίες να παίξει η ομάδα του για αυτό το παιχνίδι κοντά σε έναν αντίπαλο που, όπως προείπαμε, βρίσκεται και σε καλή αγωνιστική κατάσταση.
2: Ωραία.
1: Έχει καλό υλικό και σίγουρα θα θέλει οπωσδήποτε την νίκη.
2: Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
2: Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλό ταξίδι αύριο και στο Μάνο Σουριά. Θα ακολουθήσει την αποστολή του Όφη.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Σήμερα μέρα ξεκούρασης, από εγώ και προσθέσω και περισυλλογής στον Παναθηναϊκό, ο οποίος από αύριο ουσιαστικά κοιτάζει την αναμέτρηση της Πέμπτης με την Μπόρατς για την πρεμιέρα της League Face του Conference League. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σου, Τάσο μου, καλησπέρα και στον κόσμο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Όπως άλλες είναι, η μέρα ξεκούρασης και περισυλλογής και από αύριο προπόνηση. Χθεσινή προπόνηση που ήταν έτσι χαλάρωμα μετά το μάτσο Νίστρου που έδειξε βίντεο, μετά την προπόνηση ο Νίστρου που έδειξε βίντεο στους παίκτες για το τι πήγε λάθος στον τέρμι με τον Ολυμπιακό, στάθηκε σε αρκετά πράγματα, στάθηκε στην κακή αντιμετώπιση, στο κακό build-up που είχε ο Παναθηναϊκός, ειδικά στα πρώτα λεπτά όταν πιεζόταν. Και στάθηκε πάρα πολύ στις όχι καλές κινήσεις των παικτών του στο διάστημα που ο Παναθηναϊκός έκανε επίθεση και κυρίως στο διάστημα που έμεινε με 10 Ολυμπιακός και κλείστηκε και ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή και έφτανε κοντά στην περιοχή αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να δημιουργήσει. Έγινε κάποιες επισημάνσεις, μίλησε για τους παίκτες ξεχωριστά, έπιασε παίκτες, έκανε κάποια τέτοια για να τους εξηγήσει τι έγινε λάθος και τι πρέπει από εδώ και στο εξής να αλλάξουν. Σήμερα ρεπό, όπως είπες και εσύ, και από αύριο επιστροφή στο Κοροπή και το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση με την Μπόρατς την Πέμπτη στο 8 Μαρδέατο, πρεμιέρα για το conference του για την συγγνώμη για του conference. Ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεκινήσει ιδανικά αυτή την περιπέτειά του, να ξεκινήσει με νίκη και για τους βαθμούς και για να βγάλει αντίδραση, έτσι, και μετά θα δει τα παιχνίδια με
0: τον Αστέρα,
1: Τρίπολης.
0: Δεν μου λες, επειδή αναφέρεις το παιχνίδι με τους Αρκάδες, πιστεύεις ότι ο Νίστρουπ θα τα δει, να το πω έτσι, συνδυαστικά ή παιχνίδι-παιχνίδι, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Διαχείριση θα γίνει. Θεωρώ ότι θα γίνει, δηλαδή θεωρώ ότι θα έχει 3-4 αλλαγές. Θα είναι άλλη δεκάδα με την Μπόρατς και άλλη δεκάδα με τον Αστέρα Τρίπολης, με 3-4 αλλαγές, δηλαδή από το ένα μάτσο άλλο. Έτσι θεωρώ.
0: Okay.
1: Θα γίνει, ναι.
0: Έτσι, γιατί όπως στην αρχή άλλη εντεκάδα θα ρίξει.
1: Όχι, όχι. Ενώ θα έχει 3-4 αλλαγές. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει, μπήκε και θα συνεχίσει τώρα, έχει μπροστά του 8 παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Δηλαδή Μπόρατς, Πέμπτη. Κυριακή, Αστέρα. 22 Καϊράτ με δύσκολο ταξίδι. Παιδιά, Τρίτη γυρίζει Παρασκευή. Στο Αλμάτι, στο Καζακστάν. Παρασκευή γυρίζει, φεύγει Σάββατο για Βόλο, Κυριακή μάτς με το Βόλο. Παναθηναϊκός Άρης, 3 μέρες μετά για το κύπελο. Παναθηναϊκός Άρης, 1η Νοεμβρίου, 3 μέρες μετά, στο τελευταίο ντέρμπι του πρώτου γύρου. Παναθηναϊκός Τσεσκά, 4 μέρες μετά, 5 Νοεμβρίου και κλείνει το πρόγραμμα μέχρι τη διακοπή, γιατί έχει διακοπή μετά, με Ηρακλής Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκη. 8 παιχνίδια από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 8 Νοεμβρίου. 20 κάτι μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγα, όχι. Είναι πολλά παιχνίδια, πρέπει να γίνει διαχείριση, γι' αυτό και έχει βάθος τώρα στο Παναθηναϊκός, σαν τα δύο προπονητής αυτά. Θέλει από αυτά τα παιχνίδια μέχρι την επόμενη διακοπή να πάρει στο δυνατόν περισσότερα μπορεί, αλλά ξεχωριστά θα τα δει προφανώς. Όταν το μάτς με την Μπόρατς και στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Θυμίζω με την Μπόρατς ο Παναθηναϊκός είχε ξαναπαίξει, όχι στο ΑΚΑ,
0: ναι,
1: στη Βοσνία. Άλλος Παναθηναϊκός εκείνος βέβαια, άλλη κατάσταση τελείως.
0: Ναι.
1: Ήταν την εποχή Αλόνσο, αν θυμάσαι, που δεν είχε ξεκινήσει καλά, είχε έρθει 1-1 στην Βοσνία, είχε προηγηθεί 1-0 με τον Μπακασέτο Παναθηναϊκός, είχε σουφαριστεί και μάλιστα κινδύνευσε. Είχε και μετά τις φάσεις του, θυμάμαι είχε και ένα δοκάρι ο Τετέι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είχε καταφέρει να πάρει τη νίκη τότε, τώρα είναι άλλο παιχνίδι. Θέλει νίκη. Θέλει να βγάλει μια πρώτη αντίδραση ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα των Ολυμπιακών μέσω Ευρώπης. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και να δούμε αύριο τι θα δοκιμάσει ο Νίστρουπ.
0: Το πρόγραμμα αύριο, συνεντεύξεις τύπου και τα σχετικά, έχεις εικόνα?
1: Α, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Είναι στις 4 ώρες συνέντευξη τύπου για το Νίστρουπ.
0: Ολυμπιακό στάδιο ή...
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και μία ώρα αργότερα είναι η προπόνηση του Παναθηναϊκού που θα προκύψει και η αποστολή για την ομάδα του Νίστρουπ. Της Μπόρατς είναι 7.30 ο Μαρίνοβιτς ο προπονητής και ο 8 Παρδέου προπονητής.
0: Ωραία. Πριν κλείσουμε, ξεχάσαμε χθες, λησμονήσαμε να πούμε για την ωραία ενέργεια για την ημέρα Μίμης Δωμάζος. Στο Απόστολος Νικολαίδης.
1: Φιλοφόρο.
0: Μπράβο. Την
1: Κυριακή. Κάτσε λίγο να. Καλά που μου το θύμισες.
0: 25 Οκτωβρίου.
1: Δεν ξέρω αν έχεις τα στοιχεία μπροστά σου, το πρόγραμμα κτλ. Αλλιώς.
0: Όχι, δεν το έχω να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι στη Λοβλή. Λοιπόν, να δώσω ένα λεπτάκι. Ημέρα Μίμης Δωμάζος στο Φιλοφόρο. Καλά και στο λες. Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Στη Λοφόρο Αλεξάνδρα, στο γήπεδο που δοξάστηκε ο Μίμης Δωμάζος. Ο τίτλος είναι μια γιορτή για τον αθλητισμό. Ο τίτλος είναι η μέρα Μίμης Δωμάζος παίζουμε μπάλα στη Λεωφόρο. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι ένα αθλητικό φεστιβάλ διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Πόπης, Πόπης Δωμάζου της κόρης του στρατηγού, για να τιμήσει τον μπαμπά της και τον εμβληματικό αρχηγό, τον στρατηγό του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ελεύθερη είσοδος.
1: Ελεύθερη είσοδος, βεβαίως, από τις 10 μέχρι τις 5 ξαναλέω στη Λεωφόρο. Θα γίνουν διάφορα, θα μπορεί ο κόσμος να κάνει και μια συμβολική διαδρομή στην ιστορική φυσούνα της Λεωφόρου, οπότε όσοι θέλουν μπορούν να πάνε, ξαναλέω, η μέρα Μίμης Δωμάζος παίζουμε μπάλα στη Λεωφόρα από τις 10 μέχρι τις 5, 25 Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ στη Λιθουανία δεν εξελίσσεται καλά. Παρότι είχε μειώσει, όπως είπα νωρίτερα, στον πόντο 55-54, πλέον 7-37 για το φινάλε. Ο δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται επίσης στο σκορ με 79-66. Επίσης, όπως ακούσατε και στους τίτλους, ο Κολοσσός έκανε το 2-2 στο FIBA EuroCup, στο τρίτο όμιλο της διοργάνωσης. Πέρασε πολύ εύκολα από το Αζερμπαϊτζάν, επικρατώντας 80-62 της Γκέντσε, έχοντας πρωταγωνιστές την τριάδα Μάνιον, Κρούζερ και Γουίλις, όπως βλέπω εδώ όπως έγραψε ο κύριος Λουκάς Χατζής στο sportfm.gr. Ο Μάνιον είχε 17 πόντους 9 rebound, ο Κρούζερ 19 πόντους 7 rebound, ο Κρούζερ 17 πόντους 9 rebound και ο Γουίλις 16 πόντους και 7 assist. Πριν πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε σφήνα Κώστα Νικολακόπουλου για είδηση προφανώς της τελευταίας στιγμής. Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά, εσύ. Πώς και από τα μέρη μας.
2: Έχουμε μια διαφαινόμενη ανατροπή
0: Οπ.
2: Της απόφασης των γαλλικών αρχών για την εκδρομή των οπαδών του Ολυμπιακού στη Γαλλία.
0: Μάλιστα.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα μέσα, τα γαλλικά, το RMS, μετά RMC, μετέδωσε πριν από λίγο την πληροφορία, σύμφωνα με την οποία οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα επιτραπεί τελικά να ταξιδέψουν στη Μασσαλία για τον αγώνα της Πέμπτης στο Βελοντρόμ.
0: Μάλιστα.
2: Όπως αναφέρει το RMC, μετά από διάφορες συζητήσεις, λέει, στο παρασκήνιο και εντός των αρμόδιων αρχών, δεν απαγορεύεται το ταξίδι των Ελλήνων οπαδών.
0: Ναι.
2: Θα καθοριστεί, λέει, θα οριστεί ένα καθορισμένο σημείο συνάντησης για τους οπαδούς του Ολυμπιακού και η μεταφορά τους θα γίνεται με συνοδεία και μετρό, λέει, και τρένα αποκλειστικά για Έλληνες οπαδούς, με ελικόπτερα εξοπλισμένα με κάμερες. Θα πετούν επίσης πάνω από το χώρο συγκέντρωσης για τους οπαδούς και για τη μετάβασή τους στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Και ότι οι τοπικές αρχές θεωρούν ότι έχουν συγκεντρώσει αρκετούς επιταγμένους και διαθέσιμους αστυνομικούς για να υποδεχθούν τους Έλληνες οπαδούς παρά το τεταμένο πλαίσιο των διαδηλώσεων στα Λύκεια στη Γαλλία των τελευταίων ημερών. Προσέξτε τώρα όμως, αυτό είναι μία πληροφορία. Ναι, στον Ολυμπιακό μέχρι την ώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή δεν έχει φτάσει κάποια ενημέρωση ή κάποια ανακοίνωση.
0: Αυτό, η ανατροπή που λες σε επίσημο επίπεδο, είτε από τις γαλλικές αρχές είτε από την UEFA.
2: Επίσημα δεν έχει φτάσει στον Ολυμπιακό, αλλά είναι σαφές ότι οι Γάλλοι το ξανασκέφτονται. Δηλαδή οι πληροφορίες από τη Γαλλία, που επαναλαμβάνω είναι από πολύ μεγάλα ειδησογραφικά πρακτορία, είναι σαφές ότι στη Γαλλία το ξανασκέφτονται και ότι προσανατολίζονται πράγματι στο να άρουν την απαγόρευση.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, είναι λίγο βέβαια κωμικό το όλο σκηνικό.
0: Μέσα στην ίδια μέρα κιόλας, ναι.
2: Από τους Γάλλους είναι κωμικό το σκηνικό.
0: Από το μεσημέρι μέχρι το Γάλλο.
2: Αλλά,
0: okay.
2: Ναι, να υπενθυμίσω εδώ ότι ο Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι θα ζητήσει αποζημιώσεις.
0: Mm-hmm.
2: Και όταν υπάρχουν αιτήματα αποζημιώσεων, πάντα όλοι είναι πιο προσεκτικοί.
0: Ναι.
2: Ενώ για τους Γάλλους,
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή το θέμα. Έχουν γίνει, πώς το λένε, τόσος κόσμος.
0: Υπάρχουν έξοδα, ναι.
2: Ναι.
0: Εγώ είχα πει εξ αρχής, Κώστα, αν ήταν θέμα δημόσιας ασφάλειας, γιατί εξ αρχής, όταν έγινε η κλήρωση.
2: Ναι, ας έλεγαν στον Ολυμπιακό ότι δεν. Έστω κάποιες μέρες, παιδί μου. Έστω ναι, κάποιες μέρες.
0: Δεν σας δίνουν εισιτήρια. Τόσο
2: κάποιες
0: απλά.
2: Κάποιες μέρες, ακριβώς.
0: Επικαλούμενη αυτό, τη δημόσια ασφάλεια.
2: Ναι. Η εκτίμηση του συγκεκριμένου γαλλικού μέσου λέει ότι 1000 οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένονταν και ίσως αναμένονται στο Βελοντρόμ την Πέμπτη. Επαναλαμβάνω, αυτές οι πληροφορίες από τη Γαλλία,
0: okay,
2: σας λέω ότι δεν έχει φτάσει καμία επίσημη ενημέρωση από τον Ολυμπιακό, είναι όμως σαφές ότι γίνονται ζυμώσεις στη Γαλλία, στις γαλλικές αρχές,
0: και στο παρασκήνιο,
2: όντως για να υπάρχει, να αρθεί η απαγόρευση της μετακίνησης των φίλων του Ολυμπιακού.
0: Ωραία, το κρατάμε και το περιμένουμε. Και περιμένουμε
2: τα επίσημα. Ακριβώς. Περιμένουμε τα
0: και
2: επίσημα.
0: Λογικά πρέπει να είναι μέσα στη μέρα για να μπορέσουν να ταξιδέψουν όσοι.
2: Εσύ καλά τα λες, αλλά με αυτά που έχουμε δει από τους Γάλλους.
0: Ναι, γιατί κάποιοι άνθρωποι προφανώς αύριο θα φύγουν. Κάποιοι ενδεχομένως να είχαν κλείσει και από σήμερα, ξέρω εγώ.
2: Ναι, ναι. Λέει και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, για να είμαι ακριβής, ότι απομένει να δούμε και πόσο θα έχουν αποθαρρυνθεί κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, ναι, που ήταν να έρθουν από όλες αυτές τις εξελίξεις.
0: Mm-hmm.
2: Αναφέρει και αυτό, μήπως κάποιοι Έλληνες οπαδοί αποθαρρυνθούν από αυτές τις εξελίξεις. Εντάξει.
0: Ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
2: Οπότε έτσι έχει το πράγμα.
0: Ωραία. Το κρατάμε και περιμένουμε.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Κώστα Νικολακόπουλο, αυτή την εξέλιξη, αυτή την πληροφορία από το RMC για ανατροπή στην απόφαση των γαλλικών αρχών. Είμαστε εν αναμονή των επίσημων. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. I feel
3: good. I knew that I would not. Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται η Ρόδος, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται να χτυπήσει το νησί σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Τετάρτη όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η παιδική σταθμή, τα ΚΒΑΠ, το δημοτικό οδείο και τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου, καθώς και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού θα παραμείνουν κλειστά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από αργά απόψε το βράδυ και θα συνεχιστούν με μεγάλη ένταση μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους που θα αγγίξουν στο Αιγαίο ακόμα και τα 10 μποφόρ. Οι υπηρεσίες του Δήμου και η πολιτική προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Τραγωδία στη Ρόδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Δημοκρατικής, ένας 38χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μέσα σε ασθενοφόρο χθες τα ξημερώματα στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση φίλου του που ήταν μαζί του, μόλις ο 38χρονος είδε ένα περιπολικό, πανικοβλήθηκε και κατάπιε ολόκληρη την ποσότητα κοκαίνης που μετέφερε, η οποία υπολογίζεται στα 10 γραμμάρια. Η αντίδραση του οργανισμού του ήταν ραγδαία. Ο άνδρας κατέρευσε με σπασμούς και παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο του νησιού. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση ως ευνίδιο θάνατο, ενώ φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις που έχουν ήδη παραγγελθεί. Τις τεράστιες ελλείψεις στην ειδική αγωγή της Ρόδου φέρνει στη Βουλή το ΚΚΕ με ερώτησή του προς την Υπουργό Παιδείας. Όπως καταγγέλλεται, στα δημοτικά του νησιού προσλήφθηκαν μόλις 75 εκπαιδευτικοί παράλληλοι στήριξης, ενώ οι ανάγκες ξεπερνούν τους 230. Σοβαρά και να καταγράφονται επίσης σε νηπιαγωγεία σχολικούς νοσηλευτές και θεραπευτές, με το κόμμα να ζητά την άμεση κάλυψη όλων των θέσεων. Μυστηριώδη κλοπή μαμούθ από χρυσοχοΐο στο κιοτάρι τη Ρόδου βρίσκεται στο μικροσκόπιο τη ασφάλεια. Σύμφωνα με δημοσίευμα τη Δημοκρατική, από κοσμηματοπολείο εξαφανίστηκε ένα δίσκο με διαμαντένια δαχτυλίδια, η αξία των οποίων αγγίζει τι 150.000 ευρώ. Οι αρχέ εξετάζουν σοβαρά το σενάριο τη εσωτερική πληροφόρηση, καθώ δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη διάρρηξη. Η σήμανση αναζητά αποτυπώματα και DNA, ενώ οι αστυνομικοί ξεσκονίζουν το υλικό από τι κάμερε ασφαλεία για να εντοπίσουν τον ακριβή χρόνο τη κλοπή. Στην αναβάθμιση της επίσημης ιστοσελίδας του roads.gr και στην ενσωμάτωση της πλατφόρμας Open Council προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών. Η νέα ψηφιακή υποδομή σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση των δημοτών και των επισκεπτών στην πληροφορία, ενώ θα προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Στη φυλακή οδηγήθηκε 58χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής στη Ρόδο μετά την απολογία του, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέως για κατοχή περισσότερων από 14 κιλών κάναβης και ποσότητας κοκαΐνης. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι τα ναρκωτικά προορίζονταν για ίδια χρήση και η ζυγαριά για μέλι, ωστόσο ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκησή του. Μόλις 75 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν στο Νότιο Αιγαίο στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας της αστυνομίας. Η περιοχή καταγράφει χαμηλά ποσοστά συγκριτικά με την Αττική των 543 παραβάσεων, με τους ελέγχους να συνεχίζονται εντατικά στα νησιά. Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου πέτυχε η Ρόδος, η οποία επικράτησε με 1-0 της αναγέννησης Ασφενδιού σε παιχνίδι που έγινε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Επίσης, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Ατρόμητος Δημηλιάς που επικράτησε με 3-1 του αντίμαχου ΚΟ. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ παίζουν ΠΑΟ ΚΟ Αστέρας Παστίδας στο παλιό στάδιο Ανταγόρας και Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες Ρόδου στο γήπεδο Καρδάμενας. Με τα παιχνίδια αυτά πέφτει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής. Ο καιρός, παροδικές μπόρες και καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνιούν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
7: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
6: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
8: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
6: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
9: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι, τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350.
11: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ο Τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορβατζόγλου, την επομένη της σοκαριστικής ήττας του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα. Τα είπαμε χθες, καθώς το παιχνίδι τελείωσε λίγο πριν τις 8. Ακούσαμε το σχόλιο αμέσως μετά την λήξη. Καπάκι σήμερα προπόνηση και στροφή ουσιαστικά στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Απλά ρωτάω κατευθείαν αν υπήρξε κάποια επικοινωνία είτε του Ιβάν Σαββίδη με προπονητή παίκτες ή τέλος πάντων κάποια συζήτηση με Βιερίνια, με Μάτος, αν ήταν στην προπόνηση. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο. Εσωτερικά προφανώς έχουν γίνει πάρα πολλές κουβέντες. Εννοείται, δεν υπάρχει κάποιο σημάδι, κάποιο μήνυμα ότι και ο ιδιοκτήτης επικοινώνησε με την ομάδα. Προφανώς δεν τίθεται κάποιο σοβαρό ζήτημα. Είναι η εικόνα πάρα πολύ ανησυχητική, εννοείται. Το ερωτηματικό πώς γίνεται μετά την διακοπή, και ενώ όλοι περιμένουν την απάντηση του ΠΑΟ για το αν μπορεί να βρεθεί στην κορυφή, εκείνος να διασύρεται με τέτοιο τρόπο και αγωνιστικά και πνευματικά από την αντίπαλη ομάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν είναι ένας τομέας, είναι σε όλα στα οποία εκτέθηκε ο ΠΑΟΚ αγωνιζόμενος και οι υποστηριστές και ο προπονητής.
2: Δημήτρη, θεωρείς ότι μπορεί να την υποτίμησε την Καλαμάτα?
3: Μπορεί, ναι. Αλλά μετά από 10-15 λεπτά στο παιχνίδι και ενώ καταλαβαίνεις τι συμβαίνει ήδη, γιατί από το ξεκίνημα η Καλαμάτα έδειξε τις διαθέσεις, δεν μπορεί να παραμένει η ίδια εικόνα. Η εικόνα άλλαξε λίγο όταν μπήκε ο Ζήφκοβιτς στις αρχές δεύτερου ημιχρόνου και από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε τακτικά. Μέσα σε 10 λεπτά διαλύθηκε, σκόρπισε. Από την ώρα που πρώτη φορά οι αντίπαλοι έσπασαν το πρέσ και έκαναν το 1-2. Πάρα πολλά θέλουν ανάλυση, πάρα πολλά θέλουν συζήτηση, πάρα πολλές σκέψεις του προπονητή, ο οποίος αν έλαβε την ευθύνη για την εικόνα, αλλά σαφώς πρέπει να το ορίσει τι ακριβώς έγινε λάθος και πριν το παιχνίδι και στη διάρκεια.
2: Νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος παραδέχθηκε ουσιαστικά, από ό,τι είδα στις δηλώσεις της συνέντευξης τύπου, ότι δεν τη μέτρησε καλά. Δεν το μέτρησε καλά τον αντίπαλο και ότι δεν πήγε καλά η τελευταία εβδομάδα. Έτσι το κατάλαβα.
3: Την παραμονή του παιχνιδιού, λύση, την παραμονή του παιχνιδιού.
2: Ναι.
3: Δήλωσε ότι η Καλαμάτα είναι τόσο καλή που πραγματικά άξιζε παραπάνω βαθμούς από αυτούς που έχει.
2: Ναι,
3: okay. Δεν νομίζω ότι δεν την ζήγησε, δεν την μέτρησε. Μπορεί να μην κατάφερε να πει στους ποδοσφαιριστές. Και αυτό είναι πρόβλημα.
2: Ναι, όντως.
3: Φυσικά. Να μην πέρασε το σωστό μήνυμα.
2: Ίσως αυτό είναι χειρότερο.
3: Ναι.
2: Αν συνέβη κάτι.
3: Αυτό σίγουρα έγινε. Είπε για τον Βάργκας, γνωρίζαμε πόσο καλός είναι και ήταν ο καλύτερος Καλαμάτας. Παρότι ο παίκτης αυτός έχει παίξει μόνο 2 φορές σε πρωτάθλημα και κύπελο.
2: Πρεμιέρα και κύπελο, μπράβο, ναι.
3: Δεν κατάφερα να τον αντιμετωπίσουν και έκανε μία από τις μεγαλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών που έχει κάνει ποδοσφαιριστής στο πρωτάθλημά μας. Όλα πήγαν στραβά. Όλα. Το μήνυμα, το διάβασμα, τακτικά, πνευματικά, δεν υπάρχει κάτι. Και φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις ο προπονητής έχει την ευθύνη. Εννοείται. Αρκεί να ξεκαθαρίσει, να οριστικοποιηθεί και αρκεί να υπάρχει αντίδραση και συνέχεια. Ναι, ο ΠΑΟΚ στην διακοπή Είχε πολλούς τραυματίες, είχε πάρα πολλούς απόντες με τις εθνικές ομάδες. Επιμένουν ότι δεν τίθεται ζήτημα ρεπό. Ότι αυτές οι μέρες έπρεπε βάσει μετρήσεων να δοθούν. Είναι αρκετά τα ζητήματα και περιμένουμε, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει αγώνα μεσοβδόμαδα, μια δύσκολη εβδομάδα στη διαχείριση.
2: Αύριο ρεπό, ουσιαστικά από Πέμπτη θα ξεκινήσει η προετοιμασία, γιατί εντάξει, okay, σήμερα από θεραπεία, από φόρτιση με τον Ηρακλή. Αν και είναι νωρίς, να ρωτήσω ότι με βάση την εικόνα, λογικά θα υπάρξουν αλλαγές στην ενδεκάδα, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως, ένα από τα κύρια ζητήματα είναι να εντοπίσει ο προπονητής εκείνος που δεν κατάλαβαν. Ο ΠΑΟΚ επί τόσες πολλές ημέρες, μέσα και από παρεμβάσεις του ιδιοκτήτη και από πάρα πολλά, ήθελε να περάσει το ότι κάθε μάτς είναι τελικός, παίζουμε το πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει πρωταθλητισμός. Εμφανίστηκαν στο γήπεδο παίχτες αλλούνταλλού, με μεγάλη απάθεια. Πρέπει να εντοπιστούν.
2: Ναι.
3: Και πώς δημιουργούν το ζήτημα αυτό. Είναι πάντα στις ομάδες ένα ζήτημα. Έχει πολλά ζητήματα ο ΠΑΟΚ, με συμβόλαια, με πολλά πολλά και διάφορα. Θα δούμε.
2: Και στο μάτς με το Γυραιό θα έχει στην αποστολή για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, δύο τερματοφύλακες από την Ακαδημία, έτσι?
3: Ναι.
2: Μοναστηρλής και Μπαλωμένος.
3: Ο Μοναστηρλής και ο Μπαλωμένος, αφού ο πρώτος τραυματίστηκε, ο δεύτερος αποβλήθηκε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ζήτημα για τον Μοναστηρλή. Είναι ο βασικός goalkeeper της Εθνικής Ελπίδων, που δίνει μεγάλα παιχνίδια. Και νομίζω ότι, okay, είναι ένα ζήτημα, αλλά όχι το πιο ανησυχητικό ενόψη του συγκεκριμένου αγώνα. Έχασε και στο μπάσκετ στη Λιθουανία.
2: Ναι, τώρα πρέπει να μερικά
3: σε μια περίοδο που δεν έπαιζε καλά, έτσι κι αλλιώς. Είχε ένα κακό πρώτο ημίχρονο που έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση στους Λιθουανούς, οι οποίοι τελείωσαν με εξοργιστικά ποσοστά σε δίποτα και τρίποτα. Όταν ο ΠΑΟΚ ανέδρασε, ήταν αργά. Οι Λιθουανοί είχαν ήδη την αυτοπεποίθηση και κατάφεραν να κερδίσουν, νομίζω, με 9 με 10 πόντους διαφορά.
2: Ναι, βλέπω εδώ 90, το τελικό είναι 95-86. Ναι. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να
2: είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Μας είπε και το τελικό στο μπάσκετ. Είπαμε, πρώτη ήττα για τον δικέφαλο του Βορρά στο EuroCup μετά τις δύο νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια. Στάση Διετκαμπέλης στην Λιθουανία. Οι Λιθουανοί έφτασαν στο τελικό 95-86. Πρώτο σκόρερ για τους Λιθουανούς ήταν ο Σουμάχερ με 23 πόντους, είχε επίσης 2 rebound, 2 assist. Για τον δικέφαλο του Βορρά πρώτο σκόρερ ήταν ο Φώστερ με 21 πόντους, είχε και 3 rebound. Από εκεί και πέρα ο Όσμαν είχε 17 πόντους και ο Καλάθης ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, 6 rebound και 8 assist.

Λέω εδώ, επειδή ο Δημήτρης είπε για τους Λιθουανούς ότι είχαν εξοργιστικά ποσοστά ευστοχίας, τελείωσαν το παιχνίδι, βλέπω εδώ, με 23 στα 37 δίποντα. Και αν αυτό το λες normal, το 13 στα 20 τρίποντα, ποσοστό που αγγίζει το 65%, όντως είναι πολύ πολύ μεγάλο. Και επίσης είχαν 10 στις 13 βολές. Από την άλλη, ο δικέφαλος του Βορρά είχε 22 στα 36 δίποντα, 9 στα 24 τρίποντα και 15 στις 20 βολές.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στα δύο παιχνίδια του Champions League, τον 8 παρατέταρτο. Έχουμε γκολ και στο Μπακού. Η γηπεδούχος ομάδα η Σαμπά προηγείται 1-0 της Σλάβια Πράγας με το σκόρερ των Πάρης από το

0: Ρόιτς Αρένα, εδώ που στις 10 ακριβώς έγινε το τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Ολυμπιακό. Είμαστε στη διαδικασία των πρώτων σούτ. Ο Γιάν Μοντέρο είναι το κεντρικό πρόσωπο, έχει βγει κάνει εδώ και περίπου 5 λεπτά τα σουτάκια και όλοι όσοι βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου είναι πάνω του, λογικό είναι αυτό. Πριν από λίγο είναι γνωστές και οι δωδεκάδες, χωρίς κάποιες εκπλήξεις, ο Ολυμπιακός έχει εκτός τον Πάπας, τον Καραγιαννίδη, τον Ετζίπογλου και τον Ντάνσον, θα παίξει δηλαδή με Μακιντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, Γουόρντ, Πεζέγκο, Παπα-Νικολάου, Εντζάι, Φουρνιέ, Μιλουτίνοβ, Τζόουνς και Ταρίκ Τζόουνς, ενώ καμία έκπληξη και για την Βαλένθια, καμία απουσία βασικά. Σόρτς, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρόιβερς, Σούπερι, Καρδένας, Σωστετκόφσκι, Μουρ, Μπρουκς, Σακό, Μύρωτιτς και Ριβέρο. Είναι οι 12 του Τσάβι Άλμπερ, του 39χρονου ρούκι ως πρώτου προπονητή, βοηθός του Πέντρου Μαρτίνετ, μέχρι και την περσινή σεζόν όπου η Βαλένθια έκανε την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της. Όπως μας είπαν αρκετοί Ισπανοί φιλαθλοί, με τους οποίους μιλήσαμε έξω από το γήπεδο σε ένα θέμα που θα ανέβει σε λίγο στο site του Sport FM, για το κατά πόσο έχουν λησμονήσει ήδη τον Γιάν Μοντέρο και τον Φρανκού Μπάντιο, που συνεχίζουν σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αντίστοιχα έχουν πάρει θέση οι Τάσο Κέι, περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού που είναι στη Βαλένθια για να υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό στα ορεινά της Ρόιτς Αρένα. Στον 19ο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων στην ιστορία τους στην Ευρωλίγκα, με τον Ολυμπιακό να έχει 12 νίκες στα 18 παιχνίδια και ένα φοβερό 8-1, 8 νίκες και μόλις μία ήττα, η περσινή δηλαδή, εδώ στην Βαλένθια, όχι σε αυτό το γήπεδο φυσικά, αλλά σε αυτό που είναι 100 μέτρα απέναντι, στην Φοντέτα, που ήταν και η πρώτη έδρα της Βαλένθια. Ο Μεντίνη Φαλά, ο Μαριόν Κοβάλσκι και ο Σαούλιος Ράσιτς ήταν οι τρεις διαιτές της αναμέτρησης. Έναν Ολυμπιακό ο οποίος καλύτερα να ρίξει από την κορυφή την Βαλένθια, νικώντα της στην έδρα της, νικώντα της στο ρυθμό της, δηλαδή στους 100 πόντους, θα το δούμε, ή θα καταφέρουν οι ρυθμότητες να παίξουν καλύτερη άμυνα, ούτως ώστε να τους περιορίσουν για να μπορέσουν εκείνοι να έχουν τον έλεγχο του ρυθμού. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο, είναι ένα γρίφος νομίζω το πώς θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός, καθώς μιλάμε για την πρώτη και την δεύτερη καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας μέχρι στιγμής, τα 4 πρώτα παιχνίδια. Τάσο.
1: Δεν πάει και όλοι, ο Ολυμπιακός,
0: Ναι, και όλοι περιμένουν να δουν πώς θα προσεγγίσει η μία και η άλλη ομάδα την αναμέτρηση. Αν θες τη δική μου γνώμη, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ρίξει το τέμπο, να ρίξει τις κατοχές και να είναι πολύ σκληρός στην άμυνά του, στο όριο του φάουλ, όπως λέμε, για να μην βρει Βαλένθια ρυθμό, είτε με τον καταπληκτικό DJ Shorts φέτος, είτε με τους υπόλοιπους που πραγματικά είναι πάρα πολύ δυνατοί σε όλες τις σαλδομέκη και πλάτη του παρκέ.
1: Ωραία, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Να είσαι καλά, σε 58 λεπτά το τζάμπολ στην Ρόιτς Αρένα, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βαλένθια. Άλλα 5 παιχνίδια εκτός από αυτά των δύο αιωνίων. Είπαμε Παρτίζαν Παναθηναϊκός στις 9.30, Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10. Άλλα 5 παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Το πρώτο ξεκίνησε πριν από λίγο στις 9 παρατέταρτο. Φενέρμπαχτ της Ζάλγκυρης Κάουνας 22-10. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Και πριν από λίγο στις 9 είχαμε τζάμπολ στο Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 4-2 μετά τα πρώτα δευτερόλεπτα. Επίσης στις 9.30 έχουμε τζάμπολ στις αναμετρήσεις Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι Μπισί. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ.

0: πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
7: Βάσει των όσων υποστηρίζουν οι γαλλικές αρχές, αυτά με τα φέρω Ολυμπιακός, έτσι, τα όσα για ποιους λόγους απαγορεύεται από τις γαλλικές αρχές, ακολούθησε η ανακοίνωση της ώρας αυτά.
8: Αυτή είναι τώρα απόγευμα την βραδινή, δεν είναι?
7: Ναι, λίγο μετά τις 5.30 έξι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά την ώρα, όπου καταφέρεται η καθόλου διοργανωμένη από την Ολυμπιακού κατά των γαλλικών αρχών και της UEFA. Εκεί πλέον υπάρχει και αυτό το δημοσίευμα του RMC Sport, ίσως και το πλέον έγκυρο, τα πιο έγκυρα έτσι γαλλικά μέσα, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να υπάρξει και ανατροπή, την απαγόρευση του ταξιδιού, έτσι, των οπαδών του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Το θέμα είναι, υπάρχουν κάποια δεδομένα. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός ακόμη, ο επίσημος, υπάρχει ο Ολυμπιακός, δεν έχει ενημερωθεί, έτσι, από τις γαλλικές αρχές, αν ανατρέπεται η απαγόρευση ή όχι. Δεύτερο δεδομένο είναι ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ των γαλλικών αρχών, της αστυνομίας, των σώματων ασφαλείας, να πούμε έτσι, και της UEFA, και φυσικά υπάρχουν διαβουλεύσεις και μεταξύ και των δύο κλάβων. Και πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Οι γαλλικές αρχές χρησιμοποίησαν ως ένα, μια έξτρα, να το πω, πρόφαση, δεν ξέρω το να πω, μπορεί να ακούσει και άσχημα, και για τις πολλές μαθητικές
8: διαδηλώσεις,
7: ναι, και διάφορα ακόμα, και ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των παρευρισκομένων στην πόλη, είτε είναι Γάλλοι, είτε είναι Έλληνες, είτε οτιδήποτε, έτσι. Γιατί δεν επαρκεί η αστυνομία, να το πω πολύ απλά. Από την άλλη μεριά, Τάσο, καταλαβαίνεις και εσύ, επειδή νωρίτερα και εγώ στα γαλλικά μέσα ψάξα πάρα πολύ και μίλησα και με διάφορους άλλους συναδέλφους, αυτό ήταν ένα διάταγμα, ένα προσωρινό διάταγμα, να το πούμε και έτσι, που εκδόθηκε χθες. και έγινε γνωστό σήμερα, δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Καταλαβαίνουμε ότι όταν μιλάμε στις 48 ώρες θα έχουμε σέντρα στο ΜΑΤ, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ αργά.
8: Ναι.
7: Είναι πολύ αργά. Και γιατί δεν μπορεί κανείς να δικαιολογήσει έτσι. Και όχι δεν μπορεί να δικαιολογήσει, ασφαλώς και προέχει ασφάλεια των πολιτών όλων παρευρισκομένων όλων, αλλά μετά μιλάμε και για πολλά έξοδα, πολλά χρήματα που καταλαβαίνεις ότι μετά μιλάμε για ιδιωτικές εταιρείες, είτε είναι ξενοδοχεία, Airbnb και τα σχετικά, είτε αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα, έτσι. Δεν μπορεί να τους πει η γαλλική αστυνομία δώσει πίσω τα λεφτά στον κόσμο. Γιατί μιλάμε για αρκετά έξω, έτσι, και σε αεροπορικά και σε διαμονή. Γιατί το εισιτήριο, τάσο να σου πω κάτι, τυχόν στο κάτω-κάτω είναι το λιγότερο. Που και αυτό ο Ολυμπιακός έτσι έχει ενημερώσει βάσει αρχική απόφαση ότι θα επιστραφεί το αντίτιμο, είτε των 15 είτε των 49 ευρώ, γιατί υπήρχαν δύο ειδών εισιτήρια. Αλλά αυτό καταλαβαίνει ότι είναι το λιγότερο και το μικρότερο έξοδο μπροστά σε όλους.
8: Ναι.
7: Περιμένουμε τις επόμενες ώρες θα υπάρξει η οριστική, η οριστική απόφαση. Ήδη κάποιο παδί είναι στη Μασσαλία.
8: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ξέρεις αν έχουν προλάβει κάποιοι να ταξιδέψουν από το πρωί, ας πούμε.
7: Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι ήδη από σήμερα κάποιο παδί του Ολυμπιακού θα βρισκόντουσαν και πιθανότητα έτσι βρίσκονται στη Μασσαλία ήδη.
8: Ναι.
7: Το μεγάλο κύμα θα ήταν αύριο και μεθαύριο, είτε αυθημερό, είτε την προηγούμενη. Αλλά μιλάμε και για ανθρώπους που κανόνισαν ταξίδια για να καθίσουν και μια-δύο μέρες αργότερα.
8: Ναι, προφανώς.
7: Εγώ γνωρίζω προσωπικά ανθρώπους που θα πηγαίνανε και θα καθόντουσαν 2-3 μέρες αργότερα για να πάνε και σε άλλη πόλη.
8: Ναι.
7: Ξέχωρα, να συνδυάσω το παιχνίδι και σχεδόν μια εκδρομή σε μια άλλη πόλη.
8: Ναι.
7: Και για όλα αυτά πρέπει να βρεθεί μια λύση. Καλώς ή κακώς. Δηλαδή, ούτε μπορεί να γίνει να συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι για πολύ.
8: Όχι, αυτό το πρόσπιζο τώρα.
7: Δεν έρχονται.
8: Αυτό είναι όντως.
7: Τα μισά χρήματα επιστρέφουν το εισιτήριο, τώρα επιστρέφουν τίποτα και τα σχετικά. Πρέπει να βρεθούν λύσεις. Είναι ξεκάθαρο.
8: Εγώ δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Εγώ είπα ότι από τη στιγμή προφανώς αυτό με τις μαθητικές διαδηλώσεις όντως το κάνει πιο δύσκολο. Αλλά από τη στιγμή που διάβασα τα επιχειρήματα, στο πούμε έτσι, της νομαρχίας εκεί για την απαγόρευση, από τη στιγμή που στα τόσα εκτιμώντας που είχε, ξέρεις πολύ καλά το τι συμβαίνει μεταξύ των οπαδών, όχι μόνο των δύο ομάδων, περισσότερων, δεν θα άλλαζε κάτι όλο αυτό το διάστημα στις σχέσεις των οπαδών. Εξ αρχής λοιπόν, όταν έγινε η κλήρωση, θα μπορούσε να πει ένα όχι η Μαρσέη σε ό,τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια για λόγους ασφαλείας. Προφανώς και δεν θα ήταν ωραίο. Προφανώς και δεν θα ήταν ωραίο για τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά απ' την άλλη θα ήταν εξ αρχής.
7: Ακριβώς. Και γιατί Τάσο, θυμάσαι πριν ένα-ενάμιση μήνα που έγινε αυτή η κουβέντα, η σύσκεψη μεταξύ του Ολυμπιακού, του ΣΟΕΦΑ, τη Μαρσέη και των υπολείπων ομάδων που παίζει εκτός έδρας.
8: Τότε δεν τα ήξεραν.
7: Τότε υπήρχε συμφωνία να δοθούν εισιτήρια 3.500. Δηλαδή πριν ένα μήνα και ενάμιση και αρχές γνώριζαν.
8: Δεν υπήρχαν τα θέματα αυτά μεταξύ των οπαδών όλων αυτών των ομάδων που αναφέρει. Προφανώς και
7: υπήρχαν. Δηλαδή, ναι. Είναι παράδοξο αυτό που γίνεται. Mm. Είναι παράδοξο. Καταλαβαίνω και κατανοώ πλήρως έτσι τα ζητήματα ασφαλείας.
8: Προφανώς.
7: Αλλά τα ζητήματα ασφαλείας, τα περισσότερα τέλος πάντων, υπήρχαν και πριν από ένα-ενάμιση μήνα.
8: Ναι. Αυτό είπα.
7: Ακριβώς.
8: Οκ, αναμονή.
7: Να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση.
8: Και να δούμε και τελικά αν ανατραπεί πόσοι από τους φίλους του Ολυμπιακού θα ταξιδέψουν κιόλας, έτσι. Γιατί ενδεχομένως κάποιοι να...
7: Να έχασαν την πτήση τους.
8: Πέρα και από αυτό είναι να φοβηθούν, ρε Γιώργο, με τα όσα...
7: Καλά, δεν διαφωνούμε. Σε καμία περίπτωση, τόσο.
8: Okay.
7: Δεν διαφωνούμε. Τώρα στα υπόλοιπα της καθημερινότητας, μόνο και εγώ από την καθημερινή, από τη σημερινή δισογραφία, την αρχική ομιλία του Ρέτσου πριν τον Ντέρμπι.
8: Α, ναι.
7: Είναι εξαιρετική και είναι και το βίντεο που λέω, όποιος μπορεί να μπει να το δει, υπάρχει στο social media του Λιντάγου και στο site του Πλήγων της Προφέμ. Και από εκεί πέρα η προετοιμασία της ομάδας.
8: Μιας και λες για Ρέτσο, υπάρχει ένα δημοσίευμα για τη Χόφενχάιμ,
7: Η Χόφενχάιμ είναι μία από τις ομάδες που έχουν κοιτάξει τον Παναγιώτη Ρέτσο, τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Για να δει, πρέπει να τα λέμε όλα και σωστά, το Σπορ 24 πριν από λίγες ημέρες έγραψε και το ενδιαφέρον της Μπέτης. τον, τον περασμένο Μάρτιο εν ώψη καλοκαιριού, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν κάθετα αντίθετος να τον παραχωρήσει. Γενικότερα η Γερμανία και η Ισπανία έχει πολύ περάσει ο Ρέτσος. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν είναι τωρινό, είναι εδώ και μισό με ένα χρόνο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά και ο ίδιος νιώθει καλά εδώ. Και ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει τον αρχηγό του. Θα μου πεις, ανάλογα γιατί η ομάδα παρουσιαστεί και όλα τα δεδομένα, ποτέ δεν ξέρουμε, αλλά okay, το κρατάμε. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τόσο, γιατί αύριο έτσι η ομάδα ταξιδεύει. Στις 7 η ώρα υπάρχει συνέντευξη που θα μιλήσει
8: φεύγουν
7: ο Βασίλ. Ναι, το πρωί φεύγουν. Και ο Τσικίνιο, η Μανώλη και ο Τσικίνιο θα μιλήσουν. 8 η ώρα είναι η τελευταία προπόνηση. Δεν έχει προβλήματα ο Ολυμπιακός. Έχει εκτός τον Μάριος, που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Σόρκος και ο Σιπιώνη και ο Ρόκα. Να τους υπενθυμίσουμε. Και ο Ποβοβίτς, έτσι, γιατί καμιά φορά τους βλέπουμε τελευταία στιγμή ότι είναι εκτός και ξεχνιόμαστε. Και με ορισμένες αλλαγές λίγες, από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι στην επίθεση. Δείχνει να έχει προβάσμα ο Γιάρεμτσουκ και λόγω Γαλλίας που έπαιξε, ξέρει καλύτερα το πρωτάθλημα. Αλλά ο Γκονζάλες, το βλέπεις ότι ο προπονητής τον εμπιστεύεται αρκετά, άσχετα που τώρα δεν έπαιξε στο προηγούμενο ντέρμπι, με τη Γιαγκελόνια Γκονζάλες ξεκίνησε. Για τα εξτρέμ, και εκεί μια αλλαγή φαντάζει πάρα πολύ πιθανή, με μια είσοδο του Ζέλσον Άντι, του Φορτούνη, εγώ θα έβλεπα. Και μία με δύο θέσεις ακόμα να παίζονται. Μία του άξονα, μιλώντας για την τριάδα, αν θα συνεχίσει με Φρόλερ, που έρετα θα κρίνουν που δεν είναι τόσο επιβαρημένη, και ας πούμε αλλάξει ο Τζικίνιο, βάλει κατανόητο στη θέση του. Το μυαλό μου πάρει τον Κουστάβο Σάμονο. Αλλά είναι και θέμα ρυθμού βέβαια και αγωνιστικού ρυθμού για τον Κουστάβο Σάμονο. Και το αριστερό μπακ. Αν ο προπονητής αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τον Μπρούνο αντί του Τεκνιζιάνου, ο οποίος βέβαια στον ντέρμπι τα πήγε εξαιρετικά, ήταν πάρα πολύ καλός και στο ανασταλτικό κομμάτι. Λίγα πράγματα, λίγες αλλαγές, γιατί θέλει η ομάδα του να έχει ρυθμό, θέλει να χρησιμοποιεί παίκτες με ρυθμό και που βρίσκουν η χημεία και που έπαιξαν καλά. Τηρούμενο των αλλογιών, έτσι, με το όπως πήγε το ντέρμπι. Απλώς αυτή η έξτρα επιβάρυνση που είχε η ομάδα τελευταίο μισάωρο με 10 παίκτες, ίσως να το κρίνει κάποιες σκέψεις και αλλαγές για την Ελλάδα.
8: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
7: Να σε καλά, Τάσο.
8: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Είμαστε σε αναμονή. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί η πληροφορία του RMC Sport περί ανατροπής της απόφασης των γαλλικών αρχών για απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών του Ολυμπιακού στην Μασαλία για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Μαρσέη για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Λοιπόν, καμία αλλαγή στα δύο παιχνίδια του Champions League που είναι σε εξέλιξη. Ένας φίλος ζητάει να κάνουμε goal-goal το Land Sporting. Για την ώρα παραμένει το 0-1 υπέρ των Λιονταριών και το 1-0 της Σαμπάμπακου επί της Σλάβια Πράγας. Είμαστε στο 72ο λεπτό.

Λέγαμε πριν με το. Αναρωτιόμασταν με τον Γιώργο. Όχι, αναρωτιόμασταν, λέγαμε ότι κάποιοι από τους φίλους του Ολυμπιακού σίγουρα έχουν ταξιδέψει από σήμερα στην Μασσαλία. Έχει στείλει ο Γιώργος ένα μήνυμα που ακούει και λέει ότι εδώ είμαστε στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας. Να είστε καλά, να περάσετε καλά και να επιστρέψετε ασφαλείς.

Βλέπω εδώ τις ατάκες του Ανδρέα Τρινκιέρη, του προπονητή του ΠΑΟΚ, στο flash interview μετά την ήττα με 95-86 από την Λιλιέτ Καμπέλη στην Λιθουανία. Πολύ λακωνικός ο Ιταλός τεχνικός. Χαμένες μπάλες, έλλειψη ενέργειας και επιθυμίας να κερδίσουμε. Είχαμε κακή προσέγγιση στο παιχνίδι, ήταν τα λόγια του προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά, που γνώρισε την πρώτη του ήττα στο EuroCup μετά τις δύο νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια.

Θυμίζω νωρίτερα ο Κολοσσός έκανε το 2-2 στο FIBA Europe Cup. Νίκησε 80-62 την Γκέντσε στο Αζερμπαϊτζάν. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Μικόνου με την Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Η ελληνική ομάδα στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρίσκεται πίσω στο σκορ με ένα πόντο. Οι Ελβετοί προηγούνται 19-18. Ενώ έχει ξεκινήσει από τις 9, είμαστε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, και η αναμέτρηση του Περιστερίου με την Βαρέζε στην Ιταλία για την δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League. Βαρέζε Περιστέρι 27-23.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Να κουβεντιάσουμε εν συντομία τα όσα υπόθηκαν στην συνέντευξη τύπου από τον Μάρκο Νίκολης και τον Αβουμπακάρη Κόιτα που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές και την εκτίμησή του για την ενδεκάδα. Ο Σέρβος προπονητής είπε ότι είναι διαθέσιμος ο Βάργκα, αλλά έτσι όπως τον άκουσε, επειδή την άκουσα αυτή την ατάκα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να το δούμε και στο αρχικό σχήμα. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Ναι, προφανώς. Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι είχε αναπτυχθεί προπόνηση ΑΕΚ. Τώρα είναι δύσκολο να έχουμε τον Γιώργο τον Μαρτιανό.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι ότι δεν δουλεύει το παιδί στην προπόνηση ΑΕΚ. Απλά δεν είναι δυνατό να μιλάς όταν.
0: Δηλαδή την πετύχαμε λίγο με τις ώρες.
1: Ακριβώς. Εντάξει, είναι αυτά τα προγράμματα που σε βγάζουν έξω, παιδί μου, λόγω της αποστολής, να το πω έτσι, και λόγω του προγράμματος της ΑΕΚ. Να πούμε ότι να είπε ότι είναι έτοιμος και όπως το είπες για το Βάργκα, θα προπονηθεί, είναι σκληρός παίχτης, είπε ότι είναι μαχητής.
0: Τον αγαπώ.
1: Δεν θέλω να το πω και στο πώς για να το χρησιμοποιήσω, να δεν είναι τελικός. Εκεί είναι η σημασία που λες εσύ, σε αυτά τα λόγια που χρησιμοποίησε. Εντάξει, πάντως το ότι υπάρχει διαθέσιμος. Είναι καλό και αυτό γιατί μπορεί να είναι για 30 λεπτά, για 20 λεπτά. Ξέρεις, το αφήνω αυτό να το δω. Το αφήνω στη διάρκεια, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Ναι, σ' ακούω, Γιώργο.
1: Ωραία. Mm-hmm. Από εκεί πέρα είπε ότι το τσαπέζο είναι άλλο επίπεδο, ότι θέλουμε τους 3 βαθμούς και θέλει 3 βαθμούς για να κάνει να φτάσει στις 6 και να απογειώσει αυτές μετά τις πιθανότητες να καταλάβει μία από τις πρώτες 24 θέσεις. Που θα οδηγήσει και σε συνέχεια στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε για το ότι είπε ότι δεν μπορεί να καταλήξει συμπεράσματα. Λένε ότι συνεχίζει και είμαστε εκπληκτικοί και στα εκτός έδρας όχι τόσο. Αυτό που έχουμε αναγνώσει όλοι σαν πρόβλημα, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι φυσιολογικό να παίζει καλά εντός έδρας. Τσάμπιονς Λιγκ είναι κάθαρα με τους απαιτητικοί, ιδίως εκτός έδρας. Δεν συμφωνώ όμως, εμείς θα πολεμήσουμε και δεν βλέπω κάποια σχέση με πέρυσι. Μιλάμε για δύο επίπεδα πιο ψηλά, χωρίς να υποτιμώ το conference. Το απολαύσαμε πέρυσι, αλλά τώρα είμαστε σε πολύ διαφορετικό επίπεδο. Είναι στο χέρι μας, έχουμε γεμάτο ρεζερβουάρ και θα βγάλουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Τόνισε ο coach για το Ζούμπκοφ που ενώνει, ξέρεις, το παρελθόν με το σήμερα. Της Αχτάρ εννοώ με την ΑΕΚ για τον Ουκρανό Άσο, αν θα μπορούσε να ξεκινήσει, είπε ότι μπορεί να αγωνιστεί, ένας εξαιρετικός παίκτης και άνθρωπος που προσπαθεί να προσαρμοστεί, είχε ένα πρόβλημα στην πλάτη με την εθνική, αλλά προπονείται και είναι έτοιμος. Και έπειτα βέβαια για το σχηματισμό γεμάτο άξονα, όπως έχει κάνει πέρυσι με τη Φλωρεντία που το έχουμε ξαναπεί, σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι είπε ότι ήταν κομμάτι του πλάνου μας. Αλλά έγινε αναγκαστικά λόγω τραυματισμών. Θα βρούμε τρόπο για να έχουμε την κατάλληλη διάταξη. Εννοείται ότι δεν θα μας ενημέρωνε, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν θα μας έλεγε δηλαδή τι θα έπαιξε και με πώς. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το σχήμα που μπορεί να δούμε, σίγουρα θα έχει 2-3 αλλαγές. Σίγουρα 2. Φαντάζομαι ότι ο Βιτάλης είναι με συναγωνιστική εξίσωση για αυτό το match. Αλλά και ο Αντικουτέσα, που μπορεί να είναι ο Κοϊτά. Και να αλλάξει εκεί στο κέντρο κάτι, θα το δούμε. Ο Κοϊτά εννοώ, ξέρεις την πλευρά, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να μπει το Ζαο Μάριο, είτε έχει επιλογές για εκεί, δηλαδή αυτό εννοώ.
0: Όντως.
1: Έχει ουσία και ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επιλέξει να πάει το παιχνίδι. Δηλαδή, αν θα πάει με 3 χαφ που θα γίνεται δεύτερος παιδικός ο ένας από αυτούς, είτε αυτός θα είναι ο Μάνταλος, είτε ο Ζαο Μάριο, είτε ο Μάγερ, ας πούμε, και να βάζει άλλο στα δεξιά. Το Κατσίνοβιτς πίσω από το Φορ έχει πράγματα επιλογές. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ο Αντικουτέσα να το πω έτσι. Και βέβαια το τι προσέγγιση. Πάνω από 10.000 φιλτσάκ αύριο στο Λανδύρο, από ό,τι διάβασε και στα ρεπορτάζ των Άγγλων και στα πιο μέσα της Τσέλσι, έχει προκύψει και συνεννόηση με ηλεκτρονικής μορφής εννοώ, για πλέον παρουσία κάποια εξασφάλιση αντιστήρια. Όχι η ΠΑΕΚ, η φίλη της ΑΕΚ, και θα έχει περισσότερους από 10.000 κόσμο αύριο στο Λονδίνο, αλλά θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα, δεν ξέρω ποιο αγώνα που θα αντιλαμβάνεσαι. Θα είναι πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Θυμίζω ότι οι Ουκρανοί λένε ότι έχουν πολύ μεγάλη κοινότητα εκεί και αυτοί θα ξεπεράσουν τις 20.000 η παρουσία τους. Θα το δούμε, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Απλά να μεταφέρουν το ρεπορτάζ που αναφέρουν και οι Ουκρανοί. Γιατί από εκεί είναι η ενημέρωση προφανέστατα.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν νομίζω να ξέχασα κάτι.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Και έχουν πάει εκεί και κουτέζα και
0: αυτό πήγα να πω. Ότι μπράβο, είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Μπράβο, για τις υπόλοιπες μέρες.
1: Όλοι. Ναι, βέβαια, είναι λογικό. Γιατί ξαναλέω, θα μείνει μέχρι την Τετάρτη εκεί, θα γυρίσει και μετά έχει πέμπτη προπόνηση για την Κυριακή.
0: Σωστό.
1: Με το Πανετολικό. Δεν μπορούσε και αυτή που θα υπολογίζει αυτό το ματς να μείνει εκεί.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια για εσένα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, η Sporting είναι αυτή που πέτυχε δεύτερο γκολ με τον Ντουμπιά στο 74 και προηγείται 2-0 της Λανς. Είμαστε στο 81 και ένα λεπτό αργότερα στο 82 παραμένει το Σαββαμπακού Σλάβια Πράγας 1-0.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται η Ρόδος, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται να χτυπήσει το νησί σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Τετάρτη όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η παιδική σταθμή, τα ΚΒΑΠ, το δημοτικό οδείο και τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου, καθώς και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού θα παραμείνουν κλειστά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Τα έντονα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από αργά απόψε το βράδυ και θα συνεχιστούν με μεγάλη ένταση μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους που θα αγγίξουν στο Αιγαίο ακόμα και τα 10 μποφόρ. Οι υπηρεσίες του Δήμου και η πολιτική προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Τραγωδία στη Ρόδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Δημοκρατικής, ένας 38χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μέσα σε ασθενοφόρο χθες τα ξημερώματα στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Σύμφωνα με την κατάθεση φίλου του που ήταν μαζί του, μόλις ο 38χρονος είδε ένα περιπολικό, πανικοβλήθηκε και κατάπιε ολόκληρη την ποσότητα κοκαίνης που μετέφερε, η οποία υπολογίζεται στα 10 γραμμάρια. Η αντίδραση του οργανισμού του ήταν ραγδαία. Ο άνδρας κατέρευσε με σπασμούς και παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Του νησιού. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση ως ευνίδιο θάνατο, ενώ φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις που έχουν ήδη παραγγελθεί. Τις τεράστιες ελλείψεις στην ειδική αγωγή της Ρόδου φέρνει στη Βουλή το ΚΚΕ με ερώτησή του προς την Υπουργό Παιδείας. Όπως καταγγέλλεται, στα δημοτικά του νησιού προσλήφθηκαν μόλις 75 εκπαιδευτικοί παράλληλοι στήριξης, ενώ οι ανάγκες ξεπερνούν τους 230. Σοβαρά και να καταγράφονται επίσης σε νηπιαγωγεία σχολικούς νοσηλευτές και θεραπευτές, με το κόμμα να ζητά την άμεση κάλυψη όλων των θέσεων. Μυστηριώδης κλοπή μαμούθ από χρυσοχοείο στο κιοτάρι της Ρόδου βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ασφάλειας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Δημοκρατικής, από κοσμηματοπολείο εξαφανίστηκε ένας δίσκος με διαμαντένια δαχτυλίδια, η αξία των οποίων αγγίζει τις 150.000 ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το σενάριο της εσωτερικής πληροφόρησης, καθώς δεν υπάρχουν εμφανή ίχνη διάρρηξης. Η σήμανση αναζητά αποτυπώματα και DNA, ενώ οι αστυνομικοί ξεσκονίζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τον ακριβή χρόνο της κλοπής. Στην αναβάθμιση της επίσημης ιστοσελίδας του roads.gr και στην ενσωμάτωση της πλατφόρμας Open Council προχωρά ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και της άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών. Η νέα ψηφιακή υποδομή σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση των δημοτών και των επισκεπτών στην πληροφορία, ενώ θα προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Στη φυλακή οδηγήθηκε 58χρονος αλλοδαπός αλβανικής καταγωγής στη Ρόδο μετά την απολογία του, καθώς κρίθηκε προφυλακιστέως για κατοχή περισσότερων από 14 κιλών κάναβης και ποσότητας κοκαΐνης. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι τα ναρκωτικά προορίζονταν για ίδια χρήση και η ζυγαριά για μέλι, ωστόσο ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκησή του. Μόλις 75 παραβάσεις για μη χρήση κράνους βεβαιώθηκαν στο Νότιο Αιγαίο στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας της αστυνομίας. Η περιοχή καταγράφει χαμηλά ποσοστά συγκριτικά με την Αττική των 543 παραβάσεων, με τους ελέγχους να συνεχίζονται εντατικά στα νησιά. Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου πέτυχε η Ρόδος, η οποία επικράτησε με 1-0 της αναγέννησης Ασφενδιού σε παιχνίδι που έγινε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Επίσης, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Ατρόμητος Δημηλιάς που επικράτησε με 3-1 του αντίμαχου ΚΟ. Σήμερα στις 9.30 το βράδυ παίζουν ΠΑΟ ΚΟ Αστέρας Παστίδας στο παλιό στάδιο Ανταγόρας και Δόξα Καρδάμενας Πάνθυρες Ρόδου στο γήπεδο Καρδάμινας. Με τα παιχνίδια αυτά πέφτει η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής. Ο καιρός, παροδικές μπόρες και καταιγίδες σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνιούν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ακούτε τι γίνεται από τους Σέρβους. Είναι από τις πιο δύσκολες έδρες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Καλαγιάκης κάνει την μπάλα, συνδυασμός για τους γηπεδούχους. Κάλεξε ως από τη γωνία για τρεις, θα σκοτήσει, ριμπάουντ από τον Γκραντ. Κάνει πολλά λάθη πάνω στο ξεκίνημα. Ευτυχώς δεν τα έχει πληρώσει. Γκραντ με το Χέιζ πάλι αλλάζει Παρτιζάν στην άμυνα. Για να μην τα πλέξει Γκραντ, 10 λεπτά και του Παναϊκού, Γκραντ, σταυρωτές, πάσα στον Μίτρο που μπαίνει προς τα μέσα, φάουλ του πληρώ του Λοβέρν. Αντιαθλητικό νομίζω δείχνουν οι διαιτητές. Εξηγούν τώρα στο Λοβέρν τι ακριβώς έχει κάνει. Δεν ξέρω αν θα πάρει κάποιο challenge ο Ζωάν Πενιαβέγα, σκληρό το φάουλ του Λοβέρν πάντως. Και δεν πάει καθόλου προς την μπάλα, βέβαια, λέει ο Μάκη πάλι ήταν αυτό. Πάνω στο Μίτρο, σε σέβομαι στους διαιτητών. Βλέποντας και το replay, ο Λοβέρν έχει κάνει μια λαβή τώρα παλευθεί. Τρίτο φάουλ ομαδικό για τους γηπεδούχους. 6:36 το δεκάλεπτο. 4 όλα. Αστοχή με τον συμβολή, παραμένει το εξώπαλο σκορ. Δεύτερη βολή για τον Μίτρο, η μπάλα μετά θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Έτοιμο στο Διεθνής Σέντερ. Αυτό φύσκε, 0-2. 0-2 από τον Μίτρο. Ο Χουάντσο προσπαθεί να ψηφίσει στον παίκτη από τον πάγκο. Θα παραφέρει ο Μαντζούκας. Παναθηναϊκός εδώ. Δεν παίρνει τίποτα, γίνεται και λάθος. Η τάπα όμως ψηλά από τον Γκραντ, το Μπαγιόλα καταπληκτική άμυνα. Το chase down block από τον Γκραντ, τον Παγιόλα καταπληκτική φάση από τον Αμερικανό. Σώσει ένα σκοροκαλάθι εδώ. Παναγιώτος σε μια πίνη στον Μπόσια έχει πάρει 4-5 πόντους. Δεν πήρε τίποτα για παράδειγμα να το πληρώσει. Για καλή του τύχη ο Γκραντ τάπωσε ψηλά τον Παγιόλα. Ακολούθως ο Ιταλός έκανε φάρτο Βελαντζάκη, τέταρτο ομαδικό. Αλλαγή από τον Πενιαρόγια. Πάει στον πάγκο. Δεν το δεύτερο φάουλ του Παγιόλα, γι' αυτό έκανε αυτή την αλλαγή ο Σπανοζενικός. Πάει στον πάγκο λοιπόν ο Παγιόλα και μπαίνει στο παιχνίδι ο Όλμαν. Με παρελθόν σε το λίγο πρωτάθλημα έχει φτάσει το Λαύριο. Γκραντ με τον Όλμαν τον πάει χαμηλά. Ο Σκόρας του Λαγίου του Σπανακού θα γυρίσει πάνω σε άμυνα, αλλά αυτές οι κινήσεις παίρνουν την υπογραφή του. 4-6, ένα κλασικό καλάθι Γκραντ. Αλλά Γιάκης τώρα πιέζει τον Jones. Πανακός πρέπει να είναι ιδιαίτερα αποδοτικός στην αντιμετώπιση του Jones. Καλ Jones. Νομίζω 11 νίκες του Πανακός κοντά στην Παρτίζαν, 9 η σερβί σε επίπεδο Ευρωλίγκας. 9-5 παρός του Πανακού κοντά στην Παρτίζαν. Ωραία την κυκλοφορία της μπάλας. Τρίποντα από το τόπο στον έσταχο. 7-6 για τους γηπεδούχους. Και τρίποντα από τον Ethan Thompson. Συμπάζεται στον Ιμπάτιο και Χέις Ντέιβις. Γκραντ 5,5 λεπτά για το 10 λεπτό. Και αν μένει μόνο και λίγα 3, θα στοχίσει. Ριμπάουντ από το Λοβέρν. Jones. Προσπαθεί να τρέξει. Δεν γίνεται. Φάουλ γίνεται. Μα βάλε το δίλιο. Θες το φόλο από τον Λοβέρν. Υπάρχει όμως πρώτα, δεν με διαδεδά. Υπάρχει πρώτα φάουλ υπέρ του Jones. Πέντε 22. Τρεις αλλαγές από τον Μπράντοβιτ. Φρανσίσκο, Άντιο και Χέις Ντέβιτ. Δύο βολές τον Κάλι Τζόνς. Ο Βραχής όμως γκάρτ. Ο Σέρβον, Τανάσκοβιτς Αντί. Λοβέρν, ο Μπράντοβιτς και άλλοι Γκραντ, Καλαϊτζιά και Μαντζούκα. Πρέπει να στον πάγκο και τις δίνει οδηγίες. Ήταν πολύ χαλαρή το ξεκίνημα επέκτασης του. 7-6. Δύο βολές για τον Κάλι Τζόνς. Προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει σε καμία στιγμή του αγώνα να παρατηρηθεί στο ρυθμό των Σέρβων που θα προσπαθήσουν να τρέξουν, να εκμεταλλευτούν τις καταστάσεις και να χτυπήσουν στο δεύτερο γήπεδο. Κάλι Τζόνς έβαλε την πρώτη βολή. 8-6. Ήδη με τρεις πόντους ο γκάρ των Σέρβων. Έτοιμος για τη δεύτερη. 9-6. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Αλλάζει τους παίκτες από τον Άσο από το 3. Με Φρανσίσκο Μπάντιο και Χέις Ντέιβιτς τώρα δηλαδή. Μπάντιο με τον Τζόνς, Φρανσίσκο με τον Όλμαν. Στον τον Τανάσκη τώρα ωραία πάτη στο Μίτολου. Αυτό θα προσποιηθεί, θα γυρίσει, θα στοχίσει το παθού. Λοιπόν, από τον Τανάσκοβιτς και ο Μπάντεβιτς, άλλον. Σηκώνει τον Λεσό λάθος από τον Τζόνς. Μπαλά, ευτυχώς είναι για τον Παναθηναϊκό. Χειροκροτεί ο Πενιαδόγια. 4.55 για τον πρώτο 12 λεπτό. Ο Μπράντον θα στέλνει τον Μίτολου. Ο Λεσόρ θα περάσει για πρώτη φορά στο μάτι. Αλλά όλα αυτά μετά το τηλεοπτικό time out. 9-6 προηγείται η παρτίδα του Παναθηναϊκού με 4.55 για το φινάλε του πρώτου περίοδου.
3: 4.55 για το φινάλε του πρώτου 10 λεπτού. Στο συν 3 οι Σέρβοι προηγούνται 9-6 του Παναθηναϊκού. Άκτορα ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Παρτιζάν Παναθηναϊκός και το Βαλένθιο Ολυμπιακός με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Better. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα στο Champions League. Lens Sporting Λισαβόνας 0-2. Ο Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Σουάρες που πέτυχε το πρώτο γκολ στο 85. Ο Βαγιανίδης έμεινε στον πάγκο. Sporting η οποία έκανε το 2-2. Μετά την νίκη της πρεμιέρας επί της Γαλατά Σαράι, ενώ για τη Λάνς ήταν η πρώτη ήττα, και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 2-0, ιστορική νίκη για την Σαμπάχ απέναντι στους Τσέχους, οι οποίοι γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Στο μπάσκετ, Βαρέζε Περιστέρι 49-35, έχουν ξεφύγει οι Ιταλοί λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Και Φρίμπουργκ Μύκονος 37-28, επίσης καναδίλεπτο θέλει το παιχνίδι για να πάνε οι παίκτες των δύο ομάδων στα αποδυτήρια. Στα άλλα παιχνίδια του μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, Φενέρ Ζάλγκυρης 50-43 στο ημίχρονο, λίγο πριν το ημίχρονο Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 44-42, και σε αυτά που ξεκίνησαν στις 9.30 Αρμάνι Ρεάλ Μαδρίτης 7-10, Μπαρτσελόνα Μακάμπι 16-16 και Μπασκόνια Ντουμπάι Μπισί 16-9. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
2: Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με το τηλεοπτικό time out. Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει κάνει ήδη 30 το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης και αυτό προφανώς δεν είναι καλός πιονός. Μπάντιο. Μπάντιο, Φρανσίσκο Χέις Ντέιβις, Γιαμπουσέλε και Λεσόρι 5 του Μπράντοβιτ. Γιαμπουσέλε θα μπει προς τα μέσα, θα κλειστεί, θα γυρίσει, θα στοχίσει το ριμπάουντ από τον Νέσκοβιτ. Έχει περισσότερη ενέργεια η αλήθεια είναι η παντιζόν στο ξεκίνημα. Τσιβέντς. Τσιβέντς με τον Γιαμπουσέλε, θα αφήνει να περάσει την μπάλα στον Σκέις, φαουλ από τον Μπάντιο. Δεύτερο ομάδικο για τους πράσινους. Παραμένει το 9-6. 3-7 ο Παναθηναϊκός εντός παιδιάς, μη δίνεις δύο βολές. Αναφορά για τους Σέρβους. Χέις μακριά από το καλάθι με τον Λεσόρ, αφήνει στον Όλμαν. Όλμαν. Τόμισον βγαίνει από τα σύνορα, παίρνει και την μπαλά. Τόμψον, είναι στα μέσα, ωραία πάση στον Χέις. Ακούσα, θέλεις από τα 3-4 μέτρα να δεις το χώρο, 11-6. Προβέδεσμα 5 πόντων για την σερβική ομάδα. Νασίσκο, 4 λεπτά για το φινάλε του περίοδου. Σκο με τον Όλμαν. Μπαντιό. Μπαντιό, ωραία πάση στο λεφτό, έξτρα πάσα. Νέα έξτρα πάσα, Χέις δίνει από τη γωνία, άστοχος. Φάουλ όμως ο Κουτανάσκοβιτς. Τώρα για Μπουσέλε, 2 βολές για τον Φάουλ Φόρουαρντ, είχε πάρει καλύτερη θέση από τον Τανάσκοβιτς, είναι δυνατός προφανώς ο Γάλλος του Παναθηναϊκού. Θα πάει στη γραμμή, είναι κλείσει βολές. Τον έσκοψε. Μπατίστ και Λεσόρ τα λένε. Στο Παναθηναϊκού. Είναι πολύ άσχημη η πράσινη και πολύ νευρική στην ευρύτηση τους. 3 στα 8 έτος παιδιάς και 3 λάθη. Γεκύρι και Βιλκόσκουνα. Μπατίζαν. Βιλκόσκουνα. Με παρελθόν τον Παναθηναϊκό το 2024 ήταν μέλος του ομάδας που κατέκτησε στην Ευρωλίγκα. Άσχησε την βολή. Μηδέν στις πίσω ο Παναθηναϊκός από τη γραμμή. Στο ξεκίνημα. Έλεγε μόνο ο Γιαμπουσέλε για την δεύτερη. Παραμένει το 11-6. Γιαμπουσέλε θα βάλει την δεύτερη βολή. 11-7. Στο κοράδο του Παναθηναϊκού από 6 πόντους. Παναγιώτος έμεινε εκεί για σχεδόν 3 λεπτά. Έσπασε και το σωρί 7-0 που έτρεχε η σερβική ομάδα. Μιλντόσα κατεβάζει τον Μπαντιό. Παναγιώτος έχει και 2 φάλα να δώσει στα τελευταία 3-4 λεπτού. Ανάσκοβιτς Μιλντόσα. Παίρνει το σκρίνο από τον Τζεκίρι. Ωραία πάση στον Όλμαν. Αυτά επιτεθεί. Θα κερδίσει φάλα από τον Φρανσίσκο. 2 βολές για τον Όλμαν. Στον αριστερό διάδρομο. Φρανσίσκο δεν έκανα κάτι. Ίσως έχει δίκιο. Πολύ αυστηρό το φάουλ που χρώσαν το Γάλλο Γκάρτ. Ας το διαμαρτύρει τώρα στους διαιτητές. Εντάξει, μόνος να αλλάξει απόφαση. 2 βολές για τον Ολμάν. 3 και 34 για το 10 λεπτό. 11-7. Χαμηλό σκορ. Ολμάν να στοχεί την πρώτη βολή. Παραμένει το 17. Καϊλ Ολμάν. 29 του πλέον έχει περάσει από το Λαύριο το 19-20. Έτοιμος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 12-7. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό πρέπει να ανεβάσει το θέση κυρίως επιθετικά. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει καλό ρυθμό, δεν έχει καλές συνεργασίες. Κάνει λάθη, είναι άστοχος. Πάντιο. Παίρνει το σκρίνο από το Λεσόρ, τώρα του Πασάρι. Ο Γάλλος θα γυρίσει, θα βγάλει έξω. Έχει δίβει, δεν είναι προς τα μέσα. Το φιλότερο από κοντά, άστοχο. Τι γίνεται εδώ, τι παθείτε στο εκεί. Επίθεση για τους Σέρβους. Με τον Βιλντόσα. Βιλντόσα με τον Λεσόρ. Βιλντόσα, κλέβει ο Λεσόρ, καταπληκτική άμυνα από τον Γάλλο εδώ. Έκλεισε το πορτοφόλι του Λεσόρ, του Βιλντόσα. Πάντω στο εκεί. Κερδίζει το φάουλ όμως ψηλά από τον Βιλντόσα. Διαμαρτύρονται οι Ιταλούχοι. Εδώ ήταν η συνθήκη για δύο εύκολους πόντους για τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ φοβήθηκε, πάσαρε στον Πάντσο, τον πέρδεψε περισσότερο. Πάλι καλά ο Ισπανός και είναι στο φάουλ. Παρακαλώ τώρα ο Λεσόρ φοβήθηκε τον Όλμαν. Το φάουλ είναι του Τανάσκοβιτς, δεύτερο για τον forward της Παρτίζαν. 12-8. Δύο Παγιόλα, δύο Τανάσκοβιτς για την σερβική ομάδα. 2-56 για το πρώτο δεκάλεπτο. Από την πρώτη εύστοχη βολή του Πάντε να το μες. Ας το στήσει δεύτερη μπάλα μου και τον Παναθηναϊκό. Λίγη βράλη, η μπάλα είναι στην Παρτίζα. Ο Λεσόρ παίρνει challenge. Ζητάει challenge μάλλον από τον Μπράντοβιτς και θα το πάρει ο Σερβός. Και εκεί στην μπάλα μεταξύ Λεσόρ και Τζεκίρι. Επειδή φάση έγινε προφόρμα, εγώ νομίζω ότι ο Τζεκίρι δεν βάλει την μπάλα. Αλλά κάνει το δούμε και εμείς στο instant replay. Στα 2.55 πριν από το φινάλε της περίοδου. Ξακολουθεί. Συνεχίζεται η δυστοκία του Παναθηναϊκού θετικά. 2 στις 6 βολές. 3 στα 9 εντός παιδιάς. Δεν είναι καλή αριθμή για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το ξεκίνημα. Προφανώς και πρέπει να ανεβάσει στροφές, να ανεβάσει ρυθμούς. η ομάδα του Μπράντοβιτς.
3: Γιώργο, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή. Ναι. Βάλε μια ανωτελεία, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμωρους προσφορά γνωριμίας και άπεχτα δώρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Μικρόφωνο και πάλι σε σένα.
2: Λοιπόν, οι διαιτητές εξετάζουν τη φάση από πολλές οπτικές. Είναι εκεί στη διοίκηση του rebound. Έχω την αίσθηση ότι το δεύτερο του κίνητρο θα την ακούμπησε. Αλλά αν δεν είναι απολύτως σίγουροι, οι διαιτητές δεν αλλάξουν απόφαση. Θα εμείνουν...
3: Κοίταξε, από αυτή την κάμερα που βλέπουμε εμείς, δεν νομίζω ότι μπορούν να καταλάβουν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
3: ότι... Αν είναι με κάμερα πίσω από την μπασκέτα, ίσως και να.
2: Δεν μπορούν να βγάλουν μισό άκρη διαιτητές, οπότε πιθανότατα θα εμείνουν στην αρχική της όβασης.
3: Η παλάμη του παίκτη της Παρτίζαν φαίνεται μπροστά. Έτσι
2: ναι,
3: νομίζω.
2: Ναι, αυτό καταλάβαμε και εμείς είμαστε μπροστά ακριβώς η φάση. Μπροστά μας κλείθηκε η φάση.
3: Αλλά...
2: Okay. Εντάξει, διαιτητές. Σε ρόλες, απόλυτα σίγουρος πάντως. Γι' αυτό και ζήτησε το challenge από τον Ζέλικο Μπρέντοβιτς. Αρκετοί διαιτητές στο replay, το ξέρω από πολλές οπτικές. Μπάλα στον Παναθηναϊκό. Κερδίζει το challenge ο Μπρέντοβιτς. Πανεγός επαναλαμβάνουμε 3 στα 9 τους παιδιάς και 2 στις 6 βολές, 2 στις με 3 λάθη πράσινη. Στα σχεδόν 7 λεπτά και κάτι που έχουμε διανύσει. 7 λεπτά και 4 λεπτά. Αναφορά για τον Παναθηναϊκό με τον Chris Davis. Το Λεσόρ. Λεσόρ, μακριά από το καλάθι, αφήνει τον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο στο Λεσόρ, το pick and roll, ωραία φάση και το κάπνο από τον Χουάντσο. Μια καλή συνεργασία από τους πράσινους, 12-10. Αυτό θέλει ο Μπρόντοβιτ σε αυτές τις φάσεις. Ο Μπάντιο θα κλέψει τώρα από τον Λεσόρ, θα τον κλειστήσει πάλι μέσα από τα χέρια. Άτυχος ο συνεργάτης, το βάζει και τον αυτό και γελάει λιγάκι. Και ηρεοκροτεί ο Μπρόντοβιτ, τους έχει πάλι μέσα από τα χέρια, γιατί πήρε. Λάκι της μέρας στο μάτς. Βιλντόσα. Τον Τζεκίρι από το πίσω βολόν, στο σύστη 14-10 από τον Τόνια Τζεκίρι. Ο δεύτερος σκόρτης Παρτίζαν στο σπίτι είναι πολύ καμπέρα τον Τάρικ Τζόνς. Νιγηριανός με 12,5 πόντους μισόρο. Πάντιο, στη γωνία. Κακή πάσα θα κλέψει ο Τζεκίρι. Ένα ακόμα λάθος από τον Παναθηναϊκό, τέταρτο. Όλμαν. Τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός έχει ένα χρόνο να δώσει. Μπορούμε να μπει προς τα μέσα, θα πασάρει στον Λάκη. Βάλα είχε από την Στεφάνη. Το rebound από τον Χουάντσο με την βοήθεια και του Μπάντι. Υπήρχε φάουλ εδώ. Αλλά νομίζω για να μην ακούσουν οι διαιτητές. Τα έξι αμάξια από την εξέδρα το έδωσαν. Φρανσίσκο. Φυσικά από την κορυφή για τρεις γεστική ενέργεια. Γιατί το rebound από τον Στίβεντ. 1,5 λεπτό Βιλντόσα. 14-10. Εκόν προβάζοντα και την Παρτίζαν. Σε όλη τη διάρκεια της πρώτης περίοδου. Λάθος από τον Βιλντόσα. Ενδιασμός τώρα για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο μπαίνει προς τα μέσα. Λέει απάσοχο. Λάκη της ώρας στην κατοχή. Βιλντόσα. Μπάλα στη γωνία. Όλμαν για τρεις. Θα στοχίσει. Ριμπάντα από τον Φρανσίσκο. Παναθηναϊκός εδώ την γλιτώνει. Και η Ντέιβιτς. Με τον Λάκη που πάει χαμηλά. Αμερικανός. Γυρίζει, λέει, απ' καλάφι. Αυτό πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Να χτυπήσει με τον Τζέιμς Ντέιβιτς. Ο Μπράντοβιτς λέει, έξυπνα, παίξτε με μυαλό. 14-12. Φωνάζει. Να ξυπνήσει στους παίκτες σου. Συγκεκριμένα κατάλαβα καλά στον Πάντιο. Όλμαν θα περάσει και αυτό το πάλι στο πλάσιο Παναγιακού. 16-12. Με τον Όλμαν. 41-12 για το 10 λεπτό. Φρανσίσκο λέει up, καλάθι. 16-14. Παναγιακός υπάρχει δύο φάσεις στη δεύτερη ζώνη άμενα στον Σέρβον. 31-12 για το 10 λεπτό. 20 για τον Παρτίζαν. Παναγιακός έχει ένα φάουλ να δώσει. Και πρέπει να το κάνει νομίζω για να παίξει καλύτερη άμενα, πιο επιθετική άμυνα. Όλμαν, τον Λάκιτ, μπάλα στη γωνία στο Βιλντόσα προς σπίτι, προς τον Φρανσίσκο, θα μπει προς τα μέσα ο Αργεντίνος. Ανάποδο λέει, μπάλα στα χέρια του Λεσόρ. Τελευταία πίεση πρώτο δεκαλέπτο για τον Παναθηναϊκό. 10 δευτερόλεπτα τώρα, για να δούμε. Πώς θα βρει αυτό το κακό και τον Παναθηναϊκό πρώτο δεκαλέπτο, αλλά μπορείτε να σου πάρει και να πει μπροστά. Να σύσκο με τον Τζεκίρι, μπαίνει προς τα μέσα, περνάει στο Λεσόρ από την πίστη του Βορών αυτό, θα βρει το κόλπο στην Παλία. 16 όλα, τον μπάζερ μπίτερ καλάθι του Λεσόρ με το οποίο ο Παναθηναϊκός σου παρίζει. 16-16 ο Παναθηναϊκός βγάζει μια αντίδραση. Στην τελική ευθεία του πρώτου δεκαλέπτου και δεν αφήνει την Παρτιζάν να ξεφύγει. 16 ώρα τα στόλα μισά δύο λεπτά για το δεύτερο δεκαλέπτο.
3: Ωραία, απόλυτη ισορροπία στην Beogradska Arena μετά το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ 16-16. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα ο αγώνας αρχίζει στην Big Win. Στην Big Win μπορείς να βρεις τους αγώνες της Ευρωλίγκας σε ζωντανή μετάδοση και με ενισχυμένες αποδόσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

Σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο η Παρτίζαν είχε 5 στα 9 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 3 στις 4 βολές. 8 rebound, ένα από αυτά επιθετικό. 5 assist και 3 κλεψίματα για 4 λάθη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είχε 7 στα 12 δίποντα, 0 στα 3 τρίποντα, 2 στις 6 βόλες, 7 rebound, εκ των οποίων τα 2 επιθετικά, 3 assist και 3 κλεψίματα για 4 λάθη. Ημίχρονο στην Ιταλία, Βάρεζε Περιστέρι 52-37. Πρέπει να αλλάξουν πολλά οι παίκτες της ελληνικής ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, αν θέλουν να διεκδικήσουν την δεύτερη νίκη τους στο BCL. Και στο FIBA Europe Cup, επίσης ημίχρονο στην Ελβετία, Φρίμπουργκ Μύκονος 37-40. Θυμίζω νωρίτερα την πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία στο Euro Cup 95-86 και την δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια του Κολοσσού στο FIBA Euro Cup απέναντι στην Γκέντσε στο Αζερμπαϊτζάν με 80-62. Στην Ευρωλίγκα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Κωνσταντινούπολη, Φενέρμπαχτσε Ζάλγκυρης 56-47. Ξεκίνημα δεύτερου δεκαλέπτου στο Μιλάνο, Αρμάνι Ρεάλ 25-21, στη Βαρκελόνη Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ 25-24 και στη Βιτόρια Μπασκόνια Ντουμπάι BC 23-25.

0: Πάμε ξανά στον Γιώργο Πετρίδη, αρχίζει το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Πολύ ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο με την πρώτη βοήθεια για την Παρτίζαν, 16 όλα από τα πρώτα 10 αγωνιστικά λεπτά. Ο Νέκος Φρανσίσκο, Μπάντιο, Φουάντσο, Χέιζερς και Λεσόρτ. Παρτίζαν με Κάλεκ Τζον Σπόλμαν, χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς για αυτή την προσπάθεια την αμυντική του Μπάντιο με τα πόδια με τη σμπάλα. Τρία λεπτά της Παρτίζαν, Τζον Σπόλμαν, Στίβενς, Λάκης και Ντεκίρι. Πανεκός βελτιώσει την αποδοσή του στην τελική κατά της πρώτης περίοδου και σοφάρισε και πέφτει στο μάτι. Σπόλμαν. Σπόλμαν περνάει στο Ντεκίρι, αυτός βγάζει έξω του Τζον, προσπίσει προς σε δύο. Ο Τζον θα στοχίσει της επαφής του επικοινωνία πάνω από τον Ντεκίρι. Ο Χέιζερς κλέβει την μπαλά. Καλιά μήνα από τον Αμερικανό. Πασάρει στον Μπάντιο. Μπάντιο πάει να επιτεθεί. Κλείνεται Λεσόρ. Χουάντσο ξανά Λεσόρ. Με τον Τζεκίρι θα πάει χαμηλά. Ο Γάλλος θα γυρίσει. Θα επιτεθεί. Θα στοχίσει. Καλή άμυνα και από τον Τζεκίρι εδώ. Τελευταίο αφήξη της επαφής. Στίβενς. Δεν είναι ευνοιασμός για τους Σέρβους. Την προσπαθεί να επιτεθεί. Θα στοχίσει. Άλλο που θα τα λήξει Τζεκίρι. Θα στον κορμιά εκεί. Στίβενς. Πολμαν. Πάσα πίσω από την πλάτη του Τζεκίρι, από τα 5 μέτρα αυτός θα στοχίσει ψηλά το rebound από τον Πάντσο. Μπάλα καταλήγει στη χέρια του. Με την βοήθεια του Λεσόρ, μπάλα καταλήγει στη χέρια του Πάντσο. Και η Ντέβις, τον σπρώχνει ο Χάρι Τζόλ, στα ωραία του φάουλ. Μπάλα κυκλοφορεί. Μπάντιο στη γωνία, μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται ανάποδο λέει άπροβάσμα για τον Παναθηναϊκό. 16-18. Όταν ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί καλά την μπάλα και με υπομονή βρίσκει τον δρόμο προς το καλάθι και τώρα προσουρνά. Η μπήρα στο Παναθηναϊκό μετά το συν 5 των Σέρβων. Jones. Jones. Παίρνει το σκρίν από τον Τζεκίρι. Ο Jones παίρνει τον αστέρο διάδρομο. Παίρνει προς τα μέσα. Κλείνεται. Στοχή εξ επαφή στο rebound από τον Χουάντσο. Ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει και την άμυνα του. Πέρα από όλα τα άλλα. Αλλά κυρίως έχει βρει ρυθμό θετικά. Λεσόρ. Φρανσίσκο. Προφανώς για αυτήν την πεντάδα του Παναθηναϊκού είναι πολύ πιο πλούσια σε θετικό ταλέντο από την αρχική. Ωραία πάσα του Φρανσίσκο τον Πάντσο στην πλάτη της άμυνας Παρτίζαν, 16-20 συν 4 για τον Παναθηναϊκό. Για πρώτη φορά το παιχνίδι. Από το 14-10 ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα 12 ευημέρους σκορ. Ντεκίρι, Στίβενς από την κορυφή για 3, σε στοχός, 19-20. Κακή άμυνα και δράση εδώ από τους πράσινους, ετοιμορούνται. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει από τα 65. Οι Σέρβοι έχουν πλέον 2 στα 4 τρίποντα. 19-20. Ο Πάντζας στο παιχνίδι αντί του Λάκητς. Βετεράνος Γάλλος. Στα 36 πλέον. Και αυτός με παρελθόν στο Ολυμπιακό Πρωτάθλημα έχει πέσει από την ΑΕΚ. Και πέθησε την Παρτίζαν πριν από μερικές εβδομάδες. Για να δώσει λίγες περισσότερες βόλτες στη Φορμουλάιν. 7,5 λεπτά και λεπτά είναι 19-20. Μπάντιο, Χέις Ντέιβις με τον Στίβενς. Χέις Ντέιβις μετά από τον Μπάντιο να πάρει την μπάλα και την παίρνει ο Μπάντιο. Μπάντιο πασάρει τον Χέις Ντέιβις για να πάρει μια αλλαγή με τον Τζόουν, το έφερε ο Χέις Ντέιβις. Θα μπει προς τα μέσα, θα γυρίσει. Φοβερό τελείωμα με τον Αμερικανό. 19-22. Νομίζω ότι ο κόσμος της Παρτίζαν με αυτή τη φάση του Χέις Ντέιβις παραδέχτηκε τον Αμερικανό. Πάλι από τον Λεσόρ, όχι να του φάνησε, από τον Λεσόρ στον Όλμαν. Πρώτο ομαδικό, καθαρά το φάλτο του Λεσόρ, υποτικά σήκω στο χέρι του. Το νόλμα το έκανε. Φάλ, αντί Λεσόρ στο παιχνίδι. 19-22. 19 επίθεση για την Παρτίζαν.

0: 24-36 το ημίχρονο. Διαλόγου σας.
1: Ωραία. Λοιπόν, ένα είμαι το παιδί. Εγώ ο Παναθηναϊκός στο συν 5 από το πλην 4 από το 14-10. Εκμεταλλευόμαστε το time out του κυρίου Πεναρόγια και πάμε και στην Ρόιτζ Αρένα, στον Νίκο Ζέρβα για το τζάμπολ της αναμέτρησης Βαλένθια Ολυμπιακός. Εγώ σας χαιρετώ και τους δύο. Συνεχίζετε με Γιάννη Τσαούση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Καλησπέρα σας από την Ρόιτζ Αρένα. Όλα έτοιμα γιατί ο τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Ολυμπιακό, οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν με την πεντάδα Μακιντάιρ, Φουρνιέ, Γουόρτ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ολυμπιακός με την Ερυθρόλευκη Βαδέλα και το άσπρο Σορσάκι. Η Βαλένθια με τα πορτοκαλί, πρωταθλήτρια Ισπανίας, θα αγωνιστεί με Σόρ Στέιλορ, ο Σετκόφσκι, Μπρούξ και Τακό. Την πρώτη πεντάδα κατάμεστη από 15.500 φίλους της Βαλένθια αλλά και του Ολυμπιακού, περίπου 400 είναι στην Ρόιτζ Αρένα στα ορεινά. Σε μια αναμέτρηση η οποία παίρνει αντιμέτωπες τις δύο καλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής της Ευρωλίγκας. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κάνει το τρίτο του διπλό την φετινή διοργάνωση. Η Βαλένθια θα συνεχίσει με σπασμένα τα φρένα με ένα 5-0. Δηλαδή Μπρουκς για 3 θα στοξίσει rebound από τον Σακό, ένα κομμάτι του παιχνιδιού που πρέπει ο Ολυμπιακός να προσέξει πάρα πολύ. Το αμυντικό rebound της Βαλένθια δηλαδή. Ο Σόρτς με τον Γουόρτ πάνω του, πρώην συμπαίκτες στην Παρή, οι δυο τους. Ο Μπρουκς παίρνει προς τα μέσα, φλόντερ, αστοχή, νέο επιθετικό rebound από τον Σακό. Η Βαλένθια έχει τρίτη ευκαιρία για να βάλει το πρώτο καλάθι της βραδιάς. Ο Σόρτς θα κάνει airball, ο Γουόρτ μαζεύει το rebound. Και ο Ολυμπιακός δεν πληγώνεται από αυτά τα δύο χαμένα αμυντικά rebound. Ο Γουόρτ λοιπόν, η επιλογή του Κόντ Μπαρτζόκα πάνω στο μαρκάρισμα του Σόρτς, ο οποίος παίζει εξαιρετικά τα πρώτα δεύτερα παιχνίδια με 17,5 πόντους και 6 ασίστ. Μέσο όρο Φουρνιέ, αστοχοστεί αυτός, η μπάλα είναι για την Βαλένθια. Αποθέωση για τον Μοντέρο και όταν βγήκε για τα πρώτα σουτ και όταν παρουσιάστηκε και ένα ειδικό βίντεο της Βαλένθια στο Polytelet Tube που υπάρχει στην οροφή της Ρόιτζ Αρένα. Ο Τέιλορ στον Μπρουκς, ωραίο πλανό του κεραιόνου Σακό, καλή κυκλοφορία Τέιλορ για 3 από τη γωνία. Δεν θα μπορούσε να χάσει και τρίτο στη Βαλένθια. 3-0 είναι η ομάδα που σκοράρει με 46% πίσω από τη γραμμή των 6.75, έχει νικήσει την Μπεσίκτας εκτός έδρας, τη Βιλερμπάν επίσης εκτός έδρας και εδώ στην Ρόιτζ Αρένα, την Μπασκόνια και στην Χάπολ Τελ Αβίβ. Ο Γουόρτ παίρνει το κεντρικό διάδρομο, αστοχή. Ο Μπρουκς, ο οποίος είναι δανεικός από την Βιλερμπάν, τον Οσετκόφσκι για 3 στον εφηδιασμό, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Βαλένθια. 6-0, δεν είναι μόνο ο Μπρουκς, δεν είναι μόνο ο Μίροτσιτς, είναι και οι υπόλοιποι ψηλοί, ο Τέιλορ, ο Οσετκόφσκι, όλοι κουτάρουν από μακριά, είναι ακριβώς η ίδια ομάδα σε στυλ, αλλά με άλλα πρόσωπα, καθώς έχουν φύγει ο Μοντέρο, ο Μπάντιο, ο Κι, ο Κουρνιέ, αστοχή σε επαφή, έχει φύγει ο Κοστέλο, αλλά ο Βαλένθια συνεχίζει να πυροβολεί και να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Μπρουκς θα αστοχήσει, ο Μακιντάιρ, πάσα στον Γουόρτ, επιθετικό φάουλ. Το κάνει ο Μακιντάιρ στον Σόρτ, ο οποίος στήθηκε πολύ καλά. Τα πρώτα γιολιά της περσινής Βαλένθια καταστήθηκαν φυσικά από τον Σόρτ, τον Σεκτόφσκι, τον Σαν Σουπερί από το κολέγιο του Γκονζάκα, τον Αρμόνι Μπρουκς ως δανεικός, όπως είπαμε, τον Πλερμπάνο Ριβέρο από τον Ερυθρό Αστέρα, φυσικά και ο Πολίτ Νίκολα Μύρωτη από την Μονακό. Μιακός δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμη και αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά. Ο Μπρουκς με τον Ρεζέκοφ από την αλλαγή, ο Τέιλορ είναι με τον Μακιντάιρ, ο Μιλουτίνοφ βγαίνει στην αλλαγή πάνω στον Τέιλορ, ο Σόρτς με τον Γουόρτ όπως είπαμε. Υπάρχουν κι άλλοι που είναι παλιοί συμπαίκτες και θα τους αναφέρουμε στη συνέχεια. Ο Σόρτς αστοχή, η κατοχή όμως είναι για τη Βαλένθια καθώς δεν μπόρεσε ο Γουόρτ να μαζέψει το αμυντικό rebound. Πολύ κακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Ο Γουόρτ με τον Σόρτς είναι το ένα ζευγάρι, ο Ιντζάι με τον Σακό ήταν στην παίκτες στην Βιλερμπάν, ενώ η Βαλένθια συνεχίζει με τον Αρμόνι Μπρουκς να σκοράρει για το 8-0. Ο Ταϊρίκ Τζόνς ήταν στην παίκτες του Οσετκόφσκι στον Παρτίζαν και ο Μακιντάιρ με τον Ριβέρο στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Μακιντάιρ παραλίγο να χάσει την μπάλα από την πίεση του Σόρτς, 5 δευτερόλεπτα για

0: Ολυμπιακό, Φουρνιέ. Πολύ κακές αποστάσεις αυτές και στιγμές λάθος, αλλά ο Ζευκόφσκι χτυπήσει την μπάλα με τα πόδια, όπως λέει ο Ντιφαλιά, και να έχει αλλαγές πολύ γρήγορες. Μέχρι σε 3,5 λεπτά ο Τάβι Άλμπερτ, βοηθός του Πέντρο Μαρτίνεθ πέρσι, βάζει στο παιχνίδι τον Μουρ και τον Ρίβερς αντί του Σόρτς και του Σακό. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να σπάσει το ρόδι. Μακιντάιρ παίρνει προς τα μέσα, κακή πάσα. Ο Σεφκόφσκι όμως έχει κάνει την μπάλα. 7 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Ολυμπιακό, πεις. Δεν έχει σκοράρει. 3,5 λεπτά μετά το τζάμπολ. Είναι πίσω στο στόρμο 8-0. Φουρνιέ. Το Μακιντάιρ. Μακιντάιρ για 3. Ούτε τώρα ο Γουόρτ παλεύει για το επιθετικό rebound. Ο Ρίβερς όμως αφού το μαζεύει Μπρουκς. Θα αργήσει να πάρει τα αιμά τον Μπαρτζόκα σαν Ολυμπιακός δεχτεί και τώρα καλάθι. Τέιλορ. Τέιλορ για 3 μπροστά στο Βεζένκο. Πολύ κακό σουτ. Ο Μακιντάιρ μαζεύει το rebound του Γουόρτ. Κατεβάζει την μπάλα, πάρει σκρίνα από τον Βεζένκο. Πάσα στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ ζητάει σκρίνα από τον Μιλουτίνοφ. Δεν παίζουν δυο το pick and roll. Ωραία πάσα στο Φουρνιέ στο Βεζένκο για 3 από τη γωνία. Ούτε τώρα ο Μιλουτίνοφ μαζεύει όμως το επιθετικό rebound. Φουρνιέ σημαδεύει τον Μιλουτίνοφ από τον River. Γυρίζει ο Σέρβος. Ούτε τώρα. Τρομερό. Αδυνατό να θυμηθώ χειρότερο ξεκίνημα του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα. 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα χωρίς πόντο ο Ολυμπιακός και γρήγορα ο Μπαρτζόκας βάζει Μοντέρο και τον Ταχόλ αντί για Μακιντάιρ και Μιλουτίνο. Πάρα πολύ κακό ξεκίνημα για τους ερυθρόλεπτους. Ο Μουρ, ο Μάρι Μουρ με τον πρώην συμπαίκτη του, τον Ταλέντια, τον Μοντέρο, ο Μουρ μπαίνει προς τα μέσα, πολύ ωραία λέει, πάσα σε καλάθι από τον Ρίβερ, 10-0. Υπάρχει το κάτι μάλλον περιμένει ότι είναι το time out, αλλά αν δεν συνέλθουν άμεσα οι παίκτες του, η βραδιά θα κυλήσει καθόλου καλά. Γουόρτ, καλάθι και φάουλ, επιτέλους, 4,5 λεπτά αγωνιστικά χωρίς καλά το Ολυμπιακός, δίνει τη λύση ο Τάισον Γουόρτ, γκολ φάουλ. Υπάρχει και στη γραμμή για μια συμπληρωματική βολή. Πάει στον χώρο της δεύτερης σεζόν στον Ολυμπιακό. 13 από το πρώτο καλάθι μετά από 6 άστοχες προσπάθειες για τον Ολυμπιακό. Ο Μάρι Μουρ με τον Βεζένκο. Θα μπει προς τα μέσα, θα δώσει τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ είναι από την δεξιά γωνία. Με την καλή άμυνα ο Γουόρτ. Τον κλείνει για να διέξει τον Ρίβερς. Ο Μάρι Μουρ για 3 στο τέλος της επίθεσης. Αστοχή. Rebound από τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο με λέιζερ πάσα βρίσκει τον Γουόρτ. Ο Μεζένκοφ έχει το στρέιλερ. Παίρνει το φάουλ από τον Σενσιπερί. Για να δούμε που το έχουν δώσει οι διαιτητές. Ψηλά ή χαμηλά. Δύο βολές είναι ψηλά το φάουλ του πιτσιρικά του Σεν Σουπερί του. Τα δύο που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Έβγαλε έναν τον Τελαρέα, τον έφτιαξε στους Μαβερικς Βαλένθια. Απόφυτος του Γκονζάκα. Τα 19 του. Έχει όλα τα φώτα να πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Ο Βετσέκο βάζει την πρώτη βολή. Μειώνει σε 14. Ενώ ακούτε φαντάζομαι και τους ήχους από τα τύμπανα των φανατικών φίλων της Βαλένθια, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. 2 στις 2 για τον Βεζένκο, 15. Εδώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Ο Μάρι Μουρ, τον Τέιλορ, πριν με τον Γουόρτ πλέον, με θετικό φάουλ, το κερδίζει ο Γουόρτ. Πολύ καλή αμυντική προσπάθεια από τον Τάισον Γουόρτ. Υπάρχει όμως μια διχογνωμία των διαιτητών που αλλάζουν την απόφαση τους και δίνουν αμυντικό φάουλ του Γουόρτ.
1: Στα μέσα της στα μέσα της πρώτης περίοδου, Βαλένθια Ολυμπιακός 15. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η αγωνιστική του Champions League με 3 γκολ ήδη. Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United 1-0 με γκολ του Μπάριος στο 4, Βιγιαρεάλ Νάπολη 0-1 με γκολ του Ραχμάνη στο 8 και Viking Bayern 1-0 με κεφαλιά του Στένσνες στο 2 από το δεύτερο λεπτό. Προηγούνται οι Νορβηγοί. Πάμε στο Βελιγράδι, στον Γιώργο Πετρίνη, να δούμε τι κάνει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Παρτίζαν. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιάννη. 3:32 για το ημίχρονο, 23-29 συν 6 για τον Παναθηναϊκό. Έχει νωρίτερα ευκαιρία να ξεφύγει ακόμα και με 8, αλλά έχει δει τη κεφάλαια στο έξω να είναι εξεπαφής. Παναθηναϊκός τώρα θα κάνει μια αλλαγή. Πολλές ώρα αντί του Φαλ, τηλεκοντήτσι Λεκοπάτοβιτς. Παναθηναϊκός τώρα με Ασίσκο Ρογκαβόπουλο, έχει δει τη Κάντσο και Λεσόρ. Έχει ορθεί με 2 φαλ ο Ρογκαβόπουλος. Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα που Παναθηναϊκός με φαλ, γιατί Παναθηναϊκός έχει 3 ο Βαγιόλα και 2 ο Τόμισον. Αναφέρει ο Στίβενς. Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Ζόρτζ με τον Λεσόρ μετά τις αλλαγές. Αρχινίζει μάτι σχέσης με τον Καβόπουλο. Ζόρτζ θα θέλει να πάρει το διάδρομο. Θα θέλει να πολύ δύσκολο γαλάφι. Είναι πολύ ποιοτικό παίκτη το point guard των Σέρβων. 25-29. Έχει 8 ο Κάλι Τζόνς. Θα αφήσω. Για τον Παναθηναϊκό πρώτο σκόρερ ο Φάντσο με 8. Φάντσο. Κέις Ντέιβιτς. Με τον Στίβεν. Είναι προφανώς ο Αμερικανός. Πάει χαμηλά. Θα διασυρώτα θα γυρίσει. Διαλύεται από τον Στίβεν. Βγάζει με μια μήνα εδώ σέρβι. Το έχω κουναγόρα και τον εκδιασμό. Ό,τι έχει καλάσει. Από τον Στίβεν. 27-29. Ένα γρήγορο 4-0 από την πατρίδα που μειώνει τις 2. 2-50 για το ημίχρονο. Τον ίδιο που θέλω να το δείξω. Και τώρα ξεκινούν και κουτιάς καρέλα που νωρίτερα έχει συγγύσει. Ο Μπάντες βάζει το πόδι του την πάσα του Φουάντζη στον Ρονταβόπουλο. Για Βουσέλα επιτρέπει. 2:40 για το μήχρον. 27-29. Παναγιώτης δεν έχει μεταλλευτεί τις ευκαιρίες που είχε για να απομακρυνθεί λίγο περισσότερο. Και τώρα προσπαθεί να ξεκολλήσει και πάλι από τους 29 πόντους. Ένα στα 5 τρίποντα από την πράσινη, έχουν και 4-8 βολές. 5 λάθη, στα ασίστ, το ασίστ, 6 λάθη Παρτίζαν. Φρανσίσκο, το Λεσόρ. Ωραία, πάση Φρανσίσκο μόνος για 3 αυτές. Θα στοχίσει πολλά στα τρίποντα του Παναθηναϊκού. Και μαρκάρι στάπος και τώρα από τον Χέις Ντέιβιτς. Αυτή τη φορά θα είναι έσοχο. Χέις Ντέιβιτς διαμαρτύρεται και για φάουλ. 27-32, το επιθετικό rebound εδώ του παικτού του Παναθηναϊκού. Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία και ένα το τρίποντο από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. 2-18 ξανά συν 5 για τον Παναθηναϊκό. Άλεκ Τζόουνς. Αλλάζει ο Παναθηναϊκός. Μπάλα περνάει χαμηλά στον Χέις, όπως έχει ψηλά το Ρογκαβόπουλο. Βγάζει έξω τον Βιλντόσα, Βιλντόσα για 3. Θα στοχίσει ψηλά το ριβάνο από τον Λεσόρ. Ο οποίος θα δίνει στο Ρογκαβόπουλο. Και αυτός με τη σειρά του Φρανσίσκο. 2 λεπτά για το φιναλέ της. Του πρώτου μηχρόνου. Χέις Ντέιβις περίσσει από το πίνεση. Νέο τρίποντο. Νέο έξω από τρίποντο από τον Χέις Ντέιβις. Συν 8 για τον Παναθηναϊκό, 27-35 είναι προφανώς τεράστιος παίκτης και Αμερικανός. Ανεβαίνει στους 12 με τα 2 συνεχόμενα τρίποντα και δίνει άλλα 8 πόντων. Ο Ζωάν Πενιαρόγια βλέποντας ότι ο Παναθηναϊκός απομακρύνεται με 8. Ζητάει time out, 1:54 για το φινάλε του μηχρόνου. Γιάννη, δεν ξέρω αν θα πας στο λόγο, να πας στη Βαλένθια.
1: Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Εκεί ο Ολυμπιακός ξεκολλείται, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα να μας πει τι γίνεται. Καλησπέρα, Νικόλα.
3: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα. Ναι, πάρα πολύ κακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. 15-5 είναι το σκορ, 3:53 πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Θα πω απλά ότι η Βαλένθια έχει ήδη 6 ασίστ χωρίς λάθος. Δείγμα του ότι ο Ολυμπιακός αμυντικά πελαγοδρομεί, αλλά επιθετικά είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, καθώς έχει βάλει μόλις 5 πόντους με ένα στα 8 σουτ εντός παιδιάς. Πάρα πολλά λάθη, κακά τελειώματα. Ο Μύρωτης τώρα προσποιείται στον γκολ και βάζει ένα αφίστατο τρίποντο. 18-5. Πραγματικά καταπληκτική ομάδα και φέτος Βαλένθια. Μοντέρο απαντάει σε ένα πολύ γρήγορο καλάθι. Πρώτο απέναντι στην πρώην ομάδα του, για να δούμε κατά πόσο θα έχει επηρεαστεί ο φάουλ του Ντόν Ταχόλ πάνω στον Φουέρτο. Σηκώνει τον Ταϊρίκ Τζόουνς ο Μπαρτζόκας, καθώς και ο Ντόν Ταχόλ δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα στην άμυνα κοντά στη ρακέτα. Από που η Βαλένθια είτε κάνει διεισδύσεις για να βρει εύκολα καλά και είτε το χρησιμοποιεί τη ρακέτα για να δημιουργήσει από μέσα προς τα έξω. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήδη η ισπανική ομάδα έχει 4 στα 9 τρίποντα και 7 assists χωρίς λάθος. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη 3 λάθη και μόλις 1 assist. 19-7 την πρώτη εύστοχη βολή του Πουέρτο. Ερμός και για την δεύτερη. Τα εύστοχη του Ολυμπιακός έχει δεχτεί 20 πόντους σε σκάρτα 7 λεπτά. Το παιχνίδι είναι λοιπόν στο ρυθμό της Βαλένθια όμως τώρα. Μοντέρο στον Γουόρντ. Μοντέρο ξανά με τον Σόρτ, πέρυσι από τα Ερίξον, κουτάρει για 3, έρμπολ. Πολύ κακό φουτ από τον Μοντέρο. Πολύ κακό πρώτο εστάλεπτο, πραγματικά Ολυμπιακός, είναι εστάλο γήπεδο. Πάω του Μοντέρο στον Σόρτ. Κακό φαουλ, γιατί ήταν το πέμπτο του Ολυμπιακού, δεν είχε να δώσει άλλο. Συνεχίζει τις αλλαγές, ο Μπαρτζόκας βγάζει τον Βεζένκοφ και βάζει τον Εντζάι. Οι δύο που έχουν διασωθεί από την πεντάδα του Ολυμπιακού είναι ο Φουρνιέ και ο Γουόρντ. Έξω τώρα και ο Φουρνιέ, η ώρα του Ντόρσεϊ. Δεν το κακολογώ τον κότς Μπαρτζόκα γιατί έχει αλλάξει τόσο νωρίς στους τέσσερις. Ο Σόρτ στη γραμμή. Μετά την κακή παρένθεση για τον ίδιο στον Παναθηναϊκό. Έχει μπει ακριβώς όπως τον ξέραμε στον Παρί. Βάλει την πρώτη βολή. 21-7. Θα ασοχίσει την δεύτερη ο Γόρτα μαζί στο rebound. Διαφορά στους 14 πόντους από πολύ νωρίς ο Ολυμπιακός. Κυνηγά μεγάλη διαφορά στο σκορ. Εντζάι. Το Μοντέρο, Γουόρντ. Τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος είναι με τον Σακό απέναντί του, δίνει στον Τόρσεϊ. Τόρσεϊ στο Μοντέρο. Μοντέρο με τον Μύρωτιτς, τον παίζει στα πόδια. Μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ από τον Γιάν Μοντέρο. 21-9. Ανάσα. Για τον Ολυμπιακό μετά από αρκετή ώρα εδώ, Μοντέρο. Διάβασε σωστά, έπαιξε τα πόδια τον Μύρωτιτς. Του πήρε το φάουλ. Μοντέρο, αρκετοί φίλοι της Βαλένθια που μας μίλησαν για ένα θεματάκι που υπάρχει ήδη στο site της Sport FM. Χαρακτήρισαν τον Δομινικανό ως τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία της Βαλένθια. Δεν είναι και λίγο γιατί την οδήγησε σε ένα μαγικό πρωτάθλημα πέρυσι αλλά και σε Final Four. 21-10 το Μοντέρο στους 5. Απόψε όμως είναι αντίπαλός μας, μας είπαν όλοι και θέλουμε να χάσει, λογικό.
1: Προσπάθεια να επιστρέψει στο παιχνίδι Ολυμπιακός. Πάμε να δούμε πώς θα κλείσει το ημίχρονο στο Βελιγράδι. Γιώργος Πετρίδης.
4: 20 ευρώ λεπτά το ημίχρονο. Μια έπρεπε γεμάτη για τον Παναθηναϊκό. Θα μείνει στα 3-4 στους τέρμους. Κάνει φάουλ ο Τόμψον. Τρίτο φάουλ του Τόμψον. Νωρίτερα χρεώθηκε με δύο και ο Λεσόρ. Δύο Λεσόρ, δύο γαόβλου του Παναθηναϊκού. Μια τρία Τόμψον, τρία παγιόλα για την Παρτίζαν. Διορθώνω ένα είναι ο Τόμψον, πρώτο Τόμψον. Απλά έτσι όπως και στον ηλεκτρικό πίνακα από εδώ πέρα. Νωρίτερα παιδιά του Παναθηναϊκού, πρώτο Τόμψον. Για την Παρτίζαν 3 ο Παγιόλα, 2 Τανάσκοβιτς και 2 ο Λοβέρντ. Λοιπόν, 17 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα, 14 στη διάθεση του Παναθηναϊκού, ήταν το 4ο ομαδικό για την Παρτίζαν, 28-35. 4ο ομαδικό λοιπόν για την Βαλένθια. Παναθηναϊκός τώρα με μια πεντάδα που αποτελείται από Μπάντιο, Φρανσίσκο, Γκραντ, Χέις Δίβς και Αμπουσέλε. Ο Μπράντοβιτς βλέπει ότι υπάρχει μια ειδική συνθήκη στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Ζητάει ένα time out τώρα. 28-35, 17 ευρώ για το φινάλε του χρόνου. Γιάννη, δεν ξέρω αν θα μείνουμε εδώ να πάτε στη Βαλένθια.
1: Να μείνουμε, Γιώργο, για να κάνουμε και μια σύνοψη του χρόνου.
4: Μετά το κακό του πρώτο πεντάλεπτο που παραδόθηκε στο ρυθμό των γηπεδόχων, ο Παναθηναϊκός πάτησε τον Γκάζι. Βρέθηκε να χάνει 12-7, 14-10, αλλά από εκεί πέρα ήταν κυριαρχική εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Είχε ευκαιρίες ακόμα και να ξεφύγει με την ψήφια διαφορά. Κάποια στο γαρσούτ φαινομενικά εύκολα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν άστρα και δεν έφερε τον Παναθηναϊκό σε μεγαλύτερη διαφορά από αυτό το σύννεφτα που έχει τώρα. Βελτίωσε πολύ την επιθετική του εικόνα. Βρήκε λύση στο πρόσωπο του Χέις Ντέβις και του Χουάντσο. 12 ο Αμερικανός, 8 όντως ο Ισπανός. Καλή δημιουργία από τον Πράσικο που έχει μέσα 4 ασίστ. Εξαιρετική δουλειά και από τον Λεσόρ που έχει 2 πόντους, 4 rebound, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα. Γεμάτη θετική από τον Γάλλο. Παναθηναϊκός είχε κάνει καλή δουλειά στον Τζόνς, ο οποίος έχει 8 πόντους αλλά με 2 στα 6 εντός παιδιάς και 2 λάθη. Δεν έχει πληγωθεί πάρα πολύ από τους υπόλοιπους παίκτες. Αν ξεκίνησε καλά ο Όλμαν, αλλά επί τα ασύγηση και εκείνος. και κάπως έτσι το παιχνίδι στα μέτρα του, περιόρισε και τα λάθη του. Ο Επτάστερος τώρα έχει, θα σας πω αμέσως, έχει 5 λάθη. Αν θυμάμαι καλά, έχει 4 στα πρώτα 6-7 λεπτά αγωνιστικά. Λοιπόν, παραφορά με την περαιτέρω γραμμή από τον Grand για να δούμε πώς θα εκδηλωθεί αυτή η επιθέσεις και τη σχεδία στο Ζέλικο Μπάντοβιτς. 14 δευτερόλεπτα θα έχει διαδέσει ο Παναϊκός. Θα μπει και 3 στους Σέρβους. Αν έχει αντλήσει το χρόνο του Παναϊκός. Και να δούμε. Μάλλα στα χέρια του Γιαμπουσέλε. Και από εκεί στον Φρανσίσκο. 10 δευτερόλεπτα. Δεν έχει τώρα φορά να δώσει η σερβική ομάδα. Φρανσίσκο με τον Κέιζ. Έτσι ένας αντενός παίρνει την αλλαγή με τον Τόμψον τώρα. Φρανσίσκο. Περνάει προς τα μέσα στο Χ. Μπάλα καταλήγει στον Λάκη. Τεφτά την μπάλα πίσω από το κέντρο. Όχι, airball. Ολοκληρώνεται το πρώτο μήχρονο. Ο Παναϊκός νομίζω με βάση την εικόνα θα μπορούσε να έχει κάτι καλύτερο στο φινάλε του πρώτου 20 λεπτού. Είναι στους 7, προηγείται 35-28 της Παρτίζαν. Για να είναι ο λόγος είναι για να πάρει τη Βαλένθια.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρέδη και πάμε απευθείας στην Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να επιστρέψει στο παιχνίδι. Όχι με ιδιαίτερη επιτυχία όμως, χρειάζεται μια τεχνική ποινή από ό,τι είδα πριν ο Μπαρτζόκας Νίκο.
5: Ναι, για διαμαρτυρία σε ένα φάουλ πάνω στον Μίροντιτ. Η διαφορά έχει φτάσει πλέον τους 14. Μπορεί να πάει και στους 16 αν ο Πουέρτο εξοχίσει τις βολές που έχει κερδίσει. Φοβερή εμφάνιση από τον Μίροντιτ με 9 πόντους σε 4 λεπτά. Ο Μαυροβούνιος αποδεικνύει ότι όσες μεγάλες ομάδες τον υποτίμησαν με την αρχική περίοδο, ίσως και να έσφαλαν. Ο Πόρτο βάζει την πρώτη 28-13. Θα να λέω ένα από τα χειρότερα ξεκινήματα του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Άρα και πολύ ο Πόρτο 28-13. Ο Τόρσεϊ λαϊνώθηκε ρόλο με τον Ντάιρικ Τζόνς. Ωραία πάσα του Τζόνς στον Εντάι καλάθι. Ο Τζόνς έχει 2 assist ήδη και τις 2 φορές έχει δημιουργήσει για τον Εντζάι. Ο Ολυμπιακός βρίσκει δηλαδή καλάθια με συνεργασίες των ψηλών του. Ο Έρτο με τον Τόρσεϊ μαδεύει στην αδυναμία του Τόρσεϊ στην άμυνα. Αστοχή ο Παπα-Νικολάου παίρνει το rebound. Ο Παπα-Νικολάου μπήκε πριν από λίγο. Και μαζί με τον Μίροντιτς είναι ο 7ος και 8ος rebound της ιστορίας της Ευρωλίγκας. Ένα καλό ακόμα καλάθι από τον Εντζάι, ο οποίος κάνει και πάλι έτσι την παρουσία του. Από τη στιγμή που αντικαθέστησε τον μάλλον αρνητικό σας Αμπεγκέρκο στο ξεκίνημα, ο Εντζάι έχει βάλει 7 πόντους, 28-17. 32-1 για το τέλος του πρώτου περίοδου, τα 17 από αυτά τα δευτερόλεπτα είναι της Βαλένθια. Μιακός δεν έχει να δώσει φάουλ, έχει συμπληρώσει προπολού τα ομαδικά. Ο Τέιλορ που έχει επιστρέψει στο παρκέ, στον Καρτένα, στον παίκτη που αγωνίστηκε ως δανεικός, το Περιστέρι πέρσι από την Παλένθια, Αρμόνι Μπρουκ, ένα ακόμη τρίποντο, ο Ολυμπιακός παίζει άμυνα με τα μάτια, κινδυνεύει όχι 101 να δεχτεί από την Παλένθια που νόμως ο Σόρος, αλλά 120, όσο και αν ακούγεται υπερβολικό, 5 στα 10 τρίποντα για τους γηπεδούχους. Μοντέρο, ούτε η Βαλένθια έχει να δώσει φάουλ, 4. Πολύ καλή παγίδα, ο Τέιλορ κλέβει από το Μοντέρο, σουτάρει εκτός χρόνου για 3. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, καιρός εδώ ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να κλείσει την πρώτη περίοδο με το εκοφαντικό μείον 17. 31-17 μπροστά η Βαλένθια, παράσταση για έναν λόγο την πρώτη περίοδος, για να δούμε τις απαντήσεις του Ολυμπιακού.
1: Λοιπόν, πολύ ζωρικό, πολύ δύσκολο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό. Η Βαλένθια έχει κυριαρχήσει πλήρως στο παιχνίδι, χωρίς συζήτηση. Έχουν περάσει 10 αγωνιστικά λεπτά και ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει λύσεις σε τίποτα. Έχει δεχτεί και 31 πόντους, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και να επανέλθουμε για να δούμε τι γίνεται τόσο στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, όσο και σε αυτά βεβαίως του Champions League που είναι σε εξέλιξη και ό,τι άλλο κινείται.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
1: Τα Arsenal, Lille, Galatasaray, Barcelona, Inter, Breeze και Lipsia Eindhoven είναι στο 0-0. Η Eindhoven μάλιστα έχασε πριν από λίγο πέναλτι με τον Perisic. Τα παιχνίδια στα οποία έχουμε σκορ είναι το Ατλέτικο Manchester United 1-0, Viking Bayern 1-0 και Villarreal Napoli 1-1 στο γκολ του Ραχμάνι. 2-1 μόλις. Μάλιστα, ισοφάρισε ο Μικαουτάτζα για τη Βιγιαρεάλ και η Βιγιαρεάλ τώρα παίρνει προβάδισμα με γκολ του Μουρίνιο. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα στην Βαλένθια, ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο.
3: Άρχισε με ένα καλάθι του Ντόρσεϊ, το πρώτο για το 31-19 και ένα άστοχο σου του Σεν Σουπερί με τον Ολυμπιακό να έχει την ευκαιρία να μειώσει για πρώτη φορά κάτω από τους διψήφιους για μετά από πολλή ώρα. Είναι σοκαριστική αναλογία αυτής της λαθών της Βαλένθια. 10 assist για 0 λάθη. Θύμα της έλλειψης πίεσης στην άμυνα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στην άμυνα του ώρες μοιάζει σαν να πηγαίνει με περίπατο. Και αυτός ο συνδυασμός με τον φρενή ρυθμό της Βαλένθια είναι εκρηκτικός. Θα πρέπει να γίνει πολύ πιο σκληρός της παγής, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Στο διατρίσεις τώρα από τη γωνία άστοχο από τον Τόρση. 1-6 τρίποντα και ο Ολυμπιακός. Δεν σου φέρει, παίρνει φάουλ από τον Τόρση. Παραφορά για 17 δευτερόλεπτα για την Ισπανική ομάδα. Ο Καρντένας θα δώσει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ ποστάρει τον Παπα-Νικολάου. Πολύ εύκολο καλάθι για τον Κάμερον Τέιλορ και ο Μπαρτζόκας θα βάλει και τον Ζόζεφ, τον 12ο παίκτη. Πλέον λάθος στο κατεβάσμα της μπάλας ο Καρντένας. Θα βάλει την Βαλένθια μπροστά για πρώτη φορά με 16 πόντους. Γιατί είτε αφύπνιση άμεσα. Η Ελλάδα στο Ολυμπιακός κινδυνεύει με συντριβή. Ο Μοντέρο μόνος του προσπαθεί και σκοράρει. 35-21. Το Καρντένα στο κατέβασμα της μπάλας με τον Ριβέρο να κάνει το screen. Πάρα πολύ ωραία πάσα του Οσετκόσκι. Το κόψιμο του Τέιλορ, εκπληκτικό μπάσκετ από την Βαλένθια. Τολμώ να πω ότι είναι το μπάσκετ που είναι πιο όμορφο στο μάτι και αυτή τη σεζόν. Δεν ξέρω αν θα διστάσει πάλι στο Final Four, αλλά ο Τάβι Άλμπερτ, ο 39χρονος βοηθός μέχρι πρότινος του Πέντρο Μαρτίνεθ, δεν έχει αλλάξει τίποτα στη φιλοσοφία του Ισπανού προπονητή και νομίζω ότι έχει και βάλει και άλλα πράγματα ακόμα πιο όρημα. 37-21. Ο Τζόζεφ στη θέση του Τόρση. Πλήρες rotation για τον Μπαρτζόκα σε πρώτα 13 λεπτά. Πώς αλλιώς. Παπα-Νικολάου. Τον Τζόζεφ πολύ θετική άμυνα της Βαλένθια. Παλ του Τέιλορ. Πολύ δυναμικά head out. Από τους παίκτες της Βαλένθια. Ο Καρντένας στον πάγκο με τη στρέφη του TJ Σόρτς.
0: Καρδένας αρκετή του Λίτσα με 2 πόντους, 2 rebound. Πολύτιμες ανάσες των σόρτς. Θα επαναφέρει ο Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός είχε 14 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Τζόζεφ. Τον Εντζάι. Τον Μοντέρο. Θα δώσει τον Ταϊρίξον. Το οποίο βρίσκεται από Παπα-Νικολάου. Ελεύθερο για 3. Ανάσα. Από το τρίποντο του αρχηγού. 37-24. Άρα ο Ολυμπιακός πρέπει να αρχίσει από την άμυνά του. Αν δεν την βελτιώσει όσα και να βάλει μπροστά. Το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο. Ο Μάρι Μούρ άλλη μια πολύ εύκολη πάσα κοντά στη ρακέτα. Ο Σετκόφσκι κάνει καλάθι. 39-24. 9-14 δίποτα για την Βαλένθια. Μοντέρο φάουλ του Σετκόφσκι. Τέταρτο ομαδικό της Βαλένθια. Το επόμενο Ολυμπιακός εκτελεί βολές. Ακόμα και αυτό είναι δείγμα ότι η Βαλένθια παρότι είναι 15 πόντους μπροστά παίζει δυναμικά στην άμυνα, έχει 4 φάουλ δώσει ήδη και ο Ολυμπιακός που κυνηγάει στο σκορ έχει δώσει 1. Τζόζεφ. Στον Ενζάι, ο Ενζάι πάει στο 1-1 προς τον Σετκόφσκι στην αρχή. Παρακινδυνευμένο αυτό που είχε να κάνει ο Σενεγαλέζος, Σόρτς. Ο Τέιλορ, ο Ρίβερς με το φλόουτερ, καλάθι. 41-24, η Βαλένθια έχει βάλει 41 πόντους με 13 λεπτά. Time out από Μπαρτζόκα. Ο χειρότερος Ολυμπιακός της πενταετίας. Μέχρι στιγμής στη Βαλένθια.
1: Δεν ξέρω αν της πενταετίας, καλύτερα ενδεχομένως να ξέρει ο Νίκος πάντως. Πραγματικά νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός πρώτον της εξαιρετικής εμφάνισης της Βαλένθια και των πολλαπλών επιλογών σε άμυνα και επίθεση και ταυτοχρόνως της αδυναμίας του Ολυμπιακού να μπορέσει να ανταποκριθεί αμυντικά μεν σε αυτά που του, σε αυτά τα δύσκολα που του βάζει η Βαλένθια και επιθετικά στο να μπορέσει να σκοράρει. Έχει ήδη δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα ο Γιώργος Μπαρτζόκας και δεν βγαίνουν προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε λίγο στα παιχνίδια μας. Το γκολ το οποίο σημειώθηκε, τα γκολ μάλλον τα οποία σημειώθηκαν όση ώρα δεν είχαμε επαφή είναι 2. Το παιχνίδι της Ίντερ με την Breeze έγινε 0-1. Προηγούνται οι Βέλγοι με πέναλτι του Τρεζόλντι στο 30 λεπτό και Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα 1-0 με γκολ του Μπατράκοφ στο 28. Αυτά στο Champions League. Πάμε να δούμε λίγο και τα παιχνίδια που είχαμε αφήσει. Στο Basketball Champions League, λίγο πριν το τέλος, Ναντέρ Ρίτας Βίλνιους 81-55. Βαρέζε Περιστέρι 68-66. 8 λεπτά θέλει να τελειώσει εδώ το παιχνίδι. Το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως. Άλμπα Οικοκέα για την ίδια διοργάνωση 69-67. 6 λεπτά πριν το τέλος. Στο Euro Cup Trento Χέμνης 67-73. Και για τον όμιλο του ΠΑΟΚ, Ρώμα Μπάλκαν 40-43. Έχει εδώ πέρα 12 λεπτά. Και στο FIBA Europe Cup, και εδώ με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, Φρίμπουργκ Μύκονος 37-40 και ο Στάνδη Ζιρόνα 36-44. Αυτά έχουμε εντάξει παιχνίδια για την Championship. Να θυμίσουμε ότι αγωνίζεται βεβαίως και η εθνική μας ομάδα των γυναικών στον επαναληπτικό για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Είχε χάσει 3-1 από την Αγγλία. Εδώ αυτή τη στιγμή ητάται με 4-0 στο ημίχρονο βεβαίως από μια ομάδα που είναι μέσα στις 2-3 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
0: Το ναυάγιο συνεχίζεται. Μετά από τα αιμά ο Ολυμπιακός κάνει λάθος στην επίθεσή του. 7 τα λάθη των Ερυθρόλευκων. Κανένα για την Βαλένθια. Ο Ρίβερς δίνει high-low στον Μίροτιτς. Φάουλ από τον Τζόζεφ. Σε δύο βολές για τον Νίκολα Μίροτιτς. Συνεχόμενες αλλαγές από τον Σάβι Άλμπερτ. Έξω ο Μάρι Μουρ και ο Τέιλορ, μέσα ο Αρμόνι Μπρουκς με τον Πουέρτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε παίξει 14 λεπτά και έχει χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες ο Σάβι Άλμπερτ, αλλά κανείς δεν έχει παίξει πάνω από 7,5 λεπτά. Σαν να γίνεται με κομπιούτερ το rotation. Ο Μίροτιτς βάζει την βολή, φτάνει τους 10, πρώτος διψήφιος για τη Βαλένθια. Το επαναλαμβάνω, έχει 14 assists σε 14 λεπτά
3: για κανένα λάθος και 43 πόντους παραγωγή. Μοντέρο με τον DJ Shorts απέναντί του. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Άλλο ένα καλάθι από τον Μοντέρο, ο οποίος είναι ο μοναδικός. Διασωθέντας επιθετικά μαζί με τον Εντζάι, αλλά ξαναλέω, Ολυμπιακός ψάχνει άμυνες. Βουέρτο. Ο Εντζάι στην αλλαγή. Ο Σόρς με τον Μοντέρο. Βυθίζεται ο Ρίβερς. Ο Σόρς με τον Ταϊρίκ Τζόνς πλέον από την αλλαγή. Να μπει προς τα μέσα, να σταρεί τα 4,5 βέβαια. Καλάθι και αυτό. Και ο Ταϊρίκ Τζόνς τον είχε στα πόδια και δεν πήγε πάνω του. Πολλά παράπονα και από τον Τζόζεφ και ο Μπαρτζόκας. Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα. Δεν παίρνει φάουλ από τον Μπρουκς, νομίζω ότι έγινε φάουλ εδώ. Και στη συνέχεια κάνει ο Ταϊρίκ Τζόνς πάνω στο μύρο της. Σηκώνει τον Φουρνιέ. Αντί του Τζόζεφ ο Μπαρτζόκας. Δεύτερο φάουλ και για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Δύο έχει και ο Χολ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει ούτε έναν πόντο από τους φιλούς του, Μιλουτίνοφ, Τζόνς και Χολ, εκεί που λέγαμε στη θεωρία ότι υπερτερεί. Βέβαια δεν έχουν τροφοδοτηθεί κιόλας του φιλί του. Είδεσαι για τη Βαλένθια. Έτσι και 20 ακόμη. Για το ημίχρονο 45-26. Μπρουκς. Τον Μίροτιτς. Μίροτιτς. Θανάσον Μπρουκς. Αλλαγές πάντα ο Ολυμπιακός με τον Εντζάι πάνω στον πρώην παίκτη της Αρμάνη. Σόρτς. Με τον Μιλουτίνο να βγαίνει στην αλλαγή. Ο Σουτάριο Σόρτς από τα 4,5 μέτρα. Ένα ακόμη καλάθι. Συν 21. Κάνε μου. Και ήταν ότι αμφισβήτησε στο χειρότερο παιχνίδι του πενταετίας. Δεν ξέρω, αλλά πίστεψέ με, είναι μακράν ο πιο παραδομένος Ολυμπιακός που θυμάμαι στην τελευταία πενταετία. Καμιά ομάδα σε 15 λεπτά δεν του έχει βάλει 47 πόντους. Δεν ξέρω αν είναι λήψη κινήτρου επειδή πήραν την Ευρωλίγκα, αλλά αυτή η εικόνα σε καμία περίπτωση δεν είναι εικόνα ομάδας που θέλει να διεκδικήσει κάτι καλό φέτος. Η Βαλένθια συνεχίσει έτσι, μπορεί να βάλει 65 στο μήκρο. Τώρα ψάχνουμε τα κοιτάπια μας για να δούμε τις χειρότερες συγκομιδές σε βάρος του Ολυμπιακού. Μοντέρο. Ευστοχή. 47-27. Μοντέρο γίνεται διψήφιος, αλλά δεν τον ακολουθεί κανείς. Ο Κώστας Παπάς δίνει κάποιες οδηγίες εκεί στον Παπα-Νικολάου για να αλλάξει κάτι στην άμυνα του Ολυμπιακού. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι θέμα συστημάτων, είναι θέμα σκληράδας. 47-28. Ο Καρτένας με τον Παπα-Νικολάου απέναντι τώρα στον Μπρουκς. Φάουλ εκτός φάσης, είναι ενεργητές και συγκεκριμένα ο Τιπαλά του Εντζάι πάνω στον Μίροτιτς.
1: 4:40 πριν τη λήξη του ημιχρόνου, Βαλένθια Ολυμπιακός 42-28. Πάμε στο Βελιγράδι να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο ημιχρόνο. Παρτίζαν Παναθηναϊκός, Γιώργος Πετρίδης.
9: Εγώ σήμερα είμαι 10, γιατί έβαλα μόλις τώρα ένα τρίποντο για Μπουσέλε. Τζόνς από τη γωνία για 3, θα στοχίσει. Rebound από τον Φάλο Παναθηναϊκός. Μια πεντάδα αποτελείται από τους Μπάντιο, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, για Μπουσέλε και Φάλ. Τρίτο, τέταρτο αυτό το τρίποντο στο παιχνίδι για τους πράσινους. Μπαλά πανάει χαμηλά. Φάλ με τον Λοβέρν. Είναι πιο ψηλός, πιο δυνατός. Θα βάλει την μπαλά έξω. Ρογκαβόπουλος από την κορυφή για 3. Μέσα και αυτός 28-41. Συν 13 για τον Παναθηναϊκό, ο Μπράντοβιτς γυρίζει και λέει στον Καβόπλο, αυτό καταλαβαίνουμε, σαν να σου το έλεγα, παρακριστική κίνηση του σέρβου τεχνικού, ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στο συν 13, έχοντας διανύσει 2 λεπτά στην τρίτη περίοδο, πολύ καλό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, καλές άμυνες, έλεγχο στο rebound, Jones στο Hayes, στο φάλ θα κερδίσει το φάλ από το Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού, καθαρό, πρώτο ομαδικό για τους πράσινους, είναι σκιάχτρο, είναι θηρίο ο φάλ πραγματικά. Ο Χέιτς φοβήθηκε να σηκωθεί μπροστά του και νωρίτερα αυτό που ξέραμε τα χρόνια ότι είναι και πολύ καλός δημιουργός πάσα όταν έπρεπε στον Ρογκαβόπουλο. Παρτιζάν δεν έχει σκοράρει ακόμα στην τρίτη περίοδο. Τόμισον, Τόμισον, Τζόνς, Όλμαν, Χέιτς και Λοβέρνη η περιοχή. Μπαλά χαμηλά στον Χέιτς. Χέιτς με τον Φαλ, 5 τρόπια και δύο σέρβων. Χέιτς, τρίπλες, πασάρι στον Όλμαν, Όλμαν για 3. Θα στοχίσει, μάχη για το rebound, μπαλά νομίζω για τον Παναθηναϊκό, ναι. Δεν την βρήκε κανείς. πήγανε να ορμήξουν στην μπάλα Λοβέρν, Φάλ, Χέις, δεν τη βρήκε κανείς. Οπότε ο Παναθηναϊκός παίρνει την κατοχή. Και ο Σελικό Πατρίκη δείχνει ότι θα ακολουθήσει η ομάδα του. Κατεβάζει ο Μπάντιο. Είναι ο Παναθηναϊκός. Βρίσκει σκορ και έξω από τα 75. Όλα γίνονται καλύτερα για τις πράσινες. Ο Καβόπουλος. Φάλ. Αμιλά πάλι με τον Λοβέρν, το έγκυο πλέον και νωρίτερα. Φάλ τώρα πασάρει στον Γκραντ, αυτό δεν εκτελεί. Ξανά στον Φάλ, χαμηλά ο Γάλλος. Προσπαθεί να γυρίσει στον Γκραντ, το τέλος του χρόνου θα εκτελέσει αυτός για τρεις. Εύστοχος. Τρίτο σε ρίτρο με Παναϊκό. 28-44 συν 16 για τους πράσινους. Οι δημιουργίες του Φάλ. Τα τρίποντα από Γκραντ, Ροκαβόπουλο και νωρίτερα από τον Γιαμπουσέλε. Παίρνουν τον 7-4 στο συν 16, 7 και 15 για το τέλος της περίοδου. Time out από τη Ζωάπη Νιαρόγια.
1: Παίρνει φόρο ο Παναθηναϊκός και με την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, αυξάνεται η διαφορά και δείχνει ποιος είναι έτσι, το αφεντικό, ας το πούμε, στο παιχνίδι. Κάτι που έχει κάνει και η Βαλένθια από την αρχή του παιχνιδιού στο δικό της παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εκεί επιστρέφουμε, Νίκο Ζέρβας.
3: Ο Ολυμπιακός έβαλε ένα καλάθι με τον Παπα-Νικολάου και στην απόσταση στην επόμενη άμυνα που έβγαλε έκανε λάθος επαναφορά για μία ακόμη φορά. Άρμονι Μπρουκς για τρεις αστοχές. Το μόνο που μπορεί έτσι να βάλει λίγο τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι εκτός από την δική του αφύπνιση είναι μήπως η Βαλένθια πιστεύει ότι νίκησε. Γιατί η εικόνα πραγματικά είναι τραγική για τον Ολυμπιακό. Πάω από τον Ριβέρο πάνω στον Μοντέρο, τον οποίο τον οδηγεί στη γραμμή. Ο Μοντέρο είναι με 11 πόντους εξαιρετικός πραγματικά. Αν και έχει κάνει το λαθάκι προηγουμένως στην επαναφορά από προσεξία. Με συνολογείστε καλά με το Φουρνιέ συγκεκριμένα. 3 και 13. Έχει επιστρέψει και ο Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός τώρα παίζει με Μοντέρο, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ. Η Βαλένθια με Πουέρτο, Καρντένας, Μπρουκς, Σακό και Ριβέρο. Τώρα 3 και 13. Ο Ολυμπιακός πρέπει να μειώσει όσο το δυνατόν μπορεί τη διαφορά για να κάνει την τελική κατεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι στις 17. Η διαφορά 49-32. Καρτένα με τον Παπα-Νικολάου. Ο Καρτένας κάνει μια πολύ κακή πάσα, τη διαβάζει ο Βεζένκοφ. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό ή την Βαλένθια. Ο ζητάει τάλεντ ο Παπα-Νικολάου. Ζητάει τάλεντ. Ναι, και ο Μπαρτζόκας κάνει κρίση του τάλεντ. Δεν έχω replay. Αν Γιάννη μου έχεις κάποια βοήθεια από την τηλεοπτική μετάδοση. Ευχώς δεχτή.
1: Ναι, ναι, θα το κερδίσεις το challenge.
3: Ωραία, αυτό είναι θετικό. Ο Παναγκολά που έκανε και μερικά παράπονα πριν στον Κοβάλσκι, τον διαιτητή, γιατί η αλήθεια είναι ότι πέφτουν αρκετές σύλλες από πλευράς Βαλένθια. Όταν ο Ολυμπιακός επιτίθεται, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχει δείξει και αυτός καμιά σύλλη για να δούμε αν τα κριτήρια είναι ίδια. Φαντάζομαι πως ίδια θα είναι. Είναι πολύ σοφ. Δική του άμυνα. Τώρα εξετάζουν το instant replay οι διαιτητές. Θα δούμε και μερικά επιμέρους στατιστικά που αποδεικνύονται για την μεγάλη διαφορά που υπάρχει αυτή τη μέρα με τις δύο ομάδες. 9-2 είναι η πόντη από ευνηδιασμό. 10-2 η πόντη από λάθη αντιπάλου. Η Βαλένθια έκανε πριν από λίγο το πρώτο της λάθος. Μετά από 15 λεπτά. 16 ασίστ για ένα λάθος στη Βαλένθια, 5 μόλις ασίστ του Ολυμπιακού για 8 λάθη, τρομερό. Ο Ολυμπιακός κερδίζει το challenge όπως πρόβλεψε ο Γιάννης σωστά. Έχει την ευκαιρία να μειώσει λίγο παραπάνω τη διαφορά και λεπτά ακόμη. 49-32 μπροστά στη Βαλένθια. Βεζέγκο, με μόλις ένα καλάθι μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Μοντέρο. Μοντέρο στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου δεν μπορεί να το αποδοτήσει τον Μιλουτίνο. Κλείνει τώρα η άμυνα της Βαλένθια. 2-4 λεπτά ακόμη. Βεζέγκο για 3. Από τα 8,5 μέτρα θα αστοχήσει. Πάρα πολύ καλή και στην άμυνα η Βαλένθια. Δεν είναι μόνο σαν να λέω η επίθεσή της. Καρδένας. Καρδένας στον Πουέρτο. Ο Πουέρτο θα πάρει σκρίνα από τον Ριβέρο. Δεν παίζει πιο εκεί στο πλανό επικεντρόλ. Τώρα ο Καρδένας το φοβολογεί στο Ριβέρο, έξω γωνία, πάσα στον Αρμόνι Μπρουκ. Απίστευτη επίθεση, μυρογνωμόνιο από την Βαλένθια, ένα ακόμη τρίποντο από τον Αρμόνι Μπρουκ. 52-32 συν 20 ξανά για την Βαλένθια, ο Παπα-Νικολάου παίρνει από τον Βεζένκο φάουλ του Ριβέρο. Φάουλ που στέλνει τον Σάσα Βεζένκο στη γραμμή. Αλλαγή ξανά για την Βαλένθια, μέσα ο Ρίβερς και ο Τέιλορ, στον πάγκο ο Μίροτιτς και Πουέρτα.
1: Πάμε στο Βελιγράδι να δούμε τι γίνεται. Γιώργο.
10: Ο Παναθηναϊκός είναι στο 15, 46-31, ο Ρόδης βρίσκεται στο 18, 46-28. Ένα τρίποντο από τον Χέις Ντέιβις, σπάσει ο Ρόδη μετά από 4,5 λεπτά πάντα στην τρίτη περίοδο. Είναι εξαιρετική, αγγίζει το τέλειο η άμυνα του Παναθηναϊκού. Τώρα πάντα έτσι κάνει αλλαγές. Ιστερέφουν Φρανσίσκο Λεσόρ και Χέις Ντέιβις. Πράσινη μια πεντάδα αποτέλεσμα από Φρανσίσκο Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ. Πολύ καλή δουλειά και από τον Φαλ. Με 2 πόντους, 5 rebound και 2 assists. Ο Γάλλος και μια τάπα νωρίτερα στον Όλμαν. Παρτίζαμε Παγιόλα Τζόουνς, Στίβενς, Μπατζασί και Χέις Ντέιβις. 31-46 στα μισά της τρίτης περίοδου. Γιάννη, δεν ξέρω αν θα πας στη Βαλένθια, να μείνουμε εδώ πέρα.
1: Πάμε λίγο Βαλένθια και θα επιστρέψουμε.
3: Μετά από αρκετή ώρα μια καλή άμυνα για τον Ολυμπιακό που έχει μειώσει στις 18. Ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο δεν έχει γίνει δευτερόλεπτο την ώρα που μπήκε. Και πώς να μπει. Ποιο να εμπιστευτεί ο Μπαρτζόκα, ο Μαγκιτάιρ που έχει ξεκινήσει πολύ κακά στη σεζόν. Ή τον Τζοζεφ Μοντέρο, Παπα-Νικολάου, καλή κυκλοφορία. Κουρνιέ για τρεις, άστοχος και αυτός. Ο Μελουτίνοφ μαζεύει και θετικό rebound. Ο Ολυμπιακός είχε έξτρα κατοχή. Κουρνιέ. Παίρνει προς τα μέσα, μετά είμαι floater, ασκοστής και αυτός, κακή βραδιά και για τον Φουρνιέ, 0-4, εντός θεμιάς για τον Γάλλο, είναι άποντος, όπως και ο Μιλουτίνοφ, αλλά ο Μιλουτίνοφ δεν έχει βάλει γεμάλες ο άνθρωπος. Τέιλορ για 3, και αυτό μέσα, 55-34, ρεσιτάλ μπάσκετ, πραγματικά από τη Βαλένθια, εκπληκτική ομάδα. Μοντέρο χάνει και πάλα ένα ακόμη λάθος, έχει κουραστεί τώρα στο Μοντέρο. Σόρτς, εφνιδιασμός, καλάθι, ναυάγιο. 57-34, μέσα σε θύελα ενθουσιασμού από τους 15.000 φίλους της Βαλένθια. Εδώ στην Τρόικα Αρένα, τελευταία επίθεση του πρώτου μικρόνου. Για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μικρόνο. Κουρνιέ. Ο Γάλλος με 6 δευτερόλεπτα ακόμη στο χρονόμετρο, δίνει στο Βεζένκο. Βεζένκο γυρίζει, εκτελεί για 2 από τα 6 μέτρα αστοχή. Rebound από τον Ρίβερ. 4 δευτερόλεπτα ο Σόρτς προλαβαίνει. Φτάρει για 3 ο Σόρτς. Total Basketball. 59-34. Ο DJ Σόρτς το πανηγυρίζει. Απίστευτα, δεν σας ακούω. Κάνει πνεύμα στους φίλους της Βαλένθια, αυτός είναι ο Κιντρίσος και όχι αυτός που είδαμε πέρυσι στο Παναθηναϊκό. Μείον 25 για τον Ολυμπιακό, ο χειρότερο Ολυμπιακό της πενταετίας στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει, να το δούμε, είναι 15 λεπτά.
1: Από το σύν 14 η Βαλένθια στο σύν 25 έκανε ένα δεύτερο ημίχρονο πραγματικά ακόμα εντυπωσιακότερο από το πρώτο. Πραγματικά το σύν 25 είναι μια εκπληκτική διαφορά, μια φανταστική εμφάνιση για τη Βαλένθια στο πρώτο ημίχρονο και μια κακή για τον Ολυμπιακό, έως πολύ κακή. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα αλλάξει, τι μπορεί να αλλάξει για την ακρίβεια στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί αν μπορούσε να θα έχει αλλάξει και νωρίτερα, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, προς το παρόν, πάμε να επιστρέψουμε στο Βελιγράδι, όπου ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει κάνει σχετικά εύκολο το έργο του, παρότι το παιχνίδι έχει αρκετό δρόμο ακόμα. Γιώργο.
10: Έτσι, έχει αρκετό δρόμο το παιχνίδι ακόμα. Για ένα καλάθι από τον Παγιόλα, μειώνει 18 Παναθηναϊκός, έφτασε στο σύν 20. 33-51 είναι το σκορ τώρα από το πολύ δύσκολο καλάθι του Παγιόλα. Παναθηναϊκός πραγματικά τρώει σίδερα στην άμυνα. Έχει βγάλει τις αμυντικές δαγκάνες η ομάδα του Μπέντοβιτς. Και έχει εγκλωβεί την Παρτίζαν. 3-23 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. 33-51 Παναθηναϊκός τώρα με πεντάδα Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χρις Ντέιβις, Κουάντσο και Λεσόρ. Χρις Ντέιβις. Έχει ένας αντιμενός. Στο τελευταίο διάδρομο αφήνει στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο μένει μόλις στη στιγμή από την κορυφή για 3 μέσα και αυτός. 33-54 8 στα 17 τρίποντα από τον εκτάστερο, που από τη στιγμή που ανέβασε και το ποσό το 6-76-75 έχει εκτοξεύσει διαφάσεις 21, προσπαθεί να κλέψει ο Φρανσίσκο. Τίποτα δεν αφήνει πανεκώς εύκολα στην Παρτίζαν. Κάθε πάσα, κάθε κατοχή των γηπεδούχων σκοράρουν με αίμα. Πάλι τώρα από τον Μπάντιο στον Τζεκίρι χαμηλά, αλλά είναι για δύο φορές, ήταν το πέμπτο ομαδικό. Και ρεκροτεί ο Μπράδεβις στους παίκτες του, γιατί παίκτες το μισμάτι εδώ πέρα. Τζεκίρι να γυρίσει να βάλω καλά. Δύο φορές τον σέντερ των Σέρβων. 15 ασίστ πλέον ο Παναθηναϊκός με μόλις 6 λάθη. Θυμίζω ότι ξεκίνησε με 4 στον πρωταθλητά του αγώνα. Έβολες για τον Τόνι Τζεκίρι. Για την Παρτίζαν πρώτο σκόρερ ο Τζόρτζ με 8. Τζεκίρι βάζει την πρώτη βολή. Μειώνει σε 34-54 στον Κεκαλαϊντιά και ο Μπρόντοβιτς. Το είχε κάτι του Μπάντιο. Προβλήματα με φάουλ, να δούμε για τον Παναθηναϊκό. Είναι στα 3 ο Μπάντιο, στα 3 ο Καβόπουλος. 2 Λεσόρ, από την άλλη 3 Λοβέρν, 3 Παγιόλα. Και κυρία στο έχετε τριβολή. Αλλά για τον Παναθηναϊκό κατεβάζει ο Φρανσίσκο. 2.45 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Έχει δρόμο το μάτι, ακόμα πρέπει να είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένο ο Παναθηναϊκός μέχρι το φινάλι. Ο Μπάντιο στο Λεσόρ. Λεσόρ με τον Τζεκίρ, προσπαθεί να γυρίσει ο Γάλλος. Υπάρχει από βήματα λάθος από τον Ματιάς Λεσόρ. Διαμαρτύρεται. Για να δούμε την Faster Play. Εδώ ο Λεσόρ με τον Τζεκίρ. Το σπρώχνει λάθος τον Τζεκίρ. Και ακολούθως τα βήματα που δίνουν οι διαιτές στον Γαλλό. Ας όλοι ο Λεσόρ μπροστά μας εδώ στους διαιτές. Τι μέσα σπρώξε. Εδώ μου λάθος για τον Παναθηναϊκό. 34-54. 2,5 λεπτά για το φινάλε της τρεις περίοδου. Μπιλντόσα. Στίβενς. Με το Λεσόρ μετά τις αλλαγές. Στίβενς μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω Βιλντόσα. Βιλντόσα για τρεις. Έρμπολ. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Έρμπολ σε τρίπολ του Βιλντόσα, μάλιστα. Βιλντόσα έχει ένα τρομερό στατιστικό. Έχει παίξει στους 4 αιώνες του ελληνικού ξαφνικού μπάσκετ. Δηλαδή Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Παρτίζαν, Ερυθρό Αστέρα. 2-16. Φρανσίσκο με τον Παγιόλα να τον πιέζει. Αφήνει στο Λεσόρ. Δεν υπάρχει λόγος να βγάζει ο Παναθηναϊκός. Φρανσίσκο, ωραία πάσα στον Χουάντσο, έξτρα πάσα στο κύριο Ζέβης, αυτός μου σπίτι, πρακτελέσε με τον Αμερικανός. Πρακτελέσε τον Πάντζα στην μπροστά του, μπαίνει προς τα μέσα, προσποιείται, βγάζει έξω, Φρανσίσκο 5 δευτερόλεπτα, ο Γάλλος για 3, θα στοχίσει, μπάλα στα χέρια του Στίβενς, νομίζω, την έχει βγάλει ο Χουάντσο ρενδιετές. Οπότε κατοχή για τους γηπεδούχους, 1-51 για το φινάλι της τρίτης περίοδου, 34-54. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 6 πόντους σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. 19-6 από το σκορ. Βιλντόσα Παγιόλα, παίρνει το screen. Παγιόλα μένει μόνος στο κουστάρι για 3. Θα στοχίσει η rebound από το Λεσόρ. Κατεβάζει ο Φρανσίσκο. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ελέγχει τα αμυντικά rebound, όλα γίνονται πιο εύκολα. Μόλις 6 επιθετικά έχει πάρει η Παρτίζαν. Ο σχεδιά αμυντικά ο Παναθηναϊκός. Κακή πάσα του Φρανσίσκο να κλέψει ο Μπάντζεσί. Δεν είναι καλή στιγμή του Παναθηναϊκού. Παγιόλα, Βιλντόσα σε βιδιασμό για 3. Θα στοχίσει πάνω που το είπαμε ένα θετικό rebound από τον Τζεκίρι, θα στοχίσει κάθομα και ο Χέρις Ζόγκης θα αγαπώσει την μπάλα και θα πάρει και το φάουλ. Τεχνική κίνηση του Τζεκίρι, ο οποίος διαμαρτύρεται έντονα στους διαιτητές. Την μπάλα κάνει εδώ, ο Σέντερ Παρτίζαν. Χέρις Ζόγκης έπαιξε καταβλητική άμυνα σε αυτή τη φάση. Δυσκόλευσε τη ζωή του Τζεκίρι. Το πήρε και το rebound μετά. Το πήρε και το φάουλ. Τα πήρε όλα ο Τζεκίρι, ο Χέρις Ζόγκης από τον Τζεκίρι. Τώρα πάει στη γραμμή. Ο Φρανσίσκο για να εκτελέσει τη βολή της ελληνικής ποινής. 1-16, 34-54, συν 20 στο εγκλό για τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ φέρει κάποιες οδηγίες ατομικές από τον Ζέλνικο Μπρόντοβιτς. Θα συγκοπάζει τη βολή, 34-55, επίθεση 24 για τον Παναθηναϊκό. Επαναφορά ολόκληρη γηπέδου, καθώς το φάουλ έγινε κάτω από τη ρακέτα που κάνουν επίθεση οι Σέρβοι. Μετά το ριμπάνο πήρε ο Χέρις Ντέιβις. Βολές είναι 7 στις 10 για τους Σέρβους, 5 στις 9 για τον Παναθηναϊκό. 3 στα 14 τρίποντα του Παρτίζαν, 8 στα 17 ο Παναθηναϊκός. Τα ριμπάν 25 για τους Πράσινους, 22 για την Παρτίζαν. Φρανσίσκο περνάει πόδι από τον Παγιόλα και τον Τζεκίρι. Μου ζητήθηκε δύο βαλά να το πάει πάνω στην μπάλα. 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα για το φινάλι της τρίτης περίοδου, 34-55. Ο Τζεκίρι, βάλαμε το αριστερό το πόδι. 14 επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Έγινε το σύστημα Φρανσίσκο που θα ακολουθήσουν στους παίκτες του για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο σκορ, Χέρις Ντέιβις με 14. Καλατζάκης. Αφήνει στο Φρανσίσκο. Ξανά στο Καλατζάκη. Λάθος από τους πράσινους. Είναι μαζεμένα τώρα τα λάθη για τον Παναθηναϊκό. Ένατο πλέον για τον Παναθηναϊκό. Για 3 δευτερόλεπτα. Προσπαθούν οι παντοί και να σπρώσουν την ομάδα τους. Παναθηναϊκός ελέγχει την κατάσταση. Προφανώς δεν πρέπει σε δευτερόλεπτα να σιάσει. Καλατζάκης, κακή πάσα, μπαλά μας καταλήξει στο Φρανσίσκο. Παναθηναϊκός δεν έχει προποθέσεις ενός εύκολου καλαθιού με τον Λεσόρ. Ήταν πολύ κακή πάσα του Καλατζάκης στο Γάλλος παίκτου. Τώρα μπάλα βγαίνει εκτός από τον Παγιόλα. Στον πάρα δεν σταυσέλει στον Καλατζάκη με το δίκιο του. Ήταν πολύ κακή πάσα του Καλατζάκη στον Λεσόρ. Βγάλε καταπληκτικά με τον Λεσόρ. Πετάχει και έγλωσε την μπάλα. Χάλασε τη φάση ο Καλατζάκης εδώ. Για καλύτερη του Παναθηναϊκού. Μπάλα κατέβηκε στο Φρανσίσκο μετά από μια καραμπόλα. Και τώρα πρέπει να 15 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει αυτή την επίθεση. 34-55, 47 δευτερόλεπτα για την φινάλη της περίοδου. Φρανσίσκο Καλατζάκης, Ιδρύς Χουάντσο και Λεσόρ Πέντρου Παναϊκού. Λάκη του Βιλντόσα, Στίβενς, Μπατζασί και για κύριε Πέντρου Παρτίζαν. Φρανσίσκο περνάει από τον Βιλντόσα να μην υπάρχει. Ιδρύς Ντέιβιτς προσποιείται. Τώρα με τον Λάκη, θα παίξει ένας αντίον ο Αμερικανός. Και η Ζέβη τη εκτελεί σε για τρεις. Κάνει airball. Ακή επίθεση και αυτή για τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν καλές τελευταίες επίθεσεις του Παναθηναϊκού στην περίοδο. Στις τελευταίες στην περίοδο για τον Παναθηναϊκό. Και χάνει και την ευκαιρία να διευρύνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά του. Μια επίθεση για την Παρτίζα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει φάει να δώσει. Θα μείνουν όμως γύρω στα 7-8 δευτερόλεπτα. Θα δούμε. Στους πράσινους. Αν εξαντλήσουν τον χρόνο. Δεκύρα του Εμπιστοπορών εκτελεί. Επίσης φτωχό. 36-55. Ο Μπράντοβιτς τα ψέλνει στους παίκτες του. 11 δευτερόλεπτα τώρα. Φρανσίσκο. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστεί. 7 δευτερόλεπτα. Φρανσίσκο είναι όμως υπέρ του ανοιχτού. Φρανσίσκο με τον Βιλντόσα. Μετά την μπάλα Φρανσίσκο. Χαμηλά το φάουλ διαιτητής. Στα 2,8. Υπήρχε ένα φάουλ να δώσει Παρτίζαν. Λοιπόν, για να δούμε. Μπάλα απ' έξω. 2 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Ο Φρανσίσκο λέει από τον Μπράντα να πάρει challenge και να το πάρει νομίζω σύρος τεχνικός. Θεώρητας είναι φάουλ για 3 βολές. Είναι από αυτές τις περίεργες φάσεις, αν έχει και στην Πάρα Φρανσίσκο. Φύσεις και για 3 βολές. Περίεργη φάση. Ο Βελτός απήγε και πέσει άτσαλα πάνω στο Φρανσίσκο. Έξυπνα ο Γάλλος και στην μπάλα. Στην οριακή φάση θα το δουν οι διδέσεις στο τριπλέ για το αν είναι 3 βολές για τον Φρανσίσκο ή όχι. Για να δούμε και με τη φάση στο τριπλέ. Αρχικά έδωσαν την μπάλα απ' έξω οι τρεις διδέσεις. Μπορεί και να το κάνει στο challenge ο Φρανσίσκο, του Παναθηναϊκού, για να δούμε πάλι φάση. Φρανσίσκο τριπλάρι. Εδώ το φάουλ νομίζω ότι την έχει πιάσει την μπάλα Φρανσίσκο. Έχω την αίσθηση ότι την έχει πιάσει την μπάλα Φρανσίσκο. Πάει και ο τρίτος ρέφερ να δει τη φάση. Είναι στο όριο πάντως. Γιάννη, δεν ξέρω και εσύ που βλέπεις τη φάση από το στούδιο με μεγαλύτερη οθόνη. Έχω την αίσθηση ότι είναι στο όριο τώρα.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για δέκατο του δευτερολέπτου πραγματικά.
10: Ναι. Αν έχει πιάσει την μπάλα Φρανσίσκο ή όχι, αυτό είναι που πρέπει να...
1: Εγώ θα έλεγα όχι. Αλλά είναι λίγο 50-50 σχεδόν.
10: Ναι. Λοιπόν, και στην ώρα που απλώνει το χέρι το Βιλντόσα, έχω την θέση ότι έχει πιάσει την μπάλα ο Φρανσίσκο. Για να μην τα φάσουν οι διαιτητές. Λοιπόν, χαμηλά λένε. Χαμηλά, οπότε μπάλα απ' έξω, με 2 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Ο Φρανσίσκο διαμαρτύρεται. Είναι οριακή, είναι... Οριακά πριν βγει στην μπάλα λοιπόν ο Φρανσίσκο έχει γίνει πάρα από τον Βιλντόσα. Τώρα το συζητούν και κύριε Βιλντόσα και Φρανσίσκο ο τρίτος. Πολύ ωραίος είναι το αυτό. Λοιπόν, 3,4 πήγε το χρονόμετρο. Προσθέθηκαν 6 δέκατα. Παναθηναϊκός θα έχει το τελευταίο σούτ σε αυτή την περίοδο. Και Ντέιβιτς, ο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο με τον Βιλντόσα κλείνεται, εκτελεί για 3 ο Γάλλος. Κακό σούτ, έρμπολ. Ολοκληρώνεται το μάτς. Τώρα δεν έχει και ποινή ο Γάλλος. Κακός διαμαρτυρήθηκε. Κακός διαμαρτυρήθηκε ο Φρανσίσκο. Δεν έχει ποινή εις βάρος του. Στο φινάλι της τρίτης περίοδου ολοκληρώνεται το τριδεκάλεπτο του Παναθηναϊκού στους 19:36:55 διαμαρτύρεται για φάουλ ο Φρανσίσκο. Δεν έδωσαν τίποτα διαιτητές. Όπως και να έχει πριν ξεκινήσει την τρίτη περίοδος.
1: Του δώσαν τεχνική ποινή.
10: Ναι, το είπαμε, Γιάννη. Θα εκτελεστεί τεχνική ποινή από την υπόλοιπη τεχνική ποινή από το...
1: Από την προηγούμενη φάση του είχε μείνει τσάντιλα γι' αυτό.
10: Ναι. Τα νόητη είναι για τον Φρανσίσκο να διαμαρτυρηθεί. Προσπάθησε να τον μάζεψει ο Χουάντσο. Κακός ο Φρανσίσκο εδώ. Το παράκανε με διαμαρτυρίες του, πρέπει να ρεμίσει ένα στον πάγκο, να τον ρεμίσουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. 36-55 δέκατα για το φινάλε. Και η αλήθεια είναι, όπως το λέγαμε και στο φινάλε του μικρού Παναθηναϊκού, θα μπορούσε να έχει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά, αλλά έκανε πολύ κακές επιθέσεις στο φινάλε της. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 34, 3 λεπτά δηλαδή που πρέπει να μην πέρασε τη περίοδου, έτυχε μόλις ένα πόδι και αυτό με βολή. Και με τη βολή της ελληνικής ποινής. Οπότε είναι μια απόδειξη ότι δεν πήγαν κατά καλά τα πράγματα στον Παναγό στο φινάλε της περίοδου. Καλά, όπως είναι, έχει μια διαφορά 19 πόντων και έχει τον πρώτο λόγο για να φτάσει στην νίκη, αλλά πρέπει να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός στα 10 λεπτά που απομένουν. 30-65 για να επιστρέψουμε σε ένα ζωτάκι.

επιτυχίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48 Top FM 102,4 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
1: 82, 85 και Φρίμπουργκ Μύκονος 65-80. Ούτε δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Νωρίτερα θυμίζουμε ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ από την Λιέτ Καμπέλης. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Για την Ευρωλίγκα έχουμε τελικό Φένερμπαχτς Ζαλγκίρις 99-80. Τελευταίο λεπτό Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84. Μπαρτσελόνα Μακάμπι τέλος τρίτης περίοδου 67-64. Περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο Αρμάνι Ρεάλ 67-84. Ξεκινάει τέταρτη περίοδο στη Βασκονία. Μπασκόνια Ντουμπάι στο 62-71 αυτή τη στιγμή. Και στο Champions League ημίχρονα σε όλα τα παιχνίδια. Βιγιαρεάλ Νάπολη 2-1. Ατλέτικο Μάντσεστερ United 2-0. Πέτυχε δεύτερο γκολ η Ατλέτικο. Αρσεναλ Λίλ 0-0. Γαλατασαράι Μπαρσελόνα 1-1. Κυρώθηκε γκολ της Γαλατάς, σοφάρισε ο Ζωάο Κανσέλο στο 43 για το 1-1 του ημιχρόνου. Ίντερ Μπρίζ 1-1. Σοφάρισε και εδώ Ίντερ. Λιψία Εντχόφεν 0-0. Και το εντυπωσιακότερο μέχρι στιγμής, Βίκινγκ Μπάγερν έγινε 2-0 το παιχνίδι. Μετά τον γκολ του Στένσεν στο 2-1. Ακόμα του Κρίστιανσεν στο 38 δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στους Νορβηγούς στο ημίχρονο. Λοιπόν. Ένα Ρώμα Μπάλκαν έχουμε ακόμα, 64-6 λεπτά πριν τη λήξη. Ο Στάνθης Ζιρόνα, 65-77, 6 λεπτά πριν από το τέλος. Και τα υπόλοιπα πάλι όταν μπορέσουμε, όταν προλάβουμε, καθότι το δεύτερο ημίχρονο στην Βαλένθια ξεκίνησε. Οπότε πηγαίνουμε στον Νίκο Ζερβά.
2: Όχι.
1: Δεν πηγαίνουμε στον Νίκο Ζερβά, παρότι ξεκίνησε, θα σας λέω εγώ, δεν έχει μπει καλάθι. Ξεκίνησε παρόλα αυτά σίγουρα το τέταρτο δεκάλεπτο στο Βελιγράδι. Οπότε πάμε στον Γιώργο Πετρίδη.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει μπλοκάρει επιθετικά και η Παρτιζάν έχει δείξει διαφορά στους 14, 41-55, 8-36 για το φινάλε του τέταρτου δεκαλέπτου και του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έχει κακές επιλογές στην επίθεσή του. Λανθασμένες ενέργειες, παρότι το φταίνουν τους παίκτες του. Αλαντζιάκης, με Φρανσίσκο Αλαντζιάκης, Κέις Ντέιβις, Φράντσο Κέλε, Σόρι Πράσινη. Αλαντζιάκης, στο δεύτερο λεπτά, πάλι πιέζει λίγο το σκι. Αλαντζιάκης λύνεται, πασάρει στο Φρανσίσκο, πιέζει πάρα πολύ Παρτιζάν τώρα. Φυσικά πετάξει μπάλα άσχετο στο lay-up. Νέο rebound για την Παρτίζαν και δεν είναι Στίβεν. Πετάγεται το Χέις Ντέιβις και πιέζει την μπάλα. Καλή άμυνα από το Χέις Ντέιβις. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Χέις Ντέιβις με αυτοθυσία κερδίζει μια κατοχή για τους πράσινους. Αλλά πρέπει να ξυπνήσουν οι παίκτες του Μπέλτζερ. Δυνατικά τρομερή αμυντική λίγα του Χέις Ντέιβις. Πήρε το πρωτοφόλι του Στίβεν. Δεν κατάλαβα από τούρσε ο Στίβεν. Ο οποίος έβαλε ακόλουθο την μπάλα εκτός. Καλαγιάκη στον πάγκο, ο Μπάντι στη θέση του. 41-55, Παναθηναϊκός έχει κολλήσει εκεί στους 55 πόντους. Έχει πετύχει μόλις ένα πόντο στα 5 τελευταία αγωνιστικά λεπτά. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Παναθηναϊκός που κατεβάζει. Πρέπει να ρεμίσει και ο Γάλλος. Είναι πολύ άστοχος, πολύ νευρικός. Έχει γύρω στα 10 τελευταία. Μπάντιο βρίσκει ένα διάδρομο. Περνάει. Ουσικά πάει ψηλά από τον Λάκη. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Λάκης του πανηγυρίζει. Παναθηναϊκός έχει 6 δευτερόλεπτα. Ο Βρετιδεσίτη. 41-55, 7-58 για την άλλη. Είναι δεξής time out ο Πάτοβιτς, οπότε Γιάννη πιστεύουμε σε ένα time out από τον Πάτοβιτς. Γιάννη.
1: Πάμε στον Νίκο Ζερβά.
4: Λοιπόν, άρχισε εδώ το δεύτερο ημίχρονο, 59-34, θυμίζω στην χειρότερη εις βάρος του επίδοση σε πρώτο ημίχρονο στην ιστορία του Ολυμπιακού, 59 πόντι, 56 για δεχτεί από το Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιανουάριο του 2024. Αυτή λοιπόν η 59 πόντι είναι ό,τι χειρότερο. Ο Βεζέγκοφ για 3 αστοχή, ο Μιλουτίνοφ μαζεύει το θετικό rebound με τόσο κακό Βεζέγκοφ, τόσο κακό Φουρνιέ. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να ζητάει κάτι παραπάνω. Μακιντάιρ, ούτε η πόλη είναι καλύτερα βέβαια. Μακιντάιρ στο Βεζέγκοφ, Βεζέγκοφ στο Μακιντάιρ. Ο Μακιντάιρ θα σκάρει για 3 αστοχή, rebound.

0: από τον Harmony Brooks. Που πρέπει να γίνει πολύ σκληρός, πρέπει να βάλει μεγάλα σουτ. Μιλάμε για μια τρομερή ανατροπή απέναντι σε μια ομάδα η οποία, ξαναλέω, θυμίζεται για την επίθεσή της, αλλά επειδή την παρακολουθώ από κοντά, από πολύ κοντά, η άμυνα της πραγματικά τσακίζει. Μπρουκς για τρεις, αστοχό. Rebound από τον Βεζένκο. Φάουλ από τον Μπρουκς, τον Μακιντάιρ. Το προηγούμενο ήταν το πρώτο rebound του Βεζένκο. Στην αναμέτρηση. Και τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, θέλει άλλα δύο για να μπει στην δεκάδα όλων των εποχών με 1095 και περνώντας τον Φελίπε Ρέγιες. Ένα ακόμη λάθος, το δέκατο για τον Ολυμπιακό. Σόρτς, τον Μπρουκς, Μπρουκς για τρεις μέσα. 62-34. 4 ασίστ ο Σόρτς. Ο Μπρουκς στους 11. Με 3 στα 8 τρίποντα. Μιλουτίνο, Μακιντάιρ, Γουόρντ από τη γωνία. Αντί προς τα μέσα θα αστοχίσει. Μιλουτίνο, καλά και φάουλ. Μόνο έτσι μπορεί να σκοράρει ο Μιλουτίνο. Κανείς δεν του δίνει την μπάλα. Δεν υπάρχει σύστημα στον Ολυμπιακό που να τροφοδοτεί τους ψηλούς. Το μπάσκετ του Ολυμπιακού είναι τέτοιο. Αδικεί λίγο τους ψηλούς του. Μιλουτίνο πήρε το θετικό rebound. Σκόραρε, να φάει και στη γραμμή για μία συντριωματική βολή. Τελείω Σέρβος και ευστοχή. Το πρώτο ημίχρονο η πόντια από εφνιδιασμό ήταν 12-2 υπέρ της Βαλένθια. Η πόντια από λάθη πάλι επίσης 12-2. Και το φοβερό και το νούμερο είναι ότι okay, τα 8 στα 19 τρίποντο είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό, αλλά ο Ολυμπιακός έχει πληγωθεί πολύ περισσότερο μέσα από τη ρακέτα. Με 15 στα 21 δίποντα από πλευράς Βαλένθια, ανενόχλητα. Σόρτς. Ο Σόρτς παίρνει φόρα, μπαίνει προς τα μέσα, στάρει για δύο αστοχή. Rebound από τον Γουόρντ. 62-37. Κουρνιέ. Μεγάλος φτιάχνει το πρώτο σκόντου στο παιχνίδι. Μιλουτίνοφ έξω στο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ είναι ένα ενόχλητος για τρεις. Τρίποντο από τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Το πρώτο καλάθι και για τον Αμερικανό. Διαφορά στους 22. Ο Γουόρντ κάνει φάουλ στον Σόρτς. Καλό είναι αυτό να γίνει κανένα φάουλ, να ανάψει λίγο τα αίματα γιατί ο Ολυμπιακός θα είναι προηγουμένος. Ο Γουόρντ έχει δύο φάουλ, ναι. Επαναφέρει από την πλαϊνή γραμμή ο Κάμερον Τέιλορ. Σκόρ το 62-40, 6-22 το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σκόρ. Ο Τέιλορ. Τέιλορ ξανά στο Σκόρ. Ωραία πάσα του Σκόρ στον Σετκόφσκι. Εκείνος με το ένα χέρι τη δίνει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ μπαίνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Μιλουτίνο. Βρίσκει τρόπο ο Σόρτς, αλλά πέφτει ο Βεζένκοφ και θεσφαλίζει την κατοχή και ο Γουόρντ τον εφηδιασμό μειώνει ακόμη περισσότερο στους 20. 62-42. Μπρουκς. Έξω στον Ρίβερς. Ο Ρίβερς στον Σετκόφσκι. Ο Σετκόφσκι στον Σόρτς. Τέιλορ για τρίτσα από τη γωνία. Θα σωτήσει rebound από τα χέρια του Γουόρντ. Λένε οι διαιτητές. Η μπάλα για τη Βαλένθια.
1: Λοιπόν, 62-42, 6-45 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Επιστρέφουμε στο Βελιγράδι και τον Γιώργο Πετρίδη.
2: Πάλι με σκορ 45-62 προηγείται το Παναθηναϊκό. Η τάπα από τον Γιαμπουσέλε στον Τζόνς. Ένα δευτερόλεπτο και 4 κατά παραφορά κατά την ρακέτα που κάνει επίθεση η Σέρβη. Πρέπει να βάλει εδώ το Παναθηναϊκό στην άμυνα. Μια καθαρή άμυνα, μια καθαρή φάση θα φέρετε. Τρίπα τον Λάκη στην γωνία για 3, όχι αστοχό, ερμπολ. Πολλές από τον Λάκη της μπαλαγιά τους πράσινους. Παναθηναϊκός νωρίτερα βρήκε ένα μεγάλο τρίποντο από τον Μπάντιο. Που πραγματικά την ώρα που είχε πέσει η διαφορά στους 12 ξεμπλόκαρ τον Παναθηναϊκό. Ήταν 43-55, βάλα μεγάλο τρίποντο, άντιο. Πάει όλα πετά την μπάλα εκτός τώρα. 4-41 για το φινάλε, 45-62 Παναθηναϊκός τώρα. Μια πεντάδα αποτελείται από Grand Francisco, Case Davis, Γιαμπουσέλε και Φαλ. Και δύο πολύ μεγάλα φόλου από Λεσόρ και Πάντσο. Έκανε τον Πάντσο 162 πόντους. Μπάντιο. Στα δευτερόλεπτα και του Παναϊκού για να τα κάνει τον Μπάντιο. Μπαίνει προς τα μέσα. Σε μπακ. Ωραίο καλάθι από τον Μπάντιο. 45-64. Πολύ μεγάλο μάτι. Και από τον Σενεγαλέζο ανεβαίνει στους 7. Έβγαλε τον αναλυτικό Φρανσίσκο. Μπράντοβιτς Φρανσίσκο με 2 στα 12 εντός παιδιάς. Διακύρει προς το φάλ, δεν εκτελεί. Δεν περνάει μπάλα στον Ανάσκοβιτς. Επίσης καταπληκτική overplay άμυνα από τον Μπάντιο μπροστά του. Δεν τον αφήνει να πάρει την μπάλα. Τώρα την πάλι ο Ανάσκοβιτς. Και να στοχίσει εκ επαφής. Το έκανε δύσκολη τη ζωή ο Μπάντιο. Και στοχίσει ο Τανάσκοβιτς. Κέις Ντέιβις σταματάει. Ξέρει για τρεις. Στοχίσει βιαστική ενέργεια από τον Κέις Ντέιβις. Προσπαθεί να πάρει ο ίδιος την τρομπάδα. Καταφέρνει Τανάσκοβιτς. Πολύ βιαστική ενέργεια από τον Κέις Ντέιβις. Αλλά εντάξει είναι ένας τεράστιος παίκτης. Παγιόλα. Δεν κύριε. Αυτός μου φαίνεται να κρατήσει ωραία την Παρτιζάν. Δεν κύριε ο οποίος είναι και ο πρώτος σκόρερ των σερβων με 9. 3-49 για το φινάλε, 45-64 αλλαγή τον Ζέρκο Μπράντοβιτς και Ζέβης τον Πάκο, ο Μαντζούκας θέση του και Ζέβης με 14 πόντους, 2 rebound και πολλές καλές άμυνες. 3-49 στην 19 για τον Παναθηναϊκό, Τανάσκοβιτς Jones με τον Grand, τώρα με τον Φάλντερ της αλλαγές. 7 δευτερόλεπτα για τους Σέρβους για να μην τα κάνουν. Παγιόλα παίρνει την μπάλα, δεν εκτελεί, πασάρει στην γωνία στο like, τα αποκύπτουν νωρίτερα και νερό, τώρα θα αφήσει το φω. 48-64, μειώνει στους 16. Λάθος από τον Μπάντιο, την επαναφορά. Μπάλα για την Παρτίζα. 3-34 από τον Τζάρο, ο Μπρόντοβιτς παίρνει τον Μπελτζάνη του χρώμα και τα ψέρνει στο πόξι γιατί κοιμήθηκαν, δεν μπορείς να τον πάρει στην επαναφορά και γίνει το λάθος. 48-64, έχει ακόμα χρόνο το μάτς. Τον Παναθηναϊκό 14, ο Χρήστος Ντέιβις 10, Χουάντσο. Παγιόλα στο πόδι του Μπάντιο, 9-14 δευτερόλεπτα. 3-33. Λάκης και πάλι για τρεις. Αστοχής τώρα, εντάξει, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει και άλλο τρίπον τον Λάκης. Μαντζούκας από κοντά φάουλ. Δύο βολές για τον Λευτέρη Μαντζούκα, το φάουλ σκληρό από τον Λάκης και τον άφησε να βάλει το καλάθι. Ένα φιλιάσμα ο Λευτέρης Μαντζούκας θα κερδίσει το φάουλ. Χειροκροτεί ο Γιαμπουσέλε, πολύ καλή δουλειά και από τον Γιαμπουσέλε. Και όσο έχει 7 πόντους, 4 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο. 3-26. 48-64. Μπράτα Βιζίνη οδηγεί σε Μπάντιο και Γκραντ, στους περιφερειακούς του. Μαντζούκας ετοιμάζεται για 2 βολές. Να μπει και εκείνος στον πίνακα το σκόρερ. Βάλει την πρώτη. Σε ένα ακόμα μάτς, ναι, σε ένα ακόμα μάτς έχουν σκοράρει και 12 από τους Παναθηναϊκού. Τρομερό. Αριστουργηματικό αυτό που παρουσιάζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πραγματικά η εικόνα του Παναθηναϊκού μεγαλύτερη διάρκεια της σημερινής αναμέτρησης είναι απολαυστική. Κυρίως στην άμυνα. Επιθετικά θέλει πράγματα να βελτιώσει. Προφανώς θα γλυκάνει πάρα πολύ με την επιστροφή με την εμπάνω του Σούρου και του Ναν. 48-66 συν 18, 3-26 για το φινάλε. Ο Γιαμπουσέλης να λέει με τον Ισκέρο, δεν βοηθούν τον πρόεδρο για την άμυνα. Επίσης για τους Σέρβους. Για να δούμε αν έχουν ακόμα βενζίνη στο ρεζερβάρ τους. Μπάλα στο Χέις Ντέιβις από κοντά αυτός. Πετύχει το κολλάρι μπροστά στον Μπάντιο. 50-66. Πιέζουν το ρεσέρβι. Μπάντιο. Περάσει στο κέντρο στο Μαντζούκα, η πάσα, ο Μαντζούκα θα επιτεθεί, θετικό φάουλ, όχι αμυντικό φάουλ, για καλύπτωση του Παναθηναϊκού. Ο Πενιαρόγκης ζητάει challenge, έχω δείξει, αν δεν πατάει τη γραμμή του κινήτρου θα δοθεί επιθετικό φάουλ, θα αλλάξει από τον βασιλιετή, για να την δούμε επιφάση. Ναι, είναι επιθετικό φάουλ του Μαντζούκα στον Χέις, γιατί έπεσε πάνω του Μαντζούκα. Θα πάρει challenge ο Πενιαρόγκης, νομίζω να το κερδίσει. Η νύχτα του Μαντζούκα δεν ήταν ό,τι καλύτερο, πολύ βιαστικά πήγε να επιτεθεί. Δεν έπρεπε να ρίξει, δεν έχει κανένα λόγο τώρα να βιαστεί ο Μαντζούκας, δηλαδή ώρες κάνουν κάποιες απαντήσεις για τη συνέντευξη παίκτης του Μπράντοβιτς και τα ακούνε και από το σέρβο τεχνικό δικαίως. Για δεν ξέρω αν θα πάω στο λόγο, γιατί έχουμε το challenge από τον.
1: Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Πριν πάμε στην Βαλένθια, να πούμε ότι η Bayern μείωσε το παιχνίδι με τη Viking με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Harry Kane, 2-1 το σκορ. Ενώ η Μπαρσελόνα με δύο γρήγορα γκολ στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου από του Φερμίν Λόπεθ και Γκόρντον έχει κάνει το παιχνίδι πλέον. Γαλατά, Μπαρσελόνα 1-3. Πάμε στην Βαλένθια, που ίσως είναι τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Πρέπει να φτάσουμε το τρίτο δεκάλεπτο. Νίκο, ο Ολυμπιακός κάπως φαίνεται να προσπαθεί.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Έχει μειώσει με 18 πλέον με ένα τρίποδο του Μπερτζένκοφ, το πρώτο του απόψε από την ασίστ του Μιλουτίνοφ. Αλλά αυτό που βγάζει είναι λίγο περισσότερη προσπάθεια στην άμυνα, λίγο περισσότερη σκληρά. Έχουν γίνει και κανένα δυο φάουλ σκληρά. Ένα από τον Γουόρντ, ένα από τον Φουρνιέ, το οποίο ήταν αυτό το λεγόμενο φάουλ καθυστέρησης. Τηλεοπτικό time out τώρα με τη διαφορά στους 18 πόντους, 66-48, 4-48 με το φινάλε της τρίτης περίοδου, Γιάννη.
1: Είμαστε στους 18 πόντους, επειδή έχουμε διακοπή ακόμα, περιμένουμε τη φάση του Ματζούκα. Ευκαιρία από το Στίχημα Nation, είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Με ένα κλικ στο nation.stihiman.gr θα βρεις μια πλήθωρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. Όπως VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στίχημαν Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στίχημαν Greek Basketball League, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών και watch parties για τα μεγαλύτερα ντέρμπι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21 πλάς, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, και πάμε στο Γιώργο Πετρίδη. Ακόμα το ψάχνουν, Γιώργο,
2: Ναι, εντάξει, λέτε κανένα απορία, επιθετικό φαουλ, αφού δεν πάτωσε τη γραμμή του κυλίδρου Χέιζ. Οπότε μπάλα στην Παρτίζαν, παραμένει το 50-66. 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Αναφέρει ο Παγιώτας τον Τόμισον. Από εκεί στα χέρια του Jones, Παναγιώτης με Grand, Μπάντι, ο Μαντζούκα για Μπουσέλα και φάλ. Έχει και δύο φάλ να δώσει η ομάδα του Μπράντοβιτς. Jones με το για Μπουσέλα, κλείνεται, ωραία πάση στον Χέιζ. Φάλ από τον Μαντζούκα, δύο βολές του Χέιζ. Για 50. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς έχει πολλά παράπονα από Μαντζούκα και καλαϊντάκια, όπως καταλαβαίνω. Εδώ έπρεπε ο Μαντζούκας να τελειώσει πιο γρήγορα στο Χέιζ. Βοήθεια. Ο σύλλος της Παρτίζαν, ο σέντερ της Παρτίζαν, εκτελεί δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 50-66. 8 στις 12 οι Σέρβοι, 7 στις 11 ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός συγκρίζει με 2 στις 6. Και νομίζω και έχει και, να θυμάμαι καλά, 2 στα 9 τρίποτα. Τώρα έχει 9 στα 22. Θα βάλε τη δεύτερη χέρι, 51-66. Πιέζουν οι Σέρβοι. Από 3 ομαδικά για τις δύο ομάδες. Μπάντι ο Παναθηναϊκός πάει το pressing, μπάντι πίνει προς τα μέσα. Κερδίζει το φάουλ, δύο βολές, το φάουλ από τον Jones. Ωραία ενέργεια από τον Μπάντιο. Ο Μπάντιο δείχνει οριμότητα στο παιχνίδι του. Είπαμε πριν πετύχει ένα πολύ μεγάλο τρίποντο όταν η Παρτίζαν προσπαθούσε να επανέλθει και να μειώσει. Και ξεμπλόκαρε τον Παναθηναϊκό από τους 55 πόντους. Τώρα είναι και στη γραμμή για δύο βολές. Βάζει την πρώτη 51-67. Ο Μπάντιος στους 8. Παναθηναϊκός έχει 17 στις 12 λάθη, Παρτίζαν 15 στις 11 λάθη. Τα rebound ισορροπημένα, 34 για τον Παναθηναϊκό, 33 για την Παρτίζαν. 2 ζητήματα από τον Μπάντιο, 51-68. 2 και 37 για το φινάλε. Jones με τον Φαλ μετά τις αλλαγές, αλλάζει ο Παναθηναϊκός. Χέιζ. Αφήνει και πάλι στο Τζόρτζ, 10 δευτερόλεπτα. Μπάντιο πετάει γιατί κλέβει μπροστά από τον Τανάσκο. Αυτό που είπαμε, ο Μπάντιο είναι στα πόδι. Βγάζει μια καταπληκτική άβρα μπροστά από τον Τανάσκο τώρα. Επίσης για τον Παναθηναϊκό, 2 και 15. Γκραντ. Φαλ με τον Χέιζ, τον πάει χαμηλά. Προσπαθεί να γυρίσει ο Γάλλος. Δεν μπορεί να το σταματήσει ο Χέιζ. Καλάθι και φαλ από τον Φαλ. Αυτοκρατορικό. 51-70. Πού να το σταματήσουν εκεί. Πήρε την μπάλα σωστά στο χαμηλό post. Τον έβαλε τον Χέιζ μέσα, πήρε το φάουλ από τον Τζόνς. 2-3 παίχτες πάνω στον φάουλ. Ακούγονται, από όσο καταλαβαίνετε, κάποια συναισθήματα βριστικά κάτω του Γιαμπουσέλε. 51-72, 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο φάουλ στη γραμμή. 4 πόντι, 5 rebound, 2 ασίστο ο Γαλλός. Αστοχή στη βολή, αυτό είναι ένα μεγάλο μείον. Παραμένει το 5-1-70, τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Παναθηναϊκός αγκαλιά με το 5-0, αγκαλιά με ένα πολύ μεγάλο διπλό. Εγκαστήρια της Παρτίζαν, πρώτο διπλό του Παναθηναϊκού εδώ από το 2010. Τόμισον, Τόψερ με τον Μαντζούκα με τις αλλαγές. Μαγιόλα μπαίνει προς τα μέσα. Αριστερό λέει από καλάθι, 53-70. 1-40, αρχίζουν σιγά σιγά οι Σερβίοι παντέ να αποχωρούν. Νομίζω σήμερα ο άνθρωπος ο οποίος πλοπιό λατρεύουν παράδοσε μαθήματα μπασκετικής νοοτροπίας και φιλοσοφίας. Φαλ, παίρνει και πάλι την μπάλα στο χαμηλό πόσο με τον Χέιζ, τώρα βγάζει έξω τον Γκραν. Γκραν θα είναι εκτελέσει, θα το κάνει στο τέλος του χρόνου. Θα στοχίσει η μπάλα στα χέρια του Παγιόλα. 1-15, διαδικαστικά αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Παγιόλα στον Ντόμψον, προειδοποιείται, μπαίνει προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα στο φω, το rebound από τον Μαντζούκα. Παναγιώτης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στη δύναμη, έχει κατευθύνει την Παρτιζάν στους 53 πόντους για 39 λεπτά. Δεν νομίζω ότι πολλές ομάδες θα κρατήσουν την Παρτιζάν και να λάθουν από τον πάτη, το ματιάσαμε. Εκεί πάσα από αυτόν για Μπουσέλε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλές ομάδες που θα κρατήσουν την Παρτιζάν στους 53 πόντους στο γήπεδό της. Ο Μπράντοβιτς, το κεντρικό πρόσωπο της ημέρας. Η ομάδα του σήμερα ήταν εξαιρετική. Τζόνς για 3, θα στοχίσει την πάντα από τον Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε προσπαθεί να τρέξει. Πάολα από τον... Όχι λένε διέτες. Τίποτα. Εδώ έχω δει ότι άρεσε τον Παγιόλα, δεν δίνει φάουλ προς τον Γιαμπουσέλε. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει. Τόμισον στον Τανάσκοβιτ θα περάσει αυτός λέει 55-70. 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Μπράντοβιτς ακόμα και τώρα τα ψήνει στους παίκτες λέει. Τι λάθη είναι αυτά που κάνετε, τους αψέλνεις, παίξτε με μυαλό. Μαντζούκας, 34 δευτερόλεπτα, μια πίεση για τον Παναθηναϊκό. Θα μείνει και χρόνος για άλλη μια στην Παρτίζαν. Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός από τα μέσα της πρώτης περίοδου και μετά ένα απόλυτος κυρίαρχος στο αγώνα. Έδωσε μια παράσταση πράσινη. Μάντιο για 3 από την κορυφή, θα στοχίσει, επιθετικό ριμπάουντ από τον Φαλ και καλάθι. 55-72, 12 πόντοι για 3 ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθούν οι παντοί που έχουν να χειροκροτήσουν την ομάδα, αλλά σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αντιμετωπίσιμος, θα το πω έτσι. Έφτασαν διαφορά και τους 21 πόντους. Τέλος αγώνα. Παρτίζα 55, Παναθηναϊκός 72, 5-0 για τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζει με το απόλυτο στην Ευρωλίγκα. Εξαιρετική εικόνα της ομάδας του Μπράντοβιτ. Μέσα από την άμυνά της φαίνεται άλλος έξω το παθητικό των μόλις 55 πόντων που είχε κόντρα στους Σέρβους. Εξαιρετική λοιπόν η αμυντική προσήλωση του Παναθηναϊκού. 14 πόντους ο Χέις Ντέιβις, 10 ο Κουάντσο. Αυτή είναι η πρώτη σκόρη για τον Παναθηναϊκό. Περισσότερο θα έχουμε στη συνέχεια. Γιάννη, επιστρέφουμε το λόγο σε ένα και πάτε και να πάτε στη Βαλένθια. 55-72 το διπλό για τον Παναθηναϊκό. 5-0 ο Επιτάστερος.
1: Πάμε στη Βαλένθια, Νίκος Ζέρβας.
3: Ο Ολυμπιακός έχει μειώσει κατά το ίμιση τη διαφορά των 28 πόντων που έχανε. Θυμίζω 62-34. Με τρίποντο του Φουρνιέ έχει πάει η διαφορά στους 14-69-55. Ο Μακιτάιρ μαζεύει το rebound μέσα τα χέρια του Μπρουκς. Ο Ολυμπιακός τρέχει ουσιαστικά 21-7 επιμέρους και τώρα 23-7 επιστρέφουν οι πρωταθλητές της Ευρώπης και αυτό γιατί η εικόνα του στην τρίτη περίοδο είναι μιας κανονικής ομάδας και όχι του ναυαγίου που παρακολουθήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί μόλις 10 πόντους στην τρίτη περίοδο, έχει βάλει 23, έχει βρει λύσεις μέσα από την άμυνά του, τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Βεζέγκοφ έχει φτάσει πλέον τους 11 πόντους, θέλει άλλους 2 για να ξεπεράσει τον Σέρχιο Ροντρίγκετ την 10η θέση όλων των εποχών στο σκοράρισμα. Πάντως αυτό το 8 λεπτό της τρίτης περίοδου είναι κανονικός Ολυμπιακός με πίεση πάνω στην μπάλα, με καθαρές λύσεις, time out από τον Τσάβι Άλμπερτ, 69-57, 2-19 για το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: Λοιπόν, ευκαιρία να δούμε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια. Να πούμε καταρχάς ότι τελείωσε το Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας με σούτ στο τέλος. Το πήρε ο Ερυθρός Αστέρας 82-84. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως πριν από λίγο, θυμίζω, 55-72. Και σε εξέλιξη έχουμε τον Μπαρσελόνα Μακάμπι, 3 λεπτά πριν το τέλος, 83-79. Στο ίδιο χρονικό σημείο Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ, 79-91. Ένα λεπτό πριν το τέλος, Μπασκόνια Ντουμπάι, 77-94. Στο Champions League, Villarreal Νάπολη παραμένει το 2-1, Ατλέτικο Manchester United παραμένει το 1-0. Νομίζω εκ παραδρομής πρέπει να είπα 2-0 σε κάποια φάση. 1-0 είναι το παιχνίδι. Arsenal Lille 2-0. Βρήκε τα γκολ που έψαχνε η Arsenal στο δεύτερο ημίχρονο μέσα σε ένα τρίλεπτο. Timbers στο 64, Έζες στο 67. 2-0 προηγείται η Arsenal. Galatasaray Barcelona 1-3. Inter Breeze έχει γίνει 1-2 το παιχνίδι. Το γύρισε η Breeze με δεύτερο γκολ του Τρεζόλντι στο 63ο λεπτό και προηγείται. Λήψη Eindhoven παραμένει το 0-0. Ενώ το Viking Bayern έχει γίνει 2-2. Με το δεύτερο γκολ του Harry Kane στο 60 λεπτό η Bayern έχει ισοφαρίσει το παιχνίδι και επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
3: Ο Σόρτς, ο οποίος επέστρεψε με τώρα της Βαλένθια, κάνει έρμπολο. Ο Ολυμπιακός βγάζει μία ακόμη άμυνα και μπορεί να μειώσει 10 ή και σε μονοψήφιο. Επιστρέφουν στο ΜΑΤ οι Ερυθρόλευκοι. Και νομίζω ότι θα πάνε τον υφάλος του Σωτήρου για την πολύ κακή εικόνα του πρώτου μικρόνου. Ο Μπετσέκοφ κάνει λάθος όμως. 12ο λάθος του Ολυμπιακού. Αμένει ευκαιρία τώρα να μειώσει διαφορά. Φάουλ επιθετικό του Ριβέρο. Κερδίζει ο Γουόρντ. Η ασίστ του Ολυμπιακού πλέον είναι 11 για 12 λάθη. 20 ασίστ του Βαλένθια για 6 λάθη. Νομίζω στο πρώτο μήχρονο οι Ισπανοί είχαν μόλις 2 φάουλ. 2 λάθη με συγχωρείτε. Μπάλα για τον Ολυμπιακό με 1-33 να απομένουν. Άρα είναι τώρα ότι μειώσουν διαφορά σε μονοψήφιο. Όλα γίνονται στην τέταρτη περίοδο. Θυμίζω ότι η τρίτη περίοδος άρχισε με τρίποδο του Αρμόνι Μπρουκ για το 62-34. Έξω το Ολυμπιακός τρέχει 23-7 σερί. Κουρνιέ με τον Τέιλορ μπαίνει προς τα μέσα. Σουτάρει από τα 5 μέτρα στο χ. Μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε ότι Φαλά δεν έχει γνώμη. Ρωτάει τον Κοβάλσκι. Θα το συζητήσουν οι δύο διαιτητές. Ό,τι και να γίνει, νομίζω ότι ο Μπαρζίκος προτίθεται να κάνει challenge από τσίκαο. Ότι Φαλά έδειξε Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι πάνε στη λύση του Τζάμπολ. Ναι. Πάνε στη λύση του Τζάμπολ γιατί δεν... υπάρχει διχογνωμία. Ένας και ένας προφανώς είχαν διαφορετική άποψη, ο άλλος δεν πήρε θέση. Ο Βεζένκοφ θα επιδείξει με τον Σόρτς. Το Τζάμπολ θα το κερδίσει ο Βεζένκοφ. Μακιντάει. Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ για τρεις, κακό σουτ και βιαστικό. Δεύτερη χαμένη ευκαιρία του Ολυμπιακού να μειώσει σε μονοψήφιο. Σόρτς, ο Σεφκόφσκι, Τανά Σόρτς. Ο Σόρτς με τον Μιλουτίνεφ από την αλλαγή. Ο Τέιλορ με τον Φουρνιέ, 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Καλή άμυνα του Φουρνιέ στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ αστοχή, rebound από τον Μιλουτίνεφ. Τρίτη ευκαιρία του Ολυμπιακού να πάει τη διαφορά σε μονοψήφιο. Για ψυχολογικούς λόγους θα είναι πολύ σημαντικό να μπούμε στην τέταρτη περίοδο με μονοψήφια διαφορά. Ο Σετσκόφ στη Φουρνιέ για τρεις. Πάρα μπαίνει και βγαίνει. Τρίμα. Ολυμπιακός κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψει στο μάτι τα καλά. Τέιλορ για δύο από κοντά, ναι. Όταν κάνει τρεις ευκαιρίες να πας στις 10-9, κάθε στιγμή. Παλαστείς καλά, 71-57, τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου. Η πρώτη επίθεση της τέταρτης περίοδου είναι για την Βαλένθια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και ακόμα σκοράρει εδώ. Μακιντάει, Βεζένκοφ. Ο Τέιλορ πάει εξαιρετικά πάνω του, γυρίζει, σουτάρει για δύο ασφαλτή. Ο Τέιλορ έχει κρατήσει τον Βεζένκοφ τους 11 πόντους με 2 στα 9 σουτ. Αλλά ο Ολυμπιακός από το πουθενά παίρνει ένα δώρο από τον Ριβέρο. Ναι, φάουλ στο Μιλουτίνο. 0,4 πριν από το φινάλε. Ο Μιλουτίνο θα πάει στη γραμμή από το ανόητο, επιτρέψτε μου. Φάουλ του Ριβέρο. Πάντως ο Ολυμπιακός πάλι δεν μπορεί να καταλαβεί τους φιλούς του. Ο Μιλουτίνο είναι 20 λεπτά στο παρκέ και έχει πάρει δύο προσπάθειες μόνο. Η μία είναι από θετικό rebound, νομίζω. Ενώ δεν έχει εμπεριστεί καθόλου στο δεύτερο μέρος ούτε τον Χόλ ούτε τον Τζόνς, τον Μπαρτζόκατ. Ενδύνα θα ψωθεί στην πρώτη 71-58. Όπως και να έχει, η τρίτη περίοδος είναι οδηγός για τη συνέχεια. Το επιμέρους σκορ είναι 24-12 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που θυμίζω στο πρώτο μήχρονο δέχτηκε 59 πόντους. Αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του το πρώτο μήχρονο σε μαθητικό. 2-2 για τον Μιλουτίνο, κατά τον πάγκο θα πει ο Ιντζάι. Για αυτό τα 0,4. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προλάβει πάλι να κάνει κάτι τίποτα. Τέλος λοιπόν τρίτης περίοδου, 71-59. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να το διεκδικήσει μέχρι τέλους μια επιτυχία ανατροπή από το μείον 28.
1: Λοιπόν, Θα επιστρέψουμε σε λίγο στον Νίκο Ζέρβα για το πολύ ενδιαφέρον όπως αναμένεται τέταρτο δεκάλεπτο. Στο μεταξύ όμως έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσανάκα. Γνωρίζετε φαντάζομαι το μπάχαλο το οποίο έχει γίνει από χθες και εξακολουθεί μέχρι σήμερα με τη Μαρσέη και τις παλινοδίες της σε ό,τι έχει να κάνει με τους... με την παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού στο παιχνίδι της Πέμπτης στο Βελόντρομο. Έχουμε τον Γιώργο Τσανάκα με νεότερα για το θέμα. Γεια σου Γιώργο.
4: Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη. Έχουμε μια μεγαλούτσικη ανακοίνωση που γίνεται τα γρήγορα του ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή, απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων μας στη Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές. Δύο ημέρες πριν την τέλεση του αγώνα της ομάδας μας με τη Μαρσέη και να είχε προηγηθεί νωρίς το πρωί της Τρίτης η απόφαση απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων του Ολυμπιακού στην πόλη της Μασσαλίας και όχι απλά στο παιχνίδι, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν μόλις 10 ώρες αργότερα στην ανατροπή της ίδιας της απόφασης, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση. Πρόκειται για μια αδιανόητη παλινοδία που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού, συμμορφούμενοι με την αρχική απαγόρευση, αναγκάστηκαν να κυρώσουν αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικές κρατήσεις, υφιστάμενη σημαντική οικονομική ζημία. Εκατοντάδες φίλαθλοί μας που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία αναχώρησαν για την Ελλάδα, ενώ άλλοι ματέωσαν την προγραμματισμένη μετάβασή τους. Και τώρα, μόλις δύο ημέρες πριν από την διεξαγωγή του αγώνα, οι ίδιες αρχές που επικαλέστηκαν σοβαρούς λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας για να απαγορέσουν την παρουσία των φιλάθλων μας, ανακαλούν την απόφασή τους και επιχειρούν να επιτρέψουν την παρουσία ενός πολύ περιορισμένου πλέον αριθμού Ελλήνων φιλάθλων σε μια πόλη όπου σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις των γαλλικών αρχών βρίσκεται εκτός ελέγχου και υφίστανται σοβαροί κίνδυνοι επεισοδίων και βίων συγκρούσεων. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός θεωρεί ότι υπό τις συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την αποτελεσματική προστασία και την ασφάλεια των φιλάθλων μας, είτε όσων βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία, είτε και όσων σκόπευαν να ταξιδέψουν εκεί. Οι αλλεπάλληλες και αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών έχουν κλονίσει πλήρως την εμπιστοσύνη μας, την ικανότητά τους να διαχειριστούν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα ένα τόσο σοβαρό ζήτημα ασφάλειας και είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εκθέσει τους φιλάθλους σε κίνδυνο. Για το λόγο αυτό, καλούμε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη και όσους δεν έχουν ακόμη ταξιδέψει να μην πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακυρότητας των φιλάθλων μας είναι αδιαπραγμάτευτη και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι μέσα σε αυτό το πρωτοφανές κλίμα βεβαιότητας και ανασφάλειας δεν θα παραλάβει εισιτήρια για το συγκεκριμένο αγώνα. Παράλληλα, δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε νομικά κάθε συλλογική δικαστική ενέργεια των φιλάθλων μας κατά των αρμόδιων γαλλικών αρχών και κάθε άλλου υπευθύνου με σκοπό τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για τις οικονομικές ζημίες που υπέστησαν εξαιτίας αυτών των πρωτοφανών και αντιφατικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα θα ζητήσουμε επισήμως από την UEFA να διασφαλίσει ότι η εξέδρα που είχε προβλεφθεί για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού θα παραμείνει καινή καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν θα διατεθεί, με συγχωρείτε, σε φιλάθλους άλλης ομάδας. Η UEFA οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη της ότι η αξιοπιστία και το κύρος των διοργανώσεών της δεν μπορούν να υπονομεύονται από τέτοιου είδους παλινοδίες και αναπαρκείς χειρισμούς των αρμόδιων αρχών. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη μετακύληση των συνεπειών αυτής της απαράδεκτης κατάστασης στους φιλάθλους της και θα εξασφαλίσει κάθε διαθέσιμο θεσμικό και νομικό μέσο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση του Ολυμπιακός, ιδιαίτερα επιθετική, που θέλει να βάλει έτσι τα πράγματα, Γιάννη, νομίζω, στη θέση τους, αλλά και να δείξει ότι θα κινηθεί νομικά σε κάθε θεσμικό πλαίσιο, παρέα και με τον κόσμο της ομάδας, και όπως τον ίδιο χαρακτηριστικά, να επιστρέψουν όλοι όσοι έχουν πάει με ασφάλεια, να μην ταξιδέψουν κάποιος άλλος και θα πάρει το παραμικρό εισιτήριο, παρότι πλέον οι Γάλλοι επιτρέπουν τη μετακίνηση, αλλά ενός πολύ πολύ μικρότερου αριθμού φιλάθλων του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα θέμα παλινοδίας των Γάλλων στο θέμα αυτό. Ασυνοησίας μεταξύ του. Πραγματικά.
4: Αυτό με τα εισιτήρια, τα 3.500 που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, που είχε πάρει ο Ολυμπιακός, το γνώριζαν εδώ και περίπου 1,5 μήνα οι γαλλικές αρχές.
1: Εντάξει, δεν γνώριζαν το τι θα συμβεί προφανώς στη Γαλλία γενικότερα με τις κινητοποίησεις, αλλά έτερων εκάτερων η οργάνωση ενός τέτοιου παιχνιδιού απαιτεί αποφάσεις πολύ νωρίτερα και εν πάση περιπτώσει σε καμία περίπτωση δεν χωράει μπρος πίσω σε αυτό το χρονικό σημείο.
4: Βέβαια. Και μόλις τώρα έτσι 48 ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα.
1: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Αυτά και από τον... και από τον Γιώργο Τσανάκα. Αυτή ήταν η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το θέμα. Όση ώρα ο Γιώργος διάβαζε την ανακοίνωση αυτή, εγώ να πω ότι το Inter Breeze έγινε 1-3. Χάτρικ ο Τρεζόλντι και η Breeze έχει πλέον προβάδισμα 2 τερμάτων. Το Arsenal Lille έγινε 3-0. Ο Σάκα πέτυχε το τρίτο γκολ για τους Λονδρέζους. Γαλατά Μπαρσελόνα 1-4. Λειψία PSV 1-0. Και το παιχνίδι της Viking με την Bayern έγινε 2-3 με γκολ του Λουίς Δίας. Ολική ανατροπή για την Bayern, η οποία Bayern ωστόσο τρέλατο αργότερα έχασε τον Ολίσε, ο οποίος αποβλήθηκε με κόκκινη. Οπότε έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα μαζί με τα χασομέρια να δούμε τι μπορεί να κάνει η Viking. Λοιπόν, το ελληνικό όμως ενδιαφέρον βεβαίως είναι στην Βαλένθια και εκεί επιστρέφουμε στον Νίκο Ζερβά για το τέταρτο δεκάλεπτο.
3: 8 και 11 ακόμα για το φινάλε, 73-61 η Βαλένθια προηγείται του Ολυμπιακού, η διαφορά έπεσε μέχρι και τους 10 με ένα καλά του Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να μειώσει ακόμα περισσότερο και να κάνει τελική νοδοτήτως και δεν υπάρχουν ζήματα του Τέιλορ, αν υπάρχει τελικά φάουλ. Μάλιστα, Κοβάλσκι δεν είναι τα βήματα, καθαρά βήματα του Τέιλορ, συνέχεια υπάρχει φάουλ. Βέβαια, περπάτησε το Τέιλορ. Τώρα βέβαια δεν γίνεται να αλλάξει αυτό, όχι για να διαμαρτύρω το πρώτο Μπαρτζόκας. Προφανώς οι διαιτές δεν κοιτάγανε χαμηλά, κανένας από τους τρεις. Φάουλ νούμερο 4 του Φουρνιέ. Όχι, υπάρχει αποβολή του κόσμου Μπαρτζόκα, μάλιστα, με δύο τεχνικές σκηνές. Έχω την αίσθηση ότι αυτό έχει δείξει ο Κοβάλσκι. Ναι, δεύτερη τεχνική ποινή και αποβολή του κόουτς Μπαρτζόκα, ο οποίος δίνει χέρι του στον Τυφαλά, ειρωνικά αποχωρεί. Διπλόδοκα λοιπόν, τρεις βολές για την Βαλένθια. Τεχνική ποινή στον προπονητή του Ολυμπιακού νούμερο 2. Μία βολή για τον Μίροντιτς και μετά οι δύο του Τέιλορ. Η ΚΕΠ Ολυμπιακός πήγε τη διαφορά από τους 28 στους 10. Φαίνεται και τον προπονητή του, θα κοτσάρει αυτή σωστά πάση φυσικά. Ο Μέλλον της βάζει την πολύ, φτάνει στους 16. Ο Τέλος κάνει την πρώτη. Νομίζω ότι θα μπορούσε να συγκρατηθεί ο κόσμος Μπαρτζόκα, δεν υπήρχε λόγος. Από σημείο που δεν αλλάζει, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτή η απόφαση των διαιτών, είτε με κάποιο έτσι αν replay, είτε με κάποια μετακτική σκέψη. 75-61. Διαφορά ξανά στους 14, θυμίζω, ο Ολυμπιακός επέστρεψε από τους 8-10. 7-50 για το φινάλε. Φουρνιέ, τον Γουόρντ, ωραία πάσα στον Ντάιρικ Τζονς, καλάθι από τον Αμερικανό. Και τέλος, αξιοποίηση της σκληρότητας που είχε ο Ολυμπιακός στο 5. Ο Μάρι Μουρ ζάει τώρα με πάνω στον Μίροντιτς. Ο Ολυμπιακός πάντα με αλλαγές στα μαργαρίσματα. Μίροντιτς για 3, θα σωθήσει. Rebound είναι από τον Ντάιρικ Τζονς, μπάλα για τον Ολυμπιακό, λέει ο Τυφαλά. Δεν κάνει τάλες η Βαλένθια, παρότι ο Ρίβερς, όχι τελικά το και το φασοστάβει. Άλμπερτ δεν εμπιστεύτηκε από την αρχή τον Ρίβερς και όταν πήγε να κάνει σήμερα τάλες ο προπονητής της πανικής ομάδας, το παιχνίδι για αρχή. Βόρντ. Άρα είναι η ευκαιρία του Ολυμπιακού να πάει σε μονοψήφιο. 6 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Βόρντ τον Κουρνιέ. Κουρνιέ από τη γωνία για 3, ναι! 75-66. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Αρχεί ο Ολυμπιακός να συνεχίσει να παίζει την ίδια άμυνα που παίζει στο δεύτερο ημίχρονο. Την οποία για κάποιο λόγο στο πρώτο μέρος είχε ξεχάσει ο Μάρι Μουρ για 3. Μεγάλη ανάσταση για την Βαλένθια τώρα αυτή. Από το τρίποδο του ο Μάρι Μουρ. 78-66. Μοντέρο. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ από τον Γιάννη Μοντέρο. Φάουλ του Ρίβερ. 15 ο Μοντέρο σκοράρει για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος. Ενώ επανέρχεται και ο Παπα-Νικολάου.
0: Νικολάου με καλό πέρασμα στο πρώτο μήχρονο. Ο Γουρ νομίζω ότι βγαίνει και λόγω της κούρασης του. Έχει κυνηγήσει πάρα πολύ ο Αμερικανός. Έχει 5 πόντους με 3 ασίστ. 5 rebound. Μοντέρο. Για να πάει ξανά η διαφορά σε μονοψήφιο. 6 και 32. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να νικήσει απόψε από το μείον 28, θα μιλάμε για τα δύο άκρα. Το ακραία κακό πρώτο ημίχρονο του και το ακραία καλό του δεύτερο. Για να δούμε αν θα προλάβει. Μουρ. Ο Μουρ με τον Ταρίκτον που βγαίνει στην αλλαγή. Ο Σακό. Τον Πουέρτο. Πουέρτο στον Μουρ. Ο Μουρ προς πίσω από Παπα-Νικολάου. Βήματα. Λάθος νούμερο 8 για την Βαλένθια που είχε κάνει μόλις 2, ξαναλέω, στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά πώς να μην κάνει 2 από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν πίεζε πάνω στην μπάλα. Μοντέρο. Τελείως διαφορετικό να χάνεις με 25 αν ο αντίπαλος είναι πολύ εύστοχος και εσύ έχεις κάνει τα βασικά από Παπα-Νικολάου για 3. Θα μπορούσε να πει αυτό στα λαζόλο το μάτ. Ας το πει ο αρχηγός. Πουέρτα για 3 στον εφηδιασμό μάλιστα. 81-69 από τον Πουέρτο. 5-46 για το τέλος. Ένα τρίποντο που ο Παπα-Νικολάου θα μπορούσε να πάει το μάτι 6. Διαφορά στους 12. Μοντέρο, τα Εντζάι, Φουρνιέ. Υπάρχει φάουλ του Πουέρτο. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Τι στο Φουρνιέ, για να δούμε. Το Μοντέρο. Δύο βολές για τον Γιάννη Μοντέρο. Και το Φουρνιέ τελικά. Πέντε και 37. Φουρνιέ ευστοχή φτάνει στις 14. Είναι ο δεύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού με τον Μοντέρο. Δύο στις δύο για τον Γάλλο. Διαφορά ξανά στους 10. 81-71. Το DJ Short στην οργάνωση της επίθεσης στη Βαλένθια. Short τον Brooks. Τα διάρκεια της βάλει όλα τα βάρια χαρτιά. Ο Φουρνιέ κλέβει. Αλάθη στον εφηδιασμό από τον Γάλλο. 81-73. Στο 8. 5 και 20. 5 και 17 ακόμη. Short. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Μπορεί να στείλει την Βαλένθια στη γραμμή. Σόρτς με τον Μοντέρο απέναντί του. Κατάει αρκετά την μπάλα τώρα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Σόρτς αστοχή. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο. Μοντέρο ισορεύει όλους. Ανάποδο λέει από 81-75. Γιάν Μοντέρο στους 18. Η διαφορά στις δύο κατοχές πλέον. Ο Ολυμπιακός πάει να κάνει κάτι ανεπανάληπτο. Φάουλ του Τζόουνς, 5ο. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλές βέβαια. Δεν υπάρχουν πολλές, είναι να παίξει η μπάλα. Τηλεοπτικό time-out τελευταίο της βραδιάς. 81-75, 4-42. Όχι, δεν υπάρχει time-out, με συγχωρείτε. Πάρε να δουν οι διαιτητές αν ήταν για βολές το φάουλ του Jones. Όχι, δεν υπάρχουν βολές, αυτό λέει και ο Παπα-Νικολάου. Και τώρα οι διαιτητές θέλουν τις δύο ομάδες στους πάγκους για το τελειωτικό time out. 81-75, 4-42 εδώ στην Ρόιτ Αρένα, Γιάννη.
1: Έχει κάνει ένα εντυπωσιακό comeback ο Ολυμπιακός μετά το 59-34 του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε ένα επιμέρους 22-41 αυτή τη στιγμή και τον Ολυμπιακό να έχει μειώσει πλέον στους 6. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια. Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα υπόλοιπα πλέον πλην του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Οπότε έχουμε και λέμε Μπαρσελόνα Μακάμπι 90-87. Τελείωσε το παιχνίδι. Αρμάνι Ρεάλ 89-98 και Μπασκόνια Ντουμπάι τελικό 79-93. Στο Champions League το παιχνίδι της Βιγεράλ με την Νάπολη έχει γίνει 3-1, πλέον προηγείται η Βιγεράλ. Ατλέτικο Μάντσεστερ United 2-0, η United λίγο πριν το 2-0 είχε και αποβολή, αποβλήθηκε ο Γιώρο και παίζει με 10. Ίντερ Μπριζ 2-4 σε ένα φανταστικό παιχνίδι. Έχει κάνει σχάμπη το 1-3 η Μπριζ. Μείωσε η Ίντερ, πάλι με δεύτερο γκολ του Λάου τώρα, αλλά αυτή τη στιγμή στο 88 η Μπριζ κάνει το 2-4. Βίκινγκ Μπάγερν παραμένει το 2-3. Γαλατά Σαράι Μπαρσελόνα 1-4. Λιψία Εντχόφεν θυμίζουμε 1-0. Και Άρσεναλ Λίλ το παιχνίδι είναι στο 3-0. Το Ρώμα Μπάλκαν τελείωσε 77-72 στην παράταση. Είπαμε για τις δύο νίκες των ελληνικών ομάδων. Αν βάλουμε μαζί και τον Κόλοσσο, βεβαίως τρεις ουσιαστικά. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει ιτηθεί σήμερα προς το παρόν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Και στην Championship τελικά, Wrexham West Brom 1-2, Wolves Bolton 1-3, Millwall Swansea 0-1, Burnley Charlton 2-2, Cardiff Watford 5-1, Bristol City Blackburn 0-1, σε εξέλιξη μόνο τα Stoke Middlesbrough 2-2 και Birmingham Preston 4-0. Επιστρέφουμε στη Βαλένθια, Νίκο Ζέρβας.
3: Η Βαλένθια με τον Μύρο της θα σκοράρει στο τέλος του χρόνου 83-75. Ο Μιλουτίνο φέρει το Σταϊρικ Τζόρτ, ο οποίος αποβλήθηκε, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντική απώλεια γιατί βοήθησε πολύ στις αλλαγές. Ο Σταϊρικ Τζόρτ. Κουρνιέ, παίρνει σκύρια από τον Μιλουτίνο. Κουρνιέ στο Μοντέρο, Μοντέρο για τρεις μέσα. 83-78. 21 πόντια από τον Δομινικανό, ο οποίος πάει να κάνει φάρμα απέναντι στην πρώην ομάδα του Σόρς, τον Κάμερον Τέιλορ. Αστοχή, rebound του Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μειώσει στη μία κατοχή και το μάτι να γίνει ντέρμπι. Ποτέ μιλές ποτέ στο ωραιότερο άθλημα του πλανήτη. Κουρνιέ για τρεις. Αστοχή έχει επαφή στον Παπα-Νικολάου, παίρνετε θετικό rebound. Με δεύτερη προσπάθεια, αστοχή ο αρχηγός. Ηρωικός Κώστας Παπα-Νικολάου στη Deutsche Arena. 83-80. 3 και 35 ακόμη. DJ Σόρτς. Σόρτς με τον Μοντέρο. Ο Σόρτς. Θα δώσει τον Μίροτιτς. Ο Μίροτιτς χέρι-χέρι με τον Τέιλορ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει να δώσει φάουλ. 6 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση της Βαλένθια. Σόρτς με τον Μιλουτίνο. Σουτάρει για 2 Σόρτς. Αστοχή. Rebound από τον Μιλουτίνο. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να μειώσει τον πόντο ή και να ισοφαρίσει. Απίστευτα πράγματα. Κουρνιές στον Εντζάι. Καλάφι. 83-82. Ποτέ μην υποτιμάς την καρδιά του πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Παπα-Νικολάου κάνει χειρονομίες στους 400 φίλους του Ολυμπιακού να φωνάξουν με όλη τη δύναμη της ίσους. 3 και 8 είμαστε ενώπιον της μεγαλύτερης ανατροπής που έχει γίνει σε ένα ημίχρονο τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα. Από το μείον 28, ξαναλέει ο Ολυμπιακός, έχει μειώσει στον πόντο γιατί θυμήθηκε την ταυτότητά του. Θυμήθηκε αυτό που τον έκανε πρωταθλητή Ευρώπης. Θυμήθηκε αυτό που τον έφτιαξε σε συνεχόμενα Final Four. Η άμυνα από γρανίτη έχει κάνει τη Βαλένθια των 59 πόντων στο πρώτο ημίχρονο να έχει μείνει στους 24. Το ίδιος έχει βρει διεξόδους με έναν καταπληκτικό Μοντέρο, με έναν συγκινητικό Φουρνιέ, έναν τρομερό Παπα-Νικολάου. Έχει μειώσει σε 83-82. Time out από τον Τσάβι Άλμπερτ. Δεν ξέρω αν θες να πάρεις για λίγο το μικρόφωνο, Γιάννη, ή να μείνουμε εδώ.
1: Θα το πάρω για λίγο, Νίκο, να βρεις αναπνοέ σου. Καταρχάς, λοιπόν, και να πω ότι η Viking ισοφαρίζει το παιχνίδι με την Bayern, το κάνει 3-3. Συναρπαστικό παιχνίδι. Ο Χάουγκεν στο 90 λεπτό είναι ο σκόρερ. Υπάρχουν και 5 λεπτά καθυστερήσεων, στα οποία έχουμε ήδη μπει σε μια τρίτη ιδιαιτέρως παραγωγική, όπως είναι η τρίτη στο Champions League. Τα έχουμε πει εδώ πέρα στο Fight, απλά ξέρετε αυτά. Έχουμε 31 γκολ ήδη και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια. Α, τσεκάρετε τον γκολ της της Βίγκα από το βλέπω. Όχι, σέντρα νομίζω δείχνει. Περιμένουμε, συγγνώμη, το βλέπουμε στο mute. Λοιπόν, τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι εκεί που τα είχαμε αφήσει και περιμένουμε. Α, ελέγχεται η φάση για ένα φάουλ ίσως νωρίτερα στο κέντρο. Αν έχει γίνει στην εξέλιξη της φάσης, προφανώς σκόραρε η Viking, μέτρησε τον γκολ και προχωράμε. Λοιπόν, πάμε, Νίκο Ζερβάς.
3: Λοιπόν, άρχισε ξανά το παιχνίδι ο Σετσκόφσκι με τον Παπα-Νικολάου. Ο Άρμονι Μπρουξ με τον Σόρτ. Ο Σόρτ θα δώσει να κλέψει ο Εντζάι. Θα ολοκληρώσει ο Εντζάι, ναι. Ολυμπιακός προβάδισμα μπροστά στο προβάδισμα πλέον. Μοντέρο παίζει 5 εναντίον 5. Σταματάει. Πολύ ωρίμα οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Εντζάι προσποιείται. Δίνει στο Μοντέρο. Μοντέρο ξανά στον Εντζάι. Φοβερή πάσα του Εντζάι στο Μιλουτίνο. Ο Μιλουτίνο με τον Οσεφτόφσκι γυρίζει. Σκοράρει. Προβάδισμα 84-83 με τον Νίκολα Μιλουτίνο. Τι βλέπουμε απόψε, τι μάτς βλέπουμε εδώ στην Ρόι Τζαρίνα. Το ναυάγιο πάει να γίνει θρίαμβος. Μπρουξ, ψυχολογία τώρα είναι μερομέρος. Το Ολυμπιακό η Βαλένθια δεν έχει. Πλέον θα ευκολαστούν το βρίσκο όμως με τον Μπρουξ μετά από αρκετή ώρα. Και πάρα πολύ καλό σφαίρο ο Άρμονι Μπρουξ. Ένα χέρι εκεί θα μπορούσε να το σταματήσει. Μοντέρο, Ολυμπιακό δεν πρέπει να βιαστεί. Υπάρχουν 2 λεπτά ακόμη. Φουρνιέ, καλάθι από τον Φουρνιέ. 86-86. Θυμίζω ότι πέρσι κρίθηκε στη τελευταία φάση με ένα φάουλ που κέρδισε ο Μοντέρο και βολές που εκτέλεσε ο Ντελαρέα. Σόρτ στο Ρίβερ. Τέιλορ, ξανά Σόρτ. 1-46 ακόμη απόλυτη ισορροπία στη Βαλένθια. Σόρτ. Double team από τον Σόρτ, από τον Μιλουτίνοφ και τον Μοντέρο. Ο Τέιλορ, 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Σόρτ πετάει την μπάλα, δεν έχει τύχει καμία airball. 1,5 λεπτό ακόμη. Εκπληκτική άμυνα από τον Ολυμπιακό. Πού ήταν αυτή η άμυνα στο πρώτο ημίχρονο? Πού ήταν? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Μπαρτζόκας αποσύρει τον Μιλουτίνοφ, βάζει τον Βεζένκοφ και θα παίξει με τον Εντζάι. Ο Μπαρτζόκας από συνήθεια, συγγνώμη. Ο Χρήστος Παπάς. Συγχωρέστε με. Ο Εντζάι στο 5, ο Βεζένκοφ επιστρέφει. Το Μοντέρο οργανώνει την επίθεση. Ό,τι φάουλ γίνει είναι βολές. Μοντέρο, τον Εντζάι κάθωμα. Τρομερή δημιουργία από τον Δομινικανό. 88-86 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. 1 και 10 ακόμη. Τέιλορ, κλέβει ο Εντζάι. Κλέβει ο Εντζάι. Απίστευτη εμφάνιση και απόψε από το Σενεγαλέζο. 1 λεπτό ακόμη. Ο Ολυμπιακός, αν ευστοχίσει τώρα, βράζει θεμέλια ενός έπους εδώ στη Ζώη Τζαρίνα. Ένα έπος από το μείον 28. Μοντέρο. Κάνει την μπάλα ο Μοντέρο. Κάνει την μπάλα ο Μοντέρο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τώρα challenge. Έγινε challenge. Έγινε challenge από τον Χρήστο Παπά. Δεν έχω άποψη. Μιλάμε για πολύ κρίσιμη απόφαση. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει αυτή την κατοχή, έχει 6-7 δευτερόλεπτα να ολοκληρώσει την επίθεση του. 47 και 6 απομένουν. Για να δούμε. Έχω και εγώ replay τώρα, Γιάννη, θέλω και τη βοήθειά σου. Νομίζω ότι τη βγάζει ο Τέιλερ. Νομίζω. Νομίζω. Αλλά δεν μπορώ να πάρω και όρκο. Νομίζω ότι είναι από τα χέρια του Τέιλερ.
1: Ναι, ο Τέιλερ τη βγάζει.
3: Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει το challenge και σκοράρει, θα προηγηθεί με 2 κατοχές. Κάνουν τώρα αυτό το stop καρέ που λέμε. Είναι πολύ δύσκολη φάση, πολύ δύσκολη φάση. Θυμίζω ότι σε περίπτωση που έχουν αμφιβολία, εμένουν στην αρχική τους απόφαση. Ο κύριος Διβαλέ έδειξε πολύ εύκολα Βαλένθια, είναι η αλήθεια. Μαγικό παιχνίδι από τον Εντζάι. 11 πόντι, 3 assist, 2 κλεψίματα, φοβερές άμυνες.
1: Δεν έχουν σωστή κάμερα για να το δουν.
3: Ναι, άμα είναι τέτοια πράγματα καταλαβαίνεις ότι...
1: Φαίνεται όμως να τη βγάζει ο Τέιλορ.
3: Νομίζω ότι έτσι όπως βλέπουμε ο Τέιλορ τη βγάζει. Τώρα δεν μπορεί να πήρε τόσο πολύ φορά η μπάλα από το Μοντέρο. Πολύ κρίσιμη απόφαση. Πάρα πολύ κρίσιμη. Γι' αυτό τέλος το ξυρίζουν που λέμε. Βαλένθια ο Τιφαλά, μάλιστα. Okay. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βγάλει μία ακόμη άμυνα. Υπάρχει χρόνος, ό,τι και αν γίνει, 2 κατοχές στο μάτς. 47 και 6 αν δεν παρεμβληθούν φάουλ. Και το DJ Short ξανά την οργάνωση της επίθεσης της Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός προηγείται 88-86. Έχανε 28 στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου. Μπρουξ, κόβει ο Παπα-Νικολάου. Φάουλ του Τέιλορ. στο Βεζένκο και δύο βολές. Ο Τιφαλά δεν μπορούσε να μην το στηρίξει αυτό. Δεν μπορούσε ο Γάλλος γιατί της να μην το στηρίξει αυτό. Δεν μπορούσε να μην το στηρίξει ο Τιφαλά αυτό. Κάπα του Παπα-Νικολάου, του καταπληκτικού Παπα-Νικολάου απόψε πάνω στον Μπρουκς. Ο Βεζένκοφ υποδέχτηκε την μπάλα, πήρε καθαρό φάουλ τον Τέιλορ. 35 και 4 απομένουν. Αν ο 30χρονος φόρουαρντ ευστοχίσει, βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά με δύο κατοχές. Ο Βεζένκοφ στους 11. Θα βάλει την πρώτη. Μια βολή που τον βάζει στην 12η θέση των σκόρερ όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα με 3.773 πόντους. Και περνάει τον μεγάλο Σέρχιο Ροντρίγκερ της Ρεάλ. Αστοχή στη δεύτερη ο Βεζένκο. 86-89. Ο Σόρτς δεν είναι προς τα μέσα με τον Βεζένκο. Δίνει στον Ρίβερς καλάθι. Ο Σόρτς πήγε σε γρήγορη επίθεση για να μείνει και χρόνο στην Βαλένθια. Και θα μείνει και χρόνο στην Βαλένθια. 26-6, 88-89. Time out από τον Χρήστο Παπά. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό στη Ροή Ταρινά.
1: Πολύ γρήγορα το δέχτηκε αυτό το καλάθι ο Ολυμπιακός. 26 και 6. Προφανώς τώρα ο Ολυμπιακός προσπαθήσει να εξαντλήσει τον χρόνο του. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει αδεσφάλω. Ότι φάουλ γίνει οδηγεί σε βολές. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα χειριστεί ο Ολυμπιακός αυτό το ελάχιστο προβάδισμα που έχει αυτή τη στιγμή του ενός πόντου. Στο μεταξύ, να πούμε ότι τελείωσαν όλα τα παιχνίδια του Champions League, τα οποία έχουν ως εξής: Villarreal Napoli 3-1, Ατλέτικο Manchester United 2-0, Arsenal Lille 3-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Brugge τελείωσε 3-4 το παιχνίδι. Σας είχαμε αφήσει στο 2-4 σκόρα ο Μπονής το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Μπρίζ όμως είναι αυτή που πήρε την σπουδαία νίκη. Λιψία Αιντχόφεν 1-0 και Viking Bayern 3-3 σε μια βραδιά πραγματικά γεμάτη γκολ. Αυτό που δεν έχουμε πει είναι τα δύο ακόμα τελικά που σας χρωστάμε από την Championship. Stoke Middlesbrough 2-3 και Birmingham Preston 4-0. Και νομίζω κάπου εδώ έτσι ολοκληρώνουμε. Να πούμε με τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, να πούμε τα παιχνίδια της Αγγλίας με την Ελλάδα. Για τα αποκλειματικά του Μουντιάλ Γυναικών ολοκληρώθηκε 5-0, ήταν για την εθνική μας ομάδα. Πάμε όμως να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το μικρό ψυχόδραμα το σημερινό στη Βαλένθια. Νίκος Ζέρβας.
3: Ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί μόλις 29 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Δέχτηκε 59 στο πρώτο, νομίζω. Έχουν επιστρέψει οι πεντάδες. Ο Ολυμπιακός τώρα παίζει με Μοντέρο, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου και Μιλουτίνοφ. Προφανώς για το rebound, προφανώς για να υπάρχει μια πιο αξιόπιστη λύση κοντά στη ρακέτα. Πάντως ο Εντζάι έκανε τρομερή δουλειά. Και σήμερα κάτι κοιτάει τώρα ο Τιφαλά, δεν ξέρω τι είναι. Έχει πάει στη γραμματεία για κάποιο λόγο. 26 και 6 απομένουν. Αν ο Ολυμπιακός εξαντλήσει τα δικά του δευτερόλεπτα και η Βαλένθια δεν μπει στη διαδικασία του φάουλ, θα μπουν στη Βαλένθια περίπου 3 δευτερόλεπτα. Έχω την αίσθηση ότι η ισπανική ομάδα θα πιέσει στην αρχή, θα προσπαθήσει να κλέψει τα 7-8 πρώτα δευτερόλεπτα και μετά θα κάνει φάουλ. Δεν έχει λογική να αφήσει τον Ολυμπιακό να σπαταλήσει όλα τα δευτερόλεπτα. Δεν αλλάζει κάτι. 26 και 6 ο Παπα-Νικολάου. Καταπληκτικός και απόψε ο Παπα-Νικολάου. Με 6 rebound, 7 πόντους, 1 assist, μια τάπα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει τώρα. Συνεχίζει διαβουλεύσεις. Α, για την αλλαγή, δεν μπορούσε να κάνει αλλαγή η Βαλένθια. Βγήκε έξω σόλους. Ο Παπα-Νικολάου στο Μοντέρο. Φάουλ κατευθείαν από τον Ριβέρο. Το Μοντέρο, κατευθείαν. Αυτό είναι το πέμπτο φάουλ του Ριβέρο. Η Βαλένθια προτιμάει να μείνουν δευτερόλεπτα πολλά για να έχει να αποφασίσει και φυσικά να στοχεύσει και σε ενδεχόμενη αστοχία του Μοντέρο, ο οποίος σήμερα έχει 6-6 από τη γραμμή και 30 στο σύστημα αξιολόγησης. 21 πόντοι, 2 assist, 3 rebound, 3 λάθη. Με 7-9 εντός παιδιάς ο Μοντέρο στην έδρα της πρώην ομάδας του. Γιάν Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με έναν. Έτοιμος για την πρώτη βολή. Αστοχή ο Μοντέρο. Είναι πολύ κρίμα αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, υπερπροσπάθεια από το μείον 28, να χαθεί για τις άστοχες βολές του Βεζένκοφ και του Μοντέρο, που είναι εξαιρετική σκουέρ. Πολύ κρίμα. Μοντέρο έτοιμο για τη δεύτερη, θα τη βάλει. 90-88 και time out από τον Τσάβι Αλμπέρτ. Η Βαλένθια της βγήκε πάντως στο ρίσκο. Έκανε γρήγορα φάουλ, κύλησε μόλις ένα δευτερόλεπτο. Έβαλε τη μία βολή ο Μοντέρο και πλέον το μάτς μπορεί να το πάρει με

0: ιστορία της Ευρωλίγκας σε κανονική διάρκεια, η οποία είχε λάβει χώρα τη σεζόν 12-13, όταν η Πρόκομ, αν τη θυμάστε, έχανε από την Σιένα λίγο πριν το ημίχρονο με 48-20 και τελικά κέρδισε το παιχνίδι με 95-88. Έχανε δηλαδή 28 πόντους και το πήρε τελικά με 7, αν καταφέρει να το γυρίσει ο Ολυμπιακός. Εδώ θα το γυρίσει και σίγουρα θα είναι η μεγαλύτερη ανατροπή σε ένα ημίχρονο. Αν ψάχνουμε έτσι πιο μικρό ρεκόρ να το πούμε, θα είναι σίγουρα η μεγαλύτερη ανατροπή σε ένα ημίχρονο. Το θέμα να δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ο Ολυμπιακός είναι με εντάει πλέον για Μιλουτίνο. Στη Βαλένθια με Σόρτ, Τέιλορ, Ρίβερς, Μπρουκς και Μίροτιτς. Ο Γκόρντ έχει διευθύνσει την πεντάδα του Ολυμπιακού. Αντί του Μοντέρο για την άμυνα, λογικό. Σόρτ με τον Παπα-Νικολάου από την αλλαγή. Η Βαλένθια θα επιτεθεί στο τέλος. Σόρτ δεν είναι μπροστά μέσα. Ανάποδο λέει, αυκαλάθη. 6,3 απομένουν time out από τον Χρήστο Παπά. Πάντως ο Ολυμπιακός έχει τον τελευταίο λόγο. 90-90, ο Σόρτς διεμβόλυσε την άμυνα του Ολυμπιακού, πέτυχε καλάθι. Αν οι Ερυθρόλευτοι είχαν βάλει τις βολές θα είχαν πάρει ήδη την νίκη. Αλλά μετά αν δεν κάνουμε πραγματικότητα. Έχουν 6,3 για να δώσουν το τελειωτικό χτύπημα στην Βαλένθια και να πετύχουν μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Ευρωλίγκας σε ένα ημίχρονο όπως ο Γιάννης. Αλλά στη σύγχρονη μορφή της κόλλας νομίζω ότι κανείς δεν έχει επιστρέψει από το μείον 28. Ένας Ολυμπιακός που σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο αδείξε πάρα πολύ τον εαυτό του. Διακόμενος 59 πόντους, μη έχοντας καμία διάθεση στην άμυνα. Αποβλήθηκε και ο κόουτς Μπαρτζόκας. Τελείως διαφορετική προσέγγιση στο δεύτερο ημίχρονο στην άμυνα. Πιο δυναμικά heads out, με αλλαγές, με αυτοθυσία, με rebound. Με σκληράδα γενικά, αυτό που έλειπε στο πρώτο μέρος. Και τεράστια βελτίωση και στη δημιουργία. Ο Ολυμπιακός τελείωσε τον πρώτο ημίχρονο με 6 assist. Έχει φτάσει στις 19 πλέον. Χωρίς να έχει κάτι φοβερό και τρομερό σαν τρίποντα, 7 στα 22 έχουν οι Ερυθρόλευτοι. Λοιπόν, Μοντέρο, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Εντζάι. Είναι η τελευταία πεντάδα. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την παράταση. Και αυτό άμα το πάρουμε στο σύνολο και στο εύρος που πήγε να χαθεί το μάτς, που ξαναλέω μέχρι το 22 έμοιαζε με ναυάγιο, είναι ένα μικρό κέρδος. Έχει όμως τώρα την ευκαιρία για buzzer beater νίκη για το ένατο διπλό του στην Ισπανία, στην Βαλένθια, σε 10 αναμετρήσεις. Εντζάι, Μοντέρο, Μοντέρο με τον Πουέρτο, Μοντέρο για τρεις. Μπέλα δεν σαν το χατήρι, παράταση. Ο Μοντέρο υπό μέτριες προϋποθέσεις έκανε ένα σουτ, πάτησε καλά, η μπάλα πήγε και βγήκε και έτσι το μάτς πάει στην παράταση για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να ολοκληρώσει αυτή την ανατροπή. Γιάννη, το μικρόφωνο σε σένα με τα μεσονύχτιο πλέον, Βαλένθια Ολυμπιακός εδώ στη Ροϊτάρινα.
0: Μάλιστα. Όντως δεν ήταν η καλύτερη επίθεση που μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα 6 δευτερόλεπτα. Βεβαίως ο Μοντέρο με μεγάλη πίστη στο σούτ του, πρώτο σκόρ άλλωστε της ομάδας με 22 πόντους και 7 στα 9 εντός παιδιάς, 30 στο ranking. Λογικό είναι να είναι αυτός ο οποίος ανέλαβε την τελευταία επίθεση. Αστόχησε και πάει τώρα ο Ολυμπιακός να δει τι μπορεί να κάνει στην παράταση. Κυρίες και κύριοι, εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω, αφού ευχαριστήσω Παναγιώτη Ρέο και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αναμένουμε βεβαίως την παράταση. Προλαβαίνετε, μένετε εδώ συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν σχόλια και για τα δύο παιχνίδια και λίγο αργότερα θα ανοίξουν οι γραμμές για όλους και όλες εσάς. Εμείς τα λέμε αύριο με το καλό. Καλό σας βράδυ.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
4: Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλος.

0: πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
3: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
4: Ο Διονύσης.
3: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
5: Όπως σου λέω.
3: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
6: Στα εξηγόρια.
7: Με ελεγχόμενο αυτό.
8: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε στο Big Win Sport FM 94,6. Προφανώς και δεν θα πάμε σε κανονική ροή after review. Εδώ με τον Πάνο Λούπο, ο οποίος είναι δίπλα μου, ο Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τις 2, γιατί το μάτς του Ολυμπιακού στη Βαλένθια είναι ένα επικό παιχνίδι, μια επική επιστροφή του Ολυμπιακού. Ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή και να πάρει το μάτς. Έχουμε πάει σε παράταση, οπότε δίνω μικρόφωνο ξανά στον Νίκο Ζέρβα στη Βαλένθια.
9: Καλησπέρα Νίκο, τρίτος παραγωγός που αλλάζω σε ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι
8: φοβερό, φοβερό, φοβερό.
9: Ο Φουρνιάς στόχισε στο lay-up, ο Σετκόφσκι προσποιείται για 3 στα στοχή rebound από τον Μοντέρο. 90-90, ο Ολυμπιακός παίζει με Μοντέρο, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Εντζάι και Βεζένκοφ, Σόρτο, Σετκόφσκι, Τέιλορ, Σακό και Μπρούξη, 5 της Βαλένθια. Θυμίζω με 5 φάουλ είναι έξω τα Eric Jones και στα αποδυτήρια ο Γιώργος Μπαρζόκας με 2 τεχνικές ποινές. Φουρνιέ με τον Σόρτ, Φουρνιέ για 3, Airball. Ο Παπα-Νικολάου μαζεύει το rebound όμως και βάζει καλάθι για δεύτερη φορά. Επικός αρχηγός απόψε, 92-90, Σόρτ. Μπρουξ με τον Παπα-Νικολάου, ξανά Σόρτς, ο Σετκόφσκι. Βαλένθια αλλάζει την μπάλα στην περίμετρο. Ο Τέιλορ με τον Βεζένκοφ, ως που είχε σουτάρει για 3. Φάουλ από τον Βεζένκοφ για 3 βολές. Γελάει ο Βεζένκοφ. Ομολογώ ότι επειδή είναι πίσω την μπασκέτα που επιτίθεται η Βαλένθια, δεν το είδα. Βάζω να δω που θα πάει η μπάλα. Και δεν έχω και replay. Ναι, άμα μπαίνει στον κίνητρο μόνο ψηλά δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ. Τρεις βολές για τον Κάμερον Τέιλορ, ο οποίος ήταν στους 13 και μειώνει στον πόντο 91-92. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχασε 2 βολές με Βεζένκοφ και Μοντέρο και ένα νικητήριο σου του Μοντέρο, θα μπορούσε με τη μία βολή να είχε πάρει την νίκη. Ο Τέλερ βάζει και την δεύτερη, βάζει και την τρίτη, προβάδισμα ξανά για την Βαλένθια, 3-40. Επικό ήταν και το περσινό φινάλε, απλά

0: λες.
1: 4. Ξέρω εγώ που κουρνιέται. Ο παίξει για 7 μοντέλο και 9.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

και να το κυνηγήσουν, τζάμπα να το κυνηγήσουν, έχουν και αγώνα σε τρεις μέρες που θα κάνουν οικονομία δυνάμεων. Άρχισε λίγο-λίγο από την άμυνα, κυρίως από την άμυνα, με μια ίδια πεντάδα που βγάλε όλη την τρίτη περίοδο και έκανε τη μισή δουλειά, και βλέποντας και τους αντιπάλους να αγχώνονται και τον Ολυμπιακό

0: και αυτό πρέπει να το βρει ο Ολυμπιακός, για να μην έχει τέτοια ζητήματα στο μέλλον. Πολύ σημαντική προφανώς η εμφάνιση του Φουρνιέ, σπουδαίος και πάλι ο Γάλλος. Φοβερός ο Μοντέρο που βάλε και καλά καλάθια και αυτό στο τέλος. Πάρα πολύ καλός και ο Παπα-Νικολάου με κάποιες βοήθειες μεγάλες και ο Βεζένκοφ. Όλοι τους αυτοί που έπαιξαν στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ πάντα έτσι ένα ερωτηματικό, γιατί μου φαίνεται ότι ο Μιλουτίνο δεν αξιοποιείται όσο θα έπρεπε από τους συμπαίκτες του. Πήρε ελάχιστες μπάλες και σήμερα, όπως και τα άλλα πεντάρια του Ολυμπιακού, αλλά τέσσερις ο Μιλουτίνο και δεν νομίζω ότι το αξίζει να παλεύει μόνο για να σκοράρει θετικό rebound. Επίσης δεν φαίνεται να λειτουργεί πολύ το πλάνο να έρθει τον Ντόρσεϊ από τον πάγκο και να μην ξεκινάει την πεντάδα, γιατί ο ίδιος δεν φαίνεται να μπορεί να το διαχειριστεί αυτό πνευματικά. Οκ, όλα αυτά βέβαια είναι μια δευτερεύουσα συζήτηση. Το βασικό είναι να κερδίζει η ομάδα του Ολυμπιακού. Το κατάφερε και σήμερα, αλλά έχει ξαναλέω πράγματα να βελτιώσει και γι' αυτό λέμε ότι το ταβάνι τους ακόμα το ψάχνουμε, το διερευνούμε. Και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο και για τον Παναθηναϊκό, για να περάσω στη δεύτερη νίκη της βραδιάς, ο οποίος σε ένα ακόμα παιχνίδι και πάλι εμφαντικά και πάλι με αφετηρία την άμυνα κατάφερε να κερδίσει. Είναι τρομερή η άμυνα που παίζει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή πραγματικά τη βλέπεις φέτος και λες αυτή είναι η ομάδα που δεν μπορούσε να κόψει ούτε με Βαλέ πριν από λίγους μήνες με τον Αταμάν, και τώρα φέτος έχει γίνει μέσα σε τόσους λίγους μήνες μια αμυντική ή μήνες, εβδομάδες.
1: Μήνες, εβδομάδες.
0: Ναι. Αμυντική μηχανή. Δηλαδή αυτοί μαζευτήκαν 20-22 Αυγούστου και δεν έχουμε διανύσει καλά-καλά δύο μήνες και έχουν άντε 15 το πολύ προπονήσεις όλοι μαζί και οι τύποι παίζουν μια άμυνα η οποία τους φέρνει στον υπόλοιπο. Αυτό που έγινε στη δεύτερη και στην τρίτη περίοδο, ειδικά με την Παρτίζαν, ήταν εχμαλωσία. Δεν μπορούσαν να δουν το καλάθι καλά-καλά. Είχαν θλιβερά ποσοστά. Και βρήκε ο Παναθηναϊκός εκείνο το διάστημα κάποιους πόντους που ήθελε, γιατί έχει και την ποιότητα των παιχτών. Εντάξει, ακόμα στην επίθεση επιδέχεται βελτίωση η εικόνα του. Προφανώς και θα βελτιωθεί και με την επιστροφή του Σλούκα και του Νάν. Γι' αυτό λέω ότι το ταβάνι του διαρευνάται ακόμα, γιατί άμα μπουν και αυτοί, που αυτοί θα λογικά και εκτελεστικά το Παναθηναϊκό, και εφόσον διατηρηθεί και η αμυντική ισορροπία με κάποιο τρόπο, γιατί αυτοί οι δύο δεν είναι τόσο καλή αμυντική όσο αυτοί που παίζουν τώρα, τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός μπορεί να στοχεύει πάρα πάρα πολύ ψηλά. Αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Είναι τρομερή η κυριαρχία που βγαίνει μέσα από την άμυνά του και πραγματικά δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Έτσι. Και παίζει σήμερα, φανταστείτε, και χωρίς τον καλύτερο το αμυντικό τον Μπόγκα. Δηλαδή είναι γι' αυτό ένα ακόμα φοβερό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε. Κρατάω, ως κορυφαίο, εγώ θα πω, πέρα του Χέις Ντέιβις, ήταν εξαιρετικός και ο Λεσόρ. Μπορεί να μην έβαλε πολλούς πόντους, αλλά σε rebound, σε ενέργεια, στις αλλαγές, σε assist, σε κλεψίματα, ήταν ο παλιός Λεσόρ, ο οποίος και το κάνει και την περασμένη εβδομάδα απέναντι στη Φενέρ, δείχνει ότι είναι όλο και καλύτερα και νομίζω ότι θα είναι όλο και καλύτερα. Υπάρχει πάντα το ερωτηματικό τι υπάρχει πίσω από το Λεσόρ. Ο Φαλ σήμερα έδωσε κάποια πραγματάκια, απλά δεν ξέρεις λόγω και του τραυματισμού αν θα μπορεί να το κάνει με συνέπεια όλη τη σεζόν. Και επειδή ο Γιαμπουσέλ νομίζω ότι καθιερώνεται πλέον ως τεσάρι, νομίζω ότι ίσως εκεί ο Παναμαϊκός θα θέλει για ασφάλεια να έχει μια ακόμα επιλογή, η οποία επιλογή προφανώς, αν δεν βρεθεί κάτι εξαιρετικό, δεν πρόκειται να γίνει και ποτέ έτσι από τον Οπαράτο. Δεν είναι κανένα προπονητή που θα πάρει παλώματα. Αν βρει κάτι που το αρέσει και πιστεύει ότι θα βοηθήσει, θα το πάρει. Δάλλος θα πορευτεί με αυτούς που έχει και θα στηρίξει και αυτούς που έχει. Να πούμε και κανένα καλό λόγο για το Περιστέρι, που έκανε μεγάλη νίκη στην Ιταλία απέναντι στη Βαρέζε, αίτητο φέτος, νίκες μέσα έξω στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που έχασε για πρώτη φορά τελευταίες δύο εβδομάδες για το ελληνικό μπάσκετ, με κακή εικόνα απέναντι στην Γιάννη Καμπέλης. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι στα τελευταία παιχνίδια μετά το Super Cup ειδικά, αν εξαιρέσουμε το 4ο δεκάλεπτο με τη Μαρέσα που ήταν κυρίαρχος, όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν αγκομαχούσε. Φαίνεται η ομάδα να είναι λίγο σκασμένη, φαίνεται ότι επειδή στηρίζεται πολύ σε συγκεκριμένους παίχτες, κυρίως τον Καλάθι και τον Όσμαν, έχουν φάει πολύ μεγάλο φόρτο αυτοί και οι υπόλοιποι δεν έχουν δώσει τα πράγματα που έδωσαν μέχρι το Super Cup, στα φιλικά, ξέρω εγώ, στο Super Cup που ήταν εξαιρετική, ή το Χάτζιν, ή το Φώστερ. Και νομίζω ότι εκεί σίγουρα θα πρέπει να βρει κάποια λύση ο Τριγκέρ, γιατί η εικόνα δεν είναι καλή. Και σήμερα δηλαδή έβλεπε τους αντιπάλους να σκοράρουν, να έχουν δει κάτι τρομερά ποσοστά στα τρίποντα, γιατί εντάξει, βάλανε και μεγάλα και κρεμασμένα και διάφορα τέτοια, αλλά ήταν και μια ομάδα η οποία δεν είναι και καμιά σπουδαία. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έχει 4-5 φορές το μπάτι των Λιθουανών. Πρέπει αυτά τα παιχνίδια να τα κερδίζει, έστω τέλος πάντων να τα παλεύει μέχρι τέλος. Ο ΠΑΟΚ σήμερα σχεδόν σε όλο το μάτς κυνηγούσε στο σκορ και δεν έδειξε ότι ήταν ικανός για να κερδίσει. Εντάξει, πάντως γενική εικόνα είναι καλή. Έτσι, αν εξαιρέσουμε την ήττα από τον ΠΑΟΚ από την περασμένη εβδομάδα, έχουμε μόνο νίκες και οι υπόλοιποι τα πάνε καλά στις άλλες διοργανώσεις, στην Παγκύρο Κάπ κτλ. Οπότε περιμένουμε τα καλύτερα για τη συνέχεια. Νομίζω σας κάλυψα, έτσι.
1: Με απόλυτα, Χρήστο. Να είσαι καλά.
0: Χαιρετώ.
1: Καλό βράδυ στον Χρήστο Ρομπόλη. Θα συνεχίσουμε ακόμα με Μερικά σχόλια για όσα είδαμε. Να πω εντάχει και τα αποτελέσματα της βραδιάς στο Champions League. Δεν έχω δει το παραμικρό. Πάνω ελπίζω να έχεις δει κανένα μάτς.
2: Είδα και
1: κάτι λίγα γκολ.
2: Πολλά γκολ και ωραία ματσάκια.
1: Έβλεπα μπάσκετ. Λαν Sporting 0-2. Σαμπάμπα Κούς, Λάβια Πράγας 2-0. Δώρο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Arsenal Lille 3-0. Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United 2-0. Real Napoli 3-1. Viking Bayern Μονάχου 3-3. Galatasaray Barcelona 1-4. Inter Brugge 3-4. Και Λειψία Ειντχόφεν 1-0. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στο σχόλιο του Βασίλη Σκουντή. Γεια σου, Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Από πού θα ξεκινήσουμε τώρα?
3: Έλα, από πού να ξεκινήσουμε, πες το ψέματα. Κοίτα, η νίκη του Ολυμπιακού είναι ένα έπος τώρα.
1: Ναι, ναι.
3: Όλα γίνονται. Μερικές φορές πραγματικά συμβαίνουν αδιανόητα πράγματα. Το μπάσκετ είναι τέτοιο άθλημα. Τώρα δεν θέλω να εκτραπώ σε φιλολογικές αναγκήσεις και σε υπεραπλουστεύσεις και υπεργενικεύσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό που παρακολουθήσαμε απόψε, δηλαδή πρέπει μια ομάδα να χτυπάει σαν το χταπόδι τον αντίπαλό της, να μην της αφήνει κανένα περιθώριο, να προηγείται με διαφορά 28 πόντων απέναντι σε μια ομάδα που κάνει σκιώδη παρουσία για πολύ ώρα, τουλάχιστον για ένα ημίχρονο και λίγο παραπάνω, τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά ο Ολυμπιακός μεταμορφώνεται, αναγεννιέται, βρίσκει τα πατήματά του, βρίσκει παίκτες να το κουβαλήσουν με το φωνιέ που για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι και δεν το βάζει κάτω και είναι ένας παίκτης που ακόμη κι αν τον βλέπεις, ας με επιτραπεί η έκφραση, τη βάζω εντός εισαγωγικών για να μην παρεξηγηθώ, να σέρνεται. Είναι το ύφος και το στυλ του ανδρός τέτοιο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι, όπως έλεγε κάποτε και το λέει ακόμα και ο Μπράδοβιτς, έτσι για να κάνω και μια γέφυρα που φτάνει από την Βαλένθια στο Βελιγράδι. Και εκεί που ο Ολυμπιακός, αν όχι ο ίδιος ο οργανισμός, οι παίκτες και ο προπονητής δηλαδή, είναι συμβασμένοι με την ήττα, αλλά προφανώς πολλοί κόσμος αρχίζει να γκρινιάζει, να συστηρίζει το ένα το άλλο, ξαφνικά ο Ολυμπιακός πέτυχε μια τρομακτική, πραγματικά τρομακτική ανατροπή. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο δεν γίνει σε αυτό το επίπεδο, εκτός έδρας και απέναντι σε μια ομάδα με τις αρχές και το μοντέλο και την κουλτούρα της Βαλένθια, που εγώ είχα μείνει και γενικώς έχω μείνει μανιτό το στόμα της πορείας της φέτος. Έφυγαν 10 παίκτες, έφυγε ο προπονητής, η ομάδα εξακολουθεί να έχει την ίδια κουλτούρα, εξακολουθεί να παίζει στο ίδιο μοτίβο, έχει μια διανόητη επίθεση με μέσο 101,3 πόντους. Για να ξανακάνω μια γέφυρα ανάμεσα στη Βαλένθια και το Βεργάρι, ο Παναθηναϊκός επίσης αυτή τη στιγμή επιδεικνύει, μοστράρει μια διανόητη αμυντική συμπεριφορά. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, ενδεχομένως η Φενέρμπαχτσε πριν από 2 χρόνια, αλλά σε κάθε περίπτωση το παθητικό των 69,4 πόντων στα πρώτα 5 μάτς της χρονιάς. Okay, οι αντίπαλοι, οι δύο γαλλικές ομάδες και οι Μακάμπι έτσι όπως είναι, δεν αποτελούν πολύ ψηλά εμπόδια και ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη φορά απόψε που βγήκε από το σπίτι του για να παίξει εκτός έδρας σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο, σε μια σκληρή έδρα. Οπότε η καταμέτρηση συνεχίζει, ο Παναθηναϊκός είναι το 5-0, ο Ολυμπιακός είχε την ήττα, την μία ήττα του, την ρέπαρε απέναντι στην ΕΦΕΣ, απόψε πετυχαίνει μια νίκη όπως λένε και οι Αμερικανοί της εκδοχής for the ages, πραγματικά είναι ένα έπος, δηλαδή είναι μια από τις νίκες που ο ιστορικός του μέλλοντος θα την καταγράψει με bold χαρακτήρες και με highlighter. Το καλό είναι ότι οι ομάδες μας αποδεικνύουν ότι είναι σε κάθε περίπτωση και πολύ γεμάτες και πολύ ποιοτικές και πολύ αποφασισμένες. Το ότι είναι φιλόδοξες δεν το συζητώ, αυτό το γνωρίζουμε, αλλά είναι και επιδεικνύουν και έναν χαμελεοντισμό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ας πούμε αυτή τη στιγμή έχει μια αμυντική πανοπλία που έχει γίνει ο θηρεός του, ακόμη και τον κρατάει και τον κρατάει σε πολύ ψηλό επίπεδο, ακόμα και τον, η επίθεσή του όπως σε κάμποσα σημεία κυρίως στην τέταρτη περίοδο σήμερα δεν λειτουργεί, αλλά έχει τις αμυντικές δακάνες, έχει τον τρόπο να βάζει χέρια, να τσεκάρει, να δίνει βοήθειες, να εκμεταλλεύεται, να μην χωλαίνει όταν αποφασίζει να παίξει με αλλαγές και στον αντίποδα όταν παίζει με αυτό το στυλ στην επίθεση να το εκμεταλλεύεται, να παίζει με χαμηλά σχήματα ή να παίζει με ψηλά σχήματα, να μην εξαρτάται από το αν θα βάλει, αν θα είναι ήρεμος ή αν θα βάλει τα μεγάλα σου ο Φρανσίσκο, αλλά γενικώς να έχει έναν πλουραλισμό στο παιχνίδι του. Για τον Ολυμπιακό, όπως είπαμε και προηγουμένως, και νομίζω ότι αυτό είναι μια συνθήκη αδιαπραγμάτευτη που αποτελεί τώρα στην ταυτότητα των πρωταθλητών Ευρώπης, είναι αν ο Παναθηναϊκός είναι ήδη team μετά την, τον περσινό αποκλεισμό του Βαλένθια και την αποτυχία του να προκριθεί και να διεκδικήσει, να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2024 στο Βερολίνο σε επόμενες δύο απόπειρες, δηλαδή στο Άμπου Ντάμπι και στο Σκοβόμουχο, στο Telecom Center Athens, ο Ολυμπιακός είναι πολύ απλά η team to beat. Αυτό το ξέρει ο Ολυμπιακός. Όταν είσαι πρωταθλητής Ευρώπης, κάθε ομάδα που παίζει, ακόμη και αν είναι κολοπετινή, όπως λέμε, λαϊκόζωμα, θέλει να σε νικήσει. Θέλει να νικήσει πρωταθλητές Ευρώπης. Η Βαλένθια απόψε το τζάκισε, τον πολλοπάτησε το πρώτο μήνα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει και το χαρακτήρα, έχει τη δυναμική, έχει τους μπασκετικούς εγωισμούς και ως ομάδα και σε ατομικό επίπεδο. Και στο τέλος ημέρας αυτό φάνηκε ότι έπαιξε καταληκτικότατο χαρακτήρα.
1: Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
3: Ο Πάου Μασακάλας, έτσι για να πω. Ναι. Η ζωή ποτέ δεν είναι μόνο χαμόγελα. Ο Μασακάλας ο Πάου. Αλλά νομίζω ότι γενικώς, αν θέλουμε, είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνουμε τον απολογισμό και να κάνουμε το ταμείο. Αλλά γενικώς η πορεία των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης προς ώρας είναι εξαιρετική. Πάντα θα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, οι οποίες πολύ απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα της δυναμικής και του υψηλού πύχη τον οποίο έχει θέσει το ελληνικό μπάσκετ σε φετινές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα στο Βασίλη Σκουντή. Περιμένω τη Βαλεντίνα να με ενημερώσει. Μιλάει στο τηλέφωνο. Θα βάλουμε τύμπανα, drums. Πάμε. Έχουμε Παντελή Διαμαντόπουλο για το δικό του σχόλιο. Γεια σου, Παντελή. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, παιδιά. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
2: Γεια σου, Παντελή.
4: Μπράβο. Πού σε αγαπάνε όλοι, τι γίνεται?
2: Ήρεμο βράδυ βλέπω,
1: Είδες, χαλαρό. Σε φέραμε εδώ πέρα να πούμε τίποτα για το match ΣΑΕΚ αύριο στο Champions League.
4: Ήμουν έτοιμος να του πω του Πάνου, έκανα γι' αυτό θα πούμε. Αφού όλοι οι μπάσκετ μέχρι τον Απρίλιο μπάσκετ όλοι λένε Πάνο δεν χάνει ομάδα, πρέπει να το ξέρεις τώρα από τώρα. Και τέλος πάντων, ας μην το κάνω.
2: Θα τα πούμε μετά τη μία αυτά, ναι.
4: Θα με κυνηγάς.
2: Αισιόδοξοι είμαστε, ναι.
4: Γιατί πρέπει να τελειώνουν, να βγουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Δεν γίναμε σοφότεροι με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει από εκεί που το έχει αφήσει. Αν κάτι ήθελαν να δουν οι αναλυτάδες και οι υπερμπασκετικοί αυτού του πλανήτη, ήταν το περιβόητο πώς θα καταφέρει να αντιδράσει εκτός έδρας. Στα παλιά του τα παπούτσια του ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός καθήλωσε την Παρτίζαν, τη δίδωσε, την έχει στείλει με ένα τρομακτικό αριθμό τώρα σε παιχνίδια Ευρωλίγκας μέσα στο Βελιγράδι. Αυτοί να βάζουν 55 πόντους και να έχουν 9 πόντους σε ένα δεκάλεπτο. Με εξαίρεση τα πρώτα 3-4 λεπτά, μετά πήρε μπροστά ο Παναθηναϊκός και είχε και πολλά παιδιά με γεμάτους αριθμούς. Αυτό είναι το δεύτερο καλό. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Χέις Ντέιβις ή ο Χουάντσο, οι οποίοι ξεχώρισαν, έκαναν πράγματα πολλά πολύ. Και ο Μπαντιο έβαλε, και ο Φραντσίσκο έβαλε και μοίρασε, και ο Γιαμπουζέλε έβαλε και άρπαξε, και ο Φαλ όσο παίζει ανάβει τη μηχανή, και ο Γκραν και ο Λεσόρ κλασικά σε ένα γήπεδο που λατρεύεται. Δεν έχεις να του αναλύσεις πολλά του Παναθηναϊκού, μάλλον θα έχουμε περισσότερα να πούμε μετά από το παιχνίδι με την Χάπουελ, γιατί είναι διπλή εβδομάδα. Mm-hmm. Η Παρτίζαν ήταν πολύ λίγη Παρτίζαν για να καταφέρει να βρει λύσεις σε αυτήν την άμυνα. Αδιαφορώ, δεν μπαίνω θεωρώ γραφτική και καφενειακή συζήτηση σε οποιοδήποτε άθλημα. Εσείς οι δύο προφανώς το καταλαβαίνετε αυτά που λένε στα καφενεία, τι θα γίνει όταν μπει αυτός που λείπει. Αυτά μόνο στην Ελλάδα, αυτοί οι υπολογισμοί μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Στην Ελλάδα ψάχνουν πάντα ένα σενάριο.
2: Και είναι πάντα καλύτερος όταν χάνεις αυτός που λείπει,
1: Ο καλύτερος του μάτς.
4: Ναι. Τώρα βέβαια στην πυκνή περίπτωση δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό στον Παναθηναϊκό για τον Νάν και τον Σλουκά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι
1: Ξέρεις όμως τι λένε, Παντελή, λένε επειδή τώρα ο Παναθηναϊκός πετάει, λένε μήπως άμα γυρίσουν αυτοί δεν πηγαίνει τόσο καλά η ομάδα κάποιοι. Αυτό είναι το καφενειακό που λες τώρα, ναι. Έχει την πλάκα του.
4: Πρώτα απ' όλα κερδίζει, δεν πετάει. Νομίζω ότι ξέρει καλά ο προπονητής, προγραμματίζει την ομάδα. Τώρα άμα μια ομάδα δεν θα κάνει να ζητάει συγγνώμη και κερδίζει τα παιχνίδια, τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, Είναι όλα καλά για τον Παναθηναϊκό και ισχύει και για τους δύο. Στην Ευρωλίγκα το μάζευε και ασυνερόγγες, ειδικά νωρίς, για να μπορέσουν να καφαντζώσουν. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, αν επειδή γουστάρει το όλοι τις προβλέψεις, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πιο γρήγορα από ποτέ θα πιάσει ρεκόρ πρόκρισης. Τολμώ να το πω από τώρα, γιατί αυτό δείχνει η εικόνα του, αυτό δείχνει και αφού και πέρα τα υπόλοιπα, καλή άνοιξη. Σε ένα άθλημα εξάλλου, το οποίο εμένα μου άρεσε πολύ, το λέω πολύ γιατί ψαντίζονται όλοι αυτοί που είναι αιμονικοί με τον το μπάσκετ, σε ένα άθλημα που κερδίζει χάρης, πάντα νωρίς είναι. Στο έργο το ποδόσφαιρο, αλλά και γίνω πάνω εκεί, αν έκανε δύο ήττες ο Νίκολιτς, θα είχε σηκωθεί, είναι απλάδες, δεν ξέρω γιατί γίνεται. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στο Ολυμπιακό τώρα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια, νομίζω ότι μπαίνει στο top 5, εξαιρώ τα χρόνια που ο Ολυμπιακός δεν είχε ομάδα, παλιές δεκαετίες που δεν ζούσαμε και αυτή τη διετία, τριετία του Κορυδαλού, για τον ντούμπανο Ολυμπιακό, είναι ένα από τα 5 χειρότερα ημίχρονα της ιστορίας του. Είναι τραγικός, τραγικός, δεν υπάρχει στην άμυνα, δεν υπάρχει στην επίθεση, δεν υπάρχουν υψηλοί, η μπάλα χάνεται μέσα από τα χέρια. Δηλαδή, αν ρε παιδί μου κάνανε ένα σκέτς, ένα θεατρικό και λέγανε έλα να κάνουμε τα κόλπα για να χάνουμε, αυτά θα κάνανε. Η Βαλένθια, τώρα θα πει κάποιος ώρα και τι είπα στη Βαλένθια. Η Βαλένθια ήταν το εξής. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία διαβάζει το παιχνίδι. Ποτέ δεν το κάνει αυτό. Η Βαλένθια είχε ένα τέμπο, ένα ρυθμό. Πάω εκεί και θα σε πατήσω. Πάω εκεί. Αυτό το έκανε και πέρυσι με τους παίκτες που είχε και τον προπονητή που είχε της Ρεάλ. Το κάνει και με το συνεργάτη του φέτος και με τους υπόλοιπους που έχει αυτός τώρα πάνω στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός μεταμορφώθηκε, δεν πήγαινε αλλιώς. Ο Μοντέρο με το Φουρνιέ υποχρεώθηκαν να κάνουν εμφάνιση Final Four. Αυτά που έχουν κάνει και γενικά ο Ολυμπιακός την ώρα της ανατροπής του αγγίζει βράδια ανοιξιάτικα και όχι φθινοπορεινά. Αλλά αλλιώς παιδιά δεν γυρνάνε αυτά τα παιχνίδια. Πολύ καλή άμυνα. Αναγκαστικό κουτσάρισμα, το οποίο πρέπει να το δούμε αυτό τώρα, πρέπει να το δούμε στη Βαρκελόνη, γιατί έχουν παίξει, άμα δείτε χρόνους, έχουν παίξει κάποιοι παίκτες πάρα πολύ χρόνο. Ο Φουρνιέ νομίζω, ο Φουρνιέ σίγουρα δεν έχει βγει, 25 λεπτά δεν βγήκε ο Φουρνιέ, δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο και παράταση, ο Φουρνιέ δεν βγήκε. Καταφέρει να το γυρίσει, αλλά okay, αυτός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, είναι πολύ βαριά η φαβέλα του. Έχω πει πολλές φορές ότι στο μπάσκετ οι ομάδες μας είναι όπως είναι στο ποδόσφαιρο η Real, η Bayern και οι υπόλοιποι. Και φυσικά βγαίνει μεγάλος μάγκας γιατί φτιάχνει τη διάθεσή του και τα αποδυτήριά του και ταυτόχρονα έχουν χτυπήσει σε διάφορα καμπανάκια. Λοιπόν, το κάνει και χωρίς τον προπονητή του. Είχε αρχίσει την αντεπίθεση με Μπαντζόκα, αλλά ο Μπαντζόκας αποβλήθηκε. Και θεωρώ ότι το βράδυ εκεί που θα ήταν φιαλτικό και θα λέγονταν διάφορα, τώρα τελειώνει με μια πάρα πολύ καλή νίκη. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πρέπει να συγκρατήσει λίγο και να δουλέψει σε αυτά τα λάθη και τις υπολαιότητες που έκανε.
1: Ωραία.
4: Αυτά, Παντελή. Χρόνο, απλά μην το ξεχάσω, να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στον Κολοσσό, την Οίκονο και κυρίως στο Περιστέρι που έκανε πάρα πολύ σωμαρίζει. Πέσαν έξω τρεις ομάδες, μόνο πάω που δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, και το Περιστέρι κατάφερε να γυρίσει το μάτς. Λοιπόν, φιλιά, θέλετε να με ξεπροτωθείτε.
1: Δεν θέλω να σας ξεπροτωθούμε, να πάμε σε επόμενα σχόλια.
2: Φιλιά, Παντελή, φιλιά.
1: Να σε καλά, Παντελή, να σε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Παναγιώτης Κεφαλάς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για το δικό του σχόλιο και για τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της EuroLeague που έκανε ο Ολυμπιακός. Ισοφάρισε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην EuroLeague.
5: Ακριβώς, το πλήν 28 νομίζω ήταν ένα match προκο με Σιένα.
1: Ναι, τρομερό.
5: Λοιπόν, κοίταξε να δεις το. Η πρώτη συλλαβή στο όνομα του Φουρνιέ στο επίθετο είναι το Φου. Δεν παίρνω το ρο και θα σας πω γιατί. Γιατί Φου στα γαλλικά σημαίνει τρελός. Λοιπόν, ένα τέτοιο μάτς είδαμε. Ήταν ένα τρελό μάτς. Εντάξει, όταν γυρνάει μάτς από το πλήν 28, νομίζω μπορεί να σε καθυλώσει όσο δεν πάει. Αν και η αλήθεια είναι με την εμφάνιση που είχε ο Ολυμπιακός στον πρώτο ημίχρονο, όλοι λέγαμε εντάξει, πόσο άντε να μειώσει λίγο και η Βαλένθια να κρατηθεί λίγο, να μην συνεχίσει με το πόδι στον γκάζι, γιατί έχει και εκείνη παιχνίδι την επόμενη αγωνιστική σε λίγες μέρες, δηλαδή σε λίγες ώρες. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ολυμπιακός έδειξε μια τρομερή άρνηση στην ήττα. Εντάξει, να γυρνάς από μείον 28, νομίζω ότι το δείχνεις με τον πιο δυνατό τρόπο που μπορείς να το δείξεις. Ένα μάτς λοιπόν στο οποίο ο Ολυμπιακός τον πρώτο ημίχρονο έχει βγάλει όλες τις παθογένειες στα τρία πρώτα παιχνίδια με την, ακόμη και όταν νίκησε και με την Μπασκόνια και με τις Αλγκύρες και φυσικά την ήττα από την Βίρτους του Μπολόνια, και λέγαμε όλοι ότι μάλλον αυτή η εμφάνιση με την ΕΦΕΣ, με την πολύ καλή άμυνα, θα ήταν μια καλή παρένθεση απλά. Ένας Ολυμπιακός κάκιστος αμυντικά, ένας Ολυμπιακός ο οποίος επέτρεψε στη Βαλένθια να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο με 0 λάθη. Η Βαλένθια κάνει συνολικά 2 λάθη σε ένα ολόκληρο ημίχρονο, 17 assist. Ένας Μίροντιτς να φαίνεται να, ως ο Μίροντιτς των prime του, ένας παίκτης των οποίων μπορεί να έχει ακούσει πολλά, αλλά ποιοτικά και ως ταλέντο νομίζω ότι ήταν από τους κορυφαίους Ευρωπαίους που έχουν παίξει ποτέ το συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή, είναι προσωπική γνώμη δική μου. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο λοιπόν ο Ολυμπιακός, έτσι όπως έπαιζε, ήταν έτοιμος για να φάει μια ξεγυρισμένη κοσταντάρα τουλάχιστον και να πάει να μαζέψει τα κομμάτια και μετά να πάει στη Βαρκελόνη. Παρ' όλα αυτά, παίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο δεύτερο ημίχρονο, είπαν ότι θα παίξουν άμυνα και πράγματι αυτό έπραξαν. Και μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί η πρώτη πεντάδα που ήταν Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ, Ward, Φουρνιέ και Μακιντάιρ, που ξεκίνησε το μάτς πάρα πολύ άσχημα, που ξεκίνησε και με ένα 9-0 αν θυμάμαι καλά ή 10-0 η Βαλένθια, και μάλιστα έκανε και γρήγορα αλλαγές ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πήκε λίγο σαν να ήθελε να εξηλωθεί για αυτό το κακό ξεκίνημα, και με αυτή την πεντάδα τη συγκεκριμένη, αυτοί οι πέντε, χωρίς να βγουν δευτερόλεπτο στην τρίτη περίοδο, ξεκίνησαν την αντεπίθεση. Μέρκορ 12-25, κορμιά παντού, χέρια παντού, στην άμυνα, η μπάλα να κυκλοφορεί σωστά στην επίθεση και σιγά σιγά ο Ολυμπιακός να ροκανίζει την διαφορά. Πλέον το μυαλό της Βαλένθια είχε χαλάσει. Προσπάθησε να κρατηθεί κυρίως με τις εμπνεύσεις του Σόρτς, αλλά και όσο είχε βενζίνη στον τεπότη διτό του ο Μίροντιτς. Ωστόσο πλέον ο Ολυμπιακός είχε πάρει για τα καλά το momentum, συνέχισε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στην τέταρτη περίοδο, βάζοντας την εξίσωση ακόμη πιο πολύ στο παιχνίδι και τον Εντζάι και τον Μοντέρο. Ο Εντζάι πάλι, εκτός τα κρίσιμα καλάθια τα οποία πέτυχε, εκτός ότι πέτυχε και το καλάθι, αν θυμάμαι καλά, όχι ο Μιλουτίνοφ το πέτυχε, που έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, ήταν εκπληκτικό στην άμυνα, με αλλοιώσει σουτ, βγαίνοντας τα σκριν και πάρα πολύ καλά. Γενικά έκανε τη δουλειά του και κάτω από το καλάθι τελείωσε φάσεις. Μπήκε στην εξίσωση, ξαναμπήκε μάλλον στην εξίσωση, γιατί ήταν ο μόνος που κουβαλούσε τον Ολυμπιακό στον πρώτο μήχρονο, και ο Μοντέρο. Εκεί όλα έδειχναν ότι ο Ολυμπιακός θα το καθαρίσει και από την κανονική περίοδο, αφού είχε καταφέρει να γυρίσει από το πλήν 28, είχε σοκαριστεί η Βαλένθια. Δεν μπορούσε να συνεχίσει και στον ίδιο ρυθμό, αλλά εκεί σου λένε οι παίκτες του Μπαρτζόκα, ας το κάνουμε λίγο πιο thriller, ρε παιδί μου. Οπότε και ο Βεζέγκοφ και ο Μοντέρο χάσαν κάποιες βολές. Έκαναν μία στις δύο βολές, οπότε έδωσαν την ευκαιρία στην Βαλένθια να είναι ζωντανή στο παιχνίδι. Ο Σόρτς φτώχησε στα 6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, και αφού η τελευταία επίθεση δεν ήταν και με τις καλύτερες συνθήκες, αν και ήταν 6 δευτερόλεπτα, αρκετά θα λέγαμε για μια καλή επίθεση, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη με το σουτ του Μοντέρο. Στην παράταση όμως μίλησε ο Φουρνιέ προφανώς, μίλησε και ο Μοντέρο, η άμυνα ήταν εκεί όσο χρειαζόταν, και έτσι ο Ολυμπιακός με μια τεράστια ανατροπή πήρε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, ακόμη μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, και πλέον κοιτάει το ματς στην Βαρκελόνη.
1: Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα. Να είσαι καλά, καλό
5: ξημέρωμα.
1: Πάμε να κλείσουμε με τα σχόλια, να μιλήσουμε σε λιγάκι. Δεν έχουμε ακόμα, σε λιγάκι θα έχουμε άλλο ένα σχόλιο. Και μετά θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα ανοίξουμε τις γραμμές. Μην ουρλιάζετε. Θα τις ανοίξουμε τις γραμμές. Αν μας πει και ο Πάνος στα τελευταία νέα για το αυριανό παιχνίδι, θα αλλάξουμε έτσι απότομα. Τι να κάνουμε. Σήμερα ένας χαμός. Ένας χαμός.
2: Βλέπω λίγο εδώ τα αποτελέσματα και κυρίως τη βαθμολογία στο...
1: Πού λες τώρα, στο Champions League, ναι, για πες.
2: Champions League τώρα, μπάσκετ μιλάνε τα παιδιά, δε, τι, να πω, τι να πω τώρα. Εγώ ούτως ή άλλως εγώ είμαι για... σε άλλο άθλημα. Λοιπόν, αλλά να πάμε στο Νικόλα.
1: Πάμε να κλείσουμε με τον μπάσκετ. Νικόλα Ακτίβης για το δικό του σχόλιο, για το 5-5 του Παναθηναϊκού, με την νίκη αυτή στο Βελιγράδι, την επιβλητική. Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, καλημέρα. Τι λένε τέτοια ώρα,
1: εσύ. Ξέρω εγώ, πες τώρα εσύ καλησπέρα, καλημέρα. Πες και τα δύο μου.
6: Δεν φτάνει που κάθεστε μέχρι τέτοια ώρα, θέλετε να βγαίνουμε και εμείς.
1: Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς λέμε και καλό μεσημέρι, άμα λέει. Τέτοια ώρα.
6: Οπότε καλό μεσημέρι. Ναι. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί έχει πάει πάρα πολύ αργά. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έπαιξε απέναντι στην Παρτίζαν χρησιμοποιώντας το δικό της όπλο μέχρι τώρα. Δηλαδή υποτίθεται οι Σέρβοι ξεχώριζαν για την επιθετική τους άμυνα, για το πώς μπορούσαν να χαλάσουν το παιχνίδι του αντιπάλου, να κλέψουν μπάλες, όλα αυτά λοιπόν τα έκανε απόψε η ομάδα του Ομπράντοβιτς. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός στη θεωρητικά πιο δύσκολη αποστολή του μέχρι τώρα τελικά σημείωσε την καλύτερη φετινή αμυντική του επίδοση, δεχόμενος μόνο 55 πόντους, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στόχευσε πάρα πολύ στον Καρλίκ Τζόουνς, τον παίκτη από τα χέρια του οποίου περνάει όλο το παιχνίδι της Παρτίζαν. Υπενθυμίζω ότι πριν από αυτό το μάτς ο Αμερικανός είχε κατά μέσον όρο σχεδόν 19 πόντους, 18,8 και 6,2 assist. Άρα καταλαβαίνετε αυτό πώς μεταφράζεται στο επιθετικό κομμάτι της Παρτίζαν, που πετύχαινε 87 ανά αγώνα, και απόψε ο Παναθηναϊκός σταμάτησε στους 8 πόντους και 3 τελικές πάσες, χωρίς την ίδια ώρα να επιτρέψει σε κάποιον άλλον παίκτη των Σέρβων να αναδειχθεί πρωταγωνιστής, τουλάχιστον όχι σε τόσο βαθμό που θα του δημιουργούσε οποιοδήποτε πρόβλημα. Επομένως, αφού μιλήσαμε και είπαμε για το πρόγραμμα το ευνοϊκό που είχε ο Παναθηναϊκός, την ευνοϊκή για αυτόν συγκυρία ότι είχε πολλά μάτς μαζεμένα στο ΆΚΑ κτλ., τον είδαμε να περνάει μια πρώτη πιο δύσκολη πίστα αντιμετωπίζοντας τη Φενέρ πριν από μερικές μέρες, δηλαδή μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με αυτόν. Τον είδαμε τώρα να περνάει μια δεύτερη πίστα πάλι παίζοντας εκτός έδρας σε ένα δύσκολο γήπεδο και με τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η επιστροφή του Ομπράντοβιτς, και το είδαμε αυτό να το κάνει μένοντας πιστός και προσιλωμένος στο αμυντικό πλάνο το οποίο έχει φέτος και το κάνει να ξεχωρίζει, και καταφέροντας σε ακόμα ένα παιχνίδι να προσθέσει ακόμα ένα πρωταγωνιστή, διότι με τέτοια εμφάνιση σαν και αυτή που έκανε ο Φαλ, φέρνοντας όγκο μέσα στη ρακέτα, όγκο στον οποίο δεν είχε κάτι να απαντήσει η Παρτίζαν, αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή του Παναθηναϊκού ακόμα έναν. Αυτό που λέμε ότι σιγά σιγά το μεγάλο κατόρθωμα του Μπράντοβιτς δεν είναι μόνο ότι παίρνει νίκες έχοντας πάρα πολλές απουσίες, αλλά παίζει και ελκυστικό μπάσκετ, καταφέροντας σιγά σιγά να προσθέτει και άλλα όπλα στον Παναθηναϊκό, που υπενθυμίζω έχει ακόμα άλλα δύο να βάλει στη φαρέτρα του. Και αν απόψε για παράδειγμα υπήρχε ο Σλούκας κατά κύριο λόγο, θα πω, ή ο Ναν, ο Φρανσίσκο δεν θα τελείωνε το μάτς με 2 στα 12 σουτ. Σε άλλες περιπτώσεις, άλλες χρονιές, ο αντίστοιχος Φρανσίσκο, δηλαδή εκείνος ο παίκτης του Παναθηναϊκού που θα έπαιρνε πάνω του το επιθετικό παιχνίδι, αν είχε 2 στα 12 σουτ, ο Παναθηναϊκός θα είχε χάσει με 15 πόντους. Τελικά νίκησε με 15, και αυτό το πράγμα λέει όλη την ιστορία για την αλλαγή που βλέπουμε να συντελείται καθώς μιλάμε, έτσι, στο φετινό Παναθηναϊκό. Αυτά, κύριε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Να είσαι καλά.
6: Τα και φιλιά μου, την αγάπη μου.
1: Καλό
6: καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα Κτύπη. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε τώρα το διάλειμμά μας και να επιστρέψουμε για κανονική ροή εκπομπής. Φύγαμε.
7: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

χώρο για τη σέντρα, ο Ρότα θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής. Ο κεφαλιακός! Γκολ για την ΤΑΕΚ από τον Λούκα Γιόβιτς. Ποιος άλλος, αυτός, η κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά.

ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά, θα φύγει και από τα χέρια του Κουτσόφ. 3-0! Τι πάρτι είναι αυτό! Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής.

0: Εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Καλησπέρα σα.
1: Καλημέρα τώρα θα πω. Τώρα ακόμα και εγώ θα πω καλημέρα, ρε.
0: Καλημέρα σα.
1: Αφού πήγε μία,
0: εντάξει. Έχει δίκιο. Πάνος Λούπος, Νίκος Ράλης, παρεούλα στα μικρόφωνα. Εντάξει, παιδιά, είναι από τι σπάνιες φορές που το μπάσκετ μας τραβάει χρονικά. Όχι που ασχολούμαστε με αυτό, προφανώς. Συνήθως πάει 12.30 πάνω για να ξέρεις και εσύ.
1: Εντάξει, μόνο όλα καλά.
0: Μια παρά 25, αλλά καλά. Αυτά που έχουν γίνει σήμερα στα δύο γήπεδα.
1: Σωστό.
0: Και ειδικά στη Βαλένθια πήγε και παράταση. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις γραμμές αφού σου δώσω λίγα λεπτάκια να μας πεις τα τελευταία νέα για τη μεγάλη μάχη της ΑΕΚ αύριο. Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, κοίταξε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, γιατί αυτό που καλείται να κάνει η ΑΕΚ είναι και λίγο έτσι και ιστορικό και πρωτόγνωρο, να είναι στην Αγγλία για 8 μέρες, να παίξει 2 σερί μάτς, ενδιάμεσα να καθίσει εκεί, δεν το έχει κάνει άλλο η ελληνική ομάδα. Θυμίζω ότι θα προπονείται σε εγκαταστάσεις της Λέστερ, αλλά πλέον έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, και αυτό έλεγα πριν, έβλεπα τα αποτελέσματα. Άμα δεις τη βαθμολογία, ήδη 5 ομάδες έχουν 2 ήττες, δηλαδή 0 βαθμούς. Είναι η Ίντερ, είναι η Σλάβια, είναι η Νάπολη, είναι η Λίλη, είναι η Γαλατά, και παίζουν πολλές ομάδες αύριο που έχουν και αυτές πιθανότητες να χάσουν, όπως είναι η Λίτς, όπως είναι η Πόρτο, έχουν δύσκολα παιχνίδια, η Φέγενορντ, η Μπόντο, η Σλόβαν. Και καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι αν η ΑΕΚ πάρει αποτέλεσμα αύριο, και ειδικά άμα πάρει το διπλό και έχει 6 βαθμούς μετά από 2 αγωνιστικές και με πάρα πολλές ομάδες να έχουν τη διαφορά των 6 βαθμών από αυτή, τότε θα μιλάμε διαφορετικά από ό,τι μιλούσαμε όταν έγινε η κλήρωση και που τότε οι πιθανότητες ήταν πάρα πολύ λίγες. Ήρθε αυτό το πρόγραμμα που έφερε τη νίκη με τη ΛΑΣΚ στην πρώτη αγωνιστική, που ήταν και το μοναδικό μάτς που η ΑΕΚ θεωρητικά ήταν φαβορή, τώρα και στα υπόλοιπα 7 είναι outsider. Και αύριο θεωρητικά είναι outsider, αλλά νομίζω ότι έχει μια χρυσή ευκαιρία, γιατί η Σαχτάρ, εντάξει, είναι μια πολύ καλή ομάδα ουκρανική, με αυτό το συνδυασμό που είχε με τους Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές, με ιστορία στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι ούτε η City ούτε η Real. Δηλαδή, η αύριο πάρει ένα αποτέλεσμα στο Stamford Bridge και με 10.000 κόσμο στο πλευρό της, που σημαίνει ότι δεν είναι και τόσο εκτός έδρας αυτό το παιχνίδι.
0: Θα έχει 10.000, όλοι λένε έτσι.
1: Θα είναι 10.000, ναι. Θα είναι 10.000. Και ήδη, όσο μιλούσατε εσείς για μπάσκετ, έβλεπα και βιντεάκι από εκεί που στέλνουν, γίνεται ήδη ένας χαμούλης. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος παίζει μπάλα, δεν παίζει μπάλα, όπως και να το κάνουμε. Έχει τη δική του, δίνει τη δική του όθηση στην ομάδα. Σημαντικό παιχνίδι. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι όπως έχει έρθει, για να πάρει αποτέλεσμα η ΑΕΚ. Τώρα, για τις σκέψεις του Μάρκο Νίκολς, για να πάμε και στις γραμμές. Βλέπω αυτή τη στιγμή μια σιγουριά για τους 9 από τους 11, δηλαδή το Μπρινιόλι και την άμυνα Μουκουντή, Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος, που είναι οι σίγουροι. Σίγουρος είναι και ο Μαρίν. Ένα ερωτηματικό για αυτόν που θα έχει δίπλα του, αν θα είναι ο Βιτάλης ή αν θα είναι ο Κάριννεν, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Μάγερ δεξιά, Κοϊτά αριστερά, Γιώβιτς στην κορυφή, και ένα ερωτηματικό πάλι για τον παρτενέρ του, αν θα ξεκινήσει Κοϊτά ή ακόμα και ο Γκατσίνοβιτς, που πολλές φορές σε τέτοια παιχνίδια, λόγω και των απαιτήσεων που έχουν, τον βλέπουμε πολλές φορές να είναι ο δεύτερος επιθετικός. Εντάξει, υπάρχει και ο Ζήνη. Είναι σημαντικό ότι ο Βάργκα δεν ξεκινάει, αλλά είναι καλά, έχει βγάλει 2 προπονήσεις και ο Νίκολιτς είπε ότι τον έχουμε. Βέβαια, είχε πει και μετά το μάτς με τον Όφη ο Σέρβος Κόουτς ότι έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας και ίσως να είναι λίγο ρίσκο. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό να τον έχει στον πάγκο και έτοιμο πόλεμο, γιατί είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Αυτά έτσι ως ένα γρήγορο πρώτο σχόλιο, και να τα πούμε και με τους φίλους.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: στην πορεία.
0: Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές 2-10-95-79-2-83-4-5. Κατευθείαν στον πρώτο για απόψε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα. Έλα, για τι λέει.
1: Α, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Λοιπόν, να πω και τα καλά του σταθμού, γιατί εγώ τα λέω όλα, παιδιά.
0: Έλα, Κώστα,
2: όλα.
0: Ναι. Πες, Κώστα.
2: Τι Κώστα, ρε. Γιάννη,
0: συγγνώμη. Εγώ,
2: λοιπόν,
0: ας το έχω καλή σήμερα.
2: Συγχαρητήρια στο σταθμό που ενισχύθηκε στο βασιλετικό τμήμα. Με αξιόλογα παιδιά. Άγια από σπόντα. Αλλά παρόλα αυτά είναι απαράδεκτο, ξαναλέω, να μην είναι σε καμία εκπομπή διαλόγου.

0: λόγο ένας βασιλετικός ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ή ένας οποιοσδήποτε βασιλετικός. Απαράδεκτο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημερινά.
1: Ναι.
0: Για τρία χρόνια. Ξέρεις ποιο ήταν το μεγάλο, τι με πείραζε πιο πολύ από όλα στα τρία προηγούμενα χρόνια.
1: Τι?
0: Ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε πολύ καλύτερη άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Το οποίο η άμυνα είναι το DNA του Παναθηναϊκού. Στη μεγάλη δεκαετία του Ομπράντοβιτς, το DNA ήταν η άμυνα. Και εγώ αυτά έλεγα όταν ήταν να φέρομαι τον Αταμάν, τον οποίο εγώ δεν το θεωρώ κακό προπονητή, έτσι, για να μην τα παρεξηγούμε όλα. Έλεγα στον Διονύση και στον Ηρακλή ότι δεν κάνει αυτός ο προπονητής για το DNA του Παναθηναϊκού. Όχι ότι δεν είναι καλός προπονητής. Λοιπόν, και έρχεται ο Ζος τώρα και μας διδάσκει πάλι ότι το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα άμυνα. Και πόσο έφαγε σήμερα, παιδιά, μέσα στην Παρτιζάν?
2: Ελάχιστος.
0: Πόσο?
2: Πολύ λίγους. Θυμάμαι. Πολύ λίγους.
0: Σοβαρά δεν θυμάμαι.
2: 50...
0: Το έχετε?
2: Το βλέπα 58-59, πόσο έφαγε.
0: 50 τόσο, ναι. Παιδιά, είναι απίστευτο από το που κάνει. Δεν έχει πάει... Ο Βράδος δεν τρώει πάνω από 80 πόντους. Σε Ευρωλίγκα, η οποία έχει
2: εξελιχθεί
0: 90, 85, 90. Ο Ολυμπιακός πώς το έφαγε?
2: Καλά, εντάξει, το παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν άλλο παιχνίδι.
0: Όχι εντάξει, ο Ολυμπιακός το μικρό εισφορική φάει 55 πόντους.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Εγώ χαίρομαι και το είπα και στον Ηρακλή και νόμιζα ότι τον ειρωνευόμουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Ολυμπιακός θα ταμανίζει. Γίνεται δηλαδή ομάδα επιθετική. Με ενέργειες isolation ατομιστικές του Μοντέρο, του Ντόρσεϊ. Χαίρομαι γι' αυτό. Και μπορεί στον κόσμο να ρίξει αυτό. Αλλά εγώ θέλω όντως να συγκρουστούν στο τέλος η άμυνα του Παναθηναϊκού, η σούπερ ατάλληλη άμυνα, με τη φοβερή επίθεση του Ολυμπιακού. Και εκεί να δούμε ποιος κερδίζει στα κρίσιμα μάτς.
2: Ναι.
0: Και μακάρι να έχει και play-off να αναπτυσσόταν στα τρία μάτς. Λοιπόν, αυτό που κάνει παιδιά ο Παναθηναϊκός φέτος ο Ζωτ, ανατρέπει όλα τα δεδομένα. Γιατί εγώ έλεγα πάντα, μου λέγανε στον Αταμάν, όταν ήρθε ο Αταμάν, τι πέρσι, πήρε, άλλαξε τρεις πέρσι στον Αταμάν, περίμενε, έλεγε ο Διονύσης, θα πάμε Δεκέμβρη, να δούμε τον Αταμάν, άλλαξε τρεις πέρσι. Τι τρεις πέρσι ο Ζωτ ήρθε, και από την αρχή έφτιαξε την ομάδα κατευθείαν, παιδιά. Και λείπουν και πέντε πέρσι στην προετοιμασία. Δηλαδή, άμα ο άλλος έχει μεταδοτικότητα και δίνει σημασία στη λεπτομέρεια, γιατί ο Ζωτ κάθεται. Πάει δύο ώρες πριν την προπόνηση. Ένας θέλει να κάνει ένα λάθος. Το βάζει να το επαναλάβει 50 φορές.
2: Ωραία, Γιάννη. Ωραία.
0: Έδεσε την ομαδάρα.
2: Εντάξει, να είσαι καλά, Γιάννη. Τρία λεπτάκια ο καθένας απόψε για να βγάλουμε όσο περισσότερους μπορούμε. Χαίρετε, πάμε στον επόμενο. Ναι.
3: Έλα, παιδιά, καλησπέρα.
2: Καλώς ήταν.
4: Καλησπέρα.
3: Εντάξει, και εδώ δεν θέλω κανένα, γιατί θέλω να πω δύο-τρία πράγματα που ακούστηκαν το μεσημέρι. Καταρχήν να πω για το ότι δεν πάνε οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Μπορεί, παιδιά, να βγει και σε καλό.
2: Ναι, να πούμε τελικά δεν πάνε, οριστικά.
3: Ναι, απλά έχουν δίκιο, γιατί άμα διαβάσει την ανακοίνωση που έβγαλε η ελληνική αστυνομία, η Γαλλία,
2: η
3: γαλλική αστυνομία, ναι. Εδώ για ένα μήνα ξέρουν ότι υπάρχουν αναταραχές, υπάρχουν καταλήψεις κτλ. Και μάλιστα λένε ότι αυτές θα τελειώσουν την Παρασκευή, οπότε μπορούσαν να είχαν πάρει τα μέτρα αυτά πολύ πριν. Έτσι. Και είναι αδικαιολόγητο, γιατί μπορούσαν να κάνουν την εκδρομή μονοήμερη, δηλαδή να πάνε τα παιδιά από το πρωί με συνοδεία, να πάνε στο γήπεδο. Το επικίνδυνο είναι να είσαι από την προηγούμενη εκεί, να βγεις το βράδυ κτλ. Το να πας από το αεροδρόμιο, να σε πάνε σε ένα σημείο και όλοι μαζί να πάνε στο γήπεδο, δεν είναι επικίνδυνο. Για μένα ο Ολυμπιακός πρέπει να πληρώσει την εκδρομή και να διεκδικήσει τα λεφτά από την UEFA. Τώρα πώς θα βγουν τα εισιτήρια, άλλοι που τα είχαν πιο αργά και τέτοιο, δεν ξέρω, ας βγουν τον τρόπο, αλλά ο Ολυμπιακός οφείλει να πληρώσει τους φιλάθλους του και να αποζημιωθεί από την UEFA. Mm-hmm. Και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει. Να πω επίσης ότι άκουσα κάτι που λέγανε για τον Καραπαπά. Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει, από ό,τι κατάλαβα κάτι είπε για το Webley.
2: Ποιοι το λέγανε?
3: Το μεσημέρι σε κάθε εκπομπέ παίρνανε μάθημα.
2: Καλά τώρα, εντάξει, οκ.
3: Ναι, όχι, θέλω να σου πω, άκου να σου πω κάτι. Όταν ακούω ορισμένα πράγματα, εγώ πάντα, άμα μπορείς να τα διασταυρώσεις, και λέω αλήθειες. Λοιπόν, και λέγανε για τον Καραπαπά ότι Δεν έχω ακούσει, εσείς είστε καινούργιοι στην εκπομπή. Μπορούν να βγουν τα παιδιά, οι Ολυμπιακοί, ο Μάκης, ο Γιάννης από την Κύπρο, το άλλο παλικάρι που παίρνει και το μεσημέρι πρώτος. Αρκετοί Ολυμπιακοί. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν να εκθιάσει τον Καραπαπά. Έτσι. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τους Παναθηναϊκούς που έχουν ένα πρόεδρο που εντάξει, τι να λέμε τώρα, όχι στο ποδόσφαιρο. Έτσι.
2: Και τι νόημα έχει αυτή η κουβέντα τώρα που κάνουμε,
3: δεν έχει αυτή η κουβέντα.
2: Δεν έχει κανένα νόημα.
3: Πράγματα. Και δεν βγαίνει κανείς, εντάξει, να τα πει. Είπαν για τον κόσμο του Ολυμπιακού, εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ κανένα να πει για τον Καραπαπά. Μπράβο.
2: Εντάξει, λοιπόν, ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, άλλο θέμα.
3: Λοιπόν, παρακάτω, ναι. Θέλω να πω ότι το ντέρμπι ήταν η διαιτησία τουλάχιστον 50-50. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι ο προπονητής του είπε την αλήθεια. Μακάρι για αυτός να πίστευε ότι φταίει η διαιτησία. Τώρα ακούω και στο μπάσκετ, ακούω τον Γιάννη. Ρε Γιάννη, όταν μια ομάδα χάνει με 30 πόντους και καταφέρνει και το γυρνάει, δεν έχει παίξει άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορείτε να ακούγονται δηλαδή πράγματα.
1: Εντάξει, ο καθένας λέει τα δικά του. Εσύ λες τη δική σου.
3: Δεν έπαιξε άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Πώς καλύπτει την άλλη
2: αφορά. Έχει παίξει. Εντάξει, για να σας αφήσω χρόνο να μιλήσετε τώρα, δεν μπαίνω στη διαδικασία. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει πολύ καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι σε μια ομάδα που έχει τρομερή επίθεση.
3: Ναι, όταν γίνεται ένα παιχνίδι 30 πόντους δεν έχει παίξει και άμυνα.
2: Ναι, βέβαια.
3: Πώς δεν παίξει. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι το μπάσκετ σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο ομορφαίνει. Mm-hmm. Πιο ευχάριστα δηλαδή κάθομαι να δω τώρα έναν αγώνα μπάσκετ ή Ευρωλίγκα ή ακόμα και ελληνικό. Παρά να κάτσω να δω ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, ήταν τραγικό, σας το είπα και
2: χθες. Μα σήμερα είχε μπάσκετ, εγώ δει κάποια γκολ μόνο από τη Champions League. Δεν έκανα.
3: Θέλω να πω ότι το μπάσκετ όπως πηγαίνει τα σκορ μεγαλώνουν. Δεν γίνεται δηλαδή ο Παναθηναϊκός άμα στηριχτεί και νομίζει ότι θα τρώει 52 και 60 πόντους, είναι ικτά αγελασμένος. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
3: Να είστε καλά.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Καλημέρα, καλησπέρα, καλημέρα, καληνότσες. Ορίωνας από Άνω Ηλίσια, Ολυμπιακός.
2: Ορίωνας.
1: Από Ηλίσια.
4: Από Άνω Ηλίσια. Ολυμπιακός είμαι. Δεν έχω ιδέα από μπάσκετ.
2: Δεν πειράζει.
4: Αλλά έχω εντοπίσει ένα στατιστικό που ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε οι αγοραπές το βρήκαν.
2: Για πες.
4: Είναι πρώτη φορά που ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας ο Αντρέα κερδίζει με βοήθεια παπά.
2: Με βοήθεια?
4: Παπά.
2: Πω.
4: Καληνέζες παιδιά, να είστε καλά.
2: Να είσαι καλά. Καλό,
1: ήτανε παιδί. Καλό όμως.
2: Ήταν καλό.
1: Ήταν
2: καλά,
1: δυνατό.
2: Να είσαι καλά. Πάνω στρίλο σκότωσε να λιποθυμίσει. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Όχι, ωραία, σε λιγάκι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Πραγματικά, χάζευα μόνο έτσι στο ματζέντα που είχε όλα τα παιχνίδια. Έτσι, μερικά γκόλιδα. Είχα παθιαστεί λίγο με τη Γαλατά, αλλά μετά.
1: Είδες όμως.
2: Ναι, κατρακύλα, είχε μετά κάτι φορά.
1: Εντάξει, Μπαρτσελώνα. Τι να πεις. Εκεί που πάει να χάσει 2-0, γίνεται το μάτς 1-4, ας πούμε.
2: Για πλάκ.
1: Χωρίς να το καταλάβεις.
2: Για πλάκ. Και άλλα κουλά αποτελέσματα, καθόλου δεν ήταν κουλό, αλλά είχε.
1: Ματσάρα ήταν το Ίντερ Μπριζ. Ματσάρα. Τρομερή ματσάρα.
2: Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
5: Καλησπέρα. Κώστας από Πειραιά, ΑΕΚ.
2: Γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Κώστα.
5: Γεια σου Πάνο, γεια σου Νίκο. Λοιπόν, ήθελα να πω στον κόσμο, γενικότερα της ΑΕΚ, να έχει λίγο παραπάνω υπομονή με τον Νικολίτς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένας προπονητής που ήρθε πέρσι σε μια ομάδα διαλυμένη και ολεκτικά και ψυχολογικά και σε ρόστερ που είχε μόνο ένα φόρτο πιερό και κατάφερε παρόλα αυτά και διορθώστε με αν κάνω λάθος, η ΑΕΚ, η περσινή ΑΕΚ του Νικολίτς είναι η πρώτη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα που κατακτάει το πρωτάθλημα και αγωνίζεται μέχρι Απρίλη μήνα στην Ευρώπη. Κάτι που έχει να γίνει από το 96 με το Ρότσα του Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα
2: Έχεις διαπιστώσει Κώστα ότι δεν έχει υπομονή ο κόσμος της ΑΕΚ στην παρούσα φάση?
5: Ναι, βλέπουμε ότι με την πρώτη γκέλα, με την πρώτη γκέλα κατευθείαν όλοι πέφτουν και λένε άδε πήρε.
1: Κώστα, μην κρίνεις, αν θες την άποψή μου, μην κρίνεις από αυτό, από αυτή την τρέλα που βλέπεις στα social. Πρώτα απ' όλα είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση. Έρχεσαι στο γήπεδο, φαντάζομαι, βλέπεις τι γίνεται και εντός, βλέπεις τι γίνεται και εκτός. Εντάξει, προφανώς, πρώτα απ' όλα ρε εσύ, για να ξέρουμε τι λέμε, είναι παρανοϊκό να πεις οτιδήποτε για αυτό που έχει πετύχει ο Νίκολης εδώ και ένα χρόνο. Τι να συζητάμε τώρα, πήρε μια ομάδα που ήταν loser και την έχει μετατρέψει στο refuse to lose, δηλαδή στον ορισμό. Έχει να χάσει 30 παιχνίδια. Πάει να κάνει ιστορικό ρεκόρ ο άνθρωπος. Έτσι, στο πρωτάθλημα. Έχασε ένα μάτσο όλο και όλο από τον Όφη πέρυσι στο κύπελο. Στην Ευρώπη πήγε πέρυσι εξαιρετικά. Φέτος έχει οδηγήσει την ομάδα του Champions League. Ποιος να πει για τον Νίκολιτς τι. Τι να συζητάμε
5: απλά,
1: τώρα.
5: Ξέρεις τι πάνω. Εγώ βλέπω ότι βγαίνει και ειδικότερα τώρα αυτή η φήμη ότι και καλά εκτός έδρας δεν μπορεί και ότι...
1: Έτσι, εκτός έδρας έγιναν δύο άσχημα αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ο ίδιος σήμερα στη συνέντευξη τύπου είπε ότι δεν ισχύει αυτό. Ότι δεν συμφωνεί με το ότι εκτός έδρας έχουν...
1: Ναι, ακριβώς. Απλά έγιναν, αυτό λέω, έγιναν δύο άσχημα αποτελέσματα. Εντάξει, okay.
5: Εγώ θεωρώ, παιδιά, πάντως ότι το θέμα με την έδρα δεν είναι τόσο το γήπεδο σαν γήπεδο. Εγώ πιστεύω πιο πολύ είναι ο αγωνιστικός χώρος. Τώρα όταν μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει build-up, όπως είναι η ΑΕΚ, τουλάχιστον από τον περασμένο Δεκέμβρη που ξεκίνησε και παίρνει τα πάνω της, προσπαθεί να κάνει build-up, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, μετράει και ο αγωνιστικός χώρος, βέβαια.
5: Ναι, τώρα άμα προσπαθεί να κάνει build-up μέσα, ξέρω εγώ, στη Λεύσκη ή μέσα, ξέρω εγώ, στη Τρίπολη ή μέσα, ξέρω εγώ,
1: γιατί
5: στο
1: σε όλα αυτά τα μάτς που παίξε είχε κακό αγωνιστικό χώρο και στο Βόλο είχε πολύ κακό αγωνιστικό χώρο.
5: Ναι. Δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμα και το ένα δευτερόλεπτο παραπάνω που μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, στο Μάγερ ή στο Μαρίν που θα κατεβούν να πάρουν την πρώτη υποδοχή, αυτό όλο επηρεάζει το build-up. Το build-up, γι' αυτό και ομάδες, αν παρατηρήσετε στο εξωτερικό, Βαρκελόνα και αυτές που κάνουν build-up, όταν πάνε σε κάτι έδρες, στυλ Βαγεκάνο, δυσκολεύονται. Δεν κερδίζουν. Άμα, δηλαδή, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η Βαρκελόνα πέρσι στη Ράγιο δεν κέρδισε. Τώρα μιλάμε για ομάδες που κάνουν το build-up σε ακραίο επίπεδο, έτσι. Δεν είναι ΑΕΚ. Είναι... Και πάλι δυσκολεύονται όμως, γιατί ο αγωνιστικός χώρος σε αυτό που θέλει να παίξει ΑΕΚ είναι πολύ σημαντικός. Οπότε εγώ δεν θεωρώ ότι είναι η έδρα σαν έδρα. Θεωρώ ότι είναι πιο πολύ αγωνιστικός χώρος. Δηλαδή, εγώ πιστεύω αύριο η ΑΕΚ θα παίξει καλά. Γιατί το Σάφο Μπρίτζ έχει πολύ καλό αγωνιστικό χώρο.
1: Δεν είναι να δούμε, απόλυτε, είναι διαφορετικό παιχνίδι, είναι ένα ερωτηματικό και η Σαχτάρ. Και εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα παίξει καλά. Και δεν έχει και κανένα λόγο ούτε με άγχος να πάει σε αυτό το παιχνίδι, ούτε να το φοβηθεί. Εντάξει, όμως παίζει με μια καλή ομάδα και ξέρεις, το λάθος στοιχίζει σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, μιλάμε για Champions League, είναι και καλή αυτή στις αντεπιθέσεις. Να δούμε.
5: Και κάτι άλλο να πω, αν μου επιτρέπετε.
2: Ναι, Κώστα.
5: Στήριξη στον Νίκο Πεντερμαλή για την προσπάθεια που κάνει στην τεχνική ΑΕΚ, η οποία είναι μια πολύ ειλικρινή προσπάθεια από έναν άνθρωπο που είναι αφεντικός ΑΕΚτζής. Και στήριξη ειδικότερα στο τμήμα Hardball, που είναι το τμήμα που μας κράτησε στα δύσκολα χρόνια, έτσι. Δηλαδή, όταν τα άλλα τμήματα, είτε η ΠΑΕ, είτε η ΚΑΕ, είτε οποιοδήποτε άλλο άθλημα, δεν πήγαιναν καλά, το Hardball ήταν εκεί και μας θύμιζε ότι υπάρχει ακόμα η ΑΕΚ. Αυτό. Και να στηρίζουμε την ΑΕΚ.
1: Παντού. Να είσαι καλά.
5: Και στα δύσκολα και στα εύκολα. Να
2: είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι καλά.
5: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
6: Ναι, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
6: Ο Παναγιώτης με τον Ημιτό.
2: Γεια σας, Παναγιώτη.
6: Κρυωμένος είμαι.
2: Σ' ακούω. Περαστικά.
6: Όπως όλη η Ελλάδα.
1: Περαστικά.
2: Είναι όλη η Ελλάδα κρυωμένη, δεν έχω πάρει χαμπάρι.
6: Είναι φίλε χάλια όλοι.
2: Μακριά από εμάς.
6: Μπαίνει σε λεωφορείο μέσα, ακούω, αυτό και τέτοια ακούς. Τι θέλω να πω.
2: Για πες.
6: Ο Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Ο Παναθηναϊκός ο μπάσκετ δεν έχει τον Άν και τον Σλούκα ακόμα, έτσι.
2: Σωστά.
6: Σκέψου να μπουν και αυτοί που βάζουν από 20 πόντους ο Νάν και καμιά δεκαριά ο Σλούκας και μοιράζει και ασίστ και κάνει και ράνης ή τις άμυνες που παίζουμε, γιατί πόσο θα βάζουμε.
1: Από εκεί που κερδίζεις 20 δηλαδή, συν 30 θα κερδίσεις 50.
2: Έτσι.
1: Απλά ξέρεις όταν
2: μαθηματικά γρήγορα.
1: Όταν θα μπαίνουν θα βγαίνουν και κάποιοι, ας πούμε.
6: Εντάξει. Είναι, αλλά... Άμα το δεις.
2: Όχι, είναι εντυπωσιακό πράγματι. Είναι εντυπωσιακό.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
6: Δηλαδή αυτό το πράγμα εγώ δεν το έχω ξαναδεί από ελληνική ομάδα.
2: Και για να είμαι ειλικρινής, πέρα από τη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν προφανώς αμφότεροι στον Παναθηναϊκό, ειδικά για τον Ναν, εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς θα ανταποκριθεί.
6: Κοίτα, ο Ναν δεν είναι χαζός.
2: Προφανώς και δεν είναι χαζός. Στο πλάνο του.
6: Καταλάβει ότι αν δεν παίξει άμυνα, πρόκειται να πάρει λεπτό συμμετοχής.
2: Ναι.
6: Ο τέτοιος ο Μπράντοβιτς είναι δίκαιος προπονητής. προτιμάει να βάλει το Καλαϊτζάκι. Άμα δει το Καλαϊτζάκι σου κάνει 15 άμυνες και ο Νάν είναι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν, να τον βγάλει τον Νάν.
2: Ναι.
6: Τι να το κάνει να τρώσει, να βάζει 20 πόντους και πίσω να είναι χωνή. Θα του πει κοιτά, αγόρι μου, μάρκαρε τουλάχιστον έστω και προσπάθησε, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
6: Εγώ δεν σου λέω τώρα να χωνεί τάπες και τέτοια, δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Αλλά παίξε άμυνα, δηλαδή όχι με τα μάτια. Και εγώ βλέπω φέτο όλοι οι παίκτες παίζουν άμυνα, όλοι. Μέχρι και ο Φραντσίσκο που δεν είναι κανένα αμυντικός τρελός, προσπαθεί. Και σήμερα δεν ήταν καλός. Έπρεπε να πιάσει τον να του πει ο Μπράντοβιτς, αγόρι μου, μοίρασε και καμιά assist.
2: Ναι.
6: Μην βάλας μόνο τρίποντα.
2: Ο Μπράντοβιτς, ο οποίος να πω ότι στο flash interview έχει πει ότι ήμασταν καταπληκτικοί στην άμυνα, αλλά επιθετικά ήταν το χειρότερο μας παιχνίδι, έτσι.
6: Ναι, όταν βάλει άλλος 12 σούτ και βάλει τα δύο.
2: Ναι, ναι.
6: Σκέψου να βάλει τα μισά.
2: Ναι, ακριβώς.
6: Αυτά ήθελα να πω.
2: Έγινε, έγινε. Να σε καλά, Παναγιώτη. Περαστικά σου. Να σε καλά.
6: Ευχαριστώ.
2: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
7: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα. Γεια σας. Δημήτρη, απλά κάνε κάτι, έλα λίγο πιο κοντά να σε ακούμε.
7: Γιατί... ένα μισό λεπτό να βγάλω το.
2: Βγάλ το, γιατί δεν ακούμε τίποτα.
7: Μ' ακούτε?
2: Τώρα μια χαρά, ναι. Γεια σου, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, Νίκος.
2: Α, Νίκος, είδες, δεν σε άκουγα καλά.
1: Γιατί ακούσαμε Νίκος. Δημήτρης και δύο ώρες. Πώς μπορεί να. Πώς έγινε.
2: Εσύ, Δημήτρης, άκουσες.
7: Είχα το...
2: Πώς ήρθε άλλος.
7: Όχι. Νίκος.
2: Γεια σου, Νίκο.
7: Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
7: Να σας κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
7: Τον Νίστρουμ.
2: Ναι.
7: Το θεωρείτε καλό προπονητή?
2: Ναι, καλός προπονητής είναι.
7: Τον Μπενίτεθ.
2: Ο Μπενίτεθ είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι, δυσκολεύομαι τώρα, γιατί είμαι και λίγο, πώς το λένε, τον έχω φάει και στο... στη Λίβερπουλ, η δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: από κάτω. Πώς τα λέμε αυτά που γράφουν από κάτω?
1: Τα σχόλια, τα μηνύματα του κόσμου.
0: Όχι μηνύματα, η EuroLeague δεν έχει μηνύματα.
1: Το τιτλάκι από κάτω που βάζουν.
0: Το τιτλάκι από κάτω, μπράβο. Έγραφε τρομακτικός ο Παναθηναϊκός, λέει, διέλυσε την Παρτίζαν. 17 πόντους, φέιτα. 55-72.
1: Όχι, δηλαδή... Τους έχει κρατήσει στους 55, η ομάδα η οποία... Τα σεζόν είναι καλή ομάδα.
0: Ναι, δείχνει ότι

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Αν από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πολύ, πολύ καλημέρα σας. 9 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ. Του από εκεί, με πάνω Μπουρνά, στην καλλιτεχνική επιμέλεια, στη σειρά τη υπερπαραγωγή. Μαρία Ζεφυράτη στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας είναι στον δρόμο. Έρχεται. Τι άπρωτο κάνει το παιδί. Είχε πρεμιέρα 10.30 το βράδυ, πρεμιέρα 11.15 το βράδυ. Και σήμερα θα κάνουμε μια πρεμιέρα. Σήμερα θα βρούμε μια πρεμιέρα να την κάνουμε και σήμερα στον Big Wings Sport FM. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία, δεν ξέρω αν είδατε. Και τι κάνατε χθες, δηλαδή δεν κατάλαβα. Κάνατε κάτι άλλο. Δεν βλέπατε Sky χθες? Όλοι Sky χθες βλέπαμε. Από τις 10.30 τουλάχιστον. Και τότε και τώρα είδαμε. Και όλοι είδαμε. Και μπράβο στα παιδιά και συγχαρητήρια. Και ωραία αρχή, έτσι πολύ ωραία, πολύ δυναμικά. Και με πολύ χαρούμενο ράπτη. Πάρα πολύ χαρούμενος ο Νικόλας. Εν τω μεταξύ δεν κοίταξα τώρα που το σκέφτομαι. Δεν κοίταξα αν ο ράπτης έχει ήδη πάει στο σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό που έχει εκπομπή μαζί με την Κατερίνα Ζάρυβη. Αλλά δεν θα κάνουμε διαφήμιση. Να δω, αυτός ξύπνησε. Τώρα θα μπω και θα δω. Ή μπείτε εσείς για λίγο και πείτε μου αν έχει πάει ο ράπτης και κάνει εκπομπή. Αύριο βγείτε νέα, ρε. Όπα, ρε. Πες για καλημέρα, ρε. Πες για καλημέρα σου, τι χρεώνουν, ναι. Τι πληρώνεις, εύκα πληρώνεις την καλημέρα. Ορίστε, καλημέρα στη Σοφία Θεοδωράκη. Πώς θα μπορούσα να έρθω σε επαφή για να τη ζητήσω, τέλος πάντων, γράφτο και σωστά, για να τη ζητήσω, έλα από εμάς, έλα εδώ, στην Ποσειδόνος, έλα, παραδίπλα από το Sky, έλα, θα σε περιλάβουμε εμείς. Και αν αντέξεις, τέλος πάντων, όλα όσα πρέπει να περάσεις για να δούμε, τέλος πάντων, έχεις τα χειαγεία, έχεις τα, έτσι, όλα τα προσόντα και μετά θα δούμε. Άλλωστε η Σοφία μας, παιδιά, την έχουμε πάνω-πάνω, κορώνα μας, δεν ξέρουμε αν και πότε, κυρίως πότε, αν θα τη δώσουμε κάποια στιγμή, θα τη δώσουμε, αλλά δεν, όχι στον ένα και στον άλλον. Αν έχει άχαστο σήμερα, Μαρία. Αν δεν θες να κάνεις διαφήμιση, λέει, απάντησε με ένα ναι ή με ένα όχι. Γιατί αν θέλω να κάνω διαφήμιση, με τι θα απαντήσω? Με ένα ίσως και με ένα μπορεί? Φυσικά και έχει άχαστο σήμερα. Φυσικά και θα κάνουμε διαφήμιση στην άλλη εκπομπή του Τσούβι. Τσούβι μου, δεν θέλω να μου στέλνεις φωτογραφίες, μαδράκι μου. Θέλω να έρθεις στην εκπομπή. Μου στέλνεις selfies. Προς το παρόν στέλνει selfies ο Τσούβι. Εντάξει. Λοιπόν, 8 και 12. Για πες, πού είσαι? Γιατί για να στέλνεις selfies, μάλλον είσαι κάπου όπου, εντάξει, δεν κουνιέσαι και πάρα πολύ. Αν κατεβαίνετε την Εθνική Οδό, να ξέρετε, έχει ένα τσίρι. Δηλαδή λίγο, σαν να βρέχει, σαν να μην θέλει να βρέξει, σαν να βαριέται, σαν να δεν ξέρω, μωρέ, θα δούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν κάνει κρύο, δηλαδή μην μπλακωθείτε και πάρετε τίποτα μπουφάντε. Ένα διανεμικό πάρτε, ένα, πώς το λένε, αδιάβροχο. Μέχρι εκεί. Εντάξει, μην πάρετε καστόρι. Καστόρι μην πάρετε. Θα είναι σαν να καθίσατε δίπλα σε τηγάνι που πετάει λάδι. Όχι. Καλημέρα. 7-8 λέει στήριξα ράπτη. Λοιπόν, δεν αντέχει, λέει, θα κλατάρει. Έχει πάει βέβαια. Αλλά όταν δεν μιλάει κοιμάται σίγουρα, λέει ο Χρήστος. Χρήστο μου, θα σου πω. Εντάξει, δεν συνηθίζεται, παιδιά, το πρωινό ξύπνημα. Μην κοιτάτε εδώ πέρα η μάνα που μια βαριά κατάρα με έχει χτυπήσει, μάλλον από την προηγούμενη ζωή μου. Δεν ξέρω τι ήμουν, Ρωμαίος, ήμουν, έριχνα χριστιανούς αλιοντάρια και εγώ σαν το Βάιο. Δεν ξέρω τι έκανα, ρε παιδιά, πραγματικά. Από τότε που ξεκίνησα το ραδιόφωνο, κάτι 6-8, κάτι 7-9, κάτι τέτοια. Δεν συνηθίζεται. Πεθαίνω. Έπαθα τσόχο. Δεν συνηθίζεται το πρωινό ξύπνημα no matter what. Δηλαδή, αν ξυπνάς για να πας σε δουλειά, ενώ αν ξυπνάς να προλάβεις πτήση, μια χαρά είναι το πρωινό ξύπνημα. Για δουλειά δεν συνηθίζεται. Ωστόσο, αν το ξεκινάς, ο πρώτος μήνας είναι για να σε λυπάσαι. Ο ράπτης δηλαδή τώρα, είμαι σίγουρη ότι γύρω στη μία το μεσημέρι, 12, καταρχάς θα θέλει να φάει τίποτα παστίτσιο, γεμιστά, κοκκινίστο με μακαρόνια, σε πιάνει τέτοια λύσα, 11.30-12.

10 η ώρα, γιατί έχει ξεκινήσει από τις 5, λογικό, και γύρω στη 1 η ώρα θες απλά να πεθάνεις. Έτσι είναι λίγο μέχρι να καταλάβει ο οργανισμός ότι από εδώ και πέρα έτσι θα πηγαίνει, πορεύσου αδερφέ, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το πράγμα. Για ένα μήνα λοιπόν, να ξέρετε, ο ράπτης θα είναι χάλια. Θα είναι χάλια, αυτό το λέω. Δηλαδή αύριο ο ράπτης το βράδυ θα είναι κομμάτια. Θα είναι κομμάτια. Μην κοιτάτε τώρα που έχουμε το τζούβι εδώ πέρα. Δεν υπάρχει αυτό. Πάρε με, λέει, άμα θέλεις βγαίνω τηλέφωνο. Όχι, δεν θέλουμε να βγεις τηλέφωνο. Δεν πληρώνεσαι τζούβι για να βγαίνεις στο τηλέφωνο. Τζούβι, θα έρθεις εδώ και θα τα πεις. Στείλε μηνύματα όμως, μπορεί να μιλάμε έτσι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάμε σε break.

πρέπει να τις κόψεις σε φέτες. Έχει σημασία. Καλημέρα, ο Χριστοφυλάς άλλωσε την Τούμπα. Βάρκας. Όχι Βάρκας, ο Βάρκας Θεός, ναι. Ναι, δεν το βλέπε να του έρχεται αυτό του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι, μετά το 1-1 κάπου εξαφανίστηκε ο ΠΑΟΚ από την Τούμπα. Θα τα πούμε και αυτά. Να έρθει και ο Τσούβι. Κάποιος άλλος λέει, οι περισσότεροι ξυπνάνε κοπελιά. Να βγουν και αυτοί που δουλεύουν κανονικά, όχι σαν εσένα που πας και χαμογελάς 2 ώρες και κονομάς. Άστο. Καταρχάς, τι να κάνουμε που εδώ με έριξε η μοίρα, να έρχομαι σε ένα ραδιόφωνο 2 ώρες και να μιλάω. Κατά δεύτερον, αν χαμογελούσα μόνο, δεν θα βγαίνει η εκπομπή. Κατά τρίτον, ναι, πολλοί άνθρωποι ξύπνουν τέτοια ώρα. Υπάρχει ένα μικρό πλεονέκτημα κάποιων εξ αυτών που δεν χρειάζεται να ξυπνήσουν, που χρειάζεται να ξυπνήσουν και δεν χρειάζεται να μιλήσουν σε κάποιον άλλον πέρα από τον εαυτό τους, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί άλλο να ξυπνάς 6 ώρα και να πρέπει κάποια στιγμή να αρθρώσεις λέξεις κανονικές που να καταλαβαίνουν οι άλλοι, και άλλο να πας να ξυπνήσεις 6 ώρα και 7 η ώρα να είσαι στο γραφείο και να πάει 10 η ώρα και να μιλήσει άνθρωπο. Όπως και να μπουρνάς περίπου, ρε παιδί μου. Έτσι. Δεν είναι φανταστική αυτή η δουλειά? Που έρχεσαι εδώ, τα κουμπάκια σου, ναι, και παιδιά. Πρέπει να μας χρεώνει ο μπουρνάς, μάλλον. Τις βγάζεις τις λέξεις μία ανά 15 λεπτά. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, οπότε ναι, το καταλαβαίνω. Πάρα πολλοί άνθρωποι ξυπνάνε αυτή την ώρα. Παρ' όλα αυτά, ισχύει και για αυτούς. Ότι δεν συνηθίζεται το πρωινό ξύπνημα. Δεν είπα κάτι άλλο. Και δεν το είπα μόνο για μένα. Και μην παρεξηγήστε. Και έρχεται κόσμος εδώ και αφήνει πράγματα.

0: dollar bill.
1: Κάποιος μας λέει, αργά το απόγευμα αναμένεται πολύ βροχή. Το τι έχεις γράψει με δύο λάμδα και ήταν την πολύ βροχή, θα σου πω αλήθεια, σου στέλνω καρδούλα. Ανοιχτά καταστήματα, επιστροφή από γραφείο, παιδιά στα φροντιστήρια. Μεγάλη προσοχή και καλά να περάσουμε. Την καλημέρα μας και στη φίλη μου την Άντα από τα 3Β. Βουβουβου, εκεί λέει δεν έχει φτάσει η βροχή ακόμα. Θα έρθει και εκεί, μην ανησυχείς καθόλου. Καλημέρα. Αλλά καλά που λέει, λέτε ναι, ναι, ναι. Και οικονομάτε, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Αυτή είναι η δουλειά μας. It's a dirty job, but someone has to do it, που λένε και στο χωριό μου. Ο Τσούβι είναι κολλημένος. Καλή σας μέρα, καλή εκπομπή. Μπήγαμε για ψάρεμα χθες, βγάλαμε χταπόδι και φύγαμε. Θοδωρής, ταξί από αεροδρόμιο. Ελπίζω να είναι μεγάλο το χταποδάκι, έτσι. Μην είναι τίποτα μια χούφτα χταπόδι. Να μην είναι ούτε για μεζές, για τσίπουρο. Εντάξει. Θα βγάζουμε μεγάλα τα χταπόδια, παιδιά. Και θα έρθουν τώρα και μηνύματα που λένε ότι δεν τα τρώμε τα χταπόδια, επειδή είναι έξυπνα πλάσματα. Το ακούω και αυτό. Φυσικά και δεν έχω δει το ντοκιμαντέρ για τα χταπόδια. Το έχεις δει το ντοκιμαντέρ με τα χταπόδια στο Netflix? Τι?
2: Όχι, αλλά τα τρώω.
1: Γι' αυτό, γιατί λέει είναι όσοι έχουν δει το ντοκιμαντέρ με το χταπόδι, όχι τα χταπόδια, με το χταπόδι, δεν έχουν ξαναφάει χταπόδι, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ.

ψι με ψι ή τα ψι με πι σίγμα. Με πι σίγμα όπως και η ψυχούλα. Εννοείται. Γιατί δεν βάζετε μια κάμερα να σας βλέπουμε και live? Γιατί δεν είμαστε για να μας βλέπετε live. Παιδιά, γι' αυτό το λόγο κάνουμε ραδιόφωνο. Ειδικά 8 η ώρα το πρωί.

Κάποιος λέει ομό το χταπόδι, κορεάντικα ρε αντρίκια. Ναι, και όποιος ζει, παιδιά, ή το χταπόδι αυτός που το τρώει. Εντάξει, να έρθει να βεντουζώσει το λαιμό, και α πει, έλα, εγώ δεν κατεβαίνω, τελείωσε. Κονφερεσάκια, καλημέρα στους παρόντες. Τηλεργασία δεν είναι μόνο το work at home, Μαρία. Ο Τσούβι θέλει να προσφέρει work at car. Σωστό κι αυτό. Μάγειρας πρωινός είμαι λοιπόν, 8 η ώρα βάζω ακουστικά και τα βγάζω στις 3 ήσυχα, όμορφα, τακτοποιημένα. Θέλω να σου πω και εγώ, που είμαι και μάγειρας, κάποια μαγείρισα κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα μου. Το ραδιόφωνο ξεκινάει από την ώρα που θα μπω στο αυτοκίνητο, 8-10 που κάνω ραδιόφωνο, και συνεχίζει μέχρι το βράδυ 8 η ώρα που θα ανοίξει τηλεόραση, παιδιά. Μόνο ραδιόφωνο να ακούτε. Μόνο ραδιόφωνο και Τσούβι τη Δευτέρα σε τότε και τώρα και όλοι. Και την Τρίτη, εντάξει, ο Σάχαρ.

Κάποιο λέει, αν αργούσα στη δουλειά μου όπως εσείς, θα είχα απολυθεί. Ναι, οκ. Και τι να κάνουμε εμείς τώρα? Να μην αργείς τη δουλειά σου. Και μπράβο στον εργοδότη που σας έχει βάλει τα δύο πόδια σαν παπούτσι. Εντάξει. Και λείπει και ο Τσούβι για να πει, όχι Μαρία, μη, πες ότι λες αστεία, πες ότι κοροϊδεύει, πες ότι κοροϊδεύει. Το λέει τώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, το λέει τώρα. Τώρα ο Τσούβι μιλάει μόνος και λέει, όχι, την έχω αφήσει μόνη της. Όχι, θα τα πει όλα, θα διαβάσει όλα τα μηνύματα, όχι.

Καλημέρα στο Μιχάλη από Χανιά. Πάντα ξυπνούσα νωρίς, λέει, και τα τελευταία 3 χρόνια ξυπνάω 4 και 4. Θέλω να σου πω, τα τελευταία 3 χρόνια δεν ξυπνάς νωρίς το πρωί, ξυπνάς αργά το βράδυ. Δηλαδή, ξυπνάς την προηγούμενη μέρα.

Τουλάχιστον το WhatsApp Under 30 τους βοηθάει να κάνουν το ξεκίνημά τους πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Winsport FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία, ο Γιώργος Μαναθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League, που ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα, και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη ΡΕΝ. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, ΡΕΝ Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σου.
1: Μ' αρέσει η αφέλειά σας. Πρωτοφανής κατάσταση σήμερα στον Κηφισό. Δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, τα τελευταία 24 ώρα δεν έχει ξαναγίνει. Η αλήθεια είναι. Καλημέρα. Τι δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά. Η ζωή μας όλη είναι αυτή. Με το που αρχίζει λίγο να πέφτουν οι πρώτες σταγόνες, αυξάνονται έτσι πάρα πολύ τα αυτοκίνητα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά με τη βροχή δεν το κάνουν. Και με τη βροχή, ξέρετε, πάμε πιο αργά, κάποιοι δεν έχουμε τα σωστά λάστιχα, δεν έχουμε κάνει το σέρβις, οπότε σβήνουν τα φανάρια που έχουν ρεσό μέσα. Καταλαβαίνετε, θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Αλλά να σας πω και κάτι, πώς θα περάσει η ώρα, πώς θα περάσει αυτό το 24ωρο που περιμένετε εσείς οι ΑΕΚτζίδες, να περάσει αυτό το 24ωρο, να έρθει η αυριανή μέρα για να παίξει η ΑΕΚ. Δεν περνάνε οι ώρες να δούμε την ΑΕΚΑΡΑ αύριο. Ορίστε, πήγαινε στο Κηφισό, σου πω εγώ πώς περνάνε οι ώρες. Μαρία, έχω κάνει την κοπέλα μου ΑΕΚ, έχει κολλήσει με το γήπεδο και με κυνηγάει ο πατέρας της. Ολυμπιακός ο πατέρας, είμαι σίγουρη. Πού να μαγείρευες για 4 άτομα, να καθαρίζεις και να φροντίζεις μόνος το σπίτι και να δούλευες και κανονικά σε 8 ώρες για 800 ευρώ, τι θα ήσουν, ηρωάς, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν με αγγίζει τίποτα από όλα αυτά που έχεις περιγράψει, δεν με αφρούν. Εγώ πάω σπίτι, έχω τον μπάτλερ, έχει καθαρίσει, έχω το μάγειρα, έχει μαγειρέψει, έχω τον τύπο που έρχεται 3 φορές την εβδομάδα, καθαρίζει την πισίνα μου, 3 φορές την εβδομάδα. Φυσάει, πέφτουν φύλλα, τώρα καταλαβαίνεις πώς μπορεί να... Εσύ πόσες φορές την εβδομάδα τον φέρνεις εσύ να σου καθαρίσεις την πισίνα?
2: Δύο.
1: Είσαι απλώς αν. Δεν βγαίνουν τα λεφτά. Υπάρχει κάτι που είναι σαν ρομποσκούπα, αλλά μπαίνει μέσα στην πισίνα και καθαρίζει. Εντάξει, στο λέω εγώ. Σου κάνω εγώ μία δώρο. Εντάξει. Έχεις τώρα γιορτή ή είχες το 15 Αύγουστο? Δεν πειράζει, θα την πάρω τώρα εγώ.

Όχι και επέστρεψε, ρε παιδιά, η φωνή. Αυτό είναι το κανονικό μου. Δεν ξέρω τι μαγικά έχει κάνει ο Μπουρνάς εδώ πέρα και πώς βγαίνει στα ηχεία η φωνή. Αλλά δεν έχει επιστρέψει κιόλας. Εντάξει, κάποιοι ξενερώσατε. Λέω, τι είναι αυτό, δεν μας αρέσει αυτή η φωνή. Όχι, όχι, παιδιά, δεν είναι αυτή η φωνή.

Ενημερώστε τον κόσμο ότι σε λίγες μέρες γίνεται υποχρεωτική η ύπαρξη εντός των οχημάτων ή αντιληστητικές αλυσίδες. Αλίμονο, παιδιά. Αλίμονο. Δουλίτσα μου, δεν ξέρω τώρα πότε μπαίνουν οι χιονοκουβέρτες στο αυτοκίνητο. Θα ενημερωθείτε, μην ανησυχείτε καθόλου. Αν έχω υπηρεσία, κάτι είναι σαλαμάκι. Βεβαίως έχω και με αυτό. Μαρία, έκλεισε εισιτήρια να πάω 30 Γενάρη Λίβερπουλ Everton. Πες κανένα tip. Νίκος από κινέζικο λιμάνι του Πειραιά, σας δεν τρέπεσε λίγο? Κάθομαι και τα διαβάζω και αυτά, δεν τα βλέπω από την αρχή. Λοιπόν, τι να σου δώσω για Λίβερπουλ. 30 Γενάρη θα ντύνεσαι πάρα πολύ καλά, έχει ψόφο, πάρα πολύ κρύο, έρχεται η υγρασία σε πυρουνιάζει εκεί πέρα, υπερωνιάζει όπως το λένε. Κατά τα άλλα, ωραίο φαγητό έχει. Αν σε ενδιαφέρει να πας στο μουσείο των Beatles. Επίσης έχει και ένα πολύ ωραίο μουσείο μοντέρνας τέχνης. Δεν είχα καταφέρει να πάω την προηγούμενη φορά. Ελπίζω την επόμενη να πάω. Τι άλλο, έχει ωραία βόλτα στο λιμάνι. Έχει, εντάξει, θα πάω στο γκράφιτι με τον Κλοπ. Γιατί όλοι όσοι έτσι σεβόμαστε τον εαυτό μας, πάμε και κάνουμε αυτά τα γραφικά, τα τουριστικά. Θα πέρασε πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία πόλη.

από τον Sky. Είχε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη του Φώτη Ιωαννίδη από την Έλληνα Παπαδοπούλου. Μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Μίλησε για τη ζωή του στην Πορτογαλία. Μίλησε για την πέρσινη χρονιά που ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον διεθνή Έλληνα επιθετικό. Και μεταξύ άλλων τον ρώτησε η Έλενα για ποιο λόγο αποφάσισε να απομακρυνθεί από τα social media, να διαγράψει τους λογαριασμούς του. Και ο Φώτης Ιωαννίδης απάντησε ότι ένιωθε πως έχανε πολύτιμο χρόνο από την καθημερινότητά του. Αποφάσισε να βάλει ένα ξεκάθαρο όριο, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο περνούσε το χρόνο του. Έχανα πάρα πολύ χρόνο, λέει, από τη ζωή μου. Όπως είπε και ο ίδιος, η αλλαγή αυτή του έχει κάνει καλό. Έχει βρει νέες ασχολίες και έχει αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε δραστηριότητες που τον ενδιαφέρουν. Έχει ενδιαφέρον να δούμε όλοι μεταξύ μας, ο καθένας για τον εαυτό του. Υπάρχει άλλωστε και το ανάλογο app μέσα στο κινητό που μας δείχνει πόσο χρόνο ξοδεύουμε στα social media καθημερινά. Δεν ξέρω αν το κάνετε πολύ. Εγώ όσες φορές το έχω κάνει, έχω φρικάρει. Για τον εαυτό μου, εντάξει. Και όντως έχει απόλυτο δίκιο ο Φώτης Ιωαννίδης. Ξοδεύουμε πολύ από εμάς, όχι όλοι. Μην μου στείλετε μηνύματα, εγώ δεν ξοδεύω. Λέω κάποιοι από εμάς. Το κάνουμε και λόγω δουλειάς. Είναι και ένας τρόπος να επικοινωνούμε τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε, το καταλαβαίνω. Αλλά όντως έχει απόλυτο δίκιο ο Φώτης Ιωαννίδης. Ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο στα social media. Χρόνος που θα μπορούσε απλά να είναι. Δεν σου λέω ότι θα μπορούμε να κάνουμε κάτι, να βρούμε το φάρμακο για τον καρκίνο, άμα δεν ασχολιόμαστε με τα social media, αλλά θα ήταν ένας χρόνος απόλυτης ξεκούρασης του μυαλού. Λέω μόνο αυτό.

μήνυμα που έχει και λίγο σχέση με αυτό που λέγαμε σχετικά με τα social media. Μπορεί και όχι, τέλος πάντων. Γιατί χθες εγώ ρώτησα τους φιλάθλους άλλων ομάδων αν πηγαίνουν γυναίκες στο γήπεδο. Γιατί είδα το Σάββατο πάρα πολλές γυναίκες να πηγαίνουν στην All Win Arena. Κάτι που το έχω παρατηρήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια πάρα πολύ. Λογικό είναι και με καινούριο γήπεδο. Βοηθάει και αυτό πάρα πάρα πολύ. Χθες λέει αναρωτηθήκατε για τις γυναίκες αν έρχονται σε άλλα γήπεδα. Εγώ είχα δίπλα μου, λέει, την Κυριακή δύο κοπέλες που όλο το πρώτο ημίχρονο κοιτούσαν τα story τους και στους 40 με ρώτησαν τι ώρα λήγει το παιχνίδι. Οκ, εντάξει, ναι. Γίνεται και αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι που πηγαίνουν στο γήπεδο για άλλους λόγους. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και οπαδοί που πηγαίνουν στο γήπεδο, αλλά από, τέλος πάντων, από διάφορα πράγματα που καπνίζουν, δεν καταλαβαίνουν ούτε τι ώρα είναι, ούτε τι μέρα είναι, ούτε σε ποιο γήπεδο είναι, ούτε πόσο ήρθε το σκορ. Καταλαβαίνεις. Δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις.

Τσούβι λέει γύρνα πίσω γιατί είναι η ώρα που σχολάς. Κάποιος άλλος λέει μήπως ο Τσούβι νομίζει ότι είναι καλεσμένο στο τζόχο. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Θα δείξει, παιδιά. Θα δείξει. Μήπως βγάλω και την τζόγλου τώρα που θα δείξει.

Καλημέρα στον Σπύρο, καλημέρα Μαρία. Μεγάλη αλήθεια νούμερο 2634. Όσοι λένε για τη δουλειά του άλλου, τη ζωή σου να έκανα μια λέξη. Ναι, τη ζωή σου να έκανα είναι μια λέξη. Έχεις απόλυτο δίκιο, Σπύρο. Είναι πάντα μέχρι να χρειαστεί να την κάνουν. Όποια και αν είναι αυτή. 8 και 41 και ακόμα ένα αρθείο τσούβι. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα στη Σαβίνα. Σαφίρα, του αγαπώ. Γλέτησε του ταξικού. Έλα, παιδιά. Όλοι υπάρχουν στη ζωή μα. Εντάξει. Όλοι. Χρειάζονται από λίγο. Από λίγο να καταλαβαίνουμε και τι έχουμε γύρω-γύρω. Καλημέρα στον Δαμιανό. Δουλεύω μια ζωή πρωί. Νομίζω πω θα χάσω την ημέρα αν δουλεύω απόγευμα ή ακόμα χειρότερα το βράδυ. Στερόγραφο, σειρά που είδα το Φάουντα. Δεν το ξέρω. Καλά, ναι, η δουλειά το βράδυ. Από τα πιο δύσκολα πράγματα. Φαντάζομαι ευτυχώς δεν έχει χρειαστεί να δουλέψω, εννοώ μετά τις 12 το βράδυ, γιατροί, νυχτοφύλακες, όλα αυτά. Γιατί όσο και να κοιμηθείς το πρωί, ο βραδινός ύπνος δεν αναπληρώνεται. Επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Καλημέρα στο Θοδωρή. Πείτε μια καλημέρα στη γυναίκα μου την Κέτη, που είναι ο ήρωάς μου. Παλεύει σπίτι μόνη της με δύο παιδιά, όσο εγώ δουλεύω 15 ώρες την ημέρα. Σ' αγαπάω, Θοδωρή σου. Θοδωρή μου, το ίδιο μπορεί να λέει και η γυναίκα σου για σένα, και μπράβο που στηρίζει τον ένα στον άλλον. Καλημέρα στην Miss Mary. Outlander λέει, όταν φτάσει τα τελευταία επεισόδια θα τα βλέπεις με το σταγονόμετρο για να μην τελειώσουν. Συμπάσχω στα περί πρωινού ξυπνήματος. Δεν πρέπει μόνο να ξυπνήσεις, πρέπει να μπορείς να ξυπνήσεις και τους άλλους, να έχεις κέφι και να σε ακούμε ευχάριστα. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά με το που μπαίνεις στο στούντιο γίνεται κάτι μαγικό, δεν ξέρω τι έχουν κάνει εδώ μέσα. Και εγώ λέει να κάνω την καθημερινή μου παράσταση στο σχολείο για να τραβήξω την προσοχή των μαθητών. Η παιδιά, κάθε δουλειά έχει τα δικά της, τις δικές της απαιτήσεις. Καλημέρα λέει. Είπαμε για τον Χρήστο. Καλημέρα στον Μανώλη από Μοχλωσιτίας. Εκεί που δεν έχει κίνηση. Κράτα γερά, τσουβί. Καλημέρα στην Ατάσα από τον Μπράιτον. Καλημέρα με αγαπημένο μου. Σε ακούω λίγο καλύτερα σήμερα. Δεν τρίζω τόσο. Τρίζουν λίγο τα γόνατα λόγω υγρασίας, αλλά η φωνή όχι. Κρατάει λίγο γρέζι ακόμα. Πιστεύω ότι θα την καθιερώσω. Λοιπόν. Γιώμωσε η Δευτέρα μας τσουβέλα χθες. Αλήθεια είναι αυτό, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ο γιος μου έχει προπόνηση σήμερα στο ποδόσφαιρο και περιμένει πώς και πώς να βρέξει. Πιστεύω, Γιώργο, ότι το περιμένεις κι εσύ. Καλημέρα στο Βασίλη. Τι να πω κι εγώ, λέει, για πρόγραμμα και ύπνο που δούλευα 29 χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ και η τύχη τα φέρε έτσι που δουλεύω τώρα από το βράδυ ως το πρωί. Καλημέρες.

Καλημέρα Μαρία, στο φούρνο να δεις, δεν μπορούμε ούτε Champions League να δούμε. Επίσης, ναι, στο φούρνο, τι ώρα πάτε ρε παιδιά στο φούρνο, πάτε 3 ώρα τα ξημερώματα, 4. Καλημέρα και στο Σαλοπέτα, άντε μετά να μην πιστεύεις λες στις προλήψεις, μέρα που είναι, τι μέρα είναι. Α, έχει 13 ο μήνα. Είναι Τρίτη και 13 σήμερα. Ω, δεν το συγκινείς ρε το μπουρνά με τίποτα. Με το, έκανε ο μπουρνά, Τρίτη και 13, σιγά. Ξέμεινα από ποδονάρια και είμαι στη γύρα πρωινιάτικα για ψώνια. Υπέροχο τότε και τώρα. Χθες λέει ζούμε στην ψυχαγωγική εκπομπή του Τσούβι. Ο Αλαμέση, φιλιά. Καλημέρα στη Σοφία. Δεν άκουσα λέει που είναι ο Τσούβι να τον αποθεώσουμε. Για βρακάκι Μινέρβα λέει με πορτούλα στο τότε και τώρα. Πολλά ψυχολογικά με παππούδες, μπαμπάδες που μπορεί να είχαμε έτσι μέσα στο σπίτι. Καλά, εννοείται. Εννοείται, Σοφία, έτσι. Γιατί τι έχω, μια χαρά είμαι. Γιατί ήρθε κανένα, έχουμε επισκέψει να αντιθώ. Εννοείται. Καλημέρα και στο στέλνω το Metal Heart. Ωραία, χθες είναι η βραδιά με Τσούβι και τότε και τώρα με Τσόχο λέει. Άϊπνη σήμερα, αλλά περάσαμε ωραία. Ναι, έλα να κάτσει παρέα στον Τσούβι. Καλημέρα και στο Γιώργο. Πρέπει να γίνει λέει κλαπ που να λένε οι νέοι μετά Κισούλα και εκπομπή ραδιοφώνου Μικέ Μαρία λέει στο ρόλο τη παρουσιάστρια. Τότε ραδιόφωνο αφιέρωση Τάκη στη Σούλα. Συγχώρεσέ με και τα λοιπά. Και τώρα βρείτε το εσείς λέει. Εγώ λεφτά δεν βγάζω. Καλημέρα στο Τζόρτ και στο Βίρον από τα Χανιά.

Καλημέρα στο Γιάννη. Αύριο πάω με τον 9χρονο γιο μου στο γήπεδο. Θα δει την ΑΕΚ από κοντά πρώτη φορά. Από τότε που έκλεισα τα εισιτήρια, κάθε πρωί μετράει αντίστροφα. Ελπίζω να το απολαύσετε κι εσείς και ο γιος σου. Εγώ είχα πάει το γιο μου πρώτη φορά Champions League ΑΕΚ με την Bayern Μονάχου. Του έκανα τρεις μέρες πριν πλήση εγκεφάλου. Του έλεγα, αγόρι μου, Bayern Μονάχου, μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Αυτό μην περιμένεις ότι θα πάμε και θα αλώσουμε. Αυτό. Καλά ρε μου, εντάξει, μπορεί και να κερδίσουμε. Όχι, δεν μπορεί να κερδίσουμε. Και μετά κατάλαβε το παιδί.

Μην τσουβαλιάζουμε όσους αργούν στη δουλειά, λέει κάποιος. Σωστό, Παυσανίας από Παγκράτη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δες το Legends στο Netflix, σύντομη και ωραία. Μου το είπε φίλη με Αντωνία αυτό. Να το δω, παιδιά. Δεν μπορώ. Έχω θεματάκια, σας λέω. Δεν μπορώ να ξεκινήσω κι άλλη σειρά τώρα που βλέπω το Outlander. Καταρχάς, δεν έχω την ώρα. Έχω μία ώρα διαθέσιμη το βράδυ για να δω ένα επεισόδιο. Αυτό. Εντάξει. Το Φάουντα λέει τρομερή προπαγάνδα, λέει, παρουσιάζει τους Παλαιστίνιους ως πλούσιους δολοπλόκους που επιτίθενται από νοσοκομεία στους μεροκαματιάριδες Ισραηλινούς. Α, είναι φαντασία. Το Legends, ναι, το είπαμε. Αγκαλιά με το πάπλωμα. Ο Τσουβέλλας. Κοιτάξτε, παιδιά, ο Τσουβέλλας ήταν μέχρι δεν ξέρω τι ώρα χθες εδώ, στο Sky. Και δεν κατάλαβα γιατί δεν ήρθα από εδώ να πέσει σε ένα καναπεδίνο να κοιμηθεί. Όπως έκανε παλιά ο Τσόχος, που ερχόταν κατευθείαν από την εφημερίδα στο Sport FM και ήταν το πρωί στην εκπομπή. Τώρα που το σκέφτομαι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ώρα τελείωσε η εκπομπή, γιατί να μην σας λέω ψέματα, εγώ 12.30 ώρα την άφησα. Εκείνη την ώρα την άφησα, δεν άντεχα, πήγα να. Πώς το λένε. Α, είναι στο Γαλάτσι το στούντιο. Α, δεν είναι εδώ. Α, μάλιστα. Αυτό. Γι' αυτό δεν ήρθε να κοιμηθεί στο καναπεδίνο ο Αλέξανδρος. Και για να μου απαντάει τόσο γρήγορα, σημαίνει ότι συνεχίζει να είναι κολλημένο στην κίνηση. Λοιπόν, τι ώρα τελείωσε, ρε Τσούβι, η εκπομπή χθες? Στείλε ένα μήνυμα, μια και δεν έχει τι άλλο να κάνει. Γιατί εγώ 12.30 ώρα και ακόμα παίζατε εσεί και είχατε θεματάκια να μα δείξετε. Οπότε σκεφτείτε, να τελείωσε μία η ώρα, μία και. Να πάει σπίτι του 2, να κάνει ένα μπάνιο, να κοιμηθεί στις 3, να χτυπήσει το ξυπνητήρι 6-6.30, να τα κλείσει όλα και να ξυπνήσει 7 και. Εντάξει, λογικό.

0: Τώρα λέει αξίζει να έρθει ο Τσούβης στην εκπομπή. Εγώ, Μαρία, αν ήμουν στη θέση σου, θα του έλεγα μην έρθεις, ρε. Έτσι, για να κάνω και μια καλή πράξη στην ανθρωπότητα, κάνοντας έναν άνθρωπο πραγματικά χαρούμενο. Παιδιά, αυτό έπρεπε να το είχα πει από την ώρα που ξύπνησε. Τώρα δεν έχει νόημα που έχει φτάσει, ξέρω εγώ, πρέπει να έχει φτάσει, ξέρω εγώ, σε κανένα Μοσκάτο. Πού έχει φτάσει, ρε Τσούβη, για πες. Τώρα, εν τω μεταξύ, έχει κίνηση και στην άνοδο. Θα κάνει άλλο τόσο να πάει πάνω. Κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και δείτε το ντοκιμαντέρ Νάζα, λέει, σας παρακαλώ. Καλημέρα, Μαρία από Νιρεμβέργη. Ελπίδες υπάρχουν πάντα. Εγώ πήγα στο παιχνίδι με την Bayern Μονάχο και το πρώτο γκολ μέσα στο Allianz Arena. Ήταν τη ΣΑΕ, τα φιλιά μου. Το φάουντα του Ρωμαίου, ναι, το είπαμε. Όχι, δεν είναι αγκαλιά με το παπλούμα ο Τσούβη. Και πάμε σιγά σιγά σε αθλητική ενημέρωση με Σοφία Θεοδωράκη. Πριν όμως από αυτό, θα σας πω ότι υπάρχει ένα παιχνίδι που όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου ανεβαίνει. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4, φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο είναι ότι κάθε παραγγελία σε βάζει στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου, Box, το delivery που πάντα μα πάντα κερδίζεις. Πάτα ένα pause, πάτε το pause. Γιατί ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις τον Παρτιζάν Παναθηναϊκός και το Βαλένθια Ολυμπιακός με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet μετά το ηχητικό βάλ του τραγούδι. Και πάμε για δελτίο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έψαχνα τον πατέρα μου στο Κηφισό. Τον Αριστίδη τον Καρατζόγλου, το ξέρετε.
1: Παιδιά, έχει έρθει με μουσια.
0: Παιδιά, ξεκίνησα.
1: Έφυγε ξυρισμένο από το σπίτι.
0: Θυμόμαστε Χάρη Κλίν. Σκελετός μετά με Σπύρο Παπαδόπουλο, νομίζω είναι το σκετσάκι, στο Λαλούμ. Okay, πάτησα το ξυπνητήρι και έκανα το λάθος. Απλά να φύγω στη ζωή μου 20 λεπτά μετά. Δηλαδή, 7 και 22 ήμουν στον Κηφισό. Δηλαδή, για μια απόσταση είναι 15 χιλιόμετρα, δεν είναι 17.
1: Όχι.
0: Άντε, πες τόσα. Πες ότι είναι τόσα. Πες ότι είναι τόσα. Οκ. Okay. Πες από Λιώσια Μοσχάτο. 20. Πόσο είναι?
1: Είναι 3 μέρες.
0: Ναι. Σε όλους τους Αγίους είχε ατύχημα. Αγίας Άνης, Αγίου Άνη Ρέντι. Λέω, ποιος Άγιος είναι ακόμα εδώ να κάνουμε τάμα, μπας και περάσουμε.
1: Πάρε τι ακούμε. Όλα έχουν το λόγο τους εδώ.
0: Όλα έχουν το λόγο.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και η καθυστέρηση του Τσούβου οφείλεται σε δολιοφθορά του Ράπτη, σαμποτάζ, επειδή είναι άλλη ώρα απέναντί μας.
1: Πήγε, λέει, κάποιος τον άκουσε. Ήτανε λίγο βαρύς. Και δεν σκέφτομαι κανέναν άλλον, εσύ να σκέφτομαι. Δεν το ξέρω, τον έχεις και στους άχαστους.
0: Το βράδυ τον έχω και άχαστος.
1: Ναι, ναι.
0: Φιλάκια μου. Ο πιο ξεκάθαρος και χαλαρός είναι ο Μαλλιάς που κάνει 4 μέρες διακοπές.
1: Χωρίς παιδιά, σκυλιά,
0: γατιά πολλά. Έχει 10.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τα γατιά δεν σε έχουν ανάγκη. Βάλσε εκεί πέρα 3 κοροκέτες και τελείωσε. Ούτε βγάλει τα βόλτα.
0: Τι βόλτα να βγάλει.
1: Ούτε σέτα, ούτε τίποτα. Κατάλαβε το γατί μου. Αυτό τελείωσε. Άντε, γεια. Χαιρετίσματα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία
1: χθες. Ωραία το είδαμε
0: μέρα...
1: από τον καναπή μας.
0: Ναι, αν λες για το τότε και τώρα και το όλοι.
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο, πολύ ωραία. Και το τότε και τώρα είχαμε δει το επεισόδιο.